0: Άντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Φόκου στον κόσμο.
1: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
2: Καλημέρα, από Φιλανδία.
3: Καλημέρα, το μάθαμε στον Κάρδη.
1: Από Βέλγιο.
4: Ιώνας από Μελβούρνη.
5: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
1: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
6: Από Ρόζενταλ.
7: Από Ζυρίκη.
8: Καλημέρα από τον Ταχάου.
9: Χάσολ, Φλαμανδία.
10: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
11: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Φόκου είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κοιμηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κοιμηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμών των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλημέρα από Γαλλογερμανο Ελβετία.
4: Καλημέρα από Ολλανδία.
5: Χάγη.
6: Καλημέρα.
7: Ομάδα από Σουτγκάρδη.
8: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
9: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
10: Καλημέρα από το Ταχάου.
11: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
12: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
13: Καλημέρα το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
14: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας. Κύπρο.
15: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσο. Φλαμανδία.
16: Καλημέρα από Νορβηγία.
17: Καλημέρα από Ζάμπια.
2: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
3: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
2: Βεβαιώσε ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
3: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
2: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Στράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
1: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
1: Φιλαλήθης.
0: Χαίρε ο χαίρε, λε παιδιά.
1: Σταγμένος.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 20, τηλέφωνο 2310 25 20.

γειτονιά μου για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμανλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινε εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ενημέρωση από τον Focus FM 103,6.

0: 15,3%. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών, άφησε χθες με δηλώσεις του στην ΕΡΤ ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Ελάχιστες συγκεκριμένες απαντήσεις στο βασικό ερώτημα πώς θα μειωθεί σήμερα ο λογαριασμός του πολίτη, τονίζει το ΠΑΣΟΚ που κάνει λόγο για παράταση της κυβερνητικής αδράνειας. Μας λέτε ότι θα πάρετε μέτρα που όμως θα εφαρμοστούν μετά από 3 χρόνια. Μα δεν τρέπεστε να κοροϊδεύετε τον κόσμο. Είναι τρελό να ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός μέτρα για το 27 και το 28. Μοιράζει μεταχρονολογημένες επιταγές και θριαμβολογείται για αυτό, είπε από το Βήμα της Βουλής ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Νέα ένταση και σοβαρά επεισόδια στη δομή παράνομων μεταναστών στη Συντική Σερών, όταν ομάδα περίπου 40 ατόμων επιτέθηκαν σε αστυνομικούς πετώντας πέτρες. Από την επίθεση προκλήθηκαν φθορές σε υπηρεσιακά οχήματα της αστυνομίας. Η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών έχει αναλάβει την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του από ανακοπή καρδιάς ο Γιώργος Μαζονάκης. Ο παθολογός γιατρός, ιδιοκτήτης της κλινικής στο Κολωνάκι και η σύζυγός του κατέθεσαν στις αρχές. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι ο συγκεκριμένος χώρος είχε άδεια για απλό παθολογικό ιατρείο, όπου δεν επιτρέπεται η διενέργεια πλασμαφαίρεσης, και ζητά από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών την διενέργεια ελέγχου. Υπόθεση τεράστιας οικονομικής απάτης σε βάρος του ελληνικού δημοσίου, με το συνολικό ύψος της να αγγίζει τα 40 εκατομμύρια ευρώ, αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα χρήματος. Στο στόχαστρο της έρευνας, 46 φυσικά πρόσωπα και ένα δίκτυο 152 εταιριών. Ξεκινά από σήμερα στις 11 το πρωί η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ. Η υποβολή μέσω των ΚΕΠ ξεκινά στις 23 Σεπτεμβρίου.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση, φτάνοντας τα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κατά τόπους θα φτάσει τους 30 με 33 βαθμούς. Έθριος ο καιρός και στην Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι ασθενείς από νότιο-δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 2 έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στη συνέχεια κοντά σας ο Στέφανος Δαμιανίδης.
2: Focus 103,6.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Χάνει η βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Practiker. Στερεωτική.gr.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται

0: πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμών των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ίμισαν στον κόσμο όλα τα μέρη. Νοείδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς?

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Πουρνό. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Στην κονσόλα του ήχου σήμερα έχω μαζί μου τον Λεωνίδα. Γεια σου, γίγαντα Λεωνίδα. Τι κάνει το Κασκάι, εντάξει. Το Κασκάι. Λοιπόν, εδώ είμαστε αναπληρώνοντας το δυσβάσταχτο κενό, είναι η αλήθεια, του Κωνσταντίνου Ερμέ. Και αυτό στεναχωριέται πάρα πολύ. Μας έχει αφήσει εδώ πέρα να βαράμε πρωινό σκοπέτο τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Σήμερα και αύριο, να ξέρετε. Σήμερα, πώς λέει, μία και σήμερα. Απολύω με ψαρούκλες, τα μαλλιά μου κάνω μπούκλες. Λίγο δύσκολο να κάνουμε μπούκλες από τα μαλλιά μας. Οπότε από Δευτέρα, πρώτο ο Θεός, θα γυρίσουμε κανονικά στην κανονική ροή της εκπομπής από τις 8 μέχρι τις 11. Σήμερα όμως και αύριο, τετραωράκια. 7 με 11. Πολλούς χαιρετισμούς σε φίλους ακροατές του Focus FM με τους οποίους μιλάμε, συναντιόμαστε στο δρόμο και σε διάφορες κοινωνικές έτσι εκδηλώσεις στις οποίες βρισκόμαστε. Θέλω να δώσω την καλημέρα μου, αν με ακούει, ο πατέρας Δημήτριος με την όμορφη οικογένειά του. Ήθελα από προχθές να πω τα χαιρετίσματά μου. Να δώσω χαιρετισμούς στη φίλη μου την Τίντα. Καλημέρα Τίντα, καλημέρα και σε σένα. Να δώσω χαιρετισμούς και στην Εμμανουέλα. Να δώσω χαιρετισμούς και στην Έφη, την οποία συνάντησα πριν από λίγες ημέρες. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο και σε εσάς όλους φυσικά που είστε συντονισμένοι και σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο μας. Στείλτε μου λίγο μηνυματάκια έτσι να διαβάσω μερικά ονοματάκια σας. Στείλτε λίγο καλημέρες στο YouTube και από πού μας ακούτε. Στείλτε λίγο καλημέρες στο TikTok και από πού μας ακούτε. Καλημέρα και στην παρέα του Facebook. Καλημέρα και σε όλους εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο www.focusfm.gr και φυσικά σε εσάς οι οποίοι επιλέγετε μονίμως, μόνιμη επιλογή, 103,6. Η συχνότητά μας εκπέμπουμε κυρίαρχα σε όλη την κεντρική Μακεδονία, τη μία μόνη και ελληνική Μακεδονία, εδώ από την καρδιά της, από τη Θεσσαλονίκη. Τα μηνυματάκια σας στο Viber 6907-483-484. Καλημέρα στο φίλο τον Αντώνη, ο οποίος μας ακούει από το Εγάλεο. Γεια σου Φλωρίτα μου, καλημέρα στην Αθήνα. Η Κυριακή μας ακούει από Αριδαία. Η Ελένη μας ακούει, δεν ξέρω από πού μας ακούει, μου λέει καλημέρα και καλή εκπομπή, μου γράφει η φίλη ακροάτρια η Ελένη. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη, στη Δέσποινα, στο Θέμη, στη Γιάννα. Καλημέρα user, παρέα λέει πάντα ο Focus FM και η αλήθεια. Καλημέρα στην φίλη μου την Τάνια, με υγεία και ευλογία σε όλους σας καλό πρόγραμμα μας εύχεται. Γεια σου Κατερινάκη, γεια σου Μαρία. Καλημέρα Στέφανε Ελληνάρα, σου εύχομαι υγεία, δύναμη σε όλο τον κόσμο, η Παναγιά μαζί μας παιδιά, υπομονή και καλή επιτυχία στις επερχόμενες εκλογές σε όλο τον κόσμο. Καλή επιτυχία, καλό βόλι να έχουμε, η Παναγιά να μας ελευθερώσει, αμήν, αμήν. Καλημέρα στην φίλη μου την Πόπη, η οποία μας ακούει από τη Θάσο. Να, εκεί δίπλα στο Τορόντο του Καναδά είναι και ο Τικόμπο, αν το διαβάζω καλά, user Τικόμπο. Καλημέρα στο Τορόντο του Καναδά και σε όλη την ομογένεια. Καλημέρα στην Κύπρο μας, καλημέρα στη Ρόδο, γεια σου Ιωάννα. Καλημέρα Σεβαστή και σε εσένα. Καλημέρα στην Ευκαρπία, η Δάφνη μας ακούει. Καλημέρα στην Ελένη, η οποία είναι από Κεφαλονιά τελικά. Να, εδώ είναι και ο Νίκ Πάουκ. Νίκ Πάουκ από Θέρμη. Καλημέρα στη φίλη την Τίνα από την Αλεξανδρούπολη. Γεια σου Μανολία και σε σένα. Ειρήνα, καλημέρα και σε σένα, καλή μου. Ο Δημήτρης Αγγέλης μας ακούει από Καρδίτσα. Καρδίτσα, τα θυμάσαι, ποιος το φωνάζε αυτό το Καρδίτσα. Καρδίτσα, δεν θυμάσαι, Εύερτ. Τι ήταν ο Εύερτ, θυμάσαι. Ιστορικά μαθήματα πρέπει να κάνω. Πόσο χρόνο είπαμε είσαι? Απολύσει. Λοιπόν, 23 λέει, 23. Ακόμα 23 είσαι ρε. Πόσο γνώρισα όταν ήσουν να... Ρε φίλε, πώς το κάνετε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Συντονιστείτε εδώ στον Focus FM 103,6. Κάτσε να διαβάσω κάνα μηνυματάκι. Βάσο, καλημέρα και σε σένα. Από Αριδαία Πέλλας και η Μαρία Παπαδοπούλου από την Κατερίνη μας ακούει. Γεια σου Ελισάβετ μου. Καλημέρα και σε σένα Εύα. Με τον Τίντα λέει και τον Εμμανουέλα, το Ευαγγελία δείχνει φτωχό. Φιλιά που Παγκράτη. Έλα ρε που δείχνει φτωχό. Έλα βρε τώρα. Απλά θες να ασχοληθώ μαζί σου. Πες, πες αλήθεια. Πες αλήθεια. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, τώρα να τα βάλουμε όλα με τη σειρά. Τι λες? Να τα βάλουμε όλα με τη σειρά. Άκου λίγο τώρα. Κάτσε να δώσω και μερικές καλημέρες. Να, Καλαμαριά τώρα. Να μην πω Καλαμαριά, ρε φίλε. Αλφα Θεσσαλονίκη είναι Καλαμαριά. Να μην πω μια Καλαμαριά. Καλημέρα στην Καλαμαριά. 977. Καλημέρα και στο φίλο τον Ανδρέα που μας ακούει από Πύργο Ηλίας. Τι ωραία φωτογραφία στέλνει ο Νίκος, παιδιά, από τη Χαλκίδα. Αυτό είναι. Ωραίο, αδελφέ. Μπράβο. Ωραίο, ωραίο τοπίο. Ωραίο τοπίο. Γαλήνιο, η θάλασσα στο βάθος. Του γκαζονάκι περιποιημένο. Μια χαρά. Γεια σου, Ζήνα. Καλημέρα.
στη Ζήνα, The Princess Warrior από τη Σπάρτη, παρακαλώ, έτσι. Λοιπόν, με πολύ αγάπη και καλή δύναμη μας εύχεται. Εδώ ο φίλος καλημέρα λέει από Αγία Αναστασία, έλα για βουτιά. Α, ο Γιάννης. Έλα για βουτιά, λέει το μεσημέρι. Ετοιμάζει, έχει στήσει εκεί μια πισίνα. Ξέρεις αυτές τις. Τις φτιάχνεις εσύ τέλος πάντων. Λες να πάω για μια βουτιά το μεσημέρι. Πού να προλάβω. Πού να προλάβω. Ούτε να αναπνεύσω δεν προλαβαίνω. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα στη Σαμοθράκη. Πρωινός πάντα λέει. Μετά τις 6 είμαι σταθερός εδώ. Γεια σου Γιώργο, ρε, καλημέρα Σαμοθράκη. Έχεις φάει Σαμοθράκη, ρε. Να το πάρεις στο Κασκάι και το κορίτσι μαζί και να πάτε Σαμοθράκη. Εναλλακτικός τουρισμός, πράσινο. Οι βάθρες πάνω στα βουνά με το κρύο το νεράκι εκεί πέρα να πας στον καταράκτη της φόνης σας. Και άμα δεν είσαι καλό, παιδί, θα σε σπρώξει μια και θα σε ρίξει μέσα. Άιντε, να τελειώνουμε. Αντώνης λέει Α, ακούσε και 23 χρονών. Αντώνης Α7, Λάρισα, καλημέρα, Λάρισα, Λάρσα, Σίδα και Λαχτάρσα. Καλημέρα και στο Κορδελιό. Ιδιαίτερες καλημέρες στο Κορδελιό, θα καταλάβετε γιατί. Καλημέρα, Στέφανε, από Γερμανία. Καλημέρα, καλημέρα. Οδηγός Νταλίκας, παιδιά, να προσέχεις εκεί. Να προσέχεις τα χέρια στο τιμόνι. Καλημέρα και στην Κυριακή από το Χαϊδάρι. Να και η Καλαματιανή, η Κωνσταντίνα, στο πιο αληθινό μαχητικό ραδιόφωνο που δεν αλλάζουμε με τίποτα. Και καλημέρα στο Χρήστο, ο οποίος είναι αχαρναία Αττικής εδώ στη δουλειά. Παναγιά μαζί μας, έτσι, η Κονίτσα. Η Κονίτσα στο γραφείο, παιδιά. Παντού η Κονίτσα. Εγώ στο γραφείο μου δίπλα, όχι η Κονίτσα, εικονοστάσιο ολόκληρο έχω. Λέω ψέματα. Ποτέ δεν λέμε ψέματα. Ειδικά για αυτά τα πράγματα. Λοιπόν. Θέλω τώρα να έλα σε μένα λίγο να ακούσουμε ένα τραγουδάκι έτσι να γουστάρουμε ρε παιδί μου. Να γουστάρουμε. Και αυτό το τραγουδάκι είμαστε πολύ καλλιτεχνική παρέα. Ο φίλος μου ο Θόδωρος ο Πέικος. Ο Θόδωρος ο Πέικος μου στέλνει χθες το απογευματάκι ένα τραγούδι το οποίο έχει γράψει. Το οποίο έχει τίτλο «Μέχρι πότε αδερφέ». Ε, «Μέχρι πότε αδερφέ». Μου λέει ρε Στέφανε λέει και μου το είπε και ευγενικά «Αν θέλεις και αν δεν πες ρε βάλτο ρε Στέφανε να παίξει». Θα το βάλω να παίξει το τραγούδι. Δηλαδή, για ποιο. Για το, δηλαδή, τι περιμένετε να ασχοληθώ εγώ με το Μαζονάκι σήμερα. Να είναι καλά εκεί που είναι. Αλλά μην μπαίνετε στο τρυπάκι. Μην μπαίνετε στο τρυπάκι. Ασχολούμαστε με το Μαζονάκι, ασχολούμαστε και με το Ρέμο. Και όχι με τα σοβαρά πράγματα τα οποία έχουμε να ασχοληθούμε. Μέχρι πότε, αδελφέ, που λέει και το τραγούδι του φίλου του Θόδωρου του Πέικου, θα ασχολούμαστε με μαλθακίες. Για να μην κολλήσω από πίσω το μαλθάκα τώρα. Πάμε να ακούσουμε, να ξεκινήσουμε λίγο μουσικάριση, Λεωνίδα, δηλαδή εντάξει. Και να κάνουμε και πρωινό καφεδάκι πίνουμε. Μετά θα σας βάλω στα σκληρά. Έχουμε σημαντικές συνεντεύξεις σήμερα, να ξέρετε. Θα πούμε πολλά πράγματα. Ας ακούσουμε λοιπόν, νομίζω, εγώ δεν το έχω ακούσει όλο, επίτηδες. Άκουσα λίγο το μισό, να σου πω έτσι, για να δω αν μου κολλάει. Γιατί μπορεί ο Θοδωρής να ήθελε να γράψει ένα τσιφτετέλι που λέει ο λόγος. Δεν είναι τσιφτετέλι, όχι. Είναι ένα ωραίο τραγουδάκι, αφυπνιστικό είναι το μήνυμα. Οπότε Θοδωρής Πέικος. Το τραγούδι το συγκεκριμένο ονομάζεται «Μέχρι πότε αδερφέ». Και θα ξεκινήσει ο Σονούπο.

0: Ωραίος. Πώς τα λένε αυτά τα τραγουδά, γιατί είναι αυτό το soul, κάτι τέτοιο, κάπως soul rock. Έτσι. Μέχρι πότε, αδερφέ, το τραγουδάκι που έγραψε εδώ ο φίλος ο Θοδωρής, ο Πεϊκός. Να είσαι καλά, αδερφούλη. Εννοείται, παιδιά. Εντάξει, άμα έχετε καλλιτεχνικές ανησυχίες, αρκεί να είναι στο πλαίσιο της εκπομπής. Εχθές, ξέρεις τι έπαθε το live της εκπομπής. Δεν υπάρχει, δεν είναι στον αέρα. Μου το κατέβασαν. Γιατί έκανα το χατήρι της παρέας των πεζοναυτών, των λοκατζίδων. Με πήρε χθες το τελείωμα της εκπομπής ο φίλος εκεί από την έξω από τη Θεσσαλονίκη. Μια παρέα ηλικιωμένων πεζοναυτών. Άρε Στέφανε, αυτό βάλε να ακούσουμε. Γονίδι ήθελε. Τι το ήθελε το γονίδι. Κράχ. Και τι δεν το άφησα στο YouTube. Το άφησα 40 δεύτερα. Για 40 δεύτερα πάει όλη η εκπομπή. Πάει όλη η εκπομπή. Με έστελαν μηνύματα οι άνθρωποι. Λέει, πού είναι η εκπομπή σου, λέει, τι έγινε. Λέει, τι έγινε. Μας την πέσανε πάλι ξανά το μαξί μου. Τελικά ήταν τα δικαιώματα. Και εγώ τώρα ξέρεις τι πρέπει να κάνω. Πρέπει να κάτσω να κάνω ένα live. Να κάνω ένα live και να τα βάζω με την εταιρεία που αυτομάτως χτύπησε εμένα που πήρα το τραγούδι τους χωρίς να ρωτήσω. Γιατί δεν ρώτησα. Άμα σου πω, βάλε το τραγούδι του Γονίδη, ξέρω εγώ, βάλε το τραγούδι του Μητροπάνου, βάλε το τραγούδι. Το ξέρω ότι εκείνη τη στιγμή δεν έχω την άδεια να το βάλω στην εκπομπή μου και να ακουστεί στο YouTube. Το λέω γιατί κάποιοι τα βάζουν με μένα, λέει, γιατί ο Δαμιανίδης μου κατέβασε, λέει, ένα απόσπασμα που πήρα από την εκπομπή του. Δεν έχεις δικαίωμα, ρε φίλε, να πάρεις απόσπασμα από την εκπομπή μου. Και δεν σε χτυπάω εγώ, σε χτυπάει η εταιρεία. Ο Fox FM είναι ένα ραδιόφωνο το οποίο παράγει ένα προϊόν. Εμείς παράγουμε ένα προϊόν, ρε παιδιά. Εσείς που μας ακούτε δεν πληρώνετε τίποτα. Εμείς όμως για να παράξουμε αυτό το προϊόν πληρώνουμε. Πληρώνουμε μισθούς, πληρώνουμε ρεύματα, πληρώνουμε εισφορές, πληρώνουμε πρόστιμα. Και πολλά πρόστιμα, γιατί μας κυνηγάει το σύστημα. Λοιπόν, δεν μπορεί ο κάθε ένας να έρχεται να παίρνει ένα απόσπασμα από την εκπομπή χωρίς να ρωτήσει. Να το βάζει, να το ανεβάζει, να μας βρίζει και από πάνω. Γιατί δεν του αρέσει αυτό που λέμε, ή και να μην μας βρίζει. Υπάρχει οδηγία. Αυτοματοποιημένα συστήματα είναι αυτά. Έκλεψες κομμάτι από την εκπομπή μου χωρίς να με ρωτήσεις και το εκμεταλλεύεσαι. Όχι, όταν λέω το εκμεταλλεύεσαι, δεν εννοώ ότι το εκμεταλλεύεσαι χρηματικά. Το εκμεταλλεύεσαι για τους δικούς σου λόγους. Δεν έχεις δικαίωμα να το κάνεις. Και όχι ένα, και 10 και 20 και 100 strike θα φας. Και κανάλια θα πέσουν. Παίρνω εγώ δικά σου αποσπάσματα. Παίρνω. Όχι. Και αν θα πάρω, θα πω ότι αυτό το απόσπασμα είναι από εκεί. Είναι απλά τα πράγματα. Καλημέρα. Make love. Don't war. Don't war. Αγγλικά, πεζοδρομίο. Πεζοδρομίο. Δεν πειράζει. Σημασία έχει να συνεννοούμαστε. Έτσι είναι. Greek lover με τρίχα για πουλάβερ. Καλημέρα που όπου φωτογραφιάρα έστειλε φίλο ο Νίκος από το Ηράκλειο. Είναι στο αεροδρόμιο. Και έχει βγάλει μια φωτογραφία, έρχεται εκεί το αεροσκάφος και κάνει μια σκασιά ο Ηλίας. Όχι ο Ηλίας, ο άλλος, ο Ηλίας ο Λαμπερός. Γιατί ο άλλος και σκασιά να κάνει. Απλά έχει πολλούς ηλίθιους μαζεμένους εκεί πέρα γύρω-γύρω. Πολλούς. Εντάξει, μην τρελαίνεστε. Καλημέρα στο φίλο τον Πασχάλη. Γεια σου, Πασχάλη μου, καλημέρα. 2-0-9 η βενζίνη στο Βόλο. Εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι στο 2-1. Στο Βόλο δεν θα είναι 2-0-9. Στον πόλεμο λέει. Δεν είχε φτάσει τόσο. Κανείς δεν βγάζει άχνα. Τι να κάνω, παιδιά, περιμένετε λίγο. Εδώ. Δευτέρα τα έλεγα. Που με πήραζε ο Βελόπουλος και έλεγε. Έκλεγε, λέει ο πρωινός, γιατί δεν είχε κόσμο κάτω στις διαδηλώσεις. Έκλεγα. Έκλεγα σε εισαγωγικά. Διαμαρτυρόμουνα. Άμα δεν κατέβουμε για τα αυτονόητα, τι να περιμένω εγώ. Δηλαδή, λέμε μέχρι πότε, αδελφέ. Εδώ λέει ο φίλος ο Θόδωρος με το τραγούδι. Φωνάζουμε εμείς, όχι ο Μαλθάκας, όχι η Θυγατέρα, όχι από εδώ, όχι από εκεί, να κάνουμε μια προσπάθεια αφύπνισης. Και ο κόσμος δεν στρίβει. Τι να κάνω εγώ. Άμα δεν στρίβεται, 1000 χρόνια θα μας βιάζουν αυτοί οι οποίοι μας βιάζουν τόσα χρόνια. Καλημέρα, Στέφανε. Καλή εκπομπάρα, λέει, από το Λατομείο, εκεί στην κοκκινόγια δράμα. Ο Χάρης στέλνει το μήνυμα. Καλημέρα. Γεια σου, Χριστάρα, η άλλη γιάφκα. Γι' αυτό είναι στο εργοστάσιο στη Λακιά. Καλημέρα και στον αδερφό του Δημήτρη τον Αμυρίδη. Μακάρι να ξυπνήσει ο ελληνικός λαός. Καλημέρα και στην ομογένεια στο Νούτριγκεν της Γερμανίας. Αυτή την φορά στέλνω την καλημέρα μου. Επίσης, πολύ Ρόδο σήμερα, παιδιά. Έτσι. Καλημέρα πατρίδα μας, καλημέρα από Ρόδο. Ο Γιώργος λέει ο Ακρίτας. Αχ, τώρα που πες Ακρίτα. Κάτι κυριούλες που βγαίνετε στο TikTok. Είστε influencer και μιλάτε με ύφος 800 καρτιναλίων, τα ξέρετε όλα. Που τα διαβάζετε από το Q. Και έχετε και άποψη. Η άποψη του O2Q και του AI είναι αυτή. Βάζουν το AI να τους γράψει ένα λογίδριο και κάθονται το λένε και με ύφος 800 καρδιναλίων κάθε τι άλλη. Έχει τα ακουστικάκια της καλή ώρα που τα έχω εγώ και με ένα υφάκι και τα πάμε όλοι μαζί. Ναι ρε φίλε, η μαλθακία στο διαδίκτυο πάει σύννεφο. Σύννεφο. Χθες το βράδυ βγήκα να ξεσκάσω λίγο έτσι, δύο ώρες μην φανταστείς. Τελείωσα 10:30 πραγματικά να δουλεύω και λέω τη γυναίκα μου πάμε να πιούμε ένα ποτάκι, να ηρεμήσει λίγο το κεφάλι μας. Και να μου στέλνουν μηνύματα. Όχι, σε βρίζει το τάδε live στο YouTube. Όχι, στο TikTok βγήκε αυτή, αυτός και τα μυστήρια. Βρεούστ. Βρεούστ. Θα ασχοληθώ μαζί. Έχουμε να πολεμήσουμε όλο το σύστημα το οποίο καταδυναστεύει την Ελλάδα και οι άλλοι ασχολούνται με τον Δαμιανίδη γιατί ο Δαμιανίδης τους χαλάει το αφήγημα. Το τι τίποτα κυκλοφορεί ιδιαίτερα στο βούρκο του διαδικτύου δεν λέγεται, παιδιά. Και όλοι αυτοί νομίζουν ότι όλος ο κόσμος ασχολείται με αυτούς. Ο καθένας από αυτούς έχει δημιουργήσει ένα μικρό κόσμο, έχει 10-15 μαλθάκες, οι οποίοι μπορεί να είναι οι ίδιοι περιφερόμενοι, που χειροκροτάνε μία τον έναν, μία τον άλλον, μία τον παράλλον, και κάνουν πανηγύρι μεταξύ τους. Και παρακολουθώ κιόλας και ανθρώπους οι οποίοι έχουν λόγο να προσπαθούν να πείσουν αυτά τα γκρουπούσκουλα του διαδικτύου, που άλλα είναι ORC, άλλα είναι UG, άλλα είναι ξέρω εγώ τι είναι, να τους πείσουν με λογικά επιχειρήματα. Παιδιά, μην το κάνετε αυτό. Τζάμπα σάλιο χαλάτε. Τζάμπα σάλιο χαλάτε. Θα πάτε παρακάτω. Πάμε να πολεμήσουμε αυτούς οι οποίοι μας θέλουν κοιμισμένους. Αυτό το οποίο γίνεται με τον Μαζονάκη, σε αυτή τη λογική εντάσσεται. Δηλαδή, okay, ένας τραγουδιστής με μία πορεία, με ωραία τραγούδια, αγαπημένος κτλ. Έφυγε από τη ζωή έτσι όπως έφυγε. Που κάποια στιγμή θα πρέπει να μιλήσουμε για το πώς φεύγει ο κόσμος. Εκτός αν μιλάμε για μια εγκληματική ενέργεια. Και αυτό που κάνουν κάποιοι άλλοι για να εκμεταλλευτούν και να βγουν να πούνε από τα εμβόλια πέθανε, με το καλημέρα, και αυτό μαλθακία είναι. Και πάλι το κάνουν και γιατροί κιόλας, και γιατροί, οι οποίοι θα έπρεπε να μην το κάνουν. Γιατί μπορεί, εγώ σου λέω, που ξέρεις εσύ αν δεν τον... Δεν έκανε καμία μαλθακία ο γιατρός ο οποίος έκανε αυτή την πλασμαφαίρεση, πώς το καλό λέγεται αυτή η διαδικασία. Πού το ξέρεις ότι δεν έγινε κάτι σε επίπεδο ιατρικού λάθους. Όπως δεν ξέρεις αν είχαμε κάποια ανακοπή η οποία ευθύνεται ή δεν ευθύνεται στα σκευάσματα, πώς καταλήγεις στις συμπεράσματα. Δηλαδή υπάρχει ένας βωμός πάνω στον οποίο διαγωνίζεται ο κάθε ένας που θέλει να πουλήσει μία πραμάτια, να βγει πρώτος να πει το μακρύ του και το κοντό του. Μετά υπάρχει ένας άλλος βωμός του copy-paste. Είπε κάτι ο Δαμιανίδης που είναι καλό. Να πάμε να κάνουμε και εμείς ένα αντίστοιχο. Να κλέψουμε λιγάκι. Δεν θα πούμε ότι είπε ο Δαμιανίδης. Θα το παρουσιάσουμε για δικό μας. Εντάξει, είναι κλασική συνταγή. Είναι κλασική συνταγή. Καλή μου... Καλό μου ποπάκι, δεν ξέρω αν το λες για μένα, το μιλήστε πιο ευγενικά. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος αυτό που βλέπεις αυτό παίρνεις. Θα κάνω καλαμπούρι, θα μιλήσω σοβαρά, θα μιλήσω απλά, όμορφα και λαϊκά. Μπορώ να σταθώ σε σαλόνια, μπορώ να σταθώ και σε αλόνια. Έχω σπουδάσει και έχω τελειώσει ΑΕΗ, ιστορικός είμαι, διαβασμένος είμαι, αλλά μπορώ να μιλήσω και με επιστήμονες, μπορώ να μιλήσω και με βοσκούς. Και θα τους σεβαστώ και τους δύο το ίδιο. Το αν σε πειράζει που καμιά φορά γίνομαι πιο δεικτικός, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Δεν είναι αυτό το πρόβλημά μας. Το αν εγώ γίνομαι λίγο, παίζω με τα όρια, δεν είμαι αθυρόστομος, παίζω με τα όρια... Γιατί αυτό το οποίο παρακολουθείτε εδώ είναι ένα ραδιοφωνικό show, είναι μια ραδιοφωνική εκπομπή. Εντάξει. Αλλά για μένα είναι και η ζωή μου. Έτσι είμαι. Εκεί που μιλάω σοβαρά, μπορεί να τη σκάσω την πλακίτσα. Ή το ανάποδο. Αυτός είναι ο χαρακτήρας μου. Και το ακροατήριό μου είναι τόσο διευρυμένο, πολύ απλά γιατί σε αυτή την εκπομπή τα λέμε απλά και κατανοητά για να τα καταλάβει και ο Βοσκός, να τα καταλάβει και ο πυρηνικός φυσικός. Και έχουμε τέτοιους στην παρέα πολλούς. Γιατί από εδώ έχουν περάσει και τσομπαναρέοι, έχουν περάσει και πανεπιστήμονες. Και καμιά φορά, ξέρετε, αυτό που λέω, η πολλή μόρφωση φέρνει παραμόρφωση. Ας μην είμαστε παραμορφωμένοι λοιπόν, ας είμαστε αληθινοί μεταξύ μας. Πάντα με σεβασμό η παρατήρηση. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο κάνουν τα κανάλια, να κάτσω εγώ και να σας κάνω αφιέρωμα για το Μαζονάκι και να αρχίζω να κάνω αναλύσεις επί αναλύσεων για το πώς πέθανε ο Μαζονάκης, δεν βοηθάει σε κανένα σε τίποτα. Είναι άρτος και θέαμα. Πάρε λίγο Μαζονάκι, όπως είχε γίνει το σύριαλ με τον Παντελίδη. Ένα μήνα τα κανάλια ασχολούνταν με τον Παντελίδη. Τι ένα μήνα, λίγο λέω. Ναι, αγαπημένος και τα λοιπά, δεν το συζητώ. Εντάξει, καλός άνθρωπος μπορεί να ήτανε, κακός άνθρωπος μπορεί να ήτανε. Απλά επειδή ήταν γνωστός, να κάτσουμε να κάνουμε λίγο... μια νέα σαπουνόπερα. Την ώρα που γίνονται απίστευτα σημαντικά πράγματα. Να τα κρύψουμε αυτά. Να ασχοληθούμε δηλαδή με το Μητσοτάκη και την Τούνη, που μίλησε ο Μητσοτάκης με την Τούνη. Μίλησαν. Αντάλλαξαν κάτι μηνύματα εκεί στο Instagram, αν δεν κάνω λάθος. Να ασχοληθούμε λίγο Μητσοτάκη Τούνης. Τούνης Μητσοτάκη. Πάλι λάθος το είπα. Τούνη Μητσοτάκης. Τούνης. Θα μπορούσε. Τούνης. Ιωάννης. Ο Ιωάννης Τούνης. Εντάξει. Εγώ κατζέντα δεν έχουμε. Λοιπόν, ασχολούμαστε με αυτά και δεν ασχολούμαστε με τα σημαντικά. Λοιπόν, εντάξει. Καλό ταξίδι στο φως. Καλό παράδεισο να έχει ο άνθρωπος. Δεν λέω κάτι. Αλλά όχι τώρα να ασχολούμαστε 5 μέρες με το θάνατο του Μαζονάκη. Δελτία ειδήσεων, πρώτο θέμα. Πρώτο θέμα στα δελτία ειδήσεων. Κάτσε ρε φίλε. Άλλα θέματα δεν έχει να ασχοληθεί η Ελλάδα. Άλλα θέματα δεν έχει. Δελτίο ειδήσεων είσαι, δεν είσαι ψυχαγωγική εκπομπή. Διάλειμμα, έρχομαι με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλο, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα 2 Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Το ορεινό λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι πρωί Πέμπτης, είναι 8 παρά 18, 17 πρώτα λεπτά. Ανοίγω τις τηλεφωνικές γραμμές έτσι να κάνουμε μια πρωινή κουβεντούλα. Οτιδήποτε αν θέλετε να σχολιάσετε την επικαιρότητα ή αν θέλετε να πείτε μια καλημέρα ή αν θέλετε να πείτε την άποψή σας για αυτά τα οποία σχολίαζα νωρίτερα. 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677. Και τα μηνυματάκια μπορείτε να στείλετε στο Viber 6907-483-484. Καλημέρα στη φίλη μου την Νίκη, η οποία μας παρακολουθεί από την Κατερίνη. Καλημέρα στο φίλο τον Πασχάλη, ο οποίος μας παρακολουθεί από τους νέους επιβάτες της Θεσσαλονίκης και μας λέει ότι έχουμε 18 βαθμούς θερμοκρασία με 80% υγρασία. Ωραία, μάνα, πάει κούκαλα αυτή, τσακίζει κούκαλα αυτή η υγρασία. Καλημέρα και στη φίλη τη Σταυρούλα, η οποία μας εύχεται να έχουμε δύναμη και σήμερα να βγάλουμε την ημέρα. Καλημέρα στην Μυροβόλο Χίο. Γεια σου, Λάσκαρη, αδελφέ. Καλημέρα. Καλημέρα και στο φίλο τον Κυριάκο, ο οποίος μας ακούει και σήμερα, οδηγός ο Κυριάκος από τη Θουριγία. Σχετικά με τις επιστολικές ψήφους, ξέρει ο κόσμος τι παπάντες ζητάνε τα προξενία και οι πρεσβείες. Τα κάνουν έτσι ώστε να πάνε οι πρώτης γενιάς που έχουν όλα τα έγγραφα και οι υπόλοιποι να πελαγώσουν. Το παρατάνε δυστυχώς. Τα προξενία παίζουν βρώμικο ρόλο. Σε όλα τα επίπεδα παίζουν βρώμικο ρόλο, αδελφέ. Και καλά κάνεις και το λες. Καλημέρα στο Βούπερταλ. Σύμφωνα με την έρευνα, λέει, το 84% των Ελλήνων αισθάνονται ευτυχισμένοι. Οι υπόλοιποι δεν βλέπουν τηλεόραση. Καλημέρα, Στέφανε. Και στο Focus FM, καλημέρα, Ελλάδα. Από Λευκοσία, μπλεγμένος, λέει, μες στην κίνηση, ο φίλος ο Ματθαίος. Έλα, ρε, αδελφέ. Μπλεγμένος. Για πες, ρε, Ματθαίο, πόσο έχει βενζίνη στην Κύπρο? Πόσο πληρώνεται λίγο την αμόλυβδη στην Κύπρο? Γιατί στη Δράμα, μου λέει, εδώ πέρα ο φίλος είναι 2,10. 2,10. Γεια σου Κωστή, καλημέρα. Καλημέρα εκεί στο Λατομείο, στο Γρανίτι της Δράμας. Και στην Σίκινο μου λέει 2,43 εδώ ο φίλος. Ο 09. Στη Ρόδο μου λέει 2,30 ο Αποστόλης ο Ακρίτας. 2,30. Πόσο πληρώνετε την βενζίνη στην Κύπρο, ρε Σήμαθε? Για πες. Καλημέρα Θανάση, πες θα φωνάζει. Τα λέω εγώ, να τα πείτε κι εσείς. Ωραία η ανάλυση σου, λέει ο φίλος ο Πασχάλης. Έχουμε χορό δισεκατομμυρίων και ο λαός στενάζει. Και λίγα λες. Καλημέρα και στο Augsburg. Λίγο ψόφο έχει πρωί-πρωί. 8 βαθμούς. Ωραία, φίλε. 8 βαθμούς. 18 έχει τους νέους επιβάτες. 8 έχει στο Augsburg. Καλή φάση. Καλημέρα, Κατερίνα μου. Αυτό πάλι που έχουν γεμίσει λέει, όλα τα προφίλ με τη φωτογραφία του. Πού πας? Α, για το. Ναι, τους έπιασε ο πόνος. Για το μαζονάκι. Η γιαγιά μου έλεγε, Στέφανέ μου, για Σαλτανάτια και Τζερτζελέ όλοι πρώτοι. Για Σαλτανάτια και Τζερτζελέ όλοι πρώτοι. Και για τα σοβαρά θέματα πέρα βρέχει. Το πέρα βρέχει είναι πάντα. Είναι σαν την Ατάκα του Φευγάτου η μάνα. Δεν έκλαψε ποτέ. Καλημέρα στη Χιμάρα. Σήμερα έχω θέμα, Κωνσταντίνα. Σήμερα έχω θέμα για τη Βόρεια Ήπειρο. Θα βγάλω σκάνδαλο, να ξέρεις. Γιατί εκεί για τη φωτιά υπάρχει παρασκήνιο. Πού θα τα ακούσετε αυτά, μόνο στο Focus FM. Έλα, πάμε στις τηλεφωνικές γραμμές. Για πάμε στην πρώτη, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Καλημέρα, καλή μου.
7: Η Μαρία γυναίκα του Νίκου, έθελα να το πω κατευθείαν.
0: Γεια σου, ρε Μαράκι.
7: Είδες που βάζω ξυπνητήρι για σένα.
0: Είδες, αυτά είναι.
7: Που βάζω. Ναι, Στέφανε μου, και εγώ συμφωνώ απόλυτα. Όλοι λυπηθήκαμε. Πάντα λυπόμαστε για έναν νέο άνθρωπο.
0: Εντάξει, σίγουρα.
7: Αλλά όχι, το πρώτο θέμα στις ειδήσεις.
0: Ναι, ρε, εσύ. Δηλαδή
7: τώρα. Κάτι πολύ τραγικό στη Θεσσαλονίκη με τα λεωφορεία.
0: Βέβαια.
7: Γίνονται γίνονται πράγματα τραγικά, αλλά όλοι λυπόμαστε, αλλά και όλοι ξέρουμε ότι ήταν ένα άτομο το οποίο με πάρα πολλές καταχρήσεις.
0: Ναι.
7: Με πάρα πολύ. Λυπόμαστε. Δεν το συζητάω καθόλου. Αλλά ως εκεί.
0: Αυτό. Δηλαδή...
7: είναι από τις φορές, πολλές φορές θέλω να σφαχτούμε, γιατί σ' αγαπάω, γι' αυτό. εξακολουθώ να σ' αγαπάω, όχι εξακολουθώ, από την αρχή σ' αγάπησα, από τη Γιούνι Σπάρι σ' αγάπησα πολύ. Είδες. Και έμεινε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κοίτα, ξέρεις τι, Μαρία μου, το θέμα είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να καταλάβουμε επιτέλους το βρώμικο παιχνίδι που παίζουν οι δημοσιογράφοι, το δικό μου το συνάφι. Γιατί οι δημοσιογράφοι είναι αυτοί οι οποίοι βάζουν το μικρόβιο στο μυαλό των τηλεθεατών, των ακροατών, των
7: δεν
0: αναγνωστών.
7: Δεν πρέπει όμως και ο τηλεθεατής να έχει. Ας πω, εγώ σταμάτησα την τηλεόραση.
0: Μου λες τώρα για κριτική σκέψη. Δεν έχει κριτική σκέψη. Όχι. Η σκέψη του ακροατή και του τηλεθεατή δεν είναι κριτική. Είναι δανεική. Τη δανείζεται. Γιατί έχουμε γίνει μια κοινωνία που βαριέται να σκεφτεί, βαριέται να αναλύσει, βαριέται
7: δηλαδή
0: να διηλύσει.
7: Ναι.
0: Ακριβώς, όπως το λες. Γι' αυτό ξέρεις τι, όλοι την πατάμε λίγο πολύ. Σκέψου το λιγάκι. Όλοι την πατάμε λίγο πολύ. Ακόμα και εμείς οι οποίοι δουλεύουμε.
7: Τα γρανάζια μου, Στέφανε. Ναι, να έχω επηρεαστεί.
0: Εγώ μπορώ να σου φέρω παράδειγμα.
7: Να έχω επηρεαστεί και πολιτικά ακόμα. Το έχω πει.
0: Αυτό σου λέω.
7: Να
0: καταλάβες.
7: Έχω επηρεαστεί, ναι.
0: Αυτό. Α, το πολιτικά από πού. Από πού προκύπτει το πολιτικά, ότι έχει επηρεαστεί. Από τα κανάλια.
7: Από τα κανάλια. Από την ευαισθησία. Το έχω πει ότι την έχω πατήσει.
0: Ναι. Αλλά
7: από την ευαισθησία.
0: Από κάπου αντλείς αυτό το ερέθισμα για να ευαισθητοποιηθείς.
7: Από το μητρικό φίλτρο, από το φίλτρο του προφητήρα. Από όλα τα φίλτρα τέλος πάντων. Ναι, έχω επηρεαστεί. Αλλά μετά βάζω και λίγο το μυαλό σε μία θέση.
0: Αυτό.
7: Σε μία τάξη.
0: Μακάρι να μπορεί ο κάθε άνθρωπος. Είναι λογικό να επηρεάζεσαι. Να έχεις προσλαμβάνουσες δεξιά και αριστερά και αυτές να σε επηρεάζουν. Αλλά θα πρέπει για να έχεις κριτική σκέψη και όχι δανική, δηλαδή να τη δανείζεσαι, όχι από τη Δανία, να μην μπερδευτεί κανένας. Λοιπόν, θα ήταν δανέζικη αλλιώς. Πρέπει να βάλεις το μυαλό σου λίγο να λειτουργήσει. Μαρία μου, να είσαι καλά. Ο Νικόλας τι κάνει?
7: Ο Νικόλας. Μια χαρά.
0: Μια χαρά. Μια χαρά.
7: Θα πάει στη γιάφκα του Focus.
0: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, να είσαι καλά, Μαράκι. Καλημέρα.
7: Καλημέρα. Έγινε, αγόρι μου.
0: Γεια.
7: Τη Γιούνι Σπάιν εννοώ,
0: Ναι, κατάλαβα τη γιάφκα. Την κατάλαβα τη γιάφκα.
7: Έγινε, αγόρι μου, έγινε.
0: Να είσαι καλά, γεια. Πάμε, επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα.
8: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Καλημέρα.
8: Αλέξανδρος είμαι, που με είδε στη Τσιμισκή με την πλούζα τη Focus.
0: Έλα, ρε γίγαντα. Τον είδα τον Αλέξανδρο. Τον είδα τον Αλέξανδρο εκεί πέρα, γυρνούσαμε, ήμουνα με τον Τζερανίδη, τον Χρήστο, γυρνούσαμε από τα σελελτήρια της διαμαρτυρίας.
8: Που με έλεγες έχει αναρχικούς κατά Κίμι Μπάρτε.
0: Δεν είπα εγώ αυτό.
8: Ελληνική ψυχή, 300.
0: Ο Χρήστος το είπε, δεν το είπα εγώ αυτό, ο Χρήστος το είπε.
8: Ο Χρήστος, ναι, Χρήστο δεν φοβόμαστε, έχουμε ελληνική ψυχή μέσα μας. Παντού τρέχω και δακρυγόνα έχω φάει τα πάντα, έτσι να του πεις.
0: Ναι, σ' ακούω.
8: Ας τον συγχωρέσει ο Θεός στο Μαζονάκη. Ο Μαζονάκης κάποτε ήταν, Στέφανε μου, τα τελευταία 10-15 χρόνια με τις μπέρτες, με το σήμα του διαβόλου και με το υπέρ των gay price και παιδιά είναι και δεν ξέρω εγώ, κοκαίνες χρήσης μέσα στη λούμπα της μασονίας.
0: Αδελφέ, ακόμα δεν τον έχουν κηδέψει.
8: Δυστυχώς.
0: Ακόμα δεν τον κηδέψανε. Ας μην είμαστε τόσο σκληροί.
8: Να σου πω κάτι, δεν ξέρουμε κι άμα θα φταχτεί και χριστιανικά.
0: Εντάξει, δεν το ξέρω αυτό. Δεν το γνωρίζω. Ναι. Δεν το γνωρίζω.
8: Ας τον συγχωράει ο Θεός, αλλά εντάξει, δεν θα κάτσω να ασχοληθώ τώρα με το θάνατο του Μαζονάκη.
0: Με το ρέμο θα ασχοληθείς λίγο,
8: Με το ρέμο αυτό που έκανε, λυπάμαι πάρα πολύ.
0: Τι έκανε?
8: Τον είχα πολύ σε εκτίμηση.
0: Τι,
8: αλλά
0: γιατί?
8: Πήγε στο άγαλμα μπροστά.
0: Γιατί τον είχες εκτίμηση? Γιατί τον είχες εκτίμηση? Όταν υμνούσε τον Μουσταφά Κεμάλ, γιατί τον είχες εκτίμηση?
8: Όχι, πριν από αυτά.
0: Παλιά.
8: Τώρα ασχολείται με Μουσταφάδες και Μάλα Τατούρα. Και πήγε στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου να στήσει ενέδρα για να τραγουδήσει.
0: Εξέδρα, ρε, όχι ενέδρα. Δεν έστησε. Εξέδρα έστησε, όχι ενέδρα. Να είσαι καλά, καλημέρα. Καλημέρα. Παιδιά, έχουν γίνει κι άλλες συναυλίες. Βάλτε λίγο τώρα, σας προκαλώ. Άντε, θα του δώσουμε και views. Βάλτε το Μια Θεσσαλονίκη Ξημερώματα του Αργυρού. Εσύ μην το βάλεις, θα μας κόψουν τις εκπομπές. Βάλτε στο YouTube να δείτε το βίντεο κλιπ το Μια Θεσσαλονίκη Ξημερώματα του Αργυρού. Όλο γυρισμένο μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σε συναυλία που έκανε ο Αργυρός για αυτό το λόγο, για να κάνει βίντεο κλιπ. Πρόσεξε. Δεν ξέρω αν έχει πληρώσει κάτι στο Δήμο Θεσσαλονίκης για δικαιώματα. Γιατί δεν είναι αρχαιολογικό μνημείο, λέει το. Ξέρεις τι, βγάλε τώρα μία γραμμή και πετάξου. Έχω πάνω, αν με ακούει η Δέσποινα, έχω πάνω στο γραφείο μου μία φωτοτυπία, η οποία είναι από το Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτή η φωτοτυπία είναι από το Υπουργείο Πολιτισμού. Γιατί το Υπουργείο Πολιτισμού έδωσε απάντηση, λέει, σχετικά με το σάλο για το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Άκου τώρα με τι ασχολούνται. Πάμε στο τηλέφωνο και φέρουμε λίγο το φαρτάκι. Καλημέρα.
9: Καλημέρα, Στέφανα.
0: Καλημέρα, αδελφέ.
9: Τα ραδιόφωνα τα συστηματικά βγάζουν δημοσκοπήσεις.
0: Συστημικά, λέτε, όχι συστηματικά. Συστημικά είναι τα ραδιόφωνα.
9: Να μην λέμε ονόματα.
0: Ναι, είπες συστηματικά, όχι. Συστημικά.
9: Ξέρεις ποια είναι, ξέρεις ποια.
0: Ναι, ναι, ξέρω ποια είναι, απλά να το λέμε σωστά.
9: Ότι ο Τσίπρας είναι, θα είναι, μπορεί και δεύτερο κόμμα. Και ότι ο Μητσοτάκης πάει στα 30.
0: Πού πάει ο Μητσοτάκης?
9: Στα 30.
0: Στα 30, θα σου, πω ότι 30 θα πάρει.
9: Στεφάνη, ήθελα να σε βγάλω δύο θέματα στα γρήγορα.
0: Ναι.
9: Ο ΑΣ, αυτή τη στιγμή που παίρνει τους οδηγούς, δεν γνωρίζει αν είναι οδηγοί σωστοί για να ξέρουν να οδηγάν καλά.
0: Τι εννοείς, ρε φίλε, δεν έχει δίπλωμα επαγγελματικό άλλος για να πιάσει δουλειά.
9: Δεν έχει σχέση, όμως μπορεί να το πήρε λαβατούρα.
0: Καλά τώρα, αυτό τώρα πού να το. Δηλαδή τώρα περίμενε. Δεν έχεις άδικο σε αυτό που λες, αλλά φαντάζομαι ότι όταν έχεις ένα επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης, δεν μπορεί να είσαι.
9: Και
0: λάχανο.
9: Το θέμα, Στέφανε, όμως θέλω να σου πω ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει δέντρα που ακουμπάνε στα καλώδια της ΔΕΗ και δείχνει το εμπαλάκι στη ΔΕΗ.
0: Να τα βγάζετε φωτογραφίες και να μας τα στέλνετε εδώ στο Focus FM να τα κάνουμε θέμα.
9: Δεν μπορεί να κάνει μια συζήτηση με το Δήμαρχο.
0: Τι να κάνει, εγώ θα του πω πήγαινε. Δηλαδή, άμα δεν νιώθουνε, καταρχάς πρέπει να γίνει επιτέλους υπογειοποίηση των καλωδίων. Και το θέμα δεν είναι να περνάει. Το θέμα δεν είναι να περνάει. Εδώ περνάνε τέτοια καλώδια μέσα σε πευκόφυτες περιοχές. Σε δάση.
9: Λοιπόν, τραβάμε μπροστά, Αβελόπουλο.
0: Τρία θέματα, είπες τον διαφορετικό από το άλλο.
9: Καλημέρα,
0: γεια. Εδώ μπροστά μου κρατάω, δείτε λίγο αυτή την απάντηση, θα πάω στο τηλέφωνο. Εδώ μπροστά μου κρατάω, λέει πάνω εδώ πέρα, Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Πολιτισμού. Εδώ, ανακοίνωση, άκου λέει. Σε ερώτηση δημοσιογράφων σχετικά με τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη και τη θέση του Υπουργείου Πολιτισμού, η απάντηση είναι η εξής. Το Υπουργείο Πολιτισμού δεν έχει καμία απολύτως αρμοδιότητα στο χώρο όπου πρόκειται να διεξαχθεί η συναυλία. Είναι εκτός αρχαιολογικού χώρου, εκτός ιστορικού τόπου και δεν γειτνιάζει με κηρυγμένο μνημείο. Άρα λοιπόν το Υπουργείο Πολιτισμού μας λέει στα τέτοια μου. Ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Βουκεφάλας. Αυτό λέει. Εντάξει, δεν είναι, λέει, ιστορικός χώρος, δεν είναι αρχαιολογικό μνημείο, στα τέτοια μου. Πόντιος Πιλάτος η Μεντώνη. Λίνα, η Λίνα έγινε Πόντιος Πιλάτος. Εντάξει, αυτή είναι η μαγκιά τους. Νύπτω τα σχήρας μου. Ωραία, ας άμαθα απαντήσει ο Δήμος. Ο Δήμος λοιπόν, ο Δήμος, τι έσοδα έχει από αυτή την συναυλία που παραχώρησε το Μέγα Αλέξανδρο. Επίσης, να μου απαντήσει ο Δήμος. Μιας και το Υπουργείο Πολιτισμού δεν πρέπει να δώσει άδεια για το βίντεο κλιπ που έχει κάνει ο Αργυρός. Μια Θεσσαλονίκη ξημερώματα που είναι από συναυλία που έγινε στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά μόνο εγώ διαμαρτυρόμουν τότε. Τότε δεν πλησιάζαμε στις εκλογές. Τότε δεν ήθελαν οι δεξιοί να το παίξουν οι υπερπατριώτες, γιατί οι δεξιοί το επέβαλαν στα μέσα ενημέρωσης. Οι δεξιοί της Νέας Δημοκρατίας, ενώ που δεν είναι Νέα Δημοκρατία, είναι Πασόκ. Η Νέα Δημοκρατία το επέβαλε στα μέσα ενημέρωσης το θέμα αυτό. Με το Ρέμο. Με τον Αργυρό, γιατί δεν το επέβαλε? Ήταν δικό της παιδί? Γιατί ο Ρέμος τι είναι? Κόλλητος του Μητσοτάκη είναι. Κάθε φορά που πηγαίνουμε σε εκλογές, ο Μητσοτάκης συναντιέται τυχαία με τον Ρέμο. Ψάξτε να δείτε. Τελευταία φορά τα είχαν πει εκεί κοντά. Στο υποτιθέμενο σπίτι του Μουσταφά Κεμάλ. Στην Αγίου Δημητρίου, σε ένα καφέ. Συναντήθηκε, λέει, ο Μητσοτάκης με τον Ρέμο. Σόπα, μεγάλη συνάντηση. Προεκλογικά. Γραμμή, καλημέρα.
10: Στέφανε, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
10: Στέφανε, ακούω τον κόσμο να λέει ότι η κυβέρνηση μας κατέστρεψε την πρωτογενή παραγωγή.
0: Ναι, θα πω μετά για την πρωτογενή παραγωγή.
10: Ότι η μισή βουλή βάζει φυτευτά μαλλιά και η άλλη μισή τα βάφει.
0: Ναι.
10: Δεν βγάζει πρωτογενή παραγωγή αυτή?
0: Εντάξει, βγάζει, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Και τι πειράζει άμα έχει βάλει μαλλιά και αν τα βάφει, για πες. Με τρίχες
10: ασχολούμαστε.
0: Ρε αδελφέ, τώρα Ιάκουβε, με τρίχες ασχολούμαστε. Άμα θέλει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης να πάει να βάλει μαλλιά, ας πάει να βάλει. Εμένα με ενοχλεί όταν μου το λέει. Ας πάει να βάλει μαλλιά, ας πάει να κάνει μπότοξ, ας πάει να κάνει υαλουρονικό στα χείλη του, ας πάει να κάνει επιμήκυση πέους, δεν με νοιάζει. Ας κάνει την κουστάρι. Ας κάνει την κουστάρι. Αν το έχει ανάγκη, αν έχει ανάγκη να πάει να κάνει επιμήκυση πέους, θα πάει να κάνει. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ποιος είναι ο λόγος να το διαφημίσει.
10: αυτός που βάζει μαλλιά είναι δυνατόν να κάτσω να στεναχωρεθεί για σένα?
0: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Γιατί το αποκλείς αυτό? Γιατί το αποκλείς? Για πες.
10: Το αποκλείω.
0: Εντάξει, να μην το αποκλείς. Να μην το αποκλείς. Το θέμα δεν είναι.
10: Γιατί
0: να σου
10: είναι
0: πω κάτι.
10: Παραφύση.
0: Είναι σαν αυτό που λες. Δεν είναι θέμα. Γιατί είναι ρε παραφύση? Δεν είναι παραφύση τώρα. Μην τρελαίνεσαι κι εσύ. Είναι σαν να λες τώρα αυτός ο οποίος έχει λεφτά είναι δυνατόν να κάτσει να στεναχωρηθεί για σένα. Αν το μηδενίσουμε έτσι, τότε δεν περιμένουμε να μας σώσει κανένας. Γιατί το οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδας πρέπει να το λύσει κάποιος ο οποίος έχει λύσει το δικό του οικονομικό πρόβλημα. Δηλαδή αλλού είναι τα σημαντικά, ρε Ιάκωβε. Το σημαντικό είναι να κάνε τι θες να κάνεις, ρε παιδί μου. Εσύ πιάνεις μεγάλα ψάρια. Πιάνεις συνέχεια μεγάλα ψάρια. Το διατυμπανίζεις?
10: Όχι.
0: Βγαίνεις να μας διατυμπανίσεις τα μεγάλα ψάρια που έχεις πιάσει?
10: Όχι, όχι.
0: Όχι. Τα πιάνεις?
10: Ούτε και τι δόλο μας.
0: Αυτό. Τα πιάνεις?
10: Πιάνω, ναι.
0: Τα πιάνεις. Το ευχαριστιέσαι? Το ευχαριστιέσαι. Τα μοιράζεσαι με τους φίλους σου?
10: Ναι.
0: Τελείωσε. Αυτό είναι. Κατάλαβες? Δηλαδή τη δική σου επιτυχία την κάνεις να είναι απόλαυση και σε κάποιους δικούς σου ανθρώπους. Αυτό.
10: Σίγουρα αυτό.
0: Αυτό. Να είσαι καλά. Σίγουρα. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα.
11: Καλημέρα Στέφανε.
0: Έλα καλημέρα.
11: Γιώργος από Πάρο.
0: Έλα ρε φίλε Παριανέ.
11: Τι κάνεις Στέφανε?
0: Τι να κάνω,
11: Στέφανε,
0: τι να κάνω.
11: Να σε ρωτήσω κάτι. Βάζουν την ιστορία του Μέγα Αλέξανδρου αυτά τα φασιστόμουτρα, αυτός ο Αργυρός. Και αυτός ο Ρέμος, αυτοί είναι νεοδημοκράτες μου, ρε φασισταριά.
0: Γιατί ο Μητσοτάκης που πήγε και έκανε ομιλία κάτω από τα χαμνά του Βουκεφάλα.
11: Μπράβο.
0: Τι, δεν κατάλαβα.
11: Αυτό και δεν το λένε. Αυτό δεν το λένε.
0: Σε μένα, Στέφανε. Πάλι τότε μόνο εγώ φώναζα.
11: Ναι, το ξέρω Στέφανε. Ήρθε ο προηγούμενος μίλησε, εδώ η Ελλάδα έχει καταστρέψει όλη την Ελλάδα. Αυτός ο χειρότερος πρωθυπουργός όλων των ευχών που έχει περάσει και αυτός μιλάει για τις τρίχες του Άδωνη. Πώς θα πάμε μπροστά ρε Στέφανε?
0: Αυτό λέμε.
11: Που ρε Στέφανε, πώς θα πάμε μπροστά?
0: Για πες λίγο, η Πάρος πώς πήγε?
11: Ασχολούνται Στέφανε μου. Ασχολούνται με τον Μαζονάκη. Ο Μαζονάκης έζησε και πολλά χρόνια. Έπρεπε να φύγει πιο γρήγορα αυτά που έκανε.
0: Και από αδελφέ μου. Η Πάρος πώς πήγε το καλοκαίρι?
11: Yeah.
0: Η Πάρος...
11: Βούλιαξε, άκου Στεφανάκο. Βούλιαξε το καλοκαίρι, αλλά όλοι ψωνίζονται από το σούπερ μάρκετ.
0: Μάλιστα. Άρα κακός τουρισμός.
11: Δεν άφησε τα εστιατόρια λεφτά και αυτά. Έλα πάω τώρα Στέφανε να σε φιλοξενήσω να πάμε να βουτήξουμε.
0: Ξέρεις,
11: βουτάσαι.
0: Έχω φίλο στην Πάρο. Ένα συνονόματό σου. Εκεί δουλεύει. Είναι Παριανός. Ο Καβάλης, ο Γιώργος ο Καβάλης. Καλημέρα Γιώργα.
11: Είναι σοβαρά μιλάς.
0: Το ξέρεις ο Γιώργη?
11: Πώς δεν το ξέρω ρε.
0: Είναι φίλος καλός. Είναι άντρας κολλητής γυναίκας μου.
11: Έλα ρε Στέφανε εδώ πέρα. Έχω
0: πολλά χρόνια να έρθω στην Πάρο.
11: Να
0: τα κούτρα ταξιδάκι στην Πάρο κλείσαμε. Να σε καλά Γιώργη, καλημέρα.
11: Θα βουτήξουμε.
0: Έχω κάνει ωραία ψαροντούφεκα στην Πάρο. Να σε καλά, καλημέρα.
11: Καλημέρα.
0: Θα έρθω, καλημέρα. Θα έρθω. Μια κουβέντα είναι. Κάτσε να πάρω την Όλγα. Όλγα, Σαββατοκύριακο θα πάω στην Πάρο. Τι? Λοιπόν. Πάμε γραμμούλα, καλημέρα. Α, τελειώσαμε. 8 η ώρα πήγε, ναι. 8 η ώρα πήγε. Θα ξανανοίξω γραμμές, παιδιά, να ξέρετε, γιατί σας είδα λίγο κεφάτου σήμερα. Εδώ στον Focus FM 103,6. Για την ώρα θα πρέπει να πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων με τη Δέσποινα Μποτίτση και να περάσουμε στα κανονικά μονοπάτια της καθημερινότητας και της εκπομπής μας. Θα μπεις όταν γυρίσουμε με τη θυγατέρα, με τις παιδικές φωνές. Συμφωνία κυρίων. Άντε να σε δω. Λοιπόν, διάλειμμα, έρχομαι.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Αντιμέτωπη με νέο σοκ η παγκόσμια αγορά ενέργειας, καθώς κλιμακώνεται η ένταση στην Μέση Ανατολή. Με άνοδο στις τιμής του πετρελαίου Brent πάνω από τα 101 δολάρια το βαρέλι. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει η ακρίβεια, με τον πληθωρισμό να φτάνει στο 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ, αυξήσεις φωτιά σε καύσιμα, φυσικό αέριο, ενίκεια και κρέας. Πρωταγωνιστές στην ακρίβεια των καυσίμων, το πετρέλαιο κίνησης με άνοδο 30,6%, ακολουθεί βενζίνη με 15,3%. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών, άφησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Ελάχιστες συγκεκριμένες απαντήσεις στο βασικό ερώτημα, πώς θα μειωθεί σήμερα ο λογαριασμός του πολίτη, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, που κάνει λόγο για παράταση της κυβερνητικής αδράνειας. Μας λέτε ότι θα πάρετε μέτρα που όμως θα εφαρμοστούν μετά από 3 χρόνια. Μα δεν ντρέπεστε να κοροϊδεύετε τον κόσμο, είναι τρελό, να ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός μέτρα για το 27 και το 28. Τι κάνει, μοιράζει μεταχρονολογημένες επιταγές και θριαμβολογείται για αυτό. Είναι ακάλυπτες αυτές οι επιταγές, είπε από το βήμα της Βουλής ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σήμερα στη Νέα Θεσσαλονίκη η ομιλία του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούπα στη ΔΕΘ. Η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών έχει αναλάβει την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του από ανακοπή καρδιάς ο Γιώργος Μαζονάκης. Ο παθολόγος, γιατρός, ιδιοκτήτης και η σύζυγός του κατέθεσαν στις αρχές. Σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, η κλινική στο Κολωνάκι είχε άδεια για απλό παθολογικό ιατρείο, όπου δεν επιτρέπεται η διενέργεια πλασμαφαίρεσης. Σε χειρουργική επέμβαση διάρκειας περίπου 3,5 ώρων υποβλήθηκε η 29χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά χθες σε τροχαίο με τα 29χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά χθες σε τροχαίο με

0: Γενικά έθριος ο καιρός. Σήμερα οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση, φθάνοντας τα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα μειώσει μικρή άνοδο. Στην Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός, με ηλιοφάνεια ή άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στη συνέχεια Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
1: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρή, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμανλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6. Όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά, με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα. Το κατάστημα Ταμάρια Shoes δίνει 1+1. Τι εννοείς? Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο από μία συλλογή 100 ζευγαριών.
4: Μα το Ταμάρια Shoes έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής.
3: Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! 1+1 και για ανδρικά παπούτσια.
4: Ταμάρια Shoes, 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-78-3035.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Για εσάς που είστε συντονισμένοι από νωρίτερα, είμαστε μαζί από τις 7 η ώρα το πρωί. Και θα είμαστε και αύριο μαζί από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 11. Καθώς από Δευτέρα επιστρέφει ο κοπανιστός Κωνσταντίνος Ερμές. Καλά είναι ο Κωστής, καλά περνάει. Και θα είναι εδώ από Δευτέρα μαζί σας. Δεν ξέρω, το Σάββατο θα κάνει εκπομπή. Αυτό δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Στέφανος Δαμιανίδης. Καλημέρα από την καρδιά της μίας μόνης και ελληνικής Μακεδονίας, από τη Θεσσαλονίκη. Εκπέμπει ο Focus FM στους 103,6. Αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητά μας, ανεβάστε λίγο την ένταση του ραδιοφώνου για να μας ακούσει και ο γείτονας, έτσι για να αφυπνιστεί κι αυτός. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο στο www.focusfm.gr. Καλημέρα σε όλους όσοι έχετε στείλει μήνυμα από νωρίς το πρωί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και στο Viber του σταθμού 6907-483-484. Καλημέρα και στην παρέα τη διαδικτυακή που μας βλέπετε με εικόνα και ήχο στο TikTok του Focus FM, στο YouTube του Focus FM και στο Facebook του Focus FM. Καλημέρα σε όλους. Εδώ πέρα λοιπόν λέγαμε στο ξεκίνημα ότι εντάξει, είπαμε να ασχολούμαστε με σοβαρά θέματα. Όσο στενάχωρος και αν είναι ο θάνατος ενός νέου ανθρώπου όπως ήταν ο Μαζωνάκης, ο Γιώργος Μαζωνάκης, δεν θα το κάνουμε και πρώτο θέμα. Δηλαδή βλέπω τώρα στην ΕΡΤ έχουν συνέντευξη τον Γιώργο Πατούλη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Δηλαδή άλλη δουλειά ρε εσύ Πατούλη δεν έχεις από το να βγεις στην ΕΡΤ και να σχολιάσεις τον Μαζωνάκη. Έβλεπα πιο πριν τον Άδωνη τον Γεωργιάδη να βγαίνει καλεσμένος εκπομπές και να μιλάει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Δηλαδή το ξέρουμε ότι στα μπουζούκια πηγαίνετε και αφήνετε στα πρώτα τραπέζια ένα σκασμό λεφτά και πετάτε και λουλούδια. Τα ξέρουμε αυτά. Τα ξέρουμε αυτά. Καλό θα είναι να τα κρύβετε αυτά, ξέρετε. Βέβαια δεν είναι σωστό να βγαίνουν προς τα έξω. Ή καλύτερα είναι να μην τα κάνετε. Όχι να τα κρύβετε. Το διορθώνω. Καλό είναι να μην τα κάνετε. Αλλά όχι τώρα να ασχολούμαστε στις ειδήσεις. Πρώτο θέμα ο Μαζωνάκης. Δεύτερο θέμα η συναυλία του Ρέμου. Όλη αυτή η υποκρισία. Γιατί αυτό είναι υποκριτικό. Έχουμε άλλα ζητήματα να ασχοληθούμε. Πιάστε τώρα. Πραγματικά είναι άρτος και θέαμα. Σε αυτή την αρένα της ζωής, την οποία πρέπει να ανταπεξέλθουμε και να προσπεράσουμε ακρίβειες, βενζίνη που είναι στο Θεό, εγκληματικότητες, λάθρομετανάστευση, woke agenda, ένα σκασμό θέματα, δημογραφικό. Κάθονται οι δημοσιογράφοι και κάνουν πρώτο θέμα το θάνατο του Μαζωνάκη, που πήγε σε ένα ιατρείο και έκανε. Τι έκανε, πλασμαφαίρεση, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό το πράγμα. Εντάξει, ασχολούμαστε με το Ρέμο, λες και είναι η πρώτη φορά που γίνεται συναυλία στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τους έπιασε ο πόνος τώρα. Και ξαναλέω, είναι ένα θέμα το οποίο είναι φυτευτό. Φυτευτό από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία προσπαθεί διακαώς να κάνει μια στροφή προς τα πατριωτικά στρώματα των ψηφοφόρων της, τα οποία είναι σφόδρα δυσαρεστημένα και την έχουν εγκαταλείψει. Και η Νέα Δημοκρατία το φύτεψε το θέμα του Ρέμου μέσα στο δημόσιο διάλογο και έδωσε εντολή σε συστημικά μέσα ενημέρωσης να ασχοληθούν με αυτό το θέμα, ότι υπάρχει τάχαμ δήθεν έντονη δυσαρέσκεια. Γιατί ρε Σιμιζωτάκη, όταν εσύ πήγαινες και μιλούσες κάτω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και στο πλάνο ήσουν εσύ, ο Μέγα Αλέξανδρος και τα χαμνά του Βουκεφάλα, δεν ήταν προσβλητική αυτή η εικόνα? Ή μήπως όταν έκανε τη συναυλία ο κολλητός της Kimberly Guilfoyle, μετέπειτα κολλητός γιατί τότε δεν είχαν γνωριστεί ακόμα, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, πάλι στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και υπάρχει βίντεο κλιπ του Αργυρού. Βίντεο κλιπ του Αργυρού υπάρχει κανονικά και μπορείτε να το δείτε. Μια Θεσσαλονίκη ξημερώματα. Το οποίο είναι γυρισμένο όλο από εκείνη τη συναυλία στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο οποίο εγώ τότε θυμάμαι φώναζα. Όπως φώναζα όταν είχε κάνει και το road show η Red Bull μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και έκανε το μονοθέσιο της Φόρμουλα 1 και κάποια άλλα ντριφτάμαξα έκαναν ντόνατς και μπαντιλίκια. Στο πλακόστρωτο μπροστά στο Μεγάλο Αλεξάνδρο. Πόσο υποκρισία πια. Και πόσο πετάμε την μπάλα στην κερκίδα. Υπάρχουν σοβαρά ζητήματα. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης δηλαδή να μιλάει για το Μαζωνάκη την ώρα που υπάρχουν σκανδαλάρες και αφορούν τον ίδιο. Σας είπα χθες, θα σκάσει σκάνδαλο για το θέμα της ψυχικής υγείας. Έκανε ολόκληρο ρεπορτάζ το voicenews.gr χθες, σας το είπα. Ένα παρανοϊκό σκάνδαλο στο χώρο της ψυχικής υγείας. Με πρωταγωνιστή τον Άδωνη Γεωργιάδη, αυτός είναι επικεφαλής. Αυτός είναι επικεφαλής. Μέσα σε 5 χρόνια, κάθε χρόνο 100 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 500 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε 5 χρόνια, μόνο τους τελευταίους μήνες δόθηκαν 55 εκατομμύρια ευρώ σε μονάδες τέτοιες, τις οποίες χρηματοδοτούν μηνιαία, με υπέρογκα ποσά και απευθείας αναθέσεις, χωρίς να ελέγχει κανένας τίποτα. Έχουν δημιουργηθεί κάποιες ΑΜΚΕ από κολλητούς συγκεκριμένους, οι οποίες παίρνουν τις δουλειές. Υπάρχουν αυτά τα κέντρα ημέρας. Κέντρα ημέρας. Τα οποία χρηματοδοτούνται από κονδύλια, τα οποία είναι και του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ, αλλά και του προϋπολογισμού. Του κρατικού προϋπολογισμού. Και κάθε μήνα χρηματοδοτούνται. Ένα τέτοιο κέντρο ημέρας έχει το μήνα λειτουργικά έξοδα 25.000 ευρώ, ο Λεωνίδα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λεωνίδα που είναι στην κονσόλα του ήχου σήμερα. Αντικαθιστά τον γιο του λιονταριού που είναι φευγάτος. Ένα κέντρο ημέρας, δομή υγείας είναι, ψυχικής υγείας. Έτσι λέγονται, κέντρο ημέρας. Δομή ψυχικής υγείας. Πρόσεξε τώρα, έτσι. Για να δείτε τη μαρμίτα. Εδώ έχουμε ένα ΟΠΕΚΕΠΕ στα χέρια του Άδωνη. Έναν ΟΠΕΚΕΠΕ στα χέρια του Άδωνη. Να σας το εξηγήσω. Ένα κέντρο ημέρας έχει λειτουργικά έξοδα 25.000 ευρώ το μήνα. Εντάξει. Και αυτά που σας λέω δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Έχω μιλήσει με ανθρώπους οι οποίοι είναι γνώστες του αντικειμένου. Με καθηγητές έχω μιλήσει. Με εργαζόμενους έχω μιλήσει. Έχω μιλήσει. Ξέρω τι σας λέω. Ένα κέντρο ημέρας έχει λειτουργικά έξοδα 25.000 ευρώ. Ξέρεις πόσο του δίνουνε. Μέσα από αυτή τη διαδικασία με τις ΑΜΚΕ. ΑΜΚΕ τα λειτουργούν αυτά τα κέντρα ημέρας. 50 με 60 χιλιάρικα. Double dot. Δύο φορές πάνω τα λεφτά. Με απευθείας ανάθεση. Παράτυπα. Διότι υπάρχει ένας νόμος, ο 4412, ο οποίος είναι πολύ συγκεκριμένος. Και λέει ότι όταν έχουμε τέτοιους διαγωνισμούς στο δημόσιο, θα πρέπει να γίνεται μια διαδικασία ανακοίνωσης για να πάρω αυτά τα χρήματα. Δεν υπάρχει. Αυτές οι ΑΜΚΕ δεν κάνουν τέτοιου είδους ανακοινώσεις. Τους τα δίνουν κάτω από το τραπέζι. Και όχι μόνο τους τα δίνουν κάτω από το τραπέζι, τους τα δίνουν και με διπλάσια τιμή. Άλλη ιστορία. Πάλι στο πλαίσιο της ψυχικής υγείας υπάρχουν κάποιες κινητές μονάδες. Διαμορφωμένες τέτοιες κινητές μονάδες, οι οποίες πηγαίνουν από το ένα σημείο και στο άλλο και γίνονται εξετάσεις. Πηγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι, ψυχίατροι, αυτά. Αυτά τα οι κινητές μονάδες είναι, φαντάζομαι, λεωφορείακια, ρε παιδί μου, εξοπλισμένα κτλ. Έχουν κάποια λειτουργικά έξοδα, κάποια λειτουργικά κόστη. Βενζίνες, ανταλλακτικά, διόδια, τα πάντα όλα. Εντάξει. Αυτές λοιπόν έχουν λειτουργικά έξοδα η κάθε κινητή μονάδα 15.000 ευρώ το μήνα. Πηγαίνει σε διάφορα σημεία της Ελλάδος. Εντάξει. Ξέρεις πώς θα τα κοστολογούν. 60. 60 χιλιάρικα. Δηλαδή, αντί να δίνουν 25.000 ευρώ για τα κέντρα ημέρας, δίνουν 60. Αντί να δίνουν 15.000 ευρώ για τις κινητές μονάδες, δίνουν 60. Για την κατασκευή 40 κέντρων ημέρας, δόθηκαν για διετή σύμβαση 1,4 εκατομμύρια ευρώ στο καθένα. Για 2 χρόνια, για τα κέντρα ημέρας, για 40 από αυτά δόθηκαν από 1,4 εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή και τη λειτουργία. Εντάξει, ξέρεις ποιο είναι το πραγματικό κόστος για αυτά τα 2 χρόνια? 800 χιλιάρικα. 800 χιλιάρικα. Πώς? Με απευθείας αναθέσεις. Είμαστε το κράτος της μαρμίτας. Εδώ έχουμε ένα σκάνδαλο, σκανδαλάρα, που επικεφαλής είναι ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Έχει μπροστάριδες διάφορους συνεργάτες, διευθυντές, υφυπουργούς. Καλημέρα στα υφυπουργεία σας, τα υφυπουργεία σας μέσα, που παιδιά γίνεται διασπάθηση χρήματος ανεξέλεγκτη. Άκου τώρα. Είδηση. Mental IT. το ασιατικό εστιατόριο του κεραμικού, στο οποίο δουλεύουν άνθρωποι με ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Καλά δεν ακούγεται? Ένα εστιατόριο, ασιατική κουζίνα, στον κεραμικό, στο οποίο δουλεύουν άνθρωποι με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, το οποίο λέγεται mental eating. Ωραίο ακούγεται. Αυτό λοιπόν έχω να σας πω ότι είναι μια προσπάθεια η οποία είχε πάρει έκταση στα μέσα ενημέρωσης, ότι είναι ένα ξεχωριστό εστιατόριο που ανήκει στις δράσεις του συνεταιρισμού Αθηνά Ελπής, ΑΜΚΕ, η ΑΜΚΕ που σας έλεγα, και ήταν στη Μεγάλο Αλεξάνδρου στον Κεραμικό. Να, πάλι με το Μεγάλο Αλέξανδρο ασχολούμαστε. Και η ιδιαιτερότητά του έγκυται στο ότι απασχολούνται στο συγκεκριμένο εστιατόριο άτομα με θέματα ψυχικής υγείας, με στόχο την αποκατάσταση, την επαγγελματική τους ένταξη και τη θεραπευτική τους υποστήριξη. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία, δεν ακούγεται? Έτσι να θες να χειροκροτήσεις. Ο συνεταιρισμός στηρίζεται στην φιλοσοφία ότι επιχειρούμε με κοινωνικό προσανατολισμό, με το οποίο τα κέρδη επανατοποθετούνται στην κοινωνική επιχείρηση, και το είναι τέλος πάντων μια προσπάθεια επανένταξης των ανθρώπων αυτών. Πάμε τώρα να σας το σπάσω και να σας το κάνω λιανά, έτσι να γουστάρετε, να δείτε τι έχει γίνει σε αυτή την περίπτωση, για να δείτε ότι είμαστε για γέλια και για κλάματα. Αυτός ο στόχος καταρχάς, με την επανένταξη ψυχικά ασθενών με τα λεφτά του δημοσίου, είναι ένας στόχος που λες, okay, να αξιοποιήσουμε τα λεφτά του δημοσίου σε μια καλή, να κάνουμε μια αξιοποίηση σωστή. Να μπορέσουν δηλαδή οι ανάπηροι άνθρωποι να κάνουν στοιχειώδεις δουλειές, να υποστηρίξουμε τέλος πάντων τους ανθρώπους αυτούς. Πήραν τα λεφτά από το κράτος, έφτιαξαν με αυτή την ιστορία αυτό το εστιατόριο, φάγανε την επιχορήγηση και το εστιατόριο έκλεισε. Δεν υπάρχει το εστιατόριο. Δεν υπάρχει το εστιατόριο. Αυτό είναι το ελληνικό δημόσιο. Αυτή είναι η βολεμένη του συστήματος που θα πρέπει να τους ξυλώσουμε. Και αν τους ξυλώσουμε όλους αυτούς οι οποίοι τρώνε όλα αυτά τα λεφτά, παιδιά, τότε θα έχουμε λεφτά και για 13ο και για 14η σύνταξη και για μισθούς και για δώρα και για επιδόματα. Βούληση χρειάζεται και γνώση. Γνώση και βούληση για να σπάσεις αυγά. Γιατί άμα δεν σπάσεις αυγά, ομελέτα δεν κάνεις. Καταλαβαίνετε αυτό που σας λέω? 100 εκατομμύρια το χρόνο. Για 5 χρόνια 500 εκατομμύρια μόνο στο κομμάτι της ψυχικής υγείας. Γιατί άμα το ανοίξουμε για την υγεία και πάμε στις περικοστολογήσεις μηχανημάτων, αναλώσιμων, που αναλώσιμα δεν έχουμε, είναι ασύλληπτα τα ποσά τα οποία κλέβει από τον Έλληνα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και παλιότερα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και παλιότερα η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και ξανά της Νέας Δημοκρατίας και ξανά του ΠΑΣΟΚ και πάει λέγοντας. Τους βιαστές μας πρέπει επιτέλους να τους τιμωρήσουμε. Και δεν θα αργήσει η ώρα που θα τιμωρήσουμε τους βιαστές μας. Δεν θα αργήσει η ώρα. Και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για κανέναν, για παράδειγμα, ελεύθερο επαγγελματία να πάει και να ξαναψηφίσει το βιαστή του. Όποιος ελεύθερος επαγγελματίας ψηφίσει Μητσοτάκη, ουσιαστικά είναι αυτόχειρας. Όποιος ελεύθερος επαγγελματίας ψηφίσει ξανά αυτή την δολοφονική για το μικρομεσαίο επιχειρηματία κυβέρνηση, είναι εγκληματίας. Βγήκε να μας πει προχθές ο Μητσοτάκης εδώ στη Θεσσαλονίκη ότι θα καταργήσει τον προκαταβαλλόμενο φόρο. Ότι θα τον καταργήσει, ότι θα το μειώσει σιγά σιγά. Είναι στο 80% και θα τον πάει, λέει, σιγά σιγά στο 50%. Σώπαρε μεγάλε. Τι σιγά σιγά, πότε, το 2044? Αντί να τον καταργήσει. Τελειώσαμε, παιδιά, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Το ίδιο και οι αγρότες. Και θα μου επιτρέψετε να σταθώ λίγο στους αγρότες. Γιατί σήμερα το βράδυ κιόλας στην εκπομπή που θα φιλοξενηθώ στο Γνώμη TV, για τα αγροτικά ζητήματα μιλάμε με τον κύριο Παπαδόπουλο, 9 το βράδυ. Οι αγρότες, δεν δικαιολογείται να ξαναψηφίσουν οι αγρότες μας, οι ψαράδες μας, οι μελισσοκόμοι μας, οι κτηνοτρόφοι μας. Πρέπει να τους κοπεί το χέρι άμα ψηφίσουν Μητσοτάκη. Δεν θα κουραστώ να φωνάζω πως η Ελλάδα είναι ο πιο ευλογημένος τόπος στον κόσμο, αλλά στα πιο λάθος χέρια. Και αυτό αποτυπώνεται περίτρανα στον πρωτογενή μας τομέα. Η κατρακύλα του οποίου, ξέρετε πολύ καλά εσείς που με παρακολουθείτε, ότι έχει αποτελέσει πολλές φορές θέμα συζήτησης εδώ στην εκπομπή και θα εξακολουθήσει να αποτελεί. Με ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, με αγρότες, με κτηνοτρόφους, με αλείς, με μελισσοκόμους. Έχουμε συζητήσει πάρα πολλά πράγματα και θα εξακολουθήσουμε. Αλλά έχω κουραστεί, δεν μπορώ πραγματικά να ανέχομαι να κοροϊδεύουν αυτούς τους ανθρώπους. Το ντόπιο κατεστημένο, το καθεστώς του Μητσοτάκη, ακολουθεί τυφλά τον στόχο των Βρυξελών. Τυφλά τον ακολουθεί τον στόχο των Βρυξελών. Θέλουν να συρρυκνώσουν τους Έλληνες παραγωγούς και να αποτελούν πλέον μόνο το 2% του πληθυσμού της χώρας. Σήμερα, που σε σχέση με το παρελθόν είναι ούτως ή άλλως μειωμένος ο κόσμος που ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα, έχουμε 656.000 περίπου ανθρώπους του πρωτογενού τομέα. 656.000. Ο στόχος των Βρυξελών είναι αυτό το 656.000 να γίνει 160.000. Θέλουν τον αγροτικό πληθυσμό στο 2% του πληθυσμού της Ελλάδος και κατ' επέκταση αναλόγως θα γίνει και στην Ευρώπη. Και θέλουν να παραδώσουν τη γη μας, το βιός μας, τη διατροφή μας, πού? Στις πολυεθνικές και σε μεγάλα αγροτικά καρτέλ. Και πώς θα το πετύχουν αυτό? Μέσα από την πράσινη ατζέντα. Βαφτίζουν πράσινη μετάβαση την οικονομική εξόντωση των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα. Μιλάμε για σατανικό σχέδιο. Ένα σατανικό σχέδιο το οποίο το εφαρμόζει το ιερατείο της Ούρσουλας στις Βρυξέλλες και το ακολουθεί πιστά ο γλύφτης της Ούρσουλας που παριστάνει τον πρωθυπουργό στη χώρα. Έχουμε μέτρα στο όνομα της πράσινης ατζέντας, όπως είναι για παράδειγμα, προσέξτε με, υποχρεωτική αγρανάπαυση. Υποχρεωτική. Κουράσατε πολύ, λέει, τα χωράφια. Δεκαετίες ολόκληρες τα χρησιμοποιούν. Υποχρεωτική, προσέξτε, υποχρεωτική αγρανάπαυση. Απαιτούν από αγρότες να χρησιμοποιούν πανάκριβα καινούρια, λέει, εργαλεία. Τα παλιά σας, λέει, πρέπει να τα αποσύρετε. Με τι χρήματα? Με τι χρήματα μπορεί ο αγρότης να πάει να αγοράσει ένα τελευταίας τεχνολογίας τρακτέρ, για παράδειγμα? Τον υποχρεώνουν να μπει σε αυτή την καλλιέργεια με τα πανάκριβα μηχανήματα, με τις ψηφιακές εφαρμογές, με τις ψηφιακές εφαρμογές που τον παρακολουθούν και συμπεριφέρονται στον αγρότη σαν κλέφτης. Δεν σε εμπιστεύομαι, σου λέει, θα σε παρακολουθεί ο Big Brother. Θα έχει σκορ καλού αγρότη. Χαράτσια, πρόστιμα. Πρόστιμα στους αγρότες. Διαμαρτύρεσαι, πρόστιμο. Θα σε κυνηγήσουμε. Δεν τους επιτρέπουνε τα μαντριά, οι στάνες. Σε πολλές περιοχές δεν επιτρέπονται πλέον. Γιατί βάφτισαν περιοχές πλησίων σε κτηνοτροφικές μονάδες, περιοχές Natura. Και σύμφωνα με το Ιερατείο των Βρυξελών, κοντά σε περιοχή Natura απαγορεύεται να έχεις κτηνοτροφική μονάδα. Στο μεταξύ, εκεί οι κτηνοτροφικές μονάδες είναι 100 χρόνια. Ξαφνικά κάναμε την περιοχή Natura κλείσιμο. Δεν σου επιτρέπεται, λέει, να χρησιμοποιείς νερό. Είναι κακό το νερό να το χρησιμοποιείς εάν είσαι κοντά σε περιοχή Natura. Αυτά τα έσχη για τα οποία σας μιλάω δεν είναι από κύμα της φαντασίας του Νταμιανίδη. Είναι τα ίδια έσχη που κατέβασαν στους δρόμους τους Γερμανούς αγρότες, τους Ολλανδούς αγρότες, τους Γάλλους αγρότες και τους Έλληνες αγρότες. Την ίδια ώρα όμως, για να δείτε λίγο την υποκρισία αυτού του σατανοκρατούμενου ιερατείου της Ούρσουλα που γλύφει ο Μητσοτάκης. Την ίδια ώρα που μας επικαλούνται και μας λένε πράσινη ανάπτυξη, φιλικό προς το περιβάλλον. Την ίδια ώρα που καταστρέφουν τον τόπιο παραγωγό και το απαγορεύουν, για παράδειγμα, τη χρήση δραστικών φυτοφαρμάκων, που σημαίνει ότι η εισοδιά του θα είναι γεμάτη αρρώστιες, θα μείνει απλήρωτος. Υπογράφουν συμφωνίες όμως τύπου Mercosur με χώρες της Λατινικής Αμερικής που κανένας δεν τις ελέγχει. ανοίγουν ορθάνυχτα τις πόρτες σε ανεξέλεγκτες εισαγωγές από τρίτες χώρες. Βιετνάμ, κάτσε καλά. Μεξικό, σούπερ. Πακιστανική μουσουλμανική δημοκρατία, έρχεται. Ινδία, και πάει λέγοντας. Δηλαδή, μας τσαμπουνάνε και μας πουλάνε φύκια και μεταξωτές κορδέλες για πράσινη ανάπτυξη και σεβασμό στο περιβάλλον, αλλά οι ίδιοι κάνουν παράλληλα κολεγιές με χώρες που ψεκάζουν με ό,τι δηλητήριο μπορείτε να φανταστείτε τα προϊόντα τους και παράλληλα πουλάνε σε τιμές πολύ χαμηλές, οι οποίες τιμές θα καταστρέψουν κάθε παραγωγή που γίνεται σε ευρωπαϊκή χώρα. Αυτός είναι ο ορισμός του αθέμητου ανταγωνισμού, ο οποίος ορισμός του αθέμητου ανταγωνισμού θα σημάνει, αν δεν έχει ήδη σημάνει, την εξόντωση, την έξωση του Έλληνα αγρότη από τη γη του. Και είναι αδύρυτη ανάγκη, πραγματικά είναι αδύρυτη ανάγκη να αλλάξει κάτι. Δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε δια της ψήφου μας τη συνέχιση αυτού του καρκινώματος. Εφιάλτης κανονικός είναι αυτό το οποίο περνάει ένας αγρότης. Για ποιο λόγο νομίζετε ότι δεν βγαίνουν στο κουρμπέτι νέοι αγρότες? Κανονικός εφιάλτης. Πώς να καλλιεργήσεις καλαμπόκι, για παράδειγμα? Πώς να καλλιεργήσεις οποροφόρα, όταν το κόστος για το νερό έχει εκτοξευτεί? Καλά, ειδικά στη δεντροκαλλιέργεια έχουμε εγκληματίσει. Στη Βόρεια Ελλάδα ειδικά η δεντροκαλλιέργεια μας είχε δημιουργήσει μια άριστη και κερδοφόρα σχέση με τη ρωσική αγορά. Και από τότε που κλειδώσαμε την πόρτα και κάναμε εμπάργκο στους Ρώσους, έχουν καταστραφεί οι δεντροκαλλιεργητές. Μιλάμε για καταστροφή. Και τώρα με την εκτόξευση του νερού, οι αγρότες θα δεινοπαθήσουν έτσι περαιτέρω. Τι θα δεινοπαθήσουν? Θα τους σκοτώσουν. Παράδειγμα. Ένας αγρότης φίλος μου λέει: Στέφανε, εγώ έχω το ίδιο χωράφι χρόνια. Χρόνια το ίδιο χωράφι, στο οποίο βάζω τα ίδια προϊόντα, έχω την ίδια καλλιέργεια. Τόσα χρόνια για το ίδιο όγκο νερού, στο ίδιο χωράφι για τα ίδια προϊόντα, πλήρωνα 400 ευρώ το χρόνο νερό. Μάλιστα. Έχει 2 χρόνια, λέει, πληρώνω 800. 2 φορές πάνω. 2 φορές πάνω το νερό. Και με αυτά τα οποία μαθαίνουμε, πολύ πιθανό είναι αυτή η τιμή να δεκαπλασιαστεί. 10 φορές πάνω. Παράλληλα, η Ελλάδα είναι η πιο ακριβή χώρα στα φυτοφάρμακα. Η πιο ακριβή χώρα στα λιπάσματα, στα ανταλλακτικά αγροτικών εργαλείων και μηχανημάτων. Και πάει λέγοντας. Συγκεκριμένο παράδειγμα. Υπάρχει φάρμακο το οποίο είναι το φάρμακο της Bayer. Μου διαφεύγει τώρα το όνομα, πώς λέγεται το συγκεκριμένο φάρμακο, αλλά είναι ένα φάρμακο για την πράσινη ψήρα. Πράσινη ψήρα. Συγκεκριμένο φάρμακο το οποίο το βγάζει η Bayer. Κάπως έχει ένα όνομα. Δεν έχει σημασία το πω, όπως και να λέγεται. Αυτό το όνομα, αυτό το φάρμακο, συγγνώμη, στην Τουρκία κοστίζει 30 ευρώ το κιλό. Εντάξει. 30 ευρώ το κιλό. Το ίδιο προϊόν, ο αγρότης που θέλει να το χρησιμοποιήσει, το πληρώνει στην Ελλάδα 135 ευρώ. 30 στην Τουρκία, το ίδιο προϊόν, έτσι. Το κιλό 30 στην Τουρκία, 135 στην Ελλάδα. Πώς θα γίνει να τους ανταγωνιστείς? Θα μου πει κάποιος βολεμένος νεοδημοκράτης: Έλα ρε φίλε, η Τουρκία δεν είναι όμως Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Η Τουρκία δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Βουλγαρία είναι. Η Βουλγαρία είναι. Γιατί στη Βουλγαρία λοιπόν το πουλάνε 45 ευρώ και σε εμάς 135? Και μάλιστα δεν μπορεί ο αγρότης ο δικός μας να το φέρει από τη Βουλγαρία, γιατί θα θεωρηθεί παράνομος. Κάποιοι βγάζουν εκατομμύρια, για να μην πω δισεκατομμύρια ευρώ, στην πλάτη των αγροτών και των παραγωγών και θέλουν να τους εξαφανίσουν για να βγάλουν ακόμα περισσότερα. Για να μην πάω στην ελιά, για να μην πάω στο μέλι. Άλλο δράμα. Δράμα κανονικό. Ανύπαρκτη έλεγχη για το ελαιόλαδο. Ελληνοποίησης παντού. Παίρνουν λάδι από την Τινησία, από τα βάθη της Τουρκίας, ό,τι να είναι λάδι, κάνουν μια πρόσμιξη και το βαφτίζουν ελληνικό. Αναμειγνύουν παλιά με νέα λάδια, για παράδειγμα. Αυτό. Έχουμε παλιό λάδι στοκ, βάζουμε λίγο φρέσκο και λέμε ότι αυτό είναι φρέσκο λάδι. Αυτά, αν δεν αλλάξουνε, τότε ακόμα και αυτό το εθνικό μας προϊόν, χαιρέτα το. Χαιρέτα και το λάδι, χαιρέτα και το μέλι, χαιρέτα και τη φέτα, χαιρέτα τα όλα. Ούτως ή άλλως, σας το είπα, ο στόχος είναι να μην υπάρχει αγροτικός κόσμος, να μην υπάρχει αγροτιά, να μην υπάρχει κτηνοτροφία, να μην υπάρχει μελισσοκομεία, για παράδειγμα, βιοκαλλιέργεια. Όλα στη μοίρα τους. Βιοκαλλιέργεια, σου λέει, εταιρείες οι οποίες είναι μαϊμού, βγάζουν επιστοποιήσεις απλά για να εισπράττουν τις επιδοτήσεις. Πάρτι. Πάρτι κανονικό, βιολογικά λέει προϊόντα, τρίχες κατσαρές. Αλία, άλλο μεγάλο πρόβλημα. Πνίγεται η αλία. Η αλία πνίγεται. Τα τουρκικά αλιευτικά σου λατσάρουν ανενόχλητα στο Αιγαίο, μπαίνουν να αλιεύουν ό,τι αλίευμα θέλουν, με ό,τι εργαλεία θέλουν, κανένας δεν τους ελέγχει, απειλούν τους Έλληνες αγρότες. Έρχονται μεγάλες πολυεθνικές, εξαγοράζουν μικρές ιχθυοκαλλιέργειες. Έχουμε τους Αιγύπτιους οι οποίοι μπαίνουν στο παιχνίδι και κάνουν συμβόλαιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να φέρνουμε ψάρια, τιλάπιες, τιλάπια, ιχθυοκαλλιέργεια αιγυπτιακή μέσα στον Νείλο, που πέφτουν ό,τι φυτοφάρμακο μπορείς να φανταστείς. Ανεξέλεγκτα. Θα έρχεται στην Ελλάδα, θα έρχεται στην Ευρώπη, θα έρχεται στην Ελλάδα, θα σου λέει φτηνό ψάρι, έλα πάρε, έλα φάε. Καλύτερα να πάρω να φάω το λαγοκέφαλο παρά να φάω τιλάπια από τον Νείλο. Καλύτερα να πάρω και να κάνω ψητό και σαχανάκι το λαγοκέφαλο. Άλλη μεγάλη. Και εκεί ακόμα και ο λαγοκέφαλος σκάνδαλο είναι. Γιατί τόσα χρόνια δεν έκανε κανένας τίποτα και τον αφήσανε, γιγαντώθηκαν οι πληθυσμοί και τώρα θα δώσουμε, λέει, επιδότηση. Ρε σα δεν τρέπεστε, λέω εγώ. Τα ίδια και χειρότερα στην κτηνοτροφία. Τα ίδια και χειρότερα. Είδαμε τη σφαγή τεράστιου μέρους του ζωικού κεφαλαίου της Ελλάδας απλά και μόνο για να καλύψουμε τον ΟΠΚΕΠΕ. Τα δημόσια κτηνιατρία υπολειτουργούν, δεν υπάρχουν. Διαλυμένα. Αντί για να κάνουμε πρόληψη, αντί για να κάνουμε εμβολιασμό, τίποτα. Σφαγή. Θα τα θανατώσουμε όλα για την ευλογιά, για τον αυτόδη πυρετό. Δεν αποζημιώνουμε. Δεν δίνουμε τη δυνατότητα άμεσης ανασύστασης του κουπαδιού. Ας είναι καλά ο ΠΚΠ. Μην το ανοίξω τώρα το στόμα μου. Μην το ανοίξω τώρα το στόμα μου για τον ΠΚΠ. Δεν θα με πάρει και ο χρόνος. Πρέπει να εδώ απαιτούνται λύσεις. Άμεσες. Άμεσες. Και ξέρετε, ακόμα και σε αυτό το κομμάτι του πρωτογενούς τομέα, η δικαιοσύνη παίζει σημαντικό ρόλο. Όπως λέμε και πρέπει επιτέλους στην Ελλάδα να γίνει ένα συνταγματικό δικαστήριο, πρέπει να γίνουν και αγροτοδικεία. Να αναλαμβάνουν να αντιμετωπίσουν γρήγορα τις αγροτικές υποθέσεις και άμεσα και να μην παραπέμπουν στις καλένδες όλες τις αγροτικές υποθέσεις, δεσμεύοντας ακόμα και επιδοτήσεις οι οποίες θα έπρεπε να είναι ακατάσχετες. Πολλά είναι τα μέτρα τα οποία μπορούν να γίνουν, αλλά νομίζω ότι η δικαιοσύνη είναι ένα από αυτό. Ένα από τα πρώτα τα οποία πρέπει να γίνουν. Τι να πω, παιδιά, θα μπορούσα να μιλάω για ώρες για τον πρωτογενή τομέα, γιατί για μένα, σε αντίθεση με αυτά που πιστεύει το Ιερατείο των Βρυξελών, ο πρωτογενής τομέας δεν είναι βάρος. Όχι. Ο πρωτογενής τομέας, όπως και η μικρομεσαία επιχείρηση, που έλεγα στο ξεκίνημα, είναι η ραχοκουκαλιά της Ελλάδας. Αν αφήσουμε να χαθεί ο Έλληνας αγρότης, θα χαθεί η τροφή μας. Θα περάσει στα χέρια 5-10 πολυεθνικών εταιριών. Και θα φτάσουμε στο τέλος να τρώμε άλευρα από γεωσκόλικες, να τρώμε μπριζόλες εκτυπωμένες σε εκτυπωτές 3D και νομίζω ότι αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να μας απασχολούν σοβαρά τους Έλληνες δημοσιογράφους, που φέρουμε ευθύνη για αυτό το χάλι το οποίο παρουσιάζουμε στα κανάλια. Να ασχολούμαστε με το Μαζονάκι, να ασχολούμαστε με τη συναυλία του Ρέμου, λες και είναι η πρώτη φορά που πάει κάποιος και εκμεταλλεύεται τον ενδοξότερο Έλληνα στρατιλάτη, το μεγάλο Αλέξανδρο. Διάλειμμα.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουπνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
5: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
6: Να μας κρατήσουν και σερ. Για άλλη την ημέρα.
7: Και εμένα μια ξαπλώστρα.
8: Μακριά από σας.
9: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
10: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
11: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
12: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
13: Αφού ήρθαμε με Seajets!
11: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
14: Έλα, τι με είπες, θα βάλεις φυσικό αέριο. Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρτάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
4: energasgroup.com για να είσαι σίγουρος 103,6%.
1: Νιώθεις πόνο στα γόνατα, στον αφιένα, στη μέση? Μην τον αφήνεις να ορίζει τη μέρα σου. Έλα στη Unispine Ελλάς. Στη Unispine Ελλάς έχουμε την απόλυτα φυσική λύση. Το πρώτο ποριακό θερμικό μασάζ με πετρώματα που ανακουφίζει από τους πόνους και επαναφέρει την κίνηση στο σώμα. Δοκίμασε και εσύ εντελώς δωρεάν στο σαλόνι της Unispine το θερμικό μασάζ και δες άμεση ανακούφιση από τον πόνο φυσικά. Unispine Ελλάς. Δυστόμο 28 κάτω Τούμπα. Η καθημερινότητά σου χωρίς πόνο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2310-94-2670.
15: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά τα σύντομα διαφημιστικά μηνύματα. Βλέπω πολλά μηνύματα που μου έχετε στείλει στο Viber 6907-483-484. Και επειδή σας είδα και φορτωμένους πριν, θα ανοίξω και τηλεφωνικές γραμμές τώρα, έτσι ένα δεκαλεπτάκι μέχρι τις 9, όπου θα πάμε στο διάλειμμα για το Δελτίο Ειδήσεων, στην ώρα ακριβώς, και θα επιστρέψουμε. Έχω μια ανοιχτή κουβέντα, θα κάνουμε πολιτική και όχι μόνο, με τον Κώστα Μπούμπα, τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, έναν μάχημο βουλευτή, ορμόμενος εξαιρών. Και στη συνέχεια της εκπομπής επίσης έχω μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται πολύ στενά με τα θέματα της Βόρειας Ηπείρου και των Σκοπίων. Έχω να σας πω λίγο που κάναμε μια συζήτηση που δεν τον έχουμε ξαναφιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή, Θα σας πω ποιος είναι λίγο αργότερα. Λίγο μετά τζέκα και τέταρτο λοιπόν θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Οπότε θεωρώ ότι έχετε όλους τους λόγους να παραμείνετε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο μας, στον Focus FM 103,6. 2-31-05-576. 2-31-05-576-77. Δεν ξέρω αν θέλετε να τοποθετηθείτε για αυτά τα οποία λέγαμε νωρίτερα, για όλο αυτό το θέατρο του παραλόγου που μας πετάνε την μπάλα στην κερκίδα και χάνουμε το δάσος, βλέπουμε το δέντρο, ή αν θέλετε να πείτε κάτι σε σχέση με αυτά τα οποία έλεγα για τον πρωτογενή τομέα νωρίτερα ή για το σκάνδαλο το οποίο αποκάλυψα σχετικά με την ψυχική υγεία και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτή η διασπάθηση δημόσιου χρήματος και ευρωπαϊκού χρήματος, δικά μας λεφτά δηλαδή, από τους φόρους μας. Και τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Φυσικά, αν θέλετε να καταγγείλετε και κάτι, εδώ είμαστε, Focus FM 103,6. Να δώσω εντάχει την καλημέρα μου στον φίλο των 842. Καλημέρα, Στέφανε. Αυτά τα βιβλία είναι απολυξιαρχείο μόνο για σήμερα. Πολιτογραφήσεις αλλοδαπών να γίνουν Έλληνες αυτά. Τι λες. Πολλά βιβλία. Πάρα πολλά βιβλία. Τώρα μου θύμισες ότι δεν πήρα ένα τηλέφωνο που έπρεπε να πάρω. Θα το πάρω όμως. Καλημέρα Στέφανα και σε όλη την παρέα. Εύχομαι καλές ειδήσεις, λέει ο φίλος ή η φίλη 791. Στον φόβο χτυπάει η κοπριά, η αχώνευτη, αλλά εμείς δεν μασάμε. Και όποιος νομίζει ότι μπορεί να μας φοβήσει είναι πολύ βαθιά ανοιχτωμένος, λέει ο φίλος ο Χάρης. Λοιπόν, βενζίνη, πω, τιμή λίτρου 2,139. Αδιανόητα πράγματα. Καλημέρα, Στέφανε. Τα τρακτέρ στη Βουλγαρία είναι πολύ πιο φθηνά από ό,τι στην Ελλάδα. Τα πάντα είναι πιο φθηνά. Καλημέρα, Στέφανε. Χθες ένα παιδικό σταθμό του Δήμου Δάφνης Αττικής έριξαν στο φαγητό των παιδιών από λάθος του μάγειρα αντί για ξύδι γροπιάτων. Μου το είπε συνάδελφος που έχει το παιδάκι της στον παιδικό σταθμό και προχώρησαν οι γονείς σε καταγγελίες. Μέχρι στιγμής δεν ακούστηκαν για δηλητηρίαση από κάποιο παιδάκι. Ευτυχώς. Άκουρε, φίλε. Τι λες τώρα. Πάμε στα τηλέφωνα. Καλημέρα.
16: Επάνε σε πήρα να σου πω την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα και σε εσένα, αδελφέ μου.
16: Και έκανες προχθές μια... Προχθές μια κουβεντούλα για την πληρότητα που είχαν τα ξενοδοχεία μας αυτές τις μέρες. Για κάτι αναστεναγμού στα σουνιέδες.
0: Ναι, ισχύει αυτό.
16: Είδες τι όφελος έχει αυτή...
0: Είναι ερωτική πόλη η Θεσσαλονίκη.
16: Είναι η έκθεση, όλα αυτά.
0: Ναι.
16: Είναι συνδεδεμένα, έχουν το νόημά τους. Βέβαια. Πληρότητα,
0: Βέβαια, πληρότητα. Πληρότητα. Βγάλαμε τα μάτια μας. Βγάλανε τα μάτια τους.
16: Παράπονο δεν έχουν. Τα παράπονα τα έκαναν μόνο λίγο αυτές οι καθαρίστριες.
0: Οι καθαρίστριες, εντάξει, τώρα έπρεπε να καθαρίσουν τα ατά τους.
16: Βέβαια, κοίταξε. Όταν το παιδί στο πεδίο, σε ένα πεδίο γίνονται διάφορα, έτσι. Κοιτάζα ξεμπαζώσεις να κάνεις. Ναι. Άντε, καλή σου μέρα, Στέφανε.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη. Πάμε, επόμενη γραμμούλα. 2-31-05-576. 2-31-05-576-77. Στη διάθεσή σας τηλεφωνικές γραμμές. Διαβάζω και μηνύματα παράλληλα. Ο Αντώνης λέει: Στέφανε, την κίνηση που τη χαρακτηρίζουν οι δημοσιογράφοι ως μέγιστη πατριωτική να πάει ο Πρωθυπουργός σε ένα νησί της ελληνικής επικράτειας, πώς τη βλέπεις? Τη βλέπω ότι ετοιμάζει και ψήνει. Θα ήθελε ο Μητσοτάκης να γίνει ένα θερμό επεισόδιο. Και εμπολής νομίζω ότι το έχει συμφωνημένο με τον Ερντογάν. Γιατί βολεύει και τον Ερντογάν, γιατί και ο Ερντογάν θέλει να πάει σε εκλογές, εντάξει, για να μπορεί να ανανεώσει τη θητεία του. Και ο Μητσοτάκης θα ήθελε μέσα από ένα στημένο επεισόδιο θερμό στο Αιγαίο να συσπυρώσει τους δυσαρεστημένους, σφόδρα δυσαρεστημένους ψηφοφόρους του. Καλημέρα Στέφανε και συγχαρητήρια για τις απόψεις σου. Για τον πρωτογενή πλούτο της χώρας μας, καταστρέφουν τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον αλιέτο, τον μελισσοκόμο και σε λίγο θα πεινάσουμε. Ήδη στα ράφια τα περισσότερα προϊόντα είναι εισαγωγής, λέει φίλη μου η Ειρήνη. Η Στέρα λέει: Καλημέρα, Στέφανε, καλή εκπομπή. Τι θα κάνουμε με αυτούς που μπλέξαμε, τι θα κάνουμε. Θα γίνουν εκλογές, να βγάλουμε, λέει, τον κύριο Βελόπουλο. Μπας και δούμε άσπρη μέρα. Θέλουν να φανίσουν τον Έλληνα. Αυτό το ξέρουμε από την αρχή, να μην υπάρχει ούτε ένας Έλληνας. Γεια σου, ρε Τζόνι Χάμιλτον, καλημέρα, Στέφανε. Έτσι όπως τα λες είναι, μαθαίνεις πολλά για εμάς. Το 2044 μου άρεσε. Χάμιλτον 44 μόνο. Είπα εγώ 2044 και ο άλλος λέει 44. Καλημέρα στην αγροτιά. Τι είναι αυτά? Αυτά είναι ροδάκινα. Ξεκάθαρα πράγματα. Ροδάκινα και τα λένε τα ροδάκινα που μου αρέσουν αυτά σκληρά, τα λευκόσαρκα. Πολύ μου αρέσουν εμένα αυτά. Λοιπόν, ο Τζόρτζ. Όλοι ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σας καταστρέφει με σχέδιο. Αλλά δεν βγάζετε άχνα για να φύγουμε από αυτή την παγίδα. Μάλιστα. Οκ. Γιώργο, δεν υπάρχει, όπως έχει πει και ο Άδωνης, πιο σκληρός επικριτής για τα πεπραγμένα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως από μένα. Εντάξει. Και πρόσεξε. Να πάρουμε φόρο να χτυπήσουμε το κεφάλι μας στον τοίχο, θα σπάσουμε το κεφάλι μας. Την εξουσία πρέπει να πάρουμε. Τις στοές πρέπει να μπαζώσουμε. Τη δύναμη πρέπει να κατακτήσουμε. Την έχουμε στα χέρια μας, αλλά κοιμόμαστε. Άιντε καλημέρα Στέφανε, πες τα ρέγα, μπιπ. Μπας και ξυπνήσουνε, λέει ο φίλος ο Αντώνης Δίας και μου στέλνει φωτογραφίες από κάτι πάρα πολύ νόστιμα, έτσι πως τα βλέπω και τα κρίνω από τη φωτογραφία. Τουλάχιστον είναι λαχταριστά δαμάσκηνα. Πολύ ωραία. Είδες τη γνώση, έχω ρε φίλε. Τώρα, άμα κάνω λάθος και δεν είναι δαμάσκηνα, ζητώ συγγνώμη, αλλά κατά 99% δαμάσκηνα είναι. Βανίλιες. Βανίλιες δαμάσκηνα τα ίδια είναι. Σαν βανίλιες είναι. Τώρα που το ξαναλέω, σαν βανίλιες. Βανίλιες και δαμάσκηνα είναι το ίδιο φρούτο. Δεν νομίζω, Βανίλιες πρέπει να είναι αυτά. Πες ρε εσύ, Αντώνη, τι είναι αυτά που έστειλες, ρε, μην λέω καμιά χαζομάρα. Χριστίνα. Ναι. Ενδιαφέρον email τώρα μου έσκασε. Θα το διαβάσω κατά το διάλειμμα. Η Χριστίνα λέει: Στέφανε, στη Γερμανία όλο το χρόνο τα σπέρνουν καμία γρανάπαυση. Βέβαια, τεράστιες εκτάσεις. Γι' αυτό περίμενε. Εκεί είναι άλλες οι εκτάσεις και βάζουν κάποιες υποχρεωτικές αγρανάπαυση και δεν το παίρνεις γραμμή κιόλας. Γίνεται αυτό στην Ευρώπη, να ξέρεις. Καλημέρα, Στέφανε. Μία παρατήρηση. Όλοι αυτοί που λες για μένα δεν είναι δημοσιογράφοι. Το ακούω αυτό που λες, αλλά δυστυχώς. Δυστυχώς αυτοί ενημερώνουν. Ξέρετε, να σου πω κάτι. Έγινε ένα σκηνικό χτες, πότε έγινε. Με αυτή την δημοσιογράφο συνάδελφο, η οποία είναι μαζί με αυτόν τον αχώνευτο το στραβελάκι στο Open και κάνουν την εκπομπή. Αυτή η οποία πήρε τη θέση της Καραμίτρου τέλος πάντων. Και με αυτή την καινούργια πάλι έχει αρπαχτεί ο στραβελάκι. Τέλος πάντων, αυτά είναι κουτσομπολιά, δεν με ενδιαφέρουν κιόλας. Την αρπάχτηκαν χθες με τον Κυρανάκη. Δεν θα υπερασπιστώ σε καμία περίπτωση τον Κυρανάκη. Ο Κυρανάκης είναι ένας άθλιος πολιτικάντης, ο οποίος και άλλες φορές την πέφτει σε γυναίκες, κάτι το οποίο σημαίνει ότι δεν τιμάει τα παντελόνια που φοράει. Εντάξει. Και την έπεσε στην δημοσιογράφο γιατί είπε ότι στις 20 του μηνός μας τελειώνει ο μισθός. Και τη είπε ειρωνικά: Σε σένα τελειώνει ο μισθός. Σε σένα τελειώνει ο μισθός, λέει. Κάτι το οποίο είναι unfair. Εντάξει. Δεν κάνεις τέτοια προσωπική επίθεση σε ένα δημοσιογράφο, αλλά είναι τέτοια πολιτικά ερπετά όλοι αυτοί που παρατηρούν τα πάντα. Και γιατί της την έπεσε ο Κυρανάκης. Ξαναλέω, δεν τη δικαιολογώ για να μην παρεξηγηθώ. Δεν δικαιολογώ την συμπεριφορά του Κυρανάκη. Μακριά από μένα αυτό. Απλά θέλω να σας εξηγήσω το σκεπτικό του. Γιατί. Γιατί η άλλη έχει δώσει δικαίωμα. Η άλλη βγαίνει φωτογραφίες με κάτι τσαντάκια Gucci, τα οποία κάνουν 1500 ευρώ, με κάτι πανάκριβα τηλέφωνα, εντάξει, με ταξίδια, με ρούχα, με ένα lifestyle, το πουλάει ένα lifestyle. Μπορεί όχι τώρα που βγήκε στο πλευρό του Στραβελάκη για να το παίξει το κορίτσι του λαού, αλλά παλιότερα σίγουρα. Και η ίδια είπε κιόλας ότι αν δεν είχα τον άντρα μου να τσοντάρει, δεν ξέρω ποιος είναι ο άντρας της και δεν ξέρω και τι δουλειά κάνει και δεν με ενδιαφέρει κιόλας να μάθω. Αλλά όταν παρουσιάζεις ένα lifestyle το οποίο παραπέμπει σε ζωή η οποία είναι με ακριβά γούστα, και μετά βγαίνεις να υπερασπιστείς τον φτωχό Έλληνα, δίνεις πάτημα για τέτοιου είδους σχόλια. Ξαναλέω, δεν τα δικαιολογώ, αλλά εξηγώ τι έγινε. Εντάξει. Γιατί αν με βλέπατε εμένα εδώ πέρα να αφοράω το Rolex και να σας μιλάω για φτώχεια, ναι, πολλοί μου, εμένα προσωπικά, με έχουν κατακρίνει μεταξύ άλλων. Φαντάζονται διάφορα για μένα. Λένε, παίρνει 10.000 ευρώ, λέει ο Δαμιανίδης, γιατί λέει είναι συνεργάτης επιστημονικός στο Ευρωκοινοβούλιο. Το μυαλό σας και μια λίρα. Και τώρα πω και Ευρωκοινοβούλιο. Η άθλη αυτή εκπομπή του Ζαχαρού θα πρέπει να μάθει να κάνει κάποια στιγμή ρεπορτάζ και αυτός και οι συνεργάτες του. Γιατί χθες απουσία του Μανώλη του Φράγκου ή κάποιου ο οποίος θα μπορούσε να υπερασπιστεί τα ψέματα τα οποία έλεγαν, ξαναέκαναν δολοφονία χαρακτήρα. Μια άρεσης, μια αν έχεις τα κάκαλα, Ζαχαρέ, έλα να δεις πόσα πει διαβάζει ο Σάκος. Σε βγάλω εγώ εδώ. Θα βγεις. Θες να σε ψάξω να σε κάνω 3-2. Που κάθεσαι και ασχολείσαι με την γαλάτο την Αλεξανδράκη, την οποία στην τελική ανάλυση την ψήφισε ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός την ψήφισε. Τι ζόρι τραβάς, ρε. Τι ζόρι τραβάς. Πόσους τοπικούς συνεργάτες έχει. Άμα δεν είχε τόσους, δεν θα είχε κάνει 900 ερωτήσεις στο Ευρωκοινοβούλιο. Και ναι, αν θέλεις. Έχει τοποθετηθεί και έχει αρθρογραφήσει και για τον αυτόδη πυρετό και για την ευλογιά των προσώπων. Αλλά το μόνο που ξέρεις να κάνεις είναι να εκτελείς χαρακτήρες, να προσπαθείς να εκτελέσεις χαρακτήρα. Γιατί... Αλλά τέτοιος που είσαι... Αλήθεια δηλαδή, όταν ξυπνάς κάθε μέρα και βλέπεις αυτά τα μούτρα στον καθρέφτη, τι λες τον εαυτό σου, αδελφέ. Τι λες τον εαυτό σου. Τι καλός δημοσιογράφος που είμαι. Ή τι γυμνός άλιαγκας δημοσιογραφικός έχω εξελιχθεί. Έλεγα λοιπόν ότι εμένα μεταξύ άλλων πολλών που με έχουν κακίσει, έχουν φτάσει να με κακίσουν για το κινητό μου τηλέφωνο. Ότι είναι ακριβό, λέει, το κινητό μου τηλέφωνο. Καταρχάς πρέπει να ξέρετε ότι για μένα το τηλέφωνό μου είναι επαγγελματικό εργαλείο. Επαγγελματικό εργαλείο. Δηλαδή το αυτοκίνητό μου, για παράδειγμα, δεν με νοιάζει που είναι ένα αυτοκίνητο του 2001 Ford Focus. Δεν με ενδιαφέρει. Και είναι σαράβαλο. Δεν με νοιάζει. Ούτε με νοιάζει να φοράω ακριβό ρολόι. Δεν φοράω ρολόι, δεν μου αρέσει. Ή και αν θα βάλω, δεν θα βάλω κάτι το οποίο θα είναι ακριβό. Δεν έχω. Αλλά το εργαλείο της δουλειάς μου, γιατί στη δουλειά μου είμαι καλός, θέλω να είναι και καλό. Οπότε για μένα είναι επένδυση του να έχω ένα καλό τηλέφωνο, το οποίο το χρησιμοποιώ για τη δουλειά μου. Εγώ δεν κάθομαι σε υπολογιστή. Δεν μου αρέσει να δουλεύω σε υπολογιστή. Αλλά αυτό είναι δικό μου σκάλωμα. Έτσι. Αυτά τα ολίγα. Η ώρα πήγε 9. Ζητώ συγγνώμη για τις τηλεφωνικές γραμμές που περιμέναν και δεν βγήκαν, αλλά με έπιασε λογοδιάρεια. Ναι, ναι, έχουν σκυλιάσει με την ελληνική λύση και προσπαθούν από δεξιά και αριστερά να ψηλώσουν, να ψαλιδίσουν. Δεν τους βγαίνει όμως, να ξέρετε. Μπλέξανε. Μπλέξανε. Γιατί αυτή η ραδιοφωνική παρέα είναι στα δικά σας χέρια. Να τη μεγαλώσετε. Εσείς, ο καθένας από εσάς που με ακούει, χαρίστε μας κοινοποιήσεις, αναδημοσιεύστε τις συνεντεύξεις που κάνουμε εδώ στο Focus FM. Και εγώ και η Δέσποινα και ο Γρηγόρης και ο Κωνσταντίνος, όλα τα παιδιά του ραδιοφώνου. Δίνουμε ψυχή. Και δίνουμε ψυχή γιατί αυτά τα οποία φιλοξενούμε εδώ τα πιστεύουμε. Τα πιστεύουμε. Και αυτά τα οποία τα λέμε με επιχειρήματα. Και όταν αποφασίζουμε να ασκήσουμε κριτική κάπου, την ασκούμε πάλι με επιχειρήματα. Πάντα με επιχειρήματα. Και όχι απλά λάσπη στον ανεμιστήρα, όπως κάνουν διάφοροι άλλοι. Εκ του αποτελέσματος κρινόμαστε. Όταν εγώ κάνω κριτική στη Λατινοπούλου και λέω τόσα χρόνια, 4 χρόνια δεν έχει ανοίξει το στόμα της να πει για τις ανεμογεννήτριες, για το flyover, γιατί δεν με διαψεύδει. Γιατί δεν μιλάει για τις ανεμογεννήτριες. Γιατί δεν μιλάει για τα λιγνητικά εργοστάσια. Γιατί δεν μιλάει για την αχλάδα. Απαγορευμένες λέξεις λέω. Και ας μας πει τελικά, το Μυτιλινέως γράφεται με α, γ, με ε, να ξέρουμε. Να μας βοηθήσει. Ναι, ρε Νικολέτα, άδικο έχω. Πώς γράφει το Μυτιλινέως, ρε Αφροδιτούλα, με ε ή με α, γ. Και τον τόνο που τον βάζεις. Πού τον βάζεις, Αφροδιτούλα. Τον τόνο. Στο Μυτιλινέως. Είναι Μυτιλινέως. Είναι Μυτιλινέως. Είναι Μυτιλινέως. Μετλέν, τι είναι. Το αχλάδα πώς γράφεται. Με πόσα αλφα. Με πόσα λάμδα γράφεται η αχλάδα. Λιγνίτης, το έχουμε. Γιώτα, γιώτα, ήτα. Ήψιλον, ήψιλον, έψιλον, γιώτα. Πώς γράφει το Λιγνίτης, πες μας τέλος πάντων, παιδί μου. Πας σε ένα τηλεπαιχνίδι, σε ρωτήσουν πώς γράφει το Λιγνίτης, να μην ξέρεις να απαντήσεις. Μη μου λέτε για το Φλωρίδη. Ναι, εννοείται, αφού αυτό σας είπα, παιδιά, το έχουν συμφωνημένο το θερμό επεισόδιο, το έχουν συμφωνημένο τώρα. Ποιος Φλωρίδης. Θα κατέβει και στην Α Θεσσαλονίκη. Θέλω να δω πόσες ψήφους θα πάρει στην Α Θεσσαλονίκη. Είναι ένας στόχος αυτός, να ξέρετε. Παραπάνω ψήφους από το Φλωρίδη. Διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Focus στον κόσμο.

0: Σήμερα ο λογαριασμός του πολίτη τονίζει το Πασόκ που κάνει λόγο για παράταση της κυβερνητικής αδράνειας. Μας λέτε ότι θα πάρετε μέτρα που όμως θα εφαρμοστούν μετά από 3 χρόνια. Μα δεν τρέπεστε να κοροϊδεύετε τον κόσμο, είναι τρελό, να ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός μέτρα για το 27 και το 28. Μοιράζει μεταχρονολογημένες επιταγές και θριαμβολογείται. Είναι ακάλυπτες αυτές οι επιταγές, κύριοι, είπε από το βήμα της Βουλής ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σήμερα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα. Υπόθεση τεράστιας οικονομικής απάτης σε βάρος του ελληνικού δημοσίου με το συνολικό ύψος της να αγγίζει τα 40 εκατομμύρια ευρώ αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα χρήματος. Στο στόχαστρο της έρευνας 46 φυσικά πρόσωπα και ένα δίκτυο 152 εταιριών. Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών έχει αναλάβει την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του από ανακοπή καρδιάς χθες ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε η 29χρονη που τραυματίστηκε χθες στο τροχαίο με τα 2 λεωφορεία στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Στην χειρουργική κλινική νοσηλεύεται ελαφρά τραυματισμένη η 62χρονη, ενώ εξιτήριο έλαβαν η 50χρονη και η 17χρονη που επίσης τραυματίστηκαν ελαφρά. Σήμερα το πρωί στις 11 ξεκινάει η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ. Η υποβολή μέσω των ΚΕΠ ξεκινά στις 23 Σεπτεμβρίου.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά τμήματα της χώρας και στην Ήπειρο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Ηλιόλουστος ο καιρός σήμερα στην Θεσσαλονίκη, η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές Μπριζόλες Λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
6: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
5: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
7: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις.

0: στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr. Από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
2: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
3: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
4: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
2: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Πίσελα σκουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας, ειδικά στο Viber, για πολλά και διάφορα θέματα. 6907-483-484. Στείλτε μας μια καλημέρα, το ονοματάκι σας, από πού μας ακούτε ή αν θέλετε να καταγγείλετε κάτι. Μαζί μας και σήμερα είναι η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες, η καλύτερη μεσίτες της ελληνικής αγοράς. Για όλους όσοι θέλετε πραγματικά να έχετε την δυνατότητα να μιλήσετε με μεσίτες οι οποίοι είναι και πιστοποιημένοι και θα σας βοηθήσουν για οποιαδήποτε κτηματομεσητική αναζήτηση ή οποιοδήποτε πρόβλημα που αφορά στα κτηματομεσητικά έχετε να αντιμετωπίσετε. Η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες αποτελείται από περισσότερους από 20 μεσίτες, άντρες και γυναίκες, όλοι όπως είπα πιστοποιημένοι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδος. Επικεφαλής ο Γιάννης ο Πεσιρίδης, ακούραστος, αϊκίνητος και πάντοτε στο πλευρό σας. Για εσάς που θέλετε λοιπόν ένα μεσίτη εμπιστοσύνης, 6940 66 70 71. 6940 66 70 71. Πεσιρίδης Γιάννης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. 6940 66 70 71. Λοιπόν. Θέλετε το πιο φθηνό τηλέφωνο, το κινητό? Εδώ το έχουμε. Το πιο φθηνό συμβόλαιο για κινητό τηλέφωνο. Με απεριόριστες δυνατότητες χρήσης διαδικτύου, όσο ίντερνετ θέλετε. Δηλαδή, κάντε hotspot στο δικό σας τηλέφωνο, σε ένα τηλέφωνο, σε πέντε τηλέφωνα δώστε hotspot. Θα έχετε απεριόριστο ίντερνετ, απεριόριστα τηλέφωνα προς σταθερά, απεριόριστα τηλέφωνα προς κινητά, απεριόριστα τηλέφωνα σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και 500 λεπτά επιπλέον χρόνο ομιλίας για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης το μήνα και απεριόριστα SMS. Τι άλλο θέλετε? Το θέλετε φθηνά? Μάλιστα. 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα. Άμα το βρείτε πιο κάτω, τρυπήστε μου τη μύτη. 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα, το καλύτερο και πιο φθηνό και οικονομικό συμβόλαιο, πλήρες πακέτο σε μεγάλη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Αλλάζετε τον πάροχό σας, πηγαίνετε σε αυτό, κρατάτε τον αριθμό σας και πάρα πολύ ωραία και όμορφα γίνεστε ο επόμενος από τους εκατοντάδες φίλους του Focus FM που έχουμε όλοι αυτό το συμβόλαιο Focus. Έτσι το έχουμε βαφτίσει. Είναι το κινητάκι Focus. Κινητάκι Focus θέλετε, 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα, τα πάντα όλα περιόριστα και δεν σας νοιάζει αν το παιδί σας ζητάει hotspot, δεν σας νοιάζει όσο αν είστε μακριά από το σπίτι σας και μπορείτε να βλέπετε, θέλετε να δείτε κάποια ταινία στο κινητό σας τηλέφωνο ή θέλετε να δείτε ή να ακούσετε τον Focus FM. Θες να ακούς Focus FM και να μην σε νοιάζουν τα data, πώς πέφτουν τα data? Έχεις απεριόριστα data και τελείωσε η ιστορία. Απεριόριστα data, 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα, απεριόριστες κρίσεις, κλήσεις και όλα αυτά τα οποία σας είπα. Τηλέφωνο επικοινωνίας για να το κάνετε δικό σας με το συνθηματικό Focus FM 103,6. Αυτό θα τους πείτε. Θα καταλάβουν μετά. Γιατί άμα δεν τους το πείτε, θα σας δώσουν κανένα άλλο πιο ακριβό και θα μου λέτε μετά, Δαμιανίδη, 18 και 28 μας έλεγες και δεν ήταν τόσο. Θα πεις Focus FM 103,6, 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα, τα πάντα περιόριστα. 6951-957-332. 6951-957-332 είναι το τηλέφωνο στο οποίο θα πρέπει να καλέσετε ή μπορείτε, αν δεν θέλετε να περιμένετε, να τους στείλετε μήνυμα στο Viber ή σε SMS κανονικό στο ίδιο νούμερο και θα τους γράψετε ξανά Focus FM 103,6 6951-957-332 και σήμερα αυτή πολύ πολύ μεγάλη προσφορά και τις επόμενες ημέρες, να ξέρετε, θα σκάσει μεγάλη προσφορά αντίστοιχη και για το σταθερό τηλέφωνο. Θα σας φτιάξω και στο σταθερό και θα σας φτιάξω πολύ δυνατά, να ξέρετε. Πάλι δεν υπάρχει πουθενά στην αγορά. Οπότε μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Focus FM. Το κινητό το έχουμε, το κρατάμε. Το κρατάω με νύχια και με δόντια, να ξέρετε. Γιατί κάποιοι δεν θέλουν, αλλά εμείς θέλουμε. Και επειδή εμείς θέλουμε και μπορούμε, το κρατάμε για εσάς. Όσοι περισσότερο το εκμεταλλευτείτε, καλό για εσάς θα κάνετε. Και σκάει σε μύτη σε λίγες μέρες και προσφορά για το σταθερό. Οπότε κρατηθείτε. Μην πάτε να κάνετε τώρα και να ανανεώσετε ένα συμβόλαιο για σταθερό. Ακούστε με τι θα σας πω σε λίγες ημέρες. Κάντε λίγο υπομονή. Λοιπόν, πραγματικά είναι εξοργιστικό αυτό που γίνεται. Από το πρωί έχω κάνει ζάπινγκ σε 15 κανάλια. Έχουμε πολύ σοβαρά ζητήματα να ασχοληθούμε. Η οικονομία περνάει μια τραγική κατάσταση. Η βενζίνη είναι στο Θεό και εμείς ασχολούμαστε με το μαζονάκι, ρε φίλε. Και όταν θα τελειώσει ο μαζονάκι, θα ασχοληθούμε με τη συναυλία του Ρέμου μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είμαστε μια χώρα για τα πανηγύρια. Είμαστε νεοέλληνες πανηγυρτζίδες. Πόσα αφιερώματα ρε θα κάνετε για το Μαζονάκι? Πόσα αφιερώματα θα δούμε, δηλαδή, για πες. Μου θυμίζει την περίοδο του Παντελίδη. Την περίοδο του Παντελίδη, θα πω εντάχει μια ιστορία και θα πάω αμέσως στον καλεσμένο μας, τον κύριο Μπούμπα. Η κόρη μου ήταν τότε πρώτη τάξη του δημοτικού, κάτι τέτοιο πρέπει να είναι, αρχή δημοτικού. Και μας έχουν φωνάξει τους γονείς για μια ενημέρωση στο σχολείο. Και πηγαίνω και εγώ με τη σύζυγό μου και είναι και άλλοι γονείς και μας μιλάει η δασκάλα. Και σε κάποια φάση η δασκάλα λέει για ένα παιδάκι τέλος πάντων, το οποίο ήθελε λίγο βοήθεια παραπάνω τέλος πάντων, και λέει στη μαμά ότι ξέρετε κάτι, και γυρίζει η μάνα και τι της λέει? Α, δεν μπορώ να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα σήμερα. Της λέει γιατί? Έχει πεθάνει, λέει, ο Παντελίδης. Μόρι τρελή. Μόρι αλλοπαρμένη. Πραγματικά είναι να απορείς με το IQ αυτών των ανθρώπων. Σου λέει κάτι για το παιδί σου και εσύ λες δεν μπορώ να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα σήμερα. Γιατί έχει πεθάνει ο Παντελίδης. Έλα Θεέ μου. Θεέ και Κύριε. Ο κύριος Μπούμπας είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Μπούμπα, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Δαμιανίδη, σε εσάς, στους ακροατές του Focus, της εκπομπής σας για όλη την Ελλάδα. Εγώ όμως θα θυμηθώ έναν άλλον μακαρίτη τραγουδιστή,
0: ναι,
1: ο οποίος ήταν προνοητικός, διορατικός και έχει γράψει τραγούδια τα οποία θα είναι αναλύοντα στο πέρασμα του χρόνου, όπως ο Νεοέλληνας και το Αχ Ευρώπη εσύ μας μάρανες, ο Τζίμις ο Πανούσης, που προέβλεψε πολλά, ακόμη και όλη αυτή η κατάσταση των αθρομεταναστών. Αν δείτε παλιά του βίντεο, που κανείς δεν μνημονεύει, τα είχε προβλέψει. Έτσι αυτά τα τραγούδια ταιριάζουν με τον Νεοέλληνα γενικότερα.
0: Ισχύει. Πάντως το κορυφαίο που είχε κάνει ο Τζίμις ο Πανούσης ήταν εκείνο το σκετσάκι με την παραγγελία πίτσα στο εξωτερικό.
1: Α, καλά.
0: Εκείνο
1: και το δεύτερο είναι Στέφανε Δαμιανίδη, αυτή τη φάρσα με τη ΔΕΗ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με τη ΔΕΗ για να μην πληρώνουμε τους έξτρα φόρους. Είχε προβλέψει.
0: Πολύ δυνατό, πολύ δυνατό. Κύριε Μπούμπα, επειδή ξέρω ότι ασχολείστε με τα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα, ένας φίλος μου, ο οποίος είναι μεταφορέας, ξέρετε, κάνει μεταφορές προϊόντων. Μου στέλνει τώρα αυτή την ώρα, είναι ο άνθρωπος δηλαδή πάνω στο φορτηγό και μεταφέρει κάποια πράγματα και μου έστειλε μια φωτογραφία το δελτίο αποστολής των προϊόντων αυτών και διαβάζω τώρα, τα έχω μπροστά μου. Διαβάζω εδώ πέρα σπανάκι φύλλο Ουγγαρίας, κρεμμύδι πέρλα Βελγίου, τι είναι αυτό, φασόλι πλατή Βουλγαρίας, βύσινα Σερβίας, ακόμα υπάρχει Σερβία, ρε παιδιά, μη χειρότερα θέμα.
1: Όχι απλά υπάρχει, αλλά η Σερβία μας κάνει και εξαγωγές προϊόντων, κύριε Δαμιανίδη.
0: Μάλιστα.
1: Μας στέλνει και δαμάσκηνα όπως παλιά.
0: Εξαιρετικά.
1: Η Σερβία έχει ανακάμψει και το εργοστάσιο ζάχαρης δουλεύει κανονικά, παράγει ζάχαρη και είναι υπό το καθεστώς της ελληνικής ζάχαρης που έχει βάλει λουκέτο. Είναι οι ίδιοι ορκωτηλογιστές. Εκεί λειτουργεί, εδώ έχουν βάλει λουκέτα παντού.
0: Αυτό είναι έγκλημα μεγάλο. Συνεχίζω τη λίστα. Φράουλα λέει Αιγύπτου, ροδάκινο αυτό. Yellow Clink, δεν ξέρω που είναι, δεν γράφει. Μύρτιλα Περού, παιδιά. Μύρτιλα Περού και Σμέουρο Τρίμα Βουλγαρίας. Τώρα μας δουλεύουνε, κύριε Μπούμπα, έτσι.
1: Εμένα προχθές μου έστειλε φίλος ο Ποροπόλης με σπαράγγια Μαγαδασκάρη. Θα μπορώ πως δεν υπάρχει Μαγαδασκάρη μέσα. Παράληψη. Κάτι έχει γίνει, να ζητήσουμε διπλωματικές σχέσεις με το νησί της Μαγαδασκάρης.
0: Χριστέ μου. Λοιπόν, κάποια στιγμή πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά λίγο με το ζήτημα του πρωτογενούς τομέα, γιατί πάει από το κακό στο χειρότερο, κύριε Μπούμπα, έτσι.
1: Μα εδώ εντάξει, έχουμε υπογράψει τη συνθήκη ΓΑΤ. Η συνθήκη ΓΑΤ αυτό λέει, οι αθρώες εισαγωγές από τρίτες χώρες ανεξέλεγκτα. Εδώ το ρύζι, θα το επαναλάβω για να ξέρει και ο καταναλωτής, αν έχει πάνω φυτοφάρμακα που έρχεται από Μιανμάρ και Βιετνάμ, δεν ανοιχνεύονται. Αυτά δεν ανοιχνεύονται με τη συσκευασία. Οπότε δεν μπορείς και να επιβάλλεις κάτι στο ρύζι που έρχεται από αυτές τις τρίτες χώρες. Αλλά το θέμα είναι ότι κατ' ευλογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πούμε στους ριζοπαραγωγούς, στη Καλάστρα, στις Σέρες και οπουδήποτε αλλού, ότι αυτή τη στιγμή το ρύζι δεν έχει δασμό. Αδασμολόγητο έρχεται από τα Τελωνία. Υπάρχει η εντολή της Κομισιόν να έρχεται αδασμολόγητο. Και εμείς βέβαια, αντί να βάζουμε το φόρο του διοξιδίου του άνθρακα που φωνάζει και ο Κυριάκος Ευελόπουλος χρόνια τώρα,
0: ναι,
1: χρόνια τώρα, ειλικρινά τον ενθυμούμε από νεαρός ηλικία γιατί γνωριζόμαστε πολλές δεκαετίες, κάποια στιγμή δεν το θεσπίζουν αυτό. Έχουν κάθε δικαίωμα να θεσπίσουν το διοξίδιο του άνθρακα ως φόρο για να συγκρατήσουν τις τιμές. Πού να τολμήσουν να το κάνουν? Και από την άλλη, δεν υπάρχει και έλλειψη προσωπικού. Άμα δείτε, μου λέει φίλος φορτηγατής στο Τρονίο των Κήπων, οι Τούρκοι λειτουργούν με τρεις λωρίδες, εμείς με μία με το ζόρι, για να κάνουν τον έλεγχο που χρειάζεται και να επιβάλλουν και πρόστιμα. Και δεν αφήνουν τα φορτηγά τα ελληνικά έτσι, εξονυχιστικός έλεγχος. Εμείς, μπέστε, αλέστε.
0: Ναι. Και ξέρετε, το οξύμορο που λέγαμε στο σχολείο είναι ότι ενώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι απόλυτα υπάκουη στο ιερατείο των Βρυξελών, που μας τσαμπουνάει συνέχεια για πράσινη ανάπτυξη, για σεβασμό στο περιβάλλον, κάνουν κολεγές με χώρες οι οποίες χρησιμοποιούν δηλητήρια, τα οποία φτάνουν στο πιάτο μας. Η Αίγυπτος έρχεται στο κομμάτι και της ιχθυοκαλλιέργειας, όπου εκεί με τα ψάρια, αυτά τα τιλάπια που έχουν ιχθυοκαλλιέργειες μέσα στον Νείλο, πέφτουν όλα τα φυτοφάρμακα από την αγροτική παραγωγή της Αιγύπτου. Έρχονται από το Περού, έρχονται από την Κολομβία προϊόντα τα οποία είναι γεμάτα δηλητήριο. Πραγματικά, από τη μια μας τσαμπουνάνε για πράσινη ατζέντα και από την άλλη τρώμε δηλητήρια, κύριε Μπούμπα.
1: Generale Mercato de Sur, η περιβόητη Mercosur, τώρα δείτε τι θα γίνει, η οποία περιλαμβάνει και εισαγωγές ζώων. Θα δείτε τι θα γίνει και με τα ζώα στην Ελλάδα, με την πάχυνση κάποιων ζώων περιέργων, περιέργης πάχυνσης, εκεί που προσπαθούσαμε να την αποφύγουμε από άλλα όμορα κράτη στη Βαλκανική και όχι μόνο, θα μας έρχονται από τη Λατινική Αμερική. Πολύ απλό. Εδώ αφορά, δεν αφορά για να ξέρει ο κόσμος μόνο τα αγροτικά προϊόντα από αυτές τις χώρες που είναι στη Μερκοσούρ, στη Λατινική Αμερική, αφορά και ζώα, αλλά αφορά και ανθρώπους. Θα μπορεί να έρθει και ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό κανείς δεν το λέει. Το κάνουν καρκάρα με ψηλά κράματα. Η συμφωνία αυτό προβλέπει. Φθηνό εργατικό δυναμικό. Είχαμε τους Πακιστανούς και δεν ξέρω από ποιας καρυδιάς καρύδι. Υπάρχονται τώρα και Περουβιανοί, Κολομβιανοί, Βενεζουέλα και ό,τι άλλο. Παραγουάι, Ουρουγουάι, δεν ξέρω. Απλά υπάρχει και αυτή η δυνατότητα για μεταφορά ανθρώπινου δυναμικού. Μπράβο. Είναι η συμφωνία.
0: Θα λύσει το δημογραφικό με Περουβιανούς. Θα πάρουμε χρωματάκι περουβιανιώτικο. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Κύριε Μπουμπά, πείτε μου.
1: Τώρα όμως εδώ η κυβέρνηση αυτή είναι για το ρεκόρ Γκίνες.
0: Γιατί?
1: Έτσι, και εγώ στην αρχή, κύριε Δαμιανίδη, πραγματικά δεν μπορούσα να το πιστέψω.
0: Ναι.
1: Το ξαναείδα. Και αυτό προέρχεται από το ΚΙΔΜΙΣ. Είναι το κέντρο ηλεκτρονικής διαπίστευσης, διακυβέρνησης, συγγνώμη, δημοσίων συναλλαγών. Και από το ΚΙΔΜΙΣ και από το Ελεκτικό Συνέδριο.
0: Πόσες απευθείας?
1: Δηλαδή από επίσημους φορείς.
0: Πόσες απευθείας αναθέσεις βρήκατε αυτή τη φορά?
1: Ορίστε.
0: Πόσες απευθείας αναθέσεις βρήκατε αυτή τη φορά, λέω.
1: Κρατήστε λίγο. 1.056.000 απευθείας αναθέσεις μέσα σε 6 χρόνια με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μπράβο. Μπράβο. 1.000.000 είπατε.
1: 56.000. 1.056.000 ζωή να έχουμε. Και να λοιπόν και τώρα και η λύση, γιατί δεν κάνουμε Μητσοτάκης εκλογές. Πολύ απλά. Γιατί έχει βάλει σκοπό να ξεπεράσει το 1.250.000 αναθέσεις. 2020-2024 ήταν 812.979. Πέρσι το 2025 γίνανε 126.000 απευθείας αναθέσεις. Το άνοιγμα είναι 12 δισεκατομμύρια ευρώ σε πρώτη φάση.
0: Δεν υπάρχει πουθενά αυτό.
1: Έχουμε κι άλλα.
0: Συγγνώμη λίγο, για να μην μπερδευτούν οι ακροατές.
1: Ναι.
0: Δεν λέμε 1.000.000 ευρώ. Σε απευθείας αναθέσεις.
1: Εγώ στην αρχή για εκατομμύριο, όπως είπα.
0: Όχι, είναι 1.000.000 απευθείας αναθέσεις.
1: Ακριβώς.
0: Για να το καταλάβετε, γιατί το έλεγε ο Μπούμπας, ο κύριος Μπούμπας το έλεγε στην τηλεόραση και δεν τους καταλάβανε τι έλεγε. 1.000.000 απευθείας αναθέσεις, όχι 1.000.000 ευρώ σε απευθείας αναθέσεις.
1: Έτσι, μπράβο. Είναι 1.056.000 αναθέσεις και το ποσό είναι 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο νόμος είναι ο 4412, ο οποίος αυξήθηκε όμως, άλλαξε από τη Νέα Δημοκρατία. Οι απευθείας αναθέσεις μπορούν να γίνουν.
0: Είναι, κύριε Μπούμπα,
1: μέχρι 30.000 ευρώ.
0: Κύριε Μπούμπα, με
1: 60.000 ευρώ στα Υπουργεία.
0: Με επιβεβαιώνετε, γιατί στο ξεκίνημα της εκπομπής έλεγα για αυτόν ακριβώς τον νόμο. Έπιασα την ψυχική υγεία, το κομμάτι της ψυχικής υγείας, που και εκεί γίνεται ένα πάρτι απευθείας αναθέσεων τέτοιων, τριαντάρια και τα λοιπά, σε κέντρα ημέρας που είναι για ψυχική υγεία και σε κινητές μονάδες. Και σε αυτό το κομμάτι, μόνο σε αυτό το κομμάτι, έχει 100 εκατομμύρια το χρόνο για 5 χρόνια. Μιλάμε για 500 εκατομμύρια μόνο στο κομμάτι. Σε αυτό το πλαίσιο, εδώ μιλάμε, παιδιά, παγκόσμιο ρεκόρ. Ο Usain Bolt των απευθείας αναθέσεων είναι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη.
1: Έτσι ακριβώς. Πάμε όμως και σε κάτι που μας το κρύβει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει εισαγγελική έρευνα για δύο υπουργεία. Για το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου και για το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Έχουν μπει μέσα, δεν έχουν μπει μόνο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουν μπει και για δύο υπουργεία. Και γιατί γίνεται αυτό? Υπάρχουν απευθείας αναθέσεις αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Θα αναφέρω την εταιρεία η οποία έκανε την καταγγελία. Πρόκειται για τη European Dynamics, η οποία είναι ελληνικών συμφερόντων για φωτογραφικές διατάξεις ό,τι αφορά πάρα πολλές εταιρείες οι οποίες πήραν απευθείας αναθέσεις. Φανταστείτε ότι το έργο αυτό στην Ελλάδα ψηφιακό κοστίζει 44 εκατομμύρια ευρώ, κρατήστε το λίγο. Στην Ιρλανδία το αντίστοιχο έργο με χρονικό ορίζοντα 7 χρόνων κοστίζει 4,6 εκατομμύρια ευρώ. 4,6 εκατομμύρια ευρώ στην Ιρλανδία, 44 εκατομμύρια ευρώ στην Ελλάδα. Στην Κύπρο 4,5 εκατομμύρια ευρώ, 44 στην Ελλάδα για 9 χρόνια διάρκεια στην Κύπρο. Στη Μάλτα 9 χρόνια 1,3 εκατομμύρια ευρώ στη Μάλτα, 44 εκατομμύρια ευρώ στην Ελλάδα. Δείτε πόσο πάνω είναι η υπερτιμολόγηση ψηφιακών έργων, κύριε Δαμιανίδη, μιλάμε 20 φορές και παραπάνω. Δεν είναι μόνο στα νοσοκομεία υπερτιμολογήσεις των αναλώσιμων φαρμακευτικών υλικών, είναι και στο Υπουργείο Ψηφιακής.
0: Δηλαδή, κύριε Μπούμπα, θέλετε να πείτε ότι από το 2019 η κυβέρνηση των Αρίστων, το Ελλάδα 2.0, έχουν βρει την αγελάδα και την αρμέγουν ασταμάτητα?
1: Τώρα προσπαθούν να μεταλλάξουν και τον Ταύρο να αρμέξουν. Περιμένετε, γιατί και ο Ταύρος έχει γίνει μετάλλαξη. Δεν είναι ο Ταύρος ως επιβήτορας.
0: Στο πλαίσιο της woke agendas, γιατί όχι, γιατί δεν καταλαβαίνω. Δεν έχει δικαίωμα ο Ταύρος να αρμέγεται?
1: Πάμε παρακάτω. Στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, βεβαίως, με αυτά τα catering στο Σλάθρο, ναι, με αυτή τη φύλαξη. Λοιπόν, υπάρχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έχει μπει μέσα εδώ και μήνες και ψάχνει δύο δομές λαθρομεταναστών. Η μία είναι στη Μαλακάσα και η άλλη είναι στον τόπο μου, στην εκλογική μου περιφέρεια, στη συνδική των Σερών.
0: Το κλειδί.
1: Ήταν στην αρχή μια σύμβαση 4,3 εκατομμύρια ευρώ. Ξαφνικά προσθέθηκαν άλλα 1,7 εκατομμύρια ευρώ και προσέξτε, δεν ξέρω αν είναι τυχαίο το νούμερο. Αυτά στη Μαλακάσα. Πάμε στη συνδική. 3,6 εκατομμύρια ευρώ και ξαφνικά προστίθεται άλλο 1,7. Ακριβώς δηλαδή το ίδιο ποσό που προσθέθηκε στη Μαλακάσα. Και έτσι έρχεται συνολικά ένα ποσό της τάξης του 11,2 εκατομμύρια ευρώ που έχουν μπει μέσα οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς για να ελέγξουν τις απευθείας αναθέσεις σε catering και σε φύλαξη σε ό,τι αφορά τις δύο δομές λαθρομεταναστών. Το περίεργο είναι ότι υπάρχει καταγγελία των στρατιωτικών των Σερών εδώ και μήνες ότι για την περίφραξη, που δεν είναι καν περίφραξη στο κλειδί στη Συντική, ούτε ανοιχτή ούτε κλειστή είναι η δομή, βάλαν το στρατό να κάνει την περίφραξη ενώ υπήρχε ιδιωτική εργολαβία. Και άλλα πολλά. Οπότε είμαστε στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τα δύο Υπουργεία Μετανάστευσης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και όχι μόνο στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Υπάρχει άλλο κόμμα μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο που να αποκαλύπτει αυτά τα οποία αποκαλύπτετε εσείς, κύριε Μπούμπα?
1: Ας το κρίνει ο κόσμος. Εμείς έχουμε υποχρέωση να κρίνουμε, να ελέγξουμε και αυτά τα πράγματα να τα καταγγείλουμε. Αυτά εδώ πρέπει να καταγγελθούν, διότι εδώ πέρα υπάρχουν πραγματικά ατασταλείς. Υπάρχει ένα άνοιγμα το οποίο δεν ξέρω τι να υποθέσω. Δηλαδή 600 έργα διάφορα ψηφιακά είναι μόνο στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 10 σύμβουλοι, κύριε Δαμιανίδη, 10 σύμβουλοι στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μοιράστηκαν, 11 στην ουσία, για να μην τον αδικήσω τον 11ο, 82 εκατομμύρια ευρώ. Τόση ήταν η αμοιβή τους.
0: Ξέρετε κάτι, παλεύουμε και φωνάζουμε και λέμε ότι θέλουμε αυξήσεις στους μισθούς, δεν θέλουμε αυτά τα ψέματα τα οποία είπε ο Μητσοτάκης εδώ πέρα για το 2028, ο κατώτατος στα 1000 ευρώ. Προσπαθούμε να πείσουμε κάποιον ότι πρέπει αυτό το η κλεψιά που δεχόμαστε με την βενζίνη, με το φόρο πάνω στο φόρο, να σταματήσει και να κυνηγήσουν τα καρτέλ. Μας λένε δεν έχουμε λεφτά. Και τώρα εσείς μας είπατε για ένα έλλειμμα της τάξης των 12 δις μέσα από ένα εκατομμύριο απευθείας αναθέσεις.
1: Για να πω και ένα άλλο νούμερο, 20.951.
0: Τι είναι αυτό?
1: Είναι οι αιτήσεις εταιριών για να πάρουν cold visa για σπίτια στην Ελλάδα. Είναι αυτό που έλεγε ο Μητσοτάκης, ότι θα απολογίζει 15%, αλλά αυτά αφορά τα φυσικά πρόσωπα και δεν αφορά τις εταιρείες.
0: Α, δεν αφορά τις εταιρείες.
1: Και αυτό το νούμερο, 20.951 αιτήσεις.
0: Και δεν
1: για να ξέρουμε πού πουλάμε τα σπίτια. Ο στριμωνικός κόλπος έχει γεμίσει τώρα από βουργάρικα και σπίτια.
0: Ναι. Και είναι όλα, είναι όλα,
1: κατά κεφαλή.
0: Έτσι, είναι όλα στο Airbnb φορτωμένα στις χώρες τους. Μηδενικό έσοδο.
1: Τα επίσημα στοιχεία μιλάνε για 6.970 περίπου σπίτια στο στριμωνικό κόλπο, αλλά είναι στοιχεία πριν από 2 χρόνια. Τώρα έχουν αυξηθεί αυτά. Έρχονται και κατά κεφαλή οι Βούλγαροι και τα επινοικιάζουν σε άλλους με το κεφάλι. Το ίδιο κάνουν και οι Σκουπιανοί. Παίρνουν και βάζουν κατά κεφαλή, οπότε παίρνουν 30 ευρώ στο κεφάλι, βάζουν 10 άτομα μέσα, 300 ευρώ τη βραδιά, αφορολόγητα, ωραία, αλλά μαύρα, μια χαρά.
0: Ρε τι τραβάμε. Άκου λέει 1.056.000 απευθείας αναθέσεις, είπατε.
1: Ναι, ακριβώς. Το συνολικό ποσό που αφορά τις δημόσιες συμβάσεις ανέρχεται περίπου στο 80%. Γίνεται κατάτμιση έργων, δηλαδή ένα έργο που είναι να πάρει ένας εργολάβος περίπου στις 120.000 ευρώ.
0: Το
1: κάνουν κατάτμιση 60 χιλιαρικά για το καθένα. Το μοιράζουν σε δύο. Είτε τα παίρνει ο ίδιος εργολάβος με την κατρική εταιρεία, είτε τα παίρνει άλλος εργολάβος. Όλοι είναι ημέτεροι όμως. Αυτό καταγγέλει και η European Dynamics, γιατί στο ψηφιακής διακυβέρνησης έγινε φωτογραφικός διαγωνισμός για συγκεκριμένες εταιρείες.
0: Μάλιστα. Εκλογές πότε βλέπετε, κύριε Μπουβά?
1: Κι άλλα έχουμε.
0: Εκλογές πότε βλέπετε?
1: Μόλις θα μοιράσει τις άλλες απευθείας αναθέσεις, mm-hmm, και ό,τι αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης, Και όταν θα κλείσει τον κουμπαρά, εν πάση περιπτώσει όλα αυτά που θέλει να μοιράσει σε δικούς του ημετέρους, εργολάβους κτλ, θα κάνει τις εκλογές για να κλείσει δηλαδή και το budget. Καταλάβατε, πρόκειται για deal τώρα, δεν είναι παίξιγελα στα πράγματα.
0: Πώς κρίνεται το μασάζ που κάνουν στην κοινή γνώμη τα μέσα ενημέρωσης για το Σαμαρά, κύριε Μπούμπα?
1: Εννοείται ακριβώς αυτό που αρχίζουν και καλλιεργούν όλη αυτή την ιστορία περί κόμματος νέου Σαμαρά κτλ.
0: Αυτό.
1: Εντάξει, πονάει το γαϊδούρι, βαράμε το Σαμάρι τώρα. Κάπως έτσι είναι η παροιμία. Mm. Υπό την έννοια έτσι δίνουν και μεγάλα ποσοστά στα άλλα κόμματα π.χ. Τσίπρας. Δηλαδή αυτό που έλεγα και την άλλη φορά, στις δημοσκοπήσεις δεν ρωτάνε για τους πληστηριασμούς που ξεκίνησαν επί Τσίπρα, δεν ρωτάνε για το χρηματιστήριο ενέργειας που ξεκίνησε επί Τσίπρα, δεν ρωτάνε το Σαμαρά για το άνοιξε τα πάντα και ήρθε εδώ πέρα κάθε καρυδιά σκαρίδι, ούτε για τον αντιρατσιστικό νόμο σε ό,τι αφορά την υπόθεση Σαμαρά, ούτε και για το θέμα της Μακεδονίας που έχει ευθύνη και ο Σαμαράς. Και εγώ σας ρωτώ, η μεγάλη μελέτη από την εταιρεία Oceanic που δόθηκε στα χέρια του Σαμαρά και του Τσίπρα σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο που υπάρχει στη θέση Μπάμπουρος ανοιχτά της Θάσου, που είναι το μήλον της Έριδος, σε ερωτήσεις που κατέθεσα και εγώ ως βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, γιατί δεν παίρνουμε απάντηση? Πού είναι αυτό το περιβόητο πόρισμα? Και άλλα πολλά. Άμα ρωτήσουν με αυτόν τον τρόπο τις δημοσκοπήσεις, θα σας πω εγώ τι ποσοστά θα έχουμε.
0: Ποιες δημοσκοπήσεις? Οι δημοσκοπήσεις είναι πληρωμένες και ελεγχόμενες, κύριε Μπούμπα, το ξέρετε πολύ καλά.
1: Είναι με τεχνικό τρόπο. Είναι ένα πολύ έξυπνο μάρκετινγκ, πολύ σοβαρό μάρκετινγκ, για να το πώς θα διατυπώσει μια ερώτηση, ακόμη ο στόμπης και η έμφαση της φωνής, και αυτή παίζει ρόλο. Άλλο να ρωτάς τι θα ψηφίσετε διάφορα κόμματα και να δεις το κόμμα που σας ενδιαφέρει, έμφαση ακόμη και στην ερώτηση του τηλεφωνητή. Είναι μεγάλο το μάρκετινγκ των δημοσκοπήσεων, αλλά πρέπει να πούμε ότι είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχουμε τη λεγόμενη γραμμή παραπώνων. Δηλαδή, αν κάποιος δεν θέλει να τον ενοχλεί η οποιαδήποτε εταιρεία δημοσκοπήσεων, δεν έχει που να αποτανθεί προκειμένου να πει ότι δεν θέλω να με ενοχλείτε, όπως γίνεται αντίστοιχα στα καταναλωτικά προϊόντα. Μάλιστα. Στις άλλες χώρες, μια ερώτηση που έκανα και στον κύριο Μαύρο τότε που είχαμε την Επιτροπή των Υποκλοπών, δεν δόθηκε απάντηση και μου λέει έχετε δίκιο. Άρα λοιπόν, πώς θα προστατευτεί σήμερα ο μέσος πολίτης από τον καταιγισμό ερωτήσεων που δέχεται από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων με απότερο σκοπό να βγάλουν τα χρήματά τους και αυτές και να δώσουν και τα ανάλογα αποτελέσματα?
0: Κύριε Μπούμπα,
1: είναι πάρα πολύ απλό. Δεν ελέγχεται ούτε το φύλο ούτε η ηλικία.
0: Έτσι, η ηλικία
1: δεν ελέγχεται έτσι. Αν είναι κάτω από 18 χρονών. Είναι καταδήλωση. Καταδήλωση του ερωτηθέντος. Και άλλα πολλά. Και άμα δείτε ότι υπάρχουν πολλά άτομα που έχουν ενοχληθεί από την ίδια εταιρεία. Δηλαδή οι εταιρείες τι έχουν κάνει? Έχουν κάνει ένα συγκεκριμένο πελατολόγιο, ξέρουν τις απαντήσεις ενδεχομένως του κόμματος και ρωτά πάλι τους ίδιους για να απαντήσουν στο ίδιο κόμμα για να έχουν τα αποτελέσματα που θέλουν.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπούμπα, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να πούμε ότι δυστυχώς αυτή η περιβόητη εταιρεία Texan που πήρε τα σπιτάκια από 5.000 ευρώ και τα πουλούσε πάνω από 300, που τον Δεκέμβριο του 2019 ο Μητσοτάκης εγγενίασε αυτή την εταιρεία στην Παιανία με την Πανοκρουσίες, απολύει κόσμο μία νυχτή, δεν πάει η επιθεώρηση εργασίας για να σκύψει το πρόβλημά τους και να τους ακούσει, χρησιμοποιεί έναν τρόπο αυτοματοποιημένης απόλυσης προκειμένου να μην τους δώσει αποζημίωση. Και θα μπορούσε να πει κάποιος ότι απολύει προσωπικό γιατί πέσανε οι δουλειές. Όχι, προσλαμβάνει νέους ανθρώπους οι οποίοι δεν θα έχουν τα εργασιακά δικαιώματα. Είναι στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε συγκεκριμένη εταιρεία με ένα άνοιγμα σε πρώτη φάση 72 εκατομμύρια ευρώ.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Και η άλλη εταιρεία ελληνικών καθαρά συμφερόντων που είχαμε καταγγείλει και στην εκπομπή της και στο Focus στη ΜΕΡΕ, η οποία είναι καθαρά μια επιχείρηση που υποστηρίζει μικρές ελληνικές επιχειρήσεις από προϊόντα Ελλήνων, με αφημί Ελλήνων, επειδή ένας εκ των ιδιοκτητών ήταν Ρώσος, κλείσαν την εταιρεία εν μία νυχτή, μέσα 24 ώρες, με αποτέλεσμα 180 αυτή τη στιγμή, 180 οικογένειες και 249 προμηθευτές να βρίσκονται στον αέρα.
0: Άριστα. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα. Να είστε καλά έτσι, να συνεχίζετε και να αποκρισταλώνει η άποψη και η κοινή
0: γνώμη. Και εσείς το ίδιο. Να είστε καλά.
1: Για τους αγρότες να μην ξεκινήσω, γιατί τα πράγματα
0: δεν θα τελειώσουμε ποτέ.
1: Τα χειρότερα δεν γίνεται.
0: Τα έλεγα νωρίτερα, κύριε Μπούμπα.
1: Εδώ έκανε αφορολόγητο 20.000 ευρώ ο Μητσοτάκης. Και έχουν να πάρουν κουτσουρεμένες επιδοτήσεις από τις αρχές του 2025. Είναι απλήρωτοι αγρότες σε απόγνωση πραγματική.
0: Ακόμα και αυτό το αφορολόγητο πετάει έξω πάρα πολλούς. Πάρα πολλούς.
1: Αντί να δώσει απευθείας από τον προϋπολογισμό αφορολόγητο πετρέλαιο όπως δίνει στους εφοπλιστές που ζητούσαν οι αγρότες, γιατί εκεί δίνει πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ, τους βάζει στα γρανάζια της Αγγλίας. Όπου εκεί δεν είναι το πραγματικό αφορολόγητο, έχουμε μεγάλη αύξηση σε τιμές ζωοτροφών και λιπασμάτων. Τα λιπάσματα παίρνουν κι άλλο λόγω της ουρίας και τον πόλεμο στο Ορμούς. Οπότε και η απάλληψη αυτού του αφορολόγητου που λέει 20.000 ευρώ δεν αγγίζει τους αγρότες, διότι δεν μπορούν να πιάσουν ούτε αυτό το μέσο εισόδημα. Δηλαδή κοιτάξτε τι λέει τώρα η κυβέρνηση. Στις 20.000 ευρώ πλαφών που είναι αφορολόγητο θα κερδίσει ο αγρότης 600 ευρώ. Προσέξτε, έχει να λαμβάνει επιδοτήσεις της τάξης κάπου 5 με 6.000 ευρώ και αντί να πάρει 5.000 ευρώ θα πάρει ούτε 2.000 ευρώ. Δηλαδή χάνουν 3.000 ευρώ από επιδοτήσεις που δικαιούνται οι αγρότες, προσέξτε, και κερδίζουν 600 ευρώ στο φόρο. Δεν είναι αυτό ένα τέχνασμα καλό και πονηρό να ακούγεται, κύριε Δαμιανίδη?
0: Βέβαια, φυσικά.
1: Για τους νέους αγρότες κουβέντα. Ακούσατε τίποτα, εσείς τον Πρωθυπουργό να μιλάει για τους νέους αγρότες?
0: Όχι, κουβέντα, τίποτα.
1: Αν πάμε στα στατιστικά, γιατί του αρέσουν οι αριθμοί στη Νέα Δημοκρατία, αλλά όπως τους βολεύει. 59 αγρότες συνταξιοδοτούνται και έρχεται μόλις ένας στην Ήπεθρο. Η αναλογία είναι 1 προς 59. Πώς θα έχει μέλλον ο πρωτογενής τομέας?
0: Τώρα μιλάμε για αυτονόητα πράγματα τα οποία θα πρέπει να έχουν απαντηθεί, αλλά δυστυχώς όχι μόνο δεν απαντώνται. Νομίζω ότι το είπα και στο ξεκίνημα, κύριε Μπούμπα, ο στόχος είναι να γίνει ο αγροτικός πληθυσμός της χώρας μόλις το 2% και μπορεί να λέω και πολύ. Θέλουν να εξαφανίσουν τους αγρότες και να παραδώσουν τα χέρια σε ξένες εταιρείες για να έχουν τον έλεγχο οι πολυεθνικές. Αυτό θέλουν να κάνουν.
1: Ακριβώς. Έχουμε και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή των Κερδιλιών. Δεν έχουμε χρόνο, αλλά μπορούμε να το συζητήσουμε. Εμείς καταθέσαμε επίκαιρη ερώτηση. Υπήρχαν άνθρωποι με τίτλους κυριότητας από το 1870, προσέξτε, ενώ μπαίναν κανονικά στις δηλώσεις ΣΟΣΔΕ, πληρώναν έμφυα, πληρώνουν φόρους. Επειδή βρέθηκε, λέει, ένας πεπαλαιωμένος χάρτης το 1939, ξαφνικά αυτές οι εκτάσεις, λέει, ανήκουν στο δημόσιο, ναι, και μιλάμε για αγρότες τώρα, μιλάμε για καλλιεργήσιμα χωράφια, περίπου 6.000 στρέμματα, τους ζητούν χρήματα προκειμένου να γίνουν δικά τους, ενώ έχουν τίτλους κυριότητας που διδαχόταν δεκαετίες.
0: Από πού και ως που το τι καινούργιο είναι αυτό?
1: Είναι καινούργιο αυτό, γιατί είναι ένας νόμος που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία σε ό,τι αφορά την επιχειρηματική δραστηριότητα μέσα στις περιοχές Natura. Τους είπε ξαφνικά ότι είναι προστατευόμενη περιοχή.
0: Τι σας έλεγα πριν?
1: Εμείς θα το ψάξουμε κι άλλο. Διότι υπάρχει μια ερμηνευτική εγκύκλιος η οποία λέει ότι δεν μπορεί να γίνει άρτια καλλιεργήσιμη γη και κατάτμιση για κάτω από 10 στρέμματα. Δηλαδή όσοι έχουν πάνω από 10 στρέμματα εντάξει μέσα στις περιοχές Natura, μεγάλα κεφάλαια μπορούν να κάνουν το επιχειρήν.
0: Τα μικρά όμως όχι.
1: Οι αγρότες είναι αυτή τη στιγμή.
0: Αυτό το έλεγα πριν, κύριε Μπούμπα. Σας ευχαριστώ. Με επιβεβαιώνατε. Σας ευχαριστώ, κύριε Μπούμπα, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, κύριε Δαμιανίδη. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
2: Focus 103,6.
0: Σας τα έλεγα πριν. Σε περιοχές Natura, υποχρεωτικό κλείσιμο επιχειρήσεων, τα νερά. Υπάρχει διαχωρισμός των νερών. Καλά νερά, κακά νερά. Ποια είναι τα κακά νερά? Τα νερά που είναι μέσα στους υγροβιοτόπους και τα λοιπά, που σημαίνει ότι εσύ δεν έχεις δικαίωμα να τα χρησιμοποιήσεις. Ενώ για χρόνια ολόκληρα εκεί ήταν αγροτικές περιοχές που τις εκμεταλλεύονταν ο κόσμος, τώρα σου λέει Natura. Πάρ' το, κάτσε πάνω. Τέλος πάντων, γιατί παρεξηγούνται και κάποιοι ότι είμαι λίγο αθυρόστομος. Τι να κάνουμε με αυτά που ακούμε. Επιβεβαιώνουμε σε αυτά τα οποία σας έλεγα στο ξεκίνημα. Και για τις απευθείας αναθέσεις και για τα εγκλήματα τα οποία γίνονται σε βάρος του πρωτογενούς τομέα. Το σχέδιο το έχει εξηφάνει το σατανοκρατούμενο ιερατείο των Βρυξελών και δεν υπερβάλλω. Το ακολουθεί πιστά το καλό παιδί κολυτάρι της Ούρσουλας που τη φιλοξενεί στο σπίτι του στα Χανιά μαζί με τη γυναίκα του τη Μαρεβούλα που είχε αλλάξει τις κλειδαριές για να μην μπαίνει μέσα η Ντόρα από τότε που πέθανε ο Επίτιμος. Γεια σου Επίτιμε. Λοιπόν, όχι τον κανονικό τον Επίτιμο, τον Ντούλια χαιρέτησα, το Μίμο. Εντάξει, εκείνη που, που τη φιλοξένησε μαζί με τον άντρα της και κάνανε τα ντύλ για τα εμβόλια, όλα μέσα στο ίδιο πακέτο είναι, να ξέρετε. Όλα μέσα στο ίδιο πακέτο είναι. Αυτοί λοιπόν θέλουν να τελειώσουν τον πρωτογενή τομέα. Τους ψαράδες, τους κτηνοτρόφους, τους αλλιείς, τους μελισσοκόμους, όλους. Και να τα παραδώσουν στον Bill Gates. Ο οποίος Bill Gates έχει ξεσκιστεί να αγοράζει εκτάσεις γης. Έχει ξεσκιστεί. Και αντί να τρως εσύ μετά αλευράκι, θα τρως αλεύρι γεωσκόλικα. Διάλειμμα, έρχομαι σε λίγο.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
3: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310 2255 99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Θα συμφωνήσω απόλυτα με το μήνυμα που γράφει εδώ ο φίλος ο Όσκαρ και λέει το απλό. Χρειαζόμαστε αλλαγή χτες. Και επίσης θα συμφωνήσω και με αυτό που γράφει ο άλλος ο φίλος ο user από κάτω. Μάλλον στη χώρα μας θα χάσουμε τη λογική μας. Δεν θα. Την έχουμε χάσει. Και κινδυνεύω να τη χάσω κι εγώ, γιατί η ανακαίνιση συνεχίζεται για μία ακόμα ημέρα. Και βαράνε με τα κομπρεσέρια. Μην γελάτε, ακούω εγώ. Έχει καταντήσει λίγο. Θα σας φέρω την πολεοδομία. Σταματήστε με τα κομπρεσέρ. Έχετε ρίξει 4 φορές το έχετε γκρεμίσει στο σπίτι. Τι κάνετε μέσα. Χρειάζεται ειδική άδεια για κοιτά. Σταμάτησαν, είδες τώρα. Εμένα ακούνε, ρε φίλε. Το σειροβαρούσαν. Τι νομίζετε, δεν σας ακούω. Σας ακούω. Γελάει ο κόσμος μαζί μου, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θα σε βάλω σε ένα να κάνεις εκπομπή και να σε βαράνε. Το ξέρω ότι σταματήσαν. Και χθες όταν έβριζα με τον που έβριζα, σταματούσαν. Α. Μη. Ρε τι τραβάμε. Λοιπόν, θα έχουν πάρει και ένα πρόγραμμα από αυτά του Μητσοτάκη τα καλά, τα ανακαινίζω, κατάλαβες. Και θα βαράνε αβέρτα. Θα βαράνε υπερκοστολόγηση. Συμφωνεί, είδες. Εμένα μου λέει. Αν με ακούς, ρίξε 2 γρήγορες. Δεν με ακούει. Εντάξει. Φαντάζεσαι, αν με ακούς. Λοιπόν, έχω απέναντί μου τον χαμογελαστό, πάντα χαμογελαστό, και θα το δείτε από κοντά. Αν πάτε στο σαλόνι της Unis Pine Ελλάς, ο Κώστας ο Καζάκος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πάντα έχει το χαμόγελο στα χείλη. Δεν πάει να βαράνε κομπρεσέρια, θα χαμογελάει. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλημέρα σε όλους τους φόκους.
0: Το χαμόγελο είναι τοξικό απέναντι σε αυτούς οι οποίοι μας θέλουν στεναχωρημένους, ναι. Να ξέρεις.
1: Γι' αυτό έχουν τρελαθεί όλοι οι Ευρωπαίοι και οι παραπέρα. Γιατί ό,τι και να μας κάνουμε, χαμογελάμε. Και αυτό, ναι, δεν μπορούν να αντέξουν.
0: Ναι.
1: Το χειρότερο που μπορούμε να τους κάνουμε είναι αυτό. Ό,τι και να κάνουμε, να χαμογελάμε.
0: Unis Pine Ελλάς, ένα σαλόνι ευεξίας, οφείλω να ομολογήσω. Όπου μπορείτε να πάτε όλοι οι ακροατές του Focus FM και να κάνετε δωρεάν μασάζ, θερμικό μασάζ, με ειδικά μηχανήματα, έτσι, κρεβάτια για θερμικό μασάζ. Γιατί μας βοηθάει αυτό?
1: Πολύ σωστά τα λες. Πρώτα απ' όλα βοηθάει να ξαναβρεις το χαμογελό σου.
0: Α, χαμογελάμε κιόλας.
1: Εννοείται.
0: Ωραία.
1: Γιατί αν πονάς, χαμογελάς. Δεν χαμογελάς.
0: Αν πονάς, δεν χαμογελάς.
1: Δύσκολα χαμογελάς.
0: Ναι.
1: Μόλις φύγει ο πόνος, λοιπόν, το πρώτο που κάνεις είναι να χαμογελάς.
0: Σωστό.
1: Και να πω εδώ αυτό που παρατηρούν οι τριγύρω των ατόμων που έρχονται. Είναι ότι τους λένε ότι ανανεώθηκε το πρόσωπό τους. Κάτι άλλαξε. Κάνατε μπότοξ, τι κάνατε. Και εξηγούμε ότι αυτό ισχύει. Γίνεται βέβαια κάποια στιγμή να αλλάξει και επιδερμίδα, αλλά μετά από αρκετό καιρό. Αυτό που αλλάζει συνήθως τις πρώτες μέρες είναι ότι εφόσον φύγει ο πόνος, δεν έχει ο άνθρωπος πόνο, εννοείται γλυκαίνει το πρόσωπό του.
0: Δηλαδή, για να το καταλάβουμε λίγο, Κωνσταντίνο Καζάκο. Κωνσταντίνε Καζάκο. Ξαπλώνεις πάνω στο ειδικό αυτό κρεβάτι με τα πετρώματα αυτά, τα οποία σου μεταδίδουν θερμότητα μέσα στο σώμα σου.
1: Υπέρυθρη θερμότητα.
0: Είναι απολύτως ασφαλές, έτσι, δεν έχουμε κάτι το οποίο μας ανησυχεί.
1: Όχι μόνο απόλυτα ασφαλές, είναι ότι έχει τέτοιες ιδιότητες που μόνο να ευεργετήσει μπορεί. Και
0: μικροί, μεγάλοι, άντρες, γυναίκες.
1: Από μηνών παιδάκια επάνω. Και μάλιστα πέρυσι είχαμε ένα περιστατικό που μόλις γεννήθηκε ένα μωρό.
0: Βερφάκι, ναι.
1: Ναι. Το βάλαν, δηλαδή με το βγήκε από τη μήτρα, κατευθείαν το βάλαν πάνω σε ένα στρώμα με τα πετρώματα.
0: Αχα.
1: Και ξαφνιάστηκε η μαία, γιατί ήταν σαν να μην βγήκε το παιδί από την κοιλιά. Δηλαδή βγήκε και ήταν ένα κοριτσάκι το οποίο ήταν σε άριστη κατάσταση και έμεινε πάνω στο στρώμα χωρίς να αντιδρά, χωρίς να κάνει τίποτε.
0: Ζεστά είναι εδώ.
1: Ναι, ακριβώς. Το είχαν βάλει σε θερμοκρασία 36-37 βαθμών και έμεινε εκεί πάνω. Ήρθε η μαία να σχολιάσει. Το πω ότι σε χιλιάδες παιδιά που έχει ξεγεννήσει ήταν η πρώτη φορά που είδε ένα μωρό να είναι έτσι. Δηλαδή σαν να του έδωσες, τι να πω, ηρεμιστικά.
0: Ναι.
1: Και την ξάφνιασε όλο αυτό.
0: Εγώ έχω να σας πω ότι έχω χρησιμοποιήσει και τα κρεβάτια, έχω χρησιμοποιήσει και κάτι άλλα εργαλεία, έτσι, μυστήρια που θα σας τα πει ο Κωνσταντίνος ο Καζάκος και οι άνθρωποι της Unis Pine Ελλάς. Είναι ανακουφιστικό τατά και το σημαντικότερο από όλα, νομίζω, για την πρώτη γνωριμία είναι ότι δεν πληρώνουμε τίποτα. Έτσι.
1: Ακριβώς, και το δεν πληρώνει τίποτα, επειδή μιλήσαμε προχτές, το ανέφερες και χθες και άρχισαν να έρχονται ήδη άτομα.
0: Έτσι,
1: ναι, εμφανίστηκαν τα πρώτα.
0: Έλα η γιάφκα της Unis Pine. Ναι.
1: Και πάλι έχουμε τις ίδιες απορίες.
0: Εντάξει, λογικό είναι.
1: Πώς είναι δωρεάν, γιατί είναι δωρεάν, και εξηγούμε γιατί είναι δωρεάν.
0: Είναι η πολιτική της εταιρείας.
1: Έτσι, ακριβώς. Και δεν είναι κάτι προσωρινό.
0: Ναι.
1: στο 12ο χρόνο λειτουργίας είναι απολύτως δωρεάν.
0: Δηλαδή μπορεί να πάει ο κάθε άνθρωπος μία φορά τη μέρα να κάνει από μία ώρα μασάζ δωρεάν και πρωινά και απογεύματα. Εντελώς δωρεάν, δεν θα αφήσετε ούτε σεντ. Μία φορά είχα πάει εγώ και είχα στην τσέπη μου ένα ευρώ και έπεσε το ευρώ πάνω στο σεντόνι. Αλήθεια είναι, αληθινό περιστατικό είναι αυτό, έτσι. Έπεσε το ευρώ και πάω να σηκωθώ. Και έρχεται η κοπέλα και μου λέει: πάρε το ευρώ σου. Λέω: γιατί δεν πρέπει να πληρώσω τίποτα, ρε. Πάρε το ευρώ σου, μου λέει. Λοιπόν, πώς κλείνουμε ραντεβού για να
1: αυτό
0: έρθουμε.
1: Αυτό ισχύει. 2310-942-670. Πάντα κλείνουμε ραντεβού για την επόμενη μέρα. Αν κάποιος θέλει να έρθει μεθαύριο, τη Δευτέρα δηλαδή, μην πάρει τηλέφωνο σήμερα. Ναι. Θα πάρει αύριο για να κλείσει για τη Δευτέρα. Οπότε πάντα το σύστημα δέχεται ραντεβού για την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Παίρνουν, κλείνουν. Καλά να παίρνουν μετά τις 10, γιατί στις 10 ανοίγει το σαλόνι. Η λειτουργία του είναι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 κάθε μέρα, 5 μέρες τη βδομάδα. Και τα απογευματινά 6 με 8. Και μάλλον τώρα θα πάει από Δευτέρα, θα είναι μέχρι 8.30, γιατί αυξήθηκαν και οι απογευματινοί.
0: Έτσι έκανα.
1: Και του συγχαίρω. Οι εργαζόμενοι θέλουν, μάλλον που να είναι περισσότεροι αυτοί που εργάζονται. Έχουν πολύ μεγαλύτερη ανταπόκριση από τους συνταξιούχους πρωινούς. Οπότε τηλέφωνο 2310-942-670, κλείνουν το ραντεβού τους, έρχονται, δεν χρειάζεται βιβλιάριο ΙΚΑ, δεν χρειάζεται να έχουν από κάποιο γιατρό παραπεμπτικό οτιδήποτε για να έρθουν, έρχονται χωρίς χρήματα, χωρίς τίποτε, κάνουν το μασάζ τους, σταματάνε να πονάν και φεύγουν χαμογελώντας.
0: Έχει και κουβεντολόι η συζήτηση, εκεί πέρα έχει πηγαδάκια ωραία. Αλλά έχουν κανόνα, λέει. Δεν μιλάνε για πολιτικά μέσα στο χώρο.
1: Ναι. Ναι. Βέβαια να πω ότι όταν ήρθατε εσείς, κύριε Δαμιανίδη.
0: Το χάλασα το τέτοιο.
1: Ναι. Περιμένουν, δεν έρχονταν κόσμος μέσα. Λέμε τι έγινε. Δεν ήρθαν σε αυτό το γκρουπ. Βγαίνω έξω, είναι ο Δαμιανίδης, γύρω-γύρω ένα μεγάλο πηγαδάκι.
0: Τι να κάνω.
1: Και οπότε βρήκαμε τη λύση. Τράβηξα από το χέρι, πήρα το Δαμιανίδη μέσα. Ακολούθησαν και οι υπόλοιποι. Είναι σαν το μελίσι, ήρθαν και οι υπόλοιποι.
0: Έτσι πάει, έτσι πάει. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ ευχαριστώ για το
0: κλείστε το ραντεβού, παιδιά, μην το αφήνετε. Είναι δωρεάν. Και είναι και ευεργετικό σε βαθμό δηλαδή που θα σας ανακουφίσει.
1: Κρίμα να υπάρχουν άτομα που πονάνε εφόσον υπάρχει λύση.
0: Και θα το εξειδικεύσουμε κιόλας αυτό γιατί θα
1: σιγά, γίνει. Σιγά σιγά θα πούμε λεπτομέρειες. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Focus 103,6. Λοιπόν, μου ζητάτε να ξαναβάλω αυτό το τραγούδι του φίλου μου του Θοδωρή. Το Μέχρι Πότε Αδελφέ. Έλα λίγο σε μένα να το ακούσουμε λιγάκι ξανά γιατί σας άρεσε. Το έβαλα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Μου λέτε ξαναβάλω. Μέχρι Πότε Αδελφέ. Ο Θοδωρής ο Πέιος το έχει γράψει. Πάμε να το ακούσουμε μία ακόμα φορά. Απολαύστε το.

ωραίο. Μέχρι πότε, αδελφέ? Να πω ότι μαζί μας και σήμερα, φίλες και φίλοι, είναι τα ταμάρια σουζ για όλους εσάς τους ακροατές του Focus FM που θέλετε να πάρετε παπουτσάκι πατούμενο special ιταλικής προέλευσης, designato, ανατομικότατο και αντρικά και γυναικεία. Έχετε να εκμεταλλευτείτε μια πολύ μεγάλη προσφορά που κάνουν τα ταμάρια σουζ που βρίσκονται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, εδώ στη γειτονιά μας, στο Focus FM. Πάτε, παίρνετε παπουτσάκι και έρχεστε και μας λέτε και ένα γεια. Δωδεκανήσου 13 είναι το κατάστημα. Ταμάρια σουζ, και η προσφορά είναι ότι αγοράζοντας ένα ζευγάρι παπούτσια, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε και ένα δεύτερο ζευγάρι από μια πολύ ωραία μεγάλη συλλογή, μια γκάμα 100 και πλέον παπουτσιών, όπου μπορείτε να επιλέξετε εσείς το παπούτσι της αρεσκίας σας. Δηλαδή μπορείτε να πάρετε ένα για εσάς και ένα για την γυναίκα σας. Ένα για εσάς και ένα για τον άντρα σας. Έτσι, μπορείτε να διαλέξετε για να είστε όλοι ικανοποιημένοι. Συνεπώς, πηγαίνουμε στα ταμάρια σουζ, 12 νήσου 13, και επιλέγουμε το παπούτσι της αρεσκίας μας, το ζευγάρι, και παίρνουμε και ένα ακόμα δώρο από μια μεγάλη συλλογή 100 και πλέον ζευγαριών. Ιταλικά, έτσι, δερμάτινα εξαιρετικής ποιότητας, έχει από όλα, γόβες, πέδιλα, μοκασίνια, sneakers, καλά παπούτσια. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων και μπορείτε, αν θέλετε, να κλείσετε και ένα ραντεβού για να σας περιμένει εκεί ο φίλος ο Παύλος, στο τηλέφωνο 2310 78 30 35, 2310 78 30 35. Τα Μάρια Σουζ και σήμερα μαζί μας εδώ στον Focus FM 103,6. Και αν θέλετε να βάλετε λέβητα φυσικού αερίου, εμπιστεύεστε την Energas Group, η οποία και σήμερα είναι μαζί μας, και σας λέω ότι μέχρι τις 15 του μηνός, μέχρι 15 Σεπτεμβρίου, είναι δωρεάν τα τέλη σύνδεσης αερίου. Εάν κάνετε συμφωνία με την Energas Group για λέβητα φυσικού αερίου, θα έχετε τη δυνατότητα βέβαια να τον αποπληρώσετε και σε δόσεις, πολύ σημαντικό και αυτό. Αλλά τα τέλη σύνδεσης του αερίου είναι δωρεάν, τα αναλαμβάνει, τα καλύπτει η Energas Group μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Θα αναλάβει και την γραφειοκρατία, δεν θα τρέχετε εσείς σε υπηρεσίες, θα σας απαλλάξει εντελώς δωρεάν από τη χαρτούρα. Τι έγινε, ρε Στέφανε? Χαρτούλα. Ποια είναι η χαρτούλα? Λοιπόν, και έχει δύο καταστήματα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε η Energas Group. Το ένα είναι στην Καλαμαριά και το άλλο είναι στην Περαία της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την Καλαμαριά 2310 486 684, 2310 486 684, και 2392 400 400, 2392 400 400. Και να ξέρετε, οι διαφημιζόμενοι του Focus FM είναι δικά μας παιδιά. Όχι με την έννοια του βουλεμένου, και δικά μας παιδιά ενώ ομοειδεάτες, μην το πάρετε πολιτικά. Ενώ έχει την τρέλα του Focus, ρε παιδί μου, άλλος. Είναι Focus. Είναι. Τα βλέπει τα πράγματα και τα λέει με το όνομά του. Είναι ψεκασμένος που λέει, ρε παιδί. Πώς το λένε αυτό, με την καλή έννοια? Έτσι πως λένε, μας κοροϊδεύουν. Παράσημα είναι. Να σε πει ο Άδωνης ψεκασμένο. Έλα, ρε, έλα. Έλα, ρε Σπύρο. Έλα να γίνει εδώ πέρα. Λοιπόν, μου ζητάτε ένα τραγούδι της φίλου μου της Ιουλίας, της Τζίβα. Μισό λεπτό. Αυτό για το σκορ του πολίτη. Κάπου το έχω εγώ αποθηκευμένο εδώ πέρα. Περιμένετε λίγο, θα το βάλω. Περιμένετε. Να κλείσουμε έτσι. Άντε, μουσικά. Πάμε λίγο να ακούσουμε το σκορ του πολίτη που το έχει γράψει το κομμάτι αυτό η Ιουλία η Τζίβα. Και να κλείσουμε έτσι, να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και γυρίζω μετά με πολύ σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με Βόρεια Ήπειρο και με Σκόπια, με έναν καλεσμένο που θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση, πρωτοεμφανιζόμενος εδώ στον Focus FM. Πολύ έμπειρος ο άνθρωπος. Έτσι. Και έχει διατελέσει και νομάρχης εδώ στη Θεσσαλονίκη τα παλιά τα χρόνια. Και βουλευτής έχει διατελέσει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Οπότε θα τον ακούσουμε.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συναγερμός στις διεθνείς αγορές και ανησυχία στα ελληνικά νοικοκυριά μετά την έκθυναξη της τιμής του πετρελαίου Brent πάνω από τα 101 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια στιγμή, άνοδος του πληθωρισμού επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Σενάρια για παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης και αλλαγές στο επίδομα θέρμανσης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών, άφησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Ελάχιστες συγκεκριμένες απαντήσεις στο βασικό ερώτημα πώς θα μειωθεί σήμερα ο λογαριασμός του πολίτη, τονίζει το ΠΑΣΟΚ που κάνει λόγο για παράταση της κυβερνητικής αδράνειας. Μας λέτε ότι θα πάρετε μέτρα που όμως θα εφαρμοστούν μετά από 3 χρόνια. Είναι τρελό να ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός μέτρα για το 27 και το 28. Μοιράζει μεταχρονολογημένες επιταγές και θριαμβολογείται. Είναι ακάλυπτες αυτές οι επιταγές, κύριοι, είπε από το βήμα της Βουλής ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα οδεύει σήμερα προς την δεύτερη αύξηση επιτοκίων μέσα στη χρονιά, επιχειρώντας να ανακόψει ένα νέο κύμα ανατιμήσεων. Σήμερα στην Θεσσαλονίκη, στην Διεθνή Έκθεση, ομιλία του Δημήτρη Κουτσούπα. Στο μικροσκόπιο των αρχών, οι συνθήκες του ευνηδίου θανάτου Γιώργου Μαζονάκη σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφου στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης μετά από επεισόδιο με επιβάτες. Με χειροπέδες κατέληξε ένας 55χρονος στην Θεσσαλονίκη, ο οποίος θόπευσε ανήλικο κορίτσι χθες το βράδυ. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε 18 περιοχές της χώρας. Ξεκινά σήμερα η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Ηλιοφάνεια στην Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 30 με 31 βαθμούς. Όλες οι ειδήσεις στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.

0: δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καντάσει. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
2: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
0: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-66-70-71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7

ιδιαίτερα για επιχειρηματίες που θέλουν να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους, γιατί στην περίπτωση των επιχειρήσεων η υπόθεση είναι λίγο πιο πολύπλοκη και θέλει μεγαλύτερη, πολύ μεγαλύτερη προσοχή. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την AG Economy, όπου ξέρουν να χειρίζονται οι άνθρωποι τον εξοδικαστικό διακανονισμό και μπορούν μέσα από αυτή τη διαδικασία να σας δώσουν τη δυνατότητα να κουρέψετε το δάνειό σας, να δημιουργήσετε ένα βιώσιμο δοσολόγιο, να παγώσουν διαταγές πληρωμών, να σταματήσουν πληστηριασμούς και να σας βοηθήσουν να πάρετε ξανά μια βαθιά ανάσα. Είναι πανελλαδική εξυπηρέτηση με την AG Economy. Ο επικεφαλής της είναι ο Γιώργος Γαμπαϊλής, ένας άνθρωπος ο οποίος, αν και το σύστημα του δολοφόνησε το παιδί του, κοιτάει αυτό το σύστημα κατάματα και προσπαθεί να βοηθήσει πολλούς φίλους ακροατές και το έχει κάνει. 2-10-32-50-6-52. 2-10-32-50-6-52. AG Economy και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Και επειδή τα καρτέλ ενέργειας δεν σταματάνε με τις ασύλληπτες αυξήσεις, αλλά αυτό το οποίο ξέρουν να σταματήσουν είναι τα σταθερά προγράμματα, και επειδή ακριβώς ο χειμώνας που έρχεται μπροστά μας θα είναι δύσκολος και πολύ πολύ ακριβώς, σας προτείνω ανεπιφύλακτα να επικοινωνήσετε με τη Vulcom. Ούτως ή άλλως η επικοινωνία με τη Vulcom είναι εντελώς δωρεάν. Είναι μια εταιρεία η οποία κατασκοπεύει τους παρόχους ενέργειας και ξέρει ανά πάσα ώρα και στιγμή ποιες δύο μόλις εταιρείες έχουν ακόμα στη διάθεση του κόσμου σταθερό τιμολόγιο για ρεύμα. Συνεπώς, εφόσον θέλετε να μιλήσετε με τη Vulcom, θα το κάνετε εντελώς δωρεάν από όπου και αν με ακούτε και θα πάρετε με βεβαιότητα το πιο φθηνό πρόγραμμα που υπάρχει στο ρεύμα αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά, αλλά και στο φυσικό αέριο. Vulcom, μέδρα τη Θεσσαλονίκη, επικεφαλής ο Δημήτρης ο Βούλσιος, μια εξαιρετική ομάδα και εξαιρετικοί άνθρωποι, ακροατές του Focus FM, τηλέφωνο επικοινωνίας με τη Vulcom, 2310-208-808, 2310-208-808, η Vulcom και σήμερα μαζί μας. Λοιπόν, μέχρι να έχουμε τον καλεσμένο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, θα μου επιτρέψετε να διαβάσω μερικά μηνύματα τα οποία μαζεύτηκαν και είναι πάρα πολλά. Να διαβάσω το μήνυμα που στέλνει ο φίλος ο Βασίλης. Αναγνώστης είχε στείλει σχετική φωτογραφία στην οποία αποτυπώνεται η κατάσταση που παρουσιάστηκε σε γέφυρα μετά το ξεκαλούπομά της. Όπως φαίνεται, τμήματα σιδήρου, οπλισμού παραμένουν εμφανή, δημιουργώντας εύλογες απορίες. Ναι, είναι στη μια εφημερίδα, μια γέφυρα η οποία είναι λίγο, δεν ξέρω αν αυτό είναι, είναι η γέφυρα του Αγίου Νικολάου Νεάπολης. Δεν φαίνεται να είναι και πολύ σταθερό. Αυτό το πράγμα δεν φαίνεται να είναι πολύ σταθερό. Ο Κωνσταντίνος λέει, δυστυχώς τέτοιες ταινίες ελεύθερες δεν φτιάχνονται πλέον. Οι περισσότεροι δημιουργούν για ποια ταινία λες. Χθες είδα μια παλιά ελληνική ταινία που είχε τίτλο «Ο Ιπποκράτης και η Δημοκρατία» και μου θύμισε την ελληνική ταινία, τη σύγχρονη υγειονομική χούντα που ζούμε σήμερα, σαν να ήταν ο σεναριογράφος προφήτης και ας είχε γυριστεί το 1972. 3 χρόνια πριν να γεννηθώ εγώ, λέει ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Μάλιστα. Και λέει τέτοιες ταινίες δεν γυρνούνται σήμερα. Γυρνώνται. Τι λες ρε Στέφανε. Πού μπορούμε να βρούμε αυτό το τραγούδι, για το σκορ του πολίτη ή για το άλλο? Στην εκπομπή μου. Πάτε στο YouTube, το γυρίζετε προς τα πίσω και το ακούτε. Απλά τα πράγματα. Φαντάζομαι. Ναι. Και παλιότερα τα έχω παίξει το σκορ του πολίτη σίγουρα. Καλημέρα, το έχει ανεβάσει και η Ιουλία Τζίβα στο TikTok το δικό της. Καλημέρα Στέφανε, Αθήνα ή Θεσσαλονίκη για το μασάζ? Θεσσαλονίκη παιδιά, Θεσσαλονίκη. Τούμπα, κάτω Τούμπα, Διστόμου 28. Έτσι, Διστόμου 28. Εσείς που έρχεστε εκτός Θεσσαλονίκης και έρχεστε προς τα εδώ, θα κανονίσουμε για σας να έχετε ένα προτέρημα να κάνετε 2 ώρες μασάζ, αν έρχεστε εκτός Θεσσαλονίκης. Εντάξει, και δεν το έχετε και έρχεστε επί τούτου δηλαδή. Λοιπόν, να πάρω, θα τον καλέσω εγώ τον άνθρωπο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε Focus FM 103,6 και πάλι. Μας έριξαν, λέει, στο Facebook. Ναι, έχουμε κάποιο τεχνικό ζήτημα. Τελευταία, παιδιά, από τότε που έπεσε αυτός ο κεραυνός, δεν μας πάει καλά. Νομίζω ότι ήταν κεραυνός Μαξίμου αυτό, δεν ήταν κεραυνός συλλογικός. Εδώ είμαστε όμως.

0: Όλα αυτά είμαστε ζωντανά και στον αέρα και στο 103,6 και στο διαδίκτυο στο www.foxfm.gr. Μας ακούτε κανονικά, μας βλέπετε με εικόνα και ήχο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Fox FM, που επίσης κάνουμε ζωντανές μεταδόσεις σε TikTok, YouTube και. Όχι, Facebook δεν κάνουμε άλλο, αλλά YouTube και TikTok. Έχω βάλει τα data μου και μας έχουν καλύψει. Θέλω να δώσω την καλημέρα μου, και είναι η πρώτη φορά που συνομιλώ μαζί του στον αέρα, σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία και έχει μια ευαισθησία ιδιαίτερα σε εθνικά θέματα, καθώς έχει διατελέσει και παλιά νομάρχης εδώ στην Θεσσαλονίκη μας, αλλά και έχει υπάρξει και μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Είναι ο κύριος Ευγένιος Χαϊτίδης. Κύριε Χαϊτίδη, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Focus FM 103,6.
1: Ευχαριστώ κύριε Δανιανίδη και σας συγχαίρω για το ενδιαφέρον σας για τέτοια θέματα που δυστυχώς ελάχιστα, να μην πω κανένα άλλο μέσο ενημέρωσης, δεν ενδιαφέρεται.
0: Για μας εδώ στην οικογένεια του Focus FM, κύριε Χαϊτίδη, Ελλάδα είναι όλη η Ελλάδα, και όταν λέω όλη η Ελλάδα, σαφώς και είναι μέσα και η Κύπρος μας, σαφώς είναι μέσα και η Βόρεια Ήπειρος, σαφώς είναι μέσα και κάθε σημείο στον πλανήτη όπου υπάρχει η ομογένεια και θέλει αυτή η ομογένεια να λέγεται Έλληνας. Οπότε είναι αυτονόητο το ενδιαφέρον.
1: Να συμπληρώσω, αν μου επιτρέπετε, ότι είμαστε αλληλένδετοι. Όταν πάει καλά η Ελλάδα, πάει και η ομογένεια, και αντίστροφα, όταν πάει καλά η ομογένεια, τότε πάει καλά και η Ελλάδα. Αλλιώς τα πράγματα δεν θα είναι και τόσο ευχάριστα για το μέλλον από εδώ και στο εξής.
0: Μάλιστα. Κύριε Χαϊτίδη, πείτε μου λίγο, σας παρακαλώ πολύ. Χθες που μιλήσαμε, μου είπατε ότι σε σχέση με τη φωτιά, η οποία εκεί στη Βόρεια Ήπειρο έχει κάνει αρκετά μεγάλη ζημιά, δεν έχει κυκλοφορήσει η πλήρης αλήθεια. Τι κρύβεται από πίσω, τι έχετε να προσκομίσετε σήμερα στο τραπέζι του διαλόγου?
1: Να σας πω, κύριε Δαμιανίδη, δεν έχει ανακοινωθεί, δεν έχει απασχολήσει κανένα άλλο μέσο ενημέρωσης εκτός από εσάς τώρα. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε. Η Χιμάρα είναι μια πολύ παθή περιοχή. Πριν από κάποια χρόνια, καταρχήν εγώ με τη Χιμάρα έχω δεσμούς από το 1986. Επιμερών Ραμή Ζαλία είχα πάει πρώτη φορά. Λοιπόν, εκεί στη Χιμάρα πριν από 6-7 χρόνια, με το πρόσχημα ότι θα θέλανε να αξιοποιήσουν τουριστικά την περιοχή, κάναν έναν δρόμο παραθαλάσσιο και με τον δρόμο αυτό, με αυτό το πρόσχημα, καταστρέψανε, κατέλαβαν τις περιουσίες των εκεί Ελλήνων ομογενών, με το πρόσχημα ότι θέλουν να κάνουν δήθεν έναν παραθαλάσσιο δρόμο. Τώρα έρχεται το δεύτερο συμβάν, πριν από 2-3 μέρες το έχουμε πληροφορηθεί όλοι. Ένα δεύτερο συμβάν είναι ότι έρχεται μια ξαφνική φωτιά, μέρα μεσημέρι, χωρίς να έχουν εντοπίσει πώς έγινε αυτή η φωτιά. Δεν εκδηλώθηκε βράδυ. Εκδηλώθηκε πρωί, μου είπαν, γύρω σε 9-10 η ώρα. Mm-hmm. Λοιπόν, τι έγινε τώρα με αυτό? Καήκανε χιλιάδες στρέμματα. Μετρούνε ότι σε περιοχή όπου υπάρχουν ελαιόδεντρα. Και βεβαίως αυτά αποτελούν ίσως το μοναδικό εισόδημα των Ελλήνων που είναι ιδιοκτήτες. Λοιπόν, εκεί στην περιοχή αυτή καήκαν πάνω από 50.000 ελαιόδεντρα, των οποίων η ηλικία είναι 200 έως 300 έτη. Είναι μεγάλης αξίας και ιστορικής αξίας αυτά τα δέντρα. Τώρα, αυτό είναι το ένα κακό, διότι αυτά έχουν καταστραφεί, πάνω από 50.000 ελαιόδεντρα, τα οποία δεν μπορούν να αναγεννηθούν τουλάχιστον σε σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Βέβαια.
1: Το δεύτερο και ακόμη χειρότερο, που αποδεικνύει ότι η φωτιά δεν ήταν τυχαία αλλά ήταν προετοιμασμένη, είναι ότι τα αντίστοιχα κτήματα στα οποία έχουν χαθεί αυτά τα δέντρα, δεν επιτρέπουν οι αρχές, βγάλουν αμέσως ανακοίνωση σε δευτερόλεπτα, δηλαδή μετά τη φωτιά βγάλαν ανακοίνωση και λένε ότι από εδώ και στο εξής αυτά τα χωράφια, τα ακίνητα, για να αξιοποιηθούν χρειάζεται ειδική άδεια και πρέπει να είναι άνω των τόσων τετραγωνικών μέτρων κτλ. Δηλαδή ουσιαστικά κατάσχουν αυτές τις καμένες περιοχές με απότερο σκοπό, όπως μου είπανε πολλοί φίλοι μου από εκεί πέρα, ο απότερος σκοπός είναι να δοθούν σε κάποιες μεγάλες εταιρείες αυτές που διακινούν και ναρκωτικά, ξέρετε, εκεί πέρα. Εκεί είναι, αυτό είναι το.
0: Στο καρτέλ των ναρκωτικών, στο αλβανικό καρτέλ ναρκωτικών.
1: Αυτοί έχουν σκοπό αφενός να χτίσουν πολυτελείς βίλες και να τις πουλήσουν σε αυτή την περιοχή που χαρακτηρίζεται ως ριβιέρα του Ιωνίου, και αφετέρου να γίνουν μεγάλα ξενοδοχεία. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ζούμε πλέον την καταστροφή του ελληνισμού, της ιστορικής ελληνικής χυμάρας. Και δεν βλέπω, όχι να λαμβάνουν μέτρα η ελληνική πολιτεία για να προστατεύσει τους ομογενείς, αλλά λυπούμε, διότι κανένα μέσο ενημέρωσης εκτός από εσάς δεν ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με το θέμα.
0: Αυτό το, αυτό το οποίο λέτε, κύριε Χαϊτίδη, είναι πραγματικά μια συγκλονιστική καταγγελία για τους φίλους ακροατές που ενδεχομένως να μην άκουσαν από την αρχή της κουβέντας μας. Αυτό το οποίο καταγγέλει ο κύριος Χαϊτίδης είναι ότι ουσιαστικά έχει ξεκινήσει αυτή η φωτιά, η οποία κατέστρεψε χιλιάδες στρέμματα, κυρίαρχα από ελαιόδεντρα, υπεραιωνόβια ελαιόδεντρα, που ήταν η βασική πηγή εσόδων για τους Έλληνες στη χυμάρα. Καταστράφηκαν αυτά από μια δικαιολόγητη πυρκαγιά, η οποία, επειδή λίγο το ψάξα και εγώ, θα μπορούσε να έχει περιοριστεί πολύ πιο γρήγορα, κύριε Χαϊτίδη, αλλά δυστυχώς κανείς δεν έκανε τουλάχιστον τα αυτονόητα. Και ουσιαστικά έρχεται τώρα να ολοκληρωθεί το παζλ, διεκδικώντας αυτές τις εκτάσεις, τις καμένες, κατεστραμμένες, αλλά χρυσοφόρες, γιατί ανήκουν σε μια περιοχή απείρου κάλους, εκεί στη ριβιέρα του Ιωνίου, όπως λέγεται το συγκεκριμένο κομμάτι. Και έρχονται τώρα λοιπόν από το καρτέλ ναρκωτικών, οι ναρκοβαρόνοι της Αλβανίας και του Ράμα, να πάρουν αυτή την περιοχή, να υφαρπάξουν την περιουσία των Ελλήνων και να κάνουν εκεί πολυτελείς βίλες, πολυτελή ξενοδοχειακά συγκροτήματα, και πάει λέγοντας. Κάτι το οποίο είναι και το σχέδιο γενικότερα του Ράμα και από κοντά η φαμίλια του Τραμπ.
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτό νομίζω ότι θα πρέπει, για την ιστορική αλήθεια, αλλά και για να δούμε τι θα κάνουμε εμείς. Αυτό πρέπει να το συνδέσουμε με το άλλο οργανωμένο σχέδιο πώλησης ακινήτων σε όλη την περιοχή από τον Εύρο μέχρι και το λιτόχωρο της Πιερίας.
0: Πολύ καλά κάνετε και το λέτε.
1: Έχω στοιχεία, διότι πολλούν ακίνητα κατά έναν τρόπο οργανωμένο, τα πουλούν όσο, διότι αυτοί που τα αγοράζουν έχουν πάρα πολλά χρήματα από διακίνηση ναρκωτικών. Και εκείνο το οποίο θα σας πω, για όποιον ενδιαφέρεται, εάν γίνει μία μικρή διαδρομή από τη Θεσσαλονίκη προς την Ασπροβάλτα, προς Καβάλα, θα δείτε επάνω στον δρόμο αυτόν
0: Βουλγάρικες πινακίδες.
1: Θεσσαλονίκη, υπάρχουν πινακίδες οι οποίες είναι γραμμένες στα σλαβικά. Δηλαδή ομολογούν με τον τρόπο αυτό, και δεν είναι υπερβολή βέβαια αυτό που λέω, αφού αποδεικνύεται, ομολογούν ότι απευθύνονται στα Βαλκάνια, Βουλγαρία, Σκόπια, απευθύνονται όμως και στην Τουρκία. Φτάσαν στο σημείο, αν το έχετε πληροφορηθεί, δύο-τριών ημερών, υπήρχε μέσα στην Αλεξανδρούπολη, υπήρχε αστυνομικός Τούρκος, ο οποίος είχε ελληνικά αυτοκίνητα, αν παρκάρουν σωστά.
0: Ο άνθρωπος ο οποίος δημοσιοποίησε το θέμα είναι προσωπικός φίλος και φίλος εδώ της εκπομπής, διαφημιζόμενος κιόλας, ο Γιάννης Οπισιρίδης, και πραγματικά είναι εξωφρενικά όλα όσα συμβαίνουν, και εμείς εδώ, κύριε Χαϊτίδη, τα παρακολουθούμε αυτά τα ζητήματα.
1: Και να προσθέσω αυτό που συνέβη το τελευταίο διήμερο, ότι γίνονται εορτές και πανηγύρι στην περιοχή της Φλόρινας, όπου τραγουδούν «Φύγετε Έλληνες», και κανένας δεν συγκινείται, δεν υπάρχει ούτε αστυνομία, δεν υπάρχει.
0: Αποκαλύψαμε χθες, κύριε Χαϊτίδη, και το λέω και σε εσάς, γιατί ενδεχομένως να μην ακούσατε την εκπομπή, ότι γι' αυτό ακριβώς που αναφέρετε τώρα για το

Πόλης. Παρά τα τόλα και ένα στο Βόλο για καφέ. Για Τσίπουρο. Για καφέ. Έρα για Τσίπουρο. Πάμε. Ο άλλος λέει κάνω back. Τι back. Δεξί ή αριστερό. Ρε εσύ, τι back κάνεις. Δεξί ή αριστερό. Μπαίνει άλλο στο live το δικό μου και λέει κάντε με follow. Λέω κάνω back. Α, η Άννα μου στέλνει. Αυτή είναι η φίλη μου. Αυτή είναι η φίλη μου. Ποια φίλη, η φίλη μου είναι αυτή. Ναι. Η φίλη μου ήμασταν μαζί στις φοιτητές. Τώρα δεν θα το βάλω το μήνυμα. Όχι ότι είναι ύποπτο, δεν έχουμε τέτοια μηνύματα. Απλά λέμε τώρα. Α, ακούγομαι και στο ραδιόφωνο. Να, με ενημερώνει ευτυχώς, με ενημερώνει ο φίλος μου Κωνσταντίνος. Έλα ρε φίλε. Και έμεινα λέω μόνος μου. Τι έγινε, ήρθαμε στο ραδιόφωνο. Έχεις και τηλέφωνο τώρα. Έχουμε και τηλέφωνα. Μα κράτησα το χρόνο για να μιλήσω με τους ανθρώπους. Θες να πάρω εγώ ένα τηλέφωνο να βγω στην εκπομπή μου. Να πάρω να πω γεια σας με τον κύριο Δαμιανίδη. Θα ήθελα να μιλήσω. Θα μιλάω μόνος μου. Μπορώ να το κάνω. Να κάνω και διάλογο με μένα. Πάρε λέει. Τι δεν έχει. Δεν έχει τηλέφωνα. Δεν πειράζει ρε φίλε. Έχω εδώ πέρα ακροατές. Έχω. Πάει η ευκαιρία να γίνω influencer λέει η άλλη. Γιατί. Όχι, εγώ θέλω να γίνω influencer. Θέλω να παίξω ένα παιχνίδι σαν αυτά που παίζουν οι άλλοι στο TikTok. Που λένε, τι λένε, πάμε. Πάμε. Ρε τι τραβάμε και δεν το μαρτυράμε. Σταμάτησαν και τα κομπρεσέρ στο μεταξύ. Τα κομπρεσέρ δεν κάνανε δουλειά. Πάτησαν καμία, χτύπησαν καμία. Καμία οπτική ίνα. Τις έβγαλαν τα μάτια της οπτικής ίνας. Αόματι ίνα έγινε. Ναι, άμα μη σου τύχει, αόμα τι είναι, είναι δύσκολο. Ναι. Δεν παίζει τίποτα μέσω ίντερνετ, λέει η Γιάννα. Πού να παίξει εσύ, Γιάννα, τώρα, τι το κάνει το ίντερνετ τώρα, λέει. Εντάξει. Η άλλη μας κλείνει την πόρτα, την ενοχλούμε κιόλας. Η άλλη γιατί δουλεύει μέσα, θέλει να μας πει με τι ίντερνετ δουλεύει. Πλάκα μας κάνουν τώρα, δηλαδή, μας κλείσανε τώρα, του ενοχλούμε κιόλας. Καθιστική διαμαρτυρία θα κάνω. Θα κάνω το μουγκό. Γελάτε μαζί μου, εντάξει. Εγώ υποφέρω σαν τη Βανδύ και εσείς γελάτε. Τι ξεμάτιας μ' αρέσει ο Όσκαρ, δεν πιάνει τίποτα εδώ πέρα. Άμα είναι αόματι, άστα να πάει. Τη στείλουμε να ζητιανέψει. Καλημέρα στο Πήλιο. Καλημέρα, για Πήλιο είμαστε ρε φίλε. Να πάμε μια τσαγκαράδα εκεί πέρα. Να πάμε στη Βυζίτσα. Εκεί πηγαίνει ο Βελόπουλος. Ναι. Εκεί είναι το ησυχαστήριό του. Σαμποτάζ από άνωθεν. Δεν ξέρω αν είναι σαμποτάζ από άνωθεν ή από κάτωθεν. Πάντως. Εγώ ξέρω ότι μας την έφεραν σήμερα. Λοιπόν. Τι λέει. Είδος μετανθρώπου. Ρούλμπακ. Αυτός που κάνει μπακ. Ναι. Γεια σου Αναστασία. Καλημέρα. Έλα λέει θα κάνουμε. Το του Noah's Better. Τι να του Noah's Better. Αφού ξέρετε ποιος είμαι, τι του Noah's Better. Λοιπόν, τι λέει. Αυτοί μιλάνε μεταξύ τους. Ο Μουστάκιας χαιρετάει έναν Γιώργο. πάμε, λέει Σπασίκλας. Λοιπόν, ακουγόμαστε το ραδιόφωνο. Εγώ αυτό θέλω να ξέρω. Είμαι μόνος μου. Γιατί εδώ πέρα ακόμα δεν έχω ίντερνετ. Εδώ δεν παίζει τίποτα. Να ξέρεις. Να μιλάω, δεν έχω πρόβλημα. Μιλάω. Θα πω ένα πείμα. Θα πω για τη σκληρή κόντρα για τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων. Βέβαια, σκληρή κόντρα. Αυτά μας λέει η ΕΡΤ. Αφού έβγαλε την παγόνη, αφού έκανε τον Μπεν Χουρ του Μαζονάκη. Τώρα μας μιλάει για την σκληρή κόντρα για τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων. Και όταν λέει για την κόντρα των κομμάτων η ΕΡΤ. Ωραία. Όταν λέει η κόντρα, δηλαδή η ΕΡΤ, για να καταλάβετε την οποία την πληρώνουμε, σήμερα ασχολήθηκε στα 3 τέταρτα του προγράμματός της με το θάνατο του Μαζονάκη. Και στο 1 τέταρτο ασχολήθηκε με τον απόϊχο της συνέντευξης Τσίπρα. Και την κόντρα για τα οικονομικά προγράμματα. Και όταν λέει κόντρα για οικονομικά προγράμματα, εννοεί την κόντρα

Νέας Δημοκρατίας, Τσίπρα και Πασόκ. Δεν υπάρχουν άλλα κόμματα για την ΕΡΤ. Στην ΕΡΤ δεν μιλάνε, δεν λένε ποτέ το όνομα του Βελόπουλου. Ποτέ. Ποτέ. Στο μεταξύ, χθες βγαίνει μια δημοσκόπηση. Πραγματικά δεν ντρέπονται. Ήθελα να ξέρω, δεν ντρέπονται. Δεν ντρέπονται. Αυτοί οι οποίοι έβγαζαν το κόμμα Βιζάν της Γρατσιανού 14% και τώρα το παρουσιάζουν 3. Που δεν είναι ούτε 3. Δεν είναι ούτε 3. Ούτε 3 δεν είναι. Αυτοί που το παρουσίαζαν, αυτή η δημοκρατία έδωσε και συνέντευξη τύπου χτες. Και τι είπε. Έδωσε συνέντευξη. Έρχεται ο κάθε πικραμένος. Ο κάθε πικραμένος και πάει και δίνει συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ. Τι είναι ρε εσείς η ΔΕΘ. Τι είναι η ΔΕΘ. Είναι ο κατάλληλος τόπος για κομματικά πανηγυράκια. Πάτε εκεί και δίνετε συνεντεύξεις. Λέει, μαζεύουν 10 δικούς τους και αντί να ρωτάνε οι δημοσιογράφοι, ρωτάνε οι δικοί τους. Μαζεύτηκε ο άλλος ο ψεύτης χριστιανός, αυτό είναι ο Παπαδόπουλος, και τον λέω ψεύτη χριστιανό γιατί όταν έριξε εκείνα τα κάδρα στην πινακοθήκη, βγήκε έξω και μας είπε ότι του έπεσαν από τα χέρια η κότα. Γιατί μόνο αν είσαι κότα το λες αυτό. Μόνο αν είσαι κότα και ψεύτης. Ψευτόκοτα δηλαδή. Βγήκε και μας είπε μου έπεσαν από τα χέρια. Και θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο τώρα για εκείνο το περιστατικό τώρα που το θυμήθηκα. Όταν τα έριξε, μαζί μέσα ήταν και ο άλλος που είναι μαζί του δίπλα εκεί σε κάθε συνέντευξη τύπου, ο Μακρύς. Και ο Μακρύς έριξε. Άντε τον Παπαδόπουλο δεν το συνέλαβαν γιατί έχει ασυλία βουλευτική. Ο άλλος που επίσης τα έριξε και φαίνεται στις κάμερες, γιατί δεν συνελήφθη. Ρωτάω εγώ, έτσι από περιέργεια. Και πώς ήρθαν σε χρόνο ρεκόρ απ' έξω κάποιοι δικηγόροι. Επίσης ρωτάω. Επίσης ρωτάω. Γιατί εγώ δεν συμφωνώ με την ενέργεια εφόσον είσαι βουλευτής. Βουλευτιλίκη δεν σημαίνει τραμπουκισμός. Έχεις άλλα μέσα να παλέψεις κάποια πράγματα. Αρκεί να μην είσαι Ταλιμπάν, σε εισαγωγικά. Αλλά όταν μπαίνεις λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία να συμπεριφερθείς ως Ταλιμπάν, τουλάχιστον να έχεις το θάρρος να πεις ότι εγώ μπήκα μέσα επειδή αυτό ήθελα να κάνω και τα έριξα. Τα έσπασα. Και τα πάτησα κιόλας. Και όχι απλά μου έπεσαν από τα χέρια. Τις κράτησα και μου έπεσαν από τα χέρια. Χαζομάρες. Και τον έβλεπα στη συνέντευξη τύπου, είχε μαζέψει 10-15 νοματέους δικούς τους και ρωτούσαν αυτοί. Ποιος ενδιαφέρεται, ρε. Ποιος ενδιαφέρεται. Έχουμε μεγάλα ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Καταρχάς, εγώ θέλω να κατέβω να αντιμετωπίσω λίγο τους εργάτες. Θέλω να τους ρωτήσω πόσο καιρό ακόμα θα σπάνε. Όλη τη βδομάδα. Όλη τη βδομάδα. Δεν δουλειά αυτή με το πάμε 8 η ώρα να βαράνε.

0: Καλωσορίζω κοντά μας τον πρόεδρο της Ελληνικής Δύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Καλημέρα κύριε Βελόπουλο. Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
1: Σιδηροκέφαλη και καλή αρχή.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Κύριε Βελόπουλε.
1: Η περιοχή των αθανάτων αθανατώνεται από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, όπως και όλη η περιφέρεια.
0: Ποια είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας?
1: Μηδαμινή, μηδενική. Γεμίζουμε τον κόσμο όχι με μετανάστες, με λαθρομετανάστες. Γιατί οι μετανάστες είναι αυτοί που πάει και κάνει τα χαρτιά του στην προξενία και έρχεται στη χώρα μας και εργάζεται ή ελέγχεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
0: Μα δεν έχει.
1: Εδώ έχουμε εισβολή. Εισβολή, αυτό ακούστε. Θα μιλάω τα ελληνικά όπως πρέπει.
0: Πλεύρη δεν έχει δεχτεί κριτική ότι είναι πολύ αυστηρός.
1: Από τους ψευτοαριστερούς. Να ξέρουμε και τι λέμε. Εγώ έχω πει χίλιες φορές, το ξαναπάω ακόμα μια φορά. Αν θες να θανατώσεις ένα έθνος, κάνεις δύο πυλώνες. Δεν δίνεις κίνητρα να γεννηθούν Έλληνες και φέρνεις κόσμο από οπουδήποτε αλλού. Μάλλον κάποιοι έχουν σχέδιο να θανατώσουν το ελληνικό έθνος.
2: Δεν τους φέρνει η κυβέρνηση.
1: Τους φέρνει, μια χαρά.
2: Αποβιβάζονται παρανόμως.
1: Όχι, δεν αποβιβάζονται, τους φέρνει το λιμενικό συνοδεία. Τους βάζουμε πάνω και τους μεταφέρουμε. Α πάει σε ένα ωραίο ακατοίκητο νησί, να τους δίνει εκεί τις υποδομές που δεν υπάρχουν αλλού. Υπάρχουν ακατοίκητα νησιά, ξέρετε πολλά.
0: Πόσους
1: και εκεί να τους δυσκολέψουμε τη ζωή, ούτε επιδόματα από την Κρήτη μεταφέρονται στη Μυτιλίνη. Και σε άλλες περιοχές. Και πάνω στις Σέρες.
2: Είναι λίγο μακριά.
1: Όχι, πάει και στις Σέρες.

0: Μισό λεπτό, συντηκεί, πάνε τους πάνε και εκεί. Ναι. Τους πάνε σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, τους φέρνω και τους απλώνω σε όλη την Ελλάδα. Για ποιο λόγο? Λέω λοιπόν το εξής. Τα κατήγητα νησιά, τέρμα. Ακούστε, για να αποτρέψεις ένα κύμα, ακούστε, μην πάμε στο φιλανθρωπία, γιατί κοιτάω τον Έλληνα ο οποίος πεινάει και δεν έχει να φάει, και άκουγα τον Υπουργό και γελούσαμε με αυτά που έλεγε προηγουμένως. Εν πάση περιπτώσει, το πρόγραμμα της ελληνικής είναι ξεκάθαρο. Θα τους κάνω τη ζωή δύσκολη. Όσο δύσκολη είναι στην πατρία τους, θα είναι και εδώ. Θα μένουν σε κλειστά κάμπ, σε ακατήγητα νησιά. Θα κάνουν επιτέλους αυτό που τους έλεγα το 19-20, κάντε συμφωνίες με τρίτες χώρες. Επιτέλους το κάνουν το 2027, το σκέφτηκαν το 2028. Δεν πάει έτσι πουθενά. Μπορείς να κάνεις συμφωνία μια χώρα φτωχή, τα λεφτά που θα πάνε εδώ, αν τα δίνεις εκεί να μένουν εκεί. Μέσα σε κλειστά καμπ, είτε στη Λιβύη, στην Αίγυπτο, τώρα πάει στην Αίγυπτο ο Πρωθυπουργός, ας το θέσει και αυτό. Μας. Από εκεί έρχονται. Τώρα, από Λιβύη και από Αίγυπτο.
1: Για πάμε λίγο στην
0: Άρα λοιπόν, γιατί... προκρίνω την επιβίωση του έθνους από την φιλανθρωπία που είναι για πολλούς, ξέρετε, ανώδυνη, γιατί στο σπίτι μας δίπλα δεν έχουμε εμείς δομές. Εκεί στο Ηράκλειο θα πάνε. Στη Συντίκη θα πάνε. Θα πάνε στο νησί Λέσβο. Θα πάνε σε διάφορες περιοχές. Αυτά κομμένα με εμάς. Δεν θα περνάει κουνούπι.
1: Τώρα, πώς είδατε τα μέτρα? Εδώ η κυβέρνηση λέει ότι κοστολογημένα, μετρημένα, νοικοκυρεμένα, για να μην μπει η χώρα ξανά σε περιπέτεια, έφτασε στα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ και έχετε να ανακουφίσει κρίσιμες κοινωνικές ομάδες. Τι λέτε?
0: Κύριε Παυλόπουλε, κύριε Χέτη, να σου πω κάτι. Δεν θα απαντήσω εγώ για τα μέτρα, θα απαντήσω και ο κ. Μπαρτάκος. Ζήσε Μάη να φας τριφύλι. Αυτό είπε, δεν το είπα εγώ. Ο άνθρωπος, σύμβουλος του Πρωθυπουργού, δεξί χέρι, διευθυντής του, ήταν εν πάση περιπτώσει, κοντά του, λέει: Ζήσε Μάη να φας τριφύλι. Ούτε ο Μάη θα φάμε τριφύλι, σαν όμως ταΐζουν, και αυτή είναι η αλήθεια. Ο κ. Μητσοτάκης, βέβαια, όλα αυτά τα έκανε για ένα και μόνο λόγο, για να μην κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό. Ο κ. Μητσοτάκης λέει: Ελληνική λύση και τρέμει.
1: Πώς προκύπτει?
0: Και κλαίει.
1: Πώς
0: και λέει και κλαίει.
2: Κουβέντα δεν είναι.
0: 62, μισό λεπτό. 62 υπουργοί. 62 υπουργοί. Θα με αφήσετε να μιλήσω και μετά. 62 υπουργοί, όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Μου τα λέγανε οι τοπικοί από την Κοζάνη, από την Καστοριά, από την Φλόρινα. Πώς παρακαλούσαν και τρώγαν πόρτες. Αλλάξτε ρότα, τους λέγανε. Μην ψηφίσετε ελληνική λύση. Τρέμει μόνο την ελληνική λύση ο Πρωθυπουργός. Και αυτό φάνηκε. Πάμε και στην ουσία των μέτρων του. Ακούστε, για μένα δεν έχει σημασία αν δίνω μια φορά κάτι. Η βιωσιμότητα ενός οικονομικού προγράμματος για να το δίνει πάντα έχει σημασία. Και εδώ όλα τα κόμματα, και ο κ. Ανδρουλάκης, ο κ. Τσίπρας, ο κ. Μητσοτάκης, δίνουν ψίχουλα και επιχειρούν να πάρουν.
1: Γιατί υπάρχουν άλλα να δώσουν, κύριε
0: Βελόπουλε. Ναι, ναι, θα σας
1: πω. Ποια υπάρχουν?
2: Μισό λεπτό τώρα. Αν εσείς μεθαύριο.
0: Να το ολοκληρώσω, να πω. Δεν είπε τίποτα για τον αναβαλλόμενο φόρο. Ρωτήστε ό,τι θέλετε. Δεν είπε τίποτα για τον αναβαλλόμενο φόρο. Δεν είπε τίποτα για τους μικρομεσαίους και τις 120 δόσεις την προκαταβολή φόρου να την τελειώσει. Για το 15% οριζόντιο φόρο που λέει η ελληνική λύση και είναι η πάταξη προδιαφυγής, ο καλύτερος άξονας, δεν είπε τίποτα. Για τους συνταξιούχους πάνω από 65 δεν είπε τίποτα. Για τους τρίτεκνους με κόφτες είπε. Κάποιοι θα πάρουν, κάποιοι θα πάρουν.
1: Όχι, είπε όλοι. 2.200.000 συνταξιούχοι θα πάρουν τα 400 ευρώ τον Νοέμβριο.
0: Ρωτήστε τους αξιωματικούς.
1: Έφυγαν από το τραπέζι.
0: Οι συνταξιούχοι, οι αξιωματικοί και έστολοι βγαίνουν εκτός, σας λέω, κύριε Παυλόπουλε. Δεν είναι έτσι.
1: Οι
0: αξιωματικοί και έστολοι συνολικά βγαίνουν εκτός. Πάμε και στους τρίτεκνους. Με κόφτες. 78.000 μέσα, 78.000 έξω. Έχεις δημογραφικό, άνθρωπέ μου. Και βάζεις κόφτες στους τρίτεκνους. Είσαι με τα καλά σου. Δηλαδή δεν είναι τραγικά.
1: Πρέπει να πείτε και πού θα βρει τα λεφτά.
0: Τα 7,2
1: δισεκατομμύρια έτσι στον αέρα. Είναι εύκολο, θα σας πει κάποιος.
0: Θα σας απαντήσω. Τα 7,2 δισεκατομμύρια των τελευταίων 2 ετών που πήραν οι εργολάβοι αποζημιώσεις χωρίς να κάνουν ούτε ένα κυβικό τσιμέντο να ρίξουν, θα μπορούσαν να πάνε στον ελληνικό λαό. Θέλετε κι άλλα? Να δώσω ένα παράδειγμα.
2: Να μου επιτρέψετε να σας διακόψω.
0: Παρακαλώ.
2: Πείτε ότι μεθαύριο σας καλεί ένα κόμμα να συγκυβερνήσετε. Ο κύριος Μητσοτάκης, κάποιο άλλο, όποιο εσείς θέλετε. Τι παραπάνω θα κάνατε?
0: Τετριμένη και η ερώτηση και τετριμένη και η απάντηση.
2: Γιατί είναι τετριμένη?
0: Όταν δεν εμπιστεύεσαι κάποιον, δεν μπορείς να συνεργαστείς. Εγώ δεν τις εμπιστεύομαι γιατί υπηρετούν τους πλουσίους και όχι τους φτωχούς. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Ελιακή πολιτική έχει η Ελλάδα? Δεν έχει. Το προϊόν το βασικό του πρωτογενούς τομέα είναι το λάδι. Και δεν έχουμε ελιακή πολιτική. Απλά πράγματα σας λέω, δεν σας λέω κάτι σημαντικό. Θα μπορούσαμε να έχουμε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα αν κάναμε το πρόγραμμα της ελληνικής λύσης, το εφαρμόζαμε αύριο το πρωί. Το επόμενο χρόνο θα είχαμε άλλα 2,5 δις. Θέλετε και άλλα παραδείγματα?
2: Εσείς λέτε ότι όλα αυτά που λέτε τώρα μπορείτε να τα επιτύχετε στον πρώτο χρόνο.
0: Όπως το πετυχαίνω στις επιχειρήσεις μου, αγαπητέ κύριε Χιώτη, γιατί εγώ επί του πεδίου οργανώνω τις επιχειρήσεις μου. Δουλεύω, εργάζομαι, δεν είμαι άεργος πολιτικός όπως οι υπόλοιποι. Εγώ εργάζομαι καθημερινά. Δηλαδή τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ που δίνουμε σε εισαγωγή εισαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων μπορούσαμε να τα καλύψουμε πολύ εύκολα, ξέρετε. Κάποτε τα καλύπταμε. Είναι εύκολο. Έχουμε δικές μας ράτσες εγωπροβάτων. Τις θανατώνουμε, τέρμα η θανάτωση, εμβόλια, τέρμα εισαγωγή προβάτων και επιτέλους να καθορίσουμε βοσκοτόπους. Να συνδέσω την επιδότηση, ακούστε τα από τώρα, με το κεφάλι του ζώου, όχι με βοσκοτόπια από την Κρήτη στη Φλόρινα. Αυτά είναι βασικά πράγματα σε έναν άνθρωπο που θέλει να οργανώσει την οικονομία. Και έτσι κερδίζω 5 δις. Αντί να δίνω 5 δις σε εισαγωγές και 5 δις δανεικά.
1: Αφού είναι τόσο εύκολο, γιατί δεν το κάνει ο Μητσοτάκης?
0: Γιατί δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Εγώ το αντιλαμβάνομαι.
1: Πώς δεν ξέρουν?
0: Είναι ανίδιοι, είναι ανίκανοι.
1: Έχουμε μια χώρα η οποία μπορεί να αποπληρώνει νωρίτερα
2: 8 χρόνια.
1: Έχουμε πλεονάσματα, έχουμε.
0: Επειδή είναι δύο ερωτήσει ταυτόχρονα, με ρώτησε κάτι ο κύριος.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: 8 χρόνια πρωθυπουργός του Κασίδη, το κεφάλι δεν μαθαίνεις αν δεν έχεις μάθει από πριν να οργανώνεις διοικήσεις και να επιχειρηματολογείς. Και να επιχειρείς. Λέω λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσω, έχουμε το λάδι, σας λέω, και δεν έχουμε ελεϊκή πολιτική. Έχουμε τα εγωπρόβατα και δεν προστατεύουμε τις δικές μας φυλές. Δεν έχουμε βοσκοτόπια για να βοσκήσουν. Εάν κάναμε βοσκοτόπια κανονικά και βόσκησαν τα ζωντανά μας εκεί, θα είχαμε και αντιπυρικές ζώνες. Και δεν θα γεγόταν 8-10 μέρες η Κόνιτσα περιέργως, οι βουνοκορφές, για να πάνε για ανεμογεννήτες πιο εύκολα. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Όπως στο Πορτογερμενό. Ξέρετε, η ελληνική λύση διαφέρει από τα υπόλοιπα κόμματα για ένα λόγο, κύριε Παυλόπουλε. Στο ότι έχει πρόγραμμα. Έχει σχέδιο. Το οποίο εφαρμόζεται. Και μπορούμε να το εφαρμόσουμε αύριο το πρωί.
2: Το αν είναι εφαρμόσιμο ή όχι, δηλαδή, δεν το κρίνω εγώ.
0: Ναι,
2: αλλά εγώ βλέπω ότι ο Μητσοτάκης είναι στο 30.
0: Πού το βλέπετε αυτό?
2: Στις δημοσκοπίες.
0: Καλά, οι εκλογές είναι το.
1: Και τα δικά σας ποσοστά. Εσείς πού το είδατε το δικό σας?
0: Ακούστε.
1: Η δική σας δύναμη.
0: 4,5% έχουμε.
1: Ποιος?
0: Με βάση τις εκλογές. Με βάση
2: τις εθνικές έχει 40.
0: Για την διαφορά μας.
2: 40.
0: Ούτε υπερφύαλοι είμαστε, ούτε υποφόλικες λέμε. Οι εθνικές εκλογές 4,5% έχει ελληνική λύση, με 4,5% ξεκινάμε. Τώρα το αν λένε οι άλλοι 40 και είναι 30, είναι 25.
1: Άρα ο Μητσοτάκης πόσο
2: έχει? Μητσοτάκης έχει 39.
0: Δεν ξέρω πόσο έχει. Μα δεν ξέρω πόσο έχει. Ξέρετε, εσείς γίνανε εκλογές?
1: Όχι.
0: Όταν γίνουν εκλογές, θα δείτε τι κάζο θα πάθουν, όπως πάθαν στη Βόρεια Ελλάδα οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και πήραν απαντήσεις. Πήγαν, ξόδεψαν εκατομμύρια ευρώ για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που δεν είναι η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οργανισμοί και υπουργεία. Η ΔΥΠΑ είχε 300.000 ευρώ περίπτερο. Για βάλτε 150 υπουργεία, πόσα λεφτά είναι αυτά. Δεν μπορούσε να τα δώσει στον ελληνικό λαό? Για να κάνει το κομμάτι του ποιο, ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας. Αν το Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός, θα πάει στη ΔΕΘ, θα κάνει την ομιλία του, θα κόψει την κορδέλα. Αλλά θέλω ΔΕΘ, θέλω επιχειρηματίες, θέλω έκθεση, θέλω εκθέματα. Όχι να βλέπω τον οργανισμό μετανάστευσης, τον οργανισμό της αστυνομίας, τον οργανισμό του Υπουργείου Εργασίας να μου κάνουν περίπτερα για να γεμίζει η έκθεση χωρίς εκθέτες κανονικούς. Αυτά θα τα κόψει η ελληνική λύση.
1: Τώρα να ρωτήσω κάτι.
2: Δεν θα κάνετε, μισό λεπτό.
1: Ναι.
2: Θα καταργήσετε τη ΔΕΘ?
0: Όχι. Θα γίνει μια πραγματική διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης. Τι δουλειά έχουν εκεί τα υπουργεία? Για πείτε μου εσείς.
1: Για την επιχειρηματικότητα,
0: δηλαδή. Ακριβώς.
1: Αυτό λέτε.
0: Το επιχειρήν. Μα αυτό είναι η διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάω στον Ντίσσελντορφ εγώ. Πηγαίνω συχνά.
1: Τώρα σε αυτό που λέει ο Βελόπουλος δεν έχει πολύ άδικο. Ότι η ΔΕΘ άλλαξε χαρακτήρα από εκεί που ήταν. Το επίκεντρο
2: σε τι έχει γίνει παραπάνω κρατικό
0: δίκτυο. Τσίρκο έγινε.
1: Αλλά το χρησιμοποιείτε και εσείς αυτό το
0: τσίρκο. Εγώ δεν πήγα ποτέ.
1: Θα σας πει κάποιος.
0: Δεν πήγα ποτέ.
1: Και εσείς πάτε σε αυτό το τσίρκο.
0: Όχι.
1: Και κάνετε το κομμάτι σας.
0: Σας πιάνω ανενημέρωτο.
1: Τι πράγμα.
0: Έχουμε βγάλει και ανακοινώσεις από το 19 ως κόμμα που μπήκαμε στη Βουλή. Δεν πατάμε στη ΔΕΘ ποτέ.
1: Δεν είπα ότι
0: ποτέ.
1: Δεν πάτε, όντως.
0: Ποτέ.
1: Αλλά όλο αυτό το χρησιμοποιείτε και ως αφήγημα και ως επιχείρημα αυτό που σημαίνει.
0: Ούτε συνέντευξη κάνω. Ούτε πηγαίνω εκεί, σέβομαι την πόλη
1: που μεγάλωσε. Ακούστε λίγο. Είναι.
0: Εγώ σέβομαι την πόλη και τους πολίτες της. Ναι. Ξέρετε τι περνάμε τη Θεσσαλονίκη σε 7-8 μέρες. Τώρα, ξέρετε την Πέμπτη έκλεισε η Βουλή για να πάνε να μιλήσουν τα κόμματα εκεί. Το έχει πει κανείς στον ελληνικό λαό. Ζητήθηκε στη διάσκεψη των Προέδρων να είναι κλειστή η Βουλή την Πέμπτη και την Παρασκευή και την Τετάρτη για να πάνε εκεί να μιλήσουν. Το καταλαβαίνετε.
1: Ωραία.
0: Την Πέμπτη κλείνει η Βουλή για να πάνε στην Τώρα οι κομματάρχες.
1: Υπάρχει μια καινούργια παρτίδα, κύριε Βελόπουλε.
0: Παρακαλώ.
1: Υπάρχει μια καινούργια προεκλογική παρτίδα.
0: Ναι.
1: Που έχει μέσα τις μεταβλητές που λέγονται Σαμαράς, πιθανότατα Καριστιανού, υπαρκτό κόμμα και ό,τι άλλο προκύψει. Εάν ο κύριος Μητσοτάκης δεν πετύχει αυτοδυναμία και σας πει Κυριάκο έλα να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κυβέρνηση, θα βάλετε νερό στο κρασί σας, θα συναντηθείτε με τον Πρωθυπουργό?
0: Είσαι υποχρεωμένος.
1: Υπάρχει προοπτική να σχηματίσετε ένα ενίο σχήμα?
0: Θα του πω, Μητσοτάκη ελληνική λύση λες και θα κλαις. Αυτό του πω. Μητσοτάκη ελληνική λύση θα λες και θα κλαις. Γιατί τα λέει από το 19 και δεν τα εφαρμόζουν. Ό,τι και αν τους λέω. Οποιαδήποτε κυβέρνηση και να ήταν. Δεν πρόκειται να συνεργαστώ με ανθρώπους που δεν εμπιστεύομαι. Το λέω και το ξεκαθαρίζω. Δεν τους εμπιστεύομαι. Για πολλούς λόγους δεν τους εμπιστεύομαι, αλλά κυρίως γιατί οι ίδιοι λένε τόσα ψέματα καθημερινά και πραγματικά απορώ με τον ελληνικό λαό. Τους έδωσε 2,2 δις, έτσι δεν λέει. Και τους πήρε 14 δις από τα υπερπλάσματα. Δηλαδή έκλεψε 13,7 δις και τους δίνει 2,2 δις πίσω και πρέπει να πει ευχαριστώ ο ελληνικός λαός. Και άκουγα χθες τον Γεωργιάδη που είχατε εδώ. Πραγματικά το ψέμα το έχει εύκαιρο. Έπρεπε να παραιτηθεί σήμερα ο Γεωργιάδης. Χθες βγήκε σε ένα άλλο κανάλι και είπε ότι η εστίαση ανέβη και λέει έχει έσοδα παραπάνω. Και βάζει το
1: chat GPT.
0: Μπράβο, και τον διαψεύδει. Ή δεν ήξερε και έλεγε ψέματα, ή έλεγε ψέματα συνειδητά.
2: Καλά, μπορεί να έκανε ένα λάθος.
0: Δεν είναι λάθος. Δεν είναι λάθος να λες ότι αυξήθηκαν τα έσοδα στην εστίαση. Είναι προπαγάνδα. Είναι ψεύτικη προπαγάνδα. Και αν υπήρχε σε άλλη χώρα υπουργός που το έκανε αυτό, θα τον είχε διώξει ο πρωθυπουργός. Αλλά ξέρετε, το ψέμα το λένε τόσο εύκολα που το πιστεύουν και οι ίδιοι. Και αυτό είναι αντίθετο στη δική μας, αν θέλετε, διαφορετική στάση στην πολιτική.
2: Το αποκλείεται να συνεργαστεί.
0: Το αποκλείω κάθετα και οριζόντια. Mm-hmm. Και να σας πω κάτι, έκανε μια πρόταση ο πρωθυπουργός. Να δίνουν, λέει, 50 ευρώ οι γονείς και άλλα 50 το κράτος. Αυτό πιο βολεύει, ας πω εγώ. Τα αποδοματικά των τραπεζών. Γιατί δεν είπε το αυτό που λέει η ελληνική λύση. Να βάζει ο Έλληνας, γιατί κυκλοφορούν 40 δις, σε μία τράπεζα κρατική τα λεφτά αυτά, να κάνουμε έναν ΟΕΚ και να δίνουμε σπίτια στους Έλληνες με χαμηλό το καδάνια για να πάρουν σπίτια όλοι οι Έλληνες. Τόσο απλά είναι τα πράγματα.
1: Καλημέρα,
0: και έχουμε κύριε. Κρατική τράπεζα. Σε λεπτό. Κρατική τράπεζα υπάρχει, αναπτυξιακή. Αν το λέει κανένας, και αυτό με ενοχλεί εμένα. Η κρατική τράπεζα είναι ατμομηχανή σε μία χώρα και την έχουν τελειώσει. Και να πω κάτι, γιατί είδα τον κύριο Μαζενίκη, πώς λέγεται.
2: Παρακαλώ.
0: Ναι, για τα αεροσκάφη, πολεμικά.
2: Ναι.
0: Ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι δεν πέσαν υπερπατρίδος. Τα παλικάρια τα δυο αυτά έπεσαν υπέρ ιδιωτικών συμφερόντων. Από πού και σπου πολεμικό αεροσκάφος δανείζεται από την πολεμική αεροπορία σε έναν ιδιώτη, εξηγήστε μου εσείς, για να κάνει σοου και να κονομάει 300 και 400 και 500 χιλιάρια για ένα εκατομμύριο. Πείτε μου το λόγο! Πείτε μου το λόγο, τα παλικάρια αυτά, αντί να πολεμάσουν σε θέρες του Αιγαίου απέναντι στους Τούρκους, τους στείλαμε για να κάνουν παρελάσεις σε μια ιδιωτική εταιρεία. Και δεν ζητά συγγνώμη γιατί δεν παρέχεται κανένα.
1: Πρέπει να σταματήσει αυτό, λέτε.
0: Παρακαλώ.
1: Πρέπει να σταματήσει αυτό.
0: Αύριο το πρωί οι ιδιωτικές εκθέσεις και παραμύθια της καλυμμάς κερδοφόρες. Τι δουλειά έχουμε τον πολεμικό μας.
2: Θα θέσετε ερώτηση στη Βουλή γι' αυτό.
0: Βεβαιότατα.
2: Μάλιστα.
0: Ήδη από ό,τι δόθηκε εντολή, σήμερα πρέπει να κατευθύνεται η ερώτηση αυτή. Και να σου πω και κάτι ακόμα για την τελειώσει ιστορία.
2: Σήμερα θα κατευθύνεται.
0: Ναι.
1: Πρέπει να κλείσουμε.
0: Και σε όλους αυτούς με το Ισραήλ να πω το εξής.
2: Δεν έχουμε χρόνο.
0: Θα το πω.
2: Θα ξανάρθει.
0: Αυτοί που βγαίνουν για free Palestine, γιατί δεν βγαίνουν για free Κύπρους, Σάιπρους. Αυτοί που βγαίνουν με τις σημαίες της Παλαιστίνης και λένε ελεύθερη Παλαιστίνη, γιατί δεν βγαίνουν με τις σημαίες της Κύπρου να πούνε ελεύθερη Κύπρος? Ερώτημα.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε.
0: Ο κύριος Δένιας για ακόμη μια φορά είπε ψέματα. Δεν έχουμε λογισμικό για την ασπίδα, το Αχιλλέα και τα παραμύθια της καλυμμάς. Με ψέματα πολιτική δεν κάνεις.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Να είστε καλά. Πρόεδρε.

Πάμε τώρα στην αρχαία Ελλάδα. Να μιλήσουμε λίγο για τους προδότες. Τους προδότες στην αρχαία Ελλάδα. Κάναμε μια αναφορά σε άλλες εκπομπές. Πάμε και εδώ. Ποιοι αρχαίοι Έλληνες θεωρήθηκαν προδότες και ποιο το τέλος τους. Δημάρατος. Ο Δημάρατος ήταν σπαρτιάτης βασιλιάς που αναζήτησε τη βοήθεια των Περσών. Μάλιστα. Βασίλεψε τον 6ο αιώνα, τέλη του 6ου αιώνα προς τον 5ο αιώνα. Μαζί με τον Κλεομένη από τη δυναστεία των Αγιάδων. Μαζί με τον Κλεομένη λοιπόν βοήθησε στην αποκατάσταση της δημοκρατίας όταν η Σπάρτη φοβήθηκε την πιθανή συνεργασία του Ιππία με τους Πέρσες. Το 506 π.Χ. όταν οι Σπαρτιάτες εξεστράτευσαν εναντίον της Αθήνας, ο Δημάρατος αρνήθηκε να συνεχίσει την πορεία του στρατού προς την Αττική. Ακούστε τώρα. Είπε όχι. Η διαφωνία ανάμεσα στους δύο άντρες, βασίλης, γιατί αν ξέρετε η Σπάρτη είχε δύο βασίλες, δεν είχε ένα βασιλιά, είχε δύο βασίλες πάντα. Δύο. Ήταν έντονη, ώστε οι σύμμαχοι της Σπάρτης έχασαν την εμπιστοσύνη τους και η εκστρατεία κατέρευσε. Η Σπάρτη εναντίον της Αθήνας. Αργότερα η σύγκρουση κορυφώθηκε με την υπόθεση της Αίγινας των δύο βασιλέων. Όταν οι Αθηναίοι ζήτησαν από τη Σπάρτη να τιμωρήσει τους Αιγινίτες για τη συνεργασία τους με τους Πέρσες. Οι Αθηναίοι ζητάνε από τη Σπάρτη και λένε οι Αιγινίτες πήγαν με τους Πέρσες. Τιμωρήστε τους. Ο Δημάρατος παρενέβη και προσπάθησε να εμποδίσει την επέμβαση. Η στάση του θεωρήθηκε αντίθετη με τα ελληνικά συμφέροντα. Γιατί είχε σχέση με τους Πέρσες. Και εδώ ακριβώς ο Κλεμένης τον απομακρύνει, τον Δημάρατο, από το θρόνο και ο Δημάρατος καταφεύγει πού? Στην Περσία. Πήγε στην Περσία. Εκεί έγινε σύμβουλος του Ξέρξη και αποκτά σημαντική θέση στην Περσική Αυλή. Γίνεται σύμβουλός του. Λίγο πριν τη δεύτερη Περσική εκστρατεία, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, ενημερώνει τους Σπαρτιάτες για την επικείμενη επίθεση. Ξύπνησε το ελληνικό DNA μέσα του. Ξύπνησε ο Έλληνας. Και τους λέει: παιδιά, ξυπνήστε, έρχονται οι Πέρσες. Αυτή είναι η ιστορία του Δημάρατου που θεωρήθηκε προδότης. Πάμε στον Εφιάλτη. Ο άνθρωπος που αποκάλυψε το μονοπάτι στις Θερμοπύλες στους Πέρσες. Ποιος ήταν πραγματικά όμως ο Εφιάλτης? Γιατί μαθαίνουμε διάφορα γι' αυτό. Γιατί αυτός άλλαξε την πορεία της μάχης των Θερμοπυλών. Ή την επίσπευσε περισσότερο. Θα μπορούσε δηλαδή να κερδίσουν οι Πέρσες μετά από κάνα μήνα γιατί ήταν πολύ περισσότεροι, αλλά δεν μπορούσαν να κερδίσουν εκείνη τη στιγμή. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, ο Εφιάλτης ήταν γιος του Ευρύδημου, καταγόταν από ελληνικό φύλο των Μαλιαίων, εξού και ο Μαλιακός κόλπος. Μαλιακός κόλπος, Μαλιαίοι, που κατοικούσε στην περιοχή γύρω από το Μαλιακό κόλπο. Εξού και το όνομα. Οι Μαλιαίοι, φύλο ελληνικό στη Φθιώτιδα, έδωσαν το όνομά τους στο Μαλιακό κόλπο. Το 486 εκστρατεία του Ξέρξη εναντίον της Ελλάδος βρισκόταν σε ένα κρίσιμο σημείο. Ο Ξέρξης αναζητούσε απεγνωσμένα να παρακάμψει την ελληνική άμυνα. Και τότε εμφανίζεται ο Εφιάλτης στις Θερμοπύλες. Για προσωπικό του όφελος, αποκάλυψε στους Πέρσες το κρυφό ορεινό μονοπάτι που περνούσε πάνω από το όρος Καλίδρομων. Από εκεί ο Περσικός στρατός μπορούσε να κυκλώσει τις Θερμοπύλες και τις δυνάμεις του Λεωνίδου. Πρέπει να πω το εξής, ότι υπάρχει και άλλη ερμηνεία ότι ο Εφιάλτης ζήτησε από τον Ξέρξη την πόλη του και την περιοχή του να μην τη σκάψει. Δηλαδή το έκανε για την πόλη του. Πρόδωσε τον Λεωνίδα για την πόλη τη δική του. Άλλη άποψη. Ο Εφιάλτης έλαβε μία αμοιβή για την πράξη του. Ποια ήταν αυτή? Μετά την αποτυχία, λεφτά, της Περσικής εκστρατείας, επικηρύχθηκε από την Δελφική Αφικτιονία. Τον επικήρυξαν. Κατέφυγε στη Θεσσαλία, όπου έζησε για χρόνια καταζητούμενος. Παυσανίας, ο ήρωας των Πλατεών, κατηγορήθηκε για προδοσία. Γιατί? Ηγήθηκε των ελληνικών δυνάμεων στις πλατεές, μην ξεχνάμε, η νίκη τον έκανε θρύλο και τα λοιπά, αλλά ανάμεσα σε επιτυχίες τις μεγάλες του Παυσανία ήταν η κατάληψη του Βυζαντίου, μιας πόλης στρατηγικά ισχυρής, υπό περσικό έλεγχο, ξέρετε που, το Βυζάντιο που έγινε Κωνσταντινούπολη, εκεί. Μετά την κατάληψη της πόλης ο Παυσανίας έκανε κάτι που φαίνεται ότι αλλάζει η στάση του. Απελευθέρωσε Πέρσες ευγενείς εχμαλώτους. Ξεκινάει μυστική αλληλογραφία με τον Ξέρξη, ο Παυσανίας. Η συμπεριφορά του αυτή προκαλεί υποψίες. Υιοθετεί περσικές συνήθειες, το αρέσει η χλειδί, ανατολικός τρόπος.
έδειχνε ότι είναι πολύ κοντά στον Πέρση μονάρχη. Οι Σπαρτιάτες λοιπόν αποφάσισαν να δράσουν, ακούγοντας όλα αυτά. Όταν προσπάθησαν να το συλλάβουν, ο Παυσανίας καταφεύγει στο ναό της Αθηνάς Χαλκίικου. Επειδή οι Σπαρτιάτες δεν μπορούσαν να τους σκοτώσουν μέσα στο ναό, απαγορευόταν, γιατί ζήτησε ο Σικέτης, ζήτησε άσυλο από τη θεότητα στο ναό. Τι έκαναν? Έχτισαν όλα τα ανοίγματα του ναού για να μην βγει ποτέ από εκεί μέσα. Ένας άλλος προδότης, γεμάτο προδότης ήταν η Ελλάδα πάντα και τώρα προδότης έχει πάλι. Γιατί αυτό που κάναμε την Κάσο προδοσία μπορεί να λεχθεί. Ο Τιμόχαρης, άνθρωπος που προσπάθησε να δολοφονήσει τον Πύρο, τον βασιλιά της Υπήρου. Έζησε την εποχή που η ισχύ της Ρώμης άρχισε να εξαπλώνεται στη Μεσόγειο. Προσπάθησε να δημιουργήσει ένα μεγάλο ελληνιστικό κράτος. Ο Πύρος έκανε τεράστιους πολέμους με τους Ρωμαίους. Ήταν σκληρές οι μάχες του, νικητής πάντοτε. Αλλά πάντοτε εδώ στην Ηπειρωτική Ελλάδα, είτε οι Ρωμαίοι είτε οι Πέρσες, την ώρα που πέτυχε κάτι κάποιος Έλληνας, έπαιρναν λεφτά οι προδότες για να πριονίσουν τις επιτυχίες. Έτσι λοιπόν, μετά τη μάχη στο Άσκλο στην Ιταλία, ο προσωπικός του γιατρός του Πύρου, ο Τιμόχαρης από την αρχαία Αμβρακία, προσπάθησε να εξοντώσει τον βασιλιά Πύρο. Έστειλε κρυφά επιστολή στο Ρωμαίο στρατηγό Γάιο Φαβρίκιο Λουκίνιο ή Λουσκίνο, που τον πρότεινε να δηλητηριάσει τον Πύρο, ο γιατρός του. Όσα αντάλλαγα μας ζητούσε, μεγάλη αμοιβή. Όμως ο συγκεκριμένος στρατηγός, ο Ρωμαίος, αρνήθηκε να κερδίσει ένα πόλεμο με δόλο και του είπε: όχι, εγώ θα κάνω μάχη, δεν θα δηλητηριάσω. Αντί να δεχτεί την πρόταση λοιπόν, ενημερώνει ο Ρωμαίος τον Πύρο ότι ο γιατρός του πάει να τον φάει. Ο Πύρος τον τενεκτέλεσε, το δέρμα του τα έκανε για τα χαλινάρια του ενός αλόγου, στέλνοντας ένα σκληρό μήνυμα σε κάθε προδότη. Αυτά για τις προδότες, για να ξέρετε ότι πάντοτε είχε η Ελλάδα προδότες και πάντοτε γεννάει και ήρωες. Αποφασίστε σε ποια πλευρά θα είστε, των προδοτών ή των ηρώων, αυτό που αγαπούν την πατρίδα ή αυτό που την ξεπουλούν, με την ελληνική λύση ή με όλους τους άλλους που είναι απέναντί μας. Επιλογές είναι η ζωή. Είμαστε οι επιλογές μας.

0: Φίλες και φίλοι, υπάρχουν μερικά ιστορικά γεγονότα που είτε κρύβονται πίσω από τη μυθολογία, μυθοπλασία, αλλά ίσως και από την πραγματικότητα, τα οποία τα ξεχάσαμε όλοι. Θυμάμαι τότε ήμουνα 21 ετών. 1986. Χωριό Πέπλος, Φερών. Είναι μία από τις πιο σοβαρές ιστορικές στιγμές της νεότερης ιστορίας που, εν πάση περιπτώσει, τα Ελληνόπουλα απέδειξαν ότι δεν φοβούνται τίποτα. Αυτά πρέπει να μαθαίνουμε στο σχολείο.
1: Το τελευταίο επιβεβαιωμένο θερμό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, το οποίο κατέληξε στον αδόκητο θάνατο ενός Έλληνα στρατιώτη πεζικού του Ζήση Καραγόγου και τουλάχιστον δύο Τούρκων, εκ των οποίων ο ένας υπολοχαγός. Πρόκειται για ένα μεδυρό επεισόδιο που ξεκίνησε το πρωί της 19ης Δεκεμβρίου του 1986 με το θάνατο του Ζήση Καραγόγου. Γρήγορα εξελίχθηκε σε μάχη, η οποία διήρκησε σχεδόν μέχρι το απόγευμα και λίγο έλειψε στο να οδηγήσει τις δύο χώρες σε ένα νέο πόλεμο. Ο 19χρονος Ζήσης Καραγόγος είχε τοποθετηθεί αρχικά στο τάγμα Προκαλύψος με έδρα το Πέπλο Φερών και γρήγορα ανέλαβε υπηρεσία σκοπού σε ένα από τα φυλάκια Προκαλύψος του τάγματος, που τότε υποταγόταν στη 12η Μεραρχία Αλεξανδρούπολης, την 31η Μηχανοκίνητη Δεξιαρχία σήμερα. Λόγος του Τουρκικού στρατού βρέθηκε εντός ελληνικού εδάφους. Όταν έγινε αντιληπτό από την ελληνική περίπολο που βρίσκονταν στο σημείο, οι Τούρκοι στρατιώτες πυροβόλησαν κατά των Ελλήνων στρατιωτών, οι οποίοι βρίσκονταν περίπου 100 μέτρα από τη Μεθόριο και σκοτώνουν τον Έλληνα στρατιώτη Καραγόγο. Οι Έλληνες έλαβαν αμέσως θέσεις μάχης και ανταπέδωσαν τα πυρά. Από την ανταλλαγή αυτή των πυρών σκοτώθηκαν επί τόπου ο Τούρκος λοχαγός και ένας υπαξιωματικός. Η μάχη συνεχίστηκε λίγη ώρα ακόμη, μέχρι που οι Τούρκοι, οι οποίοι είχαν και αυτοί ενισχυθεί με λίγα άτομα, υποχωρούσαν καθώς οι ελληνικές δυνάμεις υπερτερούσαν αριθμητικά. Μόλις υπήρξε κατάπαυση πυρών, οι Έλληνες κατάφεραν να πάρουν τον βαριά τραυματισμένο φαντάρο Ζήση Καραγόγο. Μεταφέρθηκε άμεσα στο Κύχνα Αλεξανδρούπολης, αλλά οι 5 σφαίρες που είχε δεχθεί του προκάλεσαν τόσο βαριά τραύματα που δυστυχώς κατέληξε μέσα σε λίγα λεπτά. Ο Καραγόγος ήθελε λίγες μέρες για να βρεθεί με τους δικούς του, αφού θα έπαιρνε άδεια για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Στη μνήμη του αδικοχαμένου Ζήση Καραγόγου, ο ελληνικός στρατός, ο οποίος ποτέ δεν δημοσίευσε το γεγονός, έδωσε το όνομά του σε φυλάκια στην περιοχή του Πέπλου, ενώ χτίστηκε και μνημείο με εικονοστάσιο που θα θυμίζουν για πάντα τη θυσία του, μόλις τα 19 του, για την Ελλάδα.
0: Είναι εκείνες οι στιγμές που αυτό το σάπιο βρωμερό κράτος που φτιάξαν οι Νεοέλληνες, οι ηγέτες τους, σβήνει ηρωικές και ένδοξες στιγμές Ελλήνων. Τα ίδια έκαναν και με την εισβολή στην Κύπρο, που δεν θεωρήθηκε ποτέ ότι ήταν πόλεμος. Ναι, τα παιδιά μας που έπεσαν εκεί έπεσαν από τροχαία δυστυχήματα ή από πέσιμο από σκάλα. Πραγματικά είναι πράγματα που με κάνουν και αηδιάζω, παιδιά. Αηδιάζω. Έχουν γίνει πολλά συμβάντα. Πάρα πολλά με τους Τούρκους. Πολλά κρύφτηκαν. Αν θυμάστε τι μας είχαν κάνει εσχάτως με τα παιδιά που τα πήραν γιατί χάθηκαν από το μονοπάτι και αυτοί, τι να πω τώρα, και τους πήγαν στην Τουρκία φυλακή πόσους μήνες. Το θυμάστε? Το θυμάστε αυτό, ρε παιδιά? Αλήθεια, εκείνοι 6, 7, 8 αξιωματικοί Τούρκοι, τι έγιναν? Λέω τώρα εγώ. Που είχα έρθει με το ελικόπτερο και προσγειώθηκαν στην Αλεξανδρούπολη με το ελικόπτερο και το παραδώσαμε και όλο το ελικόπτερο πίσω κατευθείαν. Αντί να καθυστερήσουμε ένα μήνα, δύο μήνες, δικαστήρια, ιστορίες, το ένα τ' άλλο. Πού πήγαν αυτοί? Για σκεφτείτε λίγο. Εγώ σας ανοίγω όσο μπορώ τα μάτια. Γιατί μιλάω μέσα από την ψυχή μου και μέσα από την καρδιά μου και εκεί λέω αυτό πιστεύω. Γι' αυτό και πρέπει η ελληνική λύση να θριαβεύσει τις εκλογές. Σας το λέω δημοσίως. Αν δεν θριαβεύσει, είναι η τελευταία μας ευκαιρία. Δεν θα υπάρξει άλλη. Τέλος. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Και πάμε σε έναν τεράστιο. Δεν το ξέρετε οι περισσότεροι. Μπορεί ο σώμα τον ακούσατε. Έναν υπερβατικό φιλόσοφο, τον Εμπεδοκλή. Και εδώ γεννάται ένα ερώτημα από τους ιστοριογράφους, αλλά και τους αρχαιολόγους, αλλά και τους φιλολόγους. Ήταν μύστης ή φιλόσοφος? Θα προσπαθήσουμε αυτή την τεράστια μορφή, φίλες και φίλοι, να την ανοιχνεύσουμε. Ανάμεσα λοιπόν στις μορφές που ξεχωρίζουν, για μένα ξεχωρίζει πάρα πολύ αυτή η μορφή της αρχαιότητος, είναι ο Εμπεδοκλής. Μια τεράστια προσωπικότητα, πολυδιάστατη, πολυπράγμων, που συνδύαζε τη φιλοσοφία, την ποίηση, την πολιτική και την επιστήμη. Κάποιοι, μπορεί να έχουν και δίκιο, τον συγκρίνουν ακόμη και με τον Αριστοτέλη. Άποψή μου όχι. Μην εκπλαγείτε να σου το πω, αλλά θεωρώ ότι είναι υπεροδιέστερος του Αριστοτέλους. Ο Αριστοτέλους έχει γράψει εκατοντάδες συγγράμματα. Εκατοντάδες συγγράμματα, χαμένα τα περισσότερα. Εκατοντάδες. Τεράστια μορφή. Μεγάλη μορφή ο Αριστοτέλης. Και αυτός, αν τους βάζαμε σε βαθμίδες, κάπως έτσι θα τους έβαζα εγώ. Αλλά ο Εμπεδοκλής ήταν μια τεράστια φυσιογνωμία. Δεν ήταν ένας στοχαστής. Δεν τον ξέρει κανένας μας, παιδιά. Αλλά ήταν ένας άνθρωπος που ενεργοποιήθηκε για τα κοινά. Και επέδρασε ουσιαστικά στην κοινωνία. Ενεργοποιήθηκε με την πολιτική ο Εμπεδοκλής, παιδιά. Δηλαδή, ο Αριστοτέλης δεν ασχολήθηκε με τα κοινά. Δεν μπήκε στην πολιτική. Έγραψε για την πολιτική. Αναφέρθηκε για την πολιτεία. Είπε πράγματα. Εκπαίδευσε τον Αλέξανδρο. Αλλά με την πολιτική δεν ασχολήθηκε. Ο συγκεκριμένος ο Εμπεδοκλής ασχολήθηκε με την πολιτική. Ταυτόχρονα, πρέπει να πω το εξής. Παρά την κοσμική του δράση, προσέλαβε μια σχεδόν υπερβατική διάσταση, ώστε πολλοί να το θεωρούν προφήτη ή μύστη. Για πολλούς είναι κάτι ανώτερο και είναι ο Εμπεδοκλής. Πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Γεννημένος στον Ακράγαντα. Πού είναι ο Ακράγαντας? Ακράγας ρε. Μεγάλη Ελλάδα. Έχω πάει το ωραιότερο ταξίδι της ζωής μου. Κατά τον 5ο αιώνα ανήκε σε αριστοκρατική οικογένεια με ισχυρή πολιτική παρουσία ο Εμπεδοκλής. Δεν ήταν τυχαίο πρόσωπο. Η οικογένεια του δεν είχε και Ολυμπιονίκες. Μιλάμε για μεγαλείο τώρα, έτσι, οικογενειακό μεγαλείο. Δεν ήταν τώρα πολιτικοί, Ολυμπιονίκες, έτσι, φιλόσοφοι. Μια πολύ μεγάλη, με την ευρεία έννοια, οικογένεια του Ακράγαντα. Παρά την καταγωγή τον πλούτο το δικό του, ο ίδιος ο Εμπεδοκλής υπήρξε θερμός υποστηρικτής της δημοκρατίας. Δείτε την αντίφαση. Πάμπλουτος, αριστοκράτης, μεγάλη οικογένεια, ο ίδιος ήταν υποστηρικτής ο Εμπεδοκλής της δημοκρατίας. Όταν επιχειρήθηκε να επιβληθεί τυραννίδα, η τυραννία στην πόλη του, στον Ακράγαντα, ο Εμπεδοκλής ηγήθηκε συμπολιτών του και συνέβαλε ο ίδιος στην ανατροπή των πραξικοπηματιών, ώστε να μην επιβληθεί δικτατορία. Μιλάμε για μορφή τώρα. Το ξέρει κανένας τον Εμπεδοκλή? Αποκλείεται. Μάλιστα, όταν του προτάθηκε του ιδίου να αναλάβει την εξουσία, αρνήθηκε. Αρνήθηκε. Και είπε, ναι μεν ηγήθηκα στο να μην γίνει δικτακτορία, αλλά δεν μπορεί να ηγηθώ τώρα για να γίνει άλλου είδους δικτακτορία. Στήριξε δηλαδή τη δημοκρατική διακυβέρνηση. Η κοινωνική του δράση λοιπόν συνοδεύτηκε από έμπρακτη φιλανθρωπία. Ήταν μεγάλη μορφή σου εδώ. Προσέφερε την περιουσία του να βοηθήσει τους συμπολίτες του, πρικίζοντας άπορες κοπέλες. Τις πρίκησε για να παντρευτούν. Τι σημαίνει πολιτική αρετή και δημογραφικό ζήτημα? Πού είναι οι εφοπλιστάδες μας στην Ελλάδα να μαζευτούν όλοι μαζί και να κάνουν ένα κοινό ταμείο για να λυθεί το δημογραφικό? Δισεκατομμύρια έχουν. Στους πρώτους 100 πιο πλούσιους ανθρώπους του κόσμου, κάνα δεκαριά Έλληνες είναι. Από 100 εκατομμύρια να βάλει ο καθένας τη ζέπη του, η Ελλάδα θα γυρίσει να γεννάει τα επόμενα χρόνια. Έλληνες όμως, έτσι. Όχι χαγούμ και μαδούμ και μαδούμ. Έτσι, Έλληνες θα γεννηθούν. Ελληνόπουλα. Για να στρατευτούν. Παράλληλα, η εμφάνισή του δεν ήταν τυχαία. Φορούσε πορφύρα. Χριστός εφάνη και χάλκινα υποδήματα. Δημιουργώντας μια εικόνα που προσυδίαζε με ιερατική μορφή. Με σκοπό να εμπνεύσει σεβασμό και να ενισχύει την διδακτική του παρουσία. Όταν δάσκαλος, από νεαρή ηλικία ασχολήθηκε ο ίδιος με την ποίηση και ιδιαίτερα με την τραγωδία.
έγραψε πάρα πολλά έργα τραγικά, τα οποία όμως δεν σώθηκαν, κανένα, δεν σώθηκε. Δεν σώθηκαν τα έργα του, για να ξέρουμε ποιος είναι ο Μέγας Εμπεδοκλής. Χρησιμοποιούσε τον ποιητικό του λόγο και ποιητικό λόγο για τις φιλοσοφικές του προσεγγίσεις, πάντοτε. Ήταν ποιητικός ο λόγος του. Σου προκαλούσε δέος ο λόγος του Εμπεδοκλή. Ακολουθούσε μια παράδοση παρμένη κυρίως από τον Παρμενίδη. Ο Παρμενίδης το έκανε αυτό. Ποιητής. Έτσι. Και ο Ξενοφάνης. Ο λόγος του ήταν επικός. Επικός. Πομπόδης. Με πρωτότυπο λεξιλόγιο και σε πολλές περιπτώσεις δημιουργούσε νέους όρους. Και αυτοί οι νέοι όροι έμπαιναν στο λεξικό του ακράγαντα και της ελληνικής γλώσσας. Ήτανε λεξιπλάστης. Έφτιαχνε λέξεις. Δημιουργούσε λέξεις. Στη φιλοσοφία του ανέπτυξε ο ίδιος, ως Εμπεδοκλής, μια ολοκληρωμένη κοσμοθεωρία. Υποστήριξε ότι ο κόσμος αποτελείται από τέσσερα βασικά είδη. Πυρ, ίδωρ, αέρα και γη. Αυτά τα είπε ο Εμπεδοκλής. Πυρ, γη και θάλασσα σκέφτεσαι εσύ. Άλλο πράγμα είναι αυτό. Έτσι. Θέλω να πω δηλαδή ήταν μια μεγάλη μορφή. Ο Εμπεδοκλής δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Μάθετε για τους προγόνους σας επιτέλους. Μάθετε. Τα στοιχεία αυτά, έλεγε ο Εμπεδοκλής, δεν μεταβάλλονται στην ουσία τους, αλλά συνδυάζονται και διαχωρίζονται από την επίδραση δύο αντιθέτων δυνάμεων. Ποιες είναι αυτές, οι δύο δυνάμεις? Της φιλίας που ενώνει και του μίσους που διαχωρίζει. Με απλά λόγια το είπε. Μέσα από την εναλλαγή, αυτή τη διαρκή εναλλαγή, η δημιουργία, πιστεύω ότι δημιουργείται ο κόσμος, για το πω έτσι πολύ απλά, και οι μεταβολές του. Ο κόσμος του Εμπεδοκλή είναι δυναμικός. Σε κίνηση και μεταμόρφωση. Δεν είναι στατικός. Τα πάντα ρί, λέει ο Ηράκλητος. Ο Εμπεδοκλής τα λέγει αλλιώς. Παράλληλα, ανέπτυσε και μία βαθιά αντίληψη για την ψυχή. Υποστήριξε ότι οι ψυχές έχουν θεία προέλευση. Ότι είμαστε κατ' εικόνα και ομοίωση. Όπα, όπα, μην πάμε στο συγκριτισμό. Αλλά αυτό έλεγε ο Εμπεδοκλής. Ότι είμαστε θεϊκά όντα. Η ψυχή μας είναι θεϊκή. Τα έλεγε τον 5ο αιώνα. Αλλά απομακρυνόμαστε, λέει, από την αρχική τους κατάσταση και περιπλανώνται στον κόσμο. Οι ψυχές μας. Σκοπός του ανθρώπου, έλεγε ο Εμπεδοκλής, να καθαρθεί πνευματικά και να επιστρέψει στη θεία και θεϊκή καταγωγή του. Σας λέω ποιος ήταν και τι έλεγε. Καταλάβετε πόσο μπροστά ήταν αυτοί οι άνθρωποι, μωρέ, και πόσο περήφανοι πρέπει να νιώθετε. Θα πείτε, μα τι με νοιάζει εμένα, μωρέ. Τι λέτε. Τι λέτε. Δείτε πράγματα που λέγανε πριν από 2.500 χρόνια. Γι' αυτό το σημαντικότερο έργο του, η Καθαρμή, είχε ένα καθαρτήριο για διδακτικό χαρακτήρα. Η Καθαρμή. Ο Εμπεδοκλής δεν περιορίστηκε μόνο εδώ. Άσκησε την ιατρική, ήταν γιατρός. Θεράπευσε ασθένειες. Αντιμετώπισε λοιμούς. Βοήθησε ανθρώπους σε πρακτικό επίπεδο. Έκανε χειρουργία. Ναι, ο Εμπεδοκλής. Ήτανε πανεπιστήμονας, τεράστια μορφή. Ο ίδιος ο Αριστοτέλης τον θεωρεί εφευρέτη της ρητορικής. Ενώ συνδέεται και με την Πυθαγόρια παράδοση, από την οποία φαίνεται να επηρεάστηκε και ο ίδιος. Ήταν βέβαια μια αντιφατική φυσιογνωμία. Από τη μία ταπεινό στην καθημερινή του ζωή και από την άλλη στο λόγο του εμφανιζόταν δυναμικός και επιβλητικός. Είχε και τις αντιφάσεις, όπως και ο Αριστοτέλης. Και ο Αριστοτέλης είχε αντιφάσεις. Δίδασκε με λόγο ζωντανό, εμπνευσμένο. Τόνιζε τη σημασία της μάθησης ως μέσο πνευματικής ανάπτυξης. Γι' αυτό και πρέπει οι δάσκαλοι να μοιάζουν τον Εμπεδοκλή, τον Αριστοτέλη και όλους αυτούς. Δεν μπορεί να βγεις. Αν γίνω υπουργός, λέει ο άλλος. Μα τα λύσω όλα. Όχι, παιδιά. Αν η ελληνική λύση και η κυβέρνηση θα αναγκάσει όλους τους δασκάλους και τους καθηγητές να διαβάσουν αρχαία ελληνική γραμματεία. Τέλος. Πώς εκπαιδευόταν τα παιδιά εκεί την εποχή. Να μάθουμε επιτέλους ποιοι είμαστε. Με το ζόρι, και αν δεν μάθουν, διορίζονται. Για να διδάξουν τα παιδιά. Δεν γίνεται αυτό, παιδιά. Δεν γίνεται. Κάποιοι είπανε και υπάρχουν και πηγές ότι ανέστησε ανθρώπους, θεράπευσε ετοιμοθάνατους κτλ. Αυτά είναι άλλα πράγματα, στα οποία δεν μπορώ να επισέλθω. Ο θάνατος του είναι μυθικός όμως. Μυθικό θάνατο είχε, παιδιά. Μυθικό. Κατά μία εκδοχή, ο Εμπεδοκλής εξαφανίζεται.
εξαφανίστηκε μυστηριωδώς. Από τη... μια άλλη εκδοχή λέει ότι ρίχτηκε στην Έτνα, ενισχύοντας την εικόνα του ως υπεράνθρωπος και χάθηκε στο ηφαίστειο ως μορφή τεράστια. Η φήμη ήταν τέτοια ώστε, και εδώ είναι το σημαντικό, γιατί μένει ρε παιδιά, τι μένει στη ζωή, ξέρετε, η στεροφημία. Πολλοί το θεωρούσαν θείον και μετά το θάνατό του τον τιμούσαν σαν θεό τον Εμπεδοκλή. Ο Εμπεδοκλής αποτελεί μια τεράστια μορφή που συνοψίζει το πνεύμα της αρχαιότητας, φίλες και φίλοι. Το πνεύμα της αρχαίας Ελλάδος. Αναζήτηση της γνώσης. Συνδυασμός λόγου και πράξης. Συνδυασμός, όχι στα λόγια λέω άλλα και κάνω άλλα. Και μια διαρκής προσπάθεια να κατανοηθεί ο κόσμος και η θέση του ανθρώπου μέσα αυτών. Αυτός είναι ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός. Αυτή ήταν η αρχαία προγονή μας. Αυτούς πρέπει να τους μάθετε καλά. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα. Πραγματικά το λέω αυτό. Να είστε όλοι και όλες καλά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συναγερμός στις αγορές και μεγάλη ανησυχία στα ελληνικά νοικοκυριά μετά την έκτιναξη της τιμής του πετρελαίου Brent πάνω από τα 101 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα η άνοδος του πληθωρισμού επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Σενάρια για παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και αλλαγές στο επίδομα θέρμανσης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών, άφησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Ελάχιστες συγκεκριμένες απαντήσεις στο βασικό ερώτημα πώς θα μειωθεί σήμερα ο λογαριασμός του πολίτη, τονίζει το Πασόκ που κάνει λόγο για παράταση της κυβερνητικής αδράνειας. Μας λέτε ότι θα πάρετε μέτρα που όμως θα εφαρμοστούν μετά από 3 χρόνια. Μα δεν τρέπεστε να κοροϊδεύετε τον κόσμο? Είναι τρελό να ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός μέτρα για το 27 και το 28. Μοιράζει μεταχρονολογημένες επιταγές και θριαμβολογείται για αυτό. Είναι ακάλυπτες αυτές οι επιταγές, είπε από το βήμα της Βουλής ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σήμερα στην Θεσσαλονίκη η ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Με τον πόλεμο στο Ιράν να εκτινάσει ξανά τις τιμές της ενέργειας και να επαναφέρει τον εφιάλτη του πληθωρισμού στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα οδεύει σήμερα προς την δεύτερη αύξηση επιτοκίων μέσα στη χρονιά. Στο μικροσκόπιο των αρχών, οι συνθήκες του ευνίδιου θανάτου του γνωστού τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι χθες το μεσημέρι. Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφου στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης μετά από επεισόδιο με επιβάτες. Χειροπέδες έπινε 95χρονο άνδρας στην Θεσσαλονίκη, ο οποίος θόπευσε ανήλικη κοπέλα. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε 18 περιοχές της χώρας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Πρόσχερες νεφώσεις προβλέπονται σήμερα το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Ηλιοφάνεια σήμερα στην Θεσσαλονίκη σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν

0: Ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλο, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καλημέρα! Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
2: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
3: Να μας κρατήσουν και σερ,
4: για άλλη την ημέρα.
5: Και εμένα μια ξαπλώστρα.
6: Μακριά από σας.
7: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
2: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
0: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
5: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Ούντως!
4: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
0: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
8: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.
0: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
9: Μαλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
10: Μαλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
11: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
9: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
12: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
13: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
14: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
16: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα. Το κατάστημα Tamaria Shoes δίνει ένα είναι ένα.
17: Τι εννοείς?
16: Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο από μία συλλογή 100 ζευγαριών.
17: Μα το Tamaria Shoes έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής

0: Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! 1+1 και για ανδρικά παπούτσια.
1: Τα Μάρια Σους. 12νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 78 30 35.
2: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την Έγκριτη Δέσποινα Βοτίτσι.

Γεια σας αγαπημένοι μου, καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Μαζί και σήμερα 5η 10 του Σεπτέμβρη στον Focus FM στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας εκπέμπουμε. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μποτίτση, Λεωνίδας Καρυπίδης. Στην παραγωγή της εκπομπής μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί. Νομίζω μας ακούτε πολύ καλά και διαδικτυακά, δόξα τω Θεώ. Τα μηνυματάκια σας έρχονται μέσω Viber, υπενθυμίζω, στο 6907-483-484. Με καλές καιρικές συνθήκες συνεχίζουμε, έρχονται, ενημερωνόμαστε, βροχούλες, θα δροσιστούμε. Σήμερα πάντως εδώ στη Θεσσαλονίκη μέχρι 30-31 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Κυκλοφοριακά πρέπει να έχουμε στο ξεκίνημα της μία εικόνα, γιατί είναι γεγονός ότι ταλαιπωρηθήκαν οι οδηγοί τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο, στο κέντρο είναι πολύ καλή η εικόνα αυτή την στιγμή. Στην περιφερειακή έχουμε ένα μποτιλιάρισμα εκεί στο ύψος της Τούμπας, κλασικά, από ανατολικά με μέτωπο δυτική Θεσσαλονίκη. Πραγματικά σοκαριστικό αυτό που συνέβη χθες στη Νεάπολη με την σύγκρουση των δύο λεωφορείων. Θα μπορούσαμε να μεταδίδαμε διαφορετικά την είδηση σήμερα. Ευτυχώς ο Θεός έβαλε το χέρι του. Είχαμε τον τραυματισμό 4 γυναικών. Όλα καλά, δεν κινδυνεύει η κατάσταση της δεν είναι κρίσιμη η κατάσταση της υγείας της μίας εκ των τριών γυναικών που χειρουργήθηκε. Οι δύο μάλιστα, μία 17χρονη και μία 50χρονη, από χθες πήραν εξιτήριο. Η μία και μάλιστα νεαρή κοπέλα 21 ετών αν δεν κάνω λάθος, ήταν πιο σοβαρά τραυματισμένη, χτυπήθηκε στο πόδι αρκετές ώρες το χειρουργείο, και μία 62χρονη γυναίκα νοσηλεύεται επίσης στην χειρουργική. Βρίσκονταν και οι δύο γυναίκες εκεί στην στάση, περίμεναν το λεωφορείο όταν έγινε το ατύχημα.

Και από ό,τι φαίνεται, όπως έγινε γνωστό, ο οδηγός του αστικού, του ηλεκτρικού, σφινώθηκε στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ, το οποίο ήταν ήδη σταματημένο στην στάση. Δεν είδαν ίχνη φρεναρίσματος, οπότε ίσως κάτι να διέφυγε από την προσοχή του, δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Τελευταία στιγμή είδε το λεωφορείο της γραμμής 57 και κάπως έτσι προσπάθησε, από ό,τι φαίνεται, να αποφύγει την σύγκρουση. Το σημείο πάντως είναι δύσκολο, από ό,τι είπαν και οι κάτοικοι της περιοχής. Άλλο κακό να μην μας βρει, θα μου πεις μετά την είδηση χθες. Εγώ θα αναφερθώ, και μάλιστα θέλω να ακούσουμε και ένα τραγούδι, γιατί να σας πω κάτι, ο Μαζονάκης ήταν και νέος άνθρωπος και πολύ καλός καλλιτέχνης και αγαπημένος στον κόσμο, αγαπήθηκε από το κοινό, με μια διαδρομή κρατάει χρόνια και κοινή, θα έλεγα. Θυμάμαι, ήμουν και εγώ μικρή και αυτός μικρός, έτσι 1-2 χρόνια διαφορά έχουμε, όταν ξεκίνησε, και θυμάμαι τηλεοπτικά έτσι την πρώτη του συνέντευξη στο τηλεοπτικό μέσο που εργαζόμουν, τον είχα συναντήσει πρώτη φορά και συνέχισε έτσι με μια πολύ καλή πορεία. Μεγάλη η επιτυχία. Τώρα, αν στην διάρκεια, γενικότερα η προσωπική του ζωή, νομίζω δεν πρέπει να τα μπερδεύουμε, δεν μας αφορά. Εμείς τον γνωρίσαμε, αγαπήσαμε τον Γιώργο Μαζονάκη ως καλλιτέχνη, και σε κάθε περίπτωση αυτό που θα πρέπει να μας απασχολεί ως δημοσιογράφους, θέλω να πω, είναι αν όλα όσα έγιναν, αν όλα όσα προηγήθηκαν στην κλινική την οποία επισκέφθηκε και εκεί άφησε από ανακοπή καρδιάς την τελευταία του πνοή, έγιναν όπως έπρεπε, αν λειτουργούσε νόμιμα κτλ. Αυτό το κομμάτι νομίζω ότι θα πρέπει να αφορά, και όχι όλα τα άλλα είναι κουτσομπολίστικα. Ναι, να ακούσουμε ένα τραγούδι. Ναι, να ακούσουμε, φυσικά. Και ήταν και από τα αγαπημένα, από τα τελευταία.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, μια εξαιρετική φωνή η οποία έχει συγγύσει από χθες. Ήταν πραγματικά από τις σοκαριστικές, ό,τι και να μου λέτε τώρα, όλοι σοκαριστήκατε στο άκουσμα της είδησης ότι πέθανε έτσι ξαφνικά από ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένας άνθρωπος, ένας καλλιτέχνης με εξαιρετική πορεία, με βαθιά και προσωπική πίστη στο Θεό, την οποία εξέφραζε και μπράβο του συχνά δημόσια, χωρίς έτσι να διστάζει, όπως και ο Οικονομόπουλος άλλωστε, και μπράβο τους. Τι να πούμε, καλό παράδεισο και τίποτε άλλο. Στην θεσπρωτεία τους χαιρετισμούς μας στον Δημοσθένη, ο οποίος μας ακούει από την Αττική, για τον Γιώργο Μαζωνάκη μας γράφει ο Δημήτρης εδώ, ο Βασίλης, η κυρία Κατερίνα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό παράδεισο και από τον Πασχάλη. Δυσάρεστη η επικαιρότητα και στα θέματα της οικονομίας. Δυστυχώς φαίνεται ότι δεν έχουμε έτσι μια αισιοδοξία όσον αφορά την κατάσταση στην Μέση Ανατολή, που έχει φέρει σε αυτό το αδιέξοδο το ενεργειακό. Δύσκολος, πολύ δύσκολος ο χειμώνας, ο φετινός αναμένεται. Και υπάρχουν και σενάρια τώρα για παράταση, λέει, της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, κάποιες αλλαγές στο επίδομα θέρμανσης. Εντάξει, εννοείται πως πρέπει να έχουμε μια ουσιαστική παρέμβαση, γιατί αν είναι στο 1,92 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης, δηλαδή κάντε το εικόνα, 2.000 ευρώ τον τόνο. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα κρυώσει κόσμος. Και το θέμα είναι ότι ανεβαίνει και το αέριο και το ρεύμα. Δεν θα υπάρχει εναλλακτικός τρόπος θέρμανσης, ιδιαίτερα στις ορεινές ή μειωρινές περιοχές της χώρας και στα νησιά. Από την άλλη βλέπουμε ότι όσον αφορά στα καύσιμα, η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη. Το ντίζελ κίνησης πλησιάζει τα 2,10. Και έχουμε, να φανταστείτε, και επιδότηση στην Αγγλία. Ναι, αυτό το σοκαριστικό θα είναι με το πετρέλαιο θέρμανσης. 70% ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι. Νομίζω πως δεν μπορείς να σκεφτείς κάτι άλλο αυτή τη στιγμή, και κανένας δεν μπορεί να μας πει ότι θα σταματήσει εδώ όλη αυτή η τρέλα με το ενεργειακό. Κανείς δεν ξέρει.

Υπενθυμίζουμε ότι αυτό το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου η ΔΕΗ φέρνει την μεγαλύτερη γιορτή μουσικής στην πόλη μας, στην παραλία Θεσσαλονίκης, για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου, με ελεύθερη είσοδο. Η συναυλία θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ και προβλέπεται αξέχαστη, και για να ζήσετε ακόμη περισσότερα πολιτιστικά δρόμενα, μπείτε στο energyoutloud.gr, όπου θα βρείτε προσκλήσεις για τα μεγαλύτερα events της χώρας και πολλά μοναδικά δώρα από την ΔΕΗ. Σπουδαία events για ξέχαστες στιγμές που μας χαρίζει για άλλη μία φορά το ΔΕΗ Energy Out Loud. Βέβαια, θα ήθελα να συμπληρώσω ένα προσωπικό σχόλιο. Αυτή ήταν η αναφορά για την συναυλία. Η συγκεκριμένη εκδήλωση έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις. Προσωπικά δεν θα πω πολλά, απλά θέλω να σταθώ στο ποιος έχει ευθύνη, και για εμένα προσωπικά πρώτος ο Δήμος Θεσσαλονίκης, που έχει την ευθύνη για την αδειοδότηση, για τον έλεγχο του συγκεκριμένου χώρου της νέας παραλίας, το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και γι' αυτό άλλωστε ο Δήμος, μετά από όλες αυτές τις έντονες αντιδράσεις, ζήτησε και αλλαγές στο στήσιμο της σκηνής, που αρχικά πολιορκημένο θα φαίνονταν το άγαλμα και ο Μέγας Αλέξανδρος. Οπότε προχωρά σε τροποποιήσεις στο Υπουργείο Πολιτισμού. Λέω, εγώ δεν έχω ευθύνη, δεν έχω αρμοδιότητα. Ο Δήμος φταίει. Την τοπική αυτοδιοίκηση βαραίνει η ευθύνη και η απόφαση. Και φυσικά όσον αφορά τον καλλιτέχνη, την εταιρεία παραγωγής, σκοπός υπόθηκε είναι να προβληθεί, ήταν να αναδειχθεί και παγκοσμίως η ιστορία και τα σύμβολα της Θεσσαλονίκης, και θέλω να προτείνω και στον καλλιτέχνη και στην εταιρεία παραγωγής, γιατί όχι, τότε πίσω από την συναυλία στο χώρο σε ένα τεράστιο video wall, γιατί όχι να αναγράφεται και το «Η Μακεδονία είναι ελληνική, είναι Ελλάδα». Να στέλναμε και το σωστό μήνυμα, αφού θέλουμε να προβάλλουμε την ιστορία. Και βέβαια κάτι άλλο που το είχα σκεφτεί από την πρώτη στιγμή, λέω δηλαδή με τέτοια ευκολία θα δίνονταν η άδεια για την συναυλία αν δεν ήταν ο Ρέμος και ήταν π.χ. λέω τώρα τυχαία ονόματα, έτσι, μια νέα σεξι Φουρέιρα μου έρχεται στο μυαλό, υπέροχη, φοβερή, αν η συναυλία ήταν δική της. Δηλαδή όλα καλά, αλήθεια τώρα, δηλαδή με δίπλα στο Μέγα Αλέξανδρο να γίνεται αυτό το sexy show, οι χορογραφίες, αυτή η ομολογουμένως δυνατή παρουσία, τυχαία αναφέρθηκα στην Φουρέιρα, έτσι, και όλα καλά. Δηλαδή κάτι πραγματικά δεν λειτουργεί καλά σε αυτόν τον τόπο, και πρέπει πάντα να μπαίνει μπροστά ο πολίτης να αντιδρά, για να μας λένε ότι ναι, θα κάνουμε παρέα, εκ των υστέρων όλα, και μετά από έντονες αντιδράσεις σε κάθε περίπτωση.

Στα πόσα σόκα αναρωτιέται η Θάλια, θα ξυπνήσει ο νεοέλληνας. Όσο για τον Μεγαλέξανδρο, τον έβαλαν σε σιδερένιο κλουβί, οι αλυσίδες έλειπαν, γράφει.

Θέλετε για, για τους 22 κατηγορούμενους για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ? Ναι, οι ποινές χάδι, δεν το συζητώ όμως. Από τη στιγμή, λέει, που βεβηλώνεται το μνημείο, ο μέγιστος των μεγίστων, όλα είναι περιτά.

2-69-07-4-83-4-84. Τα μηνύματάκια σας έρχονται εδώ στο στούντιο του Focus FM. Πέμπτη σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου. Από αύριο ανοίγουν τα σχολεία. Τρεχάτε! Το μεταξύ, ορισμένοι γονείς μέσα στην καλή χαρά, επιτέλους ανοίγουν τα σχολεία. Ο εφιάλτης μου, ο πραγματικός, κάθε φορά παραμονές. Δηλαδή δεν μπορώ να το διαχειριστώ αυτό. Το τρέξιμο που ξεκινάει με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, δεν ξέρω από πού αντλούν έτσι χαρά ορισμένοι γονείς και λένε ωραία τα παιδάκια. Ποια? Τρέχουμε 2 και 3 φορές περισσότερο. Καλό κουράγιο γονείς και καλή επιτυχία, καλή δύναμη σε όλους τους μαθητές της τρίτης λυκείου φέτος. Υπομονή και ψυχραιμία στους γονείς. Τα έχω περάσει και θα τα ξαναπεράσω. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και 32, 12 και 32, αλλά δεν θα αργήσουμε, οπότε μένετε εδώ, Focus FM.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
5: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα! Το κατάστημα Tamaria Shoes δίνει 1+1.
6: Τι εννοείς?
5: Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο. Από μία συλλογή 100 ζευγαριών.
6: Μα το Tamaria Shoes έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής.
5: Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! 1+1 και για ανδρικά παπούτσια.
6: Tamaria Shoes. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 78 3035.

Επιστρέψαμε αγαπημένοι μου εδώ, Focus FM 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Εκπέμπουμε 38 λεπτά μετά τις 12, 10 του Σεπτέμβρη, Πέμπτη σήμερα. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μποτίτση, Λεωνίδας Καρυπίδης, στην παραγωγή της εκπομπής μέχρι και τη μία μαζί, και σε πολύ λίγο από τώρα κοντά μας και ο γνωστός εργατολόγος, ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος. Να υπενθυμίσω ότι από σήμερα πρέπει να έχει ανοίξει, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη αν άνοιξε ήδη πλατφόρμα για τις αιτήσεις για το ειδικό εποχικό βοήθημα. Μπορείτε και μέσω ΚΕΠ, αλλά εκεί από τις 23 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι μου. Όσοι το δικαιούστε λοιπόν, προσπαθήστε, δοκιμάστε να δείτε αν μπορείτε να ξεκινήσετε να κάνετε την αίτησή σας.

0: την χαρά και την τιμή βεβαίως σε αυτό το σημείο να καλωσορίσουμε στην εκπομπή εδώ στον Focus FM τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, όπως κάθε Πέμπτη την ίδια ώρα εδώ και χρόνια είναι κοντά μας ο γνωστός εργατολόγος, ο κύριος καθηγητής, ο πρόεδρος της ΕΝΙΠΕΚ. Τι κάνετε, κύριε Μητρόπουλε, γεια σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές και ακροάτριες, κυρία Μποτίστη. Σας ευχαριστώ να πούμε καλή νέα ραδιοφωνική
0: σεζόν.
1: Περίοδο.
0: Για μία ακόμη έχετε, χρονιά συνεχίζουμε μαζί.
1: Να έχετε καλές ειδήσεις για τον απλό κόσμο.
0: Μακάρι,
1: να έχετε επιτυχίες.
0: Και από εσάς να ακούμε ευχάριστα νέα.
1: Να με τα καλύτερα στον κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή.
0: Και συνεχίζουμε μαζί για μία ακόμη χρονιά. Είναι
1: σας ευχαριστώ, τιμή
0: πολλά
1: μου είναι να επικοινωνώ με τον σπουδαίο ακροατήριό σας, τον απλό καθημερινό κυρίως, αλλά με όλους τους πολίτες κόσμο, όλους τους πολίτες που σας τιμούν και ξέρω σας τιμούν πολύ και σας παρακολουθούν.
0: Ειλικρινά, εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μητρόπουλε, μέσα από την καρδιά μου. Να είστε καλά, γερός και δυνατός, και έτσι πάντα να μας μεταφέρετε τα νεότερα και να μας ανοίγετε τα μάτια σε κάθε περίπτωση. Και σήμερα περίμενα πώς και πώς την ώρα, γιατί θέλω έτσι την ανάλυσή σας, τα σχόλιά σας για όλα όσα ακούσαμε, για όλα όσα δεν αναφέρθηκαν τελικά από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.
1: Μάλιστα, ήμουνα στην Θεσσαλονίκη, επικοινωνήσαμε, μιλήσαμε, ακούσαμε πολλά πράγματα, αλλά πολλοί κόσμος δυσαρεστήθηκε, μετέχοντας και με τον πολύ κόσμο, γιατί ήμουν από τους απ' έξω όλα τα χρόνια, με τους απ' έξω είμαι, εκτός από 2-3 χρονιές που ήμουν βουλευτής. Έτσι είδα τον κόσμο να διαδηλώνει, να έχει πολλές προσδοκίες, να έχει πολλές προσμονές, αλλά να είναι πολύ δυσαρεστημένος μετά την εξαγγελία των μέτρων.
0: Ακριβώς.
1: Δεν υπάρχει κοινωνική κατηγορία, ακόμη και αυτοί που πήραν πιο ευνοημένες παροχές, για παράδειγμα μία παροχή, αν υλοποιηθεί η τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων, επειδή τους είχαν πολύ καθυλωμένα τα επιδόματα, απαραδέκτως καθυλωμένα τα επιδόματα, είναι ένα καλό μέτρο αν υπάρξει κατέτος αύξηση των αναπηρικών επιδομάτων 220.000 συνανθρώπων μας με προβλήματα ψυχικά ή σωματικά, και υπάρχει η κατέτος αύξηση των επιδομάτων ανάλογα με τον πληθωρισμό. Είναι ένα μέτρο το οποίο ελάχιστα ή καθόλου, ακόμη και αυτοί που το εξήγηλαν, δεν το επικοινώνησαν, διότι αλλού φαίνεται δίνουν προτεραιότητες. Τώρα για τους συνταξιούχους, δυστυχώς, ενώ το μέτρο να διευρυνθούν τα κριτήρια χορήγησης του 400 και μάλιστα καθαρού, και ενώ η κυβέρνηση, ο κ. Υπουργός, ενέταξε στο 400 το 11% των υψηλοσυνταξιούχων, δηλαδή με συντάξεις πάνω από 2.200 ευρώ, μέχρι το πλαφόν 3.500-4.000, που παίρνουν ανώτατη δικαστική συνταξιούχη, ενώ μητροπολίτες, πολιτικοί, ανώτατη αξιωματούχοι του κράτους, που παίρνουν τις υψηλές συντάξεις, το 11% το ενέταξε και θα το πάρουν όλοι τους, ανεξαρτήτως ύψους σύνταξης, ανεξαρτήτως περιουσίας και ανεξαρτήτως εισοδήματος. Όλοι αυτοί θα το πάρουν, όλες οι υψηλές συντάξεις. Δυστυχώς όμως εξήρεσε ο κύριος Υπουργός περίπου 1,5 εκατομμύριο, κάπως λιγότερο, στην Ιταλία λιγότερο, γύρω στις 400-420.000, αρχικά τους είχαμε δει 500, τους ξαναμετρήσαμε με την ΕΝΙΠΕΚ, και όλοι αυτοί είναι οι πιο χαμηλοσυνταξιούχοι. Είναι καθαρίστριες, είναι γυναίκες με μειωμένες συντάξεις, είναι εργαζόμενοι στα βαρέα και ανθυγινά, είναι οικοδόμοι, είναι ναυτεργάτες, που μπορούσαν με τον νόμο και έβγαιναν πρώτου 65ου, ενώ λοιπόν μπήκε το 11% των υψηλοσυνταξιούχων της πατρίδας μας, απεκλείστη το 17% των πιο χαμηλοσυνταξιούχων. Και αυτό είναι μια ανηθικότητα του συστήματος, μια, δεν έχει ηθική και νομική νομιμοποίηση αυτό που έκανε η κυβέρνηση. Περιμένουμε τον νόμο να ψηφιστεί, αλλά αποκλείονται 400.000-500.000 χαμηλοσυνταξιούχοι.
0: Μεγάλη
1: μιλάμε
0: δική
1: για χαμηλοσυνταξιούχους, πιο χαμηλοσυνταξιούχους, αγρότες, αγρότησες, ναυτικοί, βαρέα, αντιγυνά, γυναίκες με μειωμένες συντάξεις, επειδή δεν έχουν σμυρώσει το 65ο. Εδώ υπάρχουν δύο επιμέρους κόφτες. ο ηλικιακός κόφτης 1, ηλικιακός κόφτης 2, να το ξέρουν οι ακροατές μας. Γιατί τώρα μόλις ακούσατε ένα μήνυμα που έλαβα, ακροάτριά σας, ναι, η κυρία Ελένη, που λέει ότι εγώ πήρα σύνταξη και, το 26 και έκλεισα το 65 το 26, ρωτάει η κυρία Ελένη, ακροάτριά σας, στους σταθμούς σας. Mm-hmm. Θα πάρω, της απαντώ στον αέρα, διότι μας ακούει, δεν θα πάρει. Διότι ο νόμος βάνει δύο κόφτες ηλικιακούς, ενώ εξαιρεί όλους με μεγάλες περιουσίες και μεγάλες συντάξεις να πάρουν το 400, εξαιρεί αυτούς που δεν έχουν το 65ο έτος, πρώτος κόφτης, αλλά δεν έχουν το 65ο μέχρι 31 12 του 25. Δεν θέλει μόνο να είσαι 65 ετών, θέλει να είσαι 65 ετών το προηγούμενο έτος.
0: Ναι. Ναι.
1: Άρα η κυρία Ελένη λοιπόν που είναι αυτό ενδιαφέρει πολύ κόσμο, γι' αυτό βρήκα την ευκαιρία, ακροάτριά μας είναι, την καλημερίζουμε, σας ακούει, της απαντήσαμε. Άρα η κυρία Ελένη και πολλοί οι άλλοι, πολλές άλλες χιλιάδες που δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο μέχρι 31 12 του 25, όλοι αυτοί λοιπόν που θα συμπληρώσουν το 65ο το 26 δεν το πάρουν.
0: Δυστυχώς.
1: Θα το πάρουν το 27. Καταργήθηκαν λοιπόν τα κριτήρια για τις υψηλές συντάξεις και έμεινε ο ηλικιακός κόφτης για τους χαμηλούς συντάξεις. Είναι
0: άδικο.
1: Ανήθικο αυτό. Είναι ανήθικο, δεν είναι νομικό. Δεν συστήνω, διευθύνοντας ένα από τα μεγαλύτερα, το μεγαλύτερο νομικό δίκτυο στην πατρίδα μας, μέσα από την ΕΝΙΠΕΚ, δεν συστήνουμε να πάνε στα δικαστήρια και τι θα δικαιωθούν. Διότι για 400, τι έξοδα να πληρώσεις, τι δικαστικά έξοδα, πού να πας και τι. Αλλά είναι απαράδεκτο.
0: Και όπως
1: είναι
0: ανήθικο
1: και παράνομο.
0: Είναι χαμηλοσυνταξιούχοι με έναν χειμώνα,
1: όχι,
0: με ακραία οικονομική πίεση, με αυτές τις τιμές λόγω των διεθνών εξελίξεων, με τις τιμές σε καύσιμα, με θέρμανση. Μιλάμε, θα είναι πραγματικά δύσκολος ο χειμώνας, δύσκολοι επόμενοι
1: μήνες.
0: Είναι
1: απαράδεκτο πώς το σκεφτήκανε, το έθεσαμε το θέμα. Και τώρα ετοιμάζουμε μία ανακοίνωση.
0: Ναι.
1: Τα χρήματα δεν θα δώσει, ούτε ένα ευρώ θα δώσει το κράτος. Θα πάρει 888 εκατομμύρια από την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων που πληρώνουν οι συνταξιούχοι,
0: ναι,
1: και το 2026 θα πληρώσουν σύμφωνα με τον προϋπολογισμό 888 εκατομμύρια. 888 εκατομμύρια είναι το κόστος του 400. Μπορούν να πολλαπλασιάσουν οι ακροατές μας, 2.220.000 συνταξιούχοι, αυτό είπε, αυτή θα είναι δικαιούχοι, είπε ο κύριος Υπουργός Ελληνικών, επί 400 ευρώ. Είναι ακριβώς 888 εκατομμύρια όσο θα πάρει ο ΕΦΚΑ και το κράτος από την εισφορά αλληλεγγύης συνταξίχων. Και αυτό είναι ανήθικο. Διότι δεν δίνει ούτε ένα ευρώ το κράτος, παρά τα πληρώνουν οι συνταξιούχοι μέσα από την ΕΑΣ για να τα πάρουν οι άλλοι συνταξιούχοι. Είναι ντροπή
0: ακριβώς,
1: για
0: ακριβώς
1: το σύστημα.
0: Δεν
1: το είπε
0: κανένα.
1: Και ένας πολιτικός εχθές έκανε συνέντευξη, mm-hmm, και είπε ότι πρέπει να ξανακυβερνήσει. Δεν το είπε ούτε για να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου, ούτε γιατί κατήργησε το ΕΚΑΣ,
0: ναι,
1: τον,
0: ναι,
1: κοινωνικότερο θεσμό του ασφαλιστικού συστήματος,
0: ναι,
1: παγκοσμίως, γιατί αύξησε τα όρια ηλικίας των γυναικών για 12 χρόνια και γιατί βεβαίως έχω
0: φτάσαμε
1: πει για την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών. Εγώ συνεχίζω να την χαρακτηρίζω έτσι.
0: Και πολύ, καλά, και πολύ καλά κάνετε, δεν τα ακίζουν και είναι αυτά τα θέματα.
1: Εγώ συνεχίζω, είμαι αθεράπευτα έτσι σε αυτή τη θέση
0: και,
1: καλά
0: και
1: στο
0: κάνετε,
1: θέμα των Πρεσπών.
0: Και καλά κάνετε, κύριε Μητρόπουλε.
1: Αν με συγχωρήσουν οι ακροατές, είμαι λίγο σκληρός από την πρώτη μέρα που πανηγύριζαν εκεί στις Πρέσπες, δυστυχώς, και δυστυχώς διασύρθηκε αυτό το όμορφο, η όμορφη λίμνη, η ιστορική μας λίμνη
0: και
1: από
0: με πόσες παραβιάσεις,
1: αυτή την πρωτοβουλία.
0: Και με πόσες παραβιάσεις από την άλλη πλευρά που έγινε την ημέρα μέχρι σήμερα, κύριε Μητρόπουλε. Αλλά γενικότερα η σύνταξη, δηλαδή και αυτό το θέμα της αδικίας, της κατάφορης αδικίας με τον κόφτη που εξαιρεί τόσες χιλιάδες συνταξιούχους, χαμηλούς συνταξιούχους, ακόμη και αυτοί που θα το πάρουν. Δηλαδή ουσιαστικά, και δεν μιλάμε για συντάξεις 1.500 και 2.000 ευρώ, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι με 800 ευρώ που λένε ότι okay, εδώ αυτό ένα ευρώ την ημέρα, αυτή είναι η στήριξη, έχουν κόψει τα πάντα.
1: Ένα ευρώ και 0,9 του λεπτού, δηλαδή ένα 0,9 είναι. Κάθε
0: μια
1: μέρα
0: φρατζόλα ψωμί.
1: Το 400. Ένα και 09 λεπτά. Αυτό είναι.
0: Ένα λευκό ψωμί, ναι.
1: Όχι ακριβώς. Και 9 λεπτά, και 09 λεπτά, ναι, ούτε, ναι, ούτε, ναι. 1 και 10.
0: Ναι, ναι. Και από
1: αυτό
0: την
1: είναι,
0: και
1: αν μου πείτε είναι λίγο, αλλά σας, ναι. Αντιλαμβάνεστε, η μεγάλη αδικία είναι το ότι παίρνουν και σωστά, εγώ δεν λέω να μην το πάρουν. Είχα πει και στην εκπομπή, θα το πάρουν όλοι ανεξαιρέτως, χωρίς κριτήρια. Ναι. Το ενθυμούνται οι ακροατές, ναι, μας. Ναι, ναι. Είχα πει να σταματήσω, αλλά είχα πει να καταργηθεί και ο Ολυμπιακός Κόφης, όχι να τιμωρηθεί.
0: Φυσικά,
1: η αγρότησα. Στη Θεσσαλονίκη ή στη Δράμα ή στα Γρεβενά, επειδή είναι 64 ετών και 11 μηνών.
0: Ήσασταν ξεκάθαρος από την πρώτη στιγμή. Τα είπατε πολύ σωστά, κύριε Μητρόπουλε.
1: Δεν είπαμε αυτό και βεβαίως, εντάξει, είναι σημαντικό αυτό το πράγμα που καταργήθηκαν τα ελληνικά, αλλά τα εισοδηματικά, αλλά καταργήθηκε το ελληνικό κόφτη. Να πάρουν και οι χαμηλοσυνταξιούχοι.
0: Έτσι, έτσι. Και μου γράφει τώρα, έστειλε μήνυμα συνταξιούχος, είναι 67 ετών, η σύνταξή του 800, συγγενής του λαμβάνει 1500 ευρώ, 68
1: θα τα ετών. Πάρουν και οι δύο.
0: Θα τα πάρουν, ναι, και οι δύο.
1: Και οι δύο.
0: Ναι.
1: Δεν έχει κριτήρια, θα τα πάρουν και οι δύο.
0: Ναι. Επίσης,
1: θα πάρουν και οι δύο.
0: Για τους
1: επαναλαμβάνω, διότι πρώτα ήταν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και το ύψος της σύνταξης μαζί με τον ηλικιακό κόφτη. Τώρα η κυβέρνηση καταργεί τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και λέει όση σύνταξη κι αν έχεις, όση περιουσία κι αν έχεις, όσο εισόδημα κι αν έχεις από τη σύνταξη ή από άλλες πηγές, αν έχεις συμπληρωμένο το 65ο το 25, θα το πάρεις χωρίς άλλη προϋπόθεση.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και να έρθουμε και στους εργαζόμενους, κύριε Μητρόπουλε, για
1: το ίδιο έκανε και για τις χείρες την αδικία, να, ναι, το ξαναπούμε.
0: Ναι,
1: διότι
0: βεβαίως.
1: Και εσείς το χειριστήκατε καλά και βεβαίως αναδείξατε το θέμα με τις χείρες. Είπε ότι δεν θα μειώνεται, παρά θα μένουν διαπαντός σε φόρους ζωής της χείρας και του χείρου η σύνταξη στο 70% η σύνταξη χειρίας. Αλλά έβαλε κόφτη. Έβαλε κόφτη από το Τσίπρα Κατρούκαλου. Είπε ότι μόνο οι συντάξεις μετά το σκληρό αυτόν νόμο Τσίπρα Κατρούκαλου, μόνο αυτές οι συντάξεις χειρίας θα μένουν εσαΐ διαπαντός σε φόρους ζωής στο 70%.
0: Mm-hmm.
1: Οι συντάξεις πρόνομου Κατρούκαλου, που αφορά και την κυβέρνηση της Δημοκρατίας, την κυβέρνηση του Πασό, Σαμαράς Βενιζέλος, αυτές οι χείρες που βγήκανε πρώτου νόμου Κατρούκαλου θα είναι στα τάρταρα. Δεν θα παίρνουν το 70%. Θα παίρνει το 25% αν είναι στο δημόσιο και το 35% αν είναι στο ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή της μιας, με διαφορά ενός μήνα, το χιλιάρικο θα γίνεται 700 όσα χρόνια ζει και της άλλης το χιλιάρικο θα γίνεται 250 όσα χρόνια ζει. Αδικία.
0: Πού να μην ήταν γενικότερα οι εξαγγελίες εδώ από την έκθεση προεκλογικές, κύριε Μητρόπουλε, δεν ξέρω
1: αν θα... Και δυστυχώς δεν αναδεικνύονται αυτά, χρειάζεται.
0: Βέβαια, καλά
1: να αναδεικνύονται
0: κάνετε.
1: Με τις κοκορομαχίες των βουλευτών και όλα αυτά. Δεν
0: κάνουμε
1: αναδεικνύονται αυτές οι πτυχές,
0: ναι,
1: που θίγουν και προσβάλλουν αξιοπρέπειες τώρα. Δικαιολογείται μια αγρότησα με 560 ευρώ, πάλι πήρα ένα μήνυμα από την εδώ, από τις ακροατές δική σας, 565 ευρώ αγροτική σύνταξη και είμαι 64 ετών.
0: Για τους πολίτες.
1: Βγήκε νωρίτερα εξαγοράζοντας 2 χρόνια. Μου λέει το μετάνιος, αυτό μου γράφει η κυρία Αδαμαντία.
0: Εδώ πολλά μηνύματα, κύριε Μητρόπουλε. Όλα είναι αγανάκτησης για τους πολύτεχνους, ουσιαστικά καμία στήριξη. Για τους τρίτεχνους τελικά ούτε φέτος υπήρξε αυτή η εξίσωση, το αφορολόγητο.
1: Υπήρξε, βέβαια, ναι, ναι, η απόλυτη θεσμική εξομοίωση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τους έδωσε το αφορολόγητο
0: 20.
1: Για στα 20.000 όπως είναι τους αγρότες. Αυτό είναι κάτι της, είναι, γιατί από τις 9 και 12.500 με παιδί κλπ. Πήγε το αφορολόγητο 20.000 για τρίτεκνος. Εδώ ενώ είχαν υποσχεθεί, ενώ είχαν 1.000 υποσχεθεί την θεσμική και οικονομική και επιδοματική εξομοίωση με τους πολυτέκνους, το χιλιάρικο ανατέκνο μετά το τέταρτο, γιατί το δίνει μόνο στους πολυτέκνους και όχι στους
0: τρίτεκνους. Και γιατί δεν το δείχνει, σωστό και αυτό.
1: Έδωσε ένα χιλιάρικο. Τώρα άλλο ερώτημα. Γιατί το χιλιάρικο επιπλέον τα 3,5, γίνονται 4,5 χιλιάρικα, αυτό το λεγόμενο επίδομα, ναι, το εφάπαξ, mm-hmm, επίδομα γένας,
0: ναι, ναι,
1: αλλά για τα παιδιά μετά το τέταρτο.
0: Ναι.
1: Γιατί για τα παιδιά μετά το τρίτο?
0: Γιατί με τα τρία είναι οκ. Okay.
1: Γιατί το παιδί μετά το δεύτερο,
0: ναι.
1: Και γιατί,
0: ναι,
1: το παιδί δωρδό, και θα πάω παραπέρα. Γιατί και στην οικογένεια που ετοιμάζεται να κάνει παιδί.
0: Σωστά.
1: Να στηριχθούν τα νέα ζευγάρια. Άρα, λοιπόν, εδώ
0: γιατί
1: κάτι,
0: παραμένουν
1: κάτι...
0: καθυλωμένα τα οικογενειακά επιδόματα, κύριε καθηγητά? Δηλαδή, ειλικρινά, ο κόσμος περίμενε μέσα σε αυτό το δημογραφικό αδιέξοδο, σε αυτή την κατάρρευση της χώρας, να ακούσουμε κάτι? Τίποτα, δυστυχώς. Και όσον αφορά τους εργαζόμενους, δηλαδή, εσείς πώς το είδατε αυτό για το κατώτατο στα 1000 ευρώ έως τον Ιανουάριο, έως τον Ιανουάριο του 28, με πληθωρισμό, με αύξηση κόστου ζωής, 1000 ευρώ μεικτά εντωμεταξύ, έτσι?
1: Να πούμε, κυρία Βοτίτση,
0: ναι,
1: και αγαπητοί ακροτές, το χιλιάρικο,
0: ναι,
1: θα είναι 880 μετά τις εισφορές και τις φόρους.
0: 880.
1: Στο Σκλαβενίτη όμως και στα Λίτλ και στο Μασούτι.
0: Α, πολύ ωραία τα λέτε.
1: Ναι. Είναι 620.
0: Πολύ
1: λόγω
0: σωστά.
1: Λόγω τροφής σας, φορολογικής διάβρωσης, έτσι του λέμε στους φοιτητές μας.
0: Ναι.
1: Του τρώει ο πληθωρισμός και η φορολογία του τρώει το μισθό. Άρα το 920 του Πρωθυπουργού σήμερα ή το 950, στο Σκλαβενίτη, στο Μασούτη, στο Βασιλόπουλο, της Όμνου Θεσσαλονίκης, είναι 650. Γι' αυτό λέμε πιτρώσκεται, διαβιβρώσκεται ο μισθός, ο Πρωθυπουργός. Με επιμένει στον ονομαστικό θεσμό, στο αύξηση, η νομαστική αύξηση. Το καταλαβαίνουν όλοι οι ακροατές μας. Αλλά εμείς δεν λέμε ονομαστική αύξηση. Λέμε και συγκράτηση της ακρίβειας. Με τι τιμές, με τι προϊόντα, με τι ενίκεια, με τι καύσιμα καλείται ο κατώτατος των 920 να αγοράσει προϊόντα, να νοικιάσει σπίτι, να αγοράσει
0: καύσιμα. Δεν θα φτάσει,
1: άρα, λοιπόν,
0: τα 880.
1: Οι πολιτικοί πανηγυρίζουν. Βλέπω και κάποιους βουλευτές σας οι πρέπει βγαίνουν καθημερινά και λένε, δεν λέω ασυναρτησίες. Αλλά άλλο η ονομαστική αύξηση των μισθών.
0: Σωστά.
1: Που πράγματι είναι σημαντική ονομαστική. Άλλο να συγκρατήσει σε αυτή την ακρίβεια, να μπορέσει με τον κατώτατο να αγοράζει τα ίδια προϊόντα που αγόραζε με κατώτατο των 650, περισσότερα προϊόντα.
0: Ναι. Και το τονίζουμε, είναι 880 ευρώ καθαρά τον Ιανουάριο του 2028.
1: Τα 1000. Επειδή...
0: Ναι, ακριβώς. Γιατί
1: 140,
0: αυτό που διαφημίζεται είναι 1000 ευρώ.
1: Το χιλιάρικο είναι 850, φεύγουν τα 150 σε εισφορές και φόρους. Ναι. Ύστερα τρώει και ο πληθωρισμός.
0: Φυσικά.
1: Γι' αυτό λέω, δεν έχει την αντοχή του χιλιάρικου ένας κατώτατος σε αυτή την αγορά εργασίας, σε αυτή την αγορά τροφίμων.
0: Και ένα τελευταίο σχόλιο πριν κλείσουμε. Αντί για 13ο, 14ο, οι δημόσιοι τελικά 500 ευρώ μεικτά κι αυτά, έτσι? Αν
1: μικτά,
0: δεν κάνω λάθος.
1: Μέσο όρο 320.
0: Να, 320, 350, αλλά από του χρόνου. Από του χρόνου, όχι φέτος.
1: Ναι, από του χρόνου, σε 16 μήνες.
0: Να.
1: Θα πάρουν 320 κατά μέσο όρο, γιατί είναι μεικτά, φορολογήσιμα και εισφοροδοτούμε. Άρα, λοιπόν, τα μετράει, όμως είπε κάτι που είναι, εντάξει, σημαντικό. Τα μετράει, άλλο να μετράει το 500 και άλλο το 300, θα μετράει και στη σύνταξη. Θα είναι συντάξιμο δώρο, ναι, σε εισαγωγικά.
0: Ναι.
1: Θα είναι συντάξιμο αυτό. Αλλά το 400 θα είναι καθαρό, ενώ το 500 θα είναι κατά 200 ευρώ κομμένο και συντάξιμο. Αυτό περιμένουμε να βγει και ο νόμος. Στην εξαιρετική σας εκπομπή θα επανέλθουμε, νομίζω,
0: σας
1: και
0: ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ, κύριε Μητρόπουλε.
1: Ευχαριστώ,
0: να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ,
0: γεια σας. Focus 103,6. Μάλιστα. Αυτά, λοιπόν, και από τον κύριο Μητρόπουλο. Κοστολογημένα τα ψίχουλα σε βάθος χρόνου. 850-880 ο κατώτατος το 28. Μια υπομονή. Ούτε το μισό ενίκιο δεν θα μπορείς να πληρώσεις με αυτά τα χρήματα τότε. Και να έρθουμε τώρα και στα καρτέλ της ενέργειας με τις ασύλληπτες αυξήσεις. Σταματήσανε, αγαπημένοι μου, τα σταθερά προγράμματα. Οπότε, όπως είπαμε και νωρίτερα, ο χειμώνας δύσκολος, πανάκριβος. Εκτός και αν επικοινωνήσετε με την Vulcom. Προς το παρόν υπάρχουν δύο εταιρείες που έχουν σταθερά προγράμματα με σχετικά συμφέρουσα τιμή. Οπότε μη χάνετε χρόνο. Καλέστε στη Vulcom στο 2310-208-808 για να ενημερωθείτε για αυτά τα δύο προγράμματα και να γλιτώσετε τις υπερχρεώσεις και τις αυξήσεις που επιβάλλουν οι εταιρείες ενέργειας. Επαναλαμβάνω, επικοινωνήστε, καλέστε στην Vulcom στο 2310 208 808. Τι λέμε τώρα, το 2028 ζήσε μα ήμουν αφάστηρη φίλη, αν υπάρχουμε θα έχει ανέβει τόσο ο πληθωρισμός, ούτε τσίχλες. Μα λογικό είναι 3.42. Καλησπέρα Δέσποινα, ας έρθει να πάρει ψήφο ο Μητσοτάκης από τη Δράμα. Ναι, θα τύχει θερμής υποδοχής να υποθέσω. Ναι, έχω και κάποιες ερωτήσεις που τις προσπεράσαμε, δεν τις είδα, ζητώ συγγνώμη, απολογούμε. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ αγαπημένοι μου. Η Δέσποινα Μποτίζη ήταν στο μικρόφωνο, ο Λεωνίδας Καρυπίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Μένετε συντονισμένοι στον Focus FM, γιατί στην συνέχεια του προγράμματος κοντά στο σύστημα είναι και σήμερα ο Γρηγόρης Ερέτης. Ακούτε ήδη την φωνή του, είναι φορτσάτος, έρχεται με φόρα εδώ. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, την αγάπη, τα φιλιά μας, τα λέμε αύριο, γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Πάνος Ντεν, Γκαντζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος, Απόστολος Κανέλ.

0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
1: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Όταν η ποιότητα συναντά την οικονομία, το όνομα είναι ένα. Inox Dobros. Επαγγελματικά ψυγεία και Inox κατασκευές με κορυφαία ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Και τώρα με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για μεγαλύτερη οικονομία στην καθημερινή λειτουργία. Η Inox Dobros είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με ψυγεία πάγκους ενεργειακής κλάσης Α. Inox Dobros. Η ποιότητα που αντέχει. Η ενέργεια που εξοικονομεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2394 020 566.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα. Το κατάστημα Ταμάρια Shoes δίνει ένα συν ένα.
5: Τι εννοείς?
4: Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο. Από μία συλλογή 100 ζευγαριών.
5: Μα το Ταμάρια Shoes έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής.
4: Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! Ένα συν ένα και για ανδρικά παπούτσια.
5: Ταμάρια Shoes. Δωδεκανήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 78 30 35.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Πίλσελας κουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
6: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
9: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή η πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο. Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή κατ' εικόνα και καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνιακές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.
10: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή, πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες, έχει χάσει πλήρως, λες.

Τι έγινε ρε φίλε, αλλάξανε εδώ τα αυτοκόλλητα. Ρε μην αλλάζετε τα αυτοκόλλητα. Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4. Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8. Πλας Κρήτη στους 95,8. Νότος Νιούς στους 97,8. Και στη Θεσσαλία Νέο FM 103,3. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία. Καλησπέρα στους φευγάτους και σε όσους έχουν αντίληψη. Γιατί αν δεν έχεις αντίληψη δεν πας ουθενά. Αν δεν μπορείς να καταλάβεις τι λέμε, τζάμπα ακούς. Γιατί υπάρχουν και κάτι ξερόλες που δεν ακούν τίποτα, τα ξέρουν όλα. Φτάνει βρε, φτάνει βρε τρελοεπιστήμονες. Οι δήμονες όλοι, δεν μπορείς να καταλάβεις. Μιλάμε εδώ πέρα για τρελό πράγμα. Ο Έλληνας γνωρίζει από πυρηνική φυσική, γνωρίζει από ιστορία, γνωρίζει το τι έχει γίνει γενικά στον κόσμο χωρίς να έχει διαβάσει μια σελίδα στη ζωή του. Αυτό μόνο ο νεοέλληνας βασικά μπορεί να το κάνει. Χωρίς να έχει ανοίξει ποτέ ένα βιβλίο, ξέρω εγώ κάτι, να ξέρει τι ακριβώς έχει συμβεί παντού. Τώρα σήμερα είναι και γιατρός. Και γιατρός σήμερα ο νεοέλληνας. Γιατί ξέρει τι έχει συμβεί στο Γιώργο Μαζονάκη. Να πούμε συλληπιτήρια. Υπομονή και κουράγιο στην οικογένειά του. Θα κάνουμε σήμερα έτσι ένα αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζονάκη. Ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης. Σας έχω πει, κάθε καλλιτέχνης έχει δύο πρόσωπα. Ένα πρόσωπο είναι το καλλιτεχνικό και ένα πρόσωπο είναι το προσωπικό, που το γνωρίζουν μόνο αυτοί που τους έχουν γνωρίσει τους καλλιτέχνες. Γιατί θυμάμαι παλαιότερα μου λέγατε για το Ρέμο, για το Σφακιανάκι, για τον έναν, για τον άλλον. Δεν μπορείς να κρίνεις τον καλλιτέχνη σαν άνθρωπο. Πρέπει να τον κρίνεις σαν καλλιτέχνη. Και αν θες να τον κρίνεις σαν άνθρωπο, ναι, θα τον κρίνεις σαν άνθρωπο με βάση τη ζωή του και αν τον ξέρεις σε προσωπικό επίπεδο. Εσείς τα περιμπλέκετε, τα έχετε πάει από εδώ, τα έχετε πάει από εκεί, τα έχετε κάνει όλα ένα, όλα μέσα στο τσουβάλι. Λοιπόν, δακρύζει ο ουρανός. Η αλήθεια είναι ότι έχει σοκαριστεί όλη η Ελλάδα. Δεν μπορεί κανένας να το πιστέψει. Πολλοί προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς έχει συμβεί και πώς έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Πώς έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Τι ακριβώς έγινε, ποιος φταίει. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες. Σίγουρα μόνο τα κοντινά του πρόσωπα ξέρουν ακριβώς τι έγινε. Εμείς θα προσπαθήσουμε λίγο να αναδείξουμε κάποιες δεύτερες σκέψεις που κάνουμε. Τα χαιρετίσματά μου στο σύντεκνο, στο Μιχαλανδρέα. Και στη συντέκνησα τη Ρία. Και στη βαπτισιμιά μου τη Μαρία. Ταιριάζει αυτό. Έχει ομοιοκαταληξία. Θα το λέω. Τα χαιρετίσματά μου στο σύντεκνο το Μιχαλανδρέα, στη συντέκνησα τη Ρία και στη βαπτισιμιά μου τη Μαρία. Ωραίο. Πήγαμε χθες στην έκθεση. Είδαμε τα ντρόουν. Χαμός, μπήκανε νέες ιδέες στο μυαλό. Κάτι ντρόουν καμικάζι. Πετάνε και φεύγουνε και πάνε και πέφτουνε από τα πόσα μέτρα. Ας, τι να σου λέω. Λοιπόν, κάποτε τραγουδούσε ο Γιώργος Μαζονάκης, φίλοι μου εκεί πέρα έξω που ακούτε. Οι περισσότεροι έχετε μεγαλώσει με αυτά τα τραγούδια. Ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ. Και σίγουρα κάποιοι έχετε φωνάξει πολύ δυνατά σε κάποιες φάσεις της ζωής σας. Όσο ζω, μα ζω. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Δεν είναι καθόλου τυχαία, πιστέψτε με. Έλεγε τελειώσαμε εδώ. Εδώ θα γυρίσεις εδώ, θα είσαι πάντα εδώ. Τα ξέρετε τα τραγούδια του. Ανήκω σε μένα. Και πάει λέγοντας. Ένας από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες που έχει βγάλει η χώρα. Ήτανε τόσο σπουδαίος που ούτε εμείς το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά ούτε κι αυτός το ήξερε τόσο καλά. Τόσο σπουδαίος καλλιτέχνης. Εξαιρετική φωνή.
Εδώ στην Ελλάδα.

ακόμα από τότε που δένανε τα σκυλιά με τα λουκάνικα. Ο Μαζονάκης τραγουδούσε και τους έκανε όλους να γλεντάνε, να χορεύουνε και φυσικά να βγάζουν από μέσα τους τον πόνο τους. Μιλάμε για γλέντια που μας διαμόρφωσαν, μας χόρτασαν, μας δίδαξαν και τα άσχημα και τα ωραία αυτής της ζωής. Ένας άνθρωπος ο οποίος μπήκε μέσα στη μουσική βιομηχανία χωρίς να έχει πλάτες, χωρίς να έχει μουσικά πτυχία, χωρίς να έχει τον κύκλο. Ήταν ένα απλό παιδί που τα κατάφερε. Εντάξει. Και φυσικά δεν σταμάτησε να κατακτά συνεχώς διαφορετικές κορυφές. Πολλά είδη, πολλούς και διαφορετικούς μουσικούς δρόμους, πολλές διαφορετικές εκφράσεις και παντού ήτανε ο καλύτερος, διότι ήταν καλλιτεχνάρα. Καλό παράδεισο είπαμε, καλό ταξίδι στο φως. Ακόμα και ο τρόπος που κρατούσε το μικρόφωνο ήταν ξεχωριστός. Ήτανε ιδιαίτερος. Άσε τι έκανε στην προσωπική του ζωή. Μιλάμε σαν καλλιτέχνης. Εγώ πήγα εδώ στο θέατρο Γης, τον είδα. Φοβερός. Φωνάρα. Δεν μπορείτε να καταλάβετε για τι πράγμα μιλάμε. Αν δεν έχετε πάει να τον δείτε, να τον ακούσετε από κοντά. Τώρα θα μου πούν κάποιοι ναι, αλλά μετά το ένα το άλλο θα πάρουμε λίγο όλη τη ζωή του από την αρχή. Αλλά πριν ξεκινήσω να κάνω αυτή την ανάλυση για το ποιος είναι ο Γιώργος Μαζονάκης και τι έχει κάνει και πώς τα έχει καταφέρει, θέλω να ξεκινήσω με ένα συγκεκριμένο τραγούδι. Θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια σήμερα του Μαζονάκη. Δεύτερη ώρα θα ακούσουμε και μια συνέντευξή του. Πάμε να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι, λίγο να μπούμε στις δικές του νότες. Στις νότες που γούσταρε. Στις νότες που ήθελε να μείνουν πίσω. Σε αυτό που άφησε πίσω. Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Και θα προσπαθήσουμε λίγο να εξηγήσουμε και για τις κλινικές και για όλα αυτά που γίνανε. Γιατί υπάρχουν εδώ πέρα κάποια πράγματα που τις επόμενες μέρες θεωρώ θα βγουν στην επιφάνεια. Δεν ξέρω αν θα μας αρέσουν, αν δεν θα μας αρέσουν. Δεν ξέρω τι πρόκειται να γίνει. Πραγματικά απορώ. Αλλά νομίζω θα ακούσουμε τρομερά πράγματα για το τι υπάρχει στην Ελλάδα και πώς κινούνται κάποιοι στην Ελλάδα. Γιατί και στον κλάδο της υγείας έχουμε σοβαρά προβλήματα. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι γουστάρει. Και όχι μόνο στον κλάδο της υγείας, έτσι. Και σε άλλους κλάδους που δεν προσέχουν αρκετοί. Δεν προσέχουνε, αδέρφια, δεν προσέχουνε. Δεν προσέχουνε, δυστυχώς. Πριν πάω όμως στο τραγούδι, θέλω να ξεκαθαρίσω και κάτι. Γιατί μου την έχουν βιδώσει κάποιοι πάρα πολύ άσχημα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Ακόμα και σήμερα και χθες αρχίσατε να βγάζετε από μέσα σας την υποκρισία. Να ασχολείστε με τη ζωή του, με το τι έκανε και τι δεν έκανε και πώς το έκανε, λες και εσείς δεν έχετε κάνει λάθη. Και επίσης όσο ήταν ζωντανός μόνο τον βρίζατε, δεν κάνατε και κάτι άλλο, μόνο τον βρίζατε. Μόνο τον βρίζατε. Και τώρα που έφυγε μας το παίζετε καλά παιδιά. Αχού και σ' αγαπούσα. Όσο ζούσε δεν είχατε σταματήσει, τον είχατε φάει ζωντανό τον άνθρωπο. Δηλαδή πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να φύγει κάποιος από τη ζωή για να του πούμε «Α, σ' αγαπάμε» ή «Α, σε εκτιμάμε». Και όσο ήταν εδώ τι κάνατε. Δεν θα πω μόνο τη μία πλευρά, θα πω ότι και αυτός έδωσε κάποια δικαιώματα, εννοείται. Εννοείται, έδωσε και αυτός κάποια δικαιώματα, δεν λέω όχι. Αλλά κι εσείς το παραξηλώσατε. Το έχετε μέσα σας. Σας αρέσει το κράξιμο. Της προσωπικής ζωής όμως. Άλλο το να λες κάτι για την πολιτική. Για όλα αυτά που κάνουνε. Άλλο το να είναι κάποιος παιδοβιαστής. Άλλο το να έχει δώσει δικαίωμα και να έχει κατακλέψει και να είναι εγκληματίας ή να είναι απατεώνας.
Και άλλο να μην μπορείτε να καταλάβετε όταν κάποιος έχει προβλήματα. Σήμερα είστε καλά. Αύριο μπορεί να αποκτήσετε και εσείς προβλήματα. Χτύπα ξύλο δεν το εύχομαι σε κανέναν. Αλλά αυτά δεν ξέρεις πώς πάνε στη ζωή. Μην είστε απόλυτοι. Να έχετε λίγο ενσυναίσθηση. Δεν είπα κάτι άλλο. Να έχετε λίγο ενσυναίσθηση. Κακό είναι και αυτό που λέμε. Να έχετε λίγο ενσυναίσθηση. Ήτανε παράξενος άνθρωπος. Σας φαινότανε περίεργο. Το καταλαβαίνω. Αλλά εξηγούσε μέσα από τα τραγούδια του τι ακριβώς νιώθει. Πάμε και επανέρχομαι. Αφού δεν ακούσατε εσείς το στίχο του, θα σας τον εξηγήσω εγώ. Αφού δεν το νιώσατε εσείς ποτέ, θα σας κάνω εγώ να το νιώσετε.

ήταν αληθινός. Ξεκίνησε από την Νίκαια, γεννήθηκε 4 Μαρτίου του 1972 στον Πειραιά. Είχε οικογενειακές ρίζες από τη Σιτία της Κρήτης. Μεγάλωσε σε μια λαϊκή αθηναϊκή γειτονιά. Σε ένα περιβάλλον αρκετά διαφορετικό από τον κόσμο της διασημότητας. Μιλάμε για ένα παιδί της νύχτας που το λέει και όλα στα τραγούδια του, θα τα ακούσουμε. Ένα παιδί λαϊκό που άκουγε τις μεγάλες φωνές τις λαϊκές και τις θαύμαζε. Έχει πει συγκεκριμένα το ότι άκουγε Στράτο Διονυσίου, Γιάννη Πάριο, Μαρινέλα, Αλεξίου. Άκουγε όμως και ξένη ροκ μουσική. Αυτή η συνύπαρξη λοιπόν του καθαρά λαϊκού με το δυτικό πιο μοντέρνο στοιχείο έγινε το χαρακτηριστικό του. Ένας καλλιτέχνης ο οποίος είχε μια ιδιαίτερη ταυτότητα. Και το πολύ σημαντικό είναι το ότι ήθελε από πολύ μικρή ηλικία να γίνει καλλιτέχνης. Σε μια παλαιότερη συνέντευξή του είχε πει, είχε περιγράψει ότι όταν ήταν 13 ετών είχε πάει κρυφά στα καμαρίνια της Μαρινέλλας και της είχε συστηθεί. Πήγε μέσα στο καμαρίνι και της είπε «Εγώ είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης». Και μελλοντικά θα είμαι συνάδελφός σας. Είχε αυτή την παιδική αυτοπεποίθηση. Είχε αποφασίσει από τότε ότι το τραγούδι θα είναι η ζωή του. Αυτό να είναι ίσως και το κλειδί για να καταλάβει κανείς το Μαζωνάκη. Γιατί η καριέρα του δεν προέκυψε τυχαία. Φυσικά στην πορεία κάποιοι τον ανακάλυψαν, όμως το επιδίωξε από παιδί. Στα 15 του δούλευε τη νύχτα και πήγαινε σχολείο το πρωί. Είναι η αρχή της ιστορίας του και είναι σκληρή η ιστορία του. Διότι είχε ξεκινήσει σαν μαθητής μαθήματα φωνητικής στο Εθνικό Οδείο. Περνούσε καθημερινά για να πάει σπίτι του μπροστά από μια μουσική ταβέρνα, το μουσικό ρετυρέ. Και πήρε την απόφαση και χτύπησε την πόρτα και ζήτησε δουλειά. Και δεν τον πήρανε. Τον είπανε δεν γίνεται, είσαι μικρός ακόμα. Δεν μπορούμε, άστο. Προσπάθησε και όταν μεγαλώσεις. Και επέμεινε. Επέμεινε εκεί. Όχι, θέλω να έρχομαι να τραγουδάω. Και τελικά άρχισε να τραγουδάει εκεί. Ενώ ήταν ακόμα μαθητής. Και έχει περιγράψει ότι εργαζόταν 6 βράδια την εβδομάδα. Τελείωνε περίπου στις 6.30 με 7 το πρωί από το μαγαζί και πήγαινε στο καπάκι στο σχολείο. Φυσικά το αναγνωρίζει, το αναγνώριζε τότε, το ότι δεν είχε μια συνηθισμένη εφηβεία. Και αυτό είχε κόστος και για τον ίδιο. Αλλά περιέγραψε και εκείνη την εποχή σαν μια περίοδο στερήσεων. Μια εποχή τεράστιας λαχτάρας. Ήξερε τι ήθελε, το καταλαβαίνετε. Θα φτάσουμε και στο σήμερα, μην αγχώνεστε. Εδώ μιλάμε ακόμα για τα παιδικά του χρόνια. Έριξε όλη του την ενέργεια σε αυτό. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Γιατί ξέρετε μόνο να κρίνετε. Μιλάμε για έναν τεράστιο καλλιτέχνη. Βάλε ένα τραγούδι λίγο να πάρουν γεύση. Να επανέλθουμε να πούμε τι ακριβώς συνέβη μετά που πήγε στην Πάτρα. Βάλε ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια είναι αυτά. Του Μαζωνάκη. Δώσ' το. Ακούστε εδώ άνθρωπο που τραγουδάει. Σήμερα η καλλιτεχνική ελληνική σκηνή είναι πιο φτωχή από χθες. Πολύ πιο φτωχή. Τσίτο σέτο.

0: Και μετά λοιπόν ήρθε η Πάτρα για έναν λαϊκό τραγουδιστή εκείνης της εποχής. Πρέπει να γνωρίζετε ότι το να κάνει το επόμενο βήμα ήταν κάτι πολύ μεγάλο. Το να πάει σε μια άλλη πόλη και να τραγουδήσει ήταν κάτι πολύ σπουδαίο. Έτσι. Και ειδικά για έναν νέο λαϊκό τραγουδιστή, ο οποίος από την επαρχία, ο οποίος έφτασε, συγγνώμη, και στην επαρχία, ο οποίος γύρισε σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας αργότερα, δίπλα σε μεγάλα ονόματα και μπόρεσε και έφτασε εκεί που έφτασε. Πήγε στην Πάτρα λοιπόν και τραγουδούσε για ώρες, έχτιζε ρεπερτόριο, μάθαινε τι αρέσει στο κοινό. Σύμφωνα με τη δική του αφήγηση, όταν ήταν να πάει στην Πάτρα ήταν να πάει μόνο για 15 μέρες. Και τελικά έμεινε 3 χρόνια εκεί πέρα. Και έτσι άλλαξε και η ζωή του. Το καλοκαίρι του 1992, όπου άνθρωποι της Polygram, της εταιρείας τότε, της δισκογραφικής, τον ανακάλυψαν, του κάνανε πρόταση, τον εντόπισαν εκεί πέρα και έτσι ακολούθησε το πρώτο δισκογραφικό συμβόλαιο. Έτσι μπήκε στη δισκογραφία ο Γιώργος Μαζωνάκης. Το 1993 συγκεκριμένα κυκλοφόρησε ο πρώτος προσωπικός του δίσκος, που λεγότανε Μεσάνυχτα και κάτι. Δεν ήταν ακόμα ο τεράστιος Μαζωνάκης που γνωρίσατε εσείς όλοι αργότερα. Υπήρχε όμως μεγάλη τάση, άρεσε στον κόσμο. Και η έκρηξη στην καριέρα του ήρθε το 1994 με το δεύτερο άλμπουμ, με το τραγούδι «Με τα μάτια να το λες». Οι πιο παλιοί το θυμούνται. Τον θυμούνται το ρυθμό. «Με τα μάτια να το λες», το θυμάστε το τραγούδι. Τώρα πόσοι το 94 ήτανε εκεί όταν βγήκε αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω. Υπάρχουν σίγουρα όμως άνθρωποι που μας ακούν αυτή τη στιγμή και το θυμούνται. Βάλε λίγο να πάρουμε μια γεύση.
1: Το που νιώθεις μη το βρίβεις, μη με συντρίβεις, μη με συντρίβεις.
0: Αυτό είναι το τραγούδι.

Εκεί άρχισε πραγματικά η καθιέρωση. Στη συνέχεια βέβαια η περίοδος επιτυχίας δεν σταματούσε. Ήταν ασταμάτητος. Ασταμάτητος. Ποιο τραγούδι να πρωτοβάλω τώρα? Από όλα αυτά, το «Μου λείπεις», το «Παιδί της νύχτας», το «Μπροστά σε ένα μικρόφωνο», το «Αλλάξανε τα πλάνα μου», το «Κοίταμε», το «Σάββατο», τα «Ίσια ανάποδα», «Μην πας πουθενά», το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά». Ποιο θέλετε? Έχει τόσα τραγούδια να βάλουμε. Πάρα πολλά τραγούδια. Κάποια θα τα ακούσουμε. Σήμερα μόνο με Μαζονάκη θα πάμε. Νοείται αυτό το πράγμα. Και δεύτερη ώρα σας λέω, θα έχουμε συνέντευξή του. Γιατί όμως έγινε τόσο μεγάλος, ξέρετε? Γιατί εδώ βρίσκεται το πιο ενδιαφέρον μέρος της ιστορίας του. Στην Ελλάδα υπήρχαν πολλοί τραγουδιστές με καλή φωνή. Ο Μαζονάκης όμως κατάφερε κάτι διαφορετικό. Έκανε τον εαυτό του αναγνωρίσιμο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Διότι είχε αυτή τη χαρακτηριστική φωνή που καταλάβαινες ποιος τραγουδούσε. Έβλεπες την εμφάνιση. Έβλεπες τη φωτογράφηση, το κουστούμι, την κίνηση, το μορφασμό. Ήτανε κάτι ιδιαίτερο. Και πέρα την ιδιαιτερότητα και πέρα την ιδιαίτερη φωνή του, είχε και την τόλμη να διαφοροποιείται, να αυτοσαρκάζεται, να πειραματίζεται, να ακολουθεί τη μόδα, που πολλές φορές αυτό δεν ήταν και τόσο καλό και τον έχω κρίνει γι' αυτό. Αλλά ήταν η καθαρά λαϊκή φωνή. Είχε αυτή την ιδιαίτερη χρειά. Μπορούσε να τραγουδήσει τραγούδια γλετζέδικα. Μπορούσε να τραγουδήσει και τραγούδια τα οποία θα σε κάνανε να πιεις δύο μπουκάλια. Και το κυριότερο, είχε αυτή την ερμηνευτική προσωπικότητα. Ήτανε σχεδόν θεατρικός. Και αυτό δεν ήταν τυχαίο. Γιατί, το έχει πει και αυτό, από μικρός δεν έβλεπε τον εαυτό του αποκλειστικά μόνο ως τραγουδιστή. Έβλεπε τον εαυτό του και σαν ηθοποιό. Και αυτό εξηγεί πολλά. Δηλαδή, ο Μαζονάκης δεν τραγουδούσε απλά. Έπαιζε και έναν ρόλο παράλληλα. Αν δεις τις εμφανίσεις του, σου λέω, αν έχεις πάει, τον έχεις επισκεφτεί, να τον ακούσεις, καταλαβαίνεις για τι θέαμα μιλάμε. Και πόσο σημαντικό ήταν αυτό το θέαμα. Μια ολόκληρη παρουσίαση πάνω στη σκηνή. Με το σώμα, με τα ρούχα, τα μαλλιά, τις κινήσεις, το βλέμμα. Το μέρος της ερμηνείας. Μπορούσε μια μέρα να εμφανιστεί εξαιρετικά κομψός και την επόμενη να μην σας πω πώς. Θα συζητούσε όλη η Ελλάδα την επόμενη πώς θα έβγαινε. Και το ήξερε ότι θα συζητούσε όλη η Ελλάδα για το πώς θα έβγαινε. Και ότι θα προκαλούσε αντιδράσεις, το ήξερε. Αλλά δήλωνε ότι είναι ελεύθερο πνεύμα. Και αυτό ήταν κάτι πολύ σημαντικό όλα αυτά τα χρόνια. Και το έκανε από παλιά αυτό το πράγμα. Από το 1990 το έκανε. Ο τυπικός άνδρας, λαϊκός τραγουδιστής, που δεν τον ένοιαζε τι θα πει ο κόσμος για αυτά που θα κάνει. Είχε, ρε παιδί μου, τη δική του φιλοσοφία.

Ρε θα τρελαθώ. Δες τώρα τι έχουμε πάθει. Δες τι έχουμε πάθει τώρα. Είμαι και καντέμις, το ξέρετε αυτό. Έχει κολλήσει τώρα εδώ πέρα το τραγούδι του. Ρε μας καταργές από εκεί πέρα πάνω επειδή λέγαμε ότι είσαι προκλητικός. Ε, τι έχεις πάθει. Στα σκοτάδια σου πατούσα. Ρε, απίστευτο. Σου λέει όχι ρε, δεν θα ακουστεί το τραγούδι αυτό. Δεν θέλει να ακουστεί. Λοιπόν, τη φιλοσοφία μου είναι το τραγούδι, περισσότεροι το ξέρετε. Που λέει μέσα ότι του αρέσουν τα τσιγάρα, του αρέσουν τα ποτά, του αρέσουν τα ξενύχτια και ότι έχει τη δική του φιλοσοφία. Ποιος δεν τα έχει τραγουδήσει αυτά τα τραγούδια ρε παιδιά, ειλικρινά τώρα, ποιος δεν τα έχει τραγουδήσει αυτά τα τραγούδια. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην τα ξέρει. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά δεν νομίζω να κάνω λάθος. Δώσ' το, έλα, δώσ' το, δεν γίνεται να μην τα ακούσουμε, δώσ' το.

0: Ciao, allora, che è?
1: Buongiorno, sì, buongiorno.
2: Μ' αρέσει το αμάξι που τρέχει πιο πολύ. Μ' αρέσει.

Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι υποχρεωμένος να μένει σε συγκεκριμένα καλούπια. Σου λέει, ήθελε να εξαντλήσει τη φαντασία του, ήθελε να τα ζήσει όλα. Άλλοι θα τον πείτε υπερβολικό, άλλοι θα τον πείτε δραματικό. Αυτό σου έλεγε, αυτή είναι η δική μου φιλοσοφία ρε, τι θέλει. Άσε με να κάνω τη γουστάρω, δικιά μου είναι η ζωή. Ναι, παρουσιαζότανε προκλητικός, θα συμφωνήσω. Ο ίδιος απέρριπτε αυτή την περιγραφή πάντως. Και σε συνεντεύξεις του έλεγε ότι η ιδέα που επιδίωκε το να προκαλεί ήτανε μόνο πάνω στη σκηνή. Γιατί γενικώς δεν τον ενδιέφερε να κάνει κάτι τέτοιο. Ήθελε δηλαδή πάνω στη σκηνή να είναι ξεχωριστός, να σας το πω έτσι απλά. Αυτό δήλωσε. Φυσικά άλλοι έχουν διαφορετική άποψη. Εγώ θα σας πω πάντως το ότι ήταν ένα παιδί της ελληνικής νύχτας, ότι πλέον τέτοιοι καλλιτέχνες δεν βγαίνουνε. Μιλάμε για μια ελληνική μουσική βιομηχανία όταν ξεκίνησε ο Μαζονάκης, που δεν υπήρχε το Spotify, δεν υπήρχε το YouTube, δεν υπήρχε το TikTok. Η δύναμη ενός λαϊκού τραγουδιστή τότε χτιζότανε από τη δισκογραφία, από το ραδιόφωνο, από την τηλεόραση και από μαγαζί σε μαγαζί. Από τη νύχτα δηλαδή. Ήθελε να προσπαθήσεις αρκετά για να τα καταφέρεις. Δεν ήταν έτσι εύκολο. Μπορεί κάποιοι να μιλάτε και να λέτε, αλλά δεν ήταν τόσο εύκολο να γίνεις φίρμα τότε, όπως σήμερα. Και φυσικά στη νύχτα ήταν στο φυσικό του περιβάλλον. Εμφανίστηκε σε μερικά από τα γνωστότερα νυχτερινά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και όλης της Ελλάδας. Και φυσικά πραγματοποίησε και συναυλίες και στο εξωτερικό. Και στην Αυστραλία και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Παντού. Μιλάμε για τεράστιο καλλιτέχνη, αναγνωρισμένο από παντού. Δεν υπάρχει κάποιος που να έχει αμφισβητήσει ότι είναι φοβερή φωνή, ότι έχει φοβερό μουσικό αυτή και ότι μπορεί να αναγνωρίσει νότες και να πιάσει ό,τι τραγούδι θέλει. Ήτανε και λαϊκός και pop και ό,τι γούσταρε. Και ό,τι γούσταρε. Και δεν ήτανε καλλιτέχνης μόνο μίας γενιάς. Αυτό είναι επίσης καθοριστικό. Μιλάμε για έναν τραγουδιστή που ξεκίνησε το 93 και μέχρι τώρα ήταν από τους καλύτερους. Σταθερή πορεία. Δεν κόλλησε πουθενά. Συνέχισε να παράγει επιτυχίες. Φυσικά αργότερα μπήκε και στην τηλεόραση, σε αυτό το reality, το The Voice, που απέκτησε μια παρουσία συγκεκριμένη. Ήτανε κάτι σαν coach. Θυμάμαι στο The Voice, και αυτό χθες το άκουγα και έλεγα πόσο μικρή είναι η ζωή, τίποτα δεν είμαστε. Θυμάμαι που τραγούδισε ένα τραγούδι, το Φεύγω. Το ξέρετε το τραγούδι Φεύγω? Φεύγω τώρα, φεύγω που λέει. Φεύγω και αφήνω πίσω μου συντρίμια, λέει το τραγούδι, αρρωστημένους και αγρίμια. Φεύγω, λες και το ξέρε ρε άνθρωπε. Λες και το ξέρε ρε ο άνθρωπος. Τόσα τραγούδια είχε. Αυτό πήγε και τραγούδισε. Το Φεύγω. Κάθε στίχος τον εκπροσωπεί. Κάθε στίχος τον εκπροσωπεί. Πραγματικά. Λες και το ξέρε. Κάποτε...

Τρομερό δεν είναι πως θα φέρνει η ζωή. Δεν είναι απίστευτο όταν έχεις συνηθίσει κάτι και από τη μία στιγμή στην άλλη χάνεται. Όταν ξέρεις ότι δεν θα τον ξαναδείς ποτέ. Όταν ξέρεις ότι κάπου εδώ έκλεισε ο κύκλος, ότι πήγε για ύπνο, ότι χάθηκε. Καλό παράδεισο, αθάνατος. Και μιλάω για τον καλλιτέχνη Γιώργο Μαζονάκη. Θέλω να πω και για τα τελευταία χρόνια της ζωής, της δικής του, που υπήρξε έτσι μια έντονη δημοσιότητα γύρω από τα προσωπικά του και οικογενειακά ζητήματα φυσικά. Πρέπει να διακρίνει κάποιος το ότι οι διάσημοι άνθρωποι έχουν και προσωπική ζωή, έχουν και ιδιωτική ζωή. Και μιλάω και για τους δημοσιογράφους οι οποίοι δεν σέβονται πραγματικά τίποτα και το έζησαν ενεργά αυτό και με τα παιδιά που πάθανε ό,τι πάθανε εκεί στη Ρουμανία τους φίλους μου. Δεν σέβεστε τίποτα όλοι εσείς οι δημοσιογράφοι και αυτό είναι απίστευτο. Τώρα τι ακριβώς έγινε με την αδερφή του, με τις περιουσίες, με τα ψυχιατρία, για το αν ήταν ή δεν ήταν χρήστης. Δεν θα έπρεπε να μας αφορά εφόσον ο ίδιος δεν πείραζε τους υπόλοιπους. Αν έχει πειράξει κάποιον, αν έχει κάνει κακό σε κάποιον, να πω ναι, εγώ σας λέω, έχω ασκήσει κριτική στον τρόπο που εμφανιζόταν στη σκηνή και για κάποια μηνύματα που περνούσε στις νέες γενιές δεν μου άρεσαν αυτά τα μηνύματα. Το λέω. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με την ιδιωτική του ζωή. Δεν έχει να κάνει με το κουτσουμπολιό. Δεν έχει να κάνει με την ανθρωποφαγία. Και εκεί έξω υπάρχουν πάρα πολύ κακοί άνθρωποι. Υπάρχει ανθρωποφαγία. Υπάρχουν αυτοί που δεν σέβονται τίποτα. Υπάρχουν αυτοί που θέλουν όλα να τα ξέρουν και όλα να τα σχολιάζουν και βάζουν και τις σάλτσες τους για να μπορεί να γίνει πιο σοκαριστικό αυτό που θα πούνε και βάζουν πάντα μόνο τα αρνητικά. Βάλατε ποτέ τις πωλήσεις που έχουν κάνει δίσκοι του? Βάλατε ποτέ τα τραγούδια που έχουν εκπροσωπήσει κόσμο και κοσμάκι και πόσοι έχουν γιορτάσει με αυτά? Βάλατε ποτέ τις επιτυχίες του? Του είπατε ποτέ ένα μπράβο? Και γενικά δεν το κάνετε αυτό. Και ακόμα και αυτό που λένε μερικοί, πήγαινε γυρεύοντας. Ήταν επιλογή του και δική του ήταν η ζωή. Όσο για την κλινική και για το αίμα και για όλα αυτά, αν αυτή η κλινική που δεν ήταν κλινική από ό,τι διαβάζω, αν αυτό το ιατρείο δεν έπρεπε να λειτουργεί, θα πρέπει να το κλείσουνε πριν χαθεί κάποια ανθρώπινη ζωή. Κάθε φορά στην Ελλάδα πρώτα γίνεται το κακό και μετά ανακαλύπτουμε ότι δεν έπρεπε να γίνει. Και τι κάνατε για να μην γίνει το κακό? Τι κάνατε? Τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως για άλλη μια φορά. Τώρα θα μου πεις, πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών είναι ο Γεώργιος Πατούλης. Ο Πατούλης, ο οποίος ακόμα δεν μου έχει απαντήσει για ποιο λόγο έχει φωτογραφίες με τον Ηλία Μίχο. Δεν έχει απαντήσει ακόμα γιατί έκανε πρωτοχρονιά ή Πάσχα, δεν θυμάμαι, στο σπίτι του Μίχου. Του Μίχου που είναι ένοχος για βιασμό, μαστροπία και πορνογραφία ανηλίκων. Τι να περιμένουμε? Υπάρχει δηλαδή περίπτωση, υπάρχει πιθανότητα να έφυγε από τη ζωή αυτός ο άνθρωπος γιατί σε αυτό το ιατρείο δεν έπρεπε να κάνει αυτή τη θεραπεία και έπαθε εκεί ανακοπή και δεν μπορούσε κανένας να το βοηθήσει, γιατί από όσο γνωρίζω αυτές οι θεραπείες γίνονται σε κλινικές κανονικές, δεν γίνονται στο δεύτερο όροφο σε μια πολυκατοικία. Και πώς το δέχθηκε αυτό ο γιατρός? Κι αν ήθελε να το κάνει αυτό. Κι αν πήγε μαζί του
με το ασθενοφόρο. Και αν προσπάθησε με τον τρόπο που προσπάθησε. Είναι πολλά τα ερωτηματικά. Και πρέπει να μάθουμε, είναι η αλήθεια, αν υπάρχουν και άλλα τέτοια ιατρία, σε εισαγωγικά. Είχε άδεια από ό,τι μου λένε. Ναι, αλλά μπορούσε να κάνει τέτοιες θεραπείες εκεί πέρα. Και αν πάθαινε κάτι, υπήρχαν τα μέτρα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Υπάρχει δηλαδή ακόμα και πιθανότητα να μην έφευγε από τη ζωή αν ήταν σε κλινική. Καταλαβαίνετε τι λέμε. Ένα τόσο ιστορικό πρόσωπο. Ένας τεράστιος καλλιτέχνης που πάλευε με τους δαίμονές του. Που πάλευε για τη σωτηρία της ψυχής του.

Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι στο οποίο περιγράφει τι σχέση έχει με τον Μπουζούκι. Στο οποίο περιγράφει πώς ακριβώς νιώθει όταν ακούει αυτές τις νότες. Και θέλω να ξέρετε ότι δεν είναι εύκολο το να μπαίνει κάποιος στο ψυχιατρίο. Θέλω να ξέρετε ότι δεν είναι εύκολο να ελέγχεις το μυαλό σου όταν το μυαλό σου δεν σε υπακούει.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, υπερχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Τα έλεγε στα τραγούδια του, αλλά δεν ακούγατε. Δεν ακούγατε, τα έλεγε.
1: Να καίγες όπως κι εγώ.
0: Ποιος εκεί πέρα έξω δεν έχει προβλήματα? Ποιος δεν προσπαθεί να καταπολεμήσει όλες τις αρνητικές σκέψεις? Ποιος δεν έχει ουλές? Ποιος δεν έχει ζήσει πράγματα τα οποία δεν ήθελε να ζήσει? Ποιος δεν έχει ζήσει προδοσίες? Ποιος δεν έχει πάρει λάθος δρόμο? Πέφτουμε όλοι σε αυτή την παγίδα πάρα πολλές φορές. Να κατακρίνουμε ανθρώπους χωρίς να προσπαθούμε να τους νιώσουμε έστω στο ελάχιστο. Έστω στο ελάχιστο. Όλοι μας το κάνουμε αυτό. Και είναι πάρα πολύ κακό. Πάρα πολύ κακό. Λοιπόν, έχω διαλέξει ένα συγκεκριμένο τραγούδι για το τέλος. Γιατί αν του ταιριάζει ένα επίθετο, αν ταιριάζει κάτι στο Γιώργο Μαζονάκη, στο οποίο πρέπει να αναφερθούμε και το έχουμε αναφέρει και ήδη, είναι το ότι ήταν παιδί της νύχτας. Το παιδί της νύχτας, ο οποίος θα μείνει αθάνατος, τον οποίο δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά, 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα με συνέντευξη του Γιώργου Μαζονάκη, να ακούσουμε τι ακριβώς έλεγε 1 με 2 περίπου μήνες πριν. Δεν φεύγει κανένας. Καλά, εντάξει, τραγουδάρα. Άστο, άστο, άστο. Μέχρι να κλείσουμε τα μάτια μας θα τα ακούμε αυτό το τραγούδι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το ακούω και ανατριχιάζω εγώ προσωπικά. Περιγράφει ακριβώς τη ζωή του ο άνθρωπος. Καλό παράδεισο να έχει.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Νέα αύξηση στις διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου έχει πυροδοτήσει η κλιμάκωση των επιθέσεων στο στενό του Ορμούς. Το Brent εκτινάσεται κοντά στα $102 το βαρέλι. Το ίδιο ανησυχητική η εικόνα για το φυσικό αέριο, το οποίο κινείται στα €80 ανά μεγαβατόρα. Ανησυχία στα ελληνικά νοικοκυριά, την ίδια ώρα που η άνοδος του πληθωρισμού επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Τόσα έχουμε, τόσα μπορούμε να δώσουμε, τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης στην ΕΡΤ, περιγράφοντας την δημοσιονομική λογική πίσω από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ελάχιστες συγκεκριμένες απαντήσεις στο βασικό ερώτημα πώς θα μειωθεί σήμερα ο λογαριασμός του πολίτη, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Να αφήσει η κυβέρνηση τις ανακοινώσεις και να κάνει πράξεις, είπε σήμερα μιλώντας στο Open ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, που δεσμεύτηκε για κατάργηση των φοροαπαλλαγών ύψους 9 δις ευρώ στα καρτέλ. Σήμερα το απόγευμα η ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη από ανακοπή χθες το απόγευμα σε ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε πάει για να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση. Σε βαρύ κλίμα σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων του Phantom που συνετρίβει στη Δανάγρα. Για τις 18 Μαΐου αναβλήθηκε η δίκη μητέρας και γιού για την θαμμένη σωρό της 90χρονης γυναίκας στο Μαραθώνα. Η 68χρονη υποστηρίζει ότι έθαψε τη μητέρα της για να συνεχίσει να λαμβάνει την σύνταξή της.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Θεσσαλονίκη, ασθενής η άνεμη, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Όταν η ποιότητα συναντά την οικονομία, το όνομα είναι ένα. Inox Dobros. Επαγγελματικά ψυγεία και Inox κατασκευές με κορυφαία ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Και τώρα με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για μεγαλύτερη οικονομία στην καθημερινή λειτουργία. Η Inox Dobros είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με ψυγεία πάγκους ενεργειακής κλάσης Α. Inox Dobros. Η ποιότητα που αντέχει. Η ενέργεια που εξοικονομεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2394-0-20-566. Μαλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης. Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης.

0: sportsnews.gr.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
2: Ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με αρετές που το οδηγεί η περηφάνεια, αυτό το αυτοκίνητο οδηγεί στην κούραση. Ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με αμαρτίες που το οδηγεί η ταπείνωση, αυτό το αυτοκίνητο οδηγεί στο παράδεισο. Ένας Άγιος είπε, στην κόλαση θα είναι και πατριάρχε και αρχιεπίσκοποι και επίσκοποι και ηγούμενοι και πνευματικοί πατέρες και ξημολόγοι και μοναχοί και λαϊκοί και παρθένοι θα είναι στην κόλαση. Μόνο οι ταπεινοί δεν πηγαίνουν στην κόλαση. Ταπεινός είναι αυτός που θέλει, όλοι είναι άγιοι και αυτός αμαρτωλός.
3: Εδώ είμαστε, κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης, 1 με 4, καθημερινά. Λοιπόν, η συνέντευξη είναι από τον Τάσο Τρίφωνο. Την εκπομπή Τέτα Τέτ. Πάμε να ακούσουμε λίγο τι έχει πει ο Γιώργος Μαζωνάκης στην τελευταία του συνέντευξη. Πάμε, πάμε. Ξεκινάμε.
4: Όντως, από τους χρόνους ήταν περιπετειώδης, μπορώ να πω. Φρόντισα μέσα σε αυτόν τον χρόνο να πάρω τα καλά στοιχεία που δίνουν η κάθε κατάσταση, η κάθε δύσκολη κατάσταση, θέλω να πω. Οπότε έμαθα κιόλας να μιλώ όταν θέλω εγώ, όχι όταν θέλουν οι άλλοι. Γι' αυτό λοιπόν σε κάλεσα να κάνουμε μια ωραία συζήτηση, σαν αφηγητής θα μιλήσω εγώ.
5: Μέχρι σήμερα όλοι μιλούσαν για σας. Εσείς όμως δεν μιλήσατε σχεδόν ποτέ.
4: Ναι.
5: Είναι μια τακτική που είχατε πάντα.
4: Να παίξα και μετά, με τα χρόνια περισσότερο.
5: Τι είναι αυτό που σας έκανε να θέλετε να μιλήσετε σήμερα? Αυτά τα ερωτήματα που δεν αντέχετε να βλέπετε να μένουν αναπάντητα.
4: Ακριβώς. Και επίσης είμαι από τους ανθρώπους που εγώ θέλω να τελειώνει μια κατάσταση. Δηλαδή θέλω να πω ότι να εξηγούμε με γεγονότα βασικά το τι γίνεται στην κάθε περίσταση. Οπότε να έχω το μυαλό μου έτσι από μακριά. Όχι πάνω σε θυμό ή σε νεύρα ή σε οτιδήποτε άλλο.
5: Να παίρνετε την απόστασή σας. Βλέπατε καθημερινά τίτλους, εκπομπές, ναι, ανθρώπους να αναλύουν τη ζωή σας. Τα παρακολουθούσατε ή κλείνατε την τηλεόραση?
4: Δεν παρακολουθούσα τίποτα. Αυτό το λέω γιατί πολλά χρόνια η έκθεση, εμένα τέτοιου είδους έκθεση, ήταν κάτι το οποίο μου έφερε τρόμο, να καταλάβεις. Mm. Αλλά από εκεί μετά, πιάνοντας τα πράγματα στο κεφάλι μου, θέλω να πω, και με την εμπειρία που αποκτά ένας άνθρωπος, και επίσης εγώ δεν ήμουν και συνηθισμένος σε τέτοιες ιστορίες, όπως καταλαβαίνεις, κατάλαβα ότι είναι πιο καλά η ησυχία.
5: Πάμε να δούμε λοιπόν ένα-ένα τα κεφάλαια και να ακουστεί ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Παρεμπιπτόντως, συγγνώμη στο διακόπτω, αν κάποιος με παίρνει τηλέφωνο και μου έλεγε αν στην τηλεόραση, γύριζα πλευρών και κοιμόμουν. Ναι.
5: Από την αρχή της καριέρας σας, mm-hmm, ξέραμε, το λέγατε, ήταν εμφανές ότι προέρχεστε από μια καλή οικογένεια, μια πολύ δεμένη οικογένεια, ειδικά με την αδερφή σας τη Βάσο που, ναι, μοιάζετε σαν δίδυμη.
4: Σαν τη στόχονη ζωροχή, σου λέω.
5: Ακριβώς. Ναι. Ήσασταν αυτοκόλλητοι, διαχειριζόταν τα οικονομικά σας, ήταν μάνατζερ σας για πολλά χρόνια.
4: Δεν ήταν μάνατζερ η Βάσο, ήταν συνεργάτης, τα έλεγα. Ναι. Δεν έπαιρνε αποφάσεις δηλαδή η ίδια. Τις αποφάσεις τις έπαιρνα πάντα εγώ.
5: Πώς και πότε άρχισε να αλλάζει αυτό?
4: Αυτό άρχισε να αλλάζει αρκετά χρόνια πριν. Επίσης, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος για να πάρω μια απόφαση και να πω ότι αυτό είναι αυτό, πρέπει να το δω από πολλές πλευρές. Να το εξαντλήσω δηλαδή ότι δεν είναι τα πράγματα όπως φαίνονται ή το αντίθετο. Οπότε υπήρχε μια σειρά καταστάσεων ώστε να φτάσουμε στο σημείο να σταματήσουμε τη συνεργασία μας. Δεν ήταν μια μέρα στην άλλη δηλαδή.
5: Κατάλαβα από μια δήλωση που κάνατε, ναι, στο The Voice, 27 Σεπτεμβρίου του 2025, είπατε 4 χρόνια περνάω στεναχώρια, φτάνει.
4: Ναι.
5: Άρα ήταν μια ιστορία που ξεκίνησε πολύ πριν αρχίσουμε εμείς να τη μαθαίνουμε.
4: Ναι. Έτσι ξεκίνησαν τα πράγματα. Γιατί ξαναλέω ότι περάσαμε από κουβέντες και κατάλαβα ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε για άλλο. Πολύ φυσιολογικά. Ή επίσης να πάρουμε μια απόσταση των πραγμάτων. Τον τελευταίο χρόνο αυτό έγινε έντονο από την πλευρά της οικογένειας, όχι από την πλευρά της δική μου, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί εγώ λειτουργώ στη φάση του τεχνικού μυαλιδιού.
5: Το 2020, mm-hmm, φτιάξατε μια εταιρεία διαχείρισης, mm-hmm, ακινήτων μαζί με την αδερφή σας.
4: Ναι, ναι.
5: Εκεί άρχισαν τα πράγματα.
4: Εκεί άρχισαν τα πράγματα, ναι, και γινόντουσαν, ναι, περίεργα.
5: Και έγινε μια μεταβίβαση των 10.

0: του 10% των μετοχών σας, 5% στην ίδια και 5% στο σύζυγό.
1: Όχι να συμμετέχω εγώ.
0: Ναι. Βεβαίως. Είχε όμως ένα πληρεξούσιο.
1: Βεβαίως.
0: Που την κάλυψε νομικά, διότι κινηθήκατε ασφαλή.
1: Το πληρεξούσιο ήταν στα 10 χρόνια νομίζω.
0: Ναι.
1: Οπότε ίσχυε και δεν ίσχυε, από ό,τι μάθαμε από τους συμβουλεογράφους.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι ότι η συμβουλεογράφος συγκεκριμένη είπε: μα πόσο χαρούμενοι είμαι να βλέπω αδέρφια που είναι τόσο δεμένα. Γιατί ότι αυτό το χαρτί έλεγε τα πάντα, ας πούμε. Έτσι έγινε και με τα σπίτια, δηλαδή.
0: Άρα ήταν καλυμμένοι νομικά. Όμως,
1: ναι.
0: Εσείς.
1: Καλυμμένοι νομικά δεν ήταν, γιατί η υπογραφή δική μου δεν υπήρχε από μένα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Η υπογραφή στο πληρεξούσιο σας που δώσατε.
1: Την έκανε η αδερφή μου.
0: Τι στάση κράτησε η υπόλοιπη οικογένεια όταν αρχίσατε να λέτε ότι.
1: Ναι.
0: Κάτι δεν πάει καλά, δεν μ' αρέσει, δεν είναι όπως ήταν πριν. Σας στήριζαν την
1: εκεί
0: άλλη πλευρά.
1: Εκεί άρχισε η λογική του παραλόγου μετά. Θέλω να πούμε αυτό το γεγονός ότι ούτε με τη μία πλευρά, ούτε με την άλλη. Ούτε καν στο κέντρο. Δηλαδή έλεγα πράγματα τα οποία ερχόντουσαν σε αμφισβήτηση από την πλευρά της οικογένειας. Δηλαδή του τύπου, α ναι, και μήπως δεν είναι έτσι, και μήπως είναι αλλιώς, κτλ. Οπότε άρχισε να γίνεται ένα χάος αυτό το πράγμα. Και έπρεπε σιγά σιγά να αρχίσουμε να ξεπερδεύουμε τον κόμπο.
0: Όλα αυτά τα χρόνια, από τον καιρό που ξεκινήσατε την καριέρα σας και καθιερωθήκατε, θα λέγατε ότι ήσασταν ο βασικός οικονομικός αιμοδότης της οικογένειας.
1: Για να μην το φέρω τόσο πολύ έτσι μεγάλο, ήμουν βασικά το όνομα της οικογένειας, έτσι.
0: Δηλαδή, που βοηθούσατε γενικότερα οικονομικά.
1: Κάθε παιδί θα βοηθήσει την οικογένειά του και το βρίσκω και πάρα πολύ σωστό. Mm-hmm. Να βοηθάς την οικογένειά σου σε κάποιες στιγμές. Όπως και αυτοί σε βοήθησαν στο παρελθόν. Έτσι, εγώ θεωρώ βοήθεια και μόνο το γεγονός ότι η οικογένειά μου ακολουθούσε παντού, όπου και αν ήμουν. Έτσι. Με στήριζε δηλαδή σε αυτό το πράγμα.
0: Νιώσατε ποτέ ή από κάποια στιγμή και μετά ότι σας έβλεπαν ως Μαζονάκη και όχι ως Γιώργο?
1: Όχι, ποτέ εγώ. Εγώ γενικώς είμαι ένα παιδί το οποίο τα πράγματα τα θεωρώ λίγο πιο απαλά σε μένα. Δεν θεώρησα ποτέ τον εαυτό μου ότι ήμουν ο υπέρτατος, ότι ήμουν ο Θεός. Δεν θεώρησα τον εαυτό μου ποτέ ότι ξέρεις. Είμαι ο ένας και μοναδικός και οι άλλοι είναι όλοι από κάτω. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το είχα στο DNA. Μπορώ να πω ότι περισσότερο και τις πιο πολλές φορές στον εαυτό μου τον υποβίβαζα, η αλήθεια. Τώρα αυτό από κάπου το πήρα, έτσι, προφανώς.
0: Θεωρείτε ότι έχετε κάποιο μερίδιο ευθύνης για την κατάσταση με την οικογένειά σας?
1: 100%.
0: Γιατί?
1: Διότι τα πράγματα τα θεωρούσα έτσι εντελώς παιδικά. Τι θέλω να πω αυτό, ότι. Χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς στρατηγική, χωρίς να έχω στο μυαλό μου κάτι άλλο από αυτό που δείχνω. Και επίσης πολλά πράγματα που ανακάλυψα μέσα από αυτό ότι δεν ήμουν. Δηλαδή είχα την εντύπωση ότι είμαι αρκετά φοβικός, ότι είμαι αρκετά αντιπαθής, ότι είμαι αλαζόνας, χίλια δύο πράγματα τα οποία τα υιοθέτησα χωρίς να είναι δικά μου. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι ακούγεται κάτι, αλλά αυτό το πράγμα είναι δικό σου ή είναι από εξωγενείς παράγοντες. Οι περισσότεροι άνθρωποι πρέπει να δούμε τον εαυτό μας απ' έξω για να δούμε πραγματικά θέλουμε να είμαστε αυτό.
0: Βιώσατε χειριστικές καταστάσεις?
1: Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Γενικώς επειδή δεν αντιδρούσα, να ξέρετε. Είναι αυτό που λέγανε, ας πούμε, από το μικρό θυμάμαι να λέει ο Γιώργος της Κλειός, πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Είμαι αυτός ο οποίος δεν θα ταλαιπωρούσα κάποιον. Είναι δηλαδή είχα μια ευγένεια η οποία μπορούσε να με καταστρέψει. Με την έννοια του να μην στεναχωρήσω τους άλλους, τους ξεβολέψω ή πάω κόντρα σε αυτά που πιστεύουν οι άλλοι. Οπότε θα καθόμουν εκεί και θα. Μέχρι να αλλάξει από μόνο του το πράγμα, χωρίς να το διεκδικήσω εγώ.
0: Αν κάποιος πριν μερικά χρόνια σας έλεγε ότι θα έρθει μια μέρα που δεν θα μιλάτε με την οικογένειά σας, τι θα λέγατε?
1: Ούτε καν περίσω από το μυαλό μου. Ούτε καν περίσω από το μυαλό μου. Ακόμα και τώρα δηλαδή. Πολλές φορές νομίζω, όχι νομίζω, πιστεύω ότι θα κάνουν μια έτσι και θα με ξυπνήσουν.
0: Ότι είναι ένα.
1: Ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ούτε καν.
0: Ισχύει ότι πριν ξεκινήσει όλο αυτό η αδερφή σας προσπάθησε να έρθει στο σπίτι να τα βρείτε και τα λοιπά και εσείς δεν το δεχτήκατε?
1: Όχι, αυτό είναι ένα μεγά ψέμα. Λοιπόν, ήρθαν στο σπίτι ακάλεστη βασικά, ήρθαν και οι τέσσερις. Εγώ δηλαδή ήμουν μόνος μου και απέναντι για τέσσερα πρόσωπα, την οικογένειά μου, το οποίο επίσης δεν μπορούσα να το χωνέψω. Και ο λόγος που ερχόντουσαν ήταν όχι με την έννοια του να τα βρούμε στα θέματα οικονομικά ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν γενικώς ότι αυτά που λες δεν ισχύουν. Καταλαβαίνετε τι λέω? Το οποίο το βρίσκω έτσι αρκετά τραγικό.
0: Τώρα όταν ακούτε τη λέξη οικογένεια, πώς νιώθετε?
1: Ωραία ερώτηση. Κάποιες στιγμές άρχισε αυτό να γκρεμίζεται στο μυαλό μέσα, αλλά επειδή είμαι ένας άνθρωπος όντως της οικογένειας, και όχι της οικογένειας με την έννοια του τύπου ο ένας υποστηρίζει τον άλλον, ντε και καλά, και πάνω σε λάθος, εγώ είμαι ένας άνθρωπος όπου, αν και υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ εσού και ενός μέρους της οικογένειάς μου και έχει άδικο η οικογένεια, θα πάρω το μέρος το δικό σου, της αληθείας δηλαδή, του δικαίου. Γιατί δεν υπάρχει δικό μου δίκαιο και δικό σου. Ένα είναι το δίκαιο.
0: Το αίμα νερό δεν γίνεται, λένε.
1: Ναι.
0: Πώς την ακούτε αυτή τη φράση σήμερα?
1: Πιστεύω ότι είναι λάθος αυτό. Γιατί συνήθως έχουμε δει και αδέρφια, τις περισσότερες φορές, που είναι διαφορετικός ένας από τον άλλον.
0: Νομικά το θέμα πού είναι τώρα, κύριε Μαζονάκη?
1: Νομικά το θέμα ακόμα δεν έχει ξεκινήσει.
0: Έχετε κινηθεί νομικά εναντίον της
1: οικογένειας? Θα αρχίσω να κινούμε νομικά. Ναι.
0: Δηλαδή ισχύει αυτό της αγωγής ενός εκατομμυρίου και ναι, της μήνυσης για τον εγκλισμό.
1: Αυτά ισχύουν όλα, ναι, κανονικά.
0: Και θα προχωρήσετε?
1: Θα προχωρήσω, ναι, βεβαίως.
0: Οι δικαστικές διαμάχες παρατείνουν τον πόνο και αυτό το ψυχοφθορό αίσθημα?
1: Εμένα όχι τόσο, γιατί όταν έχω πάρει μια απόφαση είμαι πια αποφασισμένος γι' αυτό. Οπότε δεν μου κάνει περίεργο ή να μου δημιουργήσει συναισθήματα. Καλά, σαν άνθρωπος φυσικά θα σκέφτομαι το παρελθόν με το παρόν, γιατί το παρελθόν είναι αυτό που μας φαίνει εδώ, αλλά δεν μπορεί να μείνει στο παρελθόν και μόνο. Έτσι. Παλεύουμε για να ζούμε το τώρα. Δεν θα μείνει σήμερα ο Χριστός δηλαδή. Οπότε, όλο το πράγμα έχει να κάνει με τη διαχείριση του πράγματος. Το πώς θα διαχειριστώ εγώ, εμένα, τον εαυτό μου και τους άλλους.
0: Όλα αυτά τα χρόνια υπήρξαν φίλοι ή συνεργάτες που σας είπαν, Γιώργο, δουλειές με συγγενείς δεν κάνουμε?
1: Ναι, αυτά τα άκουγα λίγο, αλλά τα άκουγα λίγο, ξέρεις, ως κλισέ. Εγώ με την πεπατημένη και τα κλισέ δεν ήμουν πάντα σύμφωνος.
0: Το ξέρω, ναι.
1: Πιστεύω ότι τα πράγματα δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται, έτσι.
0: Το θέμα με την οικογένειά σας πριν τον εγκλισμό ήταν ο τρόπος και η συμπεριφορά που δεν σας άρεσε ή χάσατε χρήματα?
1: Βασικά έχασα χρήματα. Μέσα και μπαίνουν και άλλοι συνεργάτες. Έτσι μπαίνουν και συνεργάτες που είχαν αναλάβει τα οικονομικά. Δεν ήταν μόνο η οικογένεια. Ήταν και κάποιος άνθρωπος ο οποίος κινούσε τα πράγματα. Από εκεί μετά χάθηκαν όλα αυτά. Και οι άνθρωποι και τα χρήματα και τα πάντα.
0: Μέχρι τώρα,
1: ναι,
0: τα πράγματα ήταν κάπως διαχειρίσιμα.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή δεν είστε ο πρώτος γνωστός καλλιτέχνης που έχει κάποια διαμάχη με την οικογένειά του.
1: Ναι. Εγώ να ξέρετε, συγγνώμη, ούτε και αυτό το είχα στο μυαλό μου.
0: Να.
1: Εγώ πίστευα τα πράγματα ήταν αρκετά αθώα, αρκετά παιδικά. Και επίσης θέλω να σας πω ότι μέσα από όλο αυτό εγώ δεν έχασα την εμπιστοσύνη μου για τους ανθρώπους.
0: Άρα είστε εδώ στο σπίτι σας, mm-hmm, υπάρχει αυτή η αναστάτωση με την οικογένειά σας και μετά.
1: Μεγάλη αναστάτωση, γιατί μένα μου γύρισε τη ζωή μου όλη τούμπα, έτσι, όπως καταλαβαίνετε.
0: Και 14 Αυγούστου mm-hmm του 2025 πηγαίνετε μία βόλτα με τη σκυλίτσα σας στη θάλασσα και επιστρέφετε και σας περιμένει ένα περιπολικό εδώ.
1: Ακριβώς τα πράγματα είναι. Γυρνώ από τη βόλτα που έκανα με την Αρίθα, μετά από μπάνιο πρωινό στη θάλασσα. Φτιάχνω κάτι να φάω, χτυπάει η πόρτα και εξαφανίζονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά, οι οποίοι μου λένε ότι υπάρχει εδώ αυτό το χαρτί, το οποίο γίνεται, πρέπει να σας συλλάβουμε για να, γίνεται, να πάτε στο δρομοκαίτιο, γιατί υπάρχει μια πολύ ακούσια νοσηλεία, όπου αν υπογράψουν τρεις άνθρωποι πρώτου βαθμού, συγγενείας, πρέπει να πας εκεί.
0: Και πόση ώρα κάνατε να το συνειδητοποιήσετε?
1: Εντάξει, ναι. Κοιτάξτε, εγώ πολλές φορές από μικρό παιδί πίστευα ότι κάποια πράγματα τα καταλάβαινα, τα ένιωθα δηλαδή περισσότερο. Εκείνες τις μέρες κάπως ένιωθα περίεργα. Όταν λοιπόν συνέβη αυτό, το αντιμετώπισα με πάρα πολύ μεγάλη ησυχία. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί τα προηγούμενα χρόνια πίστευα πράγματα για τον εαυτό μου τα οποία ούτε καν ήταν μέρος του εαυτού μου. Ένα δηλαδή από αυτά ήταν ότι θα πάθαινα πανικό ή τέλος πάντων ήμουν πάρα πολύ ήρεμος. Ταυτόχρονα η μία με αδερφή ήταν και απ' έξω και περίμενε με το αυτοκίνητο να ακολουθήσει το περιπολικό δηλαδή.
0: Η Μαρία ή η Βάση?
1: Η Μαρία, ναι. Το οποίο το βρήκα. Δεν ξέρω, ήταν το βίωσα τόσο πολύ κακό που μου πήγα στα πλαίσια του αστείου.
0: Τη είπατε τίποτα, μιλήσατε?
1: Δεν είπατε τίποτα σε καθόλου. Και λέει, μήπως θέλετε κάτι και τα λοιπά. Και ήταν πάρει το σκυλί. Εκείνες μέρες είχαν αρχίσει πάρα πολύ έντονα να πάρουν την αρίθα από μένα. Γιατί εγώ στο παρελθόν έλεγα περισσότερο ότι όποιος θέλει να με πειράξει, θα πάει να μου πειράξει την αρίθα. Οπότε λοιπόν βγαίνω από το σπίτι, μάλιστα επειδή τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, επειδή υπάρχει και χρόνος ότι γίνεται αυτό κάτι ξαφνικά, έχεις έναν χρόνο που μπορείς να ετοιμαστείς κτλ. Εγώ εκείνη την ώρα μαγείρευα, έφτιαχνα μια ώρα σπαγκέτι έτσι. Έφαγα, έκανα ντους, ντύθηκα, μπήκα στο περιπολικό και πήγα προς το δρομοκαίτιο.
0: Πώς σας φέρθηκαν στο περιπολικό, στο δρομοκαίτιο?
1: Κοιτάξτε, εγώ επειδή παλιότερα είχα ένα φόβο με την εξουσία, δεν ξέρω γιατί τώρα. Τα τελευταία χρόνια όχι τόσο πολύ. Οπότε αρχίσαμε και συζητούσαμε μέσα στο περιπολικό και οι άνθρωποι ήταν αρκετά ευγενείς ώστε να μην νιώθω άβολα. Βέβαια όμως το γεγονός είναι ότι είσαι σε ένα περιπολικό και πας κάπου. Που δεν ξέρεις αν θα κρατηθείς ή αν θα γυρίσεις πίσω, έτσι. Οπότε υπήρχε μια αμφισβήτηση μέσα μου. Τι θα γίνει, βασικά. Αρχίσεις να συνειδητοποιείς γρήγορα, τι θα γίνει με το σπίτι, τι θα γίνει με το σκυλί, αν κρατηθώ μέσα. Ή όλο αυτό τι αντίκτυπο θα έχει, πώς το παρουσιαστεί, γιατί γίνεται αυτό, πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Γιατί όπως καταλαβαίνετε ξαφνικά ότι κάποιος πάει και κάνει αυτή την κίνηση παραμονές της Παναγίας, που σημαίνει ότι αυτό το πράγμα είναι πέραν της λογικής. Αρχίζει δηλαδή τα όρια της τρέλας. Και λέω τι θα κάνω. Άρχισαν το μυαλό να σκέφτονται τα πρακτικά πράγματα, στην περίπτωση που θα μείνω. Βέβαια πίστευα ότι δεν θα με κρατήσουν, γιατί ο ακούσα ένα σιγά σημαίνει ότι είσαι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου. Δηλαδή. Οπότε εγώ πριν από αυτό ήμουν στο Voice, ήμουν έτοιμο στην εντεύξη, πώς ξαφνικά έγινε αυτός να έχει μια συμπεριφορά περίεργη. Οπότε κάτι υποθάπτει από κάτω, το οποίο ακόμα δεν το ξέρω.
0: Όταν έκλεισε η πόρτα πίσω σας στο δρομοκαίδιο, ήσασταν ψύχρεμος.
1: Βασικά κοιτάξτε, επειδή υπάρχουν και οι ιδιωτικές κλινικές τέλος πάντων και οι δημόσιες. Εγώ για να λέμε τα πράγματα πώς είναι, στο δημόσιο δεν ήξερα ακριβώς τι συμβαίνει. Και επίσης, όπως καταλαβαίνετε, εγώ μέσα του είμαι αρκετά ντροπαλός. Και πολλές φορές στην έκθεσή μου, οι άνθρωποι μπορεί να πιστεύουν ότι εγώ είμαι αλαζόνη, υπερόπτη κτλ. Αυτό ήταν μια άμυνα δική μου, η οποία με έκανε να αισθανόμουν λίγο άβολα. Δεν είναι ένα παλό παιδί. Οπότε το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι πώς θα αντιμετωπίσω κόσμο που είναι μέσα στην κλινική. Καταλάβατε. Απέφυγα να πάω σε μια ιδιωτική κλινική, πήγα στο δημόσιο γιατί τέλος πάντων είναι να σα υποστηρίξουμε τα πράγματα που είναι δικά μας. Δεν ήταν και το πιο εύκολο, αλλά εγώ το αντιμετώπισα αυτό ως ένας παρατηρητής του πράγματος. Οπότε το είδα λίγο σαν ένα επίσκεψη. Σε μια τέτοια κλινική. Αρκετά δύσκολο μπορώ να σου πω.
0: Πιο πολύ φόβος ή προδοσία ήταν το συναίσθημα.
1: Θα πω τρόμος και προδοσία. Γιατί ο φόβος είναι καλός, αγαπητή Τάσο. Ο φόβος είναι φιλέτε έρμαλη. Να κοιτάς δεξιά-αριστερά για να περάσει έναν δρόμο. Ο τρόμος δεν τον περνάς καθόλου.
0: Οι υπόλοιποι που έβλεπαν το μαζονάκι εκεί, πώς αντιδρούσαν.
1: Καταλαβαίνεις τώρα. Η χαρά του δρομοκαίτου ήμουνα. Ναι. Ή επίσης κάποιοι σε βλέπουν εκεί, λέει, εντάξει, με χαρά είμαστε. Γιατί και ο μαζονάκι εδώ είμαστε τέλεια.
0: Για την καριέρα σας φοβηθήκατε?
1: Η καριέρα ήταν αυτό που με φόβησε. Ή τελικά έλεγα αυτό που με φοβίζει περισσότερο είναι η γνώμη των άλλων της οικογένειάς μου για μένα ή με τρομάζει το ίδιο μου το κεφάλι, ας πούμε. Καταλάβατε. Ή το κοινό δηλαδή. Πώς θα δει εμένα ο κόσμος. Αυτό είναι ένα πράγμα που το δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, να ξέρετε. Και πολλές φορές είχε και επιπτώσεις στο σώμα μου. Δηλαδή. Τα τελευταία 10 χρόνια μπορώ να πω ότι το έχω δουλέψει αυτό. Γιατί τα πράγματα, ξέρεις, θα σου μένουν. Απλώς τα βάζεις, η δουλειά που κάνεις με τον εαυτό σου είναι να τα βάζεις να κοιμούνται δηλαδή. Αυτά έχουν γράψει.
0: Πριν την καταγγελία, πόσο καιρό είχατε να βρεθείτε με την οικογένειά σας?
1: Γενικώς είχαμε κόψει. Ούτε τηλέφωνα, ούτε τίποτα. Από μέρος μου, έτσι, όχι από την πλευρά της οικογένειας.
0: Σας έπαιρναν και δεν απαντούσατε?
1: Ναι, βέβαια, ναι. Κάποια στιγμή σταμάτησε να γίνεται. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο ήταν ότι έχουν μια, θα το έλεγα σαν καραμέλα που λέγαμε, ένα ρητό δηλαδή, το οποίο το χρησιμοποιούσα συνέχεια, ό,τι και να έλεγα εγώ, εκείνοι μου λέγανε αυτό που θέλω να ρωτήσω. Καταλαβαίνετε τι λέω. Σαν μια μορφή τύπου δεν ξέρεις τι λες. Το οποίο εγώ, επειδή μέσα να το πούμε αρκετά τη αληθεία, ρε παιδί μου, και του δικαίου, αυτό το πράγμα μπορεί να με τρελάνει.
0: Ένιωθαν ότι ξεφύγατε δηλαδή, ότι ξεφεύγετε?
1: Δεν ένιωθα, νομίζω ότι ήταν πρόφαση.
0: Η οικογένεια σας, είδα ότι στις ανακοινώσεις της ισχυρίζεται ότι η επιθυμία της ήταν ακούσια εξέτασή σας, όχι η νοσηλεία που είναι αρμόδιότητα του εισαγγελέα.
1: Ναι, εγώ πιστεύω, αφήστε με να πιστεύω ότι τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Και πιστεύω ότι πολλές φορές όταν φτάνουν σε ένα τέτοιο επίπεδο οι άνθρωποι, σίγουρα έχουν άλλο πράγμα στο μυαλό τους. Έτσι έχουμε δει και στην ιστορία δηλαδή. Εγώ είδαμε σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν. Τι να σου πω, δηλαδή κλείνουν ανθρώπους μέσα χωρίς λόγο, πάνε τρία μέρη της οικογένειας και στείλουν έναν άνθρωπο ο οποίος μένει μέσα και του παίρνουν τη σύνταξη, ας πούμε, ή του παίρνουν τα περιουσιακά του στοιχεία. Είναι δηλαδή ένα. Και δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα. Είναι πολύπλοκο.
0: Ναι, αλλά το εγχείρημα να κλείσεις μέσα ένα από τους διασημότερους τραγουδιστές δεν είναι εύκολο. Άρα ή δεν το έχεις υπολογίσει σωστά.
1: Ναι, ακριβώς. Κίνηση πανικού που λέω εγώ.
0: Ναι, προσπαθώ λίγο να το εξηγήσω.
1: Προσπαθώ και εγώ μέχρι τώρα.
0: Μήπως δεν περίμεναν αυτή την έκταση?
1: Κοίταξα, όταν πας να κάνεις μια τέτοια κίνηση πρέπει να αναλάβεις και τις επιπτώσεις αυτού. Γιατί οι άνθρωποι ξεχνάνε πολλές φορές τον παράγοντα Θεό. Καταλάβεις, είμαστε σίγουροι πάντα για τον εαυτό μας και το είμαστε οι θεοί εμείς. Δεν δίνεται αυτό. Εγώ δεν το πιστούσα ποτέ αυτό. Αλλά η κίνηση ήταν το καθαρά ξεκάθαρη. Όπως και μετά η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου καναλιού από ένα δημοσιογράφο του, με τον Μεσημεριανό, αν θυμάμαι καλά, που λέγανε τέρατα προς εκεί.
0: Από την άλλη, κύριε Μαζονάκη, αν δεν μας προστατέψει η οικογένειά μας,
1: ναι,
0: ποιος θα μας προστατέψει?
1: Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος. Ένα πράγμα το οποίο επίσης δεν το πίστευα. Κοιτάξτε, πολλά πράγματα πριν από αυτή την ιστορία όλα, εγώ δεν τα είχα χωνέψει μέσα. Πίστευα ότι έχω ένα άλλο προφίλ. Τελικά, συνεχώς και με δουλειά με τον εαυτό μου και βλέποντας τους ανθρώπους που λειτουργούν δίπλα μου, είδα ότι αυτό το πράγμα τελικά δεν ίσχυε. Υπάρχει τεράστια αγάπη. Γιατί όπως λέω, η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων πολλές φορές είναι καταστροφή. Γιατί μέσω της αγάπης γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα, όπως ξέρετε. Και γι' αυτό ξεκίνησα να λέω τη βάση, θέλω να με σέβονται και να με εκτιμάνε περισσότερο. Οπότε, όλο αυτό το πράγμα αισθάνθηκα ότι ήταν η αντίστροφη μέτρηση, Τάσο. Δηλαδή ότι από αυτό το πράγμα και μετά άρχισε να εκτίθεται πάρα πολύ η οικογένεια.
0: Η φράση.
1: Το οποίο εγώ το προστάτευα μέχρι πριν, ξέρεις, έτσι, πάρα πολύ.
0: Η φράση «φοβόμαστε ότι είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τους τρίτους», σας ξάφνιασε?
1: Όχι, γιατί είχα πάρει χαμπάρι τη γραμμή και κρατούσαν. Δεν είχαν και άλλο πράγμα να κρατηθούν. Κοιτάξτε, αντίθετα. Οι άνθρωποι είναι τόσο πολλές φορές σε βαθμό κακίας που θα σε χτυπήσουν εκεί που υποτίθεται ότι είσαι αδύναμος. Το αν κάποιος άνθρωπος κάνει χρήση, αν κάποιος άνθρωπος είναι έξω, αν κάποιος άνθρωπος είναι δεν ξέρω εγώ τι κάνει, το ξέρει μόνο αυτός ο ίδιος. Και επίσης, ποιοι είναι οι λόγοι που φτάνει εκεί. Καταλαβαίνετε τι λέω. Οπότε δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κάτι το οποίο είναι υπαρκτό ήδη, αλλά είναι η αδυναμία του ανθρώπου και να πάει να το χρησιμοποιήσει ως όπλο γι' αυτό. Και τόσα χρόνια, γιατί δεν υπήρχε αυτό και υπάρχει τώρα?
0: Νιώσατε ποτέ επικίνδυνος για τον εαυτό σας?
1: Ποτέ στη ζωή μου. Είμαι ένας άνθρωπος που είμαι βαθιά πιστός. Έχω, πώς το λέμε, με τη σειρά των πραγμάτων. Επίσης δεν μου αρέσει να στείλω ανθρώπους, να είμαι εις βάρος των ανθρώπων, να προσβάλλω ανθρώπους. Είναι πράγματα τα οποία τα έχω και θα τα έχω μέχρι να πεθάνω. Επικίνδυνος για τον εαυτό μου δεν αισθάνθηκα ποτέ. Μπορεί να αισθάνθηκα επικίνδυνος για τον εαυτό μου όσον αφορά τη σκέψη μου, το μέσα μου. Αλλά πράγματα τα οποία δεν τα είχα εγώ, μου τα μεταφέρανε.
0: Γιατί πολλές φορές ακούμε γνωστούς ανθρώπους,
1: ναι,
0: αλλά και ανθρώπους της καθημερινότητας που λένε «ο χειρότερος μας εχθρός είναι ο εαυτός μας».
1: Κοιτάξτε, εγώ λέω ότι η ζωή τελικά είναι ο διαρκής αγώνας, ο Γιώργος με τον Γιώργο, ο Τάσος με τον Τάσο. Να συμφιλειωθούν αυτοί οι δύο άλλοι άνθρωποι που το έχουν σε πολύ πιο μεγάλο βαθμό δηλαδή, αλλά θεωρώ ότι ένας άνθρωπος πάει να αυτοκτονήσει είναι τεμπέλια ζωή, εγώ προσωπικά.
0: Το αν πάρει ένα μαχαίρι και μας σκοτώσει, πώς σας ακούστηκε?
1: Θα σας πω κάτι εγώ. Ακούστηκε αυτή η φράση?
0: Ναι, στην ανακοίνωση.
1: Ακριβώς αυτή η φράση. Ακούστε τώρα λοιπόν τι έλεγα χθες το βράδυ. Κάποια στιγμή λοιπόν, κάποια περίοδο της ζωής μου που κάνω one-to-one, ας πούμε, με μια ψυχολόγο, της λέω, κάποιες φορές λέω, κάθομαι στην κουζίνα. Βλέπω κάτι τα μαχαίρια και λέω, γιατί δεν παίρνω το μαχαίρι να πάρει χαρό στον τάφο, α πούμε, σαν σκέψη. Σε πανικό εγώ αυτό λέω. Και μου απαντάει. Δεν τον μαχαίρωσες? Όχι, λέω. Άρα και μου λέει αυτό είναι η ελεύθερη βούληση. Πολλοί άνθρωποι περνάνε από τις σκέψεις. Άρα λοιπόν, τι είναι το αποτέλεσμα, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Άρα λοιπόν ξαναμπήκα στέσιμο. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι προσπαθούν να σε επηρεάσουν. Εμένα με επηρεάσαν σε πράγματα τα οποία ήταν κατά του εαυτού μου. Καταλάβατε τι λέω. Όχι δηλαδή στο να με ανεβάσουν ή να κάνω κινήσεις που είναι, πώς το λένε, επικίνδυνες. Δεν ζούσα επικίνδυνα εγώ, Τάσο μου, ποτέ. Είναι ένα άνθρωπο που πολλές φορές ο κόσμος. Θέλω να καταλάβετε ένα πράγμα. Στο πρόσωπο αυτού που ανεβαίνει πάνω, φαντάζεται αυτά που θέλει να κάνει ο ίδιος και δεν μπορεί να τα κάνει. Άρα ο καθένας έχει στο μυαλό του ότι αυτό θέλει να κάνει αυτό. Σου λέει, Α, ο Μαζονάκης είναι αυτό. Α, ο Μαζονάκης είναι εκείνο. Το Μαζονάκη συμμετέχει, δεν μ' άρεσε στο δημοτικό, στο σχολείο, γιατί αλλάζαν τα επίθετα. Θυμάμαι τότε καλλιτέχνες. Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή αγάπησα το όνομά μου και ο κόσμος μου φωνάζει Μαζονάκη. Το μαζό είναι κάτι που το έβγαλε ο κόσμος, όχι εγώ.
0: Ναι.
1: Που περιλαμβάνει και το Α και το Ω της αλφαβήτου, έτσι. Το πρώτο και το τελευταίο γράμμα. Και μαζό. Είναι δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία ήταν σαν προφητικά.
0: Από την άλλη, όλη αυτή η σκέψη του κόσμου, μάλλον η εντύπωση που έχει ο κόσμος ότι ο Μαζονάκης ζει επικίνδυνα, ο Μαζονάκης κάνει ένα συγκεκριμένο lifestyle.
1: Καλά, καλά. Ναι.
0: Είναι και σε ένα πλαίσιο
1: μύθου
0: και σταριλικιού.
1: Ναι, τους αρέσει τον άνθρωπο να κάνουν τέτοιες ιστορίες. Εγώ θα έλεγα το σταλίκι του. Ο άνθρωπος είναι φωτεινός. Από το Θεό είναι αυτά, δεν είναι δικά μας. Δεν μπορεί να κοκορεύεται κάποιος ότι γίνεται, ας πούμε, στάρ, γιατί έτσι είναι αυτός. Ο Θεός του δίνει αυτό και ο Θεός του το παίρνει αυτό.
0: Είστε λοιπόν στο δρόμο Γκαΐτιο Και η οικογένεια σας δίνει μια ανακοίνωση στον τύπο ότι θέλει και την ενδιαφέρει μόνο το καλό σας. Θεωρείτε ότι δεν
1: κατόπιν ήταν... ερωτήσεις το πάνω αυτό.
0: Θεωρείτε ότι δεν ήταν ειλικρινής.
1: Καθόλου βέβαια. Ήταν μέγιστο ψέμα αυτό. Και αυτό το είπαν μετά τις κινήσεις που κάνανε. Μόλις είδαν ότι ο κόσμος άρχισε να τους πολεμάει. Γιατί το γεγονός που γινόταν εκείνη την εποχή στα κανάλια, εγώ ήδη δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι δεν υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν κατά μου. Εκείνη την εποχή του 21 τηλέφωνα να ευχαριστήσω έναν δημοσιογράφο, έτσι ήταν άνθρωπος. Γιατί θέλω τα πράγματα, θέλω να είναι ατόφια. Έτσι. Δεν πήρε κανένα δημοσιογράφο τηλέφωνο, δεν ζήτησα από κανέναν τίποτα. Παρεμπιπτόντως μου λέγανε όλοι διάφορα που γινόντουσαν, δεν άνοιξα ποτέ τηλεόραση, όχι γιατί είχα τρόμο ή τίποτε. Το θεωρούσα πια το τίποτα.
0: Πώς το καταφέρατε αυτό, δηλαδή γιατί δεν υπήρχε πανικός.
1: Θέμα του Θεού αυτό είναι καθαρά, τίποτα άλλο. Mm-hmm. Ο Θεός μου δίνει δύναμη, γι' αυτό λέει πολλές φορές ο λαός, λέει ο Θεός μου δίνει αυτά που αντέχεις. Και επίσης εγώ θεωρώ ότι αυτά είναι δοκιμασίες στη ζωή μου. Και ας ακούγεται και λίγο έτσι, που το λένε, παιδικό εκτός εποχής, εμένα η πίστη και η πίστη αμέσως σε τάσω. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτό. Εγώ πρέπει να τους πείσουμε αυτοδημιούργητος, ξεκίνησα από 15 χρόνων μόνος μου να κάνω ό,τι έκανα. Δεν με αφήθησε κανείς ποτέ στη ζωή μου. Η πίστη μου μόνο και ο Θεός. Καλούμε να απολογηθώ που δεν απολογούμε ποτέ γιατί απολογείται ο ένοχος. Να αφηγηθώ όλη στην ιστορία. Και αυτό που με πληγώνει περισσότερο και κακώς με πληγώνει είναι το... Αυτή τη στιγμή αν ρωτήσει ένα άνθρωπο έξω θα σου πει μήπως έκανε αυτό. Θα πει κάποιος ότι... Έτσι συμπεριφέρεται στην οικογένειά του, αυτό ήταν αλήθεια. Εμένα με ενδιαφέρει λοιπόν, δυστυχώς, ακόμα με ενδιαφέρει η έννοια του τι θα πει ο κόσμος. Και τελικά όλο αυτό το έλεγα γιατί ίσως για το μην στεναχωρήσω τους δικούς μου. Αυτή ήταν πάντα το άγχος μου ίσως.
0: Μα ήσασταν πάντα το καμάρι των γονιών σας.
1: Ναι, ήμουν τελικά, ήταν αυτό όλο μια βιτρίνα.
0: Είναι μια ερώτηση που δεν ξέρω να απαντιέται.
1: Εγώ στη συμπεριφορά τους από εκεί και μετά δεν βλέπω να υπάρχει αυτό.
0: Πάντως τον περασμένο Φεβρουάριο μπήκατε για μια εγχείρηση.
1: Ναι.
0: Και στο νοσοκομείο ήταν και η μητέρα σας για μια εγχείρηση.
1: Ναι.
0: Και θα έβγαινε και ζήτησε να σας δει.
1: Ναι, δεν ξέρω τίποτα από όλα αυτά. Εγώ νομίζω ότι είναι ψέματα όλα αυτά. Εγώ βασικά πάω να κάνω μια εγχείρηση που γίνεται εκτάκτως. Τι έκανα, αφαίρεσα τη χολή. Και μετά θυμάμαι ότι ο Λάριος έλεγε μου φάγες τη χολή, μου έβγαλε τη χολή. Κατάλαβες. Είναι ένα πράγμα το οποίο κάπου αυτό θα έχει και ένα αντίκτυπο. Δηλαδή λέω τόσο πολύ που τρώω ξύλο, που ξαφνικά δεν συμβαίνει τίποτα, κάπου θα βγει αυτό. Όπως και επίσης πιστεύω ότι όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, που δεν θα τελειώσει ποτέ, εννοώντας δηλαδή με την έννοια του έγραψε αυτό, κάτι θα μου και αφήσει. Ευελπιστώ ο Θεός να μου δώσει το πιο λίγο, το πιο μικρό.
0: Δεν ενημερωθήκατε για την εγχείρηση της μητέρας σας?
1: Ενημερώθηκα, αλλά είχα τις αμφιβολίες μου. Ναι. Διότι άρχισα πια ένα φυσικό του, τι λένε. Όταν ξαφνικά είσαι τέτοιο, σου λέει κάποιο δεν είσαι καλά. Θα σου μαγίζει τα ώρα τη τρέμα. Δηλαδή, αν εγώ δεν είχα το μυαλό που έχω, ή θα ήμουνα με αντικαταληπτικά, ή θα είχα αυτοκτονήσει, ή θα τα είχα παρατήσει.
0: Ναι, αλλά η οικογένειά σας ισχυρίζεται ότι κι εσείς κάνατε κάποιους ισχυρισμούς περίεργους.
1: Όπως?
0: Όπως ότι μήπως δεν είναι η οικογένειά σας.
1: Ναι.
0: Και ότι.
1: Εσείς τι τα φανταζόσατε όταν ξαφνικά σας λέγανε ότι δεν είστε ο Γιώργος Μαζονάκης, ότι όλα αυτά είναι ψέματα, ότι όλο αυτό ήταν ένα ψέμα. Τι τα λέγατε?
0: Άρα ουσιαστικά τους απαντούσατε με το ίδιο.
1: Εγώ άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου, βασικά. Και πώς είναι δυνατόν να μου λέτε για πράγματα οικογένεια, που ήμασταν έτσι. Δηλαδή αυτά τα κάναμε, ούτε και για αστείο δεν θα τα κάναμε ποτέ. Γιατί ξεχάσετε, πρέπει να σας πω ότι σαν οικογένεια είχαμε και πάρα πολύ χιούμορ μεταξύ μας. Δεν ήμασταν η οικογένεια που ήταν κάθε Κυριακή στο τραπέζι κτλ. Υπήρχε μια άνεση στα πράγματα και υπήρχε και χωρίς να. Σπάει τα όρια δηλαδή. Δεν ήμασταν τύπου φίλοι που λένε οι οικογένειες. Γιατί εγώ πιστεύω οι γονείς με τα παιδιά δεν πρέπει να είναι φίλοι, πρέπει να είναι γονείς. Έχει διαφορά. Οπότε υπήρχε μια κατάσταση με χιούμορ και με καλοσύνη και με ωραία πράγματα, πώς να σου πω. Οπότε μετά άρχισα να. Αυτό το πράγμα χάνεται. Τάσο αυτό το πράγμα εγώ ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει, να ξέρεις. Υπάρχουν στιγμές που βρεθούμε στο σπίτι και λέω μάλλον θα με ξυπνήσει κάποιος.
0: Ο πατέρας τι. Ρόλο κράτησε, γιατί δεν τον αναφέρεται ποτέ.
1: Ναι. Μπορώ να πω έναν όχι ουδέτερο, προς τα κοίτα και εκείνος. Ο πατέρας συνήθως ήταν πάντα και από μικρή που ήμασταν, αν γίνονταν κάτι, ας πούμε, σαν παιδιά, έλεγε με τη μαμά.
0: Η μαμά ήταν.
1: Την υποστήριξε πάντα ο παπάς τη μαμά.
0: Ναι.
1: Το οποίο ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, φυσικά, έτσι.
0: Σήμερα που μιλάμε, κύριε Μαζονάκη, θα λέγατε ότι αγαπάτε τους γονείς σας και τις αδερφές σας?
1: Ναι, ερώτηση. Η ξηρή αγάπη ξενιτισμένη είναι από το αρχαίο άγαν και πάω. Που σημαίνει πάω μαζί στην υπερβολή, παύλα υπερπροστατεύω. Δεν θα πάψω ποτέ να αγαπάω. Να με εκτιμάνε θέλω βέβαια εγώ πια. Σίγουρα είμαι πικραμένος, σίγουρα είμαι ψυχραμένος, σίγουρα είμαι σε αμφισβήτηση, σίγουρα έχω όλα αυτά. Πάντα θα κρατάω στη ζωή μου μια ελπίδα που δεν θα σβήσει ποτέ αυτό, για το τίμα άνθρωπος που πορεύομαι για το καλό. Οπότε θα κρατάω πάντα μια ελπίδα.
0: Αν χτυπήσει το τηλέφωνο,
1: ναι,
0: και δείτε ότι είναι η μητέρα σας,
1: ναι,
0: δεν θα απαντήσετε?
1: Μπορεί και όχι. Αυτό το διάστημα, έχω τέτοια τηλεφωνήματα από τον πατέρα μου, την αδελφή μου κτλ. Δυσκολεύομαι να θα πάρω το τηλέφωνο. Τις φορές που το έχω πάρει, δεν μπορώ να το πω ότι μετανιώσα, γιατί δεν μετανιώνω. Για ό,τι έχω κάνει, δεν μετανιώνω. Αλλά είδα την ίδια ακριβώς συμπεριφορά. Δεν άλλαξε τίποτα. Ακριβώς την ίδια συμπεριφορά. Ένα παιδί μου είσαι καλά κτλ. Λέω δηλαδή, ποιος είναι καλά τελικά? Μόνο εσείς δεν είστε καλά.
0: Η λέξη συγχώρεση υπάρχει σε αυτό το πλαίσιο της ιστορίας με την οικογένεια?
1: Συγχωρεί, όχι εγώ. Ενώ δηλαδή είμαι πολύ λίγος για να συγχωρέσω. Μέσα μου βέβαια είναι ένα πράγμα το οποίο το δουλεύω αυτό το πράγμα, έτσι. Η μετάνοια δηλαδή και η συγχώρεση είναι δύο πράγματα πάρα πολύ βασικά. Και δεν θα πάψω να παλεύω για αυτά.
0: Τις μέρες που ήσασταν στο δρομοκαίτιο, αλλά και για αρκετό καιρό μετά, πολλοί συνάδελφοι σας ερωτήθηκαν από δημοσιογράφους για την περίπτωση και την κατάστασή σας. Υπήρξαν δηλώσεις από συναδελφούς σας που σας ενόχλησαν?
1: Ναι, βέβαια, με ενόχλησαν διάφορες συμπεριφορές. Όπως και βασικά, εγώ πρέπει να ξέρετε ότι με τους συναδέλφους έχω. Συναδέλφους, το λέω, και είμαστε τέλος πάντων. Έχω μία στάση και μία σχέση πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, δεν το λέγαμε εξ αποστάσεως, θα λέγαμε ότι δεν είχαμε κοινά ποτέ. Αυτό που έρχομαι περισσότερο είναι ότι πολλοί κρατούσαν μια στάση ουδέτερη. Επίσης ότι ναι, δεν παιδί μου, καλά αυτό και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν ξέρουμε και αν το έκανε γενικώς, τι ακούστηκε εκείνη την εποχή. Και κάποιοι άλλοι που είπανε, εμείς δεν ξέρουμε, δηλαδή προφασιζόταν την οικογένεια, ότι ξαφνικά θα το έλεγα ότι δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια και δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια. Αλλά αφού δεν ξέρετε, είχατε άποψη όμως να λέτε. Όπως επίσης με ενοχλήσαν πρόσωπα τα οποία και πρόσωπα τα οποία τους είχα εντός εισαγωγικών βοηθήσει εγώ. Γιατί πιστεύω ότι κανείς δεν βοηθάει κανέναν. Το έχει ο άλλος. Εσείς απλώς το ίδιο. Που λέγανε, άμα ζωνάξει μια περιπέτεια, ξέρω εγώ τι και τα λοιπά, αλλά πώς την παλώνει, πώς τη φτιάχνει και την ξεπερνάει. Μα είναι δυνατόν ότι ακούγεται αυτό το πράγμα. Ενόχλησε πάρα πολύ. Η αλήθεια ήταν αυτή που πήρε όλος ο κόσμος στο μέρος μου. Όχι το μέρος το δικό μου, του δικαίου το μέρος. Δεν μπορεί να λέει κάποιος λοιπόν ότι πώς την. Κατάλαβα πώς την πάλωσε, πώς την έκανε. Σαν να υπήρχε στρατηγική και δόλος. Χειρίζεται ο κόσμος όλο αυτό το πράγμα όπως το χειρίστηκε.
0: Ισχύει ότι ενοχληθήκατε από αυτό που είπε ο Αντώνης Ρέμος, ότι είστε με το ένα πόδι στο σκοτάδι και
1: ναι,
0: είναι καλό να βγεις από τα σκοτάδια?
1: Ναι, από πού και σπού τώρα. Ο καθένας πρέπει να κοιτάει τον εαυτό του πρώτα, παιδιά. Δεν μπορεί να λέω εγώ κάτι. Να καπνίζω 10 πακέτα τσιγάρα την ημέρα για να σου λέω να κόψω το τσιγάρο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και επίσης, ποιο είναι αυτό που δεν κολλάει πράγματα? Αυτό που έκανα εγώ στη ζωή μου και με ελευθέρωσε τα τελευταία χρόνια, μέσα από όλη αυτή την ιστορία, τι κατάφερα, να ελευθερωθώ. Να αφήσω λέει, τα βαρύδια που μου τραβούσαν κάτω.
0: Που ήταν.
1: Οπότε, όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, τύπου να απαντήσω με τον τρόπο μου ή με τη γλώσσα, ότι δεν είναι έτσι που το λες, κυρία μου. Σαφώς με ενοχλεί όταν κάποιο λέει αυτό το πράγμα. Και σαφώς ακόμα με ενοχλεί όταν ακούσω ότι ο διπλανός θα πει ότι στο πρόσωπο το δικό μου ότι «Α, ο Μαζονάκης είναι αυτό, ο Μαζονάκης είναι εκείνο». Ό,τι θέλει, ναι.
0: Τα σκοτάδια όμως.
1: Τι είναι τα σκοτάδια?
0: Δεν είναι.
1: Να χρειαστούμε να φιληθούμε στο σκοτάδι.
0: Δεν είναι αιτία δημιουργίας για έναν καλλιτέχνη. Γίνεται καλλιτέχνης χωρίς σκοτάδια?
1: Εγώ θεωρώ ότι όλα είναι αυτά λίγο μύθοι. Ή αλήθειες, θα σου λέγα. Και επίσης είμαι πάντα στα οξύμορα εγώ τα πράγματα. Έτσι. Δηλαδή, απίστευτο πιστευτό. Έλεγα πριν, άλλο ύψος, άλλο ανάστημα. Οπότε, θεωρώ ότι τα σκοτάδια πολλές φορές είναι μέρα, όχι σκοτάδια. Για μένα, δηλαδή, πιστεύω ότι τα πράγματα τα οποία θεωρεί ο κόσμος σκοτάδια, για μένα είναι μέρα. Δηλαδή, μέσα από αυτή την ιστορία, εγώ βγήκα και βγαίνω, δηλαδή, πολύ, πολύ καλύτερος από ό,τι ήμουν πριν.
0: Μέσα σε αυτή την ιστορία υπήρξε έστω και μία υποψία στο μυαλό σας ότι μπορεί κάποιοι συνάδελφοί σας να χάρηκαν γιατί θα τους αδειάζατε τη γωνιά?
1: Δεν νομίζω. Απλώς φαινόμενο της εποχής είναι και πάντα οι άνθρωποι θα είχαν μια ζήλια με τα πράγματα και οτιδήποτε. Εγώ δεν μπαίνω σε τέτοιες έννοιες, τάσου μου. Δεν με ενδιαφέρουν αυτές οι έννοιες που είναι έτσι ευτελείς, θα σου πω.
0: Μια και αναφερθήκαμε στον Αντώνη Ρέμο, γιατί δεν συνεργαστήκατε ποτέ όλα αυτά τα 30 κάτι χρόνια?
1: Θα πω κάτι, εγώ δεν έχω συνεργαστεί μέχρι τώρα με κανέναν τραγουδιστή. Έχω συστεγαστεί. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι ήμασταν τρία μαγαζιά σε ένα. Εγώ αυτό το πράγμα δεν μου άρεσε. Συνεργάζομαι σημαίνει ότι από το πρώτο λεπτό που βγαίνω στη σκηνή είμαστε μαζί με τον συνάδελφο. Αυτό δεν υπήρξε ποτέ. Οπότε δηλαδή όλα αυτά ήταν στη στέγαση, δηλαδή είχαμε ένα μαγαζί εγώ, ένα μαγαζί εσύ και ένα μαγαζί ο άλλος. Αυτό είναι και ο λόγος που δεν μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Και επίσης μην ξεχάσει το γεγονός ότι οι Έλληνες, που πολλές φορές λειτουργούν αρκετά υποκριτικά, λένε ότι για να γίνει αυτό το σενάριο πρέπει να ποιος θα βγει πρώτος, ποιος θα βγει δεύτερος κτλ. Τα έχουν κάνει αυτά τα πράγματα λίγο αστεία. Έτσι. Ανοίγει ένα πρόβλημα και κλείνει με τους άλλους. Δεν κάνει στιγμή, δεν ήταν το timing. Απλά. Μην τα κάνουμε και φέρεσαι στο μυαλό μας τόσα.
0: Είχε πει ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή του ότι σε μια συζήτηση που είχατε στον καμαρίνι σας, νομίζω στην Ταράτσα, όταν ήταν η βραδιά
1: του Φίβου, ναι, είχε έρθει στο καμαρίνι και την μέρα, γιατί ήθελε και να απολογηθεί ο ίδιος ότι ήθελε να κάνει συζήτηση κτλ. Και του λέω, έλα εδώ, κάτσε.
0: Του είπατε ότι αυτή η περιπέτεια με τον ακούσιο εγκλισμό σας αναγέννησε.
1: Βεβαίως,
0: με ποιο τρόπο?
1: Γιατί κατάλαβα ότι από εκεί ξεκινάει η κατιούσα του πράγματος. Δηλαδή ότι μέχρι εκεί φτάσαμε. Το επόμενο σαν τι ήταν, ρε. Να σε βγάλουμε τη μέση. Το οποίο το θεωρώ λίγο απίθανο. Σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Παρόλο που ο κύριος Μερκουλίδης εκείνη την εποχή, ο οποίος.
0: Ο δικηγόρος σας.
1: Ναι, τότε. Δεν ήταν δικηγόρος δικός μου, ήταν δικηγόρος του επιχειρηματία του Θανάση. Λοιπόν, εκείνη την εποχή είχε πει ότι μέσα από την Αμερικάνικη Πρεσβεία τον ειδοποίησαν και του είπαν ότι υπήρχε ένα χαρτί που έλεγαν ότι θα με βγάλουν από τη μέση εμένα. Τώρα αν ίσχυε αυτό, εγώ το θεωρώ λίγο αστείο. Και επίσης ο κ. Μερκουλίδης δεν παραιτήθηκε. Εγώ το σταμάτησα. Να λέω τα πράγματα όπως είναι.
0: Επειδή δήλωσε ότι έβγαλε ανακοίνωση ότι παραιτήθηκε.
1: Δεν παραιτήθηκε. Εγώ τον είχα σταματήσει. Και επίσης του είχα πει ότι δεν είσαι δικηγόρος δικός μου. Είσαι δικηγόρος της άλλης πλευράς. Εννοώντας δηλαδή τον συνεργάτη.
0: Ναι, όταν η άλλη πλευρά ήρθε απέναντί σας.
1: Ναι.
0: Γιατί προς το παρόν χρονικά είμαστε στο ότι βγαίνετε από το Δρομοκαίτιο και Δεκέμβριο του 25 είναι η πρεμιέρα σας στην Αχτή Πειραιώς.
1: Βεβαίως.
0: Είναι η πρώτη έτσι εμφάνιση μετά τον ακούσιο εγκλισμό, ναι, σε μαγαζί.
1: Προσέξτε, η λέξη επιστροφή δεν υπάρχει. Αυτό είναι μια βλακεία που λένε. Έτσι.
0: Ναι, γι' αυτό δεν τη χρησιμοποίησα.
1: Μπράβο, θα σου πω.
0: Είχατε άγχος όμως, εκεί θα κρινόταν. Θα ήταν το βαρόμετρο του ανθρώπου, του κόσμου, του κοινού.
1: Καμία σχέση με καμία σχέση. Καμία σχέση.
0: Δηλαδή όταν σας είπαν οι μέτροι, οι υπεύθυνοι του μαγαζιού ότι είμαστε γεμάτοι, ήταν μια επιβεβαίωση, μια δικαίωση?
1: Εγώ πάντα όταν κάνω μια δουλειά λέω ευελπιστώ. Λέω. Δηλαδή κρατάω, που λένε, στο μυαλό μου ότι μπορεί να μην συμβεί αυτό. Υπάρχει ένα παράγοντα που είναι του Θεού. Δηλαδή, μια βροχή σε ένα λάδι που είναι καλοκαιρινό, πάει στην αυλία. Άρα και λοιπόν κρατάω πάντα μια στάση του θα δούμε. Πάντα με γνώμονα την επιτυχία, έτσι. Αλλά από εκεί μετά δεν ξέρουμε. Εγώ ήμουν και θα είμαι πάντα αισιόδοξο στη ζωή μου. Πάντα. Δεν είμαι άνθρωπο που σου καλάει τα πράγματα. Είμαι άνθρωπο που θέλει να τα φτιάξει τα πράγματα. Γι' αυτό και μου αρέσει ένα παλιό εκπλέον να το παίρνει και να το ξανακάνει καινούριο. Έτσι λοιπόν, αυτό το πράγμα ήμουν σίγουρο σχεδόν μέσα μου ότι από τη στιγμή που βλέπω ότι ο κόσμο όλη λειτουργεί απέναντί μου και αντί να κρατήσω μια στάση να πηγαίνω έξω. Έτσι, να σηκώσω το κεφάλι μου ψηλά, αλλά τη μύτη μου κάτω, ήμουν σίγουρος ότι, σχεδόν σίγουρος δηλαδή, ότι ναι, θα έρθει να με δύο κόσμος. Όχι ως, πώς το λένε, σαν τον ασθενή που βγήκε από το νοσοκομείο. Καταλαβαίνεις. Σαν τον αγαπημένο τους.
0: Σαν τον αγαπημένο, σαν τον καλλιτέχνη.
1: Τον αγαπήσαμε ακόμα πιο πολύ. Αυτό είναι όλοι γινότανε. Γι' αυτό και στα live μου έχω ηλικίες από 10 μέχρι 110.
0: Μέσα σε αυτή τη δίνη λοιπόν έρχεται μια πολύ σοβαρή καταγγελία εναντίον σας από ένα.
1: Σοβαρή από.
0: Δεν είναι.
1: Σοβαρή. Κάποιος μου τι.
0: Από ένα νεαρό τραγουδιστή που υπήρξε συνεργάτη σας.
1: Δεν ήταν συνεργάτη μου, δεν ήταν. Θα τα πω τα πρώτα.
0: Παρενόχληση.
1: Να τα λέμε. Μα θα κάνω τον αφηγητή. Τον αφηγητή θα κάνω.
0: Εντάξει, ωραία, ναι.
1: Πείτε μου, τελειώστε την ερώτηση.
0: Το συγκεκριμένο νεαρό τραγουδιστή εσείς τον επιλέξατε να είναι στο σχήμα?
1: Το συγκεκριμένο τραγουδιστή τον επέλεξε ο μαέστρος, ο πρώην μαέστρος που είχα, ο Παναγιώτης ο Βουνάτσος, ο οποίος αυτός τον έφερε. Εκεί δεν έχω καμία σχέση μαζί του. Ο ίδιος τον ήξερε προφανώς. Από ό,τι είδα το παιδί κάνει, δεν ήταν τραγουδιστής, αλλά ταυτόχρονα έκανε και άλλες δουλειές. Δεν ξέρω τι, ψάχνετε να τις βρείτε τις πολλές δουλειές. Αυτό όλο το πράγμα ήταν μια τεράστια κίνηση από επιχειρηματία προς εμένα, που δεν υπέγραψε ακόμα το συγκεκριμένο επιχειρηματία. Οπότε ο τρόπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι ήταν αυτός. Αυτό που εμένα με θύμωσε είναι το γεγονός ότι εγώ είχα έναν τρόμο πάντα με αυτό το πράγμα. Ότι μην ακουστεί κάτι για μένα. Καταλάβατε. Οπότε πάρω εκεί. Κάποιοι άνθρωποι το χρησιμοποίησαν αυτό. Από τους πολύ δικούς μου ανθρώπους, σας λέω τώρα, γιατί στο παρελθόν μου κάνουν διάφορα τέτοια πράγματα. Εγώ βέβαια καθόμουν και έλεγα, μα τι είναι αυτό που σε ανησυχεί, Γιώργο. Κάτι που σου φυτεύαν οι άλλοι. Δηλαδή, όλο αυτόν τον καιρό, μην ξεχνάτε ότι εμένα, όταν ήθελα να πω κάτι, οι περισσότεροι με πιάνανε και μου λέγανε, μην το κάνεις αυτό, γιατί εσύ είσαι γνωστός, θα γυρίσει πάνω σου. Δηλαδή, υπήρχε ενωλής, ένας εκφοβισμός. Καταλάβατε.
0: Μια ένας εκφοβισμός.
1: Και καλά, θα γυρίσει πάνω σου. Ναι. Μα έλα που δεν μπορώ, που λέει και το τραγούδι δικό μου, που γύρισε όλο πάνω στο γεγονός που έπρεπε να γυρίσει πάνω τους. Οπότε εγώ πάντα ζούσα με αυτό το τεράστιο φόβο.
0: Προστατεύατε τον εαυτό σας?
1: Πώς, με ποιο τρόπο, τι εννοείται?
0: Από με ποιους θα συναναστραφείτε? Ποιοι θα μπουν σπίτι, τι θα πείτε?
1: Όχι, εγώ πέρασα από το σπίτι αυθόρμητο. Στο σπίτι μου πάντα είναι ένα σπίτι το οποίο είναι ο οίκος, λέω που λέω εδώ, η οικογένεια. Στο σπίτι μέσα δεν έβλεπα ποτέ σχέσεις, ανθρώπους και καταστάσεις οι οποίες ήταν, θα το έλεγα, βρώμικες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Είμαι υπέρ της καθαρότητας, υπέρ του καθάριου ανθρώπου.
0: Τα ερωτικά σας τα μπλέκατε με τα επαγγελματικά?
1: Δεν νομίζω ποτέ, μέχρι τώρα. Κακός βέβαια, αλλά μέχρι τώρα δεν τα έβλεκα.
0: Ποια ήταν η πρώτη σας σκέψη όταν μάθατε ότι σας καταγγέλει ο συγκεκριμένος νεαρός για σεξουαλική παρενόχληση?
1: Γύρισα το πλευρό μου και κοιμούσα μόνο στο καναπέ το μεσημέρι και γύρισα το άλλο πλευρό. Ενώ παλαιότερα μπορεί να πάτε να αυτοάνωσα. Διότι εγώ έκανα ένα μεγάλο λάθος στη ζωή μου. Βίωνα δηλαδή μια κακή μου σκέψη, τη βίωνα κιόλας. Ότι θα πεθάνω, το ένιωθα. Ότι έχω σχέση με ένα τέτοιο περιστατικό. Το βίωνα εγώ. Χωρίς να είμαι εγώ το πρόσωπο. Ήταν άλλο. Και εγώ το βίωνα σαν να βίωνα το πρόσωπο, δηλαδή σαν να βίωνα την ιστορία, το απέναντι. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο τελικά σου έχουν φυτέψει. Δηλαδή, αν θέλει κάποιον άνθρωπο να τον γαλουχίσει, γέμισε το με ενοχικά.
0: Η ειρωνία πάντως είναι, κύριε Μαζονάκη, ότι σε μεγάλη σας συνέντευξη στον Αντώνη Σρόιτερ στον Αλφα τον Μάρτιο του 2021, σας είχε ρωτήσει για το Me Too στον χώρο του τραγουδιού. Και εσείς είπατε ότι δεν βιώσατε ποτέ κάτι. Είπα το, δεν είδατε ποτέ κάτι.
1: Κοιτάξτε, επειδή γενικώς μας αρέσει να λέμε, οι άνθρωποι πολλές φορές γίνονται υποκριτές. Εγώ θα πω ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλω. Οποιοςδήποτε δίνει κάτι, αυτό να παίρνει σαν αντίτιμο. Πιστεύω ότι όποιος έχει κάνει κακό, κακό θα πάρει στο μέλλον. Όποιος δώσει καλό, καλό θα πάρει. Χωρίς να περιμένεις όμως κάτι να πάρεις. Εγώ δεν έχω σχέση με αυτό το πράγμα. Είναι ένα πράγμα που είναι αστείο. Για τον εαυτό μου μιλώ. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω πάρει ένα συνεργάτη ή από το σπίτι μου μέχρι τη δουλειά. Με στόχο άλλο δηλαδή. Να πιστεύω ότι είναι να έχω στο μυαλό μου δεύτερη σκέψη ότι θα κάνω αυτό για να κάνω αυτό. Εγώ τη σκέφτομαι, αυτό είναι.
0: Άρα η θέση σας είναι ότι είναι μια ψευδής καταγγελία.
1: Καλά, αυτό είναι γεγονός.
0: Γιατί όμως.
1: Εγώ όμως αφήσω τους ανθρώπους να το κρίνουν μόνοι τους. Όχι να ακούσουν εμένα από το στόμα μου.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή είναι και η τακτική μου. Το τι πιστεύει ο καθένας. Γιατί κάποτε μου λέει ένας φίλος μου, του λέω με ενοχλεί που ο Τάσος είπε αυτό για μένα, ο Τάσος είπε αυτό για μένα. Και λέω τελικά κλείνει να σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Και μου απάντησε, όχι αγαπητέ μου, το ματάκι μου το θέλω εγώ. Καταλαβαίνετε.
0: Γιατί όμως ένα νεαρό παιδί να μπει σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή τη ψυχοφθόρα διαδικασία, αφού δεν ζητάει χρήματα,
1: τάσου.
0: Ή δεν έκανε κάποιο δίσκο?
1: Ένα χρόνο πριν, ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας μου λέει, αυτό που φέρατε τον τραγουδιστή, λέω, δεν τον έφερα εγώ, τον έφερα ο Παναγιώτης, ο Μουνάτος, ο Μαέστρος, κάτι έλεγε μήπως για Me Too και τα λοιπά. Τι Me Too, λέω, τι Me Too, Me Too, αυτό εννοώ, Me Too. Me Too, όταν λέω Me Too, λέω εγώ Me Too. Ναι, μου λέει, ποιο λόγο, το παιδί δεν το ξέρω εγώ αυτό. Το παιδί το μια φορά στο καμαρίνι που ήρθαν με το φίλο να του γνωρίσουν, συγκεκριμένα, επειδή κατέβηκε από τη Θεσσαλονίκη, λέει, παιδιά, δώστε πίσω στο παιδί 300 ευρώ να πάρει ένα κοστούμι για την πρεμιέρα. Εγώ δεν είμαι αυτό που το έκανα. Mm. Μετά συνέβη αυτό που λες εσύ.
0: Ήθελα να καταλάβω.
1: Αυτό δεν είναι και ο τύπος μου κιόλας.
0: Αυτού. Επειδή είστε ένας άνθρωπος μιας άλλης γενιάς, μιας άλλης εποχής. Υπάρχει περίπτωση κάτι που είπατε, κάτι που κάνατε, που εσείς δεν το θεωρείτε επιλείψιμο, ένα παιδί καινούριο να το εξέλαβε ως παρενόχληση?
1: Σας παρακαλώ, μην λέμε ψέματα πια. Τα καινούργια παιδιά είναι πολύ πιο πονηρά από ό,τι είμαστε εμείς. Σας παρακαλώ.
0: Άρα αυτή η υπόθεση πού βρίσκεται νομικά, κύριε Μαζονάκη?
1: Η υπόθεση θα κινηθεί κανονικά. Θα την κινήσω εγώ. Ήδη είναι στα χέρια του Λυκούδη αυτή.
0: Δηλαδή, του έχετε κάνει μήνυση για συκοφαντική
1: δυσκολία? Αυτό θα δούμε τι θα γίνει τώρα. Περιμένω εγώ τις εντολές του κύριου Μπάμπη Λυκούδη.
0: του δικηγόρου.
1: Βεβαίως.
0: Κύριε Ματζωνάκη, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και
2: θα πάμε και εμείς σε ένα διάλειμμα λοιπόν εδώ πέρα, γιατί έχει πάει και 53. Και θέλω να πω και μια ιστορία πριν συνεχίσουμε την τρίτη ώρα με την υπόλοιπη συνέντευξη. Θυμάμαι ένα σερβιτόρο, γιατί παλαιότερα δούλευα και εγώ νύχτα, ο οποίος ήταν πιο μεγάλος από εμένα και είχε ζήσει αρκετά βράδια στα μπουζούκια, που μου είχε πει ότι είχε έναν γνωστό, ο οποίος την ώρα που δούλευε στα νυχτερινά μαγαζιά, παράλληλα είχε τη σχολή του και πήγαινε στη σχολή του. Αλλά δεν είχε τα λεφτά. Και σε κάποια φάση τον είχαν ενημερώσει από τη σχολή το ότι εάν δεν παρευρεθεί και αν δεν συνεχίσει κανονικά τις σπουδές του, θα τον διώξουν. Μιλάμε για ΙΕΚ βέβαια, έτσι. Και είχε τα μαύρα του, προσπαθούσε όλα να τα καλύψει, νίκιαζε και σπίτι, ήταν χάλια. Τέλος πάντων, μια μέρα ήταν χάλια ψυχολογικά. Τον είδε ο σωματοφύλακας του Μαζονάκη και τον ρώτησε: «Ρε εσύ έχεις ζόρια, τι έχεις πάθει, δεν είσαι καλά?» Και του είπε: «Ρε παιδί μου, να αυτό και εκείνο, έχω το ΙΕΚ που τρέχει, έχω τα ενίκια, έχω το ένα, έχω το άλλο. Άστα να πάνε φίλε, ξέρω εγώ», και τέτοια. Την επόμενη μέρα ο σωματοφύλακας τον φώναξε και του είπε: «Πάνε ένα μπουκάλι στον κύριο Μαζονάκη μέσα στο καμαρίνι». Του δώσε το μπουκάλι, απόρρισε αυτός, λέει: «Τι μπουκάλι να του πάω?» Τέλος πάντων, πήρε το μπουκάλι και πήγε μέσα. Με το που μπήκε μέσα, του δίνει ένα φάκελο ο Μαζονάκης, που μέσα είχε 750 ευρώ. Και του είπε: «Αυτά είναι από τον Γιώργο, για τη σχολή. Αλλά μην το πεις πουθενά», του λέει, «γιατί αν το πεις, θα αναγκαστώ να σε σπάσω στο ξύλο». Κατά λέξη έτσι όπως μου τα είχε πει. «Θα αναγκαστώ να σε σπάσω στο ξύλο αν το πεις ότι σου έδωσε αυτά τα λεφτά». Και μου χτύπησε, λέει, την πλάτη, γέλασε και μου είπε: «Φύγε». Δεν τον είχε αφήσει καν να τον ευχαριστήσει. Κάποια χρόνια μετά αυτός ο άνθρωπος συνάντησε τον Μαζονάκη. Τον συνάντησε σαν τεχνικός στο reality που βρισκότανε. Και τον πλησίασε και του περιέγραψε την ιστορία. Τον ευχαρίστησε και του είπε ότι είναι απίστευτο αυτό που είχατε κάνει για εμένα. Πραγματικά το εκτιμώ. Και του απάντησε ο Μαζονάκης. Ακούστε εδώ, το απάντησε ο Μαζονάκης και του είπε ότι δεν θυμάται να του έχει δώσει λεφτά. Και ότι αν το έκανε, ελπίζει να έπιασε τόπο. Ο ίδιος ο σωματοφύλακας τον έπιασε, τον πλησίασε, τον έπιασε και του είπε: «Να ξέρεις, βοηθάει πολύ κόσμο συχνά. Γι' αυτό δεν θυμάται. Γιατί έχει βοηθήσει αρκετούς. Γιατί άκουσα τώρα αυτό που είπε, ότι έδωσε 300 ευρώ στο παλικαράκι αυτό να πάει να πάρει κουστούμι. Και εγώ σκέφτομαι ότι μπορεί και να θυμότανε, αλλά να μην ήθελε να του το πει γιατί θα ένιωθε άσχημα. Έτσι, για να μην προτρέχουμε». Λοιπόν, κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη και θα επιστρέψουμε με το υπόλοιπο της συνέντευξης. Θέλω να θυμάστε κάτι. Αυτό το τραγούδι που θα βάλω, αν μας ακούει ποτέ κάπου κάποιος από εκεί ψηλά, είναι λες και θα μιλούσε ο ίδιος στον εαυτό του. Γιατί είπε ότι εμένα τις περισσότερες φορές μου αρέσει να συζητάω με τον εαυτό μου. Αυτό είπε στη συνέντευξη ο Γιώργος Μαζονάκης. Λοιπόν, Γιώργο, εκεί πέρα, όπου κι αν είσαι, αυτό το τραγούδι είναι λες και το τραγουδούσες στον εαυτό σου. Επανέρχομαι, δεν φεύγει κανένας.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Και νέα αύξηση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και στο φυσικό αέριο έχει πυροδοτήσει η κλιμάκωση των επιθέσεων στα στενά του Ορμούς. Το Brent εκτινάζεται κοντά στα $102 το βαρέλι. Το φυσικό αέριο κινείται στα €80 ανά μεγαβατόρα. Συναγερμός και ανησυχία στα ελληνικά νοικοκυριά μετά την νέα αύξηση της τιμής του πετρελαίου. Ενώ η άνοδος του πληθωρισμού την ίδια ώρα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Τόσα έχουμε, τόσα μπορούμε να δώσουμε. Υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στην ΕΡΤ, περιγράφοντας την δημοσιονομική λογική πίσω από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιπλέον μέτρων εφόσον προκύψουν πρόσθετα έσοδα χωρίς νέους φόρους. Η κυβέρνηση να αφήσει τις ανακοινώσεις και να προχωρήσει σε πράξεις, είπε σήμερα μιλώντας στο Open ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, που δεσμεύθηκε για κατάργηση των φοροαπαλλαγών ύψους 9 δισεκατομμυρίων ευρώ στα καρτέλ. Αναφερόμενος στα εθνικά θέματα, δήλωσε ότι η συνεχής αναφορά σε ενδεχόμενη τουρκική απειλή χρησιμοποιείται ως μέσο πολιτικής πίεσης προς τους πολίτες. Είχε προηγηθεί δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης που υποστήριξε ότι σε περίπτωση αδυναμίας σχηματισμού κυβέρνησης μετά τις εκλογές η χώρα κινδυνεύει με εισβολή των Τούρκων. Δεν επιτρέπεται οι υπουργοί να παίζουν με τα εθνικά θέματα, σημείωσε το Πασόκ που παράλληλα υπογράμμισε πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη διολυσταίνει σε επικίνδυνα μονοπάτια. Σήμερα η ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τα αίτια θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή από ανακοπή σε ιατρείο στο Κολωνάκιο, όπου είχε πάει για να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Πρόσκαιρες νεφώσεις σήμερα το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός, η άνεμη ασθενής, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
5: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
6: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
7: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
5: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
8: Όταν η ποιότητα συναντά την οικονομία, το όνομα είναι ένα. Inox Dobros. Επαγγελματικά ψυγεία και Inox κατασκευές με κορυφαία ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Και τώρα με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για μεγαλύτερη οικονομία στην καθημερινή λειτουργία. Η Inox Dobros είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με ψυγεία πάγκους ενεργειακής κλάσης Α. Inox Dobros. Η ποιότητα που αντέχει. Η ενέργεια που εξοικονομεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2394 020 566.
9: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
10: Σήμερα ζούμε στην Ελλάδα μια κρίσιμη περίοδο και παγκοσμίως βέβαια, αλλά ιδιαίτερα εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και τώρα πληροφορούμεθα, μαθαίνουμε ότι ό,τι κάναμε και ό,τι λέγαμε και ό,τι ακούαμε ήταν ψέματα και ότι η πραγματική αλήθεια βρισκόταν πίσω από αυτά. Και τώρα με πολύ φόβο και με φρίκι θα έλεγα, δεν τολμούμε καν να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια, γιατί πραγματικά είναι πικρή, είναι αλήθεια η οποία βγήκε μέσα από την άβυσσο της αγνίας μας, από την άβυσσο της ζώδους θα έλεγα ζωή μας, γιατί είχαμε καταντήσει να είμαστε καταναλωτικά και παραγωγικά προϊόντα και τίποτε περισσότερο. Και τώρα βλέπουμε την κενότητα που υπάρχει μέσα μας, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, το πνεύμα δηλαδή, το οποίο και έπαυσε να υπάρχει από καιρό και σήμερα στην εποχή μας έφτασε το απροχώρητο.

0: Τι λέει, καταλαβαίνω πολύ καλά ένα παιδάκι, λέει, που φοβάται το σκοτάδι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω έναν μεγάλο που φοβάται το φως.
1: Εδώ μας επιστρέψαμε, κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης καθημερινά 1 με 4. Πάμε να συνεχίσουμε με τη συνέντευξη του Γιώργου Μαζονάκη.
2: Τώρα. Κάνατε καταγγελία στο τμήμα εκβιαστών κατά 3 επιχειρηματιών.
3: Επιχειρηματιών.
2: Ναι. Του συγκεκριμένου και των συνεργατών του που αναφέρατε πριν.
3: Μάλιστα.
2: Γιατί θεωρείτε ότι υπήρχε εκβιασμός? Ο κύριος Λικούδης, ο δικηγόρος, σας είπε ότι οργανωμένο σχέδιο εκβίασης.
3: Ναι, βέβαια. Αυτό είναι βάρος. Προφανά ήταν αυτό.
2: Ναι. Αλλά ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας υπήρξε συνεργάτης σας.
3: Βέβαια.
2: Εργοδότης σας, ας πούμε, τέλος πάντων.
3: Καλά, εργοδότης μου δεν είναι. Ναι, εγώ είμαι στα μπέλα του μαγαζιού που λέμε.
2: Δουλεύατε στο μαγαζί.
3: Ναι.
2: Είναι χρόνια στο χώρο.
3: Ναι.
2: Νομίζω δουλέψατε περισσότερες από μία φορά.
3: Τρεις σεζόν.
2: Ναι. Ναι. Και λέει ότι σας στάθηκε πάρα πολύ στην περιπέτεια του δρομοκαΐτιου.
3: Αυτά τα ξέρω μόνο εγώ.
2: Επειδή βγήκε σε ανακοίνωση.
3: Ναι, σε ανακοίνωση μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Ναι. Τίποτε συνέβη.
2: Ότι σας είχε σωματοφύλακες, οικιακή βοηθό εδώ.
3: Είχε σωματοφύλακες, περιμένετε. Όλες οι λειτουργίες και οι εξυπηρετήσεις εντός εισαγωγικών που είχε ήταν δικές του. Δεν ήταν δικοί μου άνθρωποι.
2: Ναι. Τις ζητήσατε όμως.
3: Που σημαίνει τι, ότι εντολές πέραν από τον ίδιο, δεν πέραν από μένα. Στην κρίσιμη στιγμή μιλάω. Ναι. Εγώ εκείνη την ώρα έπρεπε να ορθοποδήσω. Ξαφνικά εδώ δεν υπήρχε τίποτα. Τα οποία δεν τα ξέρει κανείς αυτά. Και ούτε με ενδιαφέρει αυτό. Ούτε
2: ναι, εσείς ζητήσατε την αρρωγή του, τη βοήθειά του.
3: Βέβαια, σαφώς. Και εγώ τη ζήτησα και ο ίδιος.
2: Ναι.
3: Τότε, όταν κάποιος άνθρωπος βλέπει ότι εσύ είσαι σε πρόβλημα, ένας άνθρωπος που έχει το γνώση αυτό και τα μυαλά στο κεφάλι του, πει θες μια βοήθεια, σε εξυπηρετήσω αυτό και σε αυτό. Σπανίως ζητούσα από βοήθεια.
2: Ωραία. Ανθρώπινα λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι πιο κοντά σε εσάς,
3: ναι,
2: στην καρδιά σας, στην ψυχή σας.
3: Καμία σχέση.
2: Οπότε μετά φαίνεται λίγο περίεργο να τον κρεμάτε ή τέλος πάντων να μην συνεργάσεις.
3: Δεν τον κρεμάς. Εγώ δεν κρέμασα ποτέ ανθρώπους. Ξέρεις, το αντίθετο έκανα στη ζωή μου.
2: Γιατί ισχυρίζεται σε ανακοίνωση του, ξαναλέω, ότι είχατε συμφωνήσει για να δουλέψετε μαζί τη σεζόν 25-26. Έκανε ανακοίνωση.
3: Δεν υπήρχε καμία συμφωνία, δεν υπήρχε κανένα συμβόλαιο, δεν υπήρχε τίποτα. Ίσα που εγώ έλεγα, Θανάση, θα δούμε.
2: Γιατί το λέγατε όμως?
3: Γιατί είχε στο παρελθόν, οι συμπεριφορές του ήταν πάρα πολύ γνωστές στην αγορά. Ναι, ότι δεν ήταν εντάξει.
2: Σε δύσκολη στιγμή σας ήταν κοντά σας.
3: Γιατί δύσκολη στιγμή? Ποια είναι δύσκολη στιγμή?
2: Στο δρομοκαίτιο εννοώ.
3: Στο δρομοκαίτιο, ωραία.
2: Ο δικηγόρος που...
3: Και πώς μετά, αφού ήταν μαζί μου, μετά δημιουργήσαν το μητού, αφού ήταν μαζί μου, ξαφνικά.
2: Επειδή φαντάζομαι θεώρησε...
3: Από τα λεγόμενά σας, δηλαδή πώς άνθρωπος αυτό ήταν δίπλα μου.
2: Εγώ κατάλαβα ότι θεώρησε ότι ήσασταν αχάριστος.
3: Στην υγεία της αχάριστης, θα απαντήσω.
2: Εσείς πού το αποδίδατε? Είναι η πρώτη φορά, ας πούμε, που κάποιος τραγουδιστής, ας πούμε...
3: Όχι, δεν θα γίνονται σε περίπτωση. Αυτό γίνεται και σε... Όχι μόνο στους τραγουδιστές. Σε όλα τα επαγγέλματα γίνεται αυτό. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μακριά από μένα. Δεν σε καμία περίπτωση δεν θα είχα προσωπική διαμάχη με εσένα και θα τη συνεργαζόμουν και θα σε πετούσα σε τάρδωνα μετά. Δεν γίνεται αυτό.
2: Ξέρω ότι σας εξοργίζει κάτι που λέγεται τον τελευταίο καιρό, ότι... σε σχέση με τη συνέπειά σας, θέλετε να μας πείτε?
3: Ναι, βεβαίως. Με ρωτούσαν κάποτε ο Μαζονάκης, σοκάρει και τρυπά. Και είπα, ο Μαζονάκης δεν σοκάρει γιατί είναι συνεπής. Κρατήστε αυτό. Δεν θυμάμαι ποτέ να με περιμένανε, περίμενα πάντα. Το οποίο πια λέω να τα αλλάξω λίγο.
2: Και για τις φορές που λέει στην ανακοίνωση του ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας ότι δεν πήγατε στο μαγαζί.
3: Ναι, ήταν ειδοποιημένος ο επιχειρηματίας μία εβδομάδα πριν. Αυτό επίσης θέλω να τονιστεί, οι φορές που έκανα εγώ αυτή την, να μην εμφανιστώ ήταν φορές που είχα ενημερώσει τους επιχειρηματίες και για το λόγο του ότι είναι το μόνο όπλο που έχω για να κερδίσω αυτό που θέλω, να μην είμαι παρόν. Αυτοί όμως δεν το πίστεψαν, διότι στα χρόνια υπάρχει ο Γιώργος Μαζονάκης, είναι καλό παιδί, άραγε, δεν θα κάνει κάτι. Οπότε όταν εγώ άρχισα να βγαίνω από αυτό το τούνελ τόσων χρόνων, και να λέω όχι, αυτό που θέλω εγώ θα γίνει. Γιατί αυτό είναι για καλό όλων μας, με την έννοια του τίποτα δεν είναι βάρος ούτε μιας δουλειάς, ούτε ενός ανθρώπου.
2: Αυτή η υπόθεση πού είναι νομικά, κύριε Μαζονάκη?
3: Εκεί. Δεν έχει γίνει τίποτα άλλο από εγώ. Εγώ κάνω και μια καταγγελία που ήταν για πάλι εξαγνώστου, για τις κινήσεις γύρω από το σπίτι μου κτλ.
2: Ναι, και αυτό ναι, το έχω διαβάσει.
3: Βεβαίως, γιατί αυτό άρχισε να γίνεται κάποια στιγμή.

0: Υπάρχει παρακολούθηση οτιδήποτε.
1: Βλέπατε δηλαδή άτομα γύρω από το σπίτι σας?
0: Ναι, ή κάποιοι άτομα που θα συνεργαζόντουσαν με αυτούς που μπαίναν στο σπίτι μου. Όσον αφορά τη συνεργεία κτλ. Καταλάβατε.
1: Και ισχύει ότι φωνάξατε ένα συγκεκριμένο αστυνομικό και βρήκε κοριό εδώ που.
0: Δεν τον φώναξα. Ψέμα μεγάλο. Ο συγκεκριμένος δικηγόρος ήταν φίλος με αυτόν και τον έφερε εδώ μαζί για παρέα.
1: Α, επειδή είδα μια συνέντευξή του που έλεγε ότι το μέσο ενός κοινού φίλου.
0: Ακριβώς. Δεν ήξερα τον άνθρωπο, εγώ δεν ήξερα κανέναν.
1: Και βρέθηκε.
0: Θέμα γι' αυτό.
1: Βρέθηκε συσκευή παρακολούθηση εδώ.
0: Βρέθηκε ένα. Σαν μαγνητόφωνο, δεν ξέρω κάτι. Το οποίο δεν έχει ζητήσει ακόμα τι ακριβώς είναι. Έχω τις αμφιβολίες μου.
1: Το οποίο ήταν κρυμμένο εδώ, ας
0: πούμε. Ναι, σε ένα μέρος. Δεν ξέρω γιατί κάποια στιγμή ψάχναμε το χώρο. Εγώ εκείνη την ώρα βρισκόμαστε σε κάποιο άλλο χώρο του σπιτιού. Οπότε σκεφτικά μου λένε να βρέθηκε αυτό. Το που βρέθηκε, μου πέρα εκεί.
1: Άρα μπορεί και να μην υπήρχε, λέτε.
0: Όχι, υπήρχε, αυτό το πήρα στο χέρι μου. Αλλά τώρα μπορεί να το βάλανε από αυτούς οι ίδιοι μέχρι το να υπήρχε.
1: Όλο αυτόν τον καιρό έχετε φοβηθεί για τη ζωή σας?
0: Με απόλυτη έτσι ειλικρίνη θα σας πω ότι όχι. Δεν φοβήθηκα.
1: Απειλές.
0: Γενικώς δεν φοβόμουν, δηλαδή. Από το τελευταίο διάστημα άρχισα να μην φοβάμαι τίποτα. Πάντα στην έννοια του μέτρου. Πέραγε από το μυαλό μου κάποιες φορές ότι εντάξει, κάτι που θα μπορούσε να συμβεί, αλλά ήταν δύσκολο να γίνει αυτό. Γιατί με τη δημοσιότητα που υπάρχει, θα καταλάβαινε κάποιος ότι κάποιος του έκανε αυτό, γιατί αυτό και αυτό.
1: Απειλές δεχτήκατε?
0: Σαφώς δεχτήκα. Ναι.
1: Διαζώσεις σε κινητό, σε μήνυμα?
0: Διαζώσεις περισσότερο και λίγο απ' έξω και λίγο κοινή γνωστή και λίγο. Όλα μαζί.
1: Τα μύτια σας συμπεριφέρθηκαν σωστά?
0: Σωστά είναι λίγο. Μου συμπεριφέρθηκαν άψογα. Μου συμπεριφέρθηκαν ακριβώς αυτό που πρέπει να είναι. Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο. Έπαιρνα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, διότι εγώ με τα μίντια γενικώς δεν είχα και την καλύτερη σχέση. Όχι την καλύτερη σχέση, επειδή είμαι ένα παιδί που θα βγω να μιλήσω όταν υπάρχει λόγος. Γιατί πολλές φορές, αγαπητοί Τάσο, όταν κάνουμε μια κουβέντα σε μια παρέα, πολλές φορές που μιλώ, λέω μέσα από τον καιρό μην μιλάς και πολύ. Μαζέψου λίγο, δηλαδή κατάλαβες. Πάμε με τον άριστο.
1: Τι διαφορά είδατε σε αυτό που σας εκπέμπει ο κόσμος στο μαγαζί, στα μαγαζιά?
0: Ο κόσμος με αγάπησε πολύ περισσότερο ακόμα. Δηλαδή είναι μια σχέση η οποία εκτίθεται εδώ πολλά χρόνια. Να καταλάβετε την εποχή του κορονοϊού πριν κλείσουν τα μαγαζιά και μετά που ανοίξατε ξανά, υπήρχε μια συζήτηση. Οι επιχειρηματίες με παρακαλούσαν, διότι εγώ τα τελευταία χρόνια τραγουδώ μέσα στον κόσμο, το οποίο το υιοθετήσατε και πολλοί συνάδελφοι. Μπράβο τους και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Οπότε ζούσα τους ανθρώπους πάρα πολύ κοντά. Σαν έμεινε σε αυτό το χώρο εδώ. Τραγουδούσα. Ένιωθα μια παρέα σε αυτό το πράγμα. Και εμένα τι με βοήθησε? Να μου πάρει τις δεύτερες τρίτες σκέψεις ότι δεν με συμπαθούν οι άνθρωποι. Είμαι πολύ για τους άνθρωπους, καταλάβατε. Ναι. Οπότε έφυγε αυτό.
1: Τώρα με τα κινητά που όλα τα τραβάνε και τα λοιπά.
0: Χάνια.
1: Ναι. Ειδικά για τους καλλιτέχνες.
0: Ξέρετε πόσες φορές έχω βάλει, θα το πω έτσι λαϊκά, έχω βάλει χέρι σε ανθρώπους που εγώ κατεβαίνω, μπαίνω μέσα στο χώρο, στην αρένα μαζί τους, να τους αγκαλιάσω, να τους πιάσω. Και εκείνοι με κοιτάνε έτσι.
1: Σας βλέπουν μέσα από το κινητό, είμαστε μπροστά.
0: Μα είναι το πιέζουν όλα καλιά, καλά, καλά, και τσιχτάει έτσι. Μάλιστα, δύο τόσο ωραία μάτια να βλέπουμε. Είναι ποτέ δυνατόν να φέρεις ένα ηλιοβασίλεμα, να το φέρεις στο σπίτι σου? Δεν το φέρνεις, αγάπη.
1: Είστε από τους καλλιτέχνες που βγαίνουν πολλά βιντεάκια από τις εμφανίσεις τους.
0: Ναι.
1: Στο TikTok, στο Instagram. Ναι. Και κάποια που φαίνονται προκλητικά. Ας πούμε το συγκεκριμένο βίντεο που υποκρίνεστε ότι ουρείτε πάνω στην πίστα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά είναι στο πλαίσιο της πρόκλησης του τρολαρίσματος.
0: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου τη δεύτερη σκέψη. Τι θέλω να πω αυτό. Εγώ βασικά δεν μιλάω απολογητικά. Γι' αυτό και είσαι εδώ. Δεν φόρεσα ποτέ κάτι. Δεν είπα ποτέ κάτι. Δεν έκανα ποτέ κάτι και να σκεφτώ τι αντίκτυπο θα έχει. Ίσως και αυτό υπάρχει η αυθεντικότητα που λέω να είσαι αυθεντικός. Πόσο κόσμος λέει όμως να είσαι αυθεντικός? Γι' αυτό το λόγο. Νιώθει ο κόσμος κάποια πράγματα. Πολλές φορές μπορεί να ξέρει τι είναι, αλλά να νιώθει. Κάποτε μου είπε κάποτε κάποιος, λέει, είσαι πολύ για τα ελληνικά μέσα κάποιες φορές. Αυτό εγώ το πιστεύω ως καλό, όχι ως κακό.
1: Άρα, καλά το ερμήνευσα. Ήταν έτσι ένα τρολάρισμα, μια έτσι.
0: Αυτοσαρκασμός. Χιούμορ. Γέλιο. Σας παρέτησε συνέπεια να σηκώσετε να κάνετε κάποια αστεία Επίση, έχουμε ένα σαν με πάρα πολύ χιούμορ, όπως ξέρεις.
1: Αυτό όμως όταν γίνεται βίντεο και γίνεται viral, μεγενθύνεται από το πώς το σκέφτεται ο άλλος.
0: Για τους κακοπλανήτες το μεγενθύνεται. Έτσι θα γίνει αυτό. Εγώ μέσα από τις κινήσεις μου και τα πράγματα κατάγει, εγώ κάνω διάφορες κινήσεις εδώ και χρόνια. Εδώ συγκινικό πρόσωπο μου είπε ότι τον πήραξε που κρατάω το μικρόφωνο έτσι. Εδώ κάνω και χρόνια αυτό. Τα θεωρώ λίγο αστεία όλα αυτά τα πράγματα. Ασχολούμαστε δηλαδή κακοπροαίρετα.
1: Είπατε πριν.
0: Και επιτέλους, για... πάμε λίγο παρακάτω, έλεος.
1: Είπατε πριν 2 χρόνια στην Κατερίνα Καινούριου, βρήκα ξανά την αγάπη για το λαιμό μου.
0: Ναι.
1: Τι εννοούσατε?
0: Ότι επί 15 χρόνια, εγώ ζούσα, ένας άνθρωπος που ζούσα πάρα πολύ φοβικός, ενοχικός. Είχα όλα τα δυσάρεστα συναισθήματα, δηλαδή όλα τα κακά που μπορεί να καφορτωθεί εγώ. Αυτό έχει να κάνει και από την οικογένεια και σε συνέχεια με τους ανθρώπους. Ζούσα, δηλαδή, περπατούσα και μήνα έτσι. Πήγα στρατό 18 μήνες με 11 μήνες στην Ξάνθη. Που άρχισε να αποκτώ αγοραφοβία την οποία δεν είχα. Μέσα λοιπόν από αυτή την ιστορία άρχισαν αυτά τα πράγματα να μου φεύγουν όλα. Αυτό που θα εισπράξω δηλαδή από την εποχή και από αυτό που πέρασα, γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι μια τεράστια δοκιμασία από τον Θεό για να δει αν θα αλλαξοπιστήσω. Δηλαδή αν θα βρω μεθόδους και πράγματα για να μπορέσω να κάνω κακό στους άλλους χωρίς να υπάρχει λόγος. Καταλάβατε, γιατί αν ήταν άλλο στην περίπτωση τη δική μου, που δεν μα απασχολεί τι κάνουν οι άλλοι, αλλά το κανονικό θα ήταν να κάνει επιθέσεις, να κάνει και δικαστήρια, να μιλάει στα κανάλια, να βγαίνει και να λέει να. Εγώ δεν πρέπει να το κάνω αυτό το πράγμα.
1: Στα δικαστήρια όμως θα πάτε για τις υποθέσεις.
0: Πιστεύω πως θα πάω, ναι. Πιστεύω.
1: Το να χάσετε τη φωνή σας είναι ένας φόβος.
0: Συγγνώμη, εκεί πρέπει να παρέλθω. Όλο αυτό λοιπόν το πράγμα έχει ένα αντίκτυπο στο λαιμό μου.
1: Ψυχολογικό.
0: Ψυχολογικό. Εγώ πίστευα ότι αυτό ήταν οργανικό. Δεν ήταν καμία σχέση οργανικό και η δασκάλα με πρώτη, η Άννα Διαμαντοπούλου, μου έλεγε δεν έχω τίποτα. Ο μετέπειτα δάσκαλο μου, ο Λιτζής, μου λέει δεν έχει απολύτω τίποτα. Μου έδειξε ένα τεχνικό, το οποίο ήταν ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Αλλά αυτό θεωρούσα ότι ήταν μαζί με την εποχή. Δηλαδή πίστευα ότι κάποιο άνθρωπο έχει κατάσταση γιατί του λείπει τη συγκεκριμένη βιταμίνη. Έτσι.
1: Το να χάσετε τη φωνή σα είναι ένα φόβο σα?
0: Όχι. Θεωρώ ότι όταν ο Θεός θέλει να μου πάρει κάτι, θα μου το πάρει τέλος.
1: Η Χάρης Αλεξίου ανακοίνωσε την απόσυρσή της πριν μερικά χρόνια.
0: Ναι.
1: Όταν είπε ότι δεν μπορώ να την ελέγξω πλέον.
0: Ναι.
1: Θα το κάνατε?
0: Αυτό είναι έτσι που λέει, αλήθεια. Λέει ένα τραγούδι, μαζί το τραγούδι του Νταλάρας και ήταν στον Μπρέκοβιτς σύνθεση. Ας μου αναγνωριστεί το λάθος, αν είναι λάθος ο συνθέτης, που έλεγε. Δεν με νοιάζει κανένας απόψε και τίποτα, δεν με βοηθάει. Η κιθάρα μου έχει θυμώσει απόψε και δεν μου μιλάει. Αυτό αντίστοιχο με τις Αλεξίου, δηλαδή η φωνή της δεν θέλει να τη δώσει αυτό που θέλει. Έχω περάσει αυτό το πράγμα, να μην θέλει. Αλλά στη δική μου περίπτωση, γιατί κάνεις Αλεξίου δεν πρέπει να μιλάνε τόσο απλά οι άνθρωποι. Διότι λέω πολλές φορές ότι ο κόσμος, ενώ είναι αυτός που μας αγαπάει, πολλές φορές σε μια σκηνή, σε ένα στιγμιότυπο, μπορεί να σε κατηγορήσει για τα πάντα. Γιατί ακούω συνέχεια για Αλεξίου, δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει, καταλάβατε. Το θεωρώ πάρα πολύ κακό για τη Χάρη. Η οποία είναι μια τραγουδίστρια, υπέρθετη τραγουδίστρια της Ελλάδος. Αυτό που εγώ διαφωνώ στα πράγματα, και με τη Χάρη Αλεξίου, είναι το, να φτάνουμε στην επόμενη κίνηση προτού φτάσουμε στο τέλος.
1: Το The Voice ήταν μια διέξοδος για σας όλη αυτή τη σκοτεινή εποχή.
0: Πάρα πολύ. Ήταν η χαρά μου δηλαδή. Ακούστε τώρα, η τηλεόραση που επέφυγα πολλά χρόνια είναι αυτή που με ελευθέρωσε. Γι' αυτό λέω πολλές φορές οι άνθρωποι, άλλα έχουμε στο μυαλό μας και πολύ σοβαρά γράψει κάποιος, άλλα θέλω και άλλα κάνω ή το δεύτερη ζωή δεν έχει.
1: Αυτό το γράψατε στην ανάρτηση για τα γενέθλιά σας.
0: Ναι.
1: Την κάνατε τη ζωή σας όπως θέλατε μέχρι τώρα.
0: Μπορεί τη ζωή να την κάνω ταινία σε λίγο.
1: Ήταν όπως τη θέλατε ή τη ξοδέψατε? Ξοδευτήκατε μάλλον.
0: Ναι, λέει, τη ζωή μου την ξόδεψα, λέει, και τώρα λέει ο χρόνος σωτεύει εμένα. Όχι, δεν θεωρώ ότι την ξόδεψα. Θεωρώ ότι τα πράγματα κύλησαν, κυλούν και θα κυλούν όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Σε ένα flow που λέω, μια αγγλική λέξη που αρέσει πάρα πολύ.
1: Μια ροή.
0: Μια ροή, ακριβώς.
1: Γιατί υπάρχει και η καβαφική εκδοχή με το να μην σκορπιέσαι.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό και λέω ότι δεν είμαι στους διασκεδαστές, στους ψυχαγωγούς.
1: Πώς ήταν το πρώτο γύρισμα του The Voice μετά το Δρομοκαΐτιο, στις 18 Σεπτεμβρίου του 2025.
0: Ήταν ένας χαμός. Ήμουν όλη μέρα στα κανάλια. Όλη μέρα στα κανάλια, παντού. Δηλαδή, πιο επίκαιρος από ποτέ. Οι άνθρωποι που δουλεύαν μαζί μου είχαν τεράστια χαρά, γιατί ήταν όλοι σε πλάκι από την Γιέζα, γιατί υπήρχε τζάμπα διαφημίσεις παντού. Οπότε υπήρχε. Τάσο, εγώ να σου πω. Σχεδόν δεν το πήρα χαμπάρι, πώς να σου πω.
1: Δεν είναι ότι θέλατε να κλειδωθείτε στο σπίτι για να μην βγείτε. Ούτε πήγατε με χαρά.
0: Ξέχασε το αυτό. Ναι. Ούτε για αστείο. Πριν από χρόνια, όχι δεν μπορούσα να κλείσω στο σπίτι. Μπορεί και να είχα πεθάνει. Ενώ μεταφορικά, δηλαδή να είμαι νεκρός.
1: Τι σας έδωσε το Voice?
0: Μου έδωσε αυτό που είμαι. Μου έδωσε την. Να δώσει στον κόσμο τη σκητάλη από εγώ στο Voice και το Voice στον κόσμο. Άρχισε να διαλαμβάνει μάλλον ο κόσμος το ποιος πραγματικά είμαι. Θα μου πεις και εσύ τι ανάγκη. Ναι, μπορεί, είχα φορέσει την ανάγκη αυτή, σαν παιδί. Να ακούσω ένα καλό λόγο, να ακούσω ότι όντως αξίζω. Και όχι, ξέρεις, έτσι, υποκριτικά. Και αυτό το πράγμα με έκανε και αισθάνθηκα χρήσιμος. Αισθάνθηκα ότι όντως έχω ένα λόγο ύπαρξη στη ζωή αυτή. Ότι όντως αυτά που πίστεψα και οι αρχές μου και τα πράγματα μου, όσο κάνουν με το καλό, την αλήθεια, το δίκαιο, την αγάπη, την εξέλιξη, πήρα τη θέση τους.
1: Σαν κριτής, πώς θα σας κρίνω?
0: Μεγαλώντας λίγο, συγκινούμε λίγο περισσότερο από την παλαιό.
1: Ναι, πιο ευσυγκίνητος. Ναι.
0: Δηλαδή, μπορώ να ακούσω μια λέξη και να συγκινηθώ, να ακούσω μια μελωδία και να πάρω τα κλάματα ή να δω κάτι στα εικαστικά ή σε μια σχέση ανθρώπων δίπλα μου και να βουρκώσω. Όπως και επίσης, όταν μου θυμίζει κάποιος το ποιος είμαι. Γιατί πάντα περίμενα κάποιον να μου θυμίζει ποιος είμαι, και όχι εγώ ίδιος.
1: Και τι σας λένε συνήθως, που σας συγκινεί?
0: Και αυτό που είμαι, τίποτα απλά. Τα πράγματα είναι πολύ απλά, δεν θέλουν πολλά πράγματα. Οι μεγαλύτερες αλήθειες του κόσμου είναι γραμμένες μέσα σε 5 γραμμές.
1: Με ποιον κριτή ήρθατε πιο κοντά, από τους υπόλοιπους δηλαδή?
0: Και με τους ίδιους κριτές ήμουν το ίδιο. Ξέρετε, εγώ πάντα την επιμέρεια θα πνευκούμε αρκετά μοναχικός. Και περνώντας τα χρόνια ότι θα ζω μόνος μου. Ξέρετε, έτσι είναι ότι με πειράζει κάποιες φορές.
1: Αλήθεια, σε αυτό το σπίτι μπαίνουν πολλοί άνθρωποι?
0: Όχι, πολλοί άνθρωποι δεν μπαίνουν. Ναι. Όχι, γιατί τα τελευταία χρόνια μου αρέσει να μπαίνει ο κόσμος πολύ. Μ' αρέσει να βλέπω πολλούς ανθρώπους. Μ' αρέσει να μπαίνω μέσα στο σύνολο. Όχι μόνο στο live δηλαδή. Στη ζωή μου.
1: Η μουσική εκπομπή που θα κάνατε στο Sky δεν θα γίνει τελικά?
0: Ακούστε να δείτε. Εγώ μιλάω για κάποια πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία πράγματα, μελλοντικά. Εγώ δεν θέλω να κάνω μια εκπομπή που θα είναι μουσική. Θέλω να γίνει ένα κράμα πολλών πραγμάτων. Όπως είμαι και εγώ. Το οποίο να κάνει μουσική με σχέση των ανθρώπων, με θρησκεία, με τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, με φιλανθρωπία, με χίλια δύο πράγματα. Είναι ένα μούλτι πράγμα το οποίο, όπως είμαι και εγώ, αργούν λίγο οι άνθρωποι να το καταλάβουν. Εμένα. Γι' αυτό λέμε και οι περισσότεροι ζωγράφοι με τα θάνατο αναγνωριστήκανε. Εγώ δεν μπορώ να πω το ίδιο και για μένα, αλλά τέλος πάντων.
1: Άρα η εκπομπή δεν θα γίνει?
0: Όχι, μιλάω για την εκπομπή.
1: Α, μιλάτε.
0: Το σε ποιο κανάλι θα γίνει. Και πώς θα γίνει, και αν θα είναι ανεξάρτητη παραγωγή ή όχι. Και αν θα γίνει αυτή η εκπομπή που λέω ντοκιμαντέρ, αν θα γίνει κανονική εκπομπή, θα δούμε.
1: Το χιούμορ είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, είπε ο Τσάρλι Τσάπλιν. Συμφωνείτε?
0: Και να είναι και πιο έξυπνο το χιούμορ, είναι ένα αριστούργημα.
1: Φοβηθήκατε με όλα αυτά, μήπως χάνατε το χιούμορ σας?
0: Όχι. Γιατί πάλι παλιά είχα φίλους που μου λέγανε μη χάνεις το χιούμορ σου, ρε.
1: Όταν σας βλέπετε να σας σατιρίζουν, πώς νιώθετε?
0: Εξαρτάται πώς με σατιρίζουν.
1: Ας πούμε, ο Τάκης Ζαχαράτος, που είναι παλιός σας φίλος και συνεργάτης, ναι, σας έχει πάντα στο πρόγραμμα.
0: Ο Τάκης Ζαχαράτος θα ανήκω μείον δήμο, θα του λέγα, και επίσης ο τρόπος που χρησιμοποιεί να παρουσιάζει ένα πρόσωπο το οποίο είναι κάκιστο. Εμένα με ενοχλεί τι? Το θέμα της συνέπειας. Και κακώς με ενοχλεί. Πιστεύω ότι σε λίγο καιρό, σε λίγο χρόνο θα πάψω και με αυτό να ασχολούμαι. Όταν τι έκανε είναι αλήθεια. Όταν δηλαδή σε παρουσιάζω εγώ κάπως που δεν είσαι εσύ.
1: Δεν έχει πάντα υπερβολή η σάτιρα όμως?
0: Υπερβολή μπορεί να έχει, αλλά τι σημαίνει υπερβολή? Στο γεγονός ή σε κάτι που έχει δημιουργήσει εσύ ο ίδιος? Και επίσης παίρνει τα πράγματα που λένε οι υπόλοιποι ή παίρνει αυτό που λες εσύ? Ξέρει πώς είναι. Δηλαδή, εγώ σαν να σε ξερωτάσω και θα σε κρίνω ή θα σε παρουσιάσω όπως το λέω, όπως είσαι εσύ. Ή όπως παρουσιάζει ο κόσμος. Καταλάβετε τι να πω? Προς ευχαρίστηση του κόσμου.
1: Άρα δεν σας αρέσει.
0: Δηλαδή, σα λέω τροφή, καταλάβετε τι να πω?
1: Άρα δεν σας αρέσει πώς σας σατιρίζει?
0: Καθόλου δεν μ' αρέσει. Δεν είναι σατιρισμό. Δεν είναι σάτιρα αυτό. Και επίσης θα του ξαναπώ, τα ενίκω μη ενδύμω. Μην τον σατιρίσω εγώ. Θα γελάσετε πάρα πολύ.
1: Είναι πολύ έτσι γνωστό και μέρος της ιστορίας σας.
0: Ναι.
1: Η θρασίτητα με την οποία μπήκατε στο καμαρίνι της Μαρινέλλας,
0: ναι,
1: και συστηθήκατε
0: ως συνάδελφος. Επιτρέπετε να αλλάξω τη λέξη, γιατί λέξετε εκτονίζεις και είναι θάρρος, όχι θράσος. Το θράσος είναι άλλο πράγμα, το οποίο δεν το χρησιμοποιώ, όπως και ο έξυπνος από τον πονηρό έχει τεράστια διαφορά.
1: Ναι.
0: Με τεράστιο θάρρος μπήκα μέσα. Όχι θάρρος απλώς. Είπα και ότι εκείνη την αρχή που η Βαρινέλα ήταν στο ρέξι με τον Βασίλη Τζιβιλίκα, ότι είμαι ανυψιός του Βασίλη Τζιβιλίκα για να περάσω την πόρτα.
1: 12 χρονών εσύ,
0: δεν ήμουν τότε. Όχι, ήμουν παραπάνω. Ήμουν 16 χρονών. Ναι. 15 χρονών.
1: Και τη είπατε συνάδελφο.
0: Βεβαίως, χτύπησα την πόρτα και τη είπατε με συνάδελφο. Στο καμαρίνι αυτό ήμουν μετά από 20 χρόνια εγώ ίδιος. Ως τάλι, δηλαδή ως όνομα.
1: Εμένα αυτό με συγκινεί.
0: Και εμένα με συγκινεί πάρα πολύ αυτό.
1: Το θυμόταν η Μαρινέλα μετά αυτό.
0: Σαφώς το θυμόταν.
1: Όταν της το λέγατε, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Η Μαρινέλα ήταν ένα άνθρωπο που για μένα ήταν, ας πούμε, υπέρτερη τραγουδιστή. Ήταν ένα σχίσμα για το τραγούδι, ας πούμε. Και επίσης μια τεχνικά απίστευτη ερμηνεύτρια και τραγουδίστρια.
1: Κραουνάκης.
0: Ναι.
1: Ξημερώνει πάλι το τραγούδι που σας έγραψε από την ταινία. Βαρέθηκα να σκοτώνω, ναι, τους αγαπητικούς σου. Γιατί δεν είχε συνέχεια?
0: Πάει ο Τσαμπουκάς, όλα είναι κας. Πολύ προφητικό στην εποχή μας. Όλα για το χρήμα.
1: Γιατί δεν είχε συνέχεια αυτή η συνεργασία?
0: Γιατί πιστεύω ότι ο καθένας εγώ δεν πιστεύω ότι σταμάτησε κάτι. Δεν σταμάτησε. Δηλαδή ότι κάναμε μια δουλειά, δεν σημαίνει ότι τη σταματήσαμε. Και δεν ξέρεις πότε θα βρεθούμε ξανά. Με το σταμάτησε, έχω μια πάρα πολύ σχέση αγάπης.
1: Σας χαρακτηρίζει
0: χρυσοτικό. Μου τόνωσε την πώς να σου πω, τη δύναμή μου για το τραγούδι. Το είπα κάποτε, άκουσου, που θα μεγαλώνω και θα βγουν άλλοι τραγουδιστές και μου λέει όσο είσαι στάρ και πηγαίνεις εκτός σουβλάκια σε γειτονιά σου, δεν θα πάθεις τίποτα ποτέ. Ο Σταμάτης αυτό που οπότε του ζήτησα να κάνει, να μιλήσει για μένα οτιδήποτε, θα έβγαινε και θα το έκανε ή θα το καλούσε κάπου. Έτσι.
1: Και σας χαρακτηρίζει εξωτικό.
0: Ναι.
1: Σας αρέσει αυτό?
0: Μ' αρέσει ότι είναι ένας πάρα πολύ φύσης άνθρωπος. Και όταν ακούω πράγματα τα οποία αυτό που λέμε στο στηρίζει, γιατί εμένα αυτό με νοιάζει. Αυτό που λέμε, το πράττουμε. Και όχι μόνο στα λόγια.
1: Θυμάμαι τον τίτλο ενός άρθρου, πόσο δύσκολο είναι να είσαι ο Μαζωνάκης.
0: Δύσκολο, εύκολο θα απαντήσω.
1: Όσο δύσκολο είναι και εύκολο. Και πόσο μόνος μπορεί να είναι τελικά ένας διάσημος άνθρωπος.
0: Είσαι μόνος ή είσαι μοναχισμό? Εγώ μην ξεχνάτε, πολλές φορές ήθελα να γίνω ιερομόναχος. Βασικά, οπότε κοντά είμαι σε αυτό το πράγμα. Άλλωστε, και πολλές φορές η σκέψη μου είναι ότι προς τα βαθιά μου γεράματα, μήπως ταχτώ.
1: Κάποτε ακούστηκε αυτό, ισχύει ότι το σκεφτόσασταν?
0: Πάντα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μου αυτό, ναι.
1: Και πήγατε και Άγιο Όρος πρόσφατα.
0: Πηγαίνω στο Άγιο Όρος, γιατί. Αλλά δεν πηγαίνω στο Άγιο Όρος ως πως το λένε τουρίστας. Πάω για τη βαθιά μου πίστη, δηλαδή γιατί στο Άγιο Όρος μπορεί να προσευχηθώ πολύ πιο εύκολα, πιο καλά. Δεν έχει πολύ κόσμο, δεν έχει φώτα μέσα στους ναούς. Υπάρχει μια μυσταγωγία, υπάρχει απλότητα, υπάρχει μια της φύσης που είναι σε έκσταση. Οπότε μ' αρέσει να πηγαίνω στο Άγιο Όρος, ναι.
1: Ξαναρωτώ έναν άνθρωπο που είδαμε πρόσφατα πόσο τον αγαπάει ο κόσμος και πόσο τον στήριξε.
0: Αυτό δεν χωράει προς ευχαριστώ και γι' αυτό δεν είπα ποτέ έτσι, γιατί. Νιώθουν οι άνθρωποι σε μένα ότι τους ευχαριστώ. Είμαι από τους καλλιτέχνες που οι άνθρωποι περιμένουν να τους πω εγώ που θα τους πάω βόλτα.
1: Ναι, αλλά ταυτόχρονα στο σπίτι θα νιώσετε μόνος?
0: Όχι, στο σπίτι μου μόνος δεν έχω νιώσει. Σε πρακτικό επίπεδο, γιατί όλο αυτό το διάστημα που καταλαβαίνετε, πάρα πολλοί κόσμοι έφυγαν από δίπλα μου. Για λόγους που ξέρουν ήδη γιατί φύγανε. Για λόγους που δεν εξηγούνται αυτή τη στιγμή. Ούτε σε μια συνέντευξη, ούτε είναι για. Έλα, λέγεται έτσι. Ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό που φύγανε, γιατί φύγανε.
1: Και από την άλλη, ήρθαν και κάποιοι που δεν περιμένονται?
0: Όχι. Όχι. Ίσα-ίσα.
1: Είστε άνθρωπος που του αρέσει να βρίσκεται σε μία σχέση?
0: Όχι, ξέρω μου. Δεν το ξέρω αυτό, να σου πω την αλήθεια. Εγώ μάθω μόνο. Δεν ξέρω. Να σου πω.
1: Η μεγαλύτερη σχέση που κάνατε.
0: Νομίζω ότι είχα ποτέ μεγάλη σχέση εγώ.
1: Μου είπατε ότι ήταν ένας χρόνος παλιά.
0: Ναι, πέρασε κιόλα ένα χρόνο. Έφυγες και είμαι μόνος.
1: Είναι κάτι που σας προβληματίζει αυτό?
0: Κάποιες φορές με προβληματίζει, αλλά λέτε ότι κάτι είναι δικό μου. Αυτό πάλι είναι εξωγενής. Δηλαδή, επειδή έχουμε μάθει ότι οι άνθρωποι. Κατάλαβες.
1: Έχετε πει σ' αγαπώ σε κάποιον άνθρωπο που πιστεύατε ότι θα ήταν για πάντα?
0: Εγώ είμαι το άνθρωπο που λέει παλιά, από παλιά. Δηλαδή, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, σ' αγαπώ. Τόσο εύκολα τη λένε την λέξη αυτή. Εγώ δεν μπορώ να την πω. Είμαι τόσο ανάπηρο συναισθηματικά, ρε παιδί μου, λέω. Είναι μια λέξη η οποία. Εγώ τη λέω στην αγάπη και όλες τις σχέσεις ζωής. Έτσι. Και είναι ένα πράγμα το οποίο πιστεύω ότι έχω πολύ αγάπη. Γιατί αγάπη είναι ο Θεός.
1: Όσοι και να είναι η δύναμή μου, θέλω έναν άνθρωπο μαζί μου, λέει, λέει Χαρούλα.
0: Έχει, αυτό πρέπει να σου πω. Μα είσαι τρομερός. Αυτό σκέφτηκα, όχι τρομερός, θα βάσω τρομερός και κακή λες. Το σκέφτηκα αυτό το τραγούδι και εγώ. Υπάρχουν φορές που μπαίνω στο διαδικασία, να ξέρεις. Ναι.
1: Ζωή που δεν μοιράζεται, είναι ζωή κλεμμένη.
0: Θα το απαντήσω όλα για τον άνθρωπο.
1: Υπήρξε στιγμή αυτά τα δύο τελευταία χρόνια, κύριε Μαζονάκη, που είπατε δεν αντέχω άλλο.
0: Ναι, ακόμα το λέω. Υπάρχουν στιγμές που λέω δεν αντέχω άλλο. Να έχω σπάσει τα νεύρα μου, δηλαδή.
1: Και?
0: Με αυτή την υπόθεση που ξεκίνησα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή.
1: Και ποια θα ήταν η διέξοδος, να αποσυρθείτε, ας πούμε.
0: Καμία σχέση. Δεν το έχω σκεφτεί καν αυτό. Να πω περισσότερο στα θέλω μου, δηλαδή να του ασχοληθώ περισσότερο με τα φυσικά πράγματα. Όταν λέω με τα φυσικά πράγματα, με τη θάλασσα, με την σωματική άσκηση, με την ξεκούραση, με την έννοια του μακριά από τη σύψη. Δηλαδή. Γιατί το τοξικό μου είναι λίγο. Για τη σύψη μιλάω πια εγώ.
1: Ζητήσατε βοήθεια από ειδικό ή ειδικούς αυτόν τον καιρό?
0: Δεν θα σταματήσω ποτέ να το κάνω αυτό. Είμαι από του ανθρώπου που το έκανα από τι αρχέ, δηλαδή, αλλά δεν θα σταματήσω ποτέ. Άρα και ειδικό μπορεί να είναι ένα άνθρωπο που είναι ειδικό όσον αφορά τα πτυχία του, δηλαδή. Ειδικό μπορεί να είναι ένα άνθρωπο που είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Όχι τυχαίο, τι πιστεύω στην τύχη, συγγνώμη. Ένα πρόσωπο.
1: Αναφερθήκατε πιο πριν στο σκυλάκι σα, στην Αρίθα, που τη χάσατε πρόσφατα.
0: Δεν ήταν πρόσωπο σκυλάκι, ήταν ένα πλάσμα που ουτέστηκε ο Θεό για να μπορέσω να πάρει εκείνη όλα τα σαν σάκος του μπόξ, δηλαδή. Να πάρει αυτή όλα τα προβλήματα που πέρασα εκείνη την εποχή. Γι' αυτό και ο λόγος που όταν έφυγε η Αρίθα, εμένα με διέλυσε αυτό το πράγμα.
1: Είχε πει ο κτηνίατρός σας ότι του είπατε ότι δεν θα μπορώ να το διαχειριστώ.
0: Ο κτηνίατρος που είχε η Αρίθα θα πρέπει να το ασχοληθώ και με εκείνον. Δεν έχω ασχοληθεί με τον συγκεκριμένο γιατρό, ο οποίος ήταν τραγικό λάθος του. Που η Αρίθα πέρασε όλο αυτό το πράγμα και το θεωρώ υπεύθυνο γι' αυτό.
1: Τι σας δίδαξε η συμβίωση μαζί με ένα ζώο?
0: Να αγαπάω. Να μπορώ να πιάνω τους ανθρώπους του κόντακ. Να πιάνω, δεν μπορούσα να πιάσω ανθρώπους. Μου ήταν δύσκολο αυτό το πράγμα.
1: Είχατε και πριν ζωάκι?
0: Προσπαθούσα να παίρνω σκυλιά. Μετά από τις αρχές μου είχαν βάλει όλοι, έλεγα δεν είμαι καλός πατέρας. Και καθεσόμουν καλός δόνιος. Το σκυλί δεν μπορεί, ταλαιπωριέται ή οτιδήποτε. Η Αρίθα ήταν αυτό το πλάνο που ήρθε και έμεινε εδώ στο σπίτι. Να ξέρετε τι, πέρασε ούτε ένας χρόνος και υπάρχουν φορές που είναι μέσα στο σπίτι.
1: Θα πάρετε ένα νέο ζωάκι?
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί λένε ότι είναι το καλύτερο μνημόσυνο για το ζωμουχάνι.
0: Ναι, αυτά που λένε εμένα, το ότι λένε κάτι, εγώ παραμένω στη φράση λένε για μένα, κατάλαβες.
1: Στην παλιά σας γειτονιά πάτε βόλτα, είναι κάτι που σας χαλαρώνει?
0: Είναι κάτι που πάω, ναι, ακόμα, ναι. Είναι μια από τις βόλτες που μου άρεσε πάρα πολύ. Ξέρετε πόσο κοντά είναι όλα αυτά. Την εποχή που δεν είχα να φάω σπιτσιρικάς, μια δύσκολη εποχή, με την εποχή του τώρα. Την εποχή που είχα ένα παντελόνι και τώρα έχω 500 παντελόνια και μπορεί να προβληματίζομαι πολύ περισσότερο από ό,τι έκανα. Έχετε πει σε συνταβάνες. Και θεωρώ δηλαδή ότι τα πάντα δεν λέω όσο αλλάζω οτιδήποτε. Δεν θα πάψω ποτέ να βλέπω τον εαυτό μου προς τα μέσα και να βλέπω τους άλλους πραγματικά όπως είναι. Και δεν θα πάψω ποτέ να λειτουργώ για το καλό. Ποτέ, αλλά ποτέ.
1: Τόσο ζω μαζό.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει για εσάς όταν τα
0: ακούτε? Όλο ο κόσμος τα έχει κάνει αυτά και τον αγαπάω πάρα πολύ τον κόσμο γι' αυτό.
1: Σας κολακεύει.
0: Εγώ μπορεί που θέλω να πάρω μια τεράστια καλιά. Δηλαδή, εγώ όταν τραγουδάω στα live μέσα στον κόσμο, αισθάνομαι ότι του έχω κάνει στο σπίτι μου. Γιατί με κάλεσε στο σπίτι του. Δηλαδή, όταν πήγα επισκέφτηκα τις γενικές φυλακές και με ρωτήσαν οι άνθρωποι υπεύθυνοι τα κελιά να τα ανοίξουμε, είναι ανεκριστά. Του λέω να τα ανοίξετε, αν επιτρέπετε. Και μπήκα μέσα του κάθε κελικίδα. Να έχουν παίξει με τα χέρια τους τα κολλήσια πράγματα. Να έχουν ζωγραφίσει πράγματα, αλλά μου κρυμακέρι φράγματα. Και θέλω να είναι εμπνευσμένος από τον Θεό. Και τους ευχαριστώ. Και κάποιοι τους κάνουν, θα προσπαθήσουν να μου κάνουν κακό, ο κόσμος θα τους δώσει πίσω. Και επίσης, ας τους συγχωρέσει ο Θεός και ας μου κάνουν κακό.
1: Το μαζό ακόμα είναι το καινούριο σλόγγαν?
0: Όχι, το μαζό ακόμα είναι από ένα τραγούδι που βγήκε. Μέχρι ένα συνδέτης ο Βασίλης και ο Δήμας και ο στίχος του με εξέπλησε. Γιατί η φράση μαζό είναι δίμα. Είναι μαζό, μασικά το έρχεται το βάλει ο κόσμος. Ο ίδιος έβαλε το μαζό. Ο ίδιος έβαλε το. Ακούστε τώρα κάτι. Πριν από χρόνια ο κόσμος έλεγε μόνος του και όλοι τους. Αυτό όμως ο κόσμος το έλεγε σαν κατηγορία τραγουδιστή, καταλαβαίνετε, ερμηνευτή. Έλα όπως του συνέβη και τώρα, μόνος μου και όλοι τους. Έλα όπως του συνέβη και τώρα που λέει το τραγούδι, να δεις πως αναστέλλεται αυτός που το ξεσκίσανε, έχω περάσει και χειρότερα. Έλα να δεις που λέει να περνάς από εδώ για να μην τρελαθώ. Και πολλά ακόμα.
1: Το τραγούδι της ζωής και της καριέρας σας ποιο θα λέγατε ότι είναι?
0: Δεν υπάρχει για μένα αυτό. Για μένα είναι όλα μου τα τραγούδια. Δεν υπάρχει ένα πράγμα. Για τον κόσμο πιστεύω ότι από τον Νίκο σε μένα και μετά. Κοιτάξτε, αυτό το πράγμα το πήρε ένα κομμάτι που έχει κάνει 5 φορές επιτυχία. Δηλαδή, βρίσκεται τα τραγούδια που. Που μπορεί να βγήκαν και 5 φορές στο νούμερο 1 θέση. Το λέω γενικά.
1: Και εγώ νομίζω ότι το ανήκω σε μένα είναι το τραγούδι της ζωής σας.
0: Εγώ όμως ανήκω και στους ανθρώπους.
1: Τι θα θέλατε να κρατήσει ο κόσμος από τη σημερινή μας κουβέντα?
0: Αυτό που είμαι. Τα πιο απλά πράγματα θέλω να κρατήσει ο κόσμος. Ούτε πολλές έννοιες, ούτε πολύ βαρύγδουπα που λέω πράγματα, ούτε τίποτα. Την απλότητα. Τα απλά είναι τα πιο δύσκολα, τάσου.
1: Κύριε Μαζονάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την επιλογή να κάνετε σε μένα αυτή την εξομολόγηση απόψε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και τη φιλοξενία στο υπέροχο σπίτι σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έκανα μια κουβέντα χωρίς να είμαι απολογητικός. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε υγιείς και που έτυχα να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Και θα χαρώ πάρα πολύ να την καταλάβει ο κόσμος, όχι να την νιώσει που με ενδιαφέρει. Όχι να την καταλάβει, να την νιώσει.
1: Και πάλι σας ευχαριστώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, επειδή κάποιοι δεν είχατε ακούσει ποτέ το πώς σκέφτεται ο Γιώργος Μαζονάκης και επειδή κάποιοι δεν μπήκατε ποτέ στη διαδικασία να νιώσετε όπως νιώθει, ακούσατε τι είπε? Ο Θεός να συγχωρέσει και αυτούς που μου κάνανε κακό.

Τι θα λένε άραγε τώρα όλοι αυτοί που προσπαθούσαν να τον κρεμίσουν, που προσπαθούσαν να τον καταστρέψουν, που τον φτάσανε σε αυτό το σημείο που τον φτάσανε, που τον τρελάνανε. Πώς νιώθουν άραγε όλοι αυτοί οι κακοπροαίρετοι. Πώς. Είναι αυτό που σας είπα όταν ξεκίνησα την εκπομπή σήμερα. Το ότι πολλές φορές όλοι μας μπαίνουμε στη διαδικασία να κρίνουμε, να μαλώνουμε, να βρίζουμε και στην τελική, όταν έρχεται η δύσκολη στιγμή, να κατανοούμε. Αυτό για ανθρώπους τους οποίους δεν γνωρίζουμε. Όχι για τα πολιτικά λαμόγια και τους πολιτικούς εγκληματίες που μας καταστρέψανε. Αυτοί μπαίνουν στον πίνακα το συγκεκριμένο γιατί δεν ενδιαφέρονται για την ανθρώπινη ζωή και δεν σέβονται τους υπόλοιπους. Δεν νομίζω ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης πείραξε κάποιον άνθρωπο. Εκεί πέρα έξω τουλάχιστον, από όσο γνωρίζω εγώ, δεν έχει πειράξει. Και αν έχει πειράξει, δεν το έχω μάθει. Εμένα προσωπικά δεν με έχει πειράξει πάντως. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Ήτανε τρελός. Είχε τη δικιά του τρέλα πάνω στην πίστα και στο τραγούδι, ναι. Και τα ρούχα που φορούσε και τα νύχια που έβαφε και όλα αυτά που έκανε. Αλλά όταν τον ακούς να μιλάει, 400 τα είχε. 400. Μια χαρά ήξερε τι έλεγε. Πληγωμένος ήτανε, προδομένος ήτανε. Και μόνο που ανέφερε αυτή τη φράση, θέλει δύναμη για να το πεις αυτό. Θέλει να έχεις καταλάβει τι συμβαίνει, να έχεις συνείδηση, να έχεις αντίληψη, αλλά και να έχεις μεγάλη ψυχή για τη φράση που είπε, αυτή που σας είπα. Ας συγχωρέσει ο Θεός αυτούς που μου κάνανε κακό. Δεν υπάρχει κανένας εγωισμός σε αυτό που λέει. Ποιος εκεί πέρα έξω από όλους αυτούς τους τσαρλατάνους θα μπορούσε να πει κάτι τέτοιο? Ποιος από όλους αυτούς τους τσαρλατάνους εκεί πέρα έξω μπορεί να κάτσει να μιλήσει με αυτόν τον τρόπο? Αυτός ο άνθρωπος ήταν για ψυχιατρίο ή όλοι οι υπόλοιποι? Και ξέρεις, όταν αποκτάς πολλά χρήματα, όταν κάνεις μεγάλη καριέρα, όταν έχεις μεγάλη περιουσία, αρχίζουν οι φαγωμάρες. Αρχίζουν να μαλώνουν ποιος θα πάρει το χρυσό, ποιος θα πάρει το θησαυρό, ποιος θα πάρει την περιουσία. Μπες στη θέση του, γιατί πολλές φορές λέω για την ενσυναίσθηση. Πώς θα ένιωθες εσύ ρε άνθρωπε εκεί πέρα έξω που ακούς αυτή τη ραδιοσυχνότητα, αν 3 μέλη της οικογένειάς σου υπέγραφαν για να μπεις στο ψυχιατρίο? Πώς θα ένιωθες? Ό,τι κι αν είχες κάνει. Πώς θα ένιωθες αν έβλεπες ότι υπάρχουν 3 υπογραφές από οικογενειακά σου πρόσωπα για να μπεις στο ψυχιατρίο? Δεν θα ένιωθες μόνος. Δεν θα ένιωθες προδομένος. Δεν θα έλεγες τι ζούμε ρε φίλε. Τι κάνουνε? Και εκεί πρέπει να σταθούμε. Στο ότι ανέφερε ότι υπήρχαν άνθρωποι μέσα στο ψυχιατρίο τους οποίους τους είχαν βάλει συγγενείς τους για να παίρνουν τη σύνταξη. Χωρίς καμιά ηθική. Πού είναι η αγάπη? Φεύγουν όλα σε δευτερόλεπτα. Γι' αυτό λέει ότι όλα γίνονται για το χρήμα. Γιατί έχει καταλάβει. Έχει καταλάβει ότι γύρω του, είχε καταλάβει, συγγνώμη, γύρω του, το ότι οι άνθρωποι δεν τον πλησίαζαν πλέον για αυτό που πραγματικά ήτανε. Τον πλησίαζαν για άλλο λόγο. Και γι' αυτό ένιωθε και τόσο μόνος. Το κατανοώ απόλυτα. Τα τραγούδια του είναι ένα και ένα. Είναι απίστευτο. Και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κάτι πρωινάδικα, κάτι μεσημεριανές τσούπρες, κάτι άλλοι που δεν σέβονται τίποτα και κανέναν,
Είδατε πώς το παρουσιάσανε. Είδατε τι προφίλ του δώσανε. Γιατί, για τις προβολές και τα like. Γιατί, για να αποκτήσουν τηλεθέαση. Άκου εδώ, για να αποκτήσουν τηλεθέαση οι άλλοι. Δολοφόνησαν έναν χαρακτήρα. Σκέψου να λένε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για εσένα πράγματα τα οποία πιθανότατα να μην ισχύουν. Πώς μπορεί να νιώθεις? Δεν θα αποκτήσεις μια ανοσία. Δεν θα φτάσεις στο σημείο να λες δεν με νοιάζει τι λένε, ας πούνε ότι γουστάρουνε. Δεν θα σκληρύνει η καρδιά σου όπως λέει στα τραγούδια του. Δεν θα γίνεις πιο αδιάφορος. Δεν θα γίνεις πιο σκληροπυρηνικός. Πώς θα αντιδρούσες? Μα είναι φοβερό. Σε διαμορφώνουν, σε αλλάζουν. Ποιοι? Αυτοί που δεν κοιτιούνται στο καθρέφτη. Αυτοί που δεν αναγνωρίζουν ένα λάθος τους. Αυτοί, κατάλαβες? Και δυστυχώς δεν συμβαίνει μόνο στον Γιώργο Μαζονάκη αυτό. Συμβαίνει με πολλά πρόσωπα. Πώς έχουμε καταντήσει έτσι? Πού έχουμε φτάσει? Ξέρεις, κάθε φορά που παθαίνεις κάτι πρέπει να μαθαίνεις. Πρέπει να γίνεσαι καλύτερος. Πώς όμως αντιμετωπίζεις την πισόπλατη μαχαιριά? Από εκεί που δεν την περιμένεις. Πώς την αντιμετωπίζεις? Πώς μπορείς να ελέγξεις τον εαυτό σου όταν φτάνεις σε ένα σημείο να βλέπεις ακόμα και αυτούς που πίστευες ότι σε αγαπάνε να κοιτάνε να σε εκμεταλλευτούν? Λοιπόν, ο Γιώργος Μαζονάκης ζητάει από το Θεό να τους συγχωρέσουν. Και αυτό τα λέει όλα. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Ούτε για την πλασμαφαίρεση, ούτε για τα ναρκωτικά, ούτε για τι έκανε και τι δεν έκανε, ούτε αν ήταν ομοφιλόφιλος, ούτε όλα αυτά τα σχόλιά σας. Ζητάει από τον Θεό να συγχωρέσει αυτούς που τον κάνανε κακό. Κοιταχτείτε στον καθρέφτη και αν βρείτε το θάρρος και μπορέσετε να πείτε το αντίστοιχο, κάτι αντίστοιχο, τότε τα ξαναλέμε. Που αν δεν έβαζα σήμερα να ακούσετε τη συνέντευξή του, ένας Θεός ξέρει τι θα κατέβαζε το κεφάλι σας. Ένας Θεός ξέρει τι θα λέγατε, ένας Θεός ξέρει τι εικόνα είχατε σχηματίσει. Είναι αυτά τα στερεότυπα. Είναι αυτές οι προκαταλήψεις. Είναι αυτό το παιχνίδι των μέσων μαζικής ενημέρωσης αλλά και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Δεν μπορείς να πας κόντρα σε αυτό αν υπάρχουν πολύ κακοπροαίρετοι. Αν θέλουν να σε βγάλουνε κακό, θα σε βγάλουνε κακό. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Καθημερινά 1 με 4, Focus FM 103,6 Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4, Ράδιο Χαλκιδικής στους 98,8, Flash Κρήτης στους 95,8, Νότος News στους 97,8 και στο νέο FM 103,3 στη Θεσσαλία. Λοιπόν, εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο.
Για άλλη μια φορά να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Όπως και να έχει, άνθρωποι είμαστε. Καλό παράδεισο. Αθάνατος, αιωνία η μνήμη του. Κοιτάξτε μέσα από όλα αυτά που ζείτε να εμπεδώσετε, να γίνετε καλύτεροι και φυσικά να αντιληφθείτε ότι δεν πρέπει πάντα να προτρέχουμε και να παραμένουμε σταθεροί σε διάφορες απόψεις που έχουν σχηματιστεί χωρίς να γνωρίζουμε. Η γνώση είναι δύναμη, λένε. Η γνώση είναι δύναμη. Και βέβαια, να είμαστε πιο προσεκτικοί όταν σχολιάζουμε την προσωπική ζωή κάποιου που δεν έχουμε γνωρίσει ποτέ. Πέρα από το όσο ζω μαθαίνω, που λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες, σήμερα θα πούμε και το όσο ζω μαζώ. Όσο ζω μαζώ. Καλό μεσημέρι. Αυτό το απλό λαϊκό παιδί της νύχτας, αυτή η πληγωμένη και προδομένη ψυχή, αυτός ο τεράστιος καλλιτέχνης, ο δικός μας Γιώργος Μαζωνάκης.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Νέα αύξηση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και στο φυσικό αέριο έχει πυροδοτήσει η κλιμάκωση των επιθέσεων στα στενά του Ορμούζ. Το Brent εκτινάσεται κοντά στα $102 το βαρέλι, ενώ στα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα είναι το φυσικό αέριο. Ανησυχία στα ελληνικά νοικοκυριά την ώρα που η άνοδος του πληθωρισμού επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Τόσα έχουμε, τόσα μπορούμε να δώσουμε, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ και περιγράφοντας τη δημοσιονομική λογική πίσω από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιπλέον μέτρων εφόσον προκύψουν πρόσθετα έσοδα χωρίς νέους φόρους. Η κυβέρνηση να αφήσει τις ανακοινώσεις και να προχωρήσει σε πράξεις, είπε σήμερα μιλώντας στο Όπεν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, που δεσμεύτηκε για κατάργηση των φοροαπαλλαγών ύψους 9 δισεκατομμυρίων ευρώ στα καρτέλ. Αναφερόμενος στα εθνικά θέματα, δήλωσε ότι συνεχής αναφορά σε ενδεχόμενη τουρκική απειλή χρησιμοποιείται ως μέσο πολιτικής πίεσης προς τους πολίτες. Εάν δεν μας ψηφίσετε, θα μπουν οι Τούρκοι. Με εκβιασμούς δεν κυβερνάς, ανέφερε χαρακτηριστικά. Είχε προηγηθεί δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης που υποστήριξε ότι σε περίπτωση αδυναμίας σχηματισμού κυβέρνησης μετά τις εκλογές η χώρα κινδυνεύει με εισβολή Τούρκων. Δεν επιτρέπεται οι υπουργοί να παίζουν με τα εθνικά θέματα, σημείωσε το Πασόκ, που παράλληλα υπογράμμισε πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη διολυσθένει σε επικίνδυνα μονοπάτια. Σήμερα η ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρη Κουτσούμπα, στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη από ανακοπή χθες το απόγευμα σε ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε πάει για να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Παρασκευή αναμένεται γενικά αίθριος και αρκετά ζεστός καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με ηλιοφάνεια. Στην υπηρωτική Ελλάδα ο υδράργυρος θα φτάσει το μεσημέρι στους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στην ισιωτική χώρα η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλότερα επίπεδα, 30 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο γενικά αίθριος και ζεστός καιρός, αραιές νεφώσεις στις πρωινές ώρες και πλήρης ηλιοφάνεια για το υπόλοιπο της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοδυτική στο θερμαϊκό με ένταση 3 ως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία σε υψηλά για την εποχή επίπεδα θα κυμανθεί από 18 και 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103,6 και στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νικό Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και σήμερα, ημέρα 5η, 10 Σεπτεμβρίου του 2026. Θα είμαστε μαζί, όπως κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής, 4 με 6 το απόγευμα και βεβαίως ξεκινάμε πρώτα με τη σκούπα του ρεπορτάζ, αφού είναι η πρώτη ουσιαστικά αθλητική ενημέρωση από τον Focus 103,6, η πρώτη αθλητική εκπομπή που βγαίνει στον αέρα, δημοσιογραφική, και έτσι λοιπόν πρέπει να δίνουμε όλες τις λεπτομέρειες από το πρωί μέχρι τώρα για να δούμε τι γίνεται και στα μεταγραφικά και στα αγωνιστικά και στα της προετοιμασίας. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ενώ σήμερα ο Άρης παίζει αγώνα κυπέλου στην Τρίπολη στις 6 παρατέταρτο με αντίπαλο τον Αστέρα Τρίπολης, την Κυριακή έχουμε το μεγάλο ντέρμπι 9 ώρα το βράδυ στην Τούμπα. Πάω Κάρης. Όλα τα βλέμματα είναι εκεί. Έχουμε μεταγραφή για τον Άρη. Ο Άρης έκλεισε στόπερ. Είναι ο Σούταρ της Rangers. Είναι η μεταγραφή σημερινή. Επαναλαμβάνω, ο Σούταρ της Rangers. Ένας δυναμικός παίκτης, σκοτσέζος στόπερ, 28 ετών, Τζον Σούταρ, ο οποίος συμφώνησε με τον Άρη και θα υπογράψει για 3 χρόνια. Γεννημένος 25 Σεπτεμβρίου του 1996. Άρα πάει προς 21 το έτος. Και επίσης να πούμε ότι... Επίσης να πούμε

31 ετών, Πορτογάλος, καταγωγή βέβαια από την Γουινέα Μπισάου. Φαίνεται ότι η Μπενφίκα δεν τον θέλει, ο Μπρούμα θέλει να έρθει στο Χαριλάου, στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η Μπενφίκα καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του συμβολέου του, που είναι τα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ο Άρης αναλαμβάνει ένα 400 περίπου να του πληρώσει, δηλαδή από τα 2 εκατομμύρια ένα 600 η Μπενφίκα, 400 ο Άρης. Και όπως όλα δείχνουν, σήμερα φυσιολογικά ή αύριο θα είναι οι καθοριστικές ημέρες για την οριστικοποίηση της μεταγραφής του ποδοσφαιριστή Μπρούμα στον Άρη. Και ο ΠΑΟΚ όμως προχωράει τις διαδικασίες για απόκτηση δύο ποδοσφαιριστών, οι οποίοι είναι center for και center back. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο κύριος Αλέσιο Λύση, προτιμάει center back από δεξί back αντί του Κένι. Αυτά λένε οι πληροφορίες, οι τελευταίες, και είπε στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, είπε στον Μάτος και στο Βιερίνια, ότι αν είναι να πάρουμε ένα μπαίχτη δεξί μπακ, προτιμώ στόπερ, γιατί μάλλον δεν του γεμίζει το μάτι ο Ελουστόντο και ο Χατζηδιάκος. Αυτό είναι ένα ερωτηματικό. Ο Κώστα θα είναι σίγουρα την Κυριακή στην ενδεκάδα στο ντέρμπι με τον Άρη, δίδυμο με τον Μιχαηλίδη, και στον μπάγκο ο Μπαταούλας, γιατί έτσι κι αλλιώς ο Ελουστόντο έχει κόκκινη, δεν παίζει. Ο Χατζηδιάκος είναι τραυματίας, δεν παίζει. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ πάει για ένα buzzer beater με center for και stopper στο 90 των μεταγραφών φυσιολογικά, που λήγουν στις 15 του μηνός, έτσι, 15 του μηνός. Και από εκεί και πέρα, με την μεταγραφή του Γιάκητς, ο οποίος ξεκίνησε προπονήσεις κανονικά, δεν αποκλείω να δούμε και το Γιάκητς την Κυριακή στην ενδεκάδα. Να ξέρετε, υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Ότι θα παίξει, θα παίξει. Μπορεί να είναι ενδεκάδα, μπορεί να μπει αλλαγή κλπ. Πάντως στον ΠΑΟΚ πηγαίνουν να ολοκληρώσουν αυτές τις δύο μεταγραφές, έχοντας, δεν ξέρω αν είναι ψυχολογικό, αν είναι ηθική δικαίωση ή οτιδήποτε άλλο, βαθμούς πάντως δεν παίρνει. Ο ΠΑΟΚ άκουσε και έμαθε από τους ανθρώπους της ΚΕΔ ότι ήταν πέναλτι αυτό του Ενδιαγέ. Βέβαια δεν νομίζω ότι υπήρχε περίπτωση κάποιος άλλος να αναφέρει κάτι διαφορετικό. Ήταν πεναλτάρα Μάρς. Ο Φαν Ντρόγκελεν ανατρέπει κανονικά τον Ενδιαγέ. Το σκορ είναι 1-0 υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο διαιτής δεν το δίνει το πέναλτι, και αν το έδινε μπορεί να το είχαν ο ΠΑΟΚ, μπορεί όμως και να το βάζε και να γινόταν 1-1. Σωστά. Άρα λοιπόν, γιατί δεν το δίνεις? Κοράκι από τη Τσβάιερ, από την Γερμανία, και Μίλλερ επίσης κοράκι στο ΒΑΡ. Αυτός ο Μίλλερ, όποτε παίζει τον ΠΑΟΚ, ποτέ δεν έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ, παιδιά. Όποτε τον παίζει ΒΑΡ αυτός ο Μίλλερ, να ξέρετε, είστε για σφαγή κατευθείαν. Μια που λέω ΠΑΟΚ και έπιασα λίγο Ευρώπη, επειδή έχουμε αλλαγή προπονητή στον Ολυμπιακό και παρατηρείται το φαινόμενο με τη Λίμπαρ, ο οποίος πήρε το Conference League, πήρε και πρωτάθλημα, φεύγει και τον διαδέχεται ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Αυτός εδώ, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, δεν είναι βέβαια, σήμερα θα κάνει την πρώτη προπόνηση στο Ρέντι και θα είναι στον πάγκο στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Όφι στις 7 η ώρα του Σαββάτου. Αυτός ο Ισπανός δεν είναι άγνωστος στο ελληνικό κοινό, ειδικά στον ΠΑΟΚ, γιατί έχει έρθει ως προπονητής της Real Sociedad. Όχι, έχει έρθει, έχει πάει ο ΠΑΟΚ εκεί τον Ιανουάριο του 25. Real Sociedad PAOK ήταν το τελευταίο παιχνίδι της League Phase του Europa League 24-25 και ήταν προπονητής στη Real Sociedad. Καλός προπονητής θεωρείται, τουλάχιστον από την Ισπανία. Θα δούμε τι θα κάνει και στον Ολυμπιακό φυσιολογικά. Περιμένουμε και τις εξελίξεις από εκεί, γιατί λένε ότι μπορεί να κάνουν άλλη μία μεταγραφή. Τώρα, να δέσω λίγο το ρεπορτάζ και με Ηρακλή, ο οποίος το Σάββατο πάει στο Βόλο με χιλιάδες οπαδών του, μπορεί να έχει πάνω από 5.000 οπαδούς ο Ηρακλής στο Βόλο, για να αντιμετωπίσει εκεί ως γηπεδούχος ο Ηρακλής την ομάδα του Ατρομήτου. Και εδώ κάθομαι και σκέφτομαι και λέω, εσείς κύριε Υπουργέ Αθλητισμού, άσχετε με το αντικείμενο που κάποια στιγμή βρήκες μια μπάλα και την πήγες στο αστυνομικό τμήμα γιατί νόμιζες ότι είναι βόμβα, κύριε Βρούτσι. Είχες υποσχεθεί ότι θα δώσεις 11 εκατομμύρια ευρώ στο Καφτατζόγλιο για τις αλλαγές, για όλα τα πάντα, και βγαίνει ο Μητσοτάκης στη συνέντευξη τύπου και λέει και 11 εκατομμύρια δίνουμε στον Ηρακλή για το Καφτατζόγλιο. Ποιον Ηρακλή, ρε? Ποιο Καφτατζόγλιο? Στο Καφτατζόγλιο, αν πάτε σήμερα και δείτε το Χλωοτάπητα, το έχω πει, το ξαναλέω, ούτε κατσίκια δεν βόσκουν μέσα. Αυτός ο Χλωοτάπητας έτσι πως είναι.

0: Σε ένα μήνα μπορεί να είναι μια χαρά. Αλλά τώρα δεν μπορείς να παίξεις μπάλα. Και οδηγείται με ε στο τέλος τον Ηρακλή στο να πάει να παίξει στο Βόλο ένα εντός έδρας παιχνίδι με τον Ατρόμητο, το οποίο θα μπορούσε να το παίξει στο Καφτατζόγλιο, να έχει 15-20.000 κόσμο τώρα που έκανε και το διπλό έξω και να τρίβε τα μάτια σας. Και τον οδηγείτε στο Πανθεσσαλικό. Εντάξει, οκ. Okay. Από εκεί πέρα θα δούμε τι θα γίνει στην πορεία. Πάντως για τον Ηρακλή, να σας πω ότι ο προπονητής, ο οποίος άρχισε και βλέπει την ομάδα εδώ και δύο παιχνίδια πάρα πολύ καλύτερα από ό,τι την έβλεπε στην αρχή με εγωισμούς και όλα τα σχετικά, αφού έπεσε και το σχετικό ξεφωνητό, εννοείται. Όλοι θέλουν κάτι να διαβάζουν και να ακούνε και να μαθαίνουν. Πόσο έμπειροι και αν είναι όπως ο Ματζάρη, να πω ότι ετοιμάζει το Λαουρίτσεν. Ο Λαουρίτσεν, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης και αυτός μπαίνει στην μηχανή του Ηρακλή. Είναι μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Θα τον δείτε και αυτόν στην πορεία. Ο Μπαρθένας ή Μπαρσένας, όπως θέλετε, επειδή το έβαλε το γκολ, το πρώτο γκολ μέσα στην Τρίπολη, αποθεώνεται στην πατρίδα του, στον Παναμά. Όλα τα μέσα ενημέρωσης της χώρας μιλάνε για τον γκολ, βάζουν βίντεο του γκολ κλπ. Τον αποθεώνουν τον Μπαρσένας και νομίζω ότι είναι και αυτός μια πολύ καλή μεταγραφή. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει και με την περίπτωση του Ηρακλή και το παιχνίδι του Σαββάτου 9 ώρα το βράδυ στο Πανθεσσαλικό. Ένα παιχνίδι ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Ατρόμητο. Από το Sky θα μεταδοθεί αυτό το παιχνίδι. Έτσι, από το Sky θα μεταδοθεί το παιχνίδι. Λοιπόν, τα βασικά θέματα της σημερινής ημέρας είναι αυτά. Όμως θα ήθελα να πω και κάτι ακόμη σχετικά με το μπάσκετ, γιατί ο Άρης πάει να παίξει στην Κύπρο ένα τουρνουά και έχει γίνει χαμός με την παρουσία εκεί του Άρη στην Κύπρο. Οι διοργανωτές του τουρνουά, Νεόφυτος Χανδριώτης όπως ονομάζεται, ανακοίνωσαν ότι τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν εκεί που θα φιλοξενηθούν οι φίλοι του Άρη. Εξαντλήθηκαν και λένε χαρακτηριστικά ότι είναι sold out. Είναι η κερκίδα των οπαδών του Άρη sold out. Αυτή είναι η πληροφορία την οποία πήραμε από την Κύπρο. Μας την έδωσε και ο φίλος μας ο Βασίλης ο Τσιρόπουλος και την μεταφέρουμε sold out λοιπόν στο τουρνουά της Κύπρου, στο οποίο θα πάρει μέρος ο Άρης. Πάρα πολύ σημαντικό. Τον αγαπάνε τον Άρη, θέλουν να τον δούνε και μάλιστα την καινούργια ομάδα την οποία φτιάχνει ο Βασίλης Σπανούλης. Επίσης να πω ότι στον ΠΑΟΚ, όπως ξέρουμε όλοι μας, υπάρχει ένα ακόμη μεγάλο φιλικό παιχνίδι το Σάββατο με την Αρμάνι Μιλάνο. Αρμάνι Μιλάνο, η οποία Αρμάνι Μιλάνο νίκησε τη Στρασβούργ 75-68 σε φιλικό προετοιμασίας. Πριν παίξει το Σάββατο, στην Μπιέλα παίζουν. Αρμάνι Μιλάνο Μπιέλα παίζουν. Αρμάνι Μιλάνο ΠΑΟΚ παίζουν στην Μπιέλα και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι και ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Τώρα βέβαια αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πληροφορίες σε ποιο κανάλι θα το δείτε, αλλά σίγουρα σε κάποιο κανάλι ιντερνετικό, κάνα YouTube, κάνα κλπ. Ενδεχομένως της Αρμάνι μπορούμε να το δούμε αυτό το παιχνίδι, γιατί θα είναι ματσάρα πιστεύω το παιχνίδι αυτό το Σάββατο. Αρμάνι Μιλάνο ΠΑΟΚ, πολύ δυνατό μάτς, με Όσμανο ΠΑΟΚ, με Καλάθι, με όλη την ομάδα. Δουλεύει αυτές τις μέρες ο προπονητής ο Αντρέα Τρινκέρι στην Ιταλία και νομίζω ότι θα κάνει μια πάρα πολύ καλή ομάδα όπως δείχνουν τα πράγματα. Τώρα από εκεί πέρα να πω ότι ξέχασα να πω στον Ηρακλή ότι ο Ρος, ο οποίος κάνει πάρα πολύ καλή πορεία μέχρι τώρα τουλάχιστον, ο Γιώαν Ρος, τον κατατάσσουν στις 5 κορυφαίες μεταγραφές παικτών του Μπενίν, της χώρας του, για το φετινό καλοκαίρι. Δηλαδή λένε ότι υπάρχει θετικό αντίκτυπο, υπάρχουν δημοσιεύματα στη χώρα του και λένε ότι προσδίδει εμπειρία ο συγκεκριμένος παίκτης ο Ρος στον Ηρακλή και μετά την αποχώρησή του από την Πετρολούλ, από τη Ρουμανία, ο Ρος παραμένει στην Ευρώπη και επέλεξε την Ελλάδα για τον Ηρακλή. Και λέει ότι ως ελεύθερος έρχεται χωρίς κόστος μεταγραφής στον Ηρακλή, αλλά έχει στοιχεία που θα μπορούσαν σύντομα να αναδειχθούν πολύτιμα για τη νέα του ομάδα. Χρηματιστηριακή αξία 500.000 ευρώ και θα αναζωογονεί την καριέρα του σε ένα νέο περιβάλλον, όπως γράφουν στην πατρίδα του, στον Μπενίν. Καλός παίχτης, πραγματικά, και άλλους καλούς παίχτες έχει ο φετινός Ηρακλής. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα, η οποία έχει ένα πολύ καλό προπονητή, ο οποίος προπονητής βλέπει τα πράγματα πολύ διαφορετικά και καλύτερα από αυτά, από την στάση που είχε το τελευταίο χρονικό διάστημα, στην αρχή μάλλον, και όχι το τελευταίο χρονικό διάστημα, στην αρχή, και νομίζω ότι όλα είναι καλά. Τώρα από εκεί και πέρα για το μάτς Κυπέλλου, επειδή ρωτάει ο φίλος ο Ηλίας στο μήνυμά του για του Άρη με την ομάδα του Αστέρα Τρίπολης σήμερα. Από τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα. Βασικά το μάτς θα το δείξει ο Sky. 6:15 ο Sky. Ο Άρης θα παραταχθεί με αλλαγές στην ενδεκάδα. Θα τα ακούσουμε και από τον Γιάννη Παντελίδη στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Αλλά ο Άρης αναμένεται να έχει κάποιες αλλαγές. Βέβαια, όπως ξέρετε, Βοριαζίδης και Χαρούπας είναι δύο παίχτες οι μικροί, οι οποίοι θα πρέπει να πάρουν μέρος, γιατί υποχρεωτικά πρέπει να έχεις δύο παίχτες εκεί. Και από εκεί πέρα ο Παπασαραφιανός και ο Κάμψης θα είναι οι επιπλέον επιλογές στην αποστολή. Δύσκολα να πάρει ρίσκο με Φαμπιάνο. Θεωρώ δηλαδή ότι δεν θα πάρει ρίσκο με τον Φαμπιάνο. Θα παίξει δηλαδή, και επίσης και ο Χόγκλα μάλλον δεν θα παίξει. Αυτός θα μείνει εκτός αρχικής ενδεκάδας. Και από την άλλη πλευρά να πούμε ότι έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα, ο προπονητής του Άρη, ο κύριος Μιχάλης Γρηγορίου, αυτό το οποίο θα κάνει θα είναι να βάλει παίχτες που να μην τους χάσει για το παιχνίδι της Κυριακής με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Εκεί επικεντρώνει ο Μιχάλης ο Γρηγορίου. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι ο προπονητής του Άρη θέλει να έχει την ομάδα του εκεί. Δεν μπορώ να πω για ενδεκάδα παρά μόνο για τους δύο πιτσιρικάδες, που θα είναι οι δύο που σας ανέφερα στην ενδεκάδα. Στα χαφ θα είναι ο Βοριαζίδης, θα παίξει μαζί με το Ράτσιτς φυσιολογικά, και ο Χαρούπας θα παίξει αριστερό μπακ για να βάλει τον Πετρίς από την άλλη πλευρά δεξί μπακ, από ό,τι λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Δηλαδή και ο Ρίτσαρντς έξω και ο Φαντιγκά έξω για να παίξουν στο μάτς με τον ΠΑΟΚ, και ο Φαμπιάνο έξω. Άρα κεντρικό αμυντικό δήμο θα είναι ο Γένσεν με το Σούταλο. Τερματοφύλακας μάλλον φυσιολογικά θα είναι ο Διούδης, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Εκτός αν διατηρήσει το Βελίς, γιατί ίσως να τον έχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Μπροστά έχει παίχτες για να βάλει, στο Γιαννιώτα, ίσως τον Παλάσιος να παίξει από την αρχή ο Παλάσιος. Ο Μάνου Γκαρθία μπορεί να είναι δεκάρι. Κορυφή επίθεση θα παίξει ο Μυρ, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Αυτόν θα έχει στην κορυφή της επίθεσης. Κάπως έτσι θα κατεβάσει την ομάδα σήμερα ο κύριος Μιχάλης Γρηγορίου, στη 6:15 το παιχνίδι στην Τρίπολη. Κύπελο με τον Αστέρα Τρίπολης. Μια πάρα πολύ δυνατή αναμέτρηση μεν, αλλά σας είπα ότι περισσότερο ο Άρης επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στο μάτς της Κυριακής, όπου έχει να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Και είναι ματσάρα το μάτς της Κυριακής, όπως αντιλαμβάνεστε όλοι. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο όλοι θέλουν να κερδίσουν, και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, γιατί τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Για όποιον δεν κερδίσει, εσωστρέφειες, όλα αυτά τα οποία εμφανίζονται ξαφνικά, και θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει στην όλη ιστορία. Θέλω να πω επίσης ότι ο ΠΑΟΚ έχει ζητήσει, για να κλείσω αυτά πριν πάω σε διαφημίσεις, ότι ο ΠΑΟΚ έχει ζητήσει να ακούσει, να πάρει τους διαλόγους των Γερμανών διαιτητών αναφορικά με το πέναλτι που δεν δόθηκε στον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με επιστολή προς την ΚΕΔ το έχει κάνει αυτό, για τον Τσβάιερ και για τον Μίλλερ, και για το πέναλτι που δεν δόθηκε στον Εντιαγέ μετά το μαρκάρισμα του Φαν Ντρόγκελεν. Αλλά από την άλλη πλευρά θα πρέπει να πω ότι ήδη στην Επιτροπή Διαιτησίας επικρατεί άποψη ότι κακώς δεν δόθηκε η εσχάτη των ποινών. Ναι, δεν θέλει αυτό ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θέλει να ακούσει τι λένε. Να ακούσει. Γιατί εδώ μπορεί να υπάρχει μια συγκομιδία. Άστο τώρα δεν είναι έτσι. Άστο αυτό κλπ. Δηλαδή να το έχει πάρει πάνω του ένας από τους δύο. Ο διαιτητής, ας πούμε, ο Τσβάιερ, που ήταν και ψηλούποπτο στο κοράκι αυτό, και ενδεχομένως αυτός να έχει πάρει πάνω το θέμα. Νομίζω ότι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ καλά κάνουν και ζητάνε. Καλά κάνουν και ζητάνε να μάθουν. Και να πούμε ότι θα έχουμε την δυνατότητα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα, όταν θα υπάρξει και επίσημη ανακοίνωση από τον ΠΑΟΚ για αυτή όλη την ιστορία. Τώρα, θέλω επίσης να πω κάτι για τον Καρέτσα. Αυτό το παιδί μετά τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος εγχειρίστηκε και έρχεται στην Ελλάδα για να ακολουθήσει θεραπεία εδώ, είχε ένα πρόβλημα κατάσταση υγείας του μετά την αδιαθεσία που ένιωσε στον αγώνα της Dortmund για το Champions League κόντρα στη Villarreal. Θέλω να σας πω ότι αρχικά πήγε για εξετάσεις. Στη συνέχεια υπάρχει μια δήλωση του αθλητικού διευθυντή της Dortmund, του Ole Bock, που λέει ότι υπάρχει μια αισιοδοξία, οι εξετάσεις συνεχίζονται κλπ. Ο Καρέτσας δεν θα παίξει το παιχνίδι του Σαββάτου στις 4:30 με την Paderborn, ανεξάρτητα από την πορεία των εξετάσεων, Και είπε ο συγκεκριμένος ότι αυτή τη στιγμή προέχει αποκλειστικά η υγεία του νεαρού ποδοσφαιριστή και όχι η αγωνιστική του παρουσία. Είναι αυτονόητο, είπε χαρακτηριστικά, ότι η προτεραιότητά μας είναι πάνω απ' όλα η υγεία του ανθρώπου και του ποδοσφαιριστή. Και καλά κάνουνε, βέβαια εδώ πρέπει κάποια στιγμή να μάθουμε τι έχει το παλικάρι, γιατί την προηγούμενη μέρα δεν έκανε προπόνηση, επαναλαμβάνω, ακούστε τώρα. Την προηγούμενη μέρα του βγάλανε οι γιατροί, ας πούμε, της Dortmund, ότι δεν θα κάνει προπόνηση γιατί είναι κουρασμένος ο οργανισμός του, είναι ταλαιπωρημένος, έχει ταλαιπωρηθεί πολύ, έχει κάνει πολλή προετοιμασία, έχει παίξει πολλά παιχνίδια και είναι κουρασμένος. Και για να τον προφυλάξουμε, λέει ο γιατρός της Dortmund, γιατί και ο ίδιος ο Καρέτσας έδειξε σημάδια κόπωσης, λέει ο γιατρός της Dortmund λοιπόν, πρέπει να τον κρατήσουμε στην άκρη τον Καρέτσα. Και την άλλη μέρα ο Κόβατς το βάζει. Κάτσε ρε φίλε. Την Παρασκευή του λες δεν μπαίνει, ξεκουράσου. Το Σάββατο με βάζει ενδεκάδα. Το Σάββατο, συγγνώμη. Μεσοβδόμαδα με βάζει ενδεκάδα. Τη Δευτέρα το ίδιο, ξεκούραση. Την επόμενη μέρα με βάζει να παίξω Champions League. Αφού δεν μπορώ. Αφού έχω πρόβλημα. Και στο πρωτάθλημα που έπαιξε, και εκεί διαπιστώθηκε ότι είναι κουρασμένος. Δηλαδή, όταν ένας παίχτης είναι καταπονημένος, δεν το βάζει να παίξει. Εγώ δεν λέω εντάξει, okay, ο Κόβατς κάνει δουλειά του, είναι μεγάλος προπονητής, χωρίς αμφισβήτηση, αλλά εδώ είναι και ο ανθρώπινος παράγοντας. Όταν σου λέει ο άλλος είμαι κουρασμένος, δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου, του λέει ο Καρέτσας, και ο προπονητής λέει, έλα ρε, τώρα που δεν μπορεί να πάρει τα πόδια σου, μπες μέσα, παίξε να πούμε κλπ. Είναι αλλιώς τα πράγματα. Πραγματικά είναι αλλιώς τα πράγματα. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά, λες ότι γιατί ρε φίλε. Λοιπόν, επίσης Ολυμπιακός μιλάει με Icardi για μεταγραφή και άλλο παίχτη θα πάρει. Έχει έρθει άλλος αθλητικός διευθυντής, είναι γνωστά αυτά. Έχει έρθει άλλος προπονητής ήδη από σήμερα. Πάει να πάρει και τον Icardi, λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Θα δούμε τι θα γίνει, αν θα τον πάρει, γιατί μιλάει μαζί του. Δεν είναι σίγουρο, αλλά μπορεί και τελικά να οριστικοποιηθεί, γιατί ο Μαρινάκης θέλει να κάνει άλλη μια μεταγραφή. Και μια είδηση η οποία δόθηκε από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, έκανε έφεση για τον Ντέσσερς. Που ο Ντέσσερς χτύπησε τον Μιχαηλίδη. Τιμωρήθηκε αρχικά με 3 αγωνιστικές και η έφεση του Παναθηναϊκού σήμερα έγινε αποδεκτή και τιμωρείται, παιδιά, με 1 αγωνιστική. Τέλος. Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ δέχτηκε ότι δεν πρόκειται για βιοπραγία και μείωσε την ποινή του Ντέσσερς στη 1 αγωνιστική. Εδώ ήθελα να πω ότι σήμερα θα εκτίσει την ποινή με την Κηφισιά, γιατί παίζει σήμερα ο Παναθηναϊκός με την Κηφισιά και θα είναι διαθέσιμο στην Κυριακή κόντρα στον Πανετολικό. Δηλαδή, μιλάμε για να τρελαίνεσαι στην κυριολεξία. Είναι κάποια πράγματα που εγώ εντάξει δεν λέω, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο η επιτροπή της ΕΠΟ με την επιτροπή της UEFA που τιμώρησε τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Έτσι, τιμώρησε τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς η επιτροπή της UEFA με 3 αγωνιστικές και έγινε μετά 2. Μετά έγιναν αγωνιστικές 2, έτσι. Αλλά εδώ μιλάμε για μια άλλη ιστορία, κάτι διαφορετικό. Όμως είναι περίπου ίδια περίπτωση. Λέει και του Ντέσσερ ήταν χειρότερη. Η περίπτωση του Ντέσσερ ήταν χειρότερη. Και έτσι λοιπόν σήμερα βγήκε αυτή η απόφαση για τον Ντέσσερ που λέει ότι δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την έφεση, η ΕΠΟ, του επαγγελματία ποδοσφαιριστή Ντέσσερ. Σιριέλ κατά τη αριθμό τάδε απόφαση του πρωτοδικείου μονομελούς πειθαρχικού οργάνου μεταρρυθμίζει την ποινή, την απόφαση στον εγκαλούντα, την πειθαρχική ποινή του αποκλεισμού μιας αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή 80 ευρώ όσα παίρνει την ώρα ο Ντέζερς, τον έβαλε να πληρώσει μια ωραία ποινή η κάθε ώρα του Ντέζερς είναι 80 ευρώ. Μία ώρα δεν θα δουλέψει και δεν θα πληρωθεί. 80 ευρώ θα πληρώσει το πρόστιμο. Άντε ρε, κάντε καμιά δουλειά να πούμε. Μας τρελάνετε. Και να κλείσω πριν πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα των 4:30. Να κλείσω λοιπόν με το κύπελο Ελλάδας, γιατί χτες είχαμε και ένα παιχνίδι του Ολυμπιακού, το οποίο παιχνίδι του Ολυμπιακού έφερε νίκη με το Βόλο 3-2. Και έχουμε και την League Phase του Κυπέλου, η οποία συνεχίζεται κανονικά. Πάμε να δούμε λοιπόν σήμερα τι παιχνίδια έχουμε για το Κύπελο. Έχουμε λοιπόν στις 5 ώρα στο Παγκρίτιο, 5 ώρα στο Παγκρίτιο σήμερα, συγγνώμη, αυτό έγινε, 6 παρατέταρτο στο γήπεδο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ, Άρης με τζίλο διετή, θυμίζω έτσι, Αστέρας Άκτορ, Άρης με τζίλο διετή. Και ένα αναβληθέν παιχνίδι, όπως ακούσατε, αυτό που δεν έγινε γιατί ο Παναθηναϊκός είχε ζητήσει να μην παίξει για την Ευρώπη κλπ. Σήμερα λοιπόν έχουμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά που θα γίνει σήμερα, είναι στην Λεωφόρο το βράδυ. Παναθηναϊκός Κηφισιά, 9 και 4 είναι αυτό το παιχνίδι. Στις 9 και 4 είναι αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, αυτή είναι η σκούπα του ρεπορτάζ στο ξεκίνημα της εκπομπής. Πάμε τώρα στα διαφημιστικά μηνύματα των 4:30. Να πω ότι θα έχετε την δυνατότητα σε λίγο, θα έχουμε και συνεντεύξεις, θα έχουμε και ρεπορτάζ, θα έχουμε και τα πάντα για να ενημερωθείτε αναλυτικά. Πάμε πρώτα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Πίσελας κουτί 4x500ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα! Το κατάστημα Ταμάρια Shoes δίνει 1+1. Τι εννοείς? Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο. Από μία συλλογή 100 ζευγαριών.
9: Μα το Ταμάρια Shoes έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής.
8: Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! 1+1 και για ανδρικά παπούτσια.
9: Ταμάρια Shoes. Δωδεκανήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-78-3035.
10: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών Βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
11: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Έχουμε είδηση της τελευταίας στιγμής στην κυριολεξία. Ο Σίμον Μπάνζα είναι ο εκλεκτός του ΠΑΟΚ για την επίθεση. Ο Σέντερ Φορ, ο οποίος έρχεται 30 ετών, επιθετικός, στην Αλτζαζίρα του Κατάρ αγωνίζεται. Και έτσι λοιπόν οι ασπρόμαυροι είναι σε προχωρημένες επαφές. Αυτός θα είναι ο Σέντερ Φορ του Δικεφάλου του Βορρά, γεννημένος στη Γαλλία, διεθνής με την εθνική ομάδα του Κονγκό, με την οποία ανέδωσε και το παρόν στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελο, καταγράφοντας 2 συμμετοχές στην τελική φάση. Αποτελεί ποδοσφαιρικό προϊόν της Λανς, 99 συμμετοχές, 18 γκολ με την πρώτη ομάδα. Έκανε και όνομα στην Πορτογαλία με τη φανέλα της Φαμαλικάο, μετά με την Μπράγκα, 37 γκολ και 15 ασίστ σε 90 συμμετοχές. Πήγε Τραμπζονσπορ τη σεζόν 24-25, στα Εμιράτα συνέχεια και είναι κλασικός φορ περιοχής, 1,89 ύψος, δύναμη, πολύ καλή παρουσία, σκοράρει. Είναι μια πολύ καλή μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ. Έκλεισε, έρχεται στη Τούμπα ο Σίμον Μπάνζα, επαναλαμβάνω, ο σέντερ φορ του ΠΑΟΚ, όπως όλα δείχνουν. Αυτή είναι μια είδηση της τελευταίας κυριολεκτικά στιγμής, την οποία αναφέρουμε εδώ από τον Focus 103,6. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε την ανταπόκριση που μας έδωσε ο Στέλιος Στεριάδης για τον ΠΑΟΚ, την ανταπόκριση του Στέλιου Στεριάδη, τον οποίο και καλησπέρισαμε.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα σε όλους.
2: Σήμερα στον ΠΑΟΚ είχαμε την ανακοίνωση την επίσημη του Γιάκιτς φυσιολογικά, αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα. Για να πάμε να δούμε λίγο, να τα μαζέψουμε λίγο όλα.
1: Ναι, το πρωί νωρίς σήμερα ανακοινώθηκε η μεταγραφή νούμερο 10 για τον ΠΑΟΚ, Χριστιαν Γιάκιτς, ο οποίος, το βίντεο έγινε από χθες, okay. Σήμερα το πρωί πήγε στην προπόνηση νωρίς στη Νέα Μεσημβρία, συμμετείχε κανονικά στο πρόγραμμα. Ο Κροάτης αμυντικός χάφ 29 ετών, δανεικός από την Augsburg. Ο ΠΑΟΚ πλήρωσε ένα ποσό ενοικίου 500.000 ευρώ στη γερμανική ομάδα. Και αν θέλει να τον αποκτήσει το καλοκαίρι, πρέπει να δώσει ένα ποσό κοντά, όχι κοντά, 4 εκατομμύρια ευρώ, ναι, στην Augsburg.
2: Ναι.
1: Από ό,τι φαίνεται, και επειδή πλησιάζουμε και στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου, ο ΠΑΟΚ έχει ήδη κάνει 10 κινήσεις, πολύ πιθανό να κάνει και άλλες 2 μέχρι το φινάλε, μέχρι τις 15 του μήνα. Σίγουρα η μία θα είναι η απόκτηση ενός center for. Το θέμα του Γκαϊτάν Λαμπόρντ δεν φαίνεται ότι προχωράει, γιατί δεν έχει μείνει ελεύθερος από την Αλντιρίγια, την ομάδα που ανήκει. Χωρίς να, να έχει την ελευθερία, δεν νομίζω ότι μπορεί να προχωρήσει αυτή. Έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο συμβόλαιο εκεί. Ο Λαμπόρντ 3,5 εκατομμύρια το χρόνο παίρνει στην Αλντιρίγια. Ο 32χρονος Γάλλος, ο ΠΑΟΚ έχει στραφεί σε άλλες περιπτώσεις. Μία από τις περιπτώσεις που γράφτηκαν είναι αυτή του Ιβάνοβιτς, του center forward της Millwall, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τον Λαμπόρντ σωματικά και σε επίπεδο χαρακτηριστικών, αλλά είναι μια περίπτωση που προτάθηκε εκεί στον ΠΑΟΚ και εξετάστηκε τουλάχιστον. Έτσι. Δεν ξέρω τώρα αν συνεχίζει να εξετάζεται. Σίγουρα πάντως εξετάστηκε η περίπτωση του Μιχάηλο Ιβάνοβιτς της Millwall, 21 ετών, 1,90 ύψος, καλή χρονιά πέρσι, με τον 9 γκολ σε 42 παιχνίδια. Αλλά επαναλαμβάνω ότι δεν έχει καμία σχέση με τον Λαμπόρντ και δεν έχει καμία σχέση με το στυλ παίχτη που ψάχνει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει έναν κοντό επιθετικό να μπορεί να παίξει και περιφερειακά,
2: ναι,
1: από την περιοχή. Οπότε δεν νομίζω ότι ταιριάζει με το στυλ που ψάχνει ο ΠΑΟΚ ο συγκεκριμένος επιθετικός, ο Μιχάηλο Ιβάνοβιτς. Ο ΠΑΟΚ έχει ήδη 2 ισοϊψείς δικούς του παίχτες, τον Ενδιαγία και τον Μύθου. Νομίζω ότι αλλού, αλλού χτυπάει η καμπάνα με τα γραφικά και τον ΠΑΟΚ για το θέμα του επιθετικού. Για το θέμα του κεντρικού αμυντικού, έχει ανοίξει το παράθυρο στον ΠΑΟΚ για την απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού, δεδομένου του ότι μετά από συζητήσεις που έγιναν εντός ομάδας, ο Λύση προτιμά την απόκτηση στόπερ παρά την απόκτηση δεξιού μπακ. Έχει ταχθεί υπέρ της απόκτησης στόπερ και όχι υπέρ της απόκτησης ενός ακόμα δεξιού μπακ.
2: Μάλιστα.
1: Ναι. Άρα είναι πολύ πιθανό μετά τον Ντέιγο Κώστα, τον Ελουστόντο και τον Χατζηδιάκο να πάρει και ένα τέταρτο κεντρικό αμυντικό. Πιθανότατα αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό. Τις τελευταίες μέρες προέκυψε μια καλή περίπτωση, η οποία πλέον είναι στην αγορά των ελεύθερων ποδοσφαιριστών, την οποία εξετάζει ο ΠΑΟΚ για να αποκτήσει έναν ακόμα κεντρικό αμυντικό. Αν συμβεί αυτό, και όταν συμβεί αυτό, τότε ο Λύση θα μπορεί να υπολογίζει τον Ελουστόντο και για backup του Κένι, γιατί θα πρέπει να υπάρχει backup του Κένι, Πλέον υπάρχει και ο Κρίστιαν Γιάκητς, ο οποίος στην Εθνική Κροατία παίζει δεξιμπακ, όπως είναι γνωστό καλά και στην Κροατία δεν μπορείς να παίξεις και χαφ με τόσους παιχταράδες που έχεις στα χαφ. Υπάρχει και ο Κένι, υπάρχει και ο Λουσέν που μπορεί να παίξει δεξιμπακ, υπάρχει και ο Λουστόντο και πολύ πιθανό να δούμε και μια μονιμοποίηση του Γιώργου Κωσίδη στην πρώτη ομάδα, αν χρειαστεί. Και αυτός ο Κωσίδης, ο οποίος σήμερα έπαιξε βασικός με τον ΠΑΟΚ Β' κόντρα στον Ολυμπιακό Β'.
2: Σαν δεξιό μπακ τον συγκεκριμένο. Εντάξει, νομίζω ότι και είναι και από τους παίκτες που προέρχονται από την Ακαδημία, άρα ίσως μάλιστα σήμερα έπαιξε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό Β' στην Τούμπα. Ήταν η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. 1-1 το τελικό αποτέλεσμα, έτσι. Στην Τούμπα ήταν
1: ένα παιχνίδι. Με ένα πέναλτι στην τελευταία φάση, με το Σιφνέα να σκοράρει στην τελευταία φάση.
2: Ναι, με ένα πέναλτι. Ο Καραμπαπάς βέβαια βγήκε και μίλησε για σφαγή του Ολυμπιακού. Αυτοί δεν αφήνουν τίποτα στέλιο. Δηλαδή το παραμικρό παίζει ο Ολυμπιακός Β, Ολυμπιακός Γ, Ολυμπιακός Δ. Πάνε και νομίζω καλά κάνουν για μένα προσωπικά.
1: Στη χώρα που ζούμε έτσι πρέπει. Αυτή πρέπει να είναι η στρατηγική.
2: Ναι, ναι. Η πίεση. Βέβαια ένα παιχνίδι στο οποίο ο ΠΑΟΚ Β ήταν λίγο χλωμός. Το πάλεψε βέβαια. Ντέρμπι είναι. Όπως και να το κάνουμε.
1: Εντάξει, το μάτσι ήταν πολύ κακό ποιοτικά.
2: Κακό.
1: Πάρα πολύ κακό. Ήταν και μεσημέρι, ότι πρέπει για να σε πάρει ύπνο στο παιχνίδι. και με ζέστη κιόλας. Ήταν στο κήπεδο σήμερα ο Αλέσιο Λύση. Είδα τον ΠΑΟΚ Β' από κοντά. Δεν ξέρω αν ενθουσιάστηκε ή όχι. Ναι. Δεν νομίζω να σου πω την αλήθεια. Όπως και παίκτη του ΠΑΟΚ, τη πρώτη ομάδα ήταν εκεί.
2: Είδα τον
1: Μιχαηλίδη.
2: Τον Μιχαηλίδη.
1: Ο Χατσίδης, ο Ζαφύρης.
2: Ναι.
1: Λέω Μάτος ήταν εκεί, κανονικά. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε και πήρε το βαθμό στην πρεμιέρα με ένα πέναλτι του Μάρκ Σιφνέου στην τελευταία φάση. Ο Ολυμπιακός προηγηθεί με ένα αυτό γκολ στα πάση του δεύτερου μηχρόνου. Πολύ κακό παιχνίδι ποιοτικά.
2: Ναι.
1: Τελικό σκορ 1-1 και ο ΠΑΟΚ τώρα. Η ομάδα του Ντάνι Πον συνεχίζει πλέον τις επίσημες αγωνιστικές της υποχρεώσεις.
2: Ναι. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά είναι το πέναλτι. Η φάση είναι αυτή βέβαια. Εδώ. Και χωρίς διαμαρτυρίες όμως από πλευράς Ολυμπιακού. Και ξαφνικά ο Καραμπαπάς θυμήθηκε να διαμαρτυρηθεί. Δηλαδή μιλάμε για κάποια πράγματα που τρελαίνεσαι στην κυριολεξία και λες. Αφού χτυπάει στο χέρι καθαρά η μπάλα. Στο χέρι του παίχτη του Ολυμπιακού.
1: Ναι, παίχτη του Ολυμπιακού δεν διαμαρτύρεται κανείς.
2: Καθαρό χέρι μιλάμε τώρα. Και διαμαρτύρεται κανείς και πιάνει τα χέρια, τα γυρίζει πίσω παίχτη του Ολυμπιακού για να πει ότι δεν έκανε τίποτα. Πώς θα γίνει, δηλαδή από ένα σημείο και μετά, μην τρελαθούμε τελείως. 1-1 λοιπόν σήμερα στην Τούμπα, τελικό αποτέλεσμα στο ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β. Τώρα δεν υπάρχει κάτι άλλο νομίζω, Στέλιο, έτσι τα είπαμε όλα. Εκτός αν έχεις να μας πεις κάτι για την περίπτωση Κωνσταντέλια, εγχειρίστηκε κλπ. Μάθαμε τίποτα. Έγινε εγχείρηση. Αυτό είναι
1: έγινε χθες η εγχείρηση. Ναι. Έγινε χθες η εγχείρηση, ναι.
2: Χθες. Και τα αποτελέσματα. Και χθες, τώρα...
1: Θα έρθει στην Ελλάδα να κάνει το πρώτο στάδιο της θεραπείας του. Εδώ στην Ελλάδα θα έρθει. Τις επόμενες ημέρες, ο Γιάννης.
2: Ναι. Θα έρθει στην Ελλάδα για να κάνει θεραπεία. Για να δούμε τι θα γίνει το παλικάρι. Γιατί έχουμε και τον Γκαρέτσα τώρα που έφυγε χθες. Και αυτό σε άλλο θέμα. Μιλάμε ότι ματιαγμένοι πρέπει να τους μάτιασαν αυτούς και τους δύο. Φυσιολογικά.
1: Κύριε Παλανίκο, να σου πω κάτι. Για τον Καρέτσα τώρα, όταν την προηγούμενη μέρα από το ρεπορτάζ στην Ντόρτμουντ βγαίνει ότι δεν προπονήθηκε λόγω κόπωσης και την επόμενη μέρα παίζει βασικός. Τώρα, τι να πούμε τώρα.
2: Κακός τον έβαλε.
1: Είναι προφανώς.
2: Ψόφισε, το παιδί έχει ψοφίσει.
1: Το γεγονός ότι είναι νεαρός δεν σημαίνει ότι είναι και ρομπότ.
2: Σωστό. Θα δούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Στέλιο. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
3: Focus 103,6.

0: Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Άρη και πάμε να καλησπερίσουμε τον Γιάννη Παντελίδη που είναι μαζί μας. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Και βέβαια ο Άρης, ο οποίος αύριο πάει να παίξει στην Τρίπολη, Πέμπτη πάει να παίξει στην Τρίπολη, 5-6 παρατέταρτο το παιχνίδι. Με τι ψυχολογία πάει, πώς θα βλέπεις τα πράγματα, ο Φαβιάνο θα είναι στην αποστολή αλλά θα παίξει, δεν νομίζω. Για πες μας λίγο έτσι το ρεπορτάζ.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς για αυτό που είπες για ψυχολογία, δεν νομίζω ότι έχουν, και μάλλον να το πω αλλιώς, πρέπει να έχει τελειώσει το μάτς με την ΑΕΚ. Δηλαδή δεν πρέπει να είναι στο μυαλό της ομάδας ότι έγινε έγινε, ό,τι συζητήθηκε εντός αποδυτηρίων συζητήθηκε, ό,τι κουβέντες έγιναν, ό,τι τέτα τέτ και Μαστίγιο και Καρότο. Τώρα υπάρχουν παιχνίδια, υπάρχουν δύο δύσκολα μάτς διαδοχικά εκτός έδρας, αρχής γενομένης από το αυριανό με τον Αστέρα στην Τρίπολη στις 6 παρατέταρτο όπως είπες. Σημαντικό μάτς, είναι το πρώτο που δίνει ο Άρης στη League Phase, θυμίζω ότι του κυπέλου, θυμίζω ότι στην πρώτη αγωνιστική δεν είχε αγωνιστεί, είχε ρεπό. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι το αυριανό παιχνίδι είναι σημαντικό και για την οικονομία της League Phase, ό,τι έχει να κάνει με τον Άρη και την πρόκριση στην επόμενη φάση και την προσπάθεια που λογικά θα κάνει για να γλιτώσει και έναν γύρο, δηλαδή να τερματίσει μέσα στην πρώτη τετράδα και να περάσει απευθείας στην μέθ' επόμενη φάση του κυπέλου. Και είναι και μια καλή ευκαιρία το αυριανό παιχνίδι, διότι και ο Αστέρας δεν είναι στα πολύ καλά του, δεν έχει ξεκινήσει καλά το πρωτάθλημα, έχει ήττες, ακόμα και στο κύπελο έχασε, αλλά προκρίθηκε στα χαρτιά. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να κάνει ένα πρώτο βήμα για να διασκεδάσει τις άσχημες εντυπώσεις που άφησε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Όπως είπες, Φαβιάνο δεν υπάρχει. Βέβαια, αποστολή δεν ανακοινώθηκε, οπότε δεν έχει ενημερώσει επίσημα ο Άρης αν ο Βραζιλιάνος πήγε στην Τρίπολη. Μπορεί και να πήγε, αλλά δεν νομίζω ότι θα αγωνιστεί, διότι ακολουθεί το κυριακάτικο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και δεν θέλει κανείς να ρισκάρει το ενδεχόμενο να προκύψει κάτι με τον Βραζιλιάνο και να μην είναι διαθέσιμος για το μάτς της Κυριακής, από τη στιγμή που εξακολουθεί να υπάρχει λειψανδρία στα στόπερ, αν και αυτό ενδεχομένως στα επόμενα 24 ώρα να αλλάξει, αλλά θα πούμε σε λίγο γι' αυτό. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με ενδεκάδες και άλλα τέτοια, η λογική λέει ότι η λογική και οι προπονήσεις, οι δοκιμές που έκανε δηλαδή ο Γρηγορίου, λένε ότι θα υπάρξει rotation, θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις. Καταρχάς είναι οι δύο υποχρεωτικές αλλαγές που έχουν να κάνουν με την παρουσία των πιτσιρικά, των νεαρών, να το πείτε σωστά, στην ενδεκάδα. Αν δεν προκύψει κάτι απρόπτο, αυτοί οι δύο θα είναι ο Βοριαζίδης, ο οποίος θα παίξει στα half λογικά μαζί με τον Ράτσιτς, και ο άλλος θα είναι ο Χαρούπας, ο οποίος, όπως και στο παιχνίδι με την αναγέννηση Καρδίτσας, θα χρησιμοποιηθεί ως αριστερό back. Αυτοί οι δύο δηλαδή είναι τα φαβορί για να είναι στην ενδεκάδα. Οι άλλοι δύο νεαροί που θα είναι στην αποστολή θα είναι ο Κάμψης και ο Παπασαραφιανός, ενδεχομένως έτσι αν χρειαστεί να περάσουν στο παιχνίδι ως αλλαγές. Τώρα, για την θέση του τερματοφύλακα είναι 50-50 ο Βέλιο με τον Διούδη. Στα στόπερ ο Σούταλο θα παίξει, γιατί θέλει από αυτά τα παιχνίδια ο Γρηγορίου να αρχίσει να παίρνει αγωνιστικό ρυθμό και να μαθαίνει την ομάδα. Ο Σούταλο, ο οποίος θα παίξει αύριο, θα παίξει και την Κυριακή. Ως παρτενέρ του τώρα είναι αρκετά πιθανό το ενδεχόμενο να δούμε τον νεαρό του Σενεγαλέζο, τον Ματάρ Τιάν, και αυτό θα συμβεί αν αποφασίσει τελικά ο Γρηγορίου να δώσει ανάσες στον Γένσεν που έχει παίξει όλα τα παιχνίδια μέχρι στιγμής. Δεξί μπακ θα παίξει ο Πετρής και όπως είπαμε αριστερά ο Χαρούπας. Τώρα στα χάφ είπαμε ο Φοριαζίδης θα παίξει με τον Ράτσιτς, λογικά κάποια στιγμή μέσα στο μάτς ο Ράτσιτς θα γίνει αλλαγή για να πάρει και αυτός τις ανάσες του. Και στην επίθεση κορυφή μάλλον θα δούμε τον Μυρ. Στο 10 ενδεχομένως να δούμε τον Γκουαμέ, δεξιά θα πήξει ο Παλάσιος και μένει μια θέση στα αριστερά. Εκεί μάλλον θα δούμε ξανά τον Γιαννιώτα, μπορεί να μπει και κανένας Μπουσάιντ, δεν ξέρω, θα δούμε. Εκεί υπάρχει ένα ερωτηματικό τι θα βάλει ο Μιχάλης Γρηγορίου. Είπαμε 6 παρατέταρτο το παιχνίδι αύριο, μιλήσαμε για τη σημασία του αγώνα. Από εκεί και πέρα, μεταγραφικά, από σήμερα έτσι έχει έρθει στην επικαιρότητα ένα όνομα, ένας Ιταλός στόπερ, ο Νικολό Καζάλε, ανήκει στην Πολόνια. Η Πολόνια δεν τον υπολογίζει για φέτος και η αλήθεια είναι ότι πριν από καμιά 10-15 μέρες ο παίκτης προτάθηκε στον Άρη. Είναι μια καλή περίπτωση, δηλαδή ένας παίκτης με παραστάσεις από υψηλό επίπεδο, όχι μόνο στη Σέρια, όπου μεταξύ άλλων έχει φορέσει και τη φανέλα της Λάτσιο. Έχει παίξει Champions League, έχει συμμετοχές στις μικρές εθνικές ομάδες της Ιταλίας, έχει κληθεί και στην ανδρική ομάδα, αν και δεν έχει παίξει, ήταν σε αποστολές. Είναι μια περίπτωση ποδοσφαιριστή πολύ ενδιαφέρουσα, ακριβή βέβαια. Ο παίκτης έχει συμβόλαιο περίπου 1,8 εκατομμύρια ευρώ παίρνει το χρόνο από την Μπολόνια. Ωστόσο, με δεδομένο ότι δεν υπολογίζεται, ο Άρης κάπου εκεί πατάει, προσπαθεί να τον πάρει είτε ως δανεικό με κάποια οψιόν αγοράς, είτε να καταφέρει να φτάσει σε μια συμφωνία με την Μπολόνια, να μοιραστούν το συμβόλαιό του και ο παίκτης να έρθει ως ελεύθερος. Υπάρχει και μια ακόμη περίπτωση στόπερ, πάλι από την ευρωπαϊκή αγορά που απασχολεί. Ένας εκ των δύο, από ό,τι φαίνεται, γιατί ο Άρης θα πάρει στόπερ, έτσι βγαίνει από το ρεπορτάζ, είτε ο Καζάλη είτε ο άλλος παίκτης που ανέφερα, λογικά τα επόμενα 24 ώρα θα φορέσει τα κιτρινόμαυρα. Μπρούμα εξακολουθεί να υπάρχει στο προσκήνιο, μιλάμε για τον αριστερό εξτρέμ, τον διεθνή Πορτογάλο της Μπενφίκα. Όσο περνούν οι μέρες και κλείνουν οι αγορές μεταγραφικές, όλο και περισσότερο αυξάνονται οι ελπίδες του Άρη να μπορέσει να φτάσει σε μια συμφωνία. Μιλάει με τον παίκτη, μιλάει με την Μπενφίκα. Αν βρεθεί με κατάλληλη οικονομική φόρμουλα, ο παίκτης θα αποκτηθεί. Αριστερό εξτρέμ είναι ο συγκεκριμένος, έτσι.
0: Ναι.
1: Και τέλος, να πούμε για την αποκάλυψη που έγινε από την Ισπανία για το θέμα του Ράφα Μιρ. Τα δικαιώματα του παίκτη θα τα αποκτήσει ο Άρης το 100% των δικαιωμάτων του την 1η Ιανουαρίου και όχι του χρόνου το καλοκαίρι. Αυτή είναι η συμφωνία που υπάρχει με την Σεβίλη, όπως αποκαλύπτουν οι Ισπανοί. Την 1η Ιανουαρίου, δηλαδή, ο Άρης θα πληρώσει μια υποχρεωτική οψιόν αγοράς, ένα ποσό όμως πάρα πολύ μικρό, και θα πάρει τα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή και θα του ανήκει ολοκληρωτικά, το 100% δηλαδή το δικαιωμάτου του θα είναι στον Άρη.
0: Αύριο θα είναι και στο μάτς αυτό του κυπέλλου θα είναι και ενδεκάδα ο Μιρ φυσιολογικά, έτσι.
1: Όπως είπα. Ο Μιρ θα είναι βασικός, ναι. Θα είναι βασικός, θα είναι στην κορυφή της επίθεσης.
0: Ωραία. Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Focus 103,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, ακούτε Focus 103,6, την ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Αυτό το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, η ΔΕΗ φέρνει τη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής στην πόλη μας, στην παραλία Θεσσαλονίκης, για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου, με ελεύθερη είσοδο παρακαλώ. Συναυλία ξεκινάει σε 9 το βράδυ, προβλέπεται αξέχαστη, και για να ζήσετε ακόμη περισσότερα πολιτιστικά δρόμενα, μπορείτε να μπείτε στο energyoutloud.gr, όπου θα βρείτε προσκλήσεις για τα μεγαλύτερα events της χώρας και πολλά μοναδικά δώρα από τη ΔΕΗ. Σπουδαία events και αξέχαστες στιγμές που μας χαρίζει για άλλη μια φορά το ΔΕΗ Energy Out Loud. Και μετά από αυτό πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα, στο σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Focus 103,6. Επιστρέφουμε σε λίγο στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Η ώρα είναι 5. Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Νέα αύξηση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και στο φυσικό αέριο έχει πυροδοτήσει η κλιμάκωση των επιθέσεων στα στενά του Ορμούζ. Η τιμή του Brent εκτινάχτηκε κοντά στα $102 το βαρέλι, ενώ και το αμερικανικό αργό ξεπέρασε τα $100. Στα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα η τιμή του φυσικού αερίου. Ανησυχία στα ελληνικά νοικοκυριά την ώρα που η άνοδος του πληθωρισμού επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Τόσα έχουμε, τόσα μπορούμε να δώσουμε, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ και περιγράφοντας τη δημοσιονομική λογική πίσω από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιπλέον μέτρων εφόσον προκύψουν πρόσθετα έσοδα χωρίς νέους φόρους. Η κυβέρνηση να αφήσει τις ανακοινώσεις και να προχωρήσει σε πράξεις, είπε σήμερα μιλώντας στο Όπεν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, που δεσμεύτηκε για κατάργηση των φοροαπαλλαγών ύψους 9 δισεκατομμυρίων ευρώ στα καρτέλ. Αναφερόμενος στα εθνικά θέματα, δήλωσε ότι η συνεχής αναφορά σε ενδεχόμενη τουρκική απειλή χρησιμοποιείται ως μέσο πολιτικής πίεσης προς τους πολίτες. Εάν δεν μας ψηφίσετε, θα μπουν οι Τούρκοι. Με εκβιασμούς δεν κυβερνάς, ανέφερε χαρακτηριστικά. Είχε προηγηθεί δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης που υποστήριξε ότι σε περίπτωση αδυναμίας σχηματισμού κυβέρνησης μετά τις εκλογές η χώρα κινδυνεύει με εισβολή Τούρκων. Δεν επιτρέπεται οι υπουργοί να παίζουν με τα εθνικά θέματα, σημείωσε το Πασόκ, που παράλληλα υπογράμμισε πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη διολυσθένει σε επικίνδυνα μονοπάτια. Σήμερα η ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρη Κουτσούμπα στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη από ανακοπή χθες το απόγευμα σε ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε πάει να υποβληθεί σε πλασμαθαίρεση. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Αστακού Ετωλοακαρνανίας. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 7 οχήματα, ενώ από αέρος κάνουν ρήψεις 2 ελικόπτερα. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 25 οι νεκροί σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε ξένο φορτηγό πλοίο στην Κίνα. Στο συγκεκριμένο πλοίο γινόταν εργασίες συντήρησης σε ναυπηγείο σε λιμάνι του Τσινγκντάο στην Ανατολική Κίνα.
3: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Παρασκευή αναμένεται γενικά έθριος και ζεστός καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί. Στην υπηρετική Ελλάδα ο υδράργυρος θα φτάσει το μεσημέρι τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην ισιωτική χώρα η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα, κοντά στους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο γενικά έθριος και ζεστός καιρός, αραιές νεφώσεις στις πρωινές ώρες και πλήρης ηλιοφάνεια για το υπόλοιπο της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοδυτικοί στο θερμαϊκό κόλπο με ένταση από 3 ως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα κυμανθεί από 18 ως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103,6 και στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος εκπομπής Σφήνα στα Σπόρ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6.
4: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Πάνος Ντεν, Γκαντζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος.

0: οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει προσφέρει πολλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, πάρα πολύ γνωστό όνομα κατά τα χρόνια που αγωνίστηκε και ειδικότερα στην Ξάνθη. Θα πάμε να καλησπερίσουμε τον Μάκη Τζάτζο που είναι μαζί μας και είναι από την όμορφη πόλη της Ξάνθης. Καλησπέρα Μάκη.
1: Καλησπέρα Νίκο.
0: Ξάνθη είσαι. Στην Ξάνθη.
1: Ξάνθη με, ναι, Ξάνθη.
0: Ξάνθη και βλέπουμε και τα μαγικά που έκανες όταν έπαιζες μπάλα φυσιολογικά τώρα. Αλλά εντάξει, είναι οι εποχές περάσανε. Παρ' όλα αυτά είναι γεγονός ότι ήσουν ένας από τους παίκτες που όλοι το φοβόντουσαν, γιατί μόλις έπαιρνες την μπάλα δεν ήξερε κανείς τι θα κάνεις ακριβώς. Αλλά αυτά, όπως είπα, περάσανε, Μάκη. Μείναν όμως καλές στιγμές. Σε εκτιμάει ο κόσμος.
1: Άλλος πρέπει να ήταν, δεν πιστεύω να είμαι εγώ αυτός.
0: Έχεις αλλάξει αρκετά. Αλλά παρόλα αυτά είναι γεγονός ότι να πούμε βέβαια ότι παίζει και ο γιος σου μπάλα τώρα, έτσι.
1: Ναι, παίζει και ο γιος μου, είναι 17 χρονών, τελείωσε το τρίτη λυκείου, πέρασε το πανεπιστήμιο στην Αθήνα και παίζει σε μια ομάδα, τώρα πήγε γάμα εθνικής, στον Αστέρα Βάρης. Εντάξει, συνδυάζει και το ποδόσφαιρο και τις σπουδές φυσικά. Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Η Ξάνθη είναι μια πανέμορφη πόλη για να ζεις.
0: Βέβαια.
1: Προηγούμενη εβδομάδα ήταν λίγο δύσκολη γιατί είχαμε πάρα πολύ κόσμο στις γιορτές παλιάς πόλης. Τώρα είμαστε πιο ήρεμα, πιο καλά. Εντάξει, εμένα μου αρέσει πολύ εδώ και επαγγελματικά είμαι εδώ. Είμαι καλά.
0: Είσαι καλά. Βλέπουμε και τα στιγμιότυπα του αγώνα Ξάνθη ΠΑΟΚ 3-0 τη μέρα που παντρεύτηκες.
1: Ο ένας γάμος, έτσι, γιατί έκανα και δεύτερο.
0: Ναι, εντάξει. Καλό. Ωραίο. Λοιπόν, να πούμε, επειδή τα παρακολουθείς όλα, ξέρω ότι τα βλέπεις όλα, μια πρώτη έτσι τοποθέτηση, γιατί επειδή είμαστε Θεσσαλονίκη, είμαστε Μακεδονία, είμαστε Βόρεια Ελλάδα, ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε όχι τόσο καλά. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
1: Εντάξει, η φετινή χρονιά είναι μια μεταβατική χρονιά, πιστεύω. Γιατί έπαιγε ένας προπονητής που ήταν πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Και τα τελευταία χρόνια έτρεχε αυτό στην ομάδα με την έννοια ότι είχε αναλάβει πολλούς ρόλους μαζί. Άλλαξε πολλούς παίκτες στο ρόστερ. Εντάξει, ήταν μεγάλη αποτυχία που δεν πέρασε στους ομίλους τουλάχιστον του κόφερας για να έχει μια ευρωπαϊκή συνέχεια. Και έχουμε ακούμε, διαβάζουμε διάφορα θέματα που αυτά έχουν επηρεάσει όταν χτίζει μια καινούργια ομάδα και δεν υπάρχει αυτή η ηρεμία και αυτή η συνέπεια που είχε δείξει ο ΠΑΟΚ τα τελευταία 12-13 χρόνια, δηλαδή που μας είχε συνηθίσει να διεκδικεί. Φέτος δείχνει μια εικόνα μέχρι τώρα, έτσι μια εικόνα όχι αυτή, όπως σας είπα, που μας είχε συνηθίσει, δηλαδή δείχνει αδυναμίες αρκετές. Κάνει μεταγραφές, βλέπω. Πιστεύω ότι χρειάζεται άλλους 2-3 παίκτες σίγουρα. Δεν θα έχει πολλά παιχνίδια φέτος, με την έννοια ότι δεν θα έχει Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει και ο προπονητής είναι καινούργιος, έτσι. Δεν νομίζω, δεν μπορώ να ρίξω κάποια ευθύνη σε προπονητή, ότι ένας προπονητής ότι δουλεύει με κάποιους παίκτες στην προετοιμασία και ξεκινάει να παίξει

0: κάποια δύσκολα παιχνίδια ευρωπαϊκά, με την έννοια όχι ότι αυτές οι ομάδες ήταν καλύτερες από τον ΠΑΟΚ, αλλά η δεδομένη χρονική στιγμή αυτές οι ομάδες είναι πιο έτοιμες από τις ελληνικές ομάδες. Και συνήθως αν δεν έχεις, πώς το λένε, δεν είσαι πνευματικά και δεν έχεις 4-5 παίκτες ηγέτες, ο Λουτσέσκο τι έκανε? Συνήθως τα πρώτα παιχνίδια είχε ένα κορμό που εμπιστευόταν με κάποιους έμπειρους παίκτες και κατάφερε όλα αυτά τα χρόνια τουλάχιστον να παίζει στην Ευρώπη. Έτσι, τώρα από το 2014 ο ΠΑΟΚ συνεχόμενα παίζει και πιο μπροστά. Παίζει στους ομίλους, μια χρονιά νομίζω δεν μπήκε. Και αυτό τώρα είναι και πρέπει να το διαχειριστεί, έτσι, και ο οργανισμός και ο κόσμος. Απ' την άλλη, στον ΠΑΟΚ γίνεται κάτι μοναδικό. Έχει 2 δισεκατομμυριούχους στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, αλλά δεν υπήρχε να υπάρχει ομοψυχία, έτσι.
1: Αυτό είναι γεγονός. Βέβαια, εγώ ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί ξέρω ότι είσαι από τους παίχτες που όταν βλέπεις κάποιον μάγο, γουστάρεις κιόλας όπως και όλοι μας. Έφυγε ο Κωνσταντέλιας. Μεγάλη υπόθεση για τον ΠΑΟΚ και μεγάλη απώλεια.
0: Φυσικά, Νίκο. Εντάξει, το παιδί αυτό, ξέρεις, αδυναμεί όχι τώρα που τον έμαθε όλος ο κόσμος, όταν το ξεκίνησε. Δηλαδή, έβλεπα και βλέπω κάποια στοιχεία στο παιδί αυτό που δύσκολα το βρίσκουμε στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Αλλά ίσως για το παιδί και για εμάς που δεν είμαστε οπαδοί, ας πούμε. Γιατί ο κάθε οπαδός θέλει να έχει τον καλύτερο παίκτη στην ομάδα. Φυσιολογικό είναι, έτσι. Δεν το
1: συζητώ. Ναι.
0: Αλλά για την έλεξη του παιδιού ήταν φυσικά ένα πολύ καλό βήμα το να πάει στην Ντόρτμουντ. Εντάξει, είχε την ατυχία να τραυματιστεί. Αλλά πιστεύω εκεί θα. Γιατί στον ποδόσφαιρο μπορεί να έχει τσιδί, να μένει στον πάγκο, να έχει συμβεί αυτό. Πιστεύω ότι εκεί θα επανέλθει και πιο γρήγορα και θα τον βοηθήσουν πολύ περισσότερο. Έτσι.
1: Ναι, βέβαια θα εγχειρίζεται. Αυτή η επέμβαση είναι δύσκολη, έτσι. Χιαστός είναι ό,τι χειρότερο.
0: Είναι ο χιαστός και ο αχίλλος τένοντας είναι οι δυο
1: πιο χειρότεροι,
0: ας πούμε, τραυματικοί.
1: Ναι.
0: Ο χιαστός τώρα εντάξει, είναι πολύ πιο συχνός στους ποδοσφαιριστές. Παλιά ήταν ακόμα χειρότερα, τώρα προχωράει και η επιστήμη. Πιστεύω σε φυσιολογικά σε 5-6 μήνες να είναι καλά, να προλάβει το τέλος της περίοδου.
1: Παίζει ρόλο και το μυοσκελετικό, γιατί ο Κωνσταντέλιας λίγο εκεί υστερούσε, αλλά ίσως να είναι και καλό αυτό το ότι ήταν έτσι, λένε οι πληροφορίες. Να μην έχει μεγαλύτερη ζημιά δηλαδή.
0: Νίκο, να σου πω τι πιστεύω, γιατί λέμε για τον Κωνσταντέλια. Αυτού του είδους οι παίχτες, δηλαδή, δεν χρειάζεται να είναι πιο βαριά κορμιά, γιατί θα μπορέσουν να κάνουν αυτά που κάνουν.
1: Ναι.
0: Τώρα ένας τραυματισμός, ειδικά στο γόνατο, είναι και θέμα αυτοικίας. Τώρα αυτό που λένε, άμα μαγκώσει το γόνατο κάτω, το πόδι κάτω,
1: τελείωσε.
0: Θα γυρίσει. Έτσι, τελείωσε. Δεν είναι το θέμα. Και το έπαθε σε φάση ανύποπτη. Δηλαδή δεν ήταν ένας τραυματισμός που οφείλεται ότι ήταν αγκύμναστο, γιατί ακούω κάτι χασάκι. Κάτι. Εντάξει, ναι. Το Κωνσταντέλια εμείς δεν το θέλουμε, εμείς το θέλουμε να μαγεύει.
1: Ναι.
0: Να κάνει να μαρκάρει και να μαλώνει με τους αμυντικούς. Ας τον εκεί να ζωγραφίζει, να κάνει το απρόβλεπτο, που μόνο αυτός μπορεί να το κάνει.
1: Ναι.
0: Λίγοι παίκτες. Παγκόσμιο ποδόσφαιρο, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Και οι Γερμανοί, δύο παιχνίδια που έδειξε, ξετρελάθηκαν. Γιατί πήρε 10 φορές την μπάλα και ήταν 5 πράγματα που.
1: Δεν τα βλέπανε.
0: Και ήταν και απλά για αυτόν, έτσι. Δεν ήταν κάτι που έκανε κάτι που μας είχε συνηθίσει εδώ.
1: Σωστά. Απλώς λες ότι σου φύγε, έμπαινε στην Τούμπα και λες τι θα δω πάλι σήμερα από τον Κωνσταντέλια ή σε κάποιο παιχνίδι. Τώρα σου φύγε αυτός ο παίχτης, δεν τον έχει ο ΠΑΟΚ αυτόν τον παίχτη. Πήρε τον Ούγκρεσιτς βέβαια από την Παρτιζάν, αλλά είναι 20 χρονών το παιδί. Μακάρι να δεν είναι Κωνσταντέλιας, άλλο εργοστάσιο τον έβγαλε. Αλλά πιστεύω ότι χρειάζεται και άλλη ενίσχυση ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω εσύ τι λες.
0: Φυσικά χρειάζεται ένας επιθετικός, ένας παίκτης από πίσω, ένας στόπερ οπωσδήποτε. Εντάξει, πήρε το Κώστα τώρα από ό,τι βλέπω, γιατί είναι, και να τονίσω και αυτό, ότι οι μεταγραφές που ήρθαν μέχρι τώρα, οι δύο πρώτες μεταγραφές, ο Ισπανός και ο Γάλλος,
1: ναι,
0: δεν έχουν δείξει και δεν αντικατέστησαν στο βαθμό που ούτε τους προηγούμενους. Δηλαδή που ο ΠΑΟΚ είχε μια αναβάθμιση εκεί στη θέση, ας πούμε, του ΣΔΟΕΠ, και ο Σάντα Μαρία μέχρι τώρα δεν δείχνει και το στυλ που παίζει, έτσι. Το παιδί μπορεί να βελτιωθεί, αλλά όσο και να βελτιωθεί, έχει ένα συγκεκριμένο στυλ. Δεν μπορεί, ναι, να κάνει κάτι θετικό αυτός, έτσι.
1: Ναι.
0: Ή ο Στόπερο, αυτός που αποβλήθηκε προχθές.
1: Ο Ελουστόντο.
0: Έχει κάποια, φαίνεται ότι έχει κάποια κενά, δηλαδή, στα μαρκαρίσματα, ούτε γρήγορος πολύ είναι, ούτε πολύ καλή επαφή με την μπάλα. Δεν ήταν, πιστεύω, αναβάθμιση. Δηλαδή, ενώ ο Γάλλος που τραυματίστηκε, ο Λουσέρ, ξέρει καλή μπάλα, έχει ποιότητα, είναι καλός και θα βοηθήσει. Για να κλείσουμε τον Κωνσταντέλια, εγώ στη Θεσσαλονίκη ερχόμουν συνέχεια για να πάω να βλέπω τον Κωνσταντέλια. Έτσι,
1: σοβαρά.
0: Πέρα από το. Βέβαια. Όταν είχε ο ΠΑΟΚ μέσα, εντάξει, ξανά είμαστε κοντά, δεν είμαστε τίποτα.
1: Ναι, καλά, ναι.
0: Και στο εξωτερικό έχω πάει, δηλαδή, και στη, στο ΠΑΟΚ στην Βουλγαρία πήγα. Αλλά αυτό με τραβούσε ήταν ο Κωνσταντέλια. Έτσι. Και όχι μόνο εμένα, και πολλούς ουδέτερους, και το ξέρουμε αυτό.
1: Και πιτσιρικάδες. Και πιτσιρικάδες.
0: Πιτσιρικάδες, φυσικά, φυσικά. Αλλά απ' την άλλη, δεν είναι να του κόβεις τα φτερά. Δηλαδή, είναι ένας παίκτης που είναι για πολύ μεγαλύτερα πράγματα. Καλός ή κακός, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, μακάρι να. Όπως ο Βάσκια να πούμε. Το Βάσκια έτσι ήταν καλά με μικρή, πηγαίναμε, το βλέπαμε. Έφευγα εγώ με το κτέλ από την Τελωμαίδα, πάω να δω το Παναγί.
1: Το έκανες αυτό.
0: Φυσικά. Φυσικά. Πολλά παιχνίδια, όχι ένα. Στο αυτό το περιβόητο το 2-2 με τον
1: Παναθηναϊκό.
0: Που, ναι. Λέγαμε μες στο δηλαδή, και το παιχνίδι ήταν εντάξει.
1: Ένα μάτς το οποίο εκείνο, αν το κέρδισε ο Ηρακλής, μπορεί να έπαιρνε και το πρωτάθλημα. Ήταν καθοριστικό. Που έχασε ο Μητόσεβιτς. Ο Μητόσεβιτς που έχασε τον κόλλο, συγχωρεμένος.
0: Ναι. Και άλλες ευκαιρίες. Και τη μέρα έχασε πολλές ευκαιρίες.
1: Πολλές.
0: Καθαρίσει.
1: Ναι.
0: Και μετά, ξέρετε, το ποδόσφαιρο είναι.
1: Σε τιμωρεί.
0: Η ομάδα της Αθήνας είχαν άλλη προσωπικότητα. Δηλαδή θα σε τιμωρούσαν. Μια φάση θα σε τιμωρούσαν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να το κατάφερε αυτό ο ΠΑΟΚ, δηλαδή τα τελευταία 10 χρόνια κατάφερε ο ΠΑΟΚ να γίνει ισότιμος με αυτούς κάτω. Yeah. Δηλαδή πήγαινε στην Αθήνα και ήξερες ότι όχι, okay, έλεγες να κερδίσει. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει περισσότερες νίκες στον Ολυμπιακό από ότι οι άλλες ομάδες
1: έχουν. Ναι, ναι, ναι. Καρασκάκη. Βέβαια. Ναι. Στο κεντρικό Καρασκάκη έχεις απόλυτο δίκιο. Τώρα να σε ρωτήσω, επειδή την Κυριακή έχουμε ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έχει ζήσει την ατμόσφαιρα. Πώς τα βλέπεις?
0: Να πω για τον Άρη. Ο Άρης νομίζω φέτος σαν ομάδα θα είναι αρκετά καλός. Θα έπρεπε να πάρει δύο τους παίκτες σε κάποια κενά που έχει. Δηλαδή στο στόπερ και σε ένα πλάγιο μπακ για να βελτιωθεί και σε αυτά τα κομμάτια πολύ. Και νομίζω καλός ή κακός, το δεδομένο που έχουμε ότι ο μεγαλομέτωπος και πρόεδρος είναι ο Θόδωρος Καρπίδης που κάνει μια προσπάθεια, αυτή που μπορεί να κάνει, έτσι, γιατί να ζητάμε από κάποιους ανθρώπους να κάνουν υπερφυσικά πράγματα που δεν μπορούν. Οικονομικά εννοώ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να συναγωνιστεί τώρα τους άλλους, φαίνεται ότι είναι πιο δυνατή. Απλώς νομίζω ότι πρέπει να κάνει δύο κινήσεις ώστε να μην αδικήσει αυτό που έχει κάνει. Δηλαδή, έχει μια καλή ομάδα σε κάποια κομμάτια, είναι πάρα πολύ καλή. Έχει μεσοπιστευτικά καλούς παίχτες. Και εντάξει, τώρα την Κυριακή είναι ένα παιχνίδι που και οι δύο ομάδες δεν είναι έτοιμες για αυτό που θα δούμε στο επόμενο τη σεζόν.
1: Ναι.
0: Και αυτά τα ντέρμπι δεν έχουν, ας πούμε, προγνωστικό, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Και ο ΠΑΟΚ που ήταν καλύτερος, δηλαδή, και βαθμολογικά και σε διεκδικήσεις τίτλων, ο Άρης πάντα το δυσκολεύει και σε play-off και σε...
1: Ναι, ντέρμπι αιωνίων.
0: Ντέρμπι αιωνίων, δηλαδή μην κρυβόμαστε, τα ντέρμπι αυτά είναι τα μεγάλα ντέρμπι, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, έτσι.
1: Ναι, ναι. Για να δούμε, άρα είναι χωρίς προγνωστικά το μάτς της Κυριακής, δεν μπορεί να κάνεις προγνωστικό για αυτό το παιχνίδι, εννοείται.
0: Αλλά γιατί και ο ΠΑΟΚ σε τι κατάσταση ήταν, πώς θα παρουσιαστεί. Τώρα οι δύο καινούργιοι μεταγραφές θα παίξουν.
1: Ναι.
0: Ειδικά με τραυματισμός. Εντάξει, και ο Άρης έχει κάποιες μεταπτώσεις στην απόδοσή του. Δηλαδή, τώρα έπαιξε με στην ΑΕΚ και εκεί έχασα μαχητή. Εγώ περίμενα πολύ περισσότερα. Αλλά πλήρωσε ότι έχει αδυναμία στην άμυνα.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Πέρα, πρέπει να είσαι πολύ καλός αμυντικά. Τώρα, πώς θα παρουσιαστεί, ειδικά σας λέω, είναι πρώτες αγωνιστικές και οι ομάδες είναι ακόμα ανέτοιμες.
1: Ναι. Μάκη, τον Ηρακλή.
0: Βασικά, εγώ χαίρομαι που ο Ηρακλής επανήλθε εκεί που ανήκει, εκεί που αξίζει και αξίζει να έχει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Θα συνιστούσα υπομονή στους οπαδούς του Ηρακλή, στους διοικούντες του Ηρακλή, να έχουν υπομονή με την ομάδα τους. Είναι καινούργια ομάδα, άλλαξε όλους τους παίχτες. Φυσιολογικά θα έχει μεταπτώσει την απόδοσή της. Έχει καλούς παίχτες. Το τελευταίο παιχνίδι που είδα και χάρηκα του κέρδισε, θέλω να πω, πιστεύω, άνετα. Να έχουν υπομονή, γιατί μια άτυχη στιγμή, ένα άτυχο αποτέλεσμα ή... εντάξει, γιατί είδα ένα κατοσούρα και δεν το αξίζει. Δηλαδή, ναι. Και ο πρόεδρος που έκανε μια υπέρβαση, αλλά και ο κόσμος που συμπαραστέκεται, πηγαίνει στο γήπεδο και θα πρέπει να στηρίξει την προσπάθεια με υπομονή.
1: Ναι.
0: Η ομάδα δεν είναι ακόμα έτοιμη και δεν πρέπει να έχουμε από την πρώτη χρονιά απαιτήσεις για πράγματα που θα πιέσουν την ομάδα. Θα πρέπει να είναι υπομονή και στήριξη.
1: Σωστό. Θέλω λίγο και μια σκούπα να μας κάνεις στα υπόλοιπα, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, πώς τους βλέπεις μέχρι τώρα. Έχουνε και Ευρώπη αυτοί.
0: Ναι, η ΑΕΚ, εντάξει, συνεχίζει από ό,τι τελείωσε πέρυσι. Είναι πάρα πολύ καλή. Έφυγε ένας κομικός παίκτης, ο Πινέδα, αλλά είδα ότι η μεταγραφή του Κροάτη την έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Ο Μάγκερς, που είναι ένας εξαιρετικός παίκτης, και έχει δώσει και άλλα κομμάτια στο επιτυχικό κομμάτι καλά. Την έχει βελτιώσει. Την ΑΕΚ τη φοβάμαι αν θα αντέξει με τους παίκτες που έχει στο μεσοδυνητικό κομμάτι. Δηλαδή θα έχει το Ρώτα μόνο. Έχει δυο στόπερ που πέρυσι βγάλαν όλη τη χρονιά και είναι λίγο, δεν ξέρω αν θα αντέξουν, Champions League με μεγάλες πιέσεις στα περισσότερα παιχνίδια. Περιμένω να τη δω, αλλά ξεκίνησε έτσι όπως τελείωσε. Ο Παναθηναϊκός θα είναι πολύ καλύτερος από κάθε άλλη χρονιά, γιατί έχει πάρα πολύ καλό υλικό. Τώρα αν μπορέσει ο προπονητής να τους κάνει η ομάδα αυτούς, θα είναι επιτυχημένη πολύ χρονιά του Παναθηναϊκού. Και βλέπω ότι ο Καλαφούζος έχει μπει σε... Εντάξει, κινείται και σε άλλα μέτωπα και στη Super League και θα κοιτάει και για να πάρεις ένα πρωτάθλημα, ένα διοικητής πρωτάθλημα, χρειάζεται να είσαι και εκεί δυνατός.
1: Βέβαια.
0: Και φαίνεται ότι είναι δυνατός. Ο Ολυμπιακός έχει αλλάξει όλο το ρόστερ. Εντάξει, περιμένω να το δω. Δηλαδή πήρε 5-6 παίκτες τώρα, τα τελευταία 10 μέρες. Καλοί παίκτες σαν ονόματα, αλλά είχε μεγάλη δυσκολία, δηλαδή, στο να δημιουργεί φάσεις από πέρυσι. Δηλαδή ήταν, πιστεύω, ο χειρότερος Ολυμπιακός την 15ετία,
1: ναι,
0: που είδαμε πέρυσι.
1: Βέβαια.
0: Και στα πρώτα παιχνίδια τώρα, ας πούμε. Εντάξει, θα δούμε.
1: Μία ομάδα η οποία εμένα προσωπικά, δεν ξέρω, Μάκη, με εντυπωσιάζει με έναν προπονητή που δεν τον πίστευα πάρα πολύ, τον Κόντι, και μιλάω για τον Όφη. Που δεν το πίστευα όχι για κάποιο άλλο ιδιαίτερο λόγο, γιατί δεν είχε δώσει δείγματα κλπ. Αλλά το παιδί αυτό, μετά κάθομαι και σκέφτομαι, πήγε μια φορά στον Παναθηναϊκό, πήρε κύπελο κόντρα στον ΠΑΟΚ, αν το θυμάσαι κλπ. Μετά πήγε στον Όφη, παίρνει κύπελο.
0: Κόντρα στον Άρη
1: πήρε το κύπελο. Κόντρα στον Άρη, με συγχωρείτε. Κόντρα στον Άρη. Παίρνει κύπελο όμως κόντρα στον Άρη. Είχε πάει στα τελειώματα του Παναθηναϊκού. Παίρνει κύπελο λοιπόν κόντρα στον Άρη, μετά φεύγει, πάει στον Όφη, παίρνει κύπελο κόντρα στον ΠΑΟΚ. Και παίρνει και το Super Cup κόντρα, δηλαδή μιλάμε, τι να πω, κόντρα στην ΑΕΚ. Δείχνει ότι είναι και καλός προπονητής και καλή ομάδα έχει φτιάξει με πολλούς Έλληνες. Τι λες γι' αυτό?
0: Έτσι ακριβώς είναι. και πήρε και το Super Cup,
1: ναι,
0: και πέρασε και στους ομίλους.
1: Βέβαια, πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό.
0: Όχι, είναι υπέρβαση, αυτό για τον Όφη είναι τρομερό.
1: Ναι.
0: Έχει πολύ καλούς, καλή χημεία, τα παιδιά πολεμάνε. Έχει κάποιους ποιοτικούς ξένους, ξένοι ότι είναι πολύ, πολύ ποιοτικοί. Εντάξει, τώρα φέτος θα χρειαστεί και μια ενίσχυση. Θα πρέπει να έχει πάρει και δύο τρεις παίκτες ακόμα.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Θέλω να πιστεύω, έτσι.
1: Πολλά καρπούζια. Έχει... Πολλά καρπούζια.
0: Καρπούζια.
1: Ναι.
0: Μα εντάξει, γιατί όπως είπες είναι Έλληνες. Εγώ επαρχιακή ομάδα και μου αρέσει αυτό το
1: πράγμα.
0: Έχει να κάνει αξιόλογο κλιματοδότη. Δηλαδή έχουν πάει στο μεγάλο Συμπακτρίδιο και εκεί μαζεύει αρκετό κόσμο. Δηλαδή έχει
1: αλλάξει επίπεδο. Άλλαξε επίπεδο.
0: Άλλαξε επίπεδο.
1: Ναι, ναι, άλλαξε επίπεδο. Μια τελευταία ερώτηση για την Ξάνθη. Τι γίνεται φέτος στην Ξάνθη? Το πρωτάθλημα δεν άρχισε ακόμη, αλλά τι θα κάνει?
0: Εντάξει. Κοιτάξτε, εγώ η ομάδα μου την Ξάνθη την αγαπάω, την εύχομαι να πετύχει τους στόχους. Έχει βάλει στόχο να βγει στην Super League 2.
1: Ναι.
0: Εγώ πέρυσι ήταν να ασχοληθούμε λίγο πιο ενεργά με κάποιους ανθρώπους εδώ να βοηθήσουμε την ομάδα περισσότερο. Στηρίζω την κατάσταση. Εντάξει, δεν πολύ ασχολούμαι πλέον. Στηρίζω την κατάσταση. Εύχομαι να βγει. Και άμα θα βγει, το πρόβλημα θα μεγαλώσει, γιατί θα πρέπει να βρεθεί ισχυρός επενδυτής. Γιατί έχουμε και τα χρέη που μας είχαν αφήσει η προηγούμενη διοίκηση όταν έφυγε και παράτησε την ομάδα στη Super League 2, δεν κατέβηκε πουθενά και πέσαμε στο β' τοπικό.
1: Ναι.
0: Έχουμε να λύσουμε κάποια τέτοια θέματα. Εύχομαι να πετύχει τους στόχους. Εντάξει, εμείς κοντά είμαστε, στηρίζουμε. Γιατί το αξίζει η περιοχή και το αξίζει και η πόλη. Δηλαδή η απουσία της Ξάνθης έχει πληγώσει την πόλη, έχει πληγώσει την περιοχή.
1: Είναι μια ομάδα την οποία τη θέλουμε στη Super League 1, αν μπορεί να γίνει, γιατί είναι ομάδα που είναι για Super League 1. Η Ξάνθη και μάλιστα παίζει τώρα και στο γήπεδό της μέσα στην πόλη, που μαζεύει και περισσότερο κόσμο εκεί, έτσι, σε σχέση με τα πηγάδια.
0: Βέβαια, τώρα πέρυσι στη Γάμα Αθηνική είχαμε σε παιχνίδι και 4.000 κόσμο. Δηλαδή σε κάθε παιχνίδι είχε 2.000-3.000 κόσμο. Παίζαμε Γάμα Αθηνική και με μικρότερες ομάδες. Δηλαδή σε ιστορία, σε περιοχές.
1: Ναι.
0: Ο κόσμος, εντάξει, θέλει. Θέλει γιατί της λείπει πολύ
1: η ομάδα. Βέβαια. Λοιπόν, Μάκη, κάναμε μια πολύ ωραία κουβέντα όπως πάντα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή δύναμη. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε.
0: Εγώ. Καλά. Γεια σας.
1: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Focus 103,6.

0: Πάμε στο ρεπορτάζ του Ηρακλή με Μάκη Ιωαννίδη. Να μας το δώσει τώρα. Καλησπέρα, Μάκη. Είναι η μέρα όπου ο Ηρακλής ετοιμάζεται πραγματικά για το μάτς του Σαββάτου. Κλείνει η προετοιμασία. Όπως καταλαβαίνουμε, αύριο είναι η τελευταία μέρα και νομίζω έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να μάθουμε πώς είναι ο Ηρακλής για αυτό το παιχνίδι. Μάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Εντάξει, ουσιαστικά προβλήματα δεν υπάρχουν, τουλάχιστον από όσο έχουμε την ενημέρωση. Ο Χρωμάντα είναι αυτός ο οποίος δεν είναι απόλυτα έτοιμος, γι' αυτό δεν χρησιμοποιήθηκε και στο παιχνίδι της Τρίπολης. Κατά τα άλλα, αναμένουμε να δούμε πλέον και άλλα νέα πρόσωπα. Είδαμε τον Ραντόγια, είδαμε τον Νίκο Πέρεθ, είδαμε τον Μάρκες και φυσικά τον Παρθένας. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα έρθει και η σειρά του Δανού αμυντικού, να δούμε και αυτό στη ψάρα, τι ψάρια πιάνει. Γενικά ο Ηρακλής κινείται σε ένα mood το οποίο έχει να κάνει αυτό που λέγαμε αγώνα με αγώνα. Δεν είναι η περίοδος στην οποία ο Ηρακλής δείχνει το πραγματικό, το αγωνιστικό πρόσωπο, γιατί η ομάδα αυτή χτίστηκε πολύ αργά με πολλά νέα πρόσωπα, με νέο προπονητή και παίχτες που μέχρι πριν από μια εβδομάδα έρχονταν στον Ηρακλή. Το σημαντικό είναι ότι ο Ηρακλής έβγαλε μια τριάδα αγώνων και μάλιστα εκτός έδρας με καλή συγκομιδή βαθμό, 4 βαθμοί. Νομίζω ότι είναι ένα εξαιρετικό ποσοστό για τους κυανόλευκους τη στιγμή που έχει όλα αυτά τα οποία είπαμε νωρίτερα, δηλαδή η νέα ομάδα με πολλούς νέους παίκτες, και στόχος του Ματσάρη είναι να φέρει τους παίκτες σε αυτή την κατάσταση ώστε να αρχίσουν να δένουν πλέον, να αποκτούν τη χημεία για να παίζουν αυτό το 3-4-3-3-5-2 που θέλει και έχει μέσα στο μυαλό του.
0: Τώρα βέβαια αυτό που μετράει περισσότερο είναι ότι έκαναν μια νίκη πολύ σημαντική στο προηγούμενο παιχνίδι και αν κάνουν άλλη μια νίκη τώρα το Σάββατο με κόσμο στο πλευρό τους, γιατί μαθαίνω ότι χιλιάδες φίλοι του Ηρακλή θα πάνε, δεν ξέρω πόσοι, αλλά θα έχει πολύ λαό.
1: Εντάξει, πολύ λαό. Άντε να έχει και 2.000 και 3.000 και 4.000 να έχει. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό από το Ηρακλής να έπαιζε στην έδρα του. Δηλαδή το είπαμε νομίζω και χθες ότι ο Ηρακλής δεν έχει εισπράξει ακόμα τη δίψα του κόσμου για τη στήριξη στην ομάδα. Εισπράττει τη δίψα των τρελών, δηλαδή όλων αυτών που κάνουν αρκετά χιλιόμετρα στη φετινή σεζόν για να δουν τον Ηρακλή εκτός έδρα, σε πρωτάθλημα για κύπελο. Και ο Ηρακλής περιμένει να επιστρέψει στο σπίτι του. Τώρα, γενικότερα, να συμπληρώσω αυτό το οποίο έλεγες, ότι για να αποκτήσει αξία η νίκη στην Τρίπολη, ο Ηρακλής θα πρέπει να κερδίσει και τον Ατρόμητο. Έτσι, η νίκη μέσα στην Αρκαδία αποκτάει διπλή σημασία. Μπορεί ο Ηρακλής να το πετύχει αυτό. Ο Ατρόμητος, μια ομάδα οποία την είδα κυρίως στον αγώνα με τον Ολυμπιακό, εκεί μου άρεσε κυρίως η αναστατική της λειτουργία, αλλά δεν νομίζω ότι απέχει παρασάγκας από την ομάδα του Ηρακλή. Ένας καλός Ηρακλής νομίζω ότι μπορεί να πάρει αποτέλεσμα απέναντι στον Ατρόμητο. Σωστά. Αυτό φυσικά θα το δούμε στην πράξη.
0: Μάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
2: Focus 103,6.

0: Πάμε να μιλήσουμε για τον ΠΑΟΚ τώρα με τον Γιώργο Κουλακιώτη, τον οποίο τον έχουμε και σαν σχολιαστή, θα λέγαμε έτσι, γιατί κατά διαστήματα μια-δυο φορές το μήνα του ζητάμε τη γνώμη του, και τώρα είναι μια σημαντική μέρα σήμερα, γιατί μετά από ένα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, και ενώ έρχεται ντέρμπι με τον Άρη, η πορεία, την πορεία την παρακολουθούμε όλοι. Μεταγραφές, τι μεταγραφές χρειάζονται, θα μας τα πει όλα ο Γιώργος. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα σε όλους.
0: Τι γίνεται, όλα καλά?
1: Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο. Αφού έχουμε την υγεία μας, όλα τα άλλα τα παλεύουμε. Τώρα το πρώτο που θέλω να σε ρωτήσω είναι για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Ένα παιχνίδι το οποίο εξελίχθηκε λίγο άσχημα, όχι λίγο, πολύ άσχημα για τον ΠΑΟΚ, γιατί με την αποβολή του Ελουστόντο στο 14-15-16 εκεί στην αρχή του αγώνα, νομίζω γκρεμίζονται και όλα τα σχέδια.
1: Ναι, θα πω ενός κακού μοίρια έπονται. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ στα περισσότερα παιχνίδια μέχρι τώρα που έχει δώσει δεν ήταν σε κάποιο παιχνίδι και τυχερός, ας πούμε, ή να του βγει το παιχνίδι που λέμε.
0: Ναι.
1: Πάντα γινόταν κάτι, ή ένα λάθος στην άμυνα, ή ξέρω εγώ, τώρα χθες με την αποβολή πολύ νωρίς, που δεν μπορείς πολύ εύκολα να αντιδράσεις. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει και οι ποδοσφαιριστές να δώσουν λίγο παραπάνω, όχι ότι δεν δίνουν, μην παρεξηγηθώ, αλλά νομίζω ότι λίγο πάθος παραπάνω, λίγο θέληση παραπάνω, λίγο όρεξη παραπάνω. Okay, μείναμε με 10 παίχτες από πολύ νωρίς, όμως το πάθος, λίγο η όρεξη, καταλαβαίνεις τι λέω, Νίκο. Δεν το είδα σε τέτοιο βαθμό που θα έπρεπε, ναι, από Μιχαηλίδη, από Ζαφίρη, από όλους, από όλους, από τον Ζίφκοβιτς, από όλους. Ίσως είναι ένα σημείο, ένα χαρακτηριστικό της ομάδας που είχε τα προηγούμενα χρόνια, το πάθος αυτή, η όρεξη για την νίκη, η θέληση για την νίκη, που δεν το έχει τώρα. Βέβαια, όλα μαζί, όπως είπα και στην αρχή, ενός κακού μοίρα έπονται, όταν οι μεταγραφές γίνονται πάρα πολύ αργά και το ρόστερ δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα. Εντάξει, ένας προπονητής πάει να χτίσει μια ομάδα μέσα από επίσημα παιχνίδια. Αυτό δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ λάθος η όλη κατάσταση από την αρχή. Το θέμα είναι πώς θα το διορθώσουμε αυτό, πώς θα επανέλθει η ομάδα σε αυτά που μας έχει συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, στην απόδοση που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Κάτι όμως που δεν μας κάνει πολύ αισιόδοξους, όπως τα προηγούμενα χρόνια που λέγαμε ότι okay, μπορεί να είμαστε με 10 παίχτες, μπορεί να χάνουμε ένα 0, αλλά θα το γυρίσει η ομάδα, γιατί έπαιζε καλό ποδόσφαιρο. Έτσι είχε ένα πλάνο. Τώρα νομίζω ότι δεν έχει πλάνο. Είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα, δεν ξέρω. Και στην αμυντική διάταξη, και όταν παίζουμε αμυντικά, αλλά και όταν παίζουμε επιθετικά, στο build-up που λέμε και τέτοια. Δύσκολα τα πράγματα.
0: Αυτό που είπες, Γιώργο, αυτό που είπες για το πάθος που δεν υπήρχε, δεν είδες κλπ. Έτσι, που είναι σημαντικό αυτό, ομολογουμένως. Μια ομάδα πρέπει να έχει και πάθος, εννοείται. Πιστεύεις ότι είναι εξαιτίας του γεγονός ότι μπήκανε καινούργιοι παίχτες στην ομάδα, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν εγκληματιστεί? Είναι κάτι άλλο? Υπάρχει μια άλλη νοοτροπία? Τι γίνεται?
1: Μεγάλο ρόλο παίζει ο προπονητής, τα αποδυτήρια, και αυτό το είδαμε τα προηγούμενα χρόνια με τον κύριο Λουτσέσκο, έτσι.
0: Ναι.
1: Τα αποδυτήρια ήταν πάρα πολύ καλά. Το πάθος που βγάζανε οι παίχτες, ο Ζίφκοβιτς, μιλάμε για πάρα πολύ πάθος και όρεξη να κερδίσουν. Δεν το βλέπουμε εδώ σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή οι παίχτες μπαίνουν, παίζουν, κερδίσουν, χάσουν, τελείωσε. Δεν είναι έτσι. Αν ο αντίπαλος έχει περισσότερο πάθος από εσένα, θα σε κερδίσει, εννοείται.
0: Εγώ έχω δει
1: δεν παίζει ρόλο μόνο.
0: Έχω δει και πρωτοκλασσά τους παίχτες, όταν ας πούμε μπαίνει ένα γκολ από την ομάδα κανονικά, πρέπει να τρέξουν όλοι, αγκαλιάσουν το σκόρερ, να πανηγυρίσουν κλπ. Έχω δει να μπαίνει γκολ και να είναι αδιάφορο, να γυρνάνε πίσω, να πούμε τι κάνετε.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα γκολ, ναι, ας πούμε, καθοριστικά.
1: Ναι. Αν αναλύσουμε, Νίκο, τώρα βλέπουμε και τα στιγμιότυπα. Αν αναλύσουμε τα γκολ που τρώει ο ΠΑΟ, θα δούμε, έχουν αφήσει τον Παταούλα μόνο του, με τον Τετέι, ένας Τετέι ο οποίος είναι διαστημικός, έτσι, ταχυδυναμικός, δυνατός, δεν το ρίχνεις κάτω, σου κάνει την τρίπλα, βάζει γκολ, ατομική ενέργεια, ό,τι καλύτερο για έναν σεντερφόρ, έτσι. Και τον έχουν αφήσει, άμα δούμε τη φάση που βάζει τον γκολ, είναι και ο Ζαφίρης δεν πάει κοντά του, έχει αφήσει με τον Παταούλα, τον Τετέι, και ο Κένι πολύ μακριά, ο Μιχαηλίδης πάρα πολύ μακριά και ο Ζαφίρης να τον κοιτάει. Τον κάνει τρίπλα εύκολα τον Παταούλα και βάζει γκολ.
0: Εκεί ειδικά που παίρνει την μπάλα από τους δύο ανάμεσα, από τον Σανταμαρία και το είναι ο Σανταμαρία και τους παίρνει την μπάλα ανάμεσα από πάνω, δηλαδή τι κάνετε ρε παιδιά, εκεί τον αφήνετε, εκεί τον παίχτη, κάθεστε δίπλα του και τον αφήνετε το χώρο να γυρίσει, δηλαδή αυτά είναι το α και το ω. Βέβαια υπάρχει μια φάση πέναλτι με τον Ντιαγέ που το παραδέχτηκαν όλοι στο τέλος, που αν το έδινε, γιατί του πατάει το πόδι, εννοείται, αλλά αυτή τη φάση πώς την είδες βασικά?
1: Καθαρό πέναλτι. Καθαρό πέναλτι και απορώ, πως αφού πήγε στο ΒΑΡ δεν το δώσανε. Δηλαδή όλοι μείναμε έκπληκτοι. Αν γίνονται τέτοια λάθη και με το ΒΑΡ, εντάξει, δεν το συζητάμε τώρα. Είναι μεγάλη αδικία αυτό.
0: Ήταν έγκλημα αυτό που δεν δόθηκε το πέναλτι. Ωραία, η αποβολή πιστεύω ότι ήταν σωστή του Ελουστότου. Είναι τελευταίος παίχτης, okay. Εδώ κοίτα τι γίνεται. Δηλαδή, εντωμεταξύ δεν το μαρκάρει καλά ο Μπαταούλας. Πάει απ' έξω να το μαρκάρει. Δηλαδή, κάνει λάθος ο Μπαταούλας όταν παίρνει την μπάλα ανάμεσα από τους δύο που τους περνάει, όπως να είναι ο Μπαταούλας, βγαίνει απ' έξω. Κοίτα, μαρκάρισμα δηλαδή απ' έξω. Δηλαδή, πώς πήγε. Έπρεπε να τον έχει αλλιώς. Τουλάχιστον η πλάτη δηλαδή να είναι προς την εστία του ΠΑΟΚ. Εδώ το γυρίζει ο άλλος, τον πήρε παραμάζωμα. Δηλαδή, τον πήρε παραμάζωμα τον Μπαταούλα εδώ. Πίσω είναι δυνατό παιδί ο Τετέι, okay, αλλά δεν είναι και ο Μαραντόνα που κατέβηκε από το Θεό εδώ κλπ. Είναι αλλιώς. Αλλά ήταν πρωταγωνιστής, Γιώργο. Ήταν πρωταγωνιστής ο Τετέι, όπως και να το κάνω.
1: Ναι, είναι πολύ καλός. Βλέπουμε και στο πέναλτι τώρα εδώ που βλέπουμε.
0: Κερδισμένο πέναλτι, λάθος του Μπαταούλα εδώ, αλλά δεν περιμένεις από το παιδί. Δηλαδή το παιδί αυτό δεν θα το βάλει. Θα το βάλει 20 λεπτά, το έχει πει. 20 λεπτά, 10 λεπτά, 30 λεπτά σε κάποια παιχνίδια να πάρει παιχνίδια. Έπρεπε να έχει καλύτερο center back. Αλλά ο Πάκ δεν έχει άλλο center back. Αυτό είναι το πρόβλημα, Γιώργο, αυτή τη στιγμή.
1: Κοίταξε, Νίκο, το προηγούμενο παιχνίδι που είχε παίξει με την βροχή ήταν πάρα πολύ καλό.
0: Εντάξει, ωραίο.
1: Εδώ ήταν πιο δύσκολο, βέβαια, το παιχνίδι, αλλά και αυτό ξέρει, άμα δει το παιχνίδι, ότι είχε κακέ τοποθετήσει και στο χέρι. Πάει να κάνει άμυνα με τα δύο πόδια μπροστά, ενώ πρέπει το ένα να είναι μπροστά, το άλλο πίσω και λυγισμένα, να χαμηλώσει που λέμε το κορμί και να τον μαρκάρει. Έκανε με βάση την απειρία του, έκανε αυτό το χέρι ασυναίσθητα και κερδίσανε πέναλτι. Ευτυχώς βέβαια αυτό δεν μπήκε, αλλά γενικότερα η εικόνα του, δεν θέλω να τον δικαιολογήσω, γιατί μπήκε και χωρίς ζέσταμα, έτσι, να το πρέπει να το πούμε αυτό. Μπήκε χωρίς ζέσταμα μες στο παιχνίδι.
0: Εσπερισμένα.
1: Ναι. Και αυτό μετράει. Άμα θέλουμε να πούμε κάποια δικαιολογία, στο πούμε έτσι, ο ίδιος ξέρει ότι δεν πήγε καλά, ξέρει τα λάθη του, πρέπει να τα διορθώσει και εδώ θα πρέπει να το στηρίξουμε και εμείς που είμαστε απ' έξω και οι συμπαίχτες του και ο προπονητής, γιατί είναι ένα περιουσιακό στοιχείο της ομάδας και ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος είναι μικρός σε ηλικία και πρέπει να το στηρίξουμε. Και αυτό θα πρέπει να κάνουν στην ομάδα. Ανεξάρτητα από τα λάθη που έχει κάνει.
0: Εντάξει, πρέπει να βοηθηθεί το παιδί όπως και αν το. Γιατί από το Λόβρεν και από κάτι Βολιάκο και λοιπά που είχαν πάρει, καλύτερος είναι. Και καλύτερη επιλογή φυσιολογικά από ό,τι φαίνεται. Αλλά από εκεί πέρα
1: θεωρώ, Ναι. Ναι. Αν θα πάρει παιχνίδια στα πόδια του, θα γίνει πολύ καλύτερος.
0: Ναι, σωστό. Τώρα, από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μία ήττα με τον Παναθηναϊκό που. Πήγε να πάρει διπλό βέβαια κάτω. Αν έπαιζε 11 εναντίον 11, δεν ξέρουμε πώς θα ήταν το παιχνίδι. Τελικά δεν έπαιξε εναντίον 11-11, αλλά έπαιξε 10-11. Εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Μετά το 2-0, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ ψιλοκλάταρε και ψυχολογικά. Δεν είχαν τα κουράγια, δεν είχαν το πάθος, τη δύναμη. Τώρα ο προπονητής είναι καινούριος. Πρόσεχε, Γιώργο. Ο προπονητής είναι καινούριος. Κάποιοι παίκτες είναι καινούργοι. Ο Τάχα Άλλη ούτε αυτός έπαιξε χτες καλά. Ο Ζίβκοβιτς το ίδιο. Ούτε αυτός ο Ζίβκοβιτς. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν κάποιοι παίκτες οι οποίοι πραγματικά προβληματίζουν. Σε προβληματίζουν και σένα.
1: Ναι. Ναι, με προβληματίζουν, γιατί αν δεις το γενικά τα παιχνίδια που είχαν φέτος ο ΠΑΟΚ, Νίκο, θα δεις, έχω δει μια κακή επιλογή, ας το πω έτσι, στρατηγικής, τακτικής σε όλα τα παιχνίδια. Θα σου αναφέρω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα που με έκανε μεγάλη εντύπωση, το παιχνίδι με την Μπραντ στην Τούμπα.
0: Ναι.
1: Εκεί που η ομάδα αντί να πιέσει μπροστά, φουλ μπροστά, κάθισε πίσω. Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Εντελώς διαφορετικό από ό,τι μας έχει συνηθίσει ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι κάποιοι παίχτες μπορεί να μην είναι τόσο καλοί και να τους βάζει. Σαν τα Μαρία για παράδειγμα, ή και ο Λιστόντος. Το είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή ότι δεν μου γεμίζει το μάτι. Και αν ο Μπαταούλας είναι άπειρος, αυτός που είναι έμπειρος εκεί σε εκείνη τη φάση, ή βάζω το κορμί μου μπροστά να το σταματήσω και θα τρώγε κίτρινη κάρτα, δεν απλώνω το πόδι μου έτσι τόσο ψηλά για να τον κάνω φάουλ για κόκκινη.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτός που είναι και έμπειρος, υποτίθεται. Νομίζω ότι δεν είμαι τόσο πολύ αισιόδοξος ότι μπορεί να γυρίσει αυτό το, να παίξει καλό ποδόσφαιρο πάω. Και άλλο ένα τακτικό κομμάτι που δεν μου άρεσε και αυτό είναι ότι τα δύο αμυντικά χαφ πάντα επί Λουτσέσκου, τα δύο αμυντικά χαφ παίζανε πολύ πιο σημαντικό ρόλο και κάναν το έργο των στόπερ, των αμυντικών δηλαδή, πιο εύκολο. Εδώ βλέπουμε ο Ζαφίρης λίγο, και θα μείνω στο Ζαφίρη, γιατί θυμάμαι που και στην προηγούμενη ομάδα έβγαινε μπροστά, πατούσε η περιοχή, έκανε γκολ. Εδώ όμως δεν το βλέπουμε τόσο έντονα. Βλέπουμε μια ενέργεια που μπορεί να την κάνει ωραία, αλλά στο τελείωμά του τα χαλάει όλα. Αλλά χάνει και από το αμυντικό κομμάτι. Ο ΠΑΟΚ στα δύο αμυντικά χαφ, και ο Σάντα Μαρία και ο Ζαφίρης, αλλά και όποιος παίξει εκεί, δεν κάνει πολύ καλή άμυνα. Στο αμυντικό του κομμάτι υστερεί σε αυτές τις δύο θέσεις. Γι' αυτό και οι δύο στόπερ δέχονται μεγάλη επιβάρηση, ας το πω έτσι, και είναι λογικό να κάνουν και λάθη. Βέβαια, ο Μιχαηλίδης και αυτός λίγο δεν πατάει καλά, αλλά ναι. θυμηθείτε λίγο τα προηγούμενα χρόνια ότι είχε δίπλα του τον Γκετζιόρα, ο οποίος έκοβε το παιδί, έπαιζε με πάθος, συμμετείχε πολύ ωραία στο build-up, δεν έκανε λάθη, έτσι, και ήταν και αυτός καλός ο Μιχαηλίδης. Τώρα με Ελουστόντο ή το μικρό τον Παταούλα ή κάποιον άλλον ή τον Παντελή, νομίζω ότι αν δεν έχεις κάποιον δίπλα σου έτσι πολύ πολύ καλό να κόβει και να μοιράζει την μπάλα, και εσύ θα είσαι και εσύ μέτριος μαζί με αυτόν. Αν δεν σε βοηθάνε και τα δύο αμυντικά χαφ, εκεί είναι ό,τι χειρότερο. Πράγμα που γίνεται στον ΠΑΟΚ. Είδαμε και κάτι κόντρες που έβαζε ο Παναθηναϊκός. Βέβαια, θα μου πεις, έπαιζε με 10 παίχτες. Άμα παίζω με 10 παίχτες, καθόμαι πίσω. Προσέχω πιο πολύ τα αμυντικά μου καθήκοντα. Και μία λύση, Νίκο, τώρα που το σκεπτόμενος τι θα πω τώρα πριν την εκπομπή. Ίσως μία λύση, γιατί παλιά λέγαμε και στα ρεπορτάζ που κάνατε εσείς οι δημοσιογράφοι ότι αυτός ο προπονητής, ο κύριος Λύση, ίσως να παίζει με τρεις πίσω.
0: Ναι.
1: Ίσως μία λύση, επειδή έχεις κακή αμυντική συμπεριφορά, είναι να βάλεις τρεις πίσω. Έτσι. Ναι. Και έχεις και δύο full back. Τώρα τραυματίστηκε λίγο.
0: Τώρα για το Γιαννούλη έχει ένα θέμα με το διάστρεμα. Μπορεί να μείνει έξω κάνα 1,5 μήνα ο Γιαννούλης. Αλλά το θέμα είναι ότι έχει διακοπεί το πρωτάθλημα 3 εβδομάδες. Επομένως, μπορεί να καλυφθεί λίγο.
1: Μπορεί να είναι καλά. Mm. Αν υποθέσουμε ότι είναι καλά ο Γιαννούλης, είναι εξαιρετικός στο fullback, όλη την πλευρά δηλαδή, ο Κένι από δεξιά. Άρα μπορείς να βάλεις και τρεις και να αλλάξεις λίγο την αμυντική σου συμπεριφορά, να μπορείς να κρατήσεις το 0 πίσω και να προσπαθήσεις να κάνεις ένα γκολ ή δύο μπροστά για να πάρεις κάποιους πόντους και να πάρεις και ψυχολογία.
0: Ναι, αυτό το 3-4-3 μετατρέπεται και σε διάφορα συστήματα που μπορείς να κάνεις. Μπορεί να μετατραπεί και σε 5-3-2 ή 5-3-1-1. Μπορεί να τα αλλάξεις, δηλαδή μπορεί να έχεις τη δυνατότητα αυτή. Νομίζω σαν ιδέα δεν είναι άσχημη αυτή που είπες, Γιώργο, το να παίξει με τρεις πίσω συν δύο τους πλάγιους, να γίνονται 5 στην άμυνα και να βγαίνουν οι μπακ. Νομίζω καλή ιδέα είναι. Έτσι πως είναι ο ΠΑΟΚ σήμερα.
1: Δεν ξέρω, ρε Νίκο, πιστεύω ότι και ο Βιερίνια που είναι δίπλα και ο Μάτος, ίσως να πρέπει κάποια στιγμή να συζητήσουν κάποια πράγματα με τον κύριο Λύση, γιατί αυτά που βλέπουμε στην ομάδα δεν είναι πώς να το πω τώρα,
0: normal.
1: Όχι normal. Ναι, δεν μπορούμε να βλέπουμε τέτοια πράγματα για τον ΠΑΟΚ, δηλαδή να κάθεται πίσω με μια ομάδα η οποία ξέραμε ότι έχει αμυντικά προβλήματα, ας πούμε, με την Μπρά, λέω εγώ τώρα.
0: Ναι.
1: Ή ξέρω εγώ με τον Παναθηναϊκό κάποια θέματα τακτικής, η επιλογή της τακτικής, εκεί νομίζω ότι έχουμε ένα θεματάκι. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να μην έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Δηλαδή, αυτός να πάει να βάλει γκολ και όχι να περιμένει τι θα κάνει ο αντίπαλος και μετά να βγει στην κόντρα. Είναι θέματα, βέβαια, εμείς δεν είμαστε εκεί στην προπόνηση να δούμε τι γίνεται. Απ' έξω, ό,τι βλέπουμε στα παιχνίδια, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να επιλέξει ο προπονητής, να βγει μπροστά και η τακτική της ομάδας να είναι πιο επιθετική, να πιέσει πιο πολύ μπροστά και να πετύχει αυτό σε ένα και δύο γκολ για να τελειώσει το παιχνίδι εκεί πέρα. Και όχι να περιμένει πίσω τι θα κάνει ο αντίπαλος. Εδώ εμείς περιμέναμε τι θα κάνει ο αντίπαλος για να δούμε και εμείς να αντιδράσουμε.
0: Ναι. Τώρα, πάω κάρι στην Κυριακή. Εσύ ξέρεις τι σημαίνει αυτό το ντέρμπι γενικά?
1: Εγώ ξέρω, και ο κόσμος λίγο είναι λίγο περίεργος, είναι λίγο διστακτικός, ας το πω έτσι. Είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία και για τους ποδοσφαιριστές και για τον προπονητή. Θα έχει τη βοήθεια του κόσμου, εννοείται. Πάντα ήταν εκεί ο κόσμος. Να πάρει ένα αποτέλεσμα, ένα νικηφόρο αποτέλεσμα, τους 3 βαθμούς, για να μπορέσουμε, γιατί μετά, όπως είπες και εσύ, έχει διακοπή, να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να είναι ήρεμος και να δουλέψει 2-3 εβδομάδες σε αυτά τα κομμάτια που είπαμε και εμείς πριν λίγο. Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να μπει άλλο ένα ντέρμπι, το οποίο θα πρέπει να μπει πάθος, θα πρέπει να μπει όρεξη, θέληση περισσότερη για να κερδίσει το μάτσο ΠΑΟΚ, και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά και με τη βοήθεια του κόσμου, που θα είναι εκπληκτικός για άλλη μια φορά, θα μπορέσουμε να πάρουμε τη νίκη.
0: Ναι,
1: γιατί είναι...
0: και ο Άρης
1: έπαιξε και αυτός ένα δύσκολο παιχνίδι. Δεν είναι καλά και αγωνιστικά αλλά και ψυχολογικά. Νομίζω ότι αν θα πει ο ΠΑΟΚ δυνατά και θα πιέσει μπροστά, θα είμαστε πολύ αισιόδοξοι για να ότι θα πάρει τους 3 πόντους.
0: Ναι. Είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ κρίσιμο, θα έλεγα εγώ, παιχνίδι για πολλούς και διάφορους λόγους. Να δούμε τι θα γίνει. Τώρα, Γιώργο, να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Ο ΠΑΟΚ πάει να κάνει μεταγραφές, θέλει μεταγραφές. Σε ποιες θέσεις θέλει παίχτες?
1: Κοίταξε, λίγο που τα τελευταία παιχνίδια που έπαιξε ο Ντιαγέ, νομίζω ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός σεντερφόρ. Μπορεί να γυρίσει πολύ ωραία παρσίματα της μπάλας, είτε δεξιά είτε αριστερά, το είδαμε και στο πέναλτι, αλλά και σε μια άλλη φάση που γύρισε και έκανε ένα χλιαρό σουτ. Εκεί λίγο στο τελείωμα να προσέξει για να βάλει ένα γκολ, να ξεκινήσει να έχει και ψυχολογία για να μπορέσει να δώσει την ομάδα γκολ και βαθμούς. Από εκεί και ύστερα όμως, Νίκο, πάλι και την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, μου είπες για μεταγραφές, τι που χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Είπαμε σχεδόν σε όλες τις θέσεις. Νομίζω ότι και αμυντικό χαφ, έτσι, ναι. Και δύο, και μπροστά σε τερφός σίγουρα χρειάζεται ο ΠΑΟ. Ένα παίχτη στήλη για κουμάκι που θα παλέψει μπροστά του, δεν έχει την μπάλα, θα βάλει γκολ, θα βάλει τα εύκολα γκολ που λέμε και θα δώσει πολλούς βαθμούς στην ομάδα. Χρειάζεται και αμυντικό χαφ και πίσω στόπερ. Είδαμε με τον Παταούλα, και εγώ ήμουν ο πρώτος που είπα να δοθούν ευκαιρίες και να ξαναδοθούν ευκαιρίες στον Παταούλα. Ναι, όμως και οι άλλοι στόπερ δεν τα πάνε καλά. Και ο Χατζηδιάκος δεν πατάει καλά, και ο Μιχαηλίδης δεν πατάει καλά, και ο Λουστόντο δεν πατάει καθόλου καλά. Νομίζω ότι είναι δύσκολη η κατάσταση. Είναι πολύ δύσκολο το έργο του προπονητή, που θα μπορέσει όλους αυτούς τους παίκτες να μπορέσει να τους κάνει, να τους, κυρίως στο εξωαγωνιστικό κομμάτι, εγώ θέλω να μείνω, να τους δώσει κίνητρο, ας το πούμε έτσι, και να γίνουν πιο ομάδα, να βάλουν περισσότερο πάθος, και αυτοί οι παίκτες οι κομβικοί που έχουμε, ο Ζιβκοβιτς, ο Άλλη, ο Τάισον άμα μπει στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ντιαγέ τώρα που είναι καλός, μπορεί να βοηθήσει. Όντως Άντα Μαρία που τόσα παιχνίδια δεν είδαμε έτσι, μια κάθετη πάσα, ξέρω εγώ, μια assist ή ένα shoot από το Ζαφίρι, να δούμε περισσότερο πάθος, περισσότερη όρεξη, κυρίως το αμυντικό κομμάτι. Στο επιθετικό κομμάτι έχουμε παίχτες που μπορούν να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν και να κάνουν μια φάση ή ένα goal. Νομίζω ότι είναι πολλά πράγματα που πρέπει να τα διορθώσουμε. Και αυτός ο προπονητής δεν ξέρω αν μπορεί να το διορθώσει. Μακάρι να μπορεί. Πιστεύουμε σε αυτόν όλοι. Και με αρχή το παιχνίδι, το ντέρμπι με τον Άρη, να μπορέσουμε να πάρουμε το τρίποντο και όπως είπαμε να δουλέψει 2-3 εβδομάδες ήρεμα και ωραία, χωρίς μουρμούρες, και να πάρει τους 3 πόντους και να είμαστε μια χαρά.
0: Μάλιστα. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο που μας έκανες. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλό βράδυ. Focus 103,6.

0: Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακή στον Focus 103,6 η ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων και το πρόγραμμα του Focus 103,6. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Νέα αύξηση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και στο φυσικό αέριο έχει πυροδοτήσει η κλιμάκωση των επιθέσεων στα στενά του Ορμούζ. Η τιμή του Brent εκτινάχτηκε κοντά στα $102 το βαρέλι, ενώ και το αμερικανικό αργό ξεπέρασε τα $100. Στα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα η τιμή του φυσικού αερίου. Ανησυχία στα ελληνικά νοικοκυριά την ώρα που η άνοδος του πληθωρισμού επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Τόσα έχουμε, τόσα μπορούμε να δώσουμε, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ και περιγράφοντας τη δημοσιονομική λογική πίσω από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιπλέον μέτρων, εφόσον προκύψουν πρόσθετα έσοδα χωρίς νέους φόρους. Με αστερίσκους, ηλικιακούς κόφτες και αδικίες σε συνταξιούχους, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ένστολους, δεν κάνεις οικονομική φιλολαϊκή πολιτική, αλλά κοπτοραπτική κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της πλουτοκρατίας και των καρτέλ, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Είχε προηγηθεί δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης που υποστήριξε ότι σε περίπτωση αδυναμίας σχηματισμού κυβέρνησης μετά τις εκλογές η χώρα κινδυνεύει με εισβολή των Τούρκων. Δεν επιτρέπεται οι υπουργοί να παίζουν με τα εθνικά θέματα, σημείωσε το Πασόκ που παράλληλα υπογράμμισε πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη διολυσθένει σε επικίνδυνα μονοπάτια. Σήμερα η ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρη Κουτσούμπα στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη από ανακοπή χθες το απόγευμα σε ιατρείο στο Κολωνάκιο που είχε πάει για να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση. Από τις αστυνομικές αρχές που ερεύνησαν το συγκεκριμένο ιατρείο εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης ενώ κατασχέθηκαν φάκελοι, ιατρικά σκευάσματα, ιστορικό ασθενών, άλλο εξειδικευμένο υλικό και συγκεντρώθηκαν άδειες λειτουργίας, πιστοποιήσεις γιατρών, φάκελοι εργαζομένων και άλλα απαραίτητα για την έρευνα στοιχεία. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Αστακού Ετωλοακαρνανίας. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 7 οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα. Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και στην Βελίνα Κορινθίας. Κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ιράν ανέστειλε προσωρινά επιβάρυνση 10% στα ναύλα που καταβάλουν ξένα πλοία τα οποία μεταφέρουν εισαγόμενο ή εξαγόμενο πετρέλαιο, αέριο και υγρά προϊόντα πετρελαίου προς και από το Ιράν, όπως μετέδωσε σήμερα το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ. Τουλάχιστον 25 νεκροί σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε ξένο φορτηγό πλοίο στην Κίνα. Στο συγκεκριμένο πλοίο γίνονταν εργασίες συντήρησης σε ναυπηγείο σε λιμάνι του Τσινγκτάου στην Ανατολική Κίνα.
0: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Για αύριο Παρασκευή αναμένεται γενικά έθριος και αρκετά ζεστός καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί. Στην Ηπειρωτική Ελλάδα ο υδράργυρος θα φτάσει το μεσημέρι τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Ισιωτική χώρα η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα κοντά στους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο γενικά έθριος και ζεστός καιρός, αραιές νεφώσεις στις πρωινές ώρες και πλήρης ηλιοφάνεια για το υπόλοιπο της ημέρας. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα φτάσει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα κυμανθεί από 18 έως και 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 και στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή Απογευματινό Μαγκαζίνο.
2: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια. Από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπόν δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Πίσελας κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς.

0: 210-25-23-20. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πιλς Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Το απογευματινό μαγκαζίνο ξεκινάει, η καθημερινή σας ενημέρωση από Δευτέρα ως Παρασκευή, αυτή την ώρα από τον Focus FM 103,6. Μέχρι και τις 7 θα είμαστε εδώ μαζί και θα τα λέμε. Ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, ο Αλέξανδρος Γιαννόγλου στην κονσόλα του ήχου, στην επιλογή της μουσικής και την παραγωγή της εκπομπής. Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, υπενθυμίζουμε πώς επικοινωνείτε μαζί μας και όλους τους τρόπους έτσι που έχει ο Focus στη διάθεσή σας για ενημέρωση και επικοινωνία με το σταθμό και με τις εκπομπές. Στο Viber μας στέλνετε γραπτά μηνύματα δωρεάν στον αριθμό 6907-483-484 για να τα διαβάζουμε εδώ στον αέρα. Αυτός είναι ο τρόπος επικοινωνίας που υπάρχει με όλες τις εκπομπές του Focus, με τα δωρεάν γραπτά μηνύματα που στέλνετε στην ομάδα μας στο Viber. Οι ραδιοφωνικοί σας δέκτες είναι συντονισμένοι όλο το 24ωρο στους 103 και 6 των FM και στον Focus. Πέρα όμως από τις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων του σταθμού από τα οποία ενημερώνεστε, μπορείτε να έχετε αναλυτική ενημέρωση και από την ιστοσελίδα μας. Η διαδικτυακή διεύθυνση που χρειάζεστε και πρέπει να την επισκέπτεστε πολλές φορές μέσα στο 24ωρο είναι www.focusfm.gr. Εκεί θα βρείτε την ειδησιογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, άλλα πολλά ενδιαφέροντα που ίσως δεν θα διαβάσετε αλλού και μέσα από την ιστοσελίδα μας διαδικτυακά, όπου και αν είστε στον κόσμο, ακούτε ζωντανά όλο το 24ωρο και όλες τις μέρες του χρόνου το πρόγραμμα του Focus. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που λίγο πολύ όλοι μας θα χρησιμοποιούμε, όποιο μέσο και να χρησιμοποιείτε, υπάρχει σελίδα του Focus την οποία μπορείτε να ακολουθήσετε για να έχετε από εκεί και ενημέρωση και διάδραση με το σταθμό και τις εκπομπές. Είτε χρησιμοποιείτε το Facebook, το X, το TikTok, το YouTube, το Instagram, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι στην αναζήτηση του κάθε μέσου να γράψετε Focus FM 103,6 για να σας εμφανίσει τη σελίδα του σταθμού και να την ακολουθήσετε. Και φυσικά για όσους δεν έχετε κατεβάσει ήδη στο κινητό σας την εφαρμογή μας, μπορείτε να το κάνετε και τώρα που μας ακούτε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Υπάρχει αυτή η πολύ χρήσιμη, πρακτική και βολική εφαρμογή του Focus για τα κινητά τηλέφωνα που μπορείτε να την κατεβάσετε από την ψηφιακή πλατφόρμα που έχουμε όλοι στα κινητά μας και κατεβάζουμε από εκεί εφαρμογές. Μπαίνετε λοιπόν σε αυτή την ψηφιακή πλατφόρμα, γράφετε στην αναζήτηση Focus 103,6 FM Radio με λατινικούς χαρακτήρες.

χαρακτήρες όπως το ακούτε. Θα εμφανιστεί η εφαρμογή του Focus, θα την κατεβάσετε δωρεάν και αυτό είναι όλο. Θα έχετε τον αγαπημένο σας σταθμό στη τσέπη σας, στο κινητό σας και μέσα από αυτή την εφαρμογή, οπουδήποτε και αν είστε στον κόσμο. Όλο το 24ωρο και όλες τις μέρες του χρόνου ακούτε ζωντανά το πρόγραμμα και επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας και φυσικά δεν χάνετε ούτε δευτερόλεπτο ενημέρωσης.

0: Έχουμε αρκετά να πούμε και στη σημερινή εκπομπή και από την πολιτική επικαιρότητα και όχι μόνο, και στο δεύτερο μέρος έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που θα κάνουμε για ένα θέμα που το ξεκινήσαμε χθες, αλλά από μια άλλη οπτική γωνία και μια άλλη διάστασή του θα την αναπτύξουμε σήμερα. Θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά. Λοιπόν, καταρχήν την καλησπέρα μας στο συνονόματό μου τον Κώστα από το Μέτζιγκεν στη Γερμανία, εκεί που βρίσκεται. Την καλησπέρα μας στο Δημοσθένη και σε όλους βέβαια που στέλνετε τα μηνύματά σας πάντα στο Viber στο 6907-483-484. Να ξεκινήσουμε λίγο με πολιτική επικαιρότητα και οικονομικά θέματα. Στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας φυσικά το ενεργειακό. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να ανεβαίνουν. Σήμερα το Brent έφτασε στα 102 δολάρια το βαρέλι με την κλιμάκωση των επιθέσεων εκεί στα στενά του Ορμούζ, και το αμερικανικό αργό ακολουθεί από κοντά, ξεπέρασε τα 100 δολάρια, το φυσικό αέριο στα 80 ευρώ η μεγαβατόρα. Αυτό δημιουργεί μια εύλογη ανησυχία σε όλους, διότι όπως είπαμε πλησιάζουμε σιγά σιγά προς τους μήνες του χειμώνα, όπου η ενέργεια αποτελεί το πρώτο ζητούμενο στους χειμερινούς μήνες για όλη την Ευρώπη, και η κατάσταση έτσι όπως είναι θα αναμένεται να επιβαρύνει πολύ περισσότερο το ήδη βεβαρημένο εισόδημα των πολιτών. Λοιπόν, τι να πει κανείς, δύσκολη κατάσταση, και βέβαια από την πλευρά της κυβέρνησης δεν γίνονται, ούτε έχουν γίνει μέχρι τώρα, αλλά ούτε και φαίνεται ότι θα γίνουν άλλες κινήσεις έτσι σημαντικές προς την κατεύθυνση της ελάφρυνσης των πολιτών. Ο κ. Μαρινάκης είπε σήμερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέει, τόσα έχουμε, τόσα μπορούμε να δώσουμε. Αυτό είπε. Αυτά είναι. Δηλαδή στην περίπτωση της ενέργειας εδώ, πέραν από το ντίζελ που έγινε μια μικρή έκπτωση στην Αντλία εκεί, για τους υπόλοιπους, πάρτε ένα 50 πας, πότε το δώσαν τον Ιούνιο, το είχαν δώσει Αλέξανδρε τότε, ναι. Αυτό ήταν όλο. Και τελειώσαμε. Λοιπόν, και δεν πάνε να ανεβαίνουν από εκεί τα καύσιμα, αυτό δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και προφανώς βέβαια ο κόσμος ανησυχεί και βλέπει το χειμώνα σιγά σιγά να πλησιάζει τους επόμενους μήνες και τα πράγματα να γίνονται ακόμη πιο δύσκολα. Καλησπέρα στον Δημήτρη από την Κατερίνη με το 754, αλλά το μήνυμα δεν φαίνεται να απευθύνεται σε μένα, Δημήτρη μου. Λάθος όνομα έγραψες. Πάντως την καλησπέρα σου τη δεχόμαστε. Λοιπόν, την καλησπέρα μας και στον κύριο Νίκο. Τι λέει εδώ, την προηγούμενη εβδομάδα, λέει, στο Ηράκλειο Κρήτης έγινε παρέλαση τουρκικών σημαίων. Μάλιστα. Θα τα πούμε και αυτά, το τι γίνεται. Τώρα, και μια και λέει για τουρκικές σημαίες εδώ ο κύριος Νίκος, τι ήταν αυτή η δήλωση που έκανε ο Υπουργός Δικαιοσύνης εν ώψη εκλογών και όλα. Λέει, αν δεν υπάρξει, λέει, κυβέρνηση στις εκλογές, θα κάνουν ντου οι Τούρκοι αμέσως, θα μπουν μέσα, μας πάρουν. Δηλαδή, σαν να λέει, τρέξτε να ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία, γιατί αν δεν βγει η Νέα Δημοκρατία και υπάρχει μια έτσι κατάσταση με διάφορα κόμματα, πρέπει να συνεργαστούν κτλ. Μας πήραν οι Τούρκοι την άλλη μέρα. Δηλαδή, εντάξει, όταν φτάνει μια κυβέρνηση να χρησιμοποιεί τέτοια επιχειρήματα για να πει στον κόσμο να ψηφίσει, από εκεί πέρα δεν ξέρω τι άλλο να πω, πραγματικά. Αυτό φυσικά προκάλεσε και την αντίδραση από την αντιπολίτευση. Το Πασόκ, για παράδειγμα, λέει, δεν επιτρέπεται οι υπουργοί να παίζουν με τα εθνικά θέματα. Και είπε ακόμα ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη διολυσταίνει σε επικίνδυνα μονοπάτια. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος το Σαββατοκύριακο θα βρίσκεται στο Καστελόριζο, ο κύριος Μητσοτάκης, από ό,τι μαθαίνουμε. Λοιπόν, για τα θέματα αυτά τώρα της πολιτικής επικαιρότητας και για την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, αλλά και γενικότερα έτσι για τα οικονομικά θέματα και τις ανακοινώσεις που προκύπτουν βέβαια από τις ανακοινώσεις που έκανε προημερών ο κ. Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση. Έκανε σήμερα δηλώσεις σχετικές ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Να το ακούσουμε το ηχητικό, Αλέξανδρε. Ωραία. Για πάμε. Να ακούμε τι είπε ο κ.
1: Ο Πρωθυπουργός ή επιχειρεί τεχνητή ένταση με την Τουρκία ή δεν ξέρει τι του γίνεται. Διότι δεν χρειάζεται να ταξιδέψει στο Καστελόριζο παριστάνοντας τον τουρίστα, αλλά πρέπει να κάνει το αυτονόητο. ΑΟΣ τώρα με την Κύπρο που περιλαμβάνει το Καστελόριζο και αφού το κάνει αυτό να επισκεφθεί το Καστελόριζο κανονικά ως πρωθυπουργός και όχι για τουρισμό και ψηφοθυρία. ΑΟΣ και 12 ναυτικά μίλια. Με αστερίσκους, ηλικιακούς κόφτες και αδικίες σε συνταξιούχους, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ανιστόλους, δεν κάνεις οικονομική, φιλολαϊκή, πολιτική, αλλά κοπτοραπτική, κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της πλουτοκρατίας και του καρτέλ.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

Πάντως, καθ' όλη τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης εδώ, η παρέλαση, επιτρέψτε μου να πω, πολιτικών αρχηγών που μετατρέπουν τη Διεθνή Έκθεση σε βήμα πολιτικής αντιπαράθεσης ή, αν θέλετε, σε κάποιες περιπτώσεις πλειοδοσίας, ποιος δίνει τα περισσότερα, συνεχίζεται, έτσι. Παρά το γεγονός ότι το έχουμε ξαναπεί ότι δεν θα έπρεπε επουδενή να είναι αυτό η Διεθνή Έκθεση και να έχει αυτόν τον ρόλο και αυτόν τον χαρακτήρα. Η Διεθνή Έκθεση είναι κάτι άλλο, είναι ένα εμπορικό και οικονομικό γεγονός όπου θα έπρεπε να έχει το χαρακτήρα καθαρά ενός εμπορικού και οικονομικού γεγονότος για την πόλη, εκεί όπου θα εκθέτουν τα προϊόντα τους και την παραγωγή τους οι διάφοροι επιχειρηματίες και επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο. Εκεί όπου θα γίνονται συμφωνίες για δουλειές, για διάφορα τέτοια, για αγορές, για πωλήσεις. Λοιπόν, αυτό είναι η Διεθνής Έκθεση. Και αυτό είναι, αυτός είναι ο ρόλος μιας Διεθνούς Έκθεσης σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Αυτό που συμβαίνει σε εμάς εδώ, δεν νομίζω να συμβαίνει σε άλλη έκθεση μεγάλη, παγκόσμια, διεθνή του κόσμου. Σήμερα, για παράδειγμα, θα είναι ο κ. Κουτσούμπας εδώ. Προημερών ήταν και άλλοι αρχηγοί. Ακολουθεί ο κύριος Ανδρουλάκης και πάει λέγοντας. Λοιπόν, θα επανέλθουμε στην πολιτική επικαιρότητα, θα επανέλθουμε και σε εθνικά θέματα και σε διάφορα άλλα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα τα πούμε αυτά. Θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Προς το παρόν, σε ό,τι αφορά την ειδησιογραφία της ημέρας, να πούμε ότι μετά τον ευνίδιο θάνατο χθες του τραγουδιστή του Γιώργου Μαζονάκη, που συγκλώνησε το Πανελλήνιο, στα 54 του μόλις χρόνια, που ανακόπη καρδιάς έφυγε ο Γιώργος Μαζονάκης. Σήμερα ακολούθησαν έρευνες των αρχών, αρχικά στο συγκεκριμένο ιατρείο, όπου είχε πάει, όπως λένε οι πληροφορίες, για να κάνει πλάσμα αφαίρεση. Όλα συγκλίνουν, όλες οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τις έρευνες που γίνονται, συγκλίνουν στο ότι επουδενή ένα ιατρείο δεν είχε την δυνατότητα και την άδεια να προχωρήσει σε τέτοιου είδους ιατρική πράξη, η οποία πρέπει να γίνεται μέσα σε νοσοκομιακό περιβάλλον και όχι σε περιβάλλον ιατρείου. Οι αστυνομικές αρχές έκαναν εντελεχή έρευνα στο συγκεκριμένο ιατρείο, εντόπισαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, ενώ οι πληροφορίες λένε ότι είχε ελεγχθεί και τις δύο προηγούμενες χρονιές, πάλι για πλασμαφαίρεση το ιατρείο αυτό. Δεν βρέθηκαν τότε μηχανήματα, τώρα βρέθηκαν, τα κατέσχεσαν οι αστυνομικοί πριν από λίγες ώρες. Επίσης κατασχέθηκαν φάκελοι, ιατρικά σκευάσματα, ιστορικό ασθενών, εξειδικευμένο υλικό, άδειες λειτουργίας, πιστοποιήσεις γιατρών και φάκελοι εργαζομένων. Όλα αυτά απαραίτητα έγγραφα για την έρευνα που γίνεται. Και όπως λένε πληροφορίες, ακολούθησε και έρευνα η οποία είναι σε εξέλιξη στα σπίτια των δύο γιατρών που είχαν το συγκεκριμένο ιατρείο, προκειμένου και από εκεί να γίνει συλλογή στοιχείων, έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν παραβάσεις από τους συγκεκριμένους γιατρούς, και στην περίπτωση αυτή βέβαια να πάρει άλλη τροπή υπόθεση, να πάει στις δικαστικές αρχές και να υπάρξει άσκηση δίωξης σε βάρος τους. Αυτή είναι η εξέλιξη που υπάρχει. Έτσι, δεν θα πούμε τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο, γιατί όσο η έρευνα είναι σε εξέλιξη και μέχρι ότου να υπάρχουν επίσημες και τεκμηριωμένες ανακοινώσεις, δεν χρειάζεται να λέμε περισσότερα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που πρέπει να σταθούμε λίγο είναι στην οποιαδήποτε ιατρική πράξη γίνεται, έτσι, το πού γίνεται, πώς γίνεται, από ποιους γίνεται και πού πρέπει να γίνεται. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει όλοι μας να είμαστε προσεκτικοί. Τώρα βέβαια για τα ακριβή αίτια θανάτου και όλες τις λεπτομέρειες, η ιατροδικαστική έκθεση είναι αυτή που θα δείξει την αλήθεια και το τι ακριβώς συνέβη με τον Γιώργο Μαζονάκη.

Λοιπόν, μέσα σε όλα ανοίγουν αύριο και τα σχολεία. Όσοι έχετε παιδιά στα σχολεία, όσοι είστε μαθητές και μας ακούτε ενδεχομένως, από τώρα να ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά στους μαθητές μας και στις μαθήτριες που από αύριο παίρνουν ξανά την πύλη των σχολείων. Αύριο θα γίνουν οι απαραίτητοι αγιασμοί και θα δοθούν τα βιβλία και τα σχετικά και από Δευτέρα βέβαια ξεκινούν τα μαθήματα. Πληροφορίες λένε ότι και φέτος υπάρχουν ελλείψεις, υπάρχουν προβλήματα σε ό,τι αφορά τη στελέχωση των σχολικών μονάδων. Να μην ξεχνάμε ότι και πάρα πολλές σχολικές μονάδες λόγω έλλειψης μαθητών, κυρίως σε επαρχιακές πόλεις, αλλά όχι μόνο. Ακόμα και μέσα σε μεγάλες πόλεις έγιναν συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων, αλλά κυρίως σε επαρχιακές πόλεις, σε χωριά κτλ. Το είχαμε πει και κάναμε και εκπομπές πάνω σε αυτό. Πάρα πολλά σχολεία έκλεισαν. Απόρρια. Και το αναλύσαμε αυτό προημερών σε εκπομπή του δημογραφικού, έτσι, κυρίως. Ένα τεράστιο ζήτημα. Πόσες εκπομπές έχει να κάνει κανείς δεν εξαντλείται, γιατί έχει πολλές πτυχές και έχει πολλά που θα βρούμε μπροστά μας αυτό το πρόβλημα. Όσο δεν λαμβάνονται μέτρα και πολιτικές τέτοιες που να βοηθήσουν στην αναστροφή του κλίματος, και δεν λέω στο να εξαλειφθεί τελείως το πρόβλημα, διότι αυτό για να γίνει πρέπει να περάσουν πολλά χρόνια. Λοιπόν, και πρέπει να αλλάξει άρδινη κατάσταση. Αλλά όσο δεν γίνονται κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση, όλο ένα και θα επιδεινώνεται και τα πράγματα θα γίνονται όλο ένα και χειρότερα. Βλέπουμε τώρα στα σχολιά μας, αλλά όσο περνάνε τα χρόνια, θα το δούμε και αλλού. Έτσι, αυτό το τεράστιο ζήτημα. Θα το δούμε και σε ένοπλες δυνάμεις μας, θα το δούμε και αλλού. Είναι, νομίζω ότι δεν ξέρω πότε θα γίνουν οι εκλογές, αν θα γίνουν την άνοιξη νωρίτερα, αλλά όποτε και να γίνουν, η όποια κυβέρνηση προκύψει από αυτές τις εκλογές, θεωρώ ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάξει είναι πώς θα πάρει τα μέτρα εκείνα που θα μπορέσει να αναστρέψει στο μέτρο του δυνατού αυτό το κακό.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 6:30. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Δεν θα αργήσουμε να επιστρέψουμε. Εσείς μπορείτε να στέλνετε πάντα τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 6907-483-484 και να τα διαβάζουμε στον αέρα. Επιστρέφοντας στο δεύτερο μέρος εκπομπής, θα δώσουμε συνέχεια σε αυτά που συζητούσαμε χθες με τον κύριο Γκέγκα από τη Γερμανία, αναφορικά με την νίκη της AfD στην Σαξονία-Ανχάλτ και την πρωτιά που έχει και σε άλλα κρατήδια και μάλιστα δημοσκοπικά από ό,τι δείχνουν τα πράγματα έχει πρωτιά και στο σύνολο της γερμανικής επικράτειας και είναι πολύ πιθανό, έτσι, αν συνεχιστεί έτσι η δυναμική του AfD, να διεκδικήσει ακόμη και την καγκελαρία κάποια στιγμή. Λοιπόν, αλλά εμείς θα το δούμε σήμερα από μια άλλη οπτική γωνία και θα εξετάσουμε τα πράγματα από άλλη σκοπιά. Θα καταλάβετε σε λίγο, θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Για την ώρα δίνω πάσα στον Αλέξανδρο να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Δεν θα αργήσουμε να επιστρέψουμε. Εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στους 103 και 6 των FM και στο Focus. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
3: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
4: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
2: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα for you αξίας 20 ευρώ.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Focus FM 103,6, απογευματινό μαγκαζίνο, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εσείς πάντα μπορείτε να στέλνετε γραπτά μηνύματα στην ομάδα μας στο Viber στο 6907-483-484. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα που σας προαναγγείλαμε. Στη χθεσινή εκπομπή μάθαμε λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν την εκλογική νίκη του κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, του AfD όπως λέγεται για την, στην Σαξονία Anhalt στη Γερμανία, και γενικότερα το πώς είναι το πολιτικό σκηνικό στη Γερμανία, πώς έχει διαμορφωθεί και όλες τις πτυχές του. Θα μείνουμε στο συγκεκριμένο θέμα και θα το δούμε από άλλη οπτική γωνία. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε για άλλη μια φορά στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Ευρωβουλευτή του ECR Group και της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Μανώλη Φράγκο. Κύριε Φράγκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και Σοκράτη. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Λοιπόν, στο πρώτο που θέλω να σταθούμε είναι ότι υπήρξε προημερών μια επίσκεψη ενός στελέχους της AfD, του Maximilian Krach, ο οποίος επισκέφθηκε τα κατεχόμενα της Κύπρου, κάτι που προκάλεσε θύελλα διαμαρτυριών, και τελικά μετά από πιέσεις του ECR και από ό,τι ξέρω και του βουλευτή του ΕΛΑΜ στην Κύπρο, του, και είναι, που είναι και στέλεχος του ECR, του Γιάδη, και όλου του ECR Group, καταδικάστηκε από το AfD αυτή η επίσκεψη, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, έτσι ακριβώς υπήρξε η συγκεκριμένη επίσκεψη του συγκεκριμένου προβουλευτή στα κατεχόμενα. Εμείς ως ECR Group με τον συνάδελφο τον κύριο Γεάδη κινηθήκαμε άμεσα και στείλαμε και επιστολή και διαμαρτυρηθήκαμε έντονα στον πρόεδρο του AfD στο Ευρωκοινοβούλιο του συγκεκριμένου κόμματος. Λίγο να σας πω και την ιστορία, να σας πω ότι το συγκεκριμένο κόμμα, πέρα από το ότι αναπτύσσεται και όλοι βλέπουν ότι είναι από τις μεγαλύτερες δυνάμεις πλέον στη Γερμανία, έχει μια πολύ ισχυρή παρουσία και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και η αλήθεια είναι τα πατριωτικά κόμματα και οι πατριωτικές πολιτικές ομάδες έχουμε μια καλή στενή επαφή και συνεργασία. Πέρα από αυτό, επειδή οι υπόλοιπες πολιτικές ομάδες έχουν προωθήσει, έχουν προσπαθήσει και το έχουν καταφέρει σε ένα βαθμό να δημιουργήσουν έναν υγιή αποκλεισμό σε εισαγωγικά, όπως το λένε, στα πατριωτικά κόμματα, κάτι το οποίο είναι τελείως αντιδημοκρατικό και απαράδεκτο. Δηλαδή σε επιτροπές δεν μπορούν να λάβουν θέσεις στα προεδρία οι ευρωβουλευτές από τα συγκεκριμένα κόμματα και πολιτικές ομάδες. Εμείς να πούμε ότι και ο CCR Group και εγώ ως ευρωβουλευτής έχουμε επανειλημμένα και αντιδράσει και έχουμε στηρίξει το δίκαιο αίτημα των συγκεκριμένων κομμάτων, μεταξύ των οποίων και των ευρωβουλευτών του AfD, να έχουν μια δίκαιη εκπροσώπηση και μια ίση συμμετοχή με τους υπόλοιπους ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
0: Έτσι, αυτό ισχύει σε μια δημοκρατία. Προφανώς έτσι πρέπει να είναι, βέβαια.
1: Φυσικά, θέλω να σας πω δηλαδή εμείς ότι επειδή είμαστε ένα θεσμικό κόμμα, ότι και λόγω ιδεολογίας και λόγω της θεσμικότητας που μας διακατέχει, όλο το τελευταίο διάστημα έχουμε μια στενή επαφή και συνεργασία με το συγκεκριμένο κόμμα και τους ευρωβουλευτές του συγκεκριμένου κόμματος. Mm-hmm. Όταν είδαμε λοιπόν τη συγκεκριμένη επίσκεψη του ευρωβουλευτή, αμέσως αντιδράσαμε τον κύριο Γιάδη, στείλαμε επιστολή διαμαρτυρίας, συναντηθήκαμε με τον πρόεδρο της πολιτικής ομάδας ως ευρωβουλευτές του ECR Group, και θέλω να σας πω ότι πήραμε μια πολύ σημαντική απάντηση. 2 Σεπτεμβρίου, δηλαδή λίγες μέρες μετά, άμεσα μας απάντησαν. Ουσιαστικά η απάντηση μας αναφέρει ότι δεν εκφράζεται σε καμία θέση, σε καμία περίπτωση επίσημη θέση του κόμματος, ότι είναι μια μεμονωμένη επίσκεψη και είναι κάτι... Μας έδωσαν μια ουσιαστικά συγκεκριμένη, σύντομη και κατηγορηματική απάντηση. Μας καταδίκασαν, πήραμε και την καταδίκη και μας είπαν συγκεκριμένα ότι απορρίπτουμε την παράνομη κατοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία. Μας είπαν ότι σεβόμαστε πλήρως την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κλείνοντας, ο υπεύθυνος της πολιτικής ομάδας του συγκεκριμένου κόμματος μας ανέφερε ουσιαστικά ότι η συγκεκριμένη επίσκεψη αποτελεί ατομική πρωτοβουλία που είχε απαγορευτεί ρητά στον συγκεκριμένο ευρωβουλευτή να κάνει την επίσκεψη. Δεν αντανακλάται με κανένα τρόπο η θέση του κόμματος, ούτε της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, και μας είπαν μάλιστα ότι θα υπάρξουν συνέπειες για τη συγκεκριμένη μη εξουσιοδοτημένη επίσκεψη. Λίγο να πούμε γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που καταφέραμε. Δηλαδή από ένα εξοργιστικό και τραγικό γεγονός για εμάς, εμείς καταφέραμε όχι μόνο να υπάρξει απάντηση, αλλά καταφέραμε να έχουμε ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα και θα εξηγήσω τι εννοώ. Και έτσι φαίνεται, το τι μπορεί να καταφέρει ένα κόμμα όταν δουλεύει σωστά και κάποιοι ευρωβουλευτές όταν τιμούν τη θέση τους το έργο τους. Λοιπόν, η απάντηση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί προέρχεται από ένα από τα μεγαλύτερα κόμματα, το μεγαλύτερο κόμμα της Γερμανίας. Η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από άποψη και οικονομικής δύναμης και επιρροής, ακόμα και στον πληθυσμό, από τις μεγαλύτερες χώρες αυτή τη στιγμή. Και είναι ένα κόμμα που είναι πάρα πολύ πιθανό να είναι στη διακυβέρνηση αυτής της χώρας το επόμενο διάστημα. Οπότε εμείς καταφέραμε και πήραμε μια επίσημη έγγραφη απάντηση και καταδίκης της τουρκικής εισβολής και κατοχής και καταφέραμε να πάρουμε μια έγγραφη διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να αναγνωριστούν από τους συγκεκριμένους πολιτικούς και εν δυνάμει κυβερνώντες και δηλαδή και τη συγκεκριμένη χώρα τα κατεχόμενα και ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα. Αυτό θα μπορούσε να έχει συμβεί, θα μπορούσαν να το έχουν κάνει και οι άλλοι ευρωβουλευτές άλλων κομμάτων, όχι στο συγκεκριμένο μόνο περιστατικό που εννοείται δεν αντέδρασε κανείς άλλος ευρωβουλευτής. Θα μπορούσε να έχει γίνει και σε αντίστοιχες και μεμονωμένες και εσφαλμένες για τα εθνικά μας συμφέροντα ενέργειες άλλων κομμάτων, άλλων κρατών, όπου αντίστοιχα οι ευρωβουλευτές που βρίσκονται σε κοντινές ή στις ίδιες πολιτικές ομάδες θα μπορούσαν να έχουν αντιδράσει. Οπότε είναι ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα και είναι πιο συγκεκριμένα αυτό που λέω πολύ καιρό, ότι έχουμε μια ευρωομάδα που δεν κάνει αντιπολίτευση μόνο, ανήκουμε, είμαστε ένα κόμμα που δεν κάνει απλώς κριτική και ούτε λαϊκίζει, ούτε είμαστε ένα κόμμα αντίδρασης, έχουμε πάντα πολιτική κάνουμε πάντα πολιτική με συγκεκριμένες προτάσεις και το πολύ σημαντικό για μένα είναι ότι καταφέρνουμε και φέρνουμε αποτελέσματα. Αποτελέσματα όχι μόνο αυτό που αναφέραμε τώρα, αλλά ακόμα και με κοινοβουλευτικές ερωτήσεις που έχουμε κάνει προς την Επιτροπή, έχουμε πάρει συγκεκριμένες απαντήσεις που είναι έτοιμοι, μας σημαίνει τροφή, όπως λέγαμε και την άλλη φορά, για την ελληνική κυβέρνηση, άσχετα με το ότι κάνει ή δεν κάνει τίποτα.
0: Εγώ πάντως, κύριε Φράγκο, ποτέ στο παρελθόν δεν θυμάμαι από Ευρωπαϊκό Κόμμα ή από την Ευρώπη γενικότερα να ήρθε τέτοια ευθεία και ξεκάθαρη καταδίκη της κατοχής της Κύπρου. Έτσι, ποτέ δεν θυμάμαι να το έχω ξαναδεί αυτό.
1: Ναι, είναι κάτι πολύ σημαντικό και καταλαβαίνετε τώρα ότι αν εμείς στο ECR Group με δύο ευρωβουλευτές καταφέρουμε να πάρουμε αυτό το αποτέλεσμα, καταλαβαίνετε αυτό που σας λέω πολλές φορές που συζητάμε μαζί, πόσα πολλά θα μπορούσε να έχει κερδίσει η ελληνική κυβέρνηση σε επίπεδο συμβουλίου, γιατί καταλαβαίνετε ότι μια κυβέρνηση έχει πολύ μεγαλύτερη δύναμη από δύο ευρωβουλευτές. Καταλαβαίνετε ότι για πάρα πολλά κακώς κείμενα που γίνονται πάντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενάντια των εθνικών μας συμφερόντων, μια σωστή, άμεση και δυνατή αντίδραση και όχι οι αντιδράσεις που μας έχει συνηθίσει η ελλαδική κυβέρνηση, αυτές οι βαρετές, αδύναμες, άοσμες και άχρωμες ανακοινώσεις, δηλαδή που μας απειλούνται κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα και η Κύπρος από την Τουρκία, και αρκούμαστε, όχι εμείς, αρκείται η ελλαδική κυβέρνηση σε αυτές τις ανακοινώσεις που δεν έχουν φέρει το παραμικρό αποτέλεσμα. Το ίδιο γίνεται φυσικά και από την Αλβανία και από τα Σκόπια, τα οποία κράτη που είναι υπό ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή έχουν ανάγκη και τη χώρα μας και τους απασχολεί πολύ και σε επίπεδο Συμβουλίου της συζητιέται και σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου, καταλαβαίνετε ότι αν σε όλα αυτά που γίνονται αντί να βγαίνουν ανακοινώσεις υπήρχε ένα βέτο, υπήρχε μια έντονη αντίδραση, εγώ θεωρώ ότι τα αποτελέσματα θα ήταν πολύ πιο σημαντικά και πολύ πιο άμεσα. Γι' αυτό εμείς λέμε πολύ συχνά ότι είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε, εμείς λέμε ότι έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα και πάνω απ' όλα έχουμε θέληση να προσφέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτή τη χώρα. Και φυσικά και ως πολιτική ομάδα, ως ECR Group, με όλες αυτές τις δράσεις, αυτό που αναδεικνύουμε είναι ότι και ως πολιτική ομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο αγωνιζόμαστε για ένα καλύτερο αύριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Ευρωπαίους πολίτες.
0: Εδώ θέλω, κύριε Φράγκο, λίγο να το γενικεύσουμε με αφορμή όλα αυτά τα οποία συζητάμε. και όχι μόνο στη σημερινή εκπομπή, γενικότερα έτσι βλέπουμε, συζητάμε πολλά θέματα που έχουν να κάνουν και με την καθημερινότητά μας ακόμα, αλλά και με τα εθνικά θέματα. Βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη, παρατηρούμε μια σημαντική άνοδο των λεγόμενων πατριωτικών κομμάτων. Και θα ήθελα έτσι το σχόλιο σας και τις εκτιμήσεις σας, πού το αποδίδετε αυτό και πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα και στο επόμενο διάστημα σε σχέση με τα πατριωτικά κόμματα, γενικότερα στην Ευρώπη, γιατί όπως και να έχει στο Ευρωκοινοβούλιο εισπράτεται και περισσότερα από ό,τι μπορούμε να δούμε εμείς.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι όλα τα τελευταία χρόνια τα πατριωτικά κόμματα και οι πολιτικές ομάδες στο Ευρωκοινοβούλιο έχουμε δυναμώσει πολύ σημαντικά. Εγώ θεωρώ ότι μιλάμε για μια ξεκάθαρη αποτυχία του υπάρχοντος συστήματος να διαχειριστεί τις κρίσεις. Όχι μόνο δεν διαχειρίστηκε σωστά τις κρίσεις, αλλά δημιούργησε από την εσφαλμένη πολιτική, την ουτοπική και εγκληματική πολιτική σε μια σειρά από ζητήματα, από την πράσινη μετάβαση, από τη μετανάστευση, από την εξωτερική πολιτική και την εμπλοκή στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα στους Ευρωπαίους πολίτες. Έχει γίνει η καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών πολύ χειρότερη τα τελευταία χρόνια. Από τι να σας πω, το επίπεδο της εγκληματικότητας που στις γειτονιές μας δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε, από το επίπεδο της οικονομίας που οι νέοι στερούνται, όχι μόνο οι νέοι, όλοι οι Ευρωπαίοι στερούνται βασικά αγαθά στην καθημερινότητά τους γιατί δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα, από τους νέους που εγκαταλείπουν την περιφέρεια και την επαρχία γιατί, και τη χώρα τους και την Ελλάδα με το brain drain γιατί δεν μπορούν να έχουν ένα καλύτερο αύριο. Οπότε ενώ το σύστημα προσπάθησε με συγκεκριμένη στρατηγική να βάλει μια ταμπέλα στο ότι αυτή είναι ακροδεξή και απλώς είναι ένα κόμμα, είναι ένα πρόσχερο γεγονός το ότι ανεβαίνουν τα ακροδεξιά σε εισαγωγικά κόμματα. Εγώ φυσικά δεν αναγνωρίζω αυτόν τον όρο και προσπάθησα να το ερμηνεύσουν έτσι απλά. Η ανάπτυξη και η αύξηση των δυνάμεων των πατριωτικών κομμάτων δεν είναι, όχι μόνο δεν είναι τυχαία, δεν είναι και πρόσκαιρη και θεωρώ ότι είναι η τελευταία ελπίδα στο να αλλάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρώ ότι θα δούμε συνταρακτικές αλλαγές τα επόμενα χρόνια καθώς στη Γαλλία έχουμε τις προεδρικές εκλογές το 27. Σε μια σειρά από άλλες χώρες, στη Σουηδία, στη Φιλανδία, αλλάζει αυτή η κατάσταση. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι αν η Γαλλία και η Γερμανία αλλάξουν, φύγουν αυτά τα συστημικά κόμματα, φύγει ο Μακρόν και φύγει και ο Μέρτς που έχουν όλα τα τελευταία χρόνια δημιουργήσει όλα αυτά τα προβλήματα, εγώ θεωρώ ότι είναι ο μόνος τρόπος για να δούμε ένα καλύτερο αύριο. Και φυσικά είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος ότι εμείς, και η άποψή μου είναι ότι η αντίστοιχη αλλαγή που μπορεί να έρθει στην Ελλάδα είναι μόνο από εμάς και γι' αυτό αγωνιζόμαστε και αυτό πιστεύω ότι θα γίνει το τελευταίο διάστημα.
0: Στην Ελλάδα βέβαια οι εξελίξεις αναμένονται πολύ πιο γρήγορα, το αργότερο την ερχόμενη άνοιξη, οπότε για να δούμε τι θα γίνει.
1: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι και εκεί θα δούμε συνταρακτικές αλλαγές, αλλά αυτό που πρέπει να κρατήσει ο κόσμος είναι ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο κιόλας, ότι πρέπει να συμμετέχει στα κοινά, πρέπει να συμμετέχει στις εκλογές, πρέπει να έχει δυνατή φωνή και πρέπει να μην αφήσει άλλους να αποφασίσουν για το μέλλον τους.
0: Έτσι, δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ναι. Να μην αρκούνται σε μια λογική του τύπου όλοι είναι οι ίδιοι και δεν έχει νόημα να συμμετάσχουν στις εκλογές, είτε στις ευρωεκλογές, είτε στις εθνικές εκλογές, είτε ακόμη και στην καθημερινότητα. Είναι σημαντικό οι Ευρωπαίοι πολίτες να ενημερώνονται, να παρακολουθούν τις εξελίξεις, να έχουν άποψη και να εκφράζουν αυτή την άποψη.
0: Και βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι, γιατί τις ευρωεκλογές πολλοί τις υποτιμούν και λένε χαλαρή ψήφος κλπ. Και ξέρετε, αυτό το περνάνε και πολλοί στον κόσμο διάφοροι, ότι εντάξει, μωρέ, χαλαρή ψήφος. Δεν είναι έτσι. Είναι πολύ σημαντικές και το βλέπουμε τώρα, σε αυτό που σχολιάζαμε νωρίτερα. Πόσο σημαντική είναι μια ευρωπαϊκή απόφαση.
1: Οι ευρωεκλογές και το Ευρωκοινοβούλιο αποφασίζουν για την καθημερινότητα των Ευρωπαίων, καθώς οι νόμοι που ψηφίζονται στο Ευρωκοινοβούλιο εφαρμόζονται τα επόμενα χρόνια και στα εθνικά κοινοβούλια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και πέρα από την νομοθεσία αυτή καθ' αυτή ασκείται και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι αυτό που πρέπει να απασχολεί όλους τους Έλληνες.
0: Μάλιστα. Κύριε Φράγκο, να σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που κάναμε. Να είστε
1: εγώ
0: καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και παραμένω στη διάθεσή σας.
0: Καλό σας βράδυ, ευχαριστούμε.
1: Καλά, γεια σας.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.

Λοιπόν, αυτά από τον Ευρωβουλευτή του ECR Group και της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Μανώλη Φράγκο, αναφορικά με το πώς κινούνται πλέον τα πατριωτικά κόμματα τα λεγόμενα στην Ευρώπη, αναφορικά με την εξέλιξη αυτή με το AfD στη Γερμανία και το πώς εξελίχθηκε και αυτή η επίσκεψη του βουλευτή του AfD στα κατεχόμενα της Κύπρου και τον καταδίκη που υπήρξε. Το σημαντικό είναι βέβαια ότι το συγκεκριμένο κόμμα έδωσε μια ευθεία και ξεκάθαρη καταδίκη της κατοχής της Κύπρου από την Τουρκία, έτσι. Αντιλαμβάνεται κανείς πόση σημασία έχει αυτό, με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή καταγράφεται ως η πρώτη πολιτική δύναμη στη Γερμανία, και αν κάποια στιγμή στη Γερμανία έρθει σε κυβερνητικό θόκο το συγκεκριμένο κόμμα, με αυτό που έχει πει ξεκάθαρα, αντιλαμβάνεται πόσο αλλάζει κανείς, πόσο αλλάζει την κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, θα τα δούμε όλα αυτά και θα τα παρακολουθούμε. Εδώ είμαστε. Προς το παρόν, να αλλάξουμε λίγο θέμα. Πάμε πάλι, έχουμε μια εξέλιξη αναφορικά με την έρευνα που γίνεται για τον θάνατο του τραγουδιστή του Γιώργου Μαζονάκη. Από ό,τι πληροφορούμαστε, ήδη βρίσκονται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση δύο γιατροί που είχαν το συγκεκριμένο ιατρείο που έχασε τη ζωή του εκεί ο Γιώργος Μαζονάκης. Ερευνήθηκαν τα σπίτια τους, ερευνήθηκε το ιατρείο, συλλέχθηκαν στοιχεία από τις αρχές και μένει τώρα να δούμε πώς θα εξελιχθεί από εδώ και πέρα το πράγμα, αν θα ασκηθούν διώξεις. Αυτό είναι θέμα των αναλόγως με το τι βρέθηκε, έτσι, και την εκτίμηση που θα γίνει, αν θα πάει σε δικαστικό επίπεδο και θα ασκηθούν διώξεις. Αυτό είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Οτιδήποτε νεότερο υπάρχει θα το μεταδώσουμε είτε κατά τη διάρκεια της εκπομπής είτε στα δελτία ειδήσεων που θα ακολουθήσουμε.

φίλη μας η Μαρία από τις ΣΥΚΕΣ κάνει και αυτή αναφορά στο μήνυμά της, εδώ βλέπω στο Viber, για το δημογραφικό. Λέει ότι αν εκλεγεί, λέει, πρωθυπουργός ο Κυριάκος Βελόπουλος, θα πάρει αναγκαία μέτρα για το δημογραφικό. Αν όχι, το ελληνικό έθνος θα το εξαφανίσουν. Αυτό που κάνουν τώρα δεν το βλέπουμε, δεν το καταλαβαίνουμε. Αυτός είναι ο σκοπός τους. Μάλιστα. Μαρία μου, είναι μεγάλο το πρόβλημα το δημογραφικό. Έτσι δεν είναι κάτι που μπορεί να λυθεί μέσα σε μια μέρα, ούτε σε ένα μήνα, ούτε σε ένα χρόνο. Έτσι. Το δημογραφικό είναι ένα θέμα, πόσες εκπομπές, αν είσαι και τακτική μας ακροάτρια και όλοι μας ακούτε, έτσι, πόσες εκπομπές έχουμε κάνει για αυτό το ζήτημα. Όχι τώρα, εδώ και ένα, δύο, τρία χρόνια, πόσες εκπομπές. Και τα λέγαμε και συνεχίζουμε να τα λέμε. Λοιπόν, το δημογραφικό, η γύρανση του πληθυσμού, το βλέπουμε τώρα σε πρώτη φάση στα σχολιά μας. Θα το δούμε σιγά σιγά σε ένοπλες δυνάμεις μας, θα το δούμε στα ασφαλιστικά ταμεία. Που δεν θα υπάρχουν εισφορές από εργαζόμενους για να πληρωθούν οι συνταξιούχοι που θα είναι περισσότεροι. Ε, για σκεφτείτε λίγο βαθύτερα πόσες πτυχές έχει αυτό το πρόβλημα. Το υπαριθμόν ένα ζήτημα που πρέπει να λυθεί και δεν λύνεται, δυστυχώς δεν λύνεται σε μια μέρα. Όση και διάθεση και πολιτική βούληση να έχει κάποιος να πει να το λύσει, για να λυθεί χρειάζονται ριζοσπαστικές κινήσεις οι οποίες θα πρέπει να κρατήσουν δυστυχώς χρόνια για να μπορέσει να αναστραφεί το κλίμα. Έτσι. Και επειδή μιλάμε για δημογραφικό τώρα και με αφορμή αυτό το μήνυμα της φίλης μας της Μαρίας από τις ΣΥΚΕΣ, να πω και κάτι άλλο. Κάντε μια έρευνα, γιατί εγώ την έχω κάνει και κάποια στιγμή ενδεχομένως να παρουσιάσουμε τα στοιχεία, να δείτε τι κίνητρα δίνουν σε άλλες χώρες, όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να δείτε τι κίνητρα δίνουν στα νέα ζευγάρια για να κάνουν παιδιά. Να δείτε τι προνόμια έχουν, για να δείτε πώς μπορεί να αναστραφεί ένα κλίμα. Θα δείτε, βέβαια, όλα ξεκινάνε από την εργασιακή ασφάλεια που μπορεί να έχει ένας νέος, έτσι. Και όταν στη χώρα μας, και το λέγαμε πολλές φορές, το λέμε, όταν δεν έχει την ασφάλεια στην εργασία του, με την έννοια δεν αισθάνεται σίγουρος ότι θα έχει δουλειά ή ότι αυτή η δουλειά θα του δώσει τέτοιο εισόδημα που θα μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς την οικογένειά του άλλος, πού να προχωρήσει μετά? Δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσει. Κοιτάει να φύγει στο εξωτερικό ή, μένοντας εδώ, αν δεν έχει τρόπο να φύγει στο εξωτερικό ή να πάει κάπου αλλού, αναγκαστικά συρρυκνώνει την οικογένειά του ή δεν κάνει οικογένεια. Τόσο απλά. Λοιπόν, από εκεί ξεκινάνε όλα. Το να δώσεις ένα επίδομα μια φορά το χρόνο 50 ευρώ, ας πούμε, και 100 ευρώ, δεν λύθηκε το πρόβλημα. Έτσι. Γιατί νομίζουν κάποιοι ότι είναι ένα θέμα, εντάξει, θα δώσω εγώ 50, ο άλλος λέει θα δώσω 60, ο άλλος 70. Εντάξει, λύσαμε το πρόβλημα. Εκεί είναι το ζητούμενο. Είναι μια σειρά πραγμάτων που πρέπει να γίνουν. Πολιτικές, ριζοσπαστικές αλλαγές για να μπορέσουμε να το αντιστρέψουμε αυτό. Και δεν αντιστρέφεται εύκολα και γρήγορα, το ξαναλέμε. Ακόμη και αν αύριο γίνουν όλα αυτά, θέλει χρόνια για να μπορέσει να αναστραφεί το κλίμα. Τέλος πάντων, είναι μεγάλο ζήτημα. Όσο και να το συζητάμε, δεν υπάρχει περίπτωση να τελειώσουμε το δημογραφικό. Και από εκεί ξεκινάνε όλα.

Λοιπόν, να πάμε λίγο και στο μέτωπο των πυρκαγιών, γιατί και σήμερα είχαμε θεματάκια με πυρκαγιές. Δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι έχουμε, σχεδόν φτάσαμε στα μέσα Σεπτεμβρίου, δεν μας εγκαταλείπουν. Τι να πει κανείς. Νωρίτερα, λίγο μετά τις 5, είχαμε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Πλατανιά Δράμας. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί, επίγειες και εναέριες για την επιχείρηση κατάσβεσης. Πριν από αυτό, είχαμε φωτιά στον αστακό έτολο Καρνανίας και εκεί κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και επίγειες και εναέριες, και παρομοίως και στην Βελίνα Κορινθίας, όπου είχαμε και εκεί κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Τρεις πυρκαγιές, οι οποίες αντιμετωπίζονται αυτή την ώρα ακόμα, έτσι, δεν έχουμε κατάσβεση. Λοιπόν, και πάει λέγοντας.

Λοιπόν, εδώ στη Θεσσαλονίκη συνεχίζονται βέβαια οι αντιδράσεις για όλο αυτό το σκηνικό που έχει στηθεί στη Νέα Παραλία, ακριβώς πάνω στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του βασιλιά της Μακεδονίας και του Μεγάλου Στρατιλάτη, στον οποίο οφείλουμε την ύπαρξή μας κυριολεκτικά. Εγώ θα ξαναπώ, γιατί εντάξει, με όλα αυτά που συμβαίνουν και μάλιστα τώρα τι είδαμε σε μια πρόβα που έγινε, σχηματίστηκε πάνω στο άγαλμα, το οποίο είναι κλειστό γύρω-γύρω με το σκηνικό έτσι, της εκδήλωσης. Δεν μπορείς να το δεις από πουθενά, δηλαδή είναι κλειστό το άγαλμα. Λοιπόν, πάνω σε αυτό το σκηνικό και με φόντο το άγαλμα φτιάξαν έτσι ένα αστέρι, ένα τύπο αστέρι τέλος πάντων, έτσι, στα χρώματα του ουράνιου τόξου, στις πρόβες. Κουνάει το κεφάλι του Γιαννούλου. Τι λέτε ρε παιδιά, σοβαρά? Λοιπόν, εγώ θα το ξαναπώ. Δεν με ενδιαφέρει προσωπικά, προσωπική μου άποψη, μπορεί κανείς να συμφωνεί, να διαφωνεί, δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι ο καλλιτέχνης που θα ανέβει πάνω στην εξέδρα. Μπορεί να είναι λαϊκός τραγουδιστής, μπορεί να είναι τενόρος της όπερας, μπορεί να είναι της εθνικής λυρικής σκηνής, μπορεί να είναι ο μέγας διεθνής καλλιτέχνης, δεν με ενδιαφέρει. Αυτό που εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει και αυτό που είναι μεμπτό για μένα είναι ποιος υπέγραψε, ποιος έβαλε την υπογραφή του στο να δοθεί η άδεια να στηθεί όλο αυτό το σκηνικό πάνω στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτός φέρει ακεραία την ευθύνη. Όλοι οι υπόλοιποι, εφόσον τους το δώσανε, καλώς το πήραν. Δηλαδή, αν αύριο ζητήσει κάποιος στην Ακρόπολη για να γυρίσει ελληνική ταινία, έτσι, και του τη δώσουνε, αφού θα του τη δώσουν, γιατί δεν το κάνει? Λέμε τώρα. Η ευθύνη είναι σε αυτό που το παίρνει, σε αυτό που τη δίνει. Λοιπόν, εκεί είναι το μεμπτό. Και εκεί πρέπει να επικεντρώσουμε. Έτσι. Οι υπόλοιποι κάνουν απλά τη δουλειά τους. Αυτό θέλαν να κάνουν και αφού τους επετράπει να το κάνουν, το κάνουν. Λοιπόν, δεν θέλω να το συνεχίσω παραπάνω, γιατί ό,τι και να πούμε δεν αλλάζει. Λοιπόν, κάποτε να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τα μηνύματά σας. Πρώτα θέλω να ανανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 6, εδώ στον Focus FM 103,6, με το απογευματινό μαγκαζίνο. Εσείς μένετε συντονισμένοι στον Focus. Θα ακολουθήσει αμέσως μετά η Εύη Κιαγιά με τη δική της εκπομπή, κωδικός Εύη, το υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus. Εμείς και στις 8 και στις 9 θα έχουμε δελτία ειδήσεων να σας ενημερώσουμε με ό,τι νότερο υπάρχει από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόπουλο που ήταν στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή, τις ευχές μας να έχετε ένα καλό βράδυ, να σας αποχαιρετήσουμε και με ένα έτσι εμβληματικό τραγουδάκι. Καλό σας βράδυ.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Πίσελα σκουτί 4x500ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2523-20.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

πιστεύουν ακόμη ότι αυτή η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση μας αγαπά. Έχετε καταλάβει ποιον αγαπά η κάθε κυβέρνηση? Μήπως αγαπά τον εαυτό της? Μήπως αυτός ο κουραμπιές έχει αυξήσει την περιουσία του επί 10 τα 7 χρόνια που κυβερνά? Μήπως τα προηγούμενα χρόνια έχουν αυξήσει την περιουσία τους όλοι αυτοί που κυβέρνησαν αυτή την κακομοίρα τη χώρα? Ερωτήσεις θέτω και θα εκφράσω τη γνώμη μου σε λίγο. Σας έχω ερώτηση για αρχή. Ένας κουραμπιές που κοιτάει μόνο το όφελος της οικογένειάς του μπορεί να αποσπάσει την ψήφο σας? Το έχει κάνει. Αλλά για ποιο λόγο μπορεί να αποσπάσει την ψήφο ενός μεροκαματιάρη? Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο, πέστε μου, εξηγήστε μου, να το κάνω κι εγώ, να τον ψηφίσω με 5 χέρια, με 10 χέρια. Για ποιο λόγο αποσπά την ψήφο από κακομύριδες αγρότες, από κακομύριδες μεροκαματιάριδες, από κακομύριδες μικρομεσαίους, από κακομύριδες που τους κλείνει τις επιχειρήσεις? Πέστε μου για ποιο λόγο, πέστε μου σας παρακαλώ, δεν καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Είμαι εξωφρενών, είμαι εξωφρενών. Και κάτι άλλο, πέστε μου σας παρακαλώ, ποιος ψηφίζει από το Ηράκλειο της Κρήτης? Ανδρουλάκη! Του ανθρώπου του οποίου τον πατέρα κατηγορούν σε όλο το Ηράκλειο για κλοπή δημοσίου χρήματος. Όλο το Ηράκλειο ξέρει τι έκανε ο πατέρας του. Δεν καταλαβαίνω ποιος μπορεί ακόμη να ψηφίζει Ανδρουλάκη. Δεν καταλαβαίνω. Σας παρακαλώ, ενημερώστε με. Τι γίνεται? Όλο το Ηράκλειο ξέρει ότι είναι η οικογένεια της κλοπής. Ενημερώστε με, σας παρακαλώ, τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει? Εντάξει, ξέρω, δεν πήγε κανείς στην ομιλία του. Όλοι όσοι πήγανε όμως, 100, 200 άτομα, δεν με ενδιαφέρει. Όλοι όσοι πήγανε, γιατί πήγανε? Τα τρώνε μαζί με τον πατέρα του ή μαζί με τον ίδιο? Τρώτε χρήμα? Να καταλάβω. Τρώτε χρήμα μαζί με αυτούς? Πόσα χρόνια τρώτε χρήμα, αν τρώτε χρήμα? Όλοι εσείς που τον υποστηρίζετε, πόσα χρόνια, για πόσα χρόνια τρώτε χρήμα με τον πατέρα του Ανδρουλάκη? Όλη η Κρήτη ξέρει τι έκανε ο πατέρας του Ανδρουλάκη. Όλη η Κρήτη το ξέρει. Εσείς που τον ψηφίζετε, τι είστε, συγγενείς του πατέρα του? Τι θέλετε, να συνεχίσει να τρώει χρήμα και από τα παιδιά σας? Πραγματικά είμαι εξωφρενών. Είναι δυνατόν? Υπάρχουν Ηρακλειώτες ακόμη που δεν έχουν, που δεν ξέρουν τι έκανε ο πατέρας του? Που δεν ξέρουν τι έρχεται να κάνει αυτό το νεοταξίτικο, ψηφίζουμε γάμο ομοφιλοφίλων? Ρε μαλλί!
αλήθεια.

Αλήθεια τώρα! Μιλάμε για το Ηράκλειο Κρήτης! Ντροπή σας! Ντροπή και έσχος! Άντε να χαθείτε! Όσοι τολμάτε ακόμη, ναι, αυτά τα 100 άτομα που πήγανε, να τον χειροκροτήσουνε! Ποιον? Τον Ανδρουλάκη! Πιανού? Το γιο αυτούνου που ξέρουμε όλοι τι έκανε στο Ηράκλειο. Σταματάω εδώ. Πάμε στους λαθρομετανάστες. Θέλετε να ακούσετε? Με τις πιο άθλιες συνθήκες, με το μεγαλύτερο, τα μεγαλύτερα μποφόρ που θα μπορούσε να έχει η Κρήτη, έρχονται λαθρομετανάστες. Ξέρετε γιατί? Γιατί πάρα πολύ απλά, οι λαθρομετανάστες δεν έρχονται με φουσκωτό από τη Λιβύη. Πλεύρη, Θανούλη, ακούς? Ακούς, Θανούλη? Δεν έρχονται με φουσκωτό από τη Λιβύη. Έρχονται με μεγάλο πλοίο. Και όταν λέει ο Κυριάκος Βελόπουλος να βουλιάζουμε τα πλοία πριν φύγουν από τη Λιβύη χωρίς να έχουν πάνω λαθρέους, κάποιοι λένε ο Βελόπουλος είναι μισάνθρωπος. Ξυπνήστε! Ξυπνήστε! Ξυπνήστε, γιατί χανόμαστε. Όταν λέει ο Βελόπουλος να τους βουλιάζουμε τις βάρκες, τα πλοία δηλαδή, πριν ξεκινήσουν από τη Λιβύη να έρθουν για να μεταφορτωθούν σε φουσκωτά, ξέρει πάρα πολύ καλά τι λέει. Δεν λέει να σκοτώσουμε ανθρώπους, αλίμονο. Δηλαδή, όσοι το ισχυρίζονται αυτό πρέπει να είναι, όχι ηλίθιοι, όχι, όχι, πρέπει να είναι αμοιβάδες. Αμοιβάδες, ξεκάθαρα. Λέει να βυθίζουμε τα πλοία πριν ξεκινήσουν να τους φέρνουν σε λίγα χιλιόμετρα, σε λίγα ναυτικά μίλια πριν από την Κρήτη, για να τους μεταφορτώνουν σε φουσκωτά. Και βγαίνουνε βλαμμένα και λένε ότι ο Βελόπουλος είπε να σκοτώνουμε ανθρώπους. Τόσο συχαμένα όρνια, τόσο συχάματα και εμετικά όντα έχουμε για δημοσιογράφους. Και όχι μόνο. Τα βγάζουν και κάποιοι που επικαλούνται την ελεύθερη δημοσιογραφία στο ίντερνετ και κάποιοι influencers. Η Κρήτη γέμισε μετανάστες. Οι μετανάστες έρχονταν ακόμη και όταν είχαμε 9 μποφόρ πριν από 10 μέρες. Έρχονταν, ναι, ξεκάθαρα. Πώς έρχονταν? Γιατί κάποιος τους έφερνε λίγα μέτρα πριν από τα παράλια της Κρήτης. Θανό, τον πατέρα σου δεν τον ακούς, έχεις μαλώσει με τον Κωνσταντίνο τον Πλεύρη. Εγώ έχω να σου πω ότι θα πας στην κόλαση μαζί με όλους τους άλλους της κυβέρνησης που επέλεξες να είσαι υπουργός. Έχω να σου πω επίσης ότι λυπάμαι που στο λέω, αλλά θα είσαι ο πρώτος που θα μπει στην πυρά. Α, όταν θα βγει η κυβέρνηση Κυριάκου Βελόπουλου. Είσαι ο πρώτος που στο Σύνταγμα θα καείς. Αχ, Παναγία μου. Το λέω και ανατριχιάζω.
Είσαι ο πρώτος όμως που θα καείς στην πυρά. Στο Σύνταγμα. Πρόσεξε τι κάνεις. Πρόσεξε τι υποστηρίζεις. Πρόσεξε γιατί λες ότι είσαι αυτός που πολεμάει το μεταναστευτικό. Εντάξει, ανέκδοτο έτσι. Πρόσεξε λοιπόν, γιατί όλη η Ελλάδα έχει στραφεί εναντίον σου. Και πίστεψέ με, όταν θα έρθει η ώρα, δεν θα σε σώσει ούτε καν Αλεξίσφαιρο. Και κάτι άλλο. Πλεύρη, σου έχουμε μαζεμένα από τον καιρό της πανδημίας. Τελεία. Και κάτι άλλο. Σου έχουμε μαζεμένα επειδή τολμάς και λες ότι στην Κρήτη θα γίνουν μόνιμες δομές. Έχω να σου πω το εξής. Τόλμα και έλα να μας τα πεις στα μούτρα μας. Κοίτα, δεν θα τολμήσεις. Σε περιμένουμε πάρα πολύ. Είμαστε πάρα πολύ εδώ. Και αν νομίζεις ότι θα κάνεις δομή στους αθανάτους, come and do it. Έλα, έλα να το κάνεις. Έλα, αν τολμάς, ντόλμα. Αυτά. Αυτά. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Πολύ, πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αν νομίζατε ότι η χώρα μας μόνο έχει γίνει πειραματόζω και γενικότερα εφαρμόζονται σε αυτήν πειράματα, σας πληροφορώ ότι πειράματα, διαφορετικά πειράματα, γίνονται σε διάφορες χώρες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει ένα πείραμα στην Κένια, όπου βρήκαν ένα περίεργο τρόπο για έναν κοινωνικό έλεγχο. Αν σου έλεγα για παράδειγμα ότι θα έχεις πρόσβαση σε βασικά φάρμακα, αλλά πρώτα πρέπει να πουλήσεις τα πιο ευαίσθητα προσωπικά σου δεδομένα σε μια πολυεθνική, θα το δεχόσουνα? Αν σου έλεγαν ότι η ίδια σου η υγεία μετατρέπεται σε νόμισμα που εξαργυρώνεται μόνο σε ψηφιακούς πόντους ενός κλειστού συστήματος, θα το έλεγες πρόοδο? Στην κομιτεία Μουράγκα λοιπόν της Κένιας, αυτό το σενάριο επιστημονικής φαντασίας πραγματικά δοκιμάζεται στην πράξη. Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, με τη συνήθη κοινική του αισθητική, το πλασάρει με ένα τίτλο που συμπυκνώνει όλη τη δυστοπία του πλανήτη μας. Πληρωμή με δεδομένα, όχι με μετρητά. Το φιλανθρωπικό τυρί και η ψηφιακή φάκα. Το αφήγημα είναι, όπως πάντα, αγγελικά πλασμένο. Ο φτωχός αφρικανός πολίτης που δεν έχει πρόσβαση σε γιατρό παίρνει μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης στο κινητό του, καταγράφει τα συμπτώματά του, τροφοδοτεί το σύστημα με τα ιατρικά του δεδομένα και ως διαμαγείας, ούψ, παίρνει πόντους βρε. Ναι, επιβραβεύεται. Παίρνει πόντους σε ένα ψηφιακό πορτοφόλι, φοβερό. Με αυτούς τους πόντους μπορεί να αγοράσει φάρμακα ή να καλύψει το κόστος μιας θεραπείας. Ακούγεται δίκαιο? Αν εθελοτυφλούμε, ναι. Στην πραγματικότητα βλέπουμε τη γέννηση ενός κοινωνικού εκβιασμού. Έρχεται και εδώ! Έρχεται και εδώ! Πέστε πάλι, μερικοί θα αρχίσουν, συνωμοσιολόγος,
το ένα το άλλο, πέστε μου τι από αυτά που σας έχω πει κατά καιρούς δεν έχει βγει αληθινό. Ε, τι σας έχω πει και δεν έχει βγει αληθινό. Ακόμη και το πιο τρελό σενάριο που ακούστηκε από τα χείλια μου βγήκε αληθινό. Δεν θα βγει αυτό, μα ήδη ξεκίνησε το κοινωνικό σκορ στην Ελλάδα από 1η Σεπτέμβρη. Δεν θα έρθει και αυτό το και αυτό που γίνεται στην Αφρική. Θα έρθει, μπορεί να μην είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά σίγουρα θα έχει να κάνει με τα προσωπικά μας δεδομένα. Γιατί δεν θα μπουν στην ψηφιακή ταυτότητα οι ιατρικοί μας φάκελοι, αφού μας το είπανε. Να κάνουμε ότι δεν ακούμε και εκεί. Ναι, γιατί γνωρίζω μερικούς ανθρώπους τελευταία που μου λένε, μα πού το άκουσες. Μα έχει δύο τσιπάκια, βγήκανε, μας το πάνε στην τηλεόραση που παρακολουθείς τόσο πιστά καθημερινά. Όχι, δεν παρακολουθώ. Μα πώς παραμυθιάζεσαι. Πάντα έχω την απορία. Κάποιος που δεν ανοίγει την τηλεόραση και δεν παρακολουθεί τα συστημικά μέσα μαζικής εξαπάτησης, πώς παραμυθιάζεται ρε παιδιά. Θα μου λύσει κανείς αυτή την απορία. Θα μου τη λύσει κανείς αυτή την απορία. Πώς παραμυθιάζεται ο κόσμος αν δεν τρώει πλήση εγκεφάλου, αν δεν τρώει προπαγάνδα. Δεν θα μου τη λύσει κανείς την απορία, γιατί εγώ την έχω την απάντηση. Κάποιον συστημικό ακούει από κάποιο μέσο μαζικής εξαπάτησης. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται ρε παιδιά, 10 άνθρωποι διαφορετικών οικογενειών να έχουν ακούσει την ίδια μπούρδα και να μην την έχουν ακούσει από την τηλεόραση ως επιτοπλίστων. Την απορία την έχω λύσει εγώ για τον εαυτό μου. Οι υπόλοιποι ας λένε, δεν ανοίγω τηλεόραση ούτε ραδιόφωνο, άντε βλέπω λίγο στο ίντερνετ. Και εγώ σας λέω, αποκλείεται. Δεν βλέπουμε όλοι τις ίδιες σελίδες στο ίντερνετ, για παράδειγμα. Πώς γίνεται να μαθαίνουμε όλη την ίδια πληροφορία? Δεν μιλάω για μένα, μιλάω για αυτούς τους 10 ανθρώπους, 10 διαφορετικών οικογενειών. Πώς γίνεται να μαθαίνουμε την ίδια πληροφορία, ψευδή ή αληθή, την ίδια στιγμή, την ίδια εβδομάδα? Αν και εγώ σας λέω, από τη μία μέρα στην άλλη. Μόνο με μαζική παραπληροφόρηση από κάποιο μαζικό μέσο. Εντάξει, ας μην παραμυθιαζόμαστε. Αλλά ας γυρίσουμε στην Αφρική, όπου γεννιέται ένας κοινωνικός εκβιασμός. Και όταν ένας άνθρωπος λιμοκτονεί, ειδικά στην Αφρική, δεν έχει πρόσβαση σε ινσουλίνη, σε η έννοια της οικειοθελούς συνένεσης, πάει περίπατο. Για τον πλούσιο, η άρνηση παραχώρησης των δεδομένων του είναι απλή επιλογή ιδιωτικότητας, προσωπικών δεδομένων, που τα θέλω κρυφά, τα θέλω για τον εαυτό μου. Για τον εξαθλειωμένο κάτοικο της Αφρικής, είναι ζήτημα επιβίωσης. Τι θα κάνει? Θα συνενέσει θέλοντας και μη. Δεν πρόκειται για ανταμοιβή. Πρόκειται για εμπορευματοποίηση της ανθρώπινης ανάγκης. Ο ασθενής μετατρέπεται σε ψηφιακή αγελάδα που την αρμέγουν οι εταιρείες βιοτεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης. Και τι δίνουν σαν αντάλλαγμα? Λίγα ψίχουλα ψηφιακής πίστοσης. Ένα φάρμακο. Αυτό όμως το κοινωνικό πείραμα είναι πραγματικά επικίνδυνο, γιατί υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά από τα άλλα που το κάνει πραγματικά επικίνδυνο. Τα χρήματα, όσο και αν θέλουν να τα καταργήσουν, παρέχουν ελευθερία. Μπορείς να τα ξοδέψεις όπου θέλεις, όπως θέλεις. Δεν δίνεις λογαριασμό σε κανέναν. Η πόντι όμως ενός ψηφιακού πορτοφολιού λειτουργούν αποκλειστικά εντός των κανόνων του εκδότη τους. Σήμερα σου δίνουν πόντους για να μοιραστείς το ιατρικό σου ιστορικό. Αυτό γίνεται στην Αφρική.
παίρνεις πόντους που μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις, είπαμε και πριν, για την αγορά ενός φαρμάκου, για μια θεραπεία. Αύριο μπορεί να σου δίνουν πόντους αν κάνεις ένα συγκεκριμένο εμβόλιο. Και μεθαύριο μπορεί να σου αφαιρούν πόντους αν η συμπεριφορά σου, οι καταναλωτικές σου συνήθειες ή οι απόψεις σου δεν συνάδουν με τις υποδείξεις του συστήματος, με τους κανόνες. Άρα αυτό δεν είναι ένα σύστημα υγείας που αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται στην Κένια. Είναι ένα κοινωνικό πιστωτικό σύστημα από την πίσω πόρτα, μεταφιασμένο σε ανθρωπιστική βοήθεια. Και γιατί στην Κένια, ε? Γιατί στην Αφρική? Επειδή εκεί οι αντιστάσεις είναι αμελητές, η φτώχεια μεγάλη και η ανάγκη για επιβίωση επιτακτική. Παράγοντες όπως το ίδρυμα Bill Gates και η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθούν επιθετικά τις λεγόμενες ψηφιακές δημόσιες υποδομές. Συνδέουν την ψηφιακή ταυτότητα, τις ψηφιακές πληρωμές και τα ιατρικά δεδομένα σε ένα ενιαίο πλέγμα. Η Αφρική χρησιμοποιείται σαν το παγκόσμιο εργαστήριο. Ό,τι δοκιμάζεται σήμερα στην Κένια, αύριο θα παρουσιαστεί ως βέλτιστη πρακτική για τις ευρωπαϊκές και αμερικανικές κοινωνίες. Θα μας πούν, δείτε πόσο αποδοτικό είναι, ε! Γιατί να μην συνδέσουμε το ψηφιακό ευρώ και το φάκελο υγείας σας με ένα σύστημα επιβράβευσης για την πράσινη μετάβαση ή την προληπτική ιατρική, ε! Όταν ενώσεις τα κομμάτια του puzzle, η εικόνα και πάλι είναι ξεκάθαρη. Τεχνητή νοημοσύνη για τη συλλογή και επεξεργασία του πλούτου των δεδομένων, ψηφιακή ταυτότητα για τον πλήρη εντοπισμό του ατόμου, ψηφιακό πορτοφόλι για τον έλεγχο των οικονομικών συναλλαγών, και πάει λέγοντας. Και έτσι έχουμε τη σταδιακή κατάργηση της ατομικής αυτονομίας. Η υγεία πάβει να είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα εδώ. Μετατρέπεται σε συναλλακτικό προϊόν. Συναλλαγούλα είναι. Αν έχεις δεδομένα να πουλήσεις, παίρνεις περίθαλψη. Αν αρνηθείς να υποταχθείς στον ψηφιακό κλωβό, τίθεσαι στο περιθώριο. Το πείραμα της Κένιας δεν αφορά μόνο την Αφρική. Σας το είπα και πριν. Αφορά το μέλλον της ανθρώπινης ελευθερίας. Και αν δεν αμφισβητήσουμε τώρα τη λογική του «πληρώστε με τα δεδομένα σας», πολύ σύντομα θα ανακαλύψουμε ότι το αντίτιμο για τη συμμετοχή μας στην κοινωνία θα είναι η ίδια η αξιοπρέπειά μας. Η πλήρης απώλεια της ελευθερίας μας. Πλαστικό χρήμα, ε! Ψηφιακή ταυτότητα, ε! Προσωπικός αριθμός, ε! Και τώρα κοινωνική πίστοση. Ξεκίνησε. Όλα για το καλό μας. Και ακόμα συνεχίζεις και τους πιστεύεις. Ε? Ακόμα κοιτάς το τυράκι. Μόλις το πλησιάσεις και το πάρεις, θα κλείσει η φάκα. Μην πεις ότι δεν στόπα. Και κάνε τον πονηρό. Να πιστέψεις ότι εσύ θα ξεφύγεις από τη φάκα. Θα φας το τυράκι και θα ξεφύγεις από τη φάκα. Γιατί αυτός που το έβαλε το τυράκι πιστεύεις ότι είναι βλάκας. Ε? Και θα σε αφήσει να φας το τυράκι και να ξεφύγεις και από τη φάκα. Κούνια που σε κούναγε. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα πούμε και τα υπόλοιπα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Κωδικός Εύη. Πάμε.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ο σταθμός της αλήθειας.
5: Παρηγοριά στον άρρωστο.
6: Φως στο τούνελ.
7: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
8: Λιοντάρι, λιοντάρι.
9: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
10: Γροθιά στο κατεστημένο.
11: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
12: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
13: Η αντικειμενική ενημέρωση.
14: Το άλφα και το ωμέγα.
15: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
16: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
17: Μαχητές από τους ολίγους.
18: Αξιόπιστη ενημέρωση.
19: Φάρος της αλήθειας.
20: Παρηγοριά, ελπίδα.
21: Ευτυχώς που υπάρχει.
0: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
22: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
23: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
22: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
23: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
22: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
23: Πίσελας κουτί 4x500ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
22: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Focus FM στους 103,6. Ακούτε την εκπομπή ζωντανά από το www.focusfm.gr και θα ακούσετε σε επανάληψη την εκπομπή από το κανάλι μου στο YouTube, το Εύη Κιαγιά, με λατινικά. Κοίτα να δεις τώρα τι βρήκα. Βρήκα μία κατεδικαστική έκθεση που εξαφανίστηκε γιατί δεν βόλευε. Η έκθεση αυτή λέει ότι τα ηλιακά πάνελ επιταχύνουν την υπερθέρμανση του πλανήτη. Κοίτα να δεις. Αλήθεια τώρα. Επιταχύνουν την υπερθέρμανση του πλανήτη. Ξέρω κι άλλα πράγματα εγώ που επιταχύνουν την υπερθέρμανση του πλανήτη. Θέλετε να σας πω? Εδώ. Μιλάμε για Ελλάδα. Όταν καις τα δάση, επιταχύνεις την υπερθέρμανση του πλανήτη. Όταν καις τα δάση και ταυτόχρονα δεν κάνεις αναδάσωση, αλλά φυτεύεις γαμό ανεμογεννήτριες, εννοείται ότι επιταχύνεις την υπερθέρμανση του πλανήτη. Παρένθεση, θέλω να σας πω ότι ό,τι και να κάνουνε, ο άνθρωπος δεν μπορεί να επιταχύνει την υπερθέρμανση του πλανήτη, αλλά αυτοί νομίζουν ότι μπορούν να το κάνουν. Ε? Μπορούν να το κάνουν. Κούνια που του κούναγε. Αλλά μπορεί με αυτό τον τρόπο να πείσουν τα ζά. Να πείσουν αυτά τα όρνια που δεν ξέρουν ακριβώς τι γίνεται και ακούνε ακόμη Sky. Ξεκάθαρα μπορούν να πείσουν τα πρόβατα με το σανό που τους διανέμουν. Μία εσωτερική έκθεση λοιπόν μιας μη κυβερνητικής ομάδας εργασίας έχει προκαλέσει σημαντική διαμάχη στην Ολλανδία. Σύμφωνα με αυτή την έκθεση, περίπου το 95% των ηλιακών πάνελ που εγκαταστάθηκαν τα τελευταία 3 χρόνια δεν αντισταθμίζουν καν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα που παράγονται κατά την παραγωγή και την εγκατάστασή τους εντός της πραγματικής διάρκειας ζωής τους. Το πραγματικό έγγραφο ολοκληρώθηκε στα τέλη του 24, αλλά στη συνέχεια εξαφανίστηκε στο Ολλανδικό Υπουργείο Οικονομικών. Μόλις τώρα δημοσιοποιήθηκε. Τέλειο. Τέλειο. Οι ηλιακοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας θεωρούνται κεντρικός πυλώνας της Ολλανδικής πολιτικής για το κλίμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σύμφωνα με επίσημες δηλώσεις, έχουν ως στόχο να συμβάλλουν σημαντικά στην καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια χωρίς εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Να ξεράσω τώρα ή αργότερα? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Περίπου 10 εκατομμύρια ηλιακά πάνελ με συνολική εγκαταστημένη ισχύ 30 gigabyte έχουν εγκατασταθεί στην Ολλανδία. Τις ηλιόλουστες μέρες παράγουν περίπου τη διπλάσια ηλεκτρική ενέργεια από ό,τι χρειάζεται η χώρα εκείνη τη στιγμή. Έφορες γεωργικές εκτάσεις έχουν θυσιαστεί για τεράστια ηλιακά πάρκα και στέγες έχουν καλυφθεί με ηλιακούς συλλέκτες με ταχύτητα ρεκόρ χάρη στις κρατικές επιδοτήσεις. Συνολικά καλύπτουν πλέον μια έκταση περίπου 20 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Αλλά η έκθεση που ήρθε τώρα στο φως δημοσιότητας σκιαγραφεί μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Ο λεγόμενος χρόνος απόσβεσης άνθρακα, ο χρόνος δηλαδή που χρειάζεται μια ηλιακή μονάδα για να αντισταθμίσει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα που προκαλούνται κατά την παραγωγή και την εγκατάσταση μέσω της επακόλουθης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, είναι πιθανώς μεγαλύτερος από την πραγματική διάρκεια ζωής των μονάδων. Τέλειο! Τέλειο! Τέλειο! Το κείμενο αναφέρει, αυτά τα ηλιακά πάνελ θα επιταχύνουν την υπερθέρμανση του πλανήτη. Ε? Θα τα ακούσουμε εδώ από κανέναν? Όχι. Από κανέναν. Η έκθεση αυτή εξαφανίστηκε στο Υπουργείο. Η εργασία συντάχθηκε το Δεκέμβριο του 24 για λογαριασμό της ομάδας αγοραστών δημόσιων φορέων για βιώσιμα ηλιακά συστήματα, μιας κοινοπραξίας κυβερνητικών φορέων, δήμων, δηλώσεων, ενώσεων, συγγνώμη, ίδρυυσης και μιας εταιρείας ενέργειας. Από τις αρχές του 22, η ομάδα εργασίας διερευνά βασικά ζητήματα βιωσιμότητας που αφορούν τα ηλιακά πάνελ, χρησιμοποιώντας επιστημονική βιβλιογραφία και συνεντεύξεις έμπειρων γνωμόνων. Δεν θα σας πω λεπτομέρειες, σας διαβάζω το συμπέρασμα όμως. Περίπου το 95% των ηλιακών συλλεκτών που εγκαταστάθηκαν τα τελευταία 3 χρόνια θα χρειαστούν περισσότερα από 25 χρόνια για να αντισταθμίσουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα από την κατασκευή και την εγκατάσταση. Καταλάβατε ή να σας τα κάνω και σε δεκάρικα? Είμαι σίγουρη καταλάβατε. Η απάτη της απάτης, ο απάτη. Και ποιος είναι ο ένθερμος υποστηρικτής της απάτης? Ο Κουραμπιές. Ο Κουραμπιές, τον οποίο ο Τραμπ τον είπε ξεκάθαρα ηλίθιο. Έκανε ότι δεν κατάλαβε. Όσοι υποστηρίζουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ηλίθιοι, είπε ο Τραμπ. Και έχει απόλυτο δίκιο, γιατί είναι ηλίθιος. Αλλά δεν τον νοιάζει, αφού έχει ζώα και πρόβατα και γενικά ζώα να τον ψηφίζουν, τι τον νοιάζει? Σιγά να μην απολογηθεί. Σε ποιον? Στον Τραμπ. Ποιος είναι ο Τραμπ? Ποιος είναι ο Τραμπ? Αυτός είναι Μωυσής. Ποιος είναι ο Τραμπ? Μπανάλ. Μπανάλ. Τον είπε ηλίθιο, αλλά αυτός δεν δίνει σημασία. Είναι υπεράνω. Είναι υπεράνω. Δεν θα ξαναβγεί ποτέ πρωθυπουργός, το ξέρει. Αλλά, μίλα μου, ρε, δεν έγινε και τίποτα. Ούτως ή άλλως έχει κατακλέψει τον ελληνικό λαό με δισεκατομμύρια. Έχει κατακλέψει το κράτος. Απλά θέλει να πάρει ένα σημαντικό ποσοστό στις εκλογές για να μην πάει φυλακή. Θα πάει φυλακή. Όσο και να πάρει. Αρκεί να είναι κυβέρνηση η ελληνική λύση. Φυλακή και ποτέ δεν θα βγει έξω. Ποτέ. Είναι ο μοναδικός που θα τον βάλει φυλακή 1000%. Θα τον βάλει φυλακή. Και ο μοναδικός τον οποίο φοβάται ο Κουραμπιές, τον Κυριάκο Βελόπουλο. Γιατί τον φοβάται? Γιατί ξέρει ότι θα τον βάλει φυλακή. Και γι' αυτό θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Και δεν σας κάνω προπαγάνδα, έτσι. Σας λέω το τι θα συμβεί αν ο ελληνικός λαός αποφασίσει να ψηφίσει Κυριάκο Βελόπουλο, ελληνική λύση. Θα τον βάλει φυλακή όπως και να έχει. Το ξέρω από μέσα. Είμαι στην ελληνική λύση εδώ και 5 χρόνια. Ξέρω πολύ καλά ότι ο μοναδικός που είναι ικανός να τον βάλει φυλακή, ακόμη και για όσα έκανε στην περίοδο της πανδημίας, είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος. Εντάξει, να τα λέμε όλα. Περιμένω αμάν και πότε. Αν δεν θα βγει πρωθυπουργός στις επόμενες εκλογές, θα βγει αντιπολίτευση και θα γίνει χαμός. Ακόμη και σαν αντιπολίτευση θα τον βάλει φυλακή. Το έχει υποσχεθεί. Για όλα αυτά τα δεινά που ζήσαμε 7 χρόνια τώρα. Πάμε τώρα για την έναρξη των σχολείων. Σεπτέμβριος. Η εποχή που τα βιβλιοπωλεία θησαυρίζουν, οι γονείς ψάχνουν ηρεμιστικά και το Υπουργείο Παιδείας μοιράζει υποσχέσεις για μια νέα, δημιουργική, φοβερή σχολική χρονιά. Μόνο που για δεκάδες χωριά και γειτονιές σε όλη τη χώρα, το πρώτο κουδούνι δεν θα ακουστεί ποτέ. Και δεν θα φταίει η απεργία των δασκάλων φέτος. Φταίει ότι το σχολείο τους απλά έκλεισε. Με συνοπτικές διαδικασίες, υπογραφές σε υπηρεσιακά γραφεία και την αγαπημένη καραμέλα της ορθολογικής διαχείρισης, δεκάδες δημοτικά και νηπιαγωγεία μπήκαν στο αφήγημα της συγχώνευσης και του λουκέτου. Ποιος είναι ο λόγος? Οικονομικός. Ή όπως μαντεύουν οι τεχνοκράτες, έλλειψη μαθητικού δυναμικού. Όταν ένα κράτος αντιμετωπίζει τη γέννηση ενός παιδιού στην επαρχία σαν στατιστικό σφάλμα και το σχολείο ως επιχείρηση με κοστοβόρα λειτουργία, το αποτέλεσμα είναι προδιαγεγραμμένο. Το λουκέτο στο σχολείο ενός χωριού δεν είναι απλώς διοικητική απόφαση. Είναι η επίσημη σφραγίδα θανάτου της ίδιας της τοπικής κοινωνίας. Έλεος δηλαδή. Έλεος. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, αρκετά αγχωτικό θα έλεγα, που έχει να κάνει με αυτήν την πολυπολιτισμικότητα. Ζούμε σε μια εποχή που ενώ επικροτούμε και γιορτάζουμε την πρόοδο, ταυτόχρονα παρακολουθούμε με μια ιδιαίτερη απάθεια την αρχή, συγγνώμη, όχι την αρχή, την αργή αποδιοργάνωση του δυτικού πολιτισμού. Η σύγχρονη ιδεολογία της ποικιλομορφίας, όπως επιβάλλεται μέσα από τις διάφορες ατζέντες του Κλάους, δεν επιδιώκει το πραγματικό πλούτο, δηλαδή τον εμπλουτισμό των διαφορετικών, των διαφόρων πολιτισμών. Αντίθετα προωθεί έναν αφηρημένο ισοπεδωτισμό. Έναν οικουμενικό ισοπεδωτισμό. Ο Πολ Γκρέγκ Ρόμπερτς έχει επισημάνει αυτή την επικίνδυνη μετάλλαξη. Όταν αντικαθιστάς την ατομική αξία, την κοινή ιστορία, τη γλώσσα και τα έθιμα με ένα τεχνητό εξαναγκασμό ανάμιξης, δεν προστατεύεις την ποικιλομορφία, την εξαφανίζεις. Δημιουργείς μια μάζα ανθρώπων, είπε, απογυμνωμένη από συλλογική μνήμη. Ένα πληθυσμό χωρίς τη λέξη οίκος, χωρίς το αίσθημα της εστίας και του ανήκειν. Αυτή η απώλεια δεν είναι μια αφηρημένη θεωρητική έννοια. Εγγράφεται βαθιά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Είναι η θλίψη και η αποξένωση που νιώθει κάποιος όταν επιστρέφει στη γειτονιά ή στην πατρίδα του και διαπιστώσει ότι έχει μετατραπεί σε έναν ξένο, αδιάφορο τόπο. Όταν οι συνδετικοί ιστοί μιας κοινωνίας διαλύονται, λέει, χάρη κοινωνικών και ιδεολογικών χειρισμών, το αίσθημα της συνέχειας χάνεται. Η ιστορία δεν διδάσκεται πλέον ως η οργανική εξέλιξη των λαών και η συνεισφορά τους στον πολιτισμό, αλλά ως μια διαρκής αφήγηση ενοχής. Την ίδια στιγμή η πολιτισμική αυτή διάβρωση συναντά έναν άλλο, εξίσου αμήλικτο εχθρό, την ανεξέλεγκτη τεχνολογική και οικονομική αποανθρωποίηση. Συγγνώμη, αποανθρωποποίηση. Ζούμε σε μια εποχή όπου η επιδίωξη του βραχυπρόθεσμου κέρδους καθορίζει τη μοίρα ολόκληρων κοινωνιών. Η παραγωγική βάση διαλύθηκε. Οι ποιοτικές θέσεις εργασίας εξανεμίστηκαν και τώρα με την επιβολή της τεχνητής νοημοσύνης βαδίζουμε συνειδητά προς την κατάργηση της ίδιας της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης. Και όπως υπογραμμίζει η Ζωζάνα Ζουμπόφ, η τεχνολογία μετατρέπεται από εργαλείο σε έναν μηχανισμό που καθιστά τον άνθρωπο περιττό. Φανταστείτε έναν κόσμο που η ανθρώπινη επαφή αντικαθίσταται από αλγόριθμους και ρομποτικές φωνές. Ήδη υπάρχουν δημοσιογράφοι, έχω να σας πω, σε αρκετές χώρες, οι οποίοι είναι ρομπότ, έτσι, και λένε δελτία ειδήσεων. Και όχι μόνο. Φανταστείτε λοιπόν ένα τέτοιο κόσμο που η ανθρώπινη επαφή αντικαθίσταται από αλγόριθμους και ρομποτικές φωνές, όπως σας είπα, και που η ενσυναίσθηση είναι αδύνατη και όπου ο πολίτης δεν έχει κανένα ουσιαστικό σκοπό ή ρόλο στην παραγωγή. Ποιος αναλογίζεται το υπαρξιακό κόστος αυτής της αλλαγής? Ποιος αναρωτιέται τι θα απογίνουν οι άνθρωποι όταν οι μηχανές τους τσερίσουν την εργασία και το νόημα της δημιουργίας? Ο δυτικός κόσμος δεν καταραίει μόνο από εξωτερικές, δημογραφικές ή γεωπολιτικές πιέσεις, όπως αυτές που περιέγραφε ο Ζαν Ρασπέιλ στο προφητικό του έργο «Το στρατόπεδο των Αγίων». Καταραίει κυρίως από μέσα. Καταραίει επειδή οι θεσμοί του, σύνταγμα, οικογένεια, παιδεία, ηθική συνείδηση, έχουν διαβρωθεί από τον δικαιωματισμό, την πορνογραφία της κατανάλωσης και την παρέτηση από κάθε ηθικό πρότυπο. Οριστήκαμε ως υψηλής τεχνολογίας κοινωνία, αλλά ξεχάσαμε τι σημαίνει να είσαι πολιτισμένη κοινωνία. Η τραγωδία της εποχής μας είναι ότι όποιος επιχειρήσει να θέσει αυτά τα ερωτήματα, όποιος εκφράσει την αγωνία του για την απώλεια της ταυτότητας και της ανθρώπινης υπόστασης, περιθωριοποιείται. Λέγεται γραφικός, Λέγεται αναχρονιστικός. Παλιωμοδίτης ένα πράγμα. Και όμως η αναγνώριση του προβλήματος είναι το πρώτο βήμα. Αν θέλουμε να διασώσουμε ό,τι πολυτιμότερο μας άφησε η δυτική παράδοση, την ελευθερία του ατόμου, την ηθική ευθύνη, τη ζωντανή κοινότητα και το σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, οφείλουμε να σταματήσουμε να ωρεοποιούμε την παρακμή. Οφείλουμε να θυμηθούμε ξανά ποιες είναι οι ρίζες μας, πριν ο πολιτισμός μας μετατραπεί σε ένα άψυχο τεχνοκρατικό κατασκεύασμα. Πρέπει να ξαναγίνουμε άνθρωποι, να βρούμε τις χαμένες μας αξίες και να σταματήσουμε να δίνουμε τόσο μεγάλη σημασία σε ανθρώπους που αλλοιώνουν την τέχνη μας, αλλοιώνουν τον πολιτισμό μας, αλλοιώνουν τις αξίες μας και προωθούν τέχνη που είναι για σκουπίδια. Δείτε τα τραγούδια. Παρακολουθήστε τι προωθείτε. Ένα τραγούδι χωρίς μελωδία. Ένα στίχος χωρίς ουσία. Μία τέχνη άτεχνη. Και το ταλέντο πλέον δεν παίζει κανένα ρόλο πουθενά. Αρκεί να έχεις το ταλέντο να μπαίνεις σε συγκεκριμένα κυκλώματα προώθησης σκουπιδιών. Τι προωθεί η σημερινή κοινωνία άραγε, το έχετε σκεφτεί? Προωθεί την πορνεία, προωθεί το γάμο ομοφιλοφίλων και την ομοφιλοφιλία, τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα γενικότερα, προωθεί την παιδοφιλία, την αιμομιξία και σταματάω εδώ. Γενικά προωθεί την ανηθικότητα. Είναι αυτή η κοινωνία που φτιάξαμε εμείς για τα παιδιά μας? Κοινωνία της σύψης και ταυτόχρονα της απανθρωπιάς. Γιατί πιστέψτε με, ανθρωπισμός δεν είναι να μπαίνει ένας κλέφτης στο σπίτι σου χωρίς άδεια και εσύ να είσαι αναγκασμένος να ζεις μαζί του. Στα σπίτια μας έχουμε κλειδαριές. Στη χώρα μας έχουμε κλειδαριές. Αν βάλουμε κλειδαριές, γιατί βάζουμε κλειδαριές στη χώρα μας, στο σπίτι μας? Για να μην μπαίνουν ξένοι. Για να μπαίνουν μόνο με την άδειά μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι μισούμε όλους τους ανθρώπους επειδή κλειδώνουμε το σπίτι μας. Έτσι πρέπει να κλειδώνουμε και τα σύνορα της χώρας μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε μισάνθρωποι. Σημαίνει ότι είναι χώρα μας και όχι χώρος. Ομπάτε σκύλοι, αλέστε. Έτσι καταντήσαμε. Μπάτε σκύλοι, αλέστε. Και γι' αυτό λέω, μόνο μία πατριωτική κυβέρνηση θα μπορέσει να ανακτήσει τη χαμένη αξιοπρέπεια των Ελλήνων. Γιατί οι Έλληνες από μόνοι τους είναι ταλέντα, κύριε Κερίδη. Και τα ταλέντα τα διώχνει η Ελλάδα, κύριε Κερίδη, που ήθελες να φέρεις ταλέντα. Από πού μωρέ θα βρεθούν τα ταλέντα? Από τη Μογγολία? Από τη Σομαλία? Από το Σουδάν? Γι' αυτό λέω, αυτοί πρέπει να φύγουν από την κυβέρνηση και να μην επιστρέψουν ποτέ. Αν θέλουμε να διαφυλάξουμε όσα μας έχουν απομείνει. Αυτά από μένα. Να είστε όλοι καλά, παραμένετε συντονισμένοι, Δελτίο Ειδήσεων και η εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Να είστε όλοι καλά.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Ραγδαίες εξελίξεις στις έρευνες των αρχών για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη από ανακοπή χθες το απόγευμα σε ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε πάει για να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση. Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί του ιδιωτικού ιατρίου με το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης σε κίνδυνο για το θάνατο του τραγουδιστή. Νωρίτερα, οι αστυνομικές αρχές ερεύνησαν το συγκεκριμένο ιατρείο, όπου εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, ενώ κατασχέθηκαν φάκελοι, ιατρικά σκευάσματα, ιστορικό ασθενών, εξειδικευμένο υλικό και συγκεντρώθηκαν άδειες λειτουργίας, πιστοποιήσεις γιατρών, φάκελοι εργαζομένων και άλλα απαραίτητα για την έρευνα στοιχεία. Διαπιστώθηκε επίσης από τις κάμερες ασφαλείας απόκληση και στην πραγματική ώρα άφηξη του τραγουδιστή σε σχέση με τους ισχυρισμούς των συλληφθέντων των γιατρών. Έρευνα πραγματοποιήθηκε και στην οικία τους. Νέα αύξηση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και στο φυσικό αέριο έχει πυροδοτήσει η κλιμάκωση των επιθέσεων στα στενά του Ορμούζ. Το Brent εκτινάστηκε στα $102 το βαρέλι, ενώ και το αμερικανικό αργό ξεπέρασε τα $100, στα €80 ανά μεγαβατόρα η τιμή του φυσικού αερίου. Ανησυχία στα ελληνικά νοικοκυριά την ώρα που η άνοδος του πληθωρισμού επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Τόσα έχουμε, τόσα μπορούμε να δώσουμε, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ και περιγράφοντας τη δημοσιονομική λογική πίσω από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιπλέον μέτρων εφόσον προκύψουν πρόσθετα έσοδα χωρίς νέους φόρους. Το σύστημα εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη εγγυάται μόνο την κερδοφορία των ολιγοπολίων σε βάρος της κοινωνίας, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Με αστερίσκους ηλικιακούς κόφτες και αδικίες σε συνταξιούχους, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ένστολους δεν κάνει οικονομική φιλολαϊκή πολιτική, αλλά κοπτοραπτική κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της πλουτοκρατίας και των καρτέλ, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σήμερα η ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρη Κουτσούμπα στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλατανιά Δράμας. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Αστακού Ετωλού Ακαρνανίας, καθώς και σε χαμηλή βλάστηση στην Βελίνα Κορινθίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ιράν ανέστειλε προσωρινά επιβάρυνση 10% στα ναύλα που καταβάλουν ξένα πλοία τα οποία μεταφέρουν εισαγόμενο ή εξαγόμενο πετρέλαιο, αέριο και υγρά προϊόντα πετρελαίου προς και από το Ιράν, όπως μετέδωσε σήμερα το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars. Τουλάχιστον 25 νεκροί σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε ξένο φορτηγό πλοίο στην Κίνα. Στο συγκεκριμένο πλοίο γίνονταν εργασίες συντήρησης σε ναυπηγείο που βρίσκεται σε λιμάνι του Τσιγκντάο στην Ανατολική Κίνα.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Παρασκευή αναμένεται γενικά έθριος και αρκετά ζεστός καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας, με ηλιοφάνεια να κυριαρχεί. Στην υπηρετική Ελλάδα ο υδράργυρος θα φτάσει το μεσημέρι 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στην ισιωτική χώρα η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλότερα επίπεδα 30 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά έθριος και ζεστός καιρός, αραιές νεφώσεις στις πρωινές ώρες, πλήρης ηλιοφάνεια για το υπόλοιπο της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νότιο-δυτική στο θερμαϊκό με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως και 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6 στον Focus FM. Ακολουθεί εκπομπή Πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
1: Focus 103,6.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11:20. Καθημερινά στις

0: Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και κατηρωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.
1: Εγώ και πολλοί κόσμος θεωρούμε ότι υπάρχει συνταγματική εκτροπή αυτή τη στιγμή. Για να το δέχεστε και ως ακαδημαϊκός, είτε δεν συμφωνείτε με την επιστήμη σας, είτε θεωρείτε ότι δεν υπάρχει συνταγματική εκτροπή. Και θα ήθελα να ακούσω γιατί το θεωρείτε.
2: Μα έχω γράψει και έχω πει μέσα στη Βουλή.
1: Θέλω να πω, αφού υπερασπίζεστε τη δημοκρατία, γιατί δέχεστε να παραβιάζετε το Σύνταγμα.
2: Γιατί πρέπει να υπερασπίζομαι το Σύνταγμα. Το παραβιάζετε. Βεβαίως.
1: Συμφωνείτε ότι η απάντησή σας είναι ναι, παραβιάζετε το Σύνταγμα αυτή τη στιγμή.
2: Κύριε Λαβίτη, χθες στην εκπομπή σας είπα κάτι. Ότι αν δεν γίνουν εκλογές, σας είπα χθες ότι αυτή η Βουλή.
1: Αποσύρετε την ψήφο εμπιστοσύνη στο Πασόκ, κύριε Παυλόπουλε, και πάμε σε εκλογές στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.
2: Αυτό.
1: Έχει χάσει τη διαδηλωμένη του
2: Πασόκ. Σαφώς. Και αν δεν γίνει αυτό μέσα στους επόμενους δύο μήνες, θυμηθείτε με τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά σας λέω ένα πράγμα. Αν η κυβέρνηση Παπαδήμου συναισθήθη, και αυτό το είπα την ημέρα, σαν έτυχε να μιλάω σαν πρώτος βουλευτής, επειδή έτυχε πραγματικά, είπα στον κύριο Παπαδήμου μέσα στη Βουλή ότι η κυβέρνησή του είναι προϊόν επιβολής και πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό και ένα χρόνο τον οποίο δεν μπορεί να υπερβεί. Διότι μας επευλήθη η κυβέρνηση αυτή. Αυτή η Βουλή έχει πλήρη αντιστοιχία με το λαϊκό αίσθημα.
1: Με το Σύνταγμα.
2: Και όταν μιλάμε το λαϊκό αίσθημα, η έκφραση λαϊκής κυριαρχίας.
1: Σαφώς. Όταν σας ρωτάω αν υπάρχει συνταγματική εκτροπή και εσείς ο ίδιος μου λέτε ναι υπάρχει, τι να πει ο κόσμος μετά.
2: Να σας πω κάτι.
1: Τι κάνετε γι' αυτό.
2: Τι κάνω.
1: Επειδή με σας μιλάω τώρα.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, τι κάνετε. Εσείς, κάποιος άλλος συναδελφός σας μιλάτε. Τι κάνετε γι' αυτό.
2: Κάνω το εξής. Αν δεν είχαμε αποδεχθεί αυτό και η Ελλάδα είχε πτωχεύσει.
1: Αυτό που μου είπατε χθες.
2: Βεβαίως.
1: Κοινωνική έκρηξη.
2: Κοινωνική έκρηξη και σας θυμίζω.
1: Μπροστά στο φόβο της κοινωνικής έκρηξης μπορεί να παραβιάζεται το Σύνταγμα.
2: Δεν είναι μα με συγχωρείτε. Δεν είναι ο φόβος της κοινωνικής έκρηξης που μας κάνει να παραβιάζουμε το Σύνταγμα. Είναι το γεγονός ότι πρέπει να υπερασπιστούμε το Σύνταγμα ώστε να μπορέσει το Σύνταγμα να έρθει στον κανονικό του δρόμο στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Αλλιώς, αν κανείς θα την άξει τον αέρα, κύριε Λαβίτη, τότε από εκεί και πέρα το Σύνταγμα θα πάψει να υπάρχει. Η θέση μου είναι ότι το Σύνταγμα το υπερασπίζεσαι μέσα από τις ίδιες τις διατάξεις. Λέει το άρθρο 120 ότι ο σεβασμός του είναι χρέος όλων των Ελλήνων. Ο σεβασμός αυτό σημαίνει ότι πρέπει να το προστατέψεις για να μπορέσει να υπάρξει. Δεν είναι η δημοκρατία θέμα μηδενισμού. Αυτή είναι η προσωπική μου πεποίθηση. Και σας λέω και πάλι, εάν τους επόμενους δύο μήνες δεν έχει υπάρξει η ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού, εδώ είμαι να τα ξαναπούμε στην εκπομπή σας. Μέχρι τότε όμως έπρεπε να κάνουμε μια ιεράρχηση μεταξύ στόχων. Και η πρώτη ιεράρχηση ήταν η σωτηρία της ελληνικής κοινωνίας και στη τελική ανάλυση του ίδιου του Συντάγματος. Δεν διεκδικώ το αλάτιτο, αυτή η προσωπική μου πεποίθηση.

0: και κρίνεται και θα κρυθεί.
1: Ακριβώς. Να είστε καλά, κύριε Παύλο.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Γεια
0: σας.
2: Εδώ είμαστε λίγο πιο δυνατά, αν μπορείτε, το μικρόφωνο, γιατί δεν με ακούω καν. Λοιπόν, καλησπέρα, Focus 103,6, πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Μετά είχαμε και βάζουμε τον κύριο Βενιζέλο, που λέει ότι το Σύνταγμα δεν είναι αυτό που γνωρίζαμε, ότι τώρα υπάρχουν άλλα τα συντάγματα και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Θα πρέπει να σας πω ότι αυτό το κομμάτι της εκπομπής που με έβαλε στον προβληματισμό και το έψαξα και βρήκα επιτέλους μία άκρη σε ό,τι αφορά το πώς η Λέγκα των Αθηνών ξεπούλησε και την υπολοιπόμενη ελληνική κυριαρχία από το 1992 και τι είναι το παρασκήνιο για να μας λέει αυτά ως προλεγόμενα ή ως προφήτης η κυρία Άννα Ψαρούδο Μπενάκη. Στο δεύτερο μέρος, γιατί στο πρώτο μέρος, γύρω στις 8:35 θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Παύλο Ασλανίδη για να έχουμε τα τεκτενόμενα όσον αφορά την δίκη για τα Τέμπη. Προσέξτε τώρα κάτι, η δίκη γίνεται στη Λάρισα σε ένα πρώην φοιτητικό εστιατόριο των ΤΕΙ. Μετατράπηκε σε δικαστική αίθουσα με κόστος 1.800.000 ευρώ. Ξέρουμε το Μάρτιο οι δικηγόροι και συγγενείς είχαν διαμαρτυρηθεί ότι η αίθουσα δεν χωρούσε τους διάδικους. Ξύλωσαν γύψωσανίδες για να ενωθεί το φουαγέ με την αίθουσα. Διακόψανε για να ξαναφτιαχτεί ο χώρος. Και ο πρόεδρος του συλλόγου κατήγγειλε ότι στο υπόγειο της αίθουσας υπάρχουν δεξαμενές προπανίου. Δηλαδή είχαν ζητήσει οικογένειες έλεγχο πυρασφάλειας και η δίκη για τη φωτιά, θα λέγαμε, γίνεται ακριβώς πάνω από φιάλες αερίου. Εκεί λοιπόν προχθές ο κύριος Ψαρόπουλος, ο δικηγόρος και ο πατέρας της Μάρθης, είπε ότι όταν έφτασε ο ιατροδικαστής που διόρισε ο ίδιος, ο χώρος είχε ήδη καθαριστεί και έτσι δεν μπορεί πια να προσδιοριστεί πού βρισκόταν το κάθε θύμα. Επίσης είπε ότι δεν επιτράπηκε η εξέταση DNA για την αιτία θανάτου και είπε ότι οι ιατροδικαστές έγραψαν στις εκθέσεις τους το αποτέλεσμα, όχι την αιτία. Για 26 λοιπόν από τους 57 νεκρούς, η αιτία θανάτου είναι μια λέξη, η απανθράκωση. Αυτή είναι μια λέξη που περιγράφει πως βρέθηκε ένα σώμα, όχι όμως από τι έφυγε ο κάθε από αυτούς τους 27. Το 24, 167 συγγενείς μήνυσαν τους ιατροδικαστές της Λάρισας για παράβαση καθήκοντος. Ο εισαγγελέας που αρχιοθέτησε μερικώς την μήνυση τον Ιούλιο του 24 εξήγησε γιατί δεν υπήρχαν τοξικολογικές εξετάσεις. Επειδή, λέει, προσέξτε το, ο θάνατος ήταν προφανής. Όταν πεθαίνει κάποιος άνθρωπος, προφανώς έχει πεθάνει, ο θάνατος είναι προφανής και ακαριέως. Ενώ είναι γνωστό ότι 27 από αυτά τα άτομα δεν πεθάναν ακαριέως. Έτσι ο κύκλος κλείνει μόνος του. Τον Απρίλιο του 26, η ιατροδικαστής της Siemens, δηλαδή της εταιρείας που μηνύει ο πατέρας ενοστήματος, κατέληξε ότι για τους 26 ανθρώπους η αιτία θανάτου δεν μπορεί να προσδιοριστεί επειδή δεν έγιναν οι εξετάσεις στον λάρυγα και στους πνεύμονες που δείχνουν αν κάποιος ανέπνεε μέσα στη φωτιά. Η εταιρεία που κατηγορείται και οι γονείς που κατηγορούν χρειάζονται το ίδιο στοιχείο και το κράτος δεν το πήρε ποτέ. Τώρα 11 οικογένειες ζήτησαν και πήρανε άδεια εκταφής 3 χρόνια μετά. Ζήσαμε, ήμουν να φας τριφύλλη καταρχήν, είναι αυτό εδώ, για πολλούς τεχνικούς, τεχνολογικούς όρους και τεχνικούς όρους. Τι απομένει δηλαδή, από ό,τι ήταν αυτό το οποίο σκότωσε, έκαψε μάλλον τους ανθρώπους αυτούς, για να γίνει ό,τι έπρεπε να γίνει αυτή την πρώτη εβδομάδα τη συγκάλυψη και του μπαζώματος. Η κύρια δίκη έχει 36 κατηγορούμενους, σταθμάρχες, στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της ΡΑΣ, του Υπουργείου και τρεις της Hellenic Train. Όλα πλημελήματα. Στην εισαγγελική πρόταση επί του κατηγορητηρίου δεν υπάρχει η λέξη πυρόσφαιρα για κανένα από τους 36. Δηλαδή η δίκη δικάζει τη σύγκρουση, τη φωτιά που ακολούθησε και έκαψε τους 27 ανθρώπους, δεν τη δικάζει κανένας. Και υπάρχουν, αν έχετε τον Θεό σας, 5 δικογραφίες για τα Τέμπη. Είναι ξεχωριστές λοιπόν δίκες. Η πρώτη είναι αυτή στη Λάρισα που γίνεται για τη σύγκρουση. Η δεύτερη στον Άριο Πάγο για τον μπάζωμα με 5 πρόσωπα, ανάμεσά τους ο κύριος Τριαντόπουλος και ο κύριος Αγοραστός. Η τρίτη στη Λάρισα για τους ιατροδικαστές. Η τέταρτη που την πρότεινε ο αντισεγγελέας του Αρίου Πάγου για τη φωτιά και δεν έχει ανοίξει ακόμα. Και η πέμπτη ήταν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία όσον αφορά το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας, που την έκλεισε 17 Ιουνίου χωρίς έρευνα και γύρισε το φάκελο στις ελληνικές αρχές. Δηλαδή, για την έκρηξη δεν κατηγορείται κανένας σε καμία από τις 5 υποθέσεις. Το ελληνικό δημόσιο, που είναι ιδιοκτήτης του δικτύου και ιδιοκτήτης του ΟΣΕ, δήλωσε δίκη παράσταση ως θύμα μέσω του νομικού συμβουλίου του κράτους κατά 4 όμως από όλους τους 36, των 3 σταθμαρχών και ενός επιθεωρητή. Για τους υπόλοιπους 32 που κατηγορούνται για τα κενά τα συστήματα ασφαλείας, το δημόσιο δεν έχει άποψη. Και ο εισαγγελέας της έδρας πρότεινε να μην γίνει δεκτή αυτή η παράσταση. Η ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων, δηλαδή ο ελεγκτής των τρένων, ρώτησε για τα καθίσματα της IC62 3 χρόνια μετά, αφού την ανάγκασαν με εξώδικο οι γονείς. Και προσέξτε κάτι, γιατί εγώ το διάβασα στα ρεπόρτ που είχε βγάλει η ΡΑΣ όταν έγινε το ατύχημα. Πήγα στο ιστολόγιο της ΡΑΣ και έψαξα να βρω τι υπάρχει εκεί μέσα. Αυτό που λέει η ΡΑΣ σήμερα το έχει ήδη καταγράψει σε παρελθόντα χρόνο. Δηλαδή ότι αυτά τα βαγόνια τα αποσύραν οι Ελβετοί και οι Ιταλοί γιατί είχαν πρόβλημα λόγω της πυραντοχής των καθισμάτων ή ότι ήταν εύκολα να εφλαγούν. Μάλιστα το γερμανικό εργαστήριο μέτρησε το κάθισμα του βαγονιού Β2 που έγινε στάχτη και στα 192 κιλοβάτ ανά κυβικό μέτρο με όριο ασφαλείας ποιο? Το 50. Το πρόστιμο λοιπόν που μπήκε στην Hellenic Train για αυτό είναι μόλις 120.000 ευρώ. Για σύγκριση, ένας γερανός στο κουλούρι της ημέρας του μπαζώματος χρεώθηκε 400 ευρώ την ώρα. Ενώ συνήθως η αγορά αυτού πράγματος απέναντι, δηλαδή χρεώνει το δημόσιο 100 με 250. Η εταιρεία που το διέθεσε, Τσαπατόρης, συστάθηκε στο Γεμί στις 6 Απριλίου του 23, ένα μήνα αφού του τελείωσε τη δουλειά. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έδωσε εντολή πληρωμής στις 28 Μαρτίου. Παρέλαβε το έργο στις 25 Απριλίου και έλαβε την οικονομική προσφορά στις 2 Μαΐου. Πρώτα η πληρωμή, μετά η παραλαβή, στο τέλος η προσφορά. Συνολικά, απευθείας ανάθεση, 178.000. Με την υπογραφή του κ. Γονιστού. Προσέξτε τώρα κάτι. Ο αντισεγγελέας του Αρείου Πάγου, Δημήτρης Μητρούλιας, στην πρότασή του προς το Δικαστικό Συμβούλιο γράφει στις 2 Μαρτίου του 23 ότι ο Άννης Μπρατάκος, επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου, κάλεσε τηλεφωνικά τον Χρήστο Τριαντόπουλο και του ενέθεσε με εντολή Πρωθυπουργού το συντονισμό στον τόπο του δυστυχήματος. Και με αυτόν τον τρόπο 300 κυβικά απομακρύθηκαν, χαλίκι τριμμένη πίσα και στρώθηκαν χωρίς άδεια δικαστικής αρχής και κατέστησαν βέβαια αδύνατη την οποιαδήποτε χημική εξέταση του σημείου. Δηλαδή το μπάζωμα κατέστρεψε ακριβώς το υλικό που θα έλεγε τι ήταν αυτό που μας συνέβηκε. Το ίδιο χώμα 10 μήνες μετά βρέθηκαν βρέθηκαν στο ίδιο χώμα αυτό 250 οστά και ένα κρανίο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το σύστημα της πραγματικής εξουσίας, το οποίο βρίσκεται στο παρασκήνιο της πολιτικής ζωής του τόπου και διαπερνά από τα πολιτικά κόμματα, από τους θεσμούς ασφάλειας και τον θεσμό δικαιοσύνης, είναι τόσο ισχυρό που κατάφερε μέσα σε 3 χρόνια και 6 μήνες, και αφού έχει σπάσει μία υπόθεση σε 5 τελείως διαφορετικά κομμάτια για να εκδικαστούν το κάθε ένα όταν είναι και αν φιεθά, είναι πάρα πολύ ισχυρό. Και αυτό είναι το πρώτο που θα πρέπει να το κατεβάσουμε από εκεί που βρίσκεται. Ας πάμε στο μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πάλι πίσω με τον κύριο Παύλο Ασλανίδη στην γραμμή μας.
0: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα. Το κατάστημα Tamaria Shoes δίνει ένα συν ένα.
7: Τι εννοείς?
6: Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο. Από μία συλλογή 100 ζευγαριών.
7: Μα το Tamaria Shoes έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής.
6: Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! Ένα συν ένα και για ανδρικά παπούτσια.
7: Tamaria Shoes. Δωδεκανήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-78-3035.
8: Για να βρείτε τα καλύτερα events της χώρας και για να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα, μπείτε στο energyoutloud.gr. Ενέργεια, μουσική, εμπειρίες από την ΔΕΗ. Η ΔΕΗ Energy Out Loud παρουσιάζει την πολύκροτη συναυλία 30 χρόνια Αντώνης Ρέμος το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 η ώρα στην παραλία Θεσσαλονίκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. ΔΕΗ Energy Out Loud. Λοιπόν, πίσω στο στούντιο Focus 103,6, πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο, και μαζί μας έχουμε τον κύριο Ασλανίδη. Καλησπέρα, αγαπητέ Παύλο, και ευχαριστώ
9: καλησπέρα,
8: που τιμάς
9: την εκπομπή. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
8: Εγώ ευχαριστώ για την τιμή που κάνεις. Λοιπόν, έχω διάφορες ερωτήσεις, αλλά θα ήθελα πρώτα απ' όλα να μας πεις εσύ, αν έχεις την καλοσύνη, πού βρισκόμαστε, πώς συνεχίζει, ποια είναι τα προβλήματα, τι έχεις διαπιστώσει και τι περιμένεις κιόλας μέσα από αυτή τη διαδικασία.
9: Η δίκη τώρα ξεκίνησε κανονικά, επειδή έχουμε δηλώσει υποστήριξη κατηγορίας οι συγγενείς, mm-hmm. είμαστε στη σειρά για να πάμε να καταθέσουμε. Απλά επειδή είμαστε μάρτυρες οι περισσότεροι σε προσθέσεις κατηγορίας, δεν μπορούμε να βρισκόμαστε στην αίθουσα.
8: Αλήθεια, οκ. Okay.
9: Ναι. Μέχρι να καταθέσουμε. Κατάλαβα. Δηλαδή όπως καταθέτει, μετά μπορεί να παραβρίσκεται μες στην αίθουσα.
8: Μάλιστα.
9: Αυτή είναι η διαδικασία. Από εκεί και πέρα θα καταθέσουμε όλοι και μετά θα ξεκινήσει η αποδεικτική διαδικασία που είναι άνθρωποι που ήταν εμπλεκόμενοι. Όπως το Υπουργείο Μεταφορών, αυτοί που ήταν τις πρώτες ώρες εκεί, η αστυνομία, οι τροδικαστές. Είναι πάρα πολλοί μάρτυρες, είναι πάνω από 150 οι μάρτυρες. Θα βγουν πολλά στοιχεία, εμείς είμαστε έτοιμοι. Okay. 3,5 χρόνια το Υπουργείο Συγκάλυψης του Φλωρίδη κάνει τα πάντα για να μην βγει τίποτα από αυτή την ιστορία, από το έγκλημα των Τεμπών. Ήδη έχουν σταματήσει δύο δικαστήρια, ένα με τους ελεκτές. Για τις συμβάσεις, το άλλο με τα βίντεο. Ναι. Σήμερα μάθαμε ότι θα ξεκινήσει στις 6 Νοεμβρίου από την αρχή, δηλαδή πάνε τζάμπα 21 συνεδριάσεις. Θα ξεκινήσουμε από την αρχή. Από ό,τι καταλαβαίνεις, Αλέξανδρε, όλα αυτά γίνονται για να μην
8: τίποτα προηγουμένως
9: έλεγα, γιατί τους ενδιαφέρει, το μόνο τους ενδιαφέρει να μην βγει αλήθεια. Και από την αρχή είμαστε, διάδικη μας είναι η κυβέρνηση απέναντί μας.
8: Έλεγα ότι προηγουμένως έχει σπάσει η δίκη, ενώ θα έπρεπε να είναι μία, έχει σπάσει σε 5 κομμάτια τελείως διαφορετικές δίκες για διαφορετικά θέματα, ενώ θα ήταν ενοποιημένη. Λοιπόν, πρώτη
9: μέρα... Είναι και τώρα για τον Τριαντόπουλο, μαζί με τον Αγοραστό, τον Χαρακόπουλο της αστυνομίας που ήταν και το βράδυ στα Τέμπη, του Παπαγεωργίου πολιτική προστασία, το Φαλάρα της πυροσβεστικής. Άλλο ταλέντο αυτό. Μια σελίδα πόρισμα έβγαλε για, για την πυρκαγιά και την τέτοια. Για την πυρόσφαιρα.
8: Είχατε
9: από
8: κάποια...
9: Από ό,τι έχει πληροφορηθεί η πρόταση του ασυγγελέα του Αριουπάγου είναι καταπέλτης. Όχι μόνο λέει ότι κάνανε όλες αυτές τις πράξεις παράνομες. Ο Τριαντόπουλος στην κατάθεσή του κατονομάζει και... τον Πρωθυπουργό ότι πήγε με το λίτου. Και μπλέκει... και τον Ιωάννη Μπρατάκο, ότι και αυτός λέει ήταν ενημερωμένος, παρά τον Πρωθυπουργό. Βέβαια τώρα και αυτό περιμένουμε να πότε θα γίνει αυτό, θα μαζευτεί το Συμβούλιο του Αριουπάγου για να ορίσει αν θα γίνει ειδικό δικαστήριο. Θα είναι σκάνδαλο αν δεν γίνει ειδικό δικαστήριο για αυτούς. Είναι ο Καραμαλής που περιμένουμε και γι' αυτό να έχουν τελειώσει η διαδικασία της ανάκρισης. Περιμένουμε και αυτός είναι στον Αριουπάγο, να δούμε πότε, αν θα πάει και αυτός σε ειδικό δικαστήριο.
8: Ξεχωριστά από τους άλλους.
9: Ξεχωριστά, ναι. Έρχεται η μεγάλη δίκη για τη συμβάση 7-17 από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι γύρω στους 30 κατηγορούμενους. Έχουμε μέλλον πολύ. Βασικά αυτή η κυβέρνηση δεν είναι, είναι ένα δικαστήριο, είναι όλοι υπόδικοι. Και όχι μόνο για τα Τέμπη, και για τις άλλες υποθέσεις, όπου και ΠΕ. Είναι γεμάτο σκάνδαλο. Εγώ απορώ, αλήθεια δηλαδή, πώς υπάρχει αυτή η κυβέρνηση ακόμα επάνω, ειλικρινά.
8: Μου έκανε εντύπωση.
9: Και αυτό φταίει η αντιπολίτευση. Εντάξει,
8: πάρα κατά πολύ σωστό, βεβαίως. Κοίταξε, για μένα, αγαπητέ Παύλο, αυτή η ιστορία του εγκλήματος των Τεμπών ήταν το τεράστιο ρήγμα της μεταπολίτευσης, δηλαδή αφορούσε όλα τα πολιτικά κόμματα. Και βεβαίως θεωρώ ότι έχει
9: απόλυτο... 14 χρόνια για να υλοποιήσουν μια σύμβαση. Οικονομήσαν οι εταιρείες από τις μη υλοποιήσεις των συμβάσεων και παίρνανε λεφτά χωρίς να κάνουν τίποτα. Μιλάμε για εκατομμύρια. Και όσοι αναλαμβάνουν στο Υπουργείο Μεταφορών, τους κάνανε πλάτες. Αυτό γινότανε. Τα λεφτά ερχόταν από την Ευρώπη και τα μοιραζόντουσαν μεταξύ τους. Αυτό γίνεται. Και όχι μόνο στα τρένα και παντού και σε άλλα μεγάλα έργα που γίνονται στην Ελλάδα. Αυτό γίνεται. Δες το μετρό της Θεσσαλονίκης 37 χρόνια και έρθαν εδώ και πανηγυρίζουν για 13 χιλιόμετρα. 37 χρόνια για να τελειώσει το μετρό και έρχονται πόσα δισεκατομμύρια έχουν φαγωθεί.
8: 3,5 δισεκατομμύρια είναι. Καλά, τίποτα.
9: Και μας έχουν βάλει τώρα στα μνημόνια για 100 χρόνια και αυτοί εδώ πέρα τώρα όλοι εκεί πέρα είναι καρεκλοκένταυροι και δεν λένε να φύγουν από εκεί. Γιατί είναι μαριονέτες αλωνών. Απλά είναι τα πράγματα. Ο κόσμος αυτό να καταλάβει. Ότι αυτοί 4 χρόνια είχαν δεν μας υπολογίζαν και ακόμα δεν μας υπολογίζουν, αλλά 4 δεν φτιάξαν τη διοίκηση, δεν υπήρχε τις ΙΕΣ, δεν υπήρχε αυτόματι, δεν υπήρχε τίποτα. Και τα τρένα πηγαίναμε 160 χιλιόμετρα την ώρα. Ενώ η Ευρωπαϊκή Οδηγία λέει μέχρι 100 όπου δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση. Αλλά τους ενδιαφέρει να κόβουν εισιτήρια. και πόσες χιλιάδες κόσμος ανεποκατέβαινε. Δεν τους ενδιαφέρε. Και μιλάμε ότι είναι όχι ενδεχόμενος δόλος, είναι, είναι έγκλημα αυτό που έγινε.
8: Και όμως εκδικάζονται για πλημέλημα.
9: Δυστυχώς, γιατί αυτοί ορίζουν τη δικαιοσύνη και τα ξέρεις πολύ καλά. Οι ανώτατοι δικαστές διορίζονται από αυτούς. Τι να θυμηθούμε, τον Ντογιάκο που έβαλε τον Μπακαΐνη και 3,5 χρόνια πήγε την ανάκριση στο πουθενά. Την Κλάπα, την Αβελίνη. Μου διαφεύγει αυτός ο τελευταίος που ήταν ένα χρόνο που έκλεισε ξαφνικά την δικογραφία πέρυσι το καλοκαίρι.
8: Ένας από τους αγελείς έγραψε ότι ο θάνατος ήταν ακαριαίος και έτσι δεν χρειαζόντουσαν να γίνουν περαιτέρω ιατροδικαστικές έρευνες. Εσύ για πρώτη φορά άκουσα ότι είχες κάποιο ηχητικό από τον... Συγγνώμη που κάνω την ερώτηση. Από τον γιο που έχασες. Αυτό πώς είναι ώρα μετά τη σύγκρουση είναι?
9: Καλά, δεν είναι μόνο ο Δημήτρης. Εδώ είναι η φωνή της Φραντζέσκας. Ακούγονται παιδιά. Ναι, υπάρχουν τα στοιχεία αυτά.
8: Αυτό
9: όλα.
8: Πόση ώρα είναι μετά την σύγκρουση, περίπου, αγαπητέ μου?
9: Είναι κάποια λεπτά μετά τη σύγκρουση.
8: Okay.
9: Και γίνεται η ανάπληξη και καήκαν τα παιδιά.
8: Okay.
9: Το τι υλικό υπήρχε αυτό όλο εκεί πέρα. Έτσι που τα μαζέψαν εκείνο 3,5 ώρα το πρωί. Ίσως δεν το μάθουμε ποτέ. Το θέμα είναι, εγώ δεν εξετάζω, εγώ εξετάζω το αποτέλεσμα. Ότι κάποια παιδιά ήταν ζωντανά, σωθήκαν από τη σύγκρουση και κάηκαν από την έκρηξη. Και αυτό είναι δεδομένο και θα αποδειχτεί και στο δικαστήριο. Δεν υπάρχει
8: το ότι εκδικάζεται η σύγκρουση και όχι η έκρηξη, πιστεύεις ότι μπορείτε να το ενσωματώσετε?
9: Ναι, δεν μπορεί κανένας να το καταλάβει αυτό. Αυτό δεν μπορεί να καταλάβει. Και υπάρχουν και 27 πατρακωμένα άνθρωποι.
8: Ναι, αυτό θέλω να πω.
9: Και δεν υπάρχει δικογραφία για την έκρηξη και τη φωτιά. Εντάξει, γιατί έγινε όλη αυτή η συγκάλυψη? Για να καλύψουν κάποιον.
8: Μπορεί αυτό να ενσωματωθεί στη διάρκεια
9: της... Τι να πω τώρα, μπορεί να τα έχουν βρει και με την Hellenic Train.
8: Α, μπορεί, είναι σίγουρο, εντάξει.
9: Δεν είναι αδιανόητα αυτά που συμβαίνουν.
8: Συγγνώμη που κάνω αυτές τις ερωτήσεις, αλλά είναι αναπόφευκτο. Εσείς σαν σύλλογος από τον ακριτή ζητήσατε τοξικολογικές εξετάσεις, πήρατε γραπτό στην απάντηση?
9: Δεν σ' άκουσα.
8: Εσείς σαν σύλλογος ή...
9: Ο σύλλογος δεν έχει καμιά δουλειά με αυτό. Αυτό κάνουμε με ενωμένα οικογένειες.
8: Και οι οικογένειες ζητήσατε τοξικολογικές εξετάσεις. Σωστό?
9: Όχι, ζητήσαμε εκταφές και εκταφές. Να γίνουν όλα από την αρχή. Αυτό ζητήσαμε. Κάποιες οικογένειες, 10 οικογένειες το ζητήσαν αυτό.
8: Και
9: ακόμα περιμένουμε να οριστεί. Δεν μας τις δίνανε.
8: Συγγνώμη, αυτό είναι ένα χρόνο πριν.
9: Το μήναμε, κάναμε 5 οικογένειες, προσφύγαμε. Προσφύγαμε και στην Ευρώπη. Των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και από εκεί άλλαξε μετά και μας δώσανε και περιμένουμε τώρα την απάντηση για τα εργαστήρια του εξωτερικού.
8: Μάλιστα.
9: Που τα έχουμε προτείνει εμείς.
8: Υπάρχουν εισαγγελίες, ας πούμε, δεν έχει καλέσει μάρτυρες όπως ο κύριος Κωνσταντόπουλος που μίλησε για κάποια άγνωστη χημική ουσία, αν δεν κάνω λάθος.
9: Αυτά ο Κωνσταντόπουλος θα είναι μάρτυρας.
8: Εσείς τον έχετε καλέσει δηλαδή?
9: Τον έχουμε καλέσει, ναι, βέβαια.
8: Μάλιστα.
9: Έχει, καταρχήν είναι στο πόρισμα του ΕΒΑΣΑΝ, όπως είναι και μου διαφεύγει το όνομά του από εδώ που είναι μάρτυρας, που τον έβαλε ο ανακριτής, που είναι καθηγητής εδώ μηχανολογίας. Μου διαφεύγει το όνομά του. Και αυτός είναι μάρτυρας.
8: Okay. Όσον αφορά τις ξεχωριστές δικογραφίες για το Φαλάρα και την πυροσβεστική που έκαναν αυτοψία και δεν κοίταξαν τα φορτία, ποιος εμπόδισε την υπηρεσία εμπρισμών από την Αθήνα να έρθει και το ξέρετε πριν το γράψει αυτό ο εισαγγελέας?
9: Δεν ξέρω ποιος τον εμπόδισε. Όλα αυτά γινόταν, δεν υπάρχουν χαρτιά επίσημα.
8: Είναι στο μυρητό.
9: Εκεί πήγε
8: δηλαδή
9: το ανακριτικό το βράδυ της πυροσβεστικής και ο Φαλάρας τους έδιωξε. Αυτό το έχουν καταθέσει. Είναι μέσα καταθεμένο, μέσα στη δικογραφία.
8: Αυτός έχει δώσει απάντηση για ποιο λόγο το έκανε.
9: Δεν ξέρω. Στον εισαγγελέα δεν ξέρω τι απάντηση έδωσε.
8: Δεν έχετε πρόβλημα.
9: Τώρα, όταν ανοίξει τώρα, βγήκε για αυτούς τους 4 υπόλοιπους, γιατί έκανε την πρόταση ο αντισαγγελέας και είπε ότι αυτοί, επειδή δεν είναι πολιτικά πρόσωπα, θα πάνε σε τακτικό δικαστήριο. Θα δικαστούν.
8: Είναι φοβερό πάντως αυτό. Η πολυδιάσπαση είναι ό,τι πρέπει. Εσείς έχετε υπόψη σας τι λέει για το τηλεφώνημα Μπρατάκου και τα λοιπά? Τον αναθέτει εντολή συντονισμού, αποκατάσταση?
9: Αυτό
8: υπάρχει...
9: το κατέθεσε, δεν έχουμε τίποτα τέτοιο. Αυτό το κατέθεσε, έχουμε την κατάθεση από τη δικογραφία που πήραμε του Τριαντόπουλου.
8: Μάλιστα. Οπότε δεν έχετε πρόσβαση ακόμα.
9: Το ίδιο το ομολογεί ότι πήγε με εντολή Πρωθυπουργού για διαμόρφωση του πεδίου. Και ότι ήταν τον ενημέρωσε και ο Μπρατάκος Ιωάννης.
8: Μάλιστα.
9: Αυτό το λέει στην κατάθεσή του, Τριαντόπουλος, δεν το λέω εγώ.
8: Αυτό ναι, ναι, ναι, αυτό θέλω.
9: Που κατέθεσε στον ανακριτή του Αρείου Πάγου.
8: Να σου πω κάτι, να σε ρωτήσω, Παύλο, πότε καταθέσετε εσείς μήνες για τον μπάζωμα?
9: Το Νοέμβριο του 24.
8: Και χρειάστηκε...
9: Και έφτασε τώρα στα δύο χρόνια κοντά μου και τώρα έφτασε στον Άριο Πάγο. Και αυτή η μήνυση που είχαμε καταθέσει, στην αρχή δεν διαβιβάστηκε. Μετά κατέθεσα ένσταση και διαβιβάστηκε στην Βουλή και ξεκίνησε η διαδικασία.
8: Ερώτηση τώρα.
9: Φτάσαμε στα δύο χρόνια.
8: Φοβερό. Υπάρχει, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, θα σε ρωτήσω, εγώ δεν το ξέρω, δικηγόρος δεν είμαι. Όταν γίνεται μια, ας πει, δεν κατατέθηκε λες, δεν προχώρησε. Πρέπει να υπάρχει μια αιτιολογική εξήγηση ή είναι στη διακριτική ευχέρεια του δικαστή?
9: Δεν ξέρω να σας απαντήσω, γιατί αυτή η δικαιοσύνη που έχουμε στην Ελλάδα είναι αλακάρτ. Και ειδικά στα ανώτερα κλιμάκια, άλλοι αποφασίζουν τι θα γίνει. Εδώ υπάρχει το ακραίο που δεν πήγε ένας εισαγγελέας το βράδυ στα Τέμπη. Δεν πήγε μια εβδομάδα. Δεν πήγε εισαγγελέας να ελέγξει εκεί τι γινόταν εκεί. Δεν πήγε. Τι συζητάμε τώρα? Και όλοι αυτοί έχουν μηνυθεί. Και ο εισαγγελέας που ήταν εκείνο το βράδυ και οι επόμενοι όλοι έχουν μηνυθεί. Και δεν κουνιέται φίλο.
8: Να σου πω... αυτά τα 250 οστά και κρανίο, εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει κρανίο, αδερφέ. Λοιπόν, σε ποια δικογραφία βρίσκονται και θα μπουν και στην κυρία Δίκη?
9: Ναι, και στην κυρία Δίκη θα μπουν, ναι.
8: Εσείς τα βάζετε αυτά, έτσι, υποθέτω. Δηλαδή,
9: ποιος θα τα βάλει αυτή? Έκανε τίποτα ο Μπακαΐμης 3,5 χρόνια.
8: Μάλιστα.
9: Μπακαΐμης το μόνο που πηγαίναμε στοιχεία και μας έλεγε κάντε μηνύσεις. Δεν προωθούσε τίποτα από μόνος του.
8: Τώρα, αυτά που κατέθεσε ο Κουρέτας για τον Τζαπατόρη. Πότε έγινε εισαγγελέα και τι απάντηση υπήρξε από την περιφέρεια? Πότε ξεκινάει αυτή?
9: Ο Κουρέτας κατέθεσε το Φεβρουάριο του 24.
8: Και πώς χρειάστηκε 1,5 χρόνος, πόσο τέλος πάντων?
9: Είναι αυτό που λέμε, ότι το βάλαν στο αρχείο.
8: Α, το βάλαν στο αρχείο.
9: Ναι, το βάλαν στο αρχείο.
8: Α, τι
9: και μετά, τώρα που βγήκαν αυτά τα στοιχεία, που τα ψάξαμε και τα βρήκαμε και βγήκαν στην επιφάνεια, πήγε ο οικονομικός και χθες βγήκε το πόρισμα.
8: Το οποίο λέει?
9: Το οποίο λέει ότι 180 χιλιάρικα που έδωσαν σε μια εταιρεία που δεν υπήρχε. Η Τζαπατόρης αυτή. Και όχι μόνο αυτό, κάνανε και υπερχρεώσεις.
8: Ναι, ναι.
9: Στις συμβάσεις. Ναι. Δηλαδή πάνω στα δολοφονημένα παιδιά που τα παίρνανε εκεί με τα μηχανήματα και τα πετούσαν από εδώ δεξιά και αριστερά στα χωράφια, βγάλαν και λεφτά κάποιοι άθλοι.
8: Είναι τρομερό, δηλαδή, εντάξει, δεν το συζητάω.
9: Και είναι πραγματικότητα αυτά που σου λέω. Δεν είναι κάτι που τα βγάζουμε τέτοιο. Πλέον είναι επίσημα με στοιχεία. Και εσύ της άλλης ο Τσαπατόρης, τους γερανούς που δεν είχε και γιατί δεν υπήρχε εταιρεία, κάποια βρήκε, ο οικονομικός έλεγχος βρήκε ότι τα δυο ήταν απλά φορτηγά και τα χρεώσαν σαν γερανούς που
8: πεντάτονος
9: και δεκάτονος.
8: Θέλω.
9: Κάνανε πάρτι η περιφέρεια Θεσσαλίας και είναι όλοι υπόλογοι μαζί και ο Αγροσός και το Περιφερειακό Συμβούλιο.
8: Δεν σκέφτηκαν ότι... Δηλαδή δεν σκέφτηκαν ότι κάποιες...
9: Δεν σκέφτηκαν, μάλλον αυτοί που τους είπαν να τα κάνουν αυτά, τους είπαν εμείς στεναχωριέστε.
8: Θα σας καλύψουμε.
9: Αυτοί δεν περιμένανε ότι οι γονείς αγαπάνε τα παιδιά τους και θα ψάξουν τα πάντα για την αιτία που τα σκοτώσανε και τα πετάξανε και στα χωράφια στη Λάρισα. Δεν υπονοούσαν, το έχω ξαναπεί, στην αγάπη του γονιού προς το παιδί. Από την αλαζονία τους στην έπαρση για την εξουσία και να πάρουν τις εκλογές και δεν ξέρω τι στο διάολο άλλο θέλανε, δεν υπολογίζουν τίποτα.
8: Ναι, ναι, σαν τεθωρακισμένο πέρασαν πάνω από αυτήν την ιστορία, αλλά η επόμενη ερώτηση είναι ότι το δημόσιο παρίσταται ως θύμα κατά των τεσσάρων. Ζητήστε να μάθετε πώς το νομικό συμβούλιο του κράτους αποφάσισε να εξαιρεθούν οι άλλοι 32, υπάρχει τέτοια προσπάθεια από εσάς, για ποιο λόγο δεν προσφέρει ενάντια και στους 36 το ελληνικό δημόσιο?
9: Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό.
8: Okay.
9: Είναι, θέλω να δείξουν ότι ο ανθρώπινο λάθος, ότι φταίνε μόνο οι σταθμάρχες και ο επιθεωρητής, αυτό. Το αρχικό τους τέτοιο, από την πρώτη στιγμή δεν βγήκε ο πρωθυπουργός και είπε ανθρώπινο λάθος. Αυτό, ακόμα στηρίζουν το ανθρώπινο λάθος, γι' αυτό το κάνουν αυτό.
8: Η ΡΑΣ βρήκε τα καθίσματα χωρίς πιστοποίηση μόνο μετά από ένα δικό σας εξώδικο. Πόσα βαγόνια...
9: Ναι, ο κύριος Ψαρόπουλος τα βρήκε αυτά.
8: Να.
9: Τα
8: τα οποία κυκλοφορούν σήμερα.
9: Δεν είχαν πιστοποίηση.
8: Τα οποία συνεχίζουν να κυκλοφορούν σήμερα, έτσι. Δηλαδή...
9: Δεν το ξέρω πολύ καλά. Ο κύριος Ψαρόπουλος το ξέρει αυτό το θέμα, γιατί αυτός το έχει αναδείξει και αυτός το έχει ψάξει.
8: Okay. Ωραία. Όσον αφορά τον κύριο Ψαρόπουλο, εντάξει, και αναφέρθηκε στον κύριο Τερζάκη ότι ήταν σύμβουλος ασφαλείας δικτύου ένα χρόνο πριν και δεν κλήθηκε ποτέ. Θα ζητήσετε εσείς να κληθεί και ο κύριος Τερζάκης?
9: Εννοείται έπρεπε να είναι στο κατηγορητήριο Τερζάκης. Δυστυχώς είναι μόνο στο δικαστήριο για τα χαμένα βίντεο. Γιατί είχε αναλάβει εκείνο το βράδυ. Πρότισε να αναλάβει ο Τερζάκης. Ο Τερζάκης είναι ο καθαριστής της μαφίας. Μπήκε μέσα και τα καθάρισε όλα. Βίντεο, ηχητικά, τα πάντα. Και τώρα η οικογένεια Κουτσούμπα του μηχανοδηγού έχει αδιάσταση στοιχεία
8: είναι...
9: για την κοπτοραπτική που έγινε στα ηχητικά. Γι' αυτό σας είπα ότι τώρα που θα βγουν στη διαδικασία των μαρτύρων, όλα αυτά θα βγουν. Όλα όσα ήταν εθαμένα 3,5 χρόνια. Αν δεν σταματήσουν και αυτό το δικαστήριο για κάποιο λόγο.
8: Λες,
9: τι λέω, ένα μήνα. Δεν ήταν εκείνη η αίθουσα παροδία και την κλείσαν για ένα μήνα για να ξαναξεκινήσει η δίκη?
8: Καλά κάνουν, το πάνε για να υπάρξει και ότι σβήσιμο στοιχείων, σβήσιμο μνήμης.
9: Όλα, Αλέξανδρε, είναι πολιτικό κόστος. Δεν μας υπολογίζουν, σαν κατσαρίδες μας βλέπουν. Δεν τους ενδιαφέρει. Μόνο τα ποσοστά τους ενδιαφέρει και τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Να μείνουν στις καρέκλες και να έχουν τα κεκτημένα αυτά. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο.
8: Θα σου κάνω μια ερώτηση, Παυλό. Στις 28 Φεβρουαρίου, όπως και εγώ, όπως και πολλοί, εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια λένε άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους, 1,5 εκατομμύριο υπογράψαμε αυτό το ψήφισμα του Συλλόγου. Σήμερα η δίκη γίνεται σε ένα πρώην εστιατόριο και το ρεπορτάζ είναι 2 παράγραφοι. Τι ακριβώς μεσολάβησε? Είναι ο χρόνος, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που το διαχειριστήκανε με τέτοιο
9: τρόπο? Ο χρόνος
8: τρόπο.
9: Δεν παίζει κανένα ρόλο.
8: Είναι το κόμμα
9: της μέσα μαζικής ενημέρωσης που, όπως βλέπεις τώρα πάλι που ξεκίνησε η δίκη, είναι άφαντα.
8: Πιστεύεις ότι το κόμμα της Χαριστιανού μετέτρεψε το Σύλλογο σε αντιπαράθεση και απροσανατόλισε το ζήτημα από το καθεαυτό?
9: Καθόλου δεν το απροσανατόλισε το ζήτημα.
8: Okay.
9: Ήταν μια προσωπική της επιλογή και δεν πρέπει να συζητάμε άλλο γι' αυτό, γιατί μόνο κακό κάνει.
8: Συγγνώμη κιόλας, αυτό θέλω να πω ότι...
9: Εγώ το είπα ότι αυτό, και το είπανε κι άλλοι. Βγήκανε, το είπαν μετά από μένα, ότι δεν βοηθάει στην υπόθεση όλο αυτό. Γιατί είναι, το είπα, όταν το ανακοίνωσε, στο μαξί μου άνοιγαν σαμπάνιες. Γιατί θέλανε αυτό τον προσανατολισμό, να μην ασχολούμαστε με την υπόθεση και να ασχολούμαστε με αυτό. Εμάς δεν μας απασχολεί πλέον αυτό. Μάλλον δεν μας απασχολεί εξ αρχής. Απλά θέλαμε μόνο να μην έχει σχέση με το Σύλλογο και...
8: Σήμερα οι άνθρωποι των οικογενειών, σε όσον αφορά στις δίκες που γίνονται, είναι τουλάχιστον ένα αραγές μέτωπο ή όχι? Με συγχωρεί που το ρωτάω.
9: Είναι ένα αραγές μέτωπο, εννοείται ότι είναι. Όλα αυτά που λένε ότι υπάρχουν διαφορές και το ένα και το άλλο, εδώ σε μια οικογένεια υπάρχουν διαφορές.
8: Καλά, οπωσδήποτε θα.
9: Σκεφτείτε και το πένθος που έχουν αυτοί και τη θλίψη και την οργή που έχουν αυτοί οι άνθρωποι μέσα τους, ειδικά οι μάνες των τεμπών. Είναι φυσικό υπακόλουθο. Είμαστε από 10 γεωγραφικά μέρη της Ελλάδας διαφορετικά. Και μια συσπήρωση που υπάρχει λίγο μεγαλύτερη είναι από τη Θεσσαλονίκη, γιατί είχε 26 θύματα η Θεσσαλονίκη.
8: Το μεγαλύτερο ποσοστό.
9: Και κανένας από αυτούς που ήρθαν εδώ, τους πολιτικούς αρχηγούς, δεν έχει αναφέρει, δεν έχει σεβαστεί ότι να πει αυτή η πόλη έχει 26 θύματα. Δεν αναφέρει καν τη λέξη Τέμπη.
8: Και...
9: έρχονται σε μια πόλη που έχει 26 θύματα και είναι όλοι χαζοχαρούμενοι.
8: Και δεν λέω μόνο για τα θύματα, δεν λέμε για τα θύματα. Υπάρχουν και...
9: Εγώ λέω για την πόλη της Θεσσαλονίκης.
8: Και υπάρχουν και
9: 106 θύματα. Υπάρχουν... από τα οποία τα 19 είναι νέα παιδιά κάτω των 30 ετών.
8: Όχι, αν βάλουμε τα 180 που είναι τραυματίες ή 200, τα σοκ και τα λοιπά.
9: Εγώ λέω για τη Θεσσαλονίκη την πόλη.
8: Ναι.
9: Υπάρχουν 57 τα θύματα, είναι ο Γεράσιμος, είναι και τραυματίες. Λέω την πόλη της Θεσσαλονίκης.
8: Και τώρα
9: έχουμε το ρεκόρ αυτό το τέτοιο, να έχουμε 26 θύματα. Ναι. Παιδιά που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στη Θεσσαλονίκη. Αυτό λέω.
8: Σπουδαίο ρεκόρ. Τώρα, μια τελευταία ερώτηση και μετά να μου πεις ό,τι άλλο θέλεις. Ποιο έγγραφο θα θέλεις να κρατάς στα χέρια σου και δεν σε το έχουν δώσει ακόμα, ή πιστεύεις θα ήταν?
9: Ποιο
8: έγγραφο θα θέλεις να κρατάς στα χέρια σου που δεν το έχεις στα χέρια σου, τουλάχιστον όχι ακόμα? Που να γράφει τι?
9: Δεν είναι ένα και δύο. Καταρχήν έχουν δώσει ψευδείς ιατροδικαστικές εκθέσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που γράφει μέσα ότι πιθανόν άρεν.
8: Πιθανόν.
9: Ιατροδικαστική εκθέση. Πιθανόν άρεν. Το έχεις ξανακούσει εσύ αυτό?
8: Αλήθεια τώρα?
9: Ναι, αλήθεια, ναι. Πιθανόν άρεν σε ιατροδικαστική έκθεση. Και 27 είναι πανομοιότυπες. Πλήρες απαθράνκωση. Δύο θάνατος, πλήρες απαθράνκωση. Δεν υπάρχει αιτία θανάτου. Γιατί τσιρίζουμε και φωνάζουμε. Δηλαδή όταν βγήκαν τα ηχητικά, ακούσαν όλες αυτές τις φωνές των παιδιών, αυτοί μας λέγανε ότι ήταν ακαρία. Ποιο ακαρία? Υπήρχαν ζωντανοί άνθρωποι μέσα. Ακούγονται φωνές, πάνω από 10 φωνές διαφορετικές ακούγονται. Μαζί με τις Φραντζέσκας. Το μεγαλύτερο έγκλημα, και δεν είναι δυστυχώς το, βέβαια έχουμε κάνει μηνύσεις, είναι αυτό που έκαναν οι ιατροδικαστές που δεν πήγαν στον τόπο του εγκλήματος. Και αυτοί με εντολή δεν πήγανε.
8: Προφανώς.
9: Και αυτοί πήγαν με εντολή. Και όλα αυτά περιμένουμε τον Καρακούκη αυτόν που τον βράβευσε και η κυβέρνηση τον έβαλε 2 χρόνια. Αυτόν, τον νεκροθάφτη των Τεμπών.
8: Λοιπόν, σε ευχαριστώ Παύλο πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ.
9: Και να μην ξεχάσει ο κόσμος,
8: ναι, ναι, ό,τι θέλεις.
9: Αυτούς όλους, ειδικά που μπήκαν στην Εξεταστική Επιτροπή για τα ΤΕΒΗ και συνεισφέρανε στη συγκάλυψη. Να μην τους ξεχάσει. Και έχει και αυτή η Θεσσαλονίκη ονόματα.
8: Θέλει
9: βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
8: Όπως.
9: Γκιουλέκας.
8: Οκ. Okay. Άλλος.
9: Ή ο... οι χειροκροτητές του Καραμαλή μέσα, Καλαφάτης, έσπασε τα χέρια του να χειροκροτάει τον Καραμαλή όταν τον αδώσαν μέσα στο τέτοιο, ή στην Βουλή.
8: Δεν ξεχνούμε, φίλε, και πραγματικά για μας, τουλάχιστον θεωρώ ότι είμαι ένας από όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται σε οποιαδήποτε έκκληση θα αφορούσε τα Τέμπη. Δεν ξεχνούμε, και εγώ δεν το έχω αφήσει το θέμα ούτε μια φορά κάτω, είτε... έτσι,
9: Αλέξανδρε, δεν το έχει ξεχάσει. Όπου πάμε στην Ελλάδα, που μας συναντάνε, όπου παντού μας λένε είμαστε μαζί σας. Και ο απλός ο κόσμος.
8: Yeah, yeah. Εύχομαι και ελπίζω.
9: Δεν κομμάτι,
8: ναι. Όχι, κόμμα, άσχετα από τα κόμματα. Τι σχέση παιδιά έχει τώρα τα κόμματα? Τα κόμματα θεωρώ.
9: Δυστυχώς τα κόμματα προσπαθούν να καπηλευτούν την κατάσταση. Τέλος πάντων, δεν είναι ώρα για αυτή τη συζήτηση. Άλλη φορά.
8: Άλλη φορά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς, Παύλο.
9: Να είσαι καλά, Αλέξανδρε.
8: Να είσαι καλά και να έχεις ένα καλό βράδυ, Θεέ.
9: Γεια. Καλό βράδυ.
8: Λοιπόν, πάμε στο δελτίο ειδήσεων του Focus 136 με τον Κώστα Τουτσίδη. Λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε πάλι πίσω σε λίγο. La luz se va, la noche llega,
10: el sol se baja. Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
11: Focus στον κόσμο.
12: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Τραγδαίες εξελίξεις στις έρευνες των αρχών για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη από ανακοπή χθες το απόγευμα σε ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε πάει για να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση. Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί του ιδιωτικού ιατρείου με το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης σε κίνδυνο για τον θάνατο του τραγουδιστή. Νωρίτερα, οι αστυνομικές αρχές ερεύνησαν το συγκεκριμένο ιατρείο, όπου εντοπίστηκαν 2 μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, ενώ κατέσχεσαν και πολλά άλλα απαραίτητα για την έρευνα στοιχεία. Επίσης, διαπιστώθηκε από τις κάμερες ασφαλείας απόκληση στην πραγματική ώρα άφηξης του τραγουδιστή στο ιατρείο σε σχέση με τους ισχυρισμούς των συλληφθέντων γιατρών. Έρευνα πραγματοποιήθηκε και στην οικία τους. Η υπόθεση που προκαλεί αποτροπιασμό αποκαλύφθηκε στην Κέρκυρα, όπου ένας 51χρονος φέρεται να βίαζε συστηματικά εδώ και καιρό την 8χρονη εγγονή του. Η σοκαριστική υπόθεση ήρθε στο φως μετά από ανώνυμη καταγγελία. Ο 51χρονος συνελήφθηκε, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί. Νέα αύξηση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και στο φυσικό αέριο πυροδότησε η κλιμάκωση των επιθέσεων στα στενά του Ορμούζ. Το Brent εκτινάχτηκε κοντά στα $102 το βαρέλι, ενώ και το αμερικανικό αργό ξεπέρασε τα $100. Στα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα η τιμή του φυσικού αερίου. Ανησυχία στα ελληνικά νοικοκυριά την ώρα που η άνοδος του πληθωρισμού επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Τόσα έχουμε, τόσα μπορούμε να δώσουμε, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ και περιγράφοντας τη δημοσιονομική λογική πίσω από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιπλέον μέτρων εφόσον προκύψουν πρόσθετα έσοδα χωρίς νέους φόρους. Το σύστημα εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη εγγυάται μόνο την κερδοφορία των λιγοπολίων σε βάρος της κοινωνίας, τονίζει σε ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ. με αστερίσκους, ηλικιακούς κόφτες και αδικίες σε συνταξιούχους, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ένστολους, δεν κάνεις οικονομική φιλολαϊκή πολιτική, αλλά κοπτοραπτική, κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της πλουτοκρατίας και των καρτέλ, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης σήμερα, ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Η υψηλή αβεβαιότητα και η αυξημένη κίνδυνη, κυρίως στο μέτωπο του πληθωρισμού, οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προχωρήσει σήμερα σε δεύτερη αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25% στο 2,5% μέσα σε δύο μήνες. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρτ, ανακοίνωσε ότι η Κεντρική Τράπεζα πρόκειται σύντομα να δημοσιοποιήσει νέα αναθεωρημένα σενάρια. Το Ιράν ανέστειλε προσωρινά επιβάρυνση 10% στα ναύλα που καταβάλουν ξένα πλοία, τα οποία μεταφέρουν εισαγόμενο ή εξαγόμενο πετρέλαιο, αέριο και υγρά προϊόντα πετρελαίου προς και από το Ιράν, όπως μετέδωσε νωρίτερα σήμερα το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΣ.
11: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
12: Για αύριο Παρασκευή αναμένεται γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με ηλιοφάνεια. Στην ηπειρωτική Ελλάδα η θερμοκρασία θα φτάσει 34 με 36 βαθμούς. Στην ισιωτική χώρα θα κυμανθεί στους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, αραιές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Η άνεμη νότιο νοτιοδυτική με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 18 και 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6. Στον Focus FM ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
13: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
14: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
13: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
15: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
16: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

Θέλω να σας θυμίσω, λοιπόν, επιστρέψαμε πίσω στο στούντιο Focus 103,6 πριν λαλείς το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο και να με συμπαθάτε γιατί με έχει καθαρίσει που λένε αυτό το κρύωμα. Λοιπόν, θέλω να σας θυμίσω ότι... ψέματα, τι λέω, μακάρι να ήτανε. Λοιπόν, ότι ο όρος συνταγματικό τόξο εισήχθη στην ελληνική πολιτική ορολογία από τον Ευάγγελο Βενιζέλο ως πρόεδρο Πασόκ και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κατά την περίοδο της κρίσης 2012-2013 και χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει τα πολιτικά κόμματα που αναγνώριζαν και σέβονταν τις θεμελιώδεις αρχές του δημοκρατικού πολιτεύματος και του συντάγματος, ζητώντας τα με αυτόν τον τρόπο, τέλος πάντων, να ξεχάσουν και να βάλουν στην άκρη τις μνημονιακές ή τις αντιμνημονιακές τους διαφορές, προκειμένου να προστατεύσουν τη δημοκρατία. Μάλιστα. Όταν λοιπόν ξανάκουσα αυτή την συνομιλία που βάζω τώρα πάλι στην αρχή της εκπομπής της κυρίας Μπενάκη, και μπήκε και ο προβληματισμός, καμιά φορά, ξέρετε, όντως, πού μπορούσε να ξέρει η κυρία Μπενάκη και να προβλέψει ως προφήτης τα επόμενα 21 χρόνια και ακόμα δεν τελείωσε όλη αυτή την κατάργηση της εθνικής κυριαρχίας, των εθνικών συνόρων, την μείωση της δημοκρατίας, άλλα πολιτεύματα. Πώς το γνώριζε δηλαδή το 2005? Αυτή ήταν μια απορία, οπότε λέω θα κάτσω να δουλέψω να βρεθεί μια απάντηση. Δεν είναι τυχαίο που αναφέρω τον κύριο Βενιζέλο, έτσι. Και βεβαίως δεν είναι για να αναφέρω και τυχαία, δεν βάζω και τον κύριο Παυλόπουλο σε αυτά που λέει στον κύριο Λεβίθη. Οπότε, πώς μια χώρα γίνεται επαρχία μειωμένης εθνικής κυριαρχίας χωρίς να το πάρει είδηση? Και έτσι ένα φαρδί τίτλο από πάνω, Pax Βρυξελιάνα. Η Ρώμη δεν κατακτούσε πάντα με λεγιώνες. Το συχνότερο είναι ότι έβρισκε τους ντόπιους ευγενείς, τους έδινε την πολιτογράφηση του Ρωμαίου πολίτη, τους άφηνε τα αξιώματα και έπαιρνε έτσι με αυτόν τον τρόπο τις αποφάσεις τους. Οι ντόπιοι κρατούσαν τον τίτλο, τη ρωμαϊκή Τίβενο και το δικαίωμα να εξηγούν στο λαό τους τι ζητάει και θέλει η Ρώμη από αυτούς. Το όνομα αυτού του συστήματος, Pax Romana. Ειρήνη, ευμερία, ασφάλεια. Τρεις λέξεις που χρησιμοποίησε η κυρία Μπενάκη στις 8 Φεβρουαρίου του 2005 για να εξηγήσει στον κύριο πρόεδρο τότε, Μακαρίτη Κάρολο Παπούλια, γιατί η εθνική κυριαρχία θα περιοριστεί. Και το ερώτημα είναι, μάλλον δεν είναι αν το ήξερα. Το ήξεραν, και αυτό είναι το συγκλονιστικό που αφορά και αυτή την εκπομπή. Το ήξεραν, το είπαν από το βήμα, είναι στα πρακτικά και το ερώτημα πλέον μετά είναι τι ακριβώς ήξεραν, από πού, πώς έφτασαν σε αυτή τη γνώση σε ανύποπτο χρόνο, όσο βεβαίως η ελληνική κοινωνία κοιμότανε στον ύπνο του Βηγαίου μέσα από την ευμάρεια των δανείων ή τη δανική ευμάρεια. Προσέξτε, γιατί η ενοποίηση ευρωπαϊκή είναι παλιό όνειρο και απλώς είναι με νέον ιδιοκτήτη. Η Ενωμένη Ευρώπη δεν γεννήθηκε το 1957. Είναι η παλαιότερη αιμονή της Ηπείρου και κάθε φορά κάποιος που επιχείρησε κάτι τέτοιο το επιχείρησε με στρατό. Ο Ναπολέον το 1806 κηρύσσει από το Βερολίνο τον υπηρωτικό αποκλεισμό, δηλαδή ένα νέο ενιαίο κοινό ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο κλειστό για την Αγγλία και με τον κώδικά του ως κοινό δίκαιο και τον αδελφό του σε κάθε θρόνο. Στη Δε Αγία Ελένη που τον στέλνουν εξορία υπαγορεύει ότι ήθελε την Ευρώπη με ένα νόμισμα, ένα δίκαιο και ένα ανώτατο δικαστήριο. Έχασε στη Λειψία και το όνομά του έμεινε στο Memorial και έτσι να το θυμόμαστε. Στο Σεράγεβο της 28 Ιουνίου του 1914
πεθαίνει στις 28 Ιουνίου του 1914, πεθαίνει

Το 1923 ο κόμις Ρίτσαρντ Γκουντχόβ Καλέργη, ο γνωστός Καλέργη για πάρα πολλούς, που είναι γιος αυστριακού διπλωμάτη με καταγωγή από την, από την Κρήτη, βυζαντινή οικογένεια οι Καλέργηδες, την ίδια οικογένεια ήταν και ο γνωστός ηθοποιός ο Καλέργης, και μιας Ιαπωνέζας, δημοσιεύει το Πανουρόπα και ιδρύει την Πανευρωπαϊκή Ένωση με χρηματοδότηση ένα τραπεζίτη, τον Μαξ Βάρμπουκ. Προτείνει μια ενιαία Ευρώπη με κοινή αγορά, κοινό νόμισμα, κοινή εξωτερική πολιτική, αλλά χωρίς τη Ρωσία και την Αγγλία. Και ο Αριστίτ Μπριάν, ο ναι αυτός ο δημοκράτης συνέτερος του Βενιζέλου, το καταθέτει στην Κοινωνία των Εθνών το 1929 ως επίσημη γαλλική πρόταση. Ο Καλέργη δε προτείνει αργότερα την οδή στη χαρά ως ύμνο και η Ένωση την υιοθέτησε. Και μετά υπάρχει το 1940, στις 25 Ιουλίου, με τη Γαλλία πεσμένη εδώ και 6 εβδομάδες, ο Walter Funk, υπουργός οικονομικών του Ράιχ και διοικητής της Reichsbank, δίνει συνέντευξη τύπου στο Βερολίνο με θέμα «Η οικονομική αναδιοργάνωση της Ευρώπης» και προτείνει «Ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα με σταθερές ισοτιμίες, κεντρικό σύστημα συμψηφισμού πληρωμών στο Βερολίνο, εναρμόνιση της παραγωγής, ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών στον ενιαίο χώρο, ενιαίο νόμισμα σε δεύτερο στάδιο και τη Γερμανία ως τακτική δύναμη του συνόλου». Λέει ότι τα μικρά κράτη έχουν χάσει τη δυνατότητα να ασκούν αυτόνομη οικονομική πολιτική και ότι το μέλλον ανήκει στους μεγάλους χώρους. Και υπάρχει το κείμενο και μεταφρασμένο σε πολλά αρχεία, αν θέλει να το βρει κάποιος. Οι ιστορικοί που το ξαναδιάβασαν μετά το Μάστριχ δεν χρειάζεται να το σχολιάσουν, το αφήσανε στις παραγράφους δίπλα-δίπλα. Όλες αυτές τις προσπάθειες, άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μια καινούργια ιδέα, απλώς γίνεται μόνο από έναν άλλον ιδιοκτήτη. Γιατί το 45, όλα αυτά τα ερείπια, η Ευρώπη έχει έναν νέο ιδιοκτήτη. Το σχέδιο της ενοποίησης, λοιπόν, φίλες και φίλοι μου, δεν εγκαταλείπεται. Αλλάζει χέρια. Ο Τσόρτσιλ μιλάει στη Ζυρίχη το Σεπτέμβριο του 1946 για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης. Και ο Μάρσαλ θα ανακοινώνει το σχέδιό του τον Ιούνιο του 1947 με έναν όρο. Ότι τα ευρωπαϊκά κράτη θα συντονιστούν μεταξύ τους και θα συνεταιριστούν πριν πάρουν το πρώτο δολάριο. Έτσι γεννιέται το ΟΕΟΣ. Το 1948 ο πρώτος υπερεθνικός οργανισμός της μεταπολεμικής Ευρώπης με έδρα το Παρίσι και λογιστές από την Ουάσιγκτον. Και το ίδιο έτος το 1948 ιδρύεται στη Νέα Υόρκη η Αμερικάνικη, the American Community of United Europe, δηλαδή η Αμερικάνικη Επιτροπή για την Ενωμένη Ευρώπη, με ποιον πρόεδρο, με πρόεδρο τον William Donovan, τον ιδρυτή δηλαδή του OSS, και αντιπρόεδρο ποιον, τον Άλαν Ντάλλας, τον μελλοντικό διευθυντή της CIA. Τα έγγραφα αποχαρακτηρίστηκαν το 2000. Και τι συμβαίνει από αυτά, ότι χρηματοδοτούσαν οι Αμερικανοί το Ευρωπαϊκό Κίνημα, το συνέδριο της Χάγης, τη νεολαία του κίνηματος, αυτό εδώ που λέει κίνημα Ευρωπαϊκής Νεολαίας, μπλα μπλα μπλα μπλα, ναι ναι, και τις καμπάνιες τους, με ποσά που σε ορισμένες χρονιές ξεπερνούσαν και το μισό του προϋπολογισμού τους. Το ευρωπαϊκό ρεύμα δεν ήταν παράνομο. Ήταν προπληρωμένο. Και ο Ζαν Μονέ, γιατί δεν ξέρω πόσο ξέρετε μέσα από την ίδια την φύση της Ευρώπης, Καλέργη και Μονέ είναι οι δύο άνθρωποι που και δοξάζονται και γιορτάζονται και τιμούνται και υπάρχουν και βραβεία στο όνομά τους. Ο άνθρωπος δηλαδή που ονομάζεται πατέρας Ευρώπης και που πέρασε τον πόλεμο στην Ουάσιγκτον δουλεύοντας για το αμερικάνικο πρόγραμμα εξοπλισμών, φίλος του Ντάλλας, του Άτσενσον και του Χάριμαν, έχουμε τη διακήρυξη Σούμαν της 9ης Μαΐου του 50, το ιδρυτικό κείμενο δηλαδή της Ευρώπης, γράφτηκε από τον Μονέ. Και ο Άτσενσον την πληροφορήθηκε αυτό στο Παρίσι πριν την πληροφορηθεί το Γαλλικό Υπουργικό Συμβούλιο. Και ο Μονέ άφησε στα απομνημονέματά του τη φράση που εξηγεί τα πάντα από το 1950 έως το 2015. 2015 έχουν συμβεί όλα αυτά που έχουν συμβεί στην Ελλάδα. Η Ευρώπη θα σφυριλατηθεί μέσα σε κρίσεις και θα είναι το άθροισμα των

κρίσεων που θα υιοθετηθούν για αυτές τις κρίσεις. Και αυτή δεν είναι πρόβλεψη, είναι η μέθοδος. Και η συνθήκη της Ρώμης του 57 γράφει στο προήμιο «Διαρκώς στενότερη ένωση». Διαρκώς, που δεν έχει σαν λέξη τέρμα, δεν έχει και φρένο. Αυτός είναι ο πραγματικός μηχανισμός. Όταν οι όροι ευνοούν, το σχέδιο κάνει ένα βήμα. Όταν οι όροι δεν ευνοούν, το σχέδιο περιμένει την επόμενη κρίση. Και κάθε βήμα μεταφέρει ένα κομμάτι από αυτό που κάποτε λεγόταν αυτονομία των κρατών, δηλαδή η ικανότητα των πολιτών να αποφασίζουν μέσω εκλογών, σε δομές που εκλογές δεν γνωρίζουν. Οι πολίτες γίνονται καταναλωτές. Και ο καταναλωτής, παιδιά, δεν ψηφίζει. Αγοράζει. Και όσο αγοράζει το φθηνό δάνειο, δεν παρατηρεί ότι το προήμιο ισχύει. 1992 λοιπόν το Μάστριχ, 2001 το ευρώ, 2010 η Τρόικα, 2011 η αιρεσιμότητα της συνθήκης, 2012 το Δημοσιονομικό Σύμφωνο, 2021 το Ταμείο Ανάκαμψης, με ορόσημα αυτά εδώ, και κάθε βήμα παρουσιάστηκε ως προσωρινή απάντηση σε μια έκτακτη ανάγκη. Και κανένα δεν αποσύρθηκε, βέβαια, όταν η ανάγκη πέρασε. Και όταν τα βήματα ολοκληρώθηκαν και όταν η κυριαρχία απομακρύνθηκε αρκετά από τους πολίτες, ώστε να μην τη φτάνει ούτε το δημοψήφισμα για να τα πει, ο μηχανισμός δεν σταμάτησε, έτρεξε και τρέχει σαν τρελό άλογο. Η εξουσία του πλέον δεν ελέγχεται από κανέναν που συμπεριφέρεται πλέον όπως κάθε ουσία που καταναλώνει συνεχώς χωρίς μέτρο. Ένας γαργαντούας. Είναι σαν την κοκαίνη στη μύτη όσων κατέχουν αποφάσεις χωρίς να δίνουν λογαριασμό. Ασίδωτη, εφορική, με τη βεβαιότητα ότι το επόμενο βήμα είναι πάντα σωστό και το φρένο που θα βάλει οποιοδήποτε είναι εχθρός. Το άλογο αυτό δεν έχει αναβάτη, έχει μόνο ταχύτητα. Σε αυτό λοιπόν το άλογο ανέβηκε το 79 η Ελλάδα, με τον Καραμαλή να λέει «ανήκομεν στη Δύση», χωρίς κανένας να ρωτήσει σε ποια θέση της Δύσης ανήκομεν. Και ερχόμαστε λοιπόν στο πώς ήξερε η Μπενάκη αυτά τα οποία θα συνέβαιναν. Δεν τα ήξερε μόνο η Μπενάκη. Τα ήξερε όλο το πολιτικό σύστημα, γι' αυτό και δημιούργησε ο κύριος Βενιζέλος τον όρο συνταγματικό τόξο. Βεβαίως, θα πρέπει να πούμε ότι δεν είπε δημοκρατικό τόξο, είπε συνταγματικό τόξο. Διότι ψευδώς θεωρούμε και πιστεύουμε ότι ύπαρξη ενός συντάγματος διασφαλίζει τη δημοκρατία. Σύνταγμα είχε και δικτατορία. Σύνταγμα είχε και η χειλή του Πινοσέτ. Και κοινοβούλια είχαν. Δημοκρατία είχαν όμως. Okay. Προσέξτε λοιπόν κάτι. Το Φεβρουάριο του 92 η Ελληνική Βουλή κυρώνει με 286 ψήφους τη συνθήκη του Μάστριχ. Και δύο άθρα ενδιαφέρουν χωρίς να συζητηθούν. Το πρώτο ορίζει ότι έλλειμμα άνω του 3% και χρέος άνω του 60% συνιστούν υπερβολικό έλλειμμα και ενεργοποιούν διαδικασία με συστάσεις, προθεσμίες και κυρώσεις από το Συμβούλιο με εισήγηση της Επιτροπής. Το δεύτερο, η ρήτρα μη διάσωσης ορίζει ότι κανένα κράτος και καμιά ενωσιακή αρχή δεν αναλαμβάνει τα χρέη άλλου κράτους. Διάβασε κανείς και τα δύο μαζί? Μια χώρα με χρέος πάνω από το όριο ήδη, χωρίς δικό της νόμισμα, χωρίς δικαίωμα διάσωσης, βρίσκεται εξορισμού υπό εποπτεία και εξορισμού χωρίς την έξοδο. Το 1992 η Ελλάδα είχε χρέος περίπου 100% του ΑΕΠ και μολοτάφτα το πολιτικό σύστημα και με επίγνωση ψήφισε τη συνθήκη με 286 ψήφους υπέρ. Έρχεται το επόμενο, γιατί όλα αυτά εδώ αφαιρούνε και θα δούμε και στο τέλος. Το Σύμφωνο Σταθερότητας του Άμστερνταμ του 1997 μετατρέπει τα κριτήρια από όρους εισόδους σε νόμιμο καθεστώς, σε μόνιμο καθεστώς. Η συνθήκη της, η στρατηγική της Λισαβόνας το Μάρτιο του 2000 εισάγει την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού, δηλαδή στόχους που θέτει η Επιτροπή
δείχτες που μετράει η Επιτροπή, εκθέσεις που γράφει η Επιτροπή, χωρίς να ψηφίζει κανένας τίποτα από όλους εμάς. Η Λευκή Βίβλος λοιπόν του 2001 έχει ένα τίτλο. Και ο τίτλος λέει «Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση». Ποιος τη διάβασε από εμάς? Προφανώς δεν την έχει διαβάσει κανένας. Οι πολιτικοί μας όμως την είχαν διαβάσει. Και τι προτείνει ακριβώς αυτό που αργότερα ονομάστηκε Τρόικα? Δηλαδή ανεξάρτητες αρχές, εμπειρογνώμονες, δίκτυα ρύθμισης, καλύτερη νομοθεσία έξω από τις αρμοδιότητες των κοινοβουλίων. 2001. Η έκθεση ΚΟΚ λοιπόν τον Νοέμβριο του 2004 διαπιστώνει ότι τα κράτη δεν συμμορφώνονται και ζητά σκληρότερη πίεση σε εθνικό επίπεδο. Όταν εμείς πηγαίναμε και λέγαμε είναι βαριά η ούτσα του Πτσολιά και γιούρο και τέτοια, ερχόντουσαν οι κατραπακές, αλλά κανένας δεν κοιτούσε τι γινόταν. Εμείς Ολυμπιακούς Αγώνες ξεκίνησαμε με 1,5 δις χρέος να έχουν και φτάσανε στα 23, έτσι. Λοιπόν, η συνταγματική συνθήκη λοιπόν της Ρώμης, Οκτώβριος του 4, κατοχυρώνει την υπεροχή του ενωσιακού δικαίου. Και εμείς εδώ στην Ελλάδα το επικυρώνουμε τον Απρίλιο του 5, 2 μήνες μετά την ομιλία της κυρίας Μπενάκη. Όταν οι Γάλλοι και οι Ολλανδοί την απορρίπτουν, το ίδιο περιεχόμενο επιστρέφει ως συνθήκη της Λισαβόνας το 2007. Και η Ελληνική Βουλή την επικυρώνει μεσάνυχτα της 11ης Ιουνίου του 2008 με 250 υπέρ και 42 κατά. Και αξίζει να σημειωθεί τι έχει γίνει εκείνες τις μέρες. Το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει δημοψήφισμα με ομόφωνη απόφαση των οργάνων του, η κυβέρνηση Καραμαλή το απορρίπτει, ο Κώστας Σιμίτης, ο άνθρωπος του Ευρώ και της Αναθεώρησης, διαφώνησε δημόσια και ο Παπανδρέου τον διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα στις 12 Ιουνίου. Και το ΠΑΣΟΚ που ζητούσε να ερωτηθεί ο λαός και να γίνει δημοσίευμα, έχει ήδη ψηφίσει τη συνθήκη την προηγούμενη μέρα. Γιατί θα σου πει, εμείς κάποιοι ζητήσαμε δημοψήφισμα, αλλά κανένας δεν εξετάσει και συζητήσει. Κάτσε ρε φίλε, γιατί ζητά αυτή, πότε υπογράψαν όμως? Τι είπανε λοιπόν για αυτό το πράγμα? Η πρόταση για δημοψήφισμα πήγε σε ψηφορία 17 Ιουνίου, 6 μέρες μετά την κύρωση. Και απορρίφθηκε βέβαια από τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Είπαν λέει ότι το Σύνταγμα το επιβάλλει αυτό, λέει. Το άρθρο 44 επιτρέπει την αντιπολίτευση να ζητήσει δημοψήφισμα μόνο για ψηφισμένο νομοσχέδιο. Εντάξει, είναι τρελοί άνθρωποι. Άρα λοιπόν ο λαός μπορεί να ερωτηθεί μόνο αφού έχει αποφασιστεί το θέμα και μόνο αν το επιτρέψει αυτός που το αποφάσισε. Δύο λοιπόν και από τον Πασού, για να μην μας πει ότι εμείς ζητήσαμε δημοψήφισμα. Ένα στη συνθήκη και ένα στο δημοψήφισμα. Κανένα ρίσκο. Μια εβδομάδα νωρίτερα οι Ιρλανδοί, το μόνο κράτος όπου το Σύνταγμα επέβαλε δημοψήφισμα, την είχαν απορρίψει και από τότε η Ένωση τους ξαναρωτούσε τον επόμενο χρόνο μέχρι να απαντήσουν σωστά. Το δημοψήφισμα, παιδιά, δεν απορρίφθηκε επειδή ήταν απέριτο. Απορρίφθηκε επειδή θα έθετε το ερώτημα που δεν έπρεπε να τεθεί, γιατί η απάντηση ήταν σε αυτούς ήδη γνωστή και δεν άντεχε να την πούνε. Το ερώτημα ήταν αν μια χώρα που διδάσκεται στο σχολείο ότι είναι δήθεν κυρίαρχο κράτος, υπήρξε ποτέ κάτι τέτοιο. Γιατί η Ελλάδα γεννήθηκε από δάνεια. Τα έχουμε πει. Τα δάνεια του 24, τα δάνεια του 1825, τα δάνεια των 60 εκατομμυρίων φράγκων του 32, οι πτώχες του 43, οι πτώχες του 93, του 98, ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος, του 32, του 78, έληξε τυπικά μετά το Σύνταγμα του Καραμάλι, η πτώχευση του 32, το σχέδιο Μάρσαλ. Η χώρα δεν έγινε απικία το 2010, πάνε παιδιά. Υπήρξε απικία διαφόρων ορισμών. Δανειακή, προστατευόμενη, εποπτευόμενη, ελεγχόμενη από την πρώτη της μέρα. Με μικρά διαλύματα που οι όροι των γεωπολιτικών συνθήκων
επέβαλε να πούν Άγιο Λάδι είναι ανεξάρτητη. Το 1992 και το 2001 δεν παρέδωσαν απλώς το υπόλοιπο της κυριαρχίας. Παρέδωσαν το υπόλοιμα, ό,τι είχε απομείνει από αυτήν, και το ερμήνευσαν ώστε να μην χρειάζεται καν να ερωτηθεί κανένας. Και όταν η ολοκλήρωση μιας διαδρομής 200 ετών έρχεται έτσι, δεν θα έρθει στην αρχή της. Ένα δημοψήφισμα του 2008 θα ήταν η στιγμή που η αποικία θα αποκάλυπτε ποιο καθεστώς είναι. Και ο αρχιτέκτονας του τελευταίου σχεδίου Σιμίτης το ήξερε καλά. Καλύτερα από όλους. Και μετά έρχεται η κρίση. Και ξαφνικά οι συνθήκες που υπογράψαμε αποκτούν δόντια. Μάρτιος του 2011, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πια μπορεί και τροποποιεί το άρθρο 136 της συνθήκης για να επιτρέψει το μηχανισμό σταθερότητας με μια προϋπόθεση γραμμένη στο ίδιο κείμενο. Κάθε βοήθεια θα υπόκειται σε αυστηρή αιρεσιμότητα. Η φράση γεννήθηκε για την Ελλάδα, έμεινε στη συνθήκη για όλους. Και το 2011, το πακέτο των 6 εξάμηνων εποπτείας, μακροοικονομικές ανισορροπίες, ακυρώσεις με αντίστροφη πλειοψηφία, δηλαδή πρώτης ευρωπαϊκής, ισχύει εκτός αν την ρίξει η ειδική πλειοψηφία. Και το δημοσιονομικό σύμφωνο απαιτεί να μπει ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός κατά προτίμηση σε συνταγματικό επίπεδο. Και έχουμε μετά τον ESM, έχουμε τα Tupac κτλ. Τίποτα από αυτά δεν ένταξε στα κρυφά. Όλα ψηφίστηκαν, δημοσιεύτηκαν, μεταφράστηκαν στα ελληνικά. Γιατί ο τεχνοκράτης δεν συνωμοτεί, ο τεχνοκράτης δημοσιεύει. Η μόνη προϋπόθεση για να μπορούσε να λειτουργήσει αυτή η Pax Βρεξιλιά είναι να μην τη διαβάζει κανείς από τους πολίτες. Όταν λοιπόν η Ελλάδα μπαίνει το 2001, γιατί τα λέει αυτά κιόλας ο Παυλόπουλος μετά, στο ευρώ, η αναθεωρητική βουλή ψηφίζει τη μεγάλη συνταγματική αναθεώρηση μεταπολίτευσης. 79 άρθρα, κυβέρνηση Σιμίτη, εισηγητής Ευάγγελος Βενιζέλος. Κοινή συνένεση ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας σε περισσότερα από τα άρθρα. Οι εφημερίδες έγραψαν για το βασικό μέτοχο, τις ανεξάρτητες αρχές, το περιβάλλον. Δύο ερμηνευτικές δηλώσεις περάσανε στα αβαβά. Άρθρο 28, που ήδη από το 75 επιτρέπει τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και τον περιορισμό της κυριαρχίας, προσθέτει ακόμη μια προτασούλα. Το άρθρο λοιπόν 28 αποτελεί θεμέλιο για τη συμμετοχή της χώρας στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 14 λέξεις σημαίνουν ότι καμιά μελλοντική συνθήκη, όσο βαθιά και αν κόβει, δεν θα μπορέσει να χρειαστεί συνταγματική αναθεώρηση. Η ειδική πλειοψηφία ή δημοψήφισμα. Η πόρτα που άφησε ο Καραμαλής ανοιχτή το 75, το 2001 βάζει και μεντεσέδες και κλείνεται. Το δεύτερο που δεν συζήτησε κανένας εκεί την εποχή εκείνη είναι το άρθρο 80, που ορίζει ότι ο νόμος ρυθμίζει την κοπή και την έκδοση νομίσματος, και εκεί προστίθεται μια ερμηνευτική δήλωση ότι η διάταξη δεν κολλεί τη συμμετοχή στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Το εθνικό νόμισμα λοιπόν, παιδιά, δεν καταργήθηκε από το Σύνταγμα, ερμηνεύτηκε από το Σύνταγμα, και η δραχμή έφυγε από την υποσημείωση. Η ίδια αναθεώρηση φέρνει το άρθρο 101α της Ανεξάρτητες Αρχές, την πρώτη εγχώρια έκδοση αρχών πέρα των καθιερωμένων, και το άρθρο 14 παράγραφος 9, το βασικό μέτοχο, που η Επιτροπή έκρινε το 2005 ασύμβατο με το κοινοτικό δίκαιο. Η Βουλή το άδειασε κυριολεκτικά με εκτελεστικό νόμο μέσα σε λίγους μήνες. Και είναι η πρώτη επίδειξη 5 χρόνια πριν από το πρώτο μνημόνιο ότι μια συνταγματική διάταξη υποχωρεί μπροστά σε μια επιστολή των Βρυξελών. Κανείς τότε δεν είπε ότι παραβιάζεται το Σύνταγμα. Τι είπαν όλοι οι μαέστροι? Ότι εναρμονίζεται. Και αναθεωρήσεις του 8 και του 19 δεν άγγισαν βέβαια ούτε το 28 ούτε το 80 άρθρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε την αναθεωρητική πρωτοβουλία και άφησε τη μήτρα που μας έχωσε, να μην πω στο βόθρο, όπως τη βρήκε.
Τώρα, υπάρχει ο Προκόπης Παυλόπουλος, καθηγητής συνταγματικού δικαίου, πρώην υπουργός εσωτερικών, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, και λέει λοιπόν ότι η κυβέρνηση μας απειβλήθη και είναι προϊόν επιβολής και το Σύνταγμα παραβιάζεται. Γιατί δεν βρίσκει άρθρο να το καλύψει αυτού, τυπικά όλα είχαν γίνει σωστά? Γιατί το άρθρο 28 επιτρέπει τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε διεθνή οργανισμό. Δεν επιτρέπει τη μεταβίβαση επιλογής πρωθυπουργού σε συνάντηση δύο ξένων αρχηγών κρατών σε μια γαλλική Λουτρόπολη, για παράδειγμα. Η κυριαρχία μπορεί να περιορίζεται, όπως λέει το 28. Δεν λέει ότι κυρίαρχος μπορεί να αντικαθίσταται. Ο Παπαδήμος λοιπόν διορίστηκε νόμιμα από τον Παπούλια. Επιλέχθηκε όμως στις κάνες. Και ο καθηγητής ξέρει τη διαφορά ανάμεσα στον τύπο και στην ουσία. Γι' αυτό και ομολογεί την παραβίαση. Και ο βουλευτής ξέρει τι θα συνέβαινε αν η Βουλή έλεγε όχι και γι' αυτό την ψηφίζει. Ο ίδιος εξηγεί το γιατί με ακόμα μεγαλύτερη ειλικρίνεια που ακούστηκε εκείνη τη δεκαετία. Ιεράρχηση στόχων. Η σωτηρία της κοινωνίας και μετά το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα το υπερασπίζεσαι παραβιάζοντάς το, ώστε να επανέλθει στον κανονικό του δρόμο σε ελάχιστο χρόνο. Η γλώσσα λοιπόν αυτή είναι η γλώσσα της κατάστασης εξαίρεσης. Το ελληνικό Σύνταγμα δεν προβλέπει οικονομική έκτακτη ανάγκη. Το άρθρο 48 ενεργοποιείται μόνο με τον πόλεμο. Άρα η εξαίρεση δεν κηρύχθηκε. Απλώς εφαρμόστηκε με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, νόμους των 300 σελίδων που ψηφίστηκαν μία νύχτα σε ένα Eurogroup και που έστελνε τα κείμενα στα αγγλικά. Ποιον έσωζε η ιεράρχηση? Ο Παυλόπουλος λέει την κοινωνία. Η ίδια κοινωνία εκείνο το Φεβρουάριο έκαιγε το κέντρο της Αθήνας. Αυτό που κινδύνευε πραγματικά ήταν το πολιτικό σύστημα, το οποίο ανακάλυψε ξαφνικά ότι πρέπει να εξηγήσει σε ένα λαό γιατί η κυριαρχία του έχει παραδοθεί από το 92. Να ερμηνεύσει το 2001 και να που παραναγγείλθηκε το 2005, ενώ εκείνος έπαιρνε στεγαστικά με 4%. Το δημοψήφισμα του Πανδρέου ήταν μια στιγμή που κάποιος έστρεψε το βλέμμα στο ζήτημα της κυριαρχίας και κράτησε 4 μέρες. Το δημοψήφισμα του Τσίπρα κράτησε 8 μέρες. 2 φορές ρωτήθηκε ο κυρίαρχος και οι 2 φορές η απάντησή του ακυρώθηκε πριν καν στεγνώσει το μελάνι. Την 3η φορά, Αύγουστος 15, ο άνθρωπος που έχει περιγράψει την παραβίαση στο ραδιόφωνο υπέγραψε ως πρόεδρος Δημοκρατίας το νόμο 4336 με 222 ψήφους. ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Ποτάμι. Το 1995, δύο πολιτικοί επιστήμονες, ο Ρίτσαρντ Κάτς και ο Πίτερ Μάιερ, περιέγραψαν ένα νέο είδος κόμματος. Το όνομα είναι το κόμμα Καρτέλ. Το κόμμα που δεν ανταγωνίζεται πια για να τον εκπροσωπήσει στην κοινωνία, στο κράτος, αλλά συνεργάζεται για να διαχειριστούν το κράτος απέναντι στην κοινωνία. Μοιράζονται τα κόμματα αυτά τη χρηματοδότηση, τα μέσα, τις θέσεις. Οι διαφορές τους είναι πραγματικές στην τηλεόραση και ανύπαρκτες στον προϋπολογισμό. Ο Μάιερ πέθανε το 2011, τη χρονιά που ορκίστηκε ο Παπαδήμος. Δεν πρόλαβε να δει την τέλεια επιβεβαίωση της θεωρίας του. Και η ελληνική εκδοχή έχει το ιστορικό της. 1992, Μάστριχ, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. 2001, αναθεώρηση, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. 2005, Συνταγματική Συνθήκη, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. 2008, Λισαβόνα, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. 2011, Παπαδήμος, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, Λάος. 2012, Σαμαράς, Βενιζέλος, Κουβέλης. Και 2015, Τρίτο Μνημόνια, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι. Το κόμμα που μπήκε στη Βουλή ως αντικαρτέλ έγινε μέλος του καρτέλ μέσα 6 μήνες. Και κάθε κρίσιμη συμφωνία της παράδοσης πέρασε με εθνική, εντός εισαγωγικών, συνένεση. Και αυτή η συνένεση δεν είναι σύμπτωση, είναι το καρτέλ. Και τι κέρδισε το καρτέλ? Κάτι που καμιά ελληνική πολιτική ελίτ δεν είχε ποτέ. Την απαλλαγή από το βάρος των αποφάσεων. Ο Υπουργός Οικονομικών δεν αποφασίζει πια για τον προϋπολογισμό. Τον υποβάλλει. Η Βουλή δεν νομοθετεί. Ενσωματώνει. Το Υπουργικό Συμβούλιο δεν σχεδιάζει. Εκπληρώνει ορόσημα. Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει το πρόγραμμά του σε ένα Excel με ορόσημα και εκταμιεύσεις. Και οι υπηρεσίες της Επιτροπής
ελέγχουν τα κελιά κάθε τρίμηνο μέσω Zoom. Και όταν πάει κάτι στραβά, ο Έλληνος υπουργός δείχνει τις Βρυξέλλες. Όταν πάει κάτι καλά, δείχνει τον εαυτό του. Είναι η καλύτερη δουλειά στην Ευρώπη. Εξουσία χωρίς ευθύνη, τίτλος χωρίς απόφαση και μισθός χωρίς ρίσκο. Η ελίτ δεν καταργήθηκε. Κατάργησε τον εαυτό της ως ελίτ που αποφασίζει και επανεδρύθηκε ως ελίτ που μεταφράζει. Ο Φαναριώτης Δραγουμάνος του 18ου αιώνα δεν κυβερνούσε. Μετέφραζε τα φιλμάνια. Εισέπρατε το ποσοστό του και όταν ο λαός παραπονιότανε, εξηγούσε ότι έτσι είναι τα πράγματα για την ψηλή πύλη. Το 2005 λοιπόν, η Μπενάκη δεν προφήτεψε. Ανακοίνωσε τη νέα θέση εργασίας. Ειρήνη, ευμάρεια, ασφάλεια και ο ρόλος του μεταφραστή. Και η εποπτεία δεν τελείωσε το 18 με το τρίτο μνημόνιο. Η ενισχυμένη εποπτεία είναι εδώ. Και η εποπτεία μετά το πρόγραμμα συνεχίζεται μέχρι να αποπληρωθεί το 75% των δανείων. Δηλαδή σε χρόνο που κανείς σημερινός βουλευτής δεν θα ζει για να ψηφίσει. Η Ελλάδα δεν είναι επαρχία της Ευρώπης εδώ και μια δεκαετία. Είναι με υπογραφές μέχρι τα μέσα του επόμενου ή αυτού του αιώνα. Ή δεν ξέρω πότε. Σε μια λοιπόν ευνομούμενη πολιτεία ορίζει την προδοσία στον ποινικό κώδικα. Ο ελληνικός κώδικας τιμεί την εσχάτη προδοσία, την ανατροπή του πολιτεύματος με τη βία ή την απειλή βίας. Τιμωρεί ως προδοσία της χώρας την παράδοση εδάφους ή στρατιωτικών μυστικών σε ξένο κράτος. Δεν έχει άρθρο για την παράδοση της κυριαρχίας με νόμο, με πλειοψηφία τριών τετάρτων, με ερμηνευτική δήλωση, με εθνική συνένεση. Ο νομοθέτης που έγραψε τον κώδικα δεν μπορούσε να φανταστεί ότι το πολίτευμα μπορεί να παραδοθεί από τους ίδιους που ορκίστηκαν να το φυλάξουν χωρίς ένα τεθωρακισμένο τάγκ, χωρίς μια σφαίρα και με χειροκρότημα. Το ελληνικό δίκαιο αναγνωρίζει την προδοσία με σπαθί, δεν αναγνωρίζει την προδοσία με στυλό. Όποιος παραδίδει τη χώρα με τα 3/5 δεν είναι προδότης. Δεν είναι προδότης. Είναι κάτι πολύ βασικό άλλο. Είναι Ευρωπαίος. Και αυτό απαντά και στο νομικό ερώτημα. Δεν απαντά στο πολιτικό βέβαια. Το γεγονός ότι όλα τα κόμματα συνέπραξαν δεν αποτελεί ελαφρυντικό. Είναι ακριβής περιγραφή του αδικήματος. Ένας βουλευτής που ψηφίζει μόνος και την παράδοση κάνει λάθος. 300 την ψηφίζουν μαζί επί 25 πόσα χρόνια, με 4 κυβερνήσεις διαφορετικών κομμάτων, δεν κάνουν λάθος, ασκούν λειτουργία. Και η λειτουργία έχει όνομα από την εποχή της παλιάς Ρώμης. Από τον καιρό της του Οθωμανοκρατίας και της πόλης. Από τον καιρό όπου κάθε επαρχία έμαθε να λέει μόνο ευχαριστώ. Και πάμε τώρα στο ερώτημα το οποίο ξεκίνησαν όλα. Πώς μια πρόεδρος της Βουλής του Φεβρουάριου του 2005 σε πανηγυρική συνεδρίαση περιγράφει με τις προτάσεις αυτά που θα ζήσει η χώρα. Η απάντηση λοιπόν δεν είναι ότι περιέγραψε το μέλλον. Περιέγραψε το φάκελο που είχε στο γραφείο της. Λέει η κυριαρχία θα περιοριστεί. Η συνταγματική συνθήκη έχει υπογραφεί στη Ρώμη 4 μήνες νωρίτερα και η ειδική της Βουλή θα την κύρωνε 2 μήνες μετά με την υπεροχή του ενωσιακού δικαίου γραμμένου σε άρθρο. Άρα η κυριαρχία θα περιοριστεί. Τα δικαιώματα όλα λέει θα παραβιάζονται από τις αρχές πέραν των καθιερωμένων. Είναι καθηγήτρια του ποινικού δικαίου. Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης ισχύει από το 2004. Ο δικαστής άλλης χώρας διατάζει σύλληψη στην Ελλάδα χωρίς έλεγχο του διπλού αξιόπινου. Μετά τη Μαδρίτη του Μαρτίου του 2004 έτρεχε νομοθεσία για τη διατήρηση των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων όλων των πολιτών. Το δόγμα λέει από κοινού άσκηση αρμοδιοτήτων. Εκείνη το είπε θα παραβιάζονται. Η δημοκρατία θα δοκιμαστεί από νέες μορφές διακυβέρνησης. Η φράση δεν είναι δική της. Είναι ο τίτλος της Βλευκής Βίβλης Επιτροπής του 2001 και το λεξιλόγιο της έκθεσης του ΚΟΚ. 3 μήνες πριν από την ομιλία της, που ζητούσε σκληρότερη εποπτεία των κρατών επειδή δεν συμμορφώνεται. Και η Ελλάδα το Φεβρουάριο του 2005 βρισκόταν ήδη σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος από τον Ιούλιο του 2004. Με την υπογραφή, απογραφή αλογοσκούφη, με την έκθεση του Eurostat, με τα ελληνικά στατιστικά από τον Νοέμβρη και συστάσεις ήδη προθεσμίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπία σε χαμηλή ένταση είχε ήδη αρχίσει. Η Τρόικα του 2010 δεν εφήβρε την εξουσία. Απλώς ενεργοποίησε μια εξουσία που το 2005 ήταν ήδη στις συνθήκες στο Σύνταγμα του 2001 και στο γραφείο της Επιτροπής, το γραφείο της Προέδρου της Βουλής.
Κυρία Μπενάκη, λοιπόν, ήξερε γιατί διάβαζε. Και το τρομακτικό δεν ήταν ότι διάβαζε, ήταν ότι μόνη στην αίθουσα ομολόγησε ότι διάβαζε, το ομολόγησε ως ευχή και 300 άνθρωποι που είχαν τον ίδιο φάκελο στα γραφεία τους χειροκρότησαν. Και τα κείμενα υπάρχουν. Οι συνθήκες, οι ερμηνευτικές δηλώσεις, η προσφώνηση της 8ης Φεβρουαρίου του 2005, η συνέντευξη της 24ης Φεβρουαρίου του 2012, η υπογραφή της 14ης Αυγούστου του 2015. Όλα είναι δημόσια, ψηφιομισμένα, δημοσιευμένα. Άρα, μόνο μια συνωμοσία υπήρχε. Και ποια ήταν αυτή η συνωμοσία? Η συνωμοσία των πολιτικών της Ελλάδας απέναντι στον ίδιο τους το λαό. Αυτή ήταν η συνωμοσία. Τίποτε άλλο. Κατοχυρωμένη και διαμορφωμένη ήδη από το πώς θα έπρεπε να είναι η Ευρώπη. Συγγνώμη. Και σωστά μου λέει εδώ η Ιωάννα ότι το 1980 ο Κωνσταντίνος Τσάτσος πήρε το βραβείο Γκουντεχόβε Λεγαλέργη. Και σωστά μου λέει ο Επικούρτ ότι ο Παυλόπουλος υπέγραψε άμεσα το διάταγμα για την παράδοση του ονόματος Μακεδονίας όταν ήρθε η Μέρκελ και τον εμπιστεύτηκαν μαζί με τον Αλέξη για να του τάξουν τη δεύτερη εξουσία. Και σωστά μου τα λέει ο Νίκος ότι όφελε κατά το Σύνταγμα να συντηθεί το πλαίσιο στη Βουλή σε ό,τι αφορά τη σύμβαση του Μαΐου 2010. Παιδιά μου, όπως καταλάβατε, δεν ήταν τίποτα κρυφό. Εμείς ήμασταν οι ηλίθιοι. Και το πιο σημαντικό, κανένας δεν συζητάει το ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί κανένας δεν τολμάει από τα πολιτικά κόμματα του Δημοκρατικού ημιτόξου, του Συνταγματικού ημιτόξου. Γιατί τα χρήματα και τον παγιόκο για την λειτουργία των κομμάτων δεν έρχεται, ρε παιδιά, από κάποια ελληνική μηχανή που παράγει χρήμα ή δεν ξέρω τι. Έρχεται από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Γι' αυτό κανένας δεν θέτει ζήτημα, όχι μνημόνιον, το ζήτημα ποια είναι η πραγματική θέση της Ελλάδας μέσα στην Ευρώπη επί των πραγμάτων, έτσι, όχι φαντασιακά. Και πού πάει αυτό? Διότι αυτοί όλοι που μας έχουν κάτω στη μηχανή καταστολής με τον αέρα εκεί, ξέρω, του οξυγόνου, να περνάμε μέρα την ημέρα, μπας και τη γλιτώσουμε μέχρι το θάνατό μας και δεν ζήσουμε την καταστροφή μας, έτσι, δεν τολμούν να θέσουνε. Γιατί από εκεί παίρνουν τα λεφτά. Και οι αγρότες από εκεί παίρνουν τα λεφτά. Και εμείς από εκεί παίρνουμε τα λεφτά. Να μην κοροϊδευόμαστε, ρε παιδιά. Να μην κοροϊδεύει ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτή είναι η ουσία. Άμα αποφασίσαμε ότι θα αυτοκτονήσουμε ως φιλή, δεν είναι κακή λέξη. Ως φιλή που συγκρότησε κάποια στιγμή ένα έθνος, που συγκρότησε κάποια στιγμή ένα κράτος, τουλάχιστον να είναι η απόφαση καταγραμμένη. Οι Έλληνες αποφάσισαν ότι δεν θέλουν πια άλλο να είναι Έλληνες, ρε παιδί μου. Και να το αφήσουμε να τελειώσει έτσι. Αλλιώς, να τους ζητήσουμε όχι μόνο και τα αρέστα, και τα σόβρακα μαζί. Όλων. Όλων. Όμως μεταξύ μας, να μην κοροϊδευόμαστε. Αυτά. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ όλες και όλους που ήσασταν συντονισμένοι εδώ. Ξέρεις κάτι, Σοπιάδη Γιώργο, είμαστε συνένοχοι σε ένα βαθμό. Και βεβαίως αυτό δεν είναι το άλοθη ούτε τίποτα. Μας καθοδήγησαν του τρόπου της σκέψης, γιατί μας έχουν μελετήσει σαν ανθρώπινες υπάρξεις και γιατί χρησιμοποιούν μηχανισμούς και μέσα που ο μικρός άνθρωπος, αφού έχασε τη δυνατότητα να βρεθεί στο καφενείο, στους χώρους συνάθρησης,
στο συνεταιρισμό, στο σωματείο. Δεν μιλάω σε αθλητικό σωματείο. Κουβεντιάσαι, ρε παιδί μου. Μου λέει, δεν ξεσκάει σήμερα ο άνθρωπος στην Ελλάδα. Δεν πάει στο καφενείο να βρει κάποιο κόσμο να συζητήσει. Ναι, στο καφενείο, παιδιά, είναι πια πολιτικός χώρος είναι το καφενείο. Δεν είναι έχει μόνο ο καφές, δεν είναι δηλαδή μονάχα την εφημερίδα. Πάλι ο άνθρωπος άκουγε κάτι, διάβαζε κάτι, ξέρω εγώ. Τώρα απομονωμένο στο σπίτι. Και πού θα εκτονώσει όλη αυτή τη βία. Θα την εκτονώσει ενδοοικογενειακός. Πού θα εκτονώσει ο άνθρωπος τη βία που συσσωρεύει κάθε μέρα και δεν έχει πού να την βγάλει. Να πάει, πάνε στο γήπεδο κάποιοι. Όχι, δεν πάνε όλοι όμως. Λοιπόν, είμαστε συνένοχοι. Αλλά στο βαθμό που διαμόρφωσαν και μας συμμόρφωσαν όλα αυτά τα κουπούκια, είτε το μέσο μαζικής ενημέρωσης, είτε αυτών που είχαν τα Νίτρο, Μήτρο, Κλικ και τα λοιπά, είτε των δημοσιογράφων που συνένεσαν, έστω και χωρίς τη γνώση τους και την επίγνωσή τους. Αλλά κάποιοι γνωρίζανε και γνωρίζουν. Όπως παραδείγματος χάρη οι διευθυντές συντάκτες των ειδήσεων. Αυτοί που τυχαία όλα φέρουν τα προγράμματα, όλες οι ειδήσεις να έχουν το ίδιο θεματολογία πάνω κάτω. Οριακά, δεξιά και τίποτα στα περιφερειακά να είναι διαφορετικές. Αλλά υπάρχει ένας συντονισμός. Υπάρχει ένα κέντρο. Είναι πρεσβεία των ΗΠΑ, η πρεσβεία του Ισραήλ, είναι η πρεσβεία της Γερμανίας, είναι η πρεσβεία των Ρώσων. Δεν έχει σημασία. Μας συμμόρφωσαν, μας κανονικοποίησαν και τώρα μας έχουν σε αυτή τη συνθήκη. Αυτό έχω να πω. Οπότε, αύριο είναι η μέρα των ακροατριών και των ακροατών και περιμένω να πάρετε τηλέφωνο, να πείτε τι έχετε να πείτε, ό,τι θέλετε τέλος πάντων, ό,τι σας έρθει τέλος πάντων. Λοιπόν, ευχαριστώ και τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6. Ακολουθεί η εκπομπή Μουσικές Ανιχνεύσεις με τον Γιώργο Σόιλε Μέζουγλου. Από μένα λοιπόν, καλό βράδυ, καληνύχτα και καλή σας τύχη και καλή μας τύχη.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Γουστάρος, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
2: ρεαλιστής,
5: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
2: φιλαλήθης,
0: κέραιο κέραιο λε παιδιά,
2: φταγμένος.
6: Ωραία.
7: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και έλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα, ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
8: Focus 103,6.
10: Ο σταθμός της αλήθειας.
11: Παρηγοριά στον άρρωστο.
12: Φως στο τούνελ.
13: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
14: Λιοντάρι, λιοντάρι.
15: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
16: Γροθιά στο κατεστημένο.
17: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
18: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
19: Η αντικειμενική ενημέρωση.
20: Το Α και το Ω.
21: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
22: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
23: Μαχητές από τους ολίγους.
24: Αξιόπιστη ενημέρωση.
25: Φάρος της αλήθειας.
26: Παρηγοριά, ελπίδα.
27: Ευτυχώς
26: που υπάρχει.
27: Φόκουσε σε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
28: Και ξαφνικά δεν σε νοιάζει. Αν θα σου εξηγήσουν, αν σε συμπαθήσουν, αν σε ψάξουν, αν θα σου απαντήσουν, να μην έχει φασαρία. Αυτό σε νοιάζει. Η ηρεμία σου.

Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι του Focus FM 103,6 και της εκπομπής Μουσικές Ανιχνεύσεις. Focus, focus εδώ. Να φτιάξω το μικρόφωνο, κλείσε με να το φτιάξω το μικρόφωνο, κλείσε με. Το φτιάξα έτσι, μεγάλος μάστορας. Λοιπόν, μαζί σας και σήμερα μέχρι τις 11. Σε μια υπέροχη βραδιά χθες, έλεγα ότι θα τη χρειαζόμαστε τη ζακετούλα από εδώ και πέρα. Αλλά είναι αλήθεια ότι καθώς ερχόμουν, είπα ότι πόσο καλύτερη είναι η σημερινή βραδιά από τη χθεσινή. Λοιπόν, σας έχω ταξίδι και σήμερα. Ταξίδι που δεν θα χρειαστείτε διαβατήριο, ούτε νέα ταυτότητα. Θα χρειαστείτε μόνο την καλή σας τη διάθεση, γιατί θα σας πάω Λονδίνο, θα σας πάω Παρίσι, θα σας πάω Βαρσοβία και πού δεν έχω να σας πάω. Και βέβαια και εδώ και δικά μας πράγματα έχω επιλέξει ελληνικά. Ξεκινήσαμε με Duran Duran, το Come On Undone, και δεν σημαίνει τίποτα άλλο από το καταραίω, χάνω τον έλεγχό μου. Σας ξεκίνησα με μια εποχή προηγούμενη του 1993, μια μπάντα που όλοι θυμόμαστε από τα λαμπερά κίνα synthesizer, ντυμένα, φτιαγμένα, χρωματισμένα, και τα τραγούδια, τα υπέροχα τραγούδια αυτά που δημιούργησαν στη δεκαετία του 80 και του 60. Στον ήχο Στέφανος Εμμανουήλ, καλησπέρα Στέφανε. Και στο μικρόφωνο Γιώργος Ελεμέζογλου. Σας έχω και σήμερα ωραία πράγματα μαζί με τα τραγούδια. Σας έχω ιστορίες και κάποιες άλλες μικρές εκπλήξεις.

εκτός και εκτός και εκτός από τους άλλους προορισμούς, ξέχασα να αναφέρω αυτό το ταξίδι που μόλις κάναμε, νοερά, έτσι φανταστικά, στο Μαρακές. Είχα έναν φίλο παλιότερα, ο οποίος μου έλεγε δεν χρειάζεται να πάω ταξίδι, εγώ έχω το Google Maps, πάω παντού, τα βλέπω εκεί τρισδιάστατα. Δεν έχω πάει Μαρακές, αλλά νομίζω ότι είναι η πλέον κατάλληλη πόλη για να επισκεφθείς, αν έχεις σκοπό να πας Μαρόκο. Λοιπόν, αυτό που κάνει το τραγούδι ξεχωριστό είναι πως δεν είναι φανταστικό. Είναι κυριολεκτικά σελίδα ενός ημερολογίου. Η ίδια η Μακκένιτ, η οποία δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τη συναυλία της την τελευταία φορά γιατί έπιασε δυνατή βροχή, η ίδια η Μακκένιτ έχει δημοσιεύσει τις σημειώσεις της που κράτησε στις 16 Μαρτίου του 1993. Μία νύχτα που έφτασε στο Μαρακές του Μαρόκο και ήταν περίοδος ραμαζανιού και περιγράφει πως στάθηκε στην άκρη της αγοράς βλέποντας άντρες με κουκούλες να περνούν ανάμεσα σε φως και σκιά σαν μοναχοί. Άλογα, άμαξες, περιγράφει αυτοκίνητα και χιλιάδες ανθρώπους σε μία κακοφωνία ήχων. Κάθισε λοιπόν σε ένα καφέ που ήταν στην ταράτσα ενός κτηρίου. Συνηθίζεται αυτό και αν έχετε δει και ταινίες νομίζω θα το αντιλαμβάνεστε. Κάθισε λοιπόν σε μια ταράτσα καφέ πίνοντας τσάι με μέντα. Έχετε πιει? Να το κάνετε. Παρατηρώντας έτσι κύκλους ανθρώπων γύρω από μουσικούς, από αφηγητές και ακόμα και από φίδια, λέει, κόμπρα να χορεύουν. Όλη αυτή την εμπειρία την μετουσίασε στο συγκεκριμένο τραγούδι, Μαρακές Night Market. Σε ένα τραγούδι τώρα που το έχω μεταδώσει πριν το καλοκαίρι αρκετές φορές, αλλά πραγματικά αυτή η εισαγωγή με μαγεύει. Σινάτρα, σε ένα τραγούδι του 67, ο κόσμος που γνωρίσαμε ξανά και ξανά.

Σινάτρα ηχογράφησε το τραγούδι το καλοκαίρι του 1967, ενώ ο γάμος του με την ηθοποιό Μία Φαρόου βρισκόταν σε κρίση. Είχαν χωρίσει μέσα στην χρονιά εκείνη και η διάζευξή τους θα οριστικοποιούνταν λίγο αργότερα, το 68. Δεν χρειάζεται μεγάλη φαντασία λοιπόν για να καταλάβει κανείς γιατί ο Σινάτρα ερμηνεύει έναν άντρα που θρηνεί για έναν κόσμο που κάποτε μοιραζόταν με κάποια και τώρα έχει χαθεί. Ο τίτλος βέβαια του τραγουδιού τα λέει όλα. Δεν θρηνούμε απλώς ένα πρόσωπο, θρηνούμε τον κόσμο που γνωρίσαμε. Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σαξόφωνα στην ιστορία της pop μουσικής. Σε ένα τραγούδι, ποιο θα λέγατε ότι είναι? Μπορεί το μυαλό σας να πάει σε πολλά τραγούδια. Κάνω αυτή την εισαγωγή γιατί είμαι σίγουρος ότι το επόμενο είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα, πιο αναγνωρίσιμες εισαγωγές με σαξόφωνο. Και είναι ένα αγαπημένο τραγούδι μιας ακροάτριας και δεν μπορούσα βέβαια να το αρνηθώ.

Ήταν 1984, δεκαετία του 80. Ένας μικρός χαμούλης γίνεται τελευταία στα social media. Ανεβάζουν πάρα πολλοί φωτογραφίες τους. Πώς θα ήταν, μιας και δεν έχουν ζήσει εννοείται, στην δεκαετία του 80. Λοιπόν, πολλές από αυτές είναι πετυχημένες, άλλες πάλι από αυτές είναι αστείες. Εγώ θυμάμαι έτσι, νοσταλγικά εκείνα τα χρόνια, φοιτητής εγώ, 1984, και θυμάμαι το συγκεκριμένο τραγούδι να περιμένουμε πώς και πώς να το ακούσουμε εκεί στην δίσκο, να πέσουν τα φώτα, μόνο η μπάλα, η στρόγγυλη δίσκο μπάλα να φωτίζεται και να απολαμβάνουμε την παρτενέρ μας, το κορίτσι μας. Careless Whispers. Ο Μάικλ στο συγκεκριμένο τραγούδι αναφέρεται σε μια πρώτη ερωτική απογοήτευση της εφηβείας του και όλα αυτά σε ένα παγοδρόμιο, και το κορίτσι λεγόταν Τζέιν. Focus FM 103,6, μουσικές ανιχνεύσεις, και ακολουθεί ο Tom Odell με το Another Love. Ας απολαύσουμε όμως το υπόλοιπο του τραγουδιού.

Εγώ πρόλαβα και ζήσα μια άλλη εποχή. Μια εποχή που οι σχέσεις ξεκινούσαν αλλιώς. Στο σχολείο στο διάλειμμα παίζαμε κυνηγητό. Και το μυαλό μας ήτανε πώς θα κυνηγήσουμε τη Μαρία, πώς θα την πιάσουμε και να της πούμε σε πιάσα. Και εκείνη απλά να γελάσει. Αυτό ήτανε φλερτ, αυτό ήτανε καψούρα. Δεν υπήρχαν social media και δεν υπήρχαν 200 άτομα στα μηνύματα. Δεν υπήρχε λογική, αν δεν μου αρέσει αυτός, έχω άλλους 10 στην άκρη. Οι ανθρώποι τότε επένδυαν σε έναν άνθρωπο. Και ναι, υπήρχε πολύ περισσότερος σεβασμός. Και από τους άντρες και από τις γυναίκες. Και οι γυναίκες δεν είχαν να αποδείξουν τίποτα στο ίντερνετ. Δεν χρειαζόταν με λίγα λόγια απόδειξη από αγνώστους. Είχαν αξία έτσι κι αλλιώς. Σήμερα όμως τα έχουμε μπερδέψει λίγο τα πράγματα και θα το εξηγήσω. Πολλοί ψάχνουν προσοχή από παντού και μετά απορούν γιατί δεν βρίσκουν κάτι αληθινό. Και να πω και κάτι που ίσως φανήκε λίγο περίεργο. Υπάρχουν και μάλιστα πάρα πολλές γυναίκες εκεί έξω που ψάχνουν κάτι αληθινό. Που θέλουν έναν άντρα να τις σέβεται, να τις προσέχει και να τις κοιτάει στα μάτια. Και δυστυχώς χάνονται μέσα σε ένα κόσμο που φωνάζει μόνο εικόνα. Και τελικά, από τον έρωτα πήγαμε στην επίδειξη. Από το συνέστημα πήγαμε στην επιβεβαίωση και μετά αναρωτιόμαστε γιατί τίποτα δεν κρατάει για πάντα.

Θα πάμε σε διαφημίσεις. Πριν όμως από τις διαφημίσεις, να σας πω ότι αυτό το Σάββατο 12 του Σεπτέμβρη η ΔΕΗ φέρνει τη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής στην πόλη μας, στην παραλία Θεσσαλονίκης, για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου με ελεύθερη είσοδο. Η συναυλία θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ και προβλέπεται αξέχαστη. Και για να ζήσετε ακόμα περισσότερα πολιτιστικά δρόμενα, μπείτε στο energyoutloud.gr, όπου θα βρείτε προσκλήσεις για τα μεγαλύτερα events της χώρας και πολλά μοναδικά δώρα από τη ΔΕΗ. Σπουδαίο event, αξέχαστες στιγμές που μας χαρίζει για άλλη μια φορά το ΔΕΗ Energy Out Loud. Διαφημίσεις και επιστροφή με Grace Jones.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.

Η Τζαμαϊκανή τραγουδίστρια Grace Jones, που κυκλοφόρησε αυτό το εμβληματικό κομμάτι το 1981. Στη βάση του βρίσκεται το Libertango, ένα από τα πιο διάσημα κομμάτια του σπουδαίου Αργεντινού συνθέτη Αστόρ Πιατσόλα, που το είχε γράψει και ηχογραφήσει πρώτο το 1974. Ένα έργο σταθμός που απελευθέρωσε το παραδοσιακό ταγκό, δίνοντας του νέα πιο μοντέρνα πνοή, κάτι που υποδηλώνει και το ίδιο το όνομά του. Δύσκολος χορός, πολύ δύσκολος, και μόνο αν έχεις πάει σε κάποια σχολή είσαι ικανός να χορέψεις ταγκό. Η Jones και ο συνεργάτης της, ο Barry Reynolds, πρόσθεσαν πάνω στη μελωδία του Πιατσόλα αγγλικούς και γαλλικούς στίχους που περιγράφουν την πλευρά της παριζιάνικης νυχτερινής ζωής. Το τραγούδι περιλαμβάνει προφορικό απόσπασμα στα γαλλικά, γραμμένο από την ηθοποιό Ναταλή Ντελόν, πρώην σύζυγο του Αλέν Ντελόν, που ρωτά: τι ψάχνεις να συναντήσεις το θάνατο, ποια νομίζεις πως είσαι και εσύ μισείς τη ζωή. Και το βίντεο κλιπ σε σκηνοθεσία του θρυλικού Ζαν Πολ Γκουτ με τη Jones, αν θυμόσαστε, να εμφανίζεται με το χαρακτηριστικό της τετράγωνο κούρεμα. Αξέχαστες σκηνές είναι, κάποια βίντεο κλιπ που δεν ξεχνιούνται με τίποτα. 10 του μήνα και αύριο ξεκινούν τα σχολεία, βέβαια με τον αγιασμό. Πρώτα θα δούμε τον καιρό και μετά σας έχω κάτι για αυτή την, σε εισαγωγικά, πρώτη μέρα του σχολείου. Περισσότερο για τους γονείς και όχι για τα παιδιά, που θεωρητικά αυτή την ώρα πρέπει ήδη να έχουν ξαπλώσει. Σε άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα στη Γερμανία, 8, 8:30 τα παιδιά κοιμούνται. Τώρα θα μου πείτε, άλλο κλίμα, άλλος καιρός, άλλες συνθήκες, άλλη νοοτροπία. Δεν διαφωνώ, αλλά ο ύπνος θρέφει τα παιδιά, όπως λέει και η γνωστή παροιμία. Λοιπόν, ο καιρός. Καλός ο καιρός, Παρασκευή, Σάββατο και ίσως Κυριακή, γιατί Κυριακή λέει μπορεί να έχουμε μια πιθανότητα βροχής. Οπότε, αν μπορείτε, ιδανικά Παρασκευή και Σάββατο, κάντε την τελευταία, ίσως, μπορεί και όχι, εξόρμηση για θάλασσα, αφού θα είναι πιο ζεστές ημέρες, και αν έχετε μια, έτσι, την ευκαιρία, κάντε και για μας μια βουτιά, γιατί δεν προβλέπετε για μας κάτι τέτοιο. Και από εβδομάδα χαλάει ο καιρός, Στέφανε, αδιάβροχο, γιατί και εσύ έρχεσαι με μηχανή, οπότε προετοιμαστείτε, μπαίνουμε στα πρωτοβρόχια. Ωραία πράγματα. Κάθε πράγμα, κάθε καιρός έχει την ομορφιά του. Κάθε εποχή έχει την ομορφιά της. Τι έχω εγώ για σας τώρα, με τη βοήθεια του Στέφανου Εμμανουήλ. Έχω Chris Rea, το Βρετανό αυτό κιθαρίστα με τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή. Σύμφωνα με κριτικές εποχής, όπως αυτή που έχω βρει σε μια Ιρλανδική εφημερίδα, The Irish Times, το άλμπουμ χαρακτηρίστηκε για την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που πηγάζει κυρίως από αυτή την φωνή, την φωνή γυαλόχαρτο, αν μπορούμε να πούμε, του Rea, και τις στριφογυριστές blues γραμμές που παίζει στην κιθάρα του. Το ίδιο το τραγούδι, το The Blue Cafe, ξεχώρισε ως ένα από τα δυνατότερα κομμάτια του δίσκου. Το γαλάζιο καφέ είναι μια κατάσταση ψυχής. Τα έχει πει βέβαια αυτά ο Chris Rea. Το μπλε στη μουσική παράδοση της jazz και της blues είναι πάντα το χρώμα της μελαγχολίας, της σιωπηλής περισυλλογής. Εκείνης της στιγμής που κάθεσαι μόνος σου σε ένα τραπέζι, βλέποντας τον κόσμο να περνά απ' έξω. Όλοι έχουμε το δικό μας γαλάζιο καφέ. Τη γωνιά όπου πηγαίνουμε να σκεφτούμε, να θυμηθούμε, να αφήσουμε το χρόνο να χυλήσει χωρίς να μας πιέζει.

θα σου αρέσει αυτό που θα πω, αλλά είναι για καλό. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα να αφήσεις τους ανθρώπους να κάνουν τις επιλογές τους, ακόμα και αν δεν είσαι μέσα σε αυτές. Η ζωή είναι πολύ μικρή για να παραμένουμε με ανθρώπους που δεν μας διαλέγουν. Πόσο μάλλον να επιμένουμε. Είσαι πολύ όμορφη ψυχή για να κάθεσαι να σε πατάνε και να σε μικραίνουν ξανά και ξανά.

μια σκληρή πραγματικότητα. Μπορεί. Είναι αυτό που λένε ότι κληρονομεί κανείς από τους γονείς. Ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια της Ζουγανέλη, της Ελεονόρας Ζουγανέλη, το Δωμάτιο Βρίζων, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 22 σε μουσική Νίκου Τερζή και σε στίχους του Γιάννη Κότσιρα. Υπέροχο. Τραγούδι που δεν σταματά να μιλά για την αγάπη, για την υπόσχεση, για κάτι που αντέχει όσο η θάλασσα θα είναι γαλάζια. Πρώτο τελευταίο τραγούδι και μας έρχεται από μακριά, από την Πολωνία. Γέζι Πέτουρς Μπρούσκι. Δύσκολο να το πει κανείς αν δεν είναι γνώστης αυτής της γλώσσας. Burn by the Sun. Ένα κομμάτι ταξίδι στο χρόνο. Μιλάμε για το 35 στη Βαρσοβία της πολεμικής Πολωνίας, όταν ο συνθέτης Πολωνοεβραίος στην καταγωγή γράφει το ταγκό Ασταντίνια Νιεντζέλα, σημαίνει αυτή η τελευταία Κυριακή, με στίχους του Ζενών Φρίντβαλτ που περιγράφουν τη στιγμή του τελευταίου αποχαιρετισμού δύο πρώην εραστών.

Focus FM 103,6, μουσικές ανιχνεύσεις. Πριν σας αποχαιρετήσω, πριν ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι αλλά και δύο ηχητικά που έχω για το κλείσιμο, να σας υπενθυμίσω ότι αυτό το Σάββατο 12 Σεπτέμβρη η ΔΕΗ φέρνει τη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής στην πόλη μας, στην παραλία Θεσσαλονίκης, για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου με ελεύθερη είσοδο. Η συναυλία θα ξεκινήσει στις 9 και προβλέπεται αξέχαστη. Και για να ζήσετε ακόμα περισσότερα πολιτιστικά δρόμενα, μπείτε στο energyoutloud.gr, όπου θα βρείτε προσκλήσεις για τα μεγαλύτερα events της χώρας και πολλά μοναδικά δώρα από τη ΔΕΗ. Σπουδαίο event και ξεχωριστές στιγμές που μας χαρίζει για άλλη μια φορά το ΔΕΗ Energy Out Loud.

0: Πώς ξέρω αν το παιδί μου είναι έτοιμο για το σχολείο? Αρχικά να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπάρχει έτοιμο παιδί για το σχολείο. Κανένα παιδί δεν είναι ποτέ έτοιμο. Οι γονείς όμως είναι έτοιμοι. Οι γονείς είναι έτοιμοι για να πάει το παιδί του στο σχολείο. Τι εννοώ με αυτό? Το παιδί δεν ακολουθεί χαρτιά, ούτε θα περάσει κάποια ηλικία στην οποία θα πούμε: α, πήγε 3 ετών και είναι έτοιμο για τον παιδικό σταθμό. Ή έχει πάει πολύ νηπιαγωγείο και πέρασε καλά εκεί, οπότε στο δημοτικό θα είναι όλα υπέροχα. Οι γονείς είναι αυτοί που με την διάθεσή τους, την ετοιμότητά τους και τη συμπεριφορά τους θα ετοιμάσουν και το παιδί για το σχολείο. Τι χρειάζονται όμως οι γονείς? Νούμερο 1. Υπομονή, καθώς είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί ανάλογα την συμπεριφορά του παιδιού να διαρκέσει κάποιο καιρό. Νούμερο 2. Η συναισθηματική κούπα γεμίζει το απόγευμα. Έχουμε δραστηριότητες, έχουμε ποιοτικό χρόνο, το παιδί νιώθει ασφάλεια ότι είναι μέσα σε ένα σπίτι και το αγαπάμε παρότι έχουν αλλάξει τα πράγματα το πρωί. Και νούμερο 3. Επικοινωνούν καλά με το σχολείο και μπορούν να νιώσουν και οι ίδιοι σίγουροι για το πού πάμε το παιδί τους. Έτσι λοιπόν καταφέρνουμε να ετοιμάσουμε ένα παιδί και δεν θεωρούμε ότι ένα παιδί είναι έτοιμο. Η προετοιμασία είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτή.
1: Πώς νιώθεις?
2: Χάλια.
1: Εσύ να σ' αρέσει το σχολείο?
2: Όχι.
1: Γιατί?
2: Γιατί διαβάζουμε όλη μέρα.
1: Αλλά έχει και το παιχνίδι, θα δεις και τους φίλους σου. Δεν θες το αγαπημένο σου μάθημα?
2: Το διάλειμμα.
3: Αυτός που ακούσαμε λίγο νωρίτερα ήταν ο παιδοψυχολόγος Ιωάννης Γλωσσόπουλος, ο οποίος είναι σύμβουλος γονέων για ηλικίες 2 με 8. Και καλή αρχή αύριο, καλή σχολική χρονιά και επίσημα καλή δύναμη στους εκπαιδευτικούς. Χαρούμενα παιδιά να έχετε στις τάξεις σας, βοηθάτε εσείς γι' αυτό μαζί με τις οικογένειες, γιατί τίποτα δεν μπορεί να κάνει ο εκπαιδευτικός χωρίς τη βοήθεια των γονιών. Ξεκάθαρο, απόλυτο. Θαύματα δεν μπορεί να κάνει ο εκπαιδευτικός ή εκπαιδευτικός. Σας χαιρετώ. Σας αφήνω στα χέρια, σας αφήνω στο μικρόφωνο του Τζόρνταν με την εκπομπή του. Για εσάς που ενδιαφέρεστε ή θα θέλατε να μάθετε πόσο είναι το σκορ, είναι 1-1 και αυτή τη στιγμή βλέπω ότι έχει κερδίσει ένα πέναλτι. Όχι, λάθος. Ναι, έχει κερδίσει ένα πέναλτι ο Παναθηναϊκός. Κάτσε να το πούμε ζωντανά, ρε φίλε. Κάτσε, περίμενε. Τώρα ποιος το εκτελεί, μην με ρωτάτε, δεν το ξέρω. Είναι επειδή ασχολούμαι πολύ εγώ με το ποδόσφαιρο. Ναι. Παίρνει φόρα για να κάνει το 2-1 και το κάνει. Μάλιστα, 2-1 ο Παναθηναϊκός. Καλό βράδυ.

0: κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς
17: που υπάρχει.
19: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Αρήμα, μουτσάτσος!
21: Ο Φόκους 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special... Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special...

0: μεταξύ μου.
1: Αλλά εντάξει, δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος, τι οφείλω.
0: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
1: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
0: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
1: Τέλος πάντων, θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
0: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
1: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
0: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
1: Καλά, πώς το διάλογο ξέρετε ότι έχω και μηχανή?
0: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
1: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
0: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
1: Παναγία μου. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν οι εκπομπές σου μοιάζουν με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να λαμβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και το γευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε ένα να σου δώσει καλύτερη.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρρήμα μου τσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
2: Ναι,

0: Τα Pokémon καθαρίσα στην Τούμπα. 9 τα γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω μες στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καρυλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρώτα τμήμα εγώ θα το σηκώσω πάνω στη πύργο τη Λευκό. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την Κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σταβίδης να του τα λέει κι αυτό στη Ποντιακά. Πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν όλοι του παοπτικά καλά. Παγολέ!
1: Μπράβο παλικάρι μου. Μπράβο παλικάρι μου.
2: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
3: Έλα, πες το.
2: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαβίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν είκανε αυτή κομμήνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει την πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε τζόντα του Ράσβαν τα παιδιά και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην τούμπα της εντώνει.
4: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής, ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη, τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.

0: Εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103 και 6. Καλησπέρα λέμε όταν είναι βράδυ σε εμάς, απόγευμα και λοιπά, μετά το απόγευμα, έτσι καλησπέρα. Καλημέρα λέμε στο νότιο ημισφαίριο και στην Αυστραλία, εκεί που ξημερώνει τώρα, όπου να είναι, εγώ ένα φίλο καλό εκεί πέρα. Ρε μπαγάσα μου λέει να πούμε, με κάνεις και σηκώνομαι νωρίς, πολύ νωρίς, για να σε ακούσω. Γεια σου κοτσαρί, γεια σου φιλαράκι μου. Δέκα ο μήνας, δέκα. Κανονικά τα σχολεία 11 θα ανοίγουν. Αύριο δηλαδή. Τι θα πάνε να κάνουν αύριο? Θα πάνε να χαιρετήσουν, να κρατήσουμε το εθιμοτυπικό να πούμε. Να πάρουν και κάνα βιβλίο μπορεί πιθανόν. Τετράδια θα πάρουν Σάββατο. Θα τρέξουν δεξιά-αριστερά στα Σούπερ και στα Ατρία. Πάτε σε κάνα βιβλίο πολύ ωραίο. Μην πάτε στα Σούπερ. Βοηθήστε και κάναν καμιά οικογένεια να πούμε εσείς. Δηλαδή θα δώσετε τώρα, ξέρω εγώ, 70 ευρώ. Δώστε 74 να πούμε. Ξέρω εγώ. Είναι δηλαδή τα σούπερ, τι τα κάνετε πιο πλούσια? Μπαίνει σε ένα σούπερ μέσα και έχει απ' όλα, ρε φίλε. Τετράδια, μολύβια, ιστορίες, μπαγκαλική, φρούτα, ψωμιά, κουλούρια, τέτοια να πούμε. Εντάξει. Σε λίγο θα βάλουν και παιδική χαρά μέσα. Να πάνε οι γυναίκες με τα μωρά να τα βάζουν εκεί να παίζουν. Λούνα Πάρκ και το να κοιτάλω. Και κάνα καφέ, θα πίνουν και κάνα καφέ εκεί πέρα. Θα βάζουν τον άντρα να φυλάει το μωρό εκεί πέρα, πίνει κανένα καφέ και η άλλη θα ψωνίζει μέσα. Και στο τέλος κουβάλα τα, τραχανά. Και πλέρωνε τα. Λοιπόν, εδώ στην συχνότητα στο 103,6 Focus FM, όταν μιλάει ο Τζόρνταν, έως και τις δύο μαζί. Στο διαδίκτυο από τη σελίδα του Focus. Άρε μεγάλη μπανάθα, 3 στα 3. Φρου φρου φρου φρου και αρώματα όμως, ισοφαρίζει και φυσικά με 10 παίκτες που κάνει ένα-ένα και μετά δίνει πέναλτι σε κολλημένο χέρι ο άλλος. Δώσε τους το πρωτάθλημα βρε, άιντε βρε. Από τώρα 17 χρόνια είναι πολλά, δώσε το από τώρα τουλάχιστον, μην τρέχουν οι άλλοι να πούμε μέσα. Φιλικό σωματείο τους βγαίνει η πίστη να το κερδίσουν τώρα, τι ψάχνεις να βρεις? Ανέβασε στροφές λέει στο δεύτερο μήνο, ποιες στροφές ανέβασε ρε. Ημέρα και δεύτερη μέρα Champions League σήμερα. Τι δεύτερη, τρίτη μέρα. Λοιπόν, αυτά όλα θα τα πούμε σε λίγο τώρα. Να πάμε σε ένα γρήγορο διαλυματάκι. Focus FM 103 και 6. Επικοινωνία μέσω του Viper 69 07 483 484. Ο μεγάλος Άρης δεν τα κατάφερε. Πήρε ισοπαλία, παραλίγο θα χάνει κιόλας. Μπήκε γκολ, τα κύρωσε του το Κολοκοτρονίτσι, έβαλε και γκολ να πούμε. Για το κύπελο μιλάμε. Τελικός, τελικά 1-1. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι και επιστρέφουμε να το απλώσουμε λίγο.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Arriba muchachos!

0: μπίτερ και με κουμπάκια. New way, just rock, sex, trash, rock and roll, με τζατζίκι και με σουβλάκια. Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ να την βρω με κομπιούτερ και με κουμπάκια. New way.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Και όπως λέμε, 3 στα 3 ο Παναθηναϊκός πέρασε πρώτος τώρα, άρε μεγάλε Πανάθα. 3 αγωνιστικές και στα 3 σφυρίγματα παίρνει ο Παναθηναϊκός, έτσι. Απίστευτα πράγματα γίνονται. Πεναλτάρα στον ΠΑΟΚ δεν δίνει με το, στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό κάτω στην Αθήνα. Και σήμερα παίρνει ένα πέναλτι μαϊμού, να πούμε, Παναθηναϊκός για να κάνει το 2-1 με την Κηφισιά. Ήτανε ισοφαρίζει και φυσικά 1-1 με 10 παίκτες, παρακαλώ, έπαιζε από το 60 φεύγα να πούμε. Και μετά από λίγο κάνει μια εφεύρεση εκεί πέρα, γίνεται μια φάση, διώχνει ο παίκτης της Κηφισιάς πριν φύγει μπάλα στη γραμμή να πούμε, και ξαφνικά γυρνάει να πούμε ο Βαρίστας. Ο Βαρίστας, γεια σου Γιάννη Παπαδόπουλε, άρε τι μοντέλο είσαι εσύ εδώ από το Συνδέσμο Μακεδονίας, εδώ από το Ρεόκαστρο. Λοιπόν, και γυρνάει λοιπόν ο Παπαδόπουλος, ο Βαρίστας, ο Γιάννης, τον φωνάζει τον Ματσούκα, ένας Ματσούκας, καινούριος είναι αυτός, έτσι, ο οποίος τον φωνάζει στο ΒΑΡ, να πούμε, να δει το ΒΑΡ, και του λέει και δείχνει, να πούμε, πέναλτι, τη βούλα. Δείχνει την άσπρη βούλα λοιπόν. Ένα πέναλτι εφεύρεση. Μιλάμε για εφεύρεση, έτσι. Το οποίο το κάνει ο Παναθηναϊκός 2-1 και παίρνει το προβάδισμα, να πούμε, με τον, πόσο είναι τον τύπο αυτό που είχα στο πέναλτι με τον ΠΑΟΚ, τον Ταμπόρδα, στο 80 λοιπόν. Απίστευτα πράγματα. Μπράβο. Μπράβο Λανουά, καμάρωσέ τους. Μπράβο Γκαγκάτσι, τι να σε πω. Ουδής αχαριστότερος του ευεργετηδέντος. Δώστε τους το πρωτάθλημα από τώρα ρε, τρίτη αγωνιστική, τελειώνουμε. 17 χρόνια είναι πολλά ρε φίλε. Γκοτζαμά Παναθηναϊκός τώρα. Επεμβαίνουν άλλοι τώρα για να πάρει το πρωτάθλημα, επεμβαίνουν και άλλοι. Αλλά αφού είναι τέτοιο μυρωδιά, δεν μπορεί μόνο του. Όπως έλεγε ο Άγγελος, δεν μπορεί το παλικάρι. Και τώρα παίρνει στήριξη από τον ΟΗΕ. Έτσι. Όλη η Ελλάδα δίπλα του, να πούμε, για να τον σμπρώξει εκεί πέρα, να πα και τον βοηθήσει, πα και το πάρει, να πούμε.

Λοιπόν, επικοινωνία μέσω μηνυμάτων, έτσι τα έχουμε πει, 69-07-483-484. Στο Τσουλού, για να δούμε λίγο τι γίνεται, είμαστε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Κόμο Λειψία 3-1. Manchester United Σαμπάχ 4-0. Μπάγερ Μονάχου Μπόντο Γκλιμ 3-0. Σλάβια Πράγας Λαντς 1-1. Με 10 παίζει η Σλάβια. Και από νωρίς είχαμε δύο αγώνες, 8 παρατέταρτο, 1-1 έρθαν και οι δύο, Αϊντχόβεν Σαχτάρ Ντόνετς και Φενέρ του Μπαχτσέ με την Ρώμα. Λίγο πιο νωρίς, όπως είπαμε, 6 παρατέταρτο, ο Αστέρας Τρίπολης, το Κολοκοτρονίτσι που λέω εγώ, ήρθε 1-1 με τον Άρη. Αγώνας κυπέλου είναι αυτός, έτσι, για το league phase του κυπέλου. Είναι το καινούριο μοντέλο αυτό. Παναδυναϊκός και Φυσιά πριν από λίγο που τελείωσε, όπως είπαμε, 3-1 με τα καμώματα εκεί πέρα του Παπαδόπουλου, του Βαρίστα, από εδώ το μοντέλο εδώ της ΕΠΣ Μακεδονίας.

Μια μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ Σεντερφόρ, για να δούμε τι θα βγάλουμε και με αυτό. Να έτσι φώναζε η θέση αυτή εδώ και πολύ καιρό, να πούμε. Φέρνει έναν Κογκολέζο λοιπόν ο ΠΑΟΚ και το όνομα αυτού Σιμών Μπαντζά. Τώρα εγώ δεν θυμάμαι, λίγο στην Μπράγκα το θυμάμαι. Θα δούμε τι ώρες κάνει, 30 χρόνων είναι, τριαντάρης που λέμε. Μαύρησε τώρα, το μαύρο τώρα ηλικία μπορεί να βγάλεις, δεν μπορεί να βγάλεις, αλλά εντάξει, ό,τι λένε τα χαρτιά, 30 χρονών λοιπόν. Δανεικός από την Αλ Τζατζίρα είναι ο παίκτης, αλλά έχει μεγάλο συμβόλαιο. Θα πληρώσει ο ΠΑΟΚ περίπου ένα 800 για μία χρονιά. Δηλαδή, φέτος θα τον δώσει ένα 800. Πολλά λεφτά, ρε φίλε. Ένα 800 και έχει και όψιον αγοράς. Άμα μας αρέσει δηλαδή, θα τα χώσουμε να τον πάρουμε. 4 εκατομμύρια είναι η όψιον. Να δούμε. Ένα 800, ένα 700, κάπου τόσο είναι η αμοιβή του το χρόνο. Πολλά τα λεφτά. Θα πρέπει τουλάχιστον να ανταπεξέλθει, να πούμε έτσι, και στο συμβόλαιο και πάνω απ' όλα φυσικά στις προσδοκίες του λαού, να πούμε, του ΠΑΟΚ. Τώρα ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει 3 φορ. Έχει τον Έλληνα το Μύθου, έχει τον Ενδιαγέ και τον Σιμών Μπαντζά. Τώρα θέλει χάφ αμυντικό, Και δεξί μπακ, και είμαστε καλά. Δεξί μπακ τώρα, εντάξει, μπορεί να παίξει και ο Λουστόντο εκεί πέρα. Έχει παίξει πολύ καιρό, πολύ πράγμα στην Ισπανία αυτή τη θέση.

Εν τω μεταξύ, στο πέναλτι που δεν δώσανε στον ΠΑΟΚ προχθές, ο ΠΑΟΚ διαμαρτυρήθηκε έτσι για να δούμε τι έχει συμβεί. Η ΚΕΔ λέει, ρε παιδί μου, ότι δεν παρενεύει ο ΒΑΡ, γιατί ο ΒΑΡ θεώρησε να πούμε, τώρα θα αλλάξουμε πολλές εκδοχές, έτσι. Μάλλον θα μας αλλάξουν πολλές εκδοχές. Καταρχήν να θυμίσω ότι όταν ζήτησε ο ΠΑΟΚ, έγινε το πέναλτι και το ζήτησε ο ΠΑΟΚ, το σκορ ήταν 1-0, έτσι. 1-0. Εάν δώσει το πέναλτι, πολύ πιθανό να ευστοχήσει ο ΠΑΟΚ, να γίνει 1-1 και να δούμε άλλο παιχνίδι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.

Λοιπόν, σύμφωνα, διαβάζω εδώ, σύμφωνα με όσα προκύπτουν από την πλευρά του ΠΑΟΚ, κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ο ΒΑΡ φέρεται να αναφέρει. Ο επιθετικός παίζει την μπάλα, αλλά δεν υπάρχει φάουλ. Άρα είναι out. Προσέξτε τώρα. Κάνει τσεκ λοιπόν η ιστορία και out, όχι corner. Και ο Τσβάιβερ στη συνέχεια έδειξε corner. Και γράφει από κάτω, συγκεκριμένα σύμφωνα με την ενημέρωση που προέκυψε μετά την παρουσία της αντιπροσωπείας του ΠΑΟΚ στο VAR Center, ο VAR φέρεται να μην είχε στη διάθεσή του συγκεκριμένη λήψη που προβλήθηκε στην τηλεοπτική μετάδοση και έδινε διαφορετική οπτική της επαφής. Ακούστε, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Κατά συνέπεια, ο έλεγχος της φάσης φαίνεται πως ολοκληρώθηκε χωρίς να εξεταστεί το συγκεκριμένο τηλεοπτικό replay. Αυτό είναι και το στοιχείο στο οποίο επικεντρώνεται την πλευρά του ΠΑΟΚ, θεωρώντας ότι η συγκεκριμένη λήψη θα μπορούσε να οδηγεί σε διαφορετική αξιολόγηση της ΦΑΕΣ. Η ΚΕΔ βέβαια αναγνωρίζει, το αναγνωρίζει αυτό, ότι υπάρθηκε μία λάθος απόβαση και αποδείχτηκε ότι ουσιαστικά δεν ελέγχθηκε από μία κρίσιμη φάση και ένα εξόφθαλμο διαιτητικό λάθος εις βάρος του ΠΑΟΚ. Πέναλτι λοιπόν. Αυτά να τα βλέπουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού που πουλάνε τρέλα και αυτοί. Όταν πας καβάλα και βλέπεις σε σφυρίζουν καλά οι διαιτητές, αρχίζεις να πουλάς και τρελίτσα μετά. Αυτό είναι, δεν είναι το έχουν οι Παναθηναϊκοί μόνο. Το έχει ο Έλληνας. Εγώ το βλέπω σε όλες τις ομάδες. Όταν βλέπει ότι όλοι θέλουν το 50-50, όταν αδικούνται, όταν ευνοούνται, πουλάνε τρέλα. Μια χαρά λέει είναι, κάνουν ομάδα.

4-1 η Κόμου τη Λειψία. Όλα τα παιχνίδια είναι στις καθυστερήσεις. 4-0 παραμένει το Manchester United Σαμπάχ. 4-0 έχει γίνει πριν από λίγο το Bayern Μονάχου Bondo Glimt. Με 10 παίζει η Bondo Glimt. 2-2 το Σλάβια Πράγας Λανς. Μόλις έγινε το 2-2.

Καλησπέρα, Ιορδάν Μπαλίκαρε. Όταν μιλάει ο Τζόρνταν στην εκπομπή των πρωταθλητών, καλησπέρα, καπετάνιο Γουλίπτε και στο εκλεκτό ακροατήριο με άποψη. Δημοσένη Πάουκ από το λιμάνι του Πάουκ. Καλή σχολική χρονιά για τα παιδιά αύριο. Το πρώτο κουδούνι για το σχολείο και αύριο 11 Σεπτεμβρίου του 2001 ήταν η μεγαλύτερη τρομακτική επίθεση. Ναι. Στους δίδυμους πύργους και στο Πεντάγωνο και το τέταρτο αεροσκάφος, εάν θυμάμαι καλά, το κατέριψαν. Κατέριψαν το τέταρτο αεροπλάνο, αλλά είχαν πέσει οι δίδυμοι πύργοι. Οι άλλοι ρίξανε δύο δίδυμους πύργους με κάνα 2.000 νεκρούς και οι Αμερικάνοι ρίξαν ένα αεροσκάφος. Καλή σεζόν λοιπόν στα παιδιά, στα σχολεία. Καλή σχολική χρονιά. Μάθετε γράμματα, κοιτάξτε τον εαυτό σας, κοιτάξτε όσα παιδιά ακούτε, γιατί ξέρω ακούτε και πιτσιρίκια. Λοιπόν, κοιτάξτε το σχολείο, κοιτάξτε τη μόρφωση, κοιτάξτε να μορφωθείτε, να ανοίξει το μυαλό σας, να πάρετε κάνα πτυχίο, γιατί η μόρφωση είναι το μοναδικό πράγμα που δεν μπορούν να σας το πάρουν. Ούτε μπορούν να σας το φορολογήσουν, ούτε μπορούν να σας το πάρουν, ούτε τίποτα. Ούτε άδεια θέλει για να μορφωθείτε. Έτσι. Είναι αυτό που θα σας μείνει και είναι αυτό το οποίο θα σας χρησιμεύσει στην υπόλοιπη ζωή σας. Καλησπέρα, Ιορδάνη. Όποιος έπαιξε αλαφουζονούδου να το πάρει, λέει, οι στοιχηματικές ήδη πληρώνουν τους παίκτες. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να αιτηθεί στην ΕΠΟ να μην δείχνει εντός ο Σκάι τον Βάζελο, γιατί εξαφανίζουν ό,τι πλάνα γουστάρουν. Ναι, προχθές έψαχνα να δω τη φάση του πέναλτι και δεν έδινε τίποτα ο Σκάι. Τίποτα. Το πήραν από εκεί μέσα. Στα στιγμιότυπα λέω. Καλησπέρα και καλή εκπομπή, Τζόρνταν. Χαιρετισμούς σε όλους. Μιχάλης. Γεια σου, Μιχαλή. Γεια σου, Φλαρακή. Πέναλτι ουρακοτάγκο πήρε, λέει ο Βάζελος, λέει ο φίλος 881. Θα σας χορέψει ο Βάζελος φέτος όλους, ή αν θέλετε θα μας χορέψει. Καλησπέρα, Ιορδάνη. Ωραίο πέναλτι πήρε πάλι, λέει ο Βάζελος. Αυτός είναι ο 2000. Τα μηνύματα, λέει ο άλλος, αφού τα βλέπεις γιατί δεν τα διαβάζεις, λέει. Διαβάζεις όποια θέλεις, τότε γιατί στέλνουμε, λέει. Τι ό,τι θέλω ρε διαβάζω. Τι, όχι, θα διαβάζω τις δικές σου τις βλακίες εδώ πέρα που στέλνεις. Επειδή στέλνεις μήνυμα και είναι βλακία, εγώ πρέπει να το διαβάζω εμείς. Άμα στείλεις κανένα μήνυμα με ουσία, το διαβάσουμε. Ωραίος, το παραδέχομαι. Τζάμπα μήνυμα στέλνεις, δεν πληρώνεις. Ό,τι μήνυμα υπάρχει με ουσία το διαβάζω. Δεν έχω κανένα κόμπλεξ εγώ να μην διαβάσω μήνυμα, αλλά να έχει νόημα, ρε φίλε. Τι, να διαβάζω μηνύματα, τρώμε το χρόνο δηλαδή. Αυτά τα κάνουν οι πουθενάδες, οι ουρές των πουθενάδων στις εκπομπές τους. Κουβαλάνε τα περιοδικά, τις επιλογές, το Μπλεκ, το Ζωρό, ξέρω εγώ, αυτά. Κάνουν εκπομπές ρετρό, διαβάζουν τα μηνύματα για να φάνε το χρόνο, γιατί έχουν άδεια κεφάλια, δεν ξέρουν μέσα τα κεφάλια τους. Τι έχουν μέσα δεν ξέρουμε. Τελείως άδεια, μα τελείως. Γεια σου, Ιορδάνη. Το πράγμα θέλει υπομονή, λέει. Νέα ομάδα είμαστε, με νέο προπονητή. Θα θέλει στήριξη και όχι κρίνια. Την Κυριακή όλοι στο γήπεδο να δείξουμε ότι στηρίζουμε την προσπάθεια. Τα χαιρετίσματά μου στην πατρίδα μου, την Δήμητρα Γρεβενών. Χρήστος από Μπίλεβε. Γεια σου, Χρυσταρά. Γεια σου, Ιορδάνη. Δεν ακούγεσαι καλά μέσω ίντερνετ, λέει. Άντε πάλι. Εχθές μέσω ραδιοφώνου, τώρα μέσω ίντερνετ. Θα πάρουμε ένα μηχάνημα να ακουγόμαστε μέσω του πλανήτη. Θα φύγουμε από αυτό το πλανήτη, μέσω του σύμπαντος, θα ξαναρχόμαστε. Θα παίρνει, να πούμε, δύναμη από το σύμπαν και θα μας ακούτε. Πώς γίνεται, θα βρεθούμε, θα βρούμε την άκρη. Τι δουλεύουν τα τσακάλια στην Αμερική, νομίζετε? Εμείς εδώ μιλάμε για μπάλα και εκείνοι δουλεύουν πώς θα κατακτήσουν τη γη, την κατακτήσανε, πώς θα κατακτήσουν το σύμπαν, πάμε.

0: Ο άλλος εύχεται να πάρει ο Μιστακίδης την πάει καλά. Να λάσεις και κάνα πλευρό, μη σπάσεις τα πλευρά, να ξέρεις. Εγώ λέω τον μπλέξαν τον άνθρωπο με τον μπάσκετ τώρα εκεί πέρα. Πρέπει να κοντραριστεί τώρα με τους γίγαντες εκεί της Αθήνας. Πρέπει να φέρει τίτλο οπωσδήποτε. Με αυτούς εκείνη και φίλος τώρα, πώς θα κοντραριστεί. Ξέρετε, για να πάρεις πρωτάθλημα, συγκρούονται τα συμφέροντα με τις ομάδες των Αθηνών. Μπορεί με τον μπάσκετ να με 30-40 εκατομμύρια να το διεκδικείς και να το πάρεις, ας πούμε, αλλά θα στεναχωρήσεις τους φίλους σου εκεί πέρα, τους άλλους. Ο Σαββίδης τα βάλε με όλους εκεί κάτω. Και τους έκανε ένα κοκτέιλ, τα θυμάστε, ο Χαλίφης λέγανε, πόσο λέγανε να δεις. Όλοι κλαίγανε, τους έβλεπα εκεί και γουστάριζα, έλεγα πω ρε φίλε, τι βλέπουν τα μάτια μου. Ζούμε και το βλέπουμε και αυτό, να κλαίει όλη η Αθήνα και να έλεγε τον ΠΑΟΚ του Σαββίδη ο Χαλίφης. Ή δεν είναι έτσι, μήπως κάνω λάθος. Εδώ τον τρώνε τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ με ένα καλάθι που δεν μέτρησε τότε να πούμε, έτσι, ο Παναθηναϊκός, και δεν έβγαλε μια ανακοίνωση ρε εσύ. Ο 356 λέει, μπράβο Τζόρνταν, ωραίο πέναλι πήρε, λέει ο Βάζελος. Παιδιά, θα δείτε πολλά τέτοια φέτος. Εδώ έπαιρνε πέναλι όταν δεν είχε τα κόσια. Τώρα που έχει το καγκάτσι δικό του εκεί πέρα και το Μητσοτάκι τώρα, τι λες τώρα ρε φίλε. Τους πήραμε χαμπάρι από την πρώτη αγωνιστική. Προσέξτε να δείτε, ούτε να το παίζουν σωστά δεν ξέρουν το έργο. Ξέρετε τι είναι από την πρώτη αγωνιστική να σε πάρουν χαμπάρι. Καλημέρα Τζόρνταν, το κανάλι του Αλαφουζόλ έκρυψε λέει στο βάρ τη φάση που έδειχνε το πέναλτι. Θα το δούμε και αυτό. Ενώ λες η τηλεόραση την έδειξε κανονικά. Τζόρνταν, οι εργαζόμενοι τσάτσι του Αλαφουζόλ, μεγάλη λέει αλήτες φίλε μου. Τι να κάνουν έτσι. Ντροπή είναι. Θα ρίσκει ήταν μυστικό, δεν το βλέπαμε εμείς. Ιορδάνη, καλησπέρα σε σένα και σε όλους τους ακροατές μας. Παοξίδες απανταχού, χαιρετισμούς από ασπρόμαυρη Ριζούπολη. Ζήτω ο Ιβάν Σαββίδης. Να δώσουμε πολλούς χαιρετισμούς στο Μάκη τον Παοξί από Μέγαρα. Την αγάπη μου στο Μάκη από τα Μέγαρα. Τον Παοξί. Γεια σου Κώστα Τασούλα, γεια σου πουλαράκι μου. Ιεραπόστολε. Καλησπέρα Τζόρνταν, ζήτω φίλος μου Τζόρνταν, ζήτω Δημοσθένης, ζήτω ο γιώτης, ζήτω Μπίλεβελτ, ζήτω Γιάννης, ζήτω ο κόσμος ο καλόγερος, ζήτω αυτά τα τέσσερα ιερά γράμματα, ζήτω ο πρόεδρος μου Ιβάν Σαββίδης, θα δούμε εποχές του 80 λέει, με Βάζελος δυστυχώς αυτό είναι το ποδόσφαιρο μας. Και ο άλλος κάνει πολιτική καριέρα λέει, Κώστας από Ασπρόμαυρη Νάουσα βέβαια, Γκακάτσης, κοιτάει την πάρτη του, να τα έχει καλά και κάτω με τα παιδιά. Και μήπως κάνει το άλμα για την Ευρώπη, για την UEFA. Τώρα άμα θέλει ο Σαββίδης, μπαμ μπαμ, σε μια νύχτα εκεί τον τελειώνει που λέμε από πρόεδρο. Τελικά είναι ωραίο πράγμα να σου ρωτήσω, δεν ξέρω. Πάντως σου δεις αχαριστότερος του ευεργετηθέντος, αυτό είναι στάνταρ. Καλησπέρα Ιορδάνη, μια χαρά ακούγεσαι λέει από το ίντερνετ. Γεια σου Κυριάκου. Ο άλλος λέει για πες τι μηνύματα να γράφουμε, ποια σου αρέσουν. Δεν μ' αρέσει, δεν έχω κανένα προτίμηση. Άμα κρίνω ότι είναι απαράδεκτο δεν το διαβάζω. Εσύ γράψε ό,τι θέλεις. Ό,τι γουστάρεις γράψε. Εγώ άμα κρίνω ότι δεν πρέπει να διαβαστεί δεν θα διαβαστεί. Απλά πράγματα είναι. Εσύ τι νομίζεις ότι είμαι υποχρεωμένος να διαβάζω αυτά που γουστάρεις εσύ και γράφεις. Αν γράφεις μήνυμα και το τεκμηριώνεις, ευχαρίστως πάρα πολύ να το διαβάσουμε. Τεκμηρίωση. Πώς λέμε, απόδειξη. Αγαπάς τον ποδόσφαιρο, απόδειξε το. Έτσι λέει. Η Ιορδάνη την αγάπη μου, Βασίλης Λονδίνο. Πιστεύω πως με τις τελευταίες προσθήκες η ομάδα μας θα γίνει ανταγωνιστική. Ζήτω ο Τζόρνταν, ο 80όροφος ΠΑΟΚ, πατρίδα περηφάνεια. 80όροφος ΠΑΟΚ. Όχι, ζήτω ο Τζόρνταν 80όροφος λέει. ΠΑΟΚ, πατρίδα, περηφάνεια. Μάλιστα. 80 ευρώ που είμαι εγώ. Περάσαμε και το, πώς λέγεται εκείνο στην κλειφάδα που χτίζουνε, στο ελληνικό. Τον ουρανοξύς εκείνο, πώς το λένε. Δεν έχει. Όλα έχουν όνομα στη ζωή, να ξέρεις. Εδώ γίνεται μια θεομηνία και λέει Ντάνιελ. Δεν θυμάσαι. Η άλλη Αφροδίτη, ξέρω εγώ. Καλημέρα Ιορδάνη, Βαγγέλη Ελβετία. Γεια σου Βαγγέλα, την αγάπη μου. Στην πανέμορφη Ελβετία. Πέντε δεκαεννέα, τάγμα πεζικού στη Δράμα. Focus FM 103 και 6, να πάμε σε διάλειμμα. 2310-500-676 και 500-677 οι γραμμές ανοιχτές για όλο τον κόσμο.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6 2310-500-676 και 500-677. Γεια σου Coca-Cola, γεια σου Φάνη. Γεια σου Τζόρνταν αρχηγή μου λέει. Γεια σου Τασούλη, την αγάπη μου και στις σικές. Γεια σου Τζόρνταν, ο Σαββίδης πρέπει να ξυλώσει τον καγκάτσι λέει. Στις πλάτες του ΠΑΟΚ μας δεν θα κάνει βρώμικη καριέρα. Χειρότερος και από τον πατέρα του λέει θα γίνει αυτός. Βρε δρόμο. Όλη η Μελβούρνη αναζητεί τον κύριο Μπάμπη λέει ο Μελβούρνης. Είναι αλήθεια ότι ο Μπάμπης εξαφανίζει όλα. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Τζόρνταν, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιώτη. Τους έφαγες λάχανο σήμερα.
1: Λοιπόν, τους έφαγα λάχανο. Καλά είναι να βγαίνει ο Γιώτης πιο μπροστά και να μην υπάρχει καμιά γουρσουζιά. Σας έχουν γουρσουζέψει, Τζόρνταν.
0: Γιατί?
1: Γιατί εκεί που παίζει ο σταθμός σήμερα, ας το πω, ναι, έπαιζε πεντακάθαρα. Κάποιος σταθμός εκεί γύρω σας παρεμβάλλει όποτε γουστάρει. Ναι, και εκεί που ακουγόσαστε εσείς πρέπει να μετακινήσουμε το ραδιόφωνο τη συχνότητα για να σας ξαναπιάσω.
0: Λες να τρώμε καμιά μαγκιά, Γιώτη?
1: Βέβαια, παλιά υπήρχαν οι πειρατικοί σταθμοί, Τζόρνταν. Εγώ σε μερικούς σταθμούς πήγα. Όποιος είχε μεγάλους λιχνίες στο σταθμό, δηλαδή είχε μεγάλο σταθμό σε εμβέλεια, όποιον σταθμό είδε να τον καβαλήσει, τον καβαλούσε. Ένας καλός σταθμός ήταν στην Κατερίνη. Αυτοί οι πειρατές, τα φιλαράκια που ακούξε, να μην αναφέρω ονόματα, που γνωρίζουν από τέτοια, ξέρουν ότι όποιος έχει μεγάλους λιγνίες παρεμβάλλει στους άλλους σταθμούς. Κάτι τέτοιο γίνεται, Τζόρνταν.
0: Ναι.
1: Και χθες μόλις επανήλθατε, ένα τραγούδι που ζήτησε ο Γιώτης δεν παίχτηκε καθόλου. Ο φίλος μου άκουγε μέχρι τελευταία και δεν το πήρε φωτιά η Καλαμαριά. Χθες ζήτησα το τραγούδι και επειδή και δεν ακουγόταν ο σταθμός, εγώ το έκλεισα. Ο φίλος μου άκουγε μέχρι τελευταία,
0: ναι,
1: δεν ακούστηκε. Πες στον κύριο Στέφανο να το βάλει με την πρώτη ευκαιρία. Ναι.
0: Ποιο τραγούδι ήταν? Λοιπόν,
1: το πήρε φωτιά η Καλαμαριά. Αν δεν είναι καλό τραγούδι, να μην το βάλετε, αν δεν αξίζει.
0: Ρε, το βάλαμε χθες, έπαιξε.
1: Πότε ρε, όταν τα κοιμόμαστε, οι 2:50, 5.
0: Τι ώρα το βάλαμε?
1: Θα το βάλει στο 10.30.
0: Περίμενε λίγο. Περίμενε να ακούσει. Περίμενε λίγο. Περίμενε.
1: Ναι, περιμένω.
0: Μία η ώρα λέει το βάλε.
1: Τέλος πάντων, Τζόρνταν.
0: Σε πήρε ο ύπνος μία η ώρα, ρε.
1: Ναι, ναι. Εγώ χθες δεν άκουσα από κάποια ώρα και μετά.
0: Μας ενοχοποιεί.
1: Γιατί δεν ακουγόσουν.
0: Άλλο είναι αυτό. Αυτό είναι άλλο.
1: Μετά επανήλθατε, Τζόρνταν.
0: Αλλά εσύ κοιμόσουνα.
1: Και τι να έκανα, αφού έβαζα και με τα ζόρια μισό ακουγότανε. Δεν καταλάβες, όταν μιλούσε ο Γιάννης, από τα Λευκάδια, άκουγα με υδρότα, άκουσα κάποια πράγματα που έλεγε.
0: Κάτσε λίγο ρε, ο Γιάννης είναι κοντά σε σένα, εκείνος φώναζε ο Γιάννης, μπορεί να ακούγεις και...
1: Μετά από ό,τι κατάλαβα βγήκε και είπε ότι ήρθε το σήμα σας.
0: Ήρθε το σήμα, αλλά εσύ σας πήρε ο ύπνος σας, ναι.
1: Και τι να κάνουμε, ρε Τζόρνταν, δεν είμαστε μωρά, 64 χρονών είμαστε.
0: Τι είσαι ακόμα, λοιπόν, ασία.
1: Είδαμε έναν παίχτη center for.
0: Ναι, τον Κογκολέζο αυτό να, ναι.
1: Λοιπόν, αν είναι καλός πρέπει να βάλει 15 με 20 γκολ, αλλιώς τι να τον κάνουμε.
0: Ναι, κάποιος θα τον ταΐζει όμως, θέλει και ταΐστη.
1: Καλά, είναι και αυτό.
0: Λοιπόν,
1: αυτό το τραγούδι που
0: άμα,
1: θέλω να
0: ακούω... Άμα, ναι, λίγο, άμα
1: είχε φίλε μου.
0: Μ' ακούς, αλλά μιλάς πάνω μου, για. Άμα
1: ναι, συγγνώμη.
0: Κωνσταντέλια, άμα είχε, θα τον τάιζε, θα έβαζε πολλά γκολ.
1: Έχουμε κάτι παίχτες που θα τον τάιζουν.
0: Έχουμε τον Μπελκίνιο εκεί πέρα, να δούμε.
1: Είναι ο Πέλκας, και αυτό το καινούργιο το παιχτάκι που...
0: Ναι, ο
1: Ντρούγκης. Πού να μην το ματιάξουμε από την Παρτιζάν.
0: Ναι, παιχτούρα μεγάλη, έχεις δίκιο.
1: Εκταράς μεγάλος είναι, ο Γιώργης ξέρει από μπάλα.
0: Αλήθεια είναι, αλήθεια λες, ναι.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό που θέλω να το βάλει στο πρώτο διάλειμμα, χαρισμένο σε όλο το ασπρόμαυρο Λιπαρό, στον Κώστα του Βιλαράκη από τον Πίλεβεν, στον Κώστα από την Άουσα, τον Δημοσθένη από τον Πειραιά, τον Γκρέμτικ, τον Μπάκη, τον Γιάννη από τα Λευκάδια, από το Κουρουστάν, και το μεγάλο, τον Τζόρνταν, τον Γεωργιάδη, το μεγάλο, από το κανάλι μεγαλύτερος ήσουνα.
0: Α, ευχαριστώ.
1: Ναι, μακάρι Τζόρντα μου αυτός ο παίχτης να μας βγει καλός για να... Α, συγγνώμη, θέλω να με πεις το 9-12 να έληξε η ισοπαλία 2-2 η Λανς.
0: Μισό λεπτό. Η Λανς ήρθε 2-3.
1: Πότε ρε το γύρισε ρε, πότε ρε το γύρισε ρε.
0: Ναι.
1: Άντε καλά Τζόρνταν, καληνύχτα, καληνύχτα Τζόρνταν.
0: Αυτό το έπαιξε. Αυτό χι το είχες, χι το είχες.
1: Εκεί το είχα, έγινε 2-1 η Σλάβια, ισοφάρισε η Λάβια και το έκανε και 2-3.
0: Το γύρισε. Όλα στο δεύτερο ημίχρονο μην κατάγουν, όλα.
1: Ναι, ναι, άντε καληνύχτα Τζόρνταν, σε ακούω, κλείνω το τηλέφωνο.
0: Για χαρά, για χαρά. Έλα φιλέ.
2: Έλα καλημέρα.
0: Καλώς ο μυρωδιά.
2: Μυρωδιάζε, αμέ είδες. Τι έγινε, τι λέει.
0: Καλά.
2: Ότι ακούγεται, πώς το λες, ότι ακούγεται.
0: Τι γίνεται όταν με λένε, λέω, ότι γίνεται ακούγεται.
2: Ό,τι γίνεται ακούγεται, μάλιστα το ακούω αυτό το λες. Λοιπόν, άκου, το ίντερνετ μια χαρά ακούγεσαι, φοβερή διαμόρφωση κρυσταλλού, δηλαδή τώρα εγώ σε ακούω σε κάτι χιάρες, σαν να είσαι εγώ δίπλα μου. Λοιπόν, μόνο τα παίρνω τηλέφωνο, έχω βάλει ακουστικά που απομονώνει τον Νίκο γιατί δεν μπορώ να ακούω τη φωνή μου. Ναι. Τέλος πάντων. Καλή επιτυχία να πούμε στο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, την Κυριακή.
2: Έτσι, για την
0: Κυριακή θέλει πολύ προσοχή, πάνω στην ΠΑΕ πρέπει να προσέχουν. Ναι. Πρέπει να προσέχουν στην ΠΑΕ διάφορα κόλπα που τερτύπια της διαιτησίας.
2: Αυτό το περίεργο, τον τύπο, το πώς τον είπαμε.
0: Οι τύποι όλοι εντολές εκτελούν, να ξέρεις.
2: Ναι, πόσο αν έχεις πει το ένα περίεργο όνομα.
0: Κολόμπο.
2: Κολόμπο, αυτός, ναι. ο Γλόμπος.
0: Ναι, Κολόμπος.
2: Έτσι. Λοιπόν, άκου.
0: Ακούω.
2: Εν τω μεταξύ εγώ, έχω θέμα με το ίντερνετ. Ξέρεις τι ταχύτητες βγάζω εγώ εδώ.
0: Τι ταχύτητες.
2: 30 με KBPS. Και εν τω μεταξύ πρόσεξε. Εδώ στη γειτονιά οι περισσότεροι βάλανε οπτικές ίνες. Κλαίνε τα λεφτά τους. Και λέγανε, ενθουσιαστήκανε, λένε, ξέρω εγώ, γείτονες, α, τι ωραία ταχύτητα έχουμε εδώ, 500 και τέτοια. Τώρα τελευταία, και αυτοί δεν έχουν καλό ίντερνετ, είναι ασταθές. Γενικά έχουμε χάλια ίντερνετ εδώ. Ναι. Τέλος του, να μην λέω πολλά, όπως λέει και ο φίλος μου ο Γιώτης.
0: Ναι.
2: Καλημέρα Γιώτη. Έτσι μ' αρέσει, θα βγεις πρώτος. Λοιπόν, καλημέρα σε Γιώτη, κόσμο καλό. Καλημέρα σε Γιώτη, κόσμο καλό.

0: θυμάσαι.
1: Τα θυμάμαι, τα βάζουμε, αλλά τους παίρνει ο ύπνος αυτοί, κοιμούνται νωρίς.
0: Δεν λέω τώρα για το γιώτη. Πόσες φορές σου ζήτησα εγώ τραγούδι για τα παιδιά, για τα παλικάρια.
1: Ποια παλικάρια?
0: Της αεροπορίας. Το Τζουγανάκι. Ήλιος γιος, κάπως έτσι είναι ο τίτλος. Γιατί δεν το βάλες?
1: Γιατί εχθές δεν το είπες, έκλεισες πριν το πεις.
0: Στο Σλαμίν με κατάλαβα εγώ την πατάτα που έκανα, την κατάλαβα.
1: Τι μήνυμα, πού να δω μηνύματα ρε εγώ τώρα, εδώ 217 μηνύματα, ποιος θα διαβάσει. Πάρουν έναν Αλβανό να τα διαβάζει τα μηνύματα τώρα, γίνονται αυτά.
0: Ναι, δεν ήθελα να σε ξαναπάρω τηλέφωνο.
1: Ποιο τραγούδι, πες το τραγούδι.
0: Τζουγανάκης, ναι. Ήλιος, γιος του ήλιου, κάπως έτσι, γιος του ήλιου, κάπως έτσι.
1: Μες.
0: Είναι, νομίζω έχει ένα σαν αετό, ένα γεδάκι, κάπως έτσι, ένα αετό έχει. Θα το δεις, άμα πληκτρολόγησες και στο ίντερνετ θα το βρεις. Που λες, λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Τι Σαββατοκύριακο ρε Πουταλά, Πέμπτη σήμερα, αύριο είναι Παρασκευή, και αύριο μέρα είναι.
0: Παρασκευή, καλά ό,τι να είναι.
1: Για δέσιμο με αλυσίδες είσαι.
0: Εγώ...
1: ναι, αυλό, αύριο Παρασκευή είναι.
0: Α, ναι, ρε, Παρασκευή, μάλιστα έχω και το ρολόι απέναντί μου, ό,τι να είναι.
1: Το ρολόι δίνει και η μέρα, μόνο την ώρα δίνει. Να...
0: Ε?
1: Έχεις ρολόι που δείχνει και την ημέρα.
0: Έχω ένα ρολόι, αυτά τα σουντιακά, μωρέ, είναι ένα ρολόι, ψηφιακά, έχει πάνω...
1: Α, ψηφιακά, ναι. Κατάλαβα.
0: Ναι, είναι ημερομηνία. Σαν και αυτό που έχεις εσύ στο σταθμό σου.
1: Πού το ξέρεις ότι
0: ακριβώς το ίδιο έχουμε.
1: Πού το ξέρεις, Ρμπάγας, τέτοιο έχουμε. Πού το ξέρεις.
0: Τι που το ξέρω.
1: Τέτοιο έχουμε κι εμείς.
0: Καταρχήν ξέρω, σε βλέπω καταρχήν.
1: Καλά, άσε, μη με βλέπεις.
0: Έχεις ωραία μπλούζα, φοράς.
1: Τι χρώμα
0: μια
1: είναι.
0: Χαρά είσαι, μια χαρά άνθρωπος.
1: Τι χρώμα είναι η μπλούζα.
0: Μαύρο άσπρη.
1: Πού το κατάλαβες, Ρμπάγας.
0: Μαύρο άσπρη, έχεις και το. Το πάω, το σήμα, τι.
1: Πού το κατάλαβες, ρε Μπαγάση, παραδέχομαι.
0: Δεν σε βλέπω, ρε φίλε, τι νομίζεις.
1: Μάλιστα, με βλέπεις.
0: Τι νομίζεις. Λοιπόν, χαιρετώ.
1: Έγινε.
0: Τα λέμε,
1: tomorrow. See you tomorrow. Έλα, φίλε.
2: Γεια σου, φίλε Τζότα.
1: Γεια σου, φίλε Νίκο.
2: Τι κάνεις, φίλε μου Τζότα.
1: Καλά είμαι, φίλε μου Νίκο. Εσύ.
2: Η Παοκάρο θα κερδίσει τη Κυριακή.
1: Μακάρι, Νίκο.
2: Ναι.
1: Μακάρι.
2: Και αυτός ο Ντέβο Κώστα είναι μεγάλη παιχτούρα.
1: Θα τον δούμε. Τον ετοιμάζει για την Κυριακή.
2: Θα τον βάλει ο Λύση.
1: Αφού τον ετοιμάζει, δεν έχει άλλους, αλλά τι να βάλει.
2: Ναι. Πήραμε και έναν κουγκουελέζο σύντεφόρ.
1: Ναι, το ξέρω. Το είπα, δεν άκουγες.
2: Ναι.
1: Μπανζά.
2: Αυτός δεν πρέπει να είναι έτοιμος.
1: Γιατί?
2: Ακόμα. Θα βάλει τον Ντεγέ.
1: Θα δούμε τι, βάλει, θα δούμε.
2: Δεν μου λες, οι διδυτές βγήκανε.
1: Είπαμε, αυτός είναι Ιταλός φυρίζει μας, ο Κολόμπο.
2: Ιταλός.
1: Ναι.
2: Οι Ιταλοί είναι πολύ καλοί.
1: Αυτός είχε λίγο ιστορία, να πούμε, έχει λίγο παρελθόν.
2: Ναι. Έβαλε 100 ευρώ για να πάρει πάνω το δικάστημα.
1: Εσύ.
2: Ναι.
1: Πόσο το δίνει.
2: Ε.
1: Πόσο το δίνει.
2: 5.
1: Πολλά, μια χαρά.
2: Ναι.
1: Μια χαρά.
2: Ναι. Καλύτερα που αποκριθήκαμε από την Ευρώπη, γιατί τρία χαρπούζια δεν χωράμε στη μία μας χάλη.
1: Ναι.
2: Θα τα δώσουμε όλα στο ποτάσμα και ο Λύσης είναι πολύ καλός προπονητής. Όπως είναι και του Παναθηναϊκού. Είναι νεαροί και είναι ταλαντούχοι.
1: Μάλιστα.
2: Σάντα Μαρία Ζαφύρης θα είναι στο κέντρο.
1: Ζαφύρης με Σάντα Μαρία θα είναι.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Θα δούμε. Αύριο θα μάθουμε. Περίπου. Θα δούμε την προπόνηση.
2: Ναι.
1: Άμα δούμε την προπόνηση.
2: Εκπομπές πότε έχεις στο YouTube.
1: Κάθε Δευτέρα είναι οι Βοριάδες. Ώρα 7 η ώρα.
2: Αχα.

0: Κάθε Δευτέρα, μάλιστα.
1: Δευτέρα.
0: Εντάξει,
1: έγινε. Έγινε, να είσαι καλά, για χαρά, για χαρά.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
1: Για χαρά. Λοιπόν, τελείωσε το Champions League, όλα τα παιχνίδια. Τάλαρο έριξε η Bayern. Bayern Μονάχου, Μόντο Γκλίντ 5-0. Βέβαια, με 10 τελείωσε τον αγώνα η Μόντο του Γκλίντ. Σλάβια Πράγας, Λαντς 2-3, παρακαλώ, με ανατροπή όπως είπαμε. Με 10 τελείωσε η Σλάβια. Μεγάλο πράγμα να μειονέκτημα να πούμε να σου αποβληθεί παίχτης, να ξέρετε. Manchester United, Σαμπάχ 4-0. Και Κόμο Λειψία 4-1. Και τα τέσσερα αυτά παιχνίδια, αν παρατηρήσατε, βγήκαν over 3,5. Κάποτε το έλεγα στους ομίλους του Champions League μετά την τρίτη αγωνιστική, τέταρτη, πέμπτη, κάπου εκεί, βγαίνανε να πούμε σχεδόν όλα τα παιχνίδια, αν όχι από τα 8 παιχνίδια που είχε μια μέρα παράδειγμα, τουλάχιστον τα 6 βγαίνανε over 3,5. Αυτό ήταν χρόνια παρατηρημένο. Καλησπέρα φίλε Τζόρνταν, Κώστας από Μπίλεφελτ. Την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Γιώτη. Την καλησπέρα μου στον συνονόματό μου από την Άουσα. Τον ευχαριστώ πολύ. Ζήτω ο φίλος μου ο Τζόρνταν. Τον περιμένουμε στο Γκούντεσλοχ. Ζήτω ο πρόεδρος μου Ιβάν Σαββίδης. Ο γίγαντας θα τους βάλει όλους στη θέση τους. Πάμε δυνατά με τον Βελόπουλο, λέει ζήτω η Μακεδονία. Έχεις κάτι ορθογραφικά λάθη. Μακεδονία με αλφα γιώτα με το και. Το δο με ωμέγα, το νι με ήτα. Δηλαδή σε μία λέξη έχεις κάνει 1, 2, 3 ορθογραφικά. Σε μία λέξη. Σημασία βέβαια έχει ότι καταλαβαίνουμε εμείς τι γράφεις και δεν μας ενδιαφέρει τα ορθογραφικά. Μήπως διαγωνίσμα σε βάλαμε να γράψεις, σε βαθμολογήσουμε.

Γεια σου φίλε Τζόρνταν, λέει το τραγούδι που θέλει, λέει ο φίλος, λέγεται Ήλιος Θεός και το λέει ο Σκουλάς, λέει Νίκος Ηλιούπολη Αθήνα. Γεια σου Νικόλα, γεια σου φιλαράκι. Λέγεται, το τραγούδι λέγεται Ήλιος Θεός και το λέει ο Σκουλάς, μάλιστα.

0: Παίξε, λέει ο φίλος μου ο Τασούλας, λέει Ιωδάνη, παίξε το τραγούδι «Ώρες μικρές» του Μαζονάκη. Το βάλουμε, Κώστα. Έλα, φίλος.
1: Έλα, εισηγούμε πάλι.
0: Έλα, για πες.
1: Έλα, μ' ακούς.
0: Σ' ακούω, ναι.
1: Όχι το Σκούλα, το Τζουγανάκι. Μιχάλη Τζουγανάκι.
0: Ναι, ναι, το βάλαμε, το ετοιμάσαμε.
1: Γιος του ήλιου, κάπως έτσι. Άστο το σωστό σε μήνυμα.
0: Του ήλιου γιος, βρε, τι γιος του ήλιου.
1: Ναι, ναι, έλα, ρε, το έχεις ξαναπέψει, ρε.
0: Ναι, είδες, λοιπόν.
1: Αυτό είναι.
0: Εμείς σας θυμίζουμε συνέχεια.
1: Άλλο που λέει ο φίλος εκεί. Του Σκούλα. Τέλος, άμα δεν το βρεις, βάλει του Σκούλα.
0: Το βρήκαμε, ρε, τι να βρούμε, κι άλλο να το βρούμε.
1: Έγινε, έγινε.
0: Για χαρά.

Το πέναλτι, λέει ο φίλος ο 915, το πέναλτι ήταν κανονικό. Σήμερα χτύπησε πόδι, λέει, και μετά στο χέρι, τεντωμένο μπορεί από το τέρμα. Αλλά σήμερα, λέει, το δε το βαρ και κάλεσε, το ίδιο το βαρ και κάλεσε τον διαιτητή να το δει και να το σηκώσει. Γεια σου, Κωνσταντίνα από τον Βαντούζ.

0: Οκ, θα σου γράψω εδώ πέρα. Focus FM 103.6. Έχει γραμμή πάνω. Πάμε διάλειμμα, λες. Διάλειμμα, έγινε. Πάμε ένα διαλυματάκι. Focus FM 103.6. Γραμμές μετά το διάλειμμα εδώ ανοιχτές για όλο τον κόσμο.
1: Focus FM 103.6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
3: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
4: Καλημέρα από Σέρες.
5: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
6: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
7: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: τραγούδι είναι, λέει, για τις δύο ψυχούλες της πολεμικής αεροπορίας που έφυγαν από τη ζωή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλιστα. Είναι πολύ κρίμα και άδικο. Αυτά που σημαίνουν είναι πολύ, πολύ κρίμα. Πάρα πολύ κρίμα. Έλα, φίλος.
1: Πού είσαι?
0: Εδώ είμαι. Εσύ?
1: Καλημέρα εδώ στην παρέα του Πόκους.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν.
0: Λοιπόν.
1: Δεν άκουσα πολύ το πρόλογο σου. Άκουσα λίγο τον Γιώτη.
0: Καλά, δεν άκουσες πρόλογο και τι θα πεις?
1: Ότι με κατέβαινε τότε.
0: Ναι. Να είσαι εντός θέματος.
1: Εμείς το πρόλογο τι είπες?
0: Να μην είσαι εκτός θέματος.
1: Είπες τίποτα σοβαρό στο πρόλογο σου?
0: Αφού δεν το άκουσες.
1: Δεν το άκουσα, μιλούσα στο τηλέφωνο.
0: Το παιχνίδι
1: Παναθηναϊκού. Το άκουσα και τον Δημοσθένη.
0: Παναθηναϊκός και Κηφισιά, το είδες?
1: Α, λοιπόν. Μα... Είμαι καλημέρες εδώ. Τζορντάν.
0: Ουρακουτάγκο πέναλτι πήρε.
1: Σε όλη αυτό λίγο.
0: Ναι.
1: Όταν ήσουν ομορό, έκλαιγες πολύ.
0: Mm-mm.
1: Έτσι με φαίνεται.
0: Καθόλου.
1: Πρέπει να έκλαιγες τώρα.
0: Καθόλου, καθόλου.
1: Μια έκλαιγες εκεί σαν μωρό.
0: Κάτσε ρε, να λέμε τις αλήθειες.
1: Γιατί κλαίγες συνέχεια?
0: Να λέμε τις αλήθειες.
1: Τι αλήθειες?
0: Μα ήμουν πέναλτι πήρε ο...
1: Δεν το είδα. Εγώ το πρώτο μήχρονο είδα, μετά έφυγα.
0: Τότε τι κλαίω αφού πήρε μα ήμουν πέναλτι?
1: Εγώ όλο το κάθε μέρα κάτι θα δεις να κλάψει.
0: Ρε δώστε τους το πορτάλι
1: μάτι. Αδικήθηκε ο ΠΑΟΚ, αδικήθηκε ο Παναθηναϊκός. Τώρα ο Παναθηναϊκός.
0: Όχι αδικήθηκε ο Παναθηναϊκός. Ευνοήθηκε ο Παναθηναϊκός. Για άλλη μια φορά.
1: Ευνοήθηκε ο Παναθηναϊκός. Αυτά τώρα άκουσα, ευνοήθηκε. Εντάξει, λάθος έκανε. Μα ήμουν πέναλτι πήρε, εκείνο πήρε.
0: Δεν
1: κάνω ομάδα να νικάει σε όλες τις ομάδες.
0: Άσε τώρα ρε, αυτά δε. Εσύ...
1: Τα προβλήματα θα εσύ τα ξέρεις.
0: Εσύ έκλαιγες πέρσι, θυμάσαι εκείνο, έτσι το βόλο εκείνο.
1: Έτσι είναι εσύ που έκλαιγες.
0: Α, σε βγάλω τις εκπομπές, θα σε ξεφτυλίσω τώρα, μην με λες τέτοια.
1: Εσύ έκλαιγες πάλι πέρυσι.
0: Έλεγες για το ρότα, χτύπησε μπάλα στο χέρι. Δεν
1: βγάλε δε... φωτογραφία, τη βαθμολογία, έλεγες βγάλε εκείνο, βγάλε εκείνο.
0: Εκείνο είναι άλλο ρε, εκείνο είναι καζούρα.
1: Τι καζούρα είναι?
0: Καζούρα, βέβαια.
1: Λοιπόν. Έναν μήχρονο είδα τον Παναθηναϊκό. Είδα τον πια έπειτα.
0: Το πρώτο, το δεύτερο ήταν η ουσία.
1: Δεύτερο δεν το είδα. Τώρα δεν ξέρω, πήρε πέναλτι, δεν ξέρω τι έκανε.
0: Μα ήμου δίσκιο.
1: Θα το δω μετά, θα σε πω.
0: Ναι.
1: Θα σε πω, να μην.
0: Θα με πεις.
1: Δεν ξέρω τι είπες στον πόλογο σου.
0: Ναι.
1: Η Κάρα, φίλε μου. Δεν έχω κάτι να πω για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει την ομάδα αυτή, το μοντέλο.
0: Το μοντέλο.
1: Τι είναι, μοντέλο ομάδα, τι είναι. Με πήγες, βάλεις.
0: Καλά, θα δούμε, περίμενε λίγο.
1: Τι θα δούμε, εσύ μόνος σου λες. Τη στιγμή έχει άκρη κάτι ομάδα.
0: Καλύτερη, ναι, και πιο ποιοτική ομάδα έχει τώρα, τώρα που μιλάμε.
1: Ποιότητα, τώρα. Βγάζει ποιότητα η ομάδα.
0: Τώρα που μιλάμε, και... τώρα που μιλάμε.
1: Ναι, ξύπνα, βγάζει ποιότητα.
0: Εγώ να ξυπνήσω, ρε, εσύ ξύπνα. Τώρα που μιλάμε, αυτό εγώ δεν τα είπα.
1: Και μπροστά έχει ποιότητα, τελείωσε.
0: Αυτά τα είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Έχει το Μάγκερ, έχει εκεί ο Μαρίνα, πάντα πάντα έχει.
0: Ο Πάουκ κάνει μεταγραφές συνέχεια του, βλέπεις.
1: Κάτι μαζώματα παίρνει εκεί πέρα, τώρα να αποδείξει ότι κάνει μεταγραφές.
0: Τι μαζώματα, τρελούσε.
1: Πώς το λείπεις αυτόν τον παίκτη, πώς το είπες?
0: Τι μαζώματα είναι αυτά.
1: Το ξέρεις εσύ αυτόν τον παίκτη?
0: Πώς το ξέρω.
1: Πώς τον είπες αυτόν, για πες αυτόν τον.
0: Ο Μπανζά, στην Πράγκα που έπαιζε.
1: Έπαιζε στην Πράγκα, πώς τον είπες?
0: Μπαντζά.
1: Να αφιβάλλω άμα τον ήξερε σχόλα σε αυτόν τον Μπαντζά.
0: Ναι, ρε, από την Πράγκα το θυμάμαι.
1: Τον ήξερε εσύ από τον που έρθει στον ΠΑΟΚ?
0: Στην Πράγκα σε λέω τον θυμάμαι.
1: Στην Πράγκα έπαιζε.
0: Ναι, έπαιξε και στην
1: Πράγκα. Στην Πράγκα που έπαιζε, ξέρεις.
0: Νομίζω στη Γαλλία κάπου, σε μια ομάδα.
1: Ποια Γαλλία, Β' Εθνική?
0: Όχι, ρε, Αλφα.
1: Άκου το δατόλο.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Παίρνετε παίκτες.
0: Στη Λάνς κάπου εκεί, ναι.
1: Για να λέτε ότι πήρατε παίκτες. Εντάξει, πήρατε αυτόν τον, πώς τον είπες τώρα αυτόν εδώ, πήρατε αυτόν τον Κροάτης είναι, τι είναι αυτός?
0: Κογκολέζος είναι, ρε.
1: Τον άλλο λέω, ρε.
0: Ποιο να?
1: Το Κροάτη, Σέρβος είναι αυτός που πήρατε τώρα.
0: Πήραμε και Κροάτη και Σέρβο, απ' όλα πήραμε.
1: Εγώ εδώ παίρνετε για να λέτε ότι πήρατε παίκτες.
0: Πώς πήραμε, σε τερφόρεν, ρε φίλε.
1: Ρε, ακούσεις, λέω εγώ τώρα. Δεν καταλαβαίνεις, ελληνικά μιλάμε.
0: Ένα 700 του χρόνου θα πληρώσει ο ΠΑΟΚ.
1: Και επειδή πήρε 700,
0: τι λέμε,
1: το σταμάτα να... έπαιρνε 2.
0: Όχι, όχι, δεν έπαιρνε 2.
1: Πόσο έπαιρνε?
0: Κοντά στο 1.
1: Ναι. Ήταν παίκτησε 1 εκατομμύριο, θα παίξει αυτός.
0: Ο σταμάτα ήταν ωραίος. Λοιπόν. Απλώς γκολ δεν έβαζε.
1: Και τι όταν κάναμε δεν βάζει γκολ τώρα.
0: Ήταν όμορφος, ήταν μελαχρινός, πολύ μαύρος.
1: Σόπα, δεν τζορδάω.
0: Μάρκαρε κιόλας, το μαρκάραν δύο παίκτες, βέβαια έκανε δουλειά αθόρυβη.
1: Έκανε δουλειά αθόρυβη. Τι είχε εδώ σε τερφόρο σταμάτα.
0: Εκείνο τον γκολ που σε σφύριξε και πήρε το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Ο Σαμάτα έκανε τη δουλειά. Το ξέρεις.
1: Άκουσα τώρα που θυμήθηκα. Τώρα με τσάσου Σαμάτα τώρα. Παρτού αυτό. Για το Σαμάτα να μην πεις τώρα εσύ.
0: Εκείνο τον κόλ που βάρεσε.
1: Άκουσα τώρα που θυμήθηκα να σε πω.
0: Ναι. Ο Σάστρε που στο κάρφωσε από έξω από την περιοχή.
1: Άλλαξε πορεία η μπάλα. Πολλές.
0: Ναι.
1: Εδώ γιατί δεν λες. Είχε άστρο ΠΑΟΚ.
0: Πού.
1: Τον κόλ του Σάστρε. Είχε άστρο ΠΑΟΚ που άλλαξε πορεία η μπάλα και πήγε μέσα.
0: Καλά, αυτό μια φορά έγινε σε όλο χρόνο ρε φίλε. Εντάξει.
1: Μαζάρισες, έχει άστρο. Και εδώ γιατί δεν λες έχει άστρο που έβαλε κόλ του ΠΑΟΚ.
0: Έχει άστρο, εφαγωνίζεσαι, ναι.
1: Άκου τώρα τι θα σου πω.
0: Ακού.
1: Μίλησα με κάποιον.
0: Ναι.
1: Ένα χωριανό μου δεν σ' ακούει.
0: Ναι. Χαιρετίσματα.
1: Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Ναι.
1: Μη είπες προχθές άμα χαρώ, άμα τραυματιστεί ένας παίκτης του Ολυμπιακού.
0: Πρόσεχε. Πρόσεχε. Πρόσεχε τι σε είπα.
1: Έτσι δεν είπες.
0: Πρόσεχε. Όχι τώρα που τραυματίστηκε και είναι αρχή του πρωταθλήματος. Αν ήτανε. Περίμενε
1: αυτό
0: λίγο.
1: Αυτό δεν είπες ότι άμα τραυματιστεί ένας παίκτης του Ολυμπιακού θα χαρείς.
0: Περίμενε λίγο, περίμενε. Άμα έπαιζε.
1: Ήταν... Είχα συζήτηση σήμερα με αυτόν, για πες μου λίγο.
0: Περίμενε λίγο να σε πω ρε φίλε, περίμενε πως το είπα. Είναι πριν το παιχνίδι. Πριν το παιχνίδι με παίζει.
1: ΑΕΚ Ολυμπιακός πριν το παιχνίδι.
0: Ναι, παίζει το προηγούμενο παιχνίδι αυτός.
1: Και τραυματίζεται, ναι, κατάλαβα τι λες.
0: Και είναι ένα-δυο, θα πάρει το πρωτάθλημα άμα κερδίσεις το μετά. Δεν θα παρακαλάς να τραυματιστεί.
1: Δεν είπες έτσι.
0: Κρίσιμο παιχνίδι είπα. Για να πάρεις το πρωτάθλημα. Δεν είπα.
1: Άκου τώρα τι μη είπε αυτός.
0: Ναι.
1: Αν ακούει κάποιος πατέρας τώρα που λες αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Παράδειγμα τώρα για τον LKB.
0: Ναι.
1: Παράδειγμα σε ακούω. Αν ακούει ο πατέρας του ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Και πω εγώ δεν χάρηκα που τραυματίστηκε ο LKB.
0: Ναι.
1: Δεν θα πει τι λέει αυτός ο βλάκας. Παράδειγμα σε λέω.
0: Καλά το πει. Τι σημασία έχει.
1: Άρα δεν πρέπει να λέμε χαιρόμαστε.
0: Άσε τώρα αυτό είναι άλλο. Εγώ σε λέω το συνέστημα.
1: Δεν καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Όχι. Το συνέστημα δεν είναι τι θα πει ο άλλος. Το συνέστημα είναι βγαίνει από σένα από μέσα σου μόνο.
1: Δηλαδή τώρα, οι αεξίδες, οι αριανοί, οι Ολυμπιακοί, οι Παναθηναϊκοί χάρηκαν που τραυματίστηκε ο Τέλιας.
0: Αν έπαιζε στον ΠΑΟΚ ο Τέλιας και παίζαμε ΠΑΟΚ ΑΕΚ και με νίκη ο ΠΑΟΚ έπαιρνε το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Περίμενε λίγο, περίμενε λίγο. Και τρεις μέρες πριν. Περίμενε λίγο να ολοκληρώσω. Ρε. Και δύο μέρες πριν. Ναι. Τραυματιζόταν ο Τέλιας. Έπαθε χτύπα ξύλο αυτό που έπαθε τώρα. Δεν θα χειρώσουν, ρε μπαγάσα.
1: Αυτό που έπαθε τώρα ο Τέλιας.
0: Ναι, δεν θα χειρώσουν για να πάρει την νίκη.
1: Μισό λεπτό, πόσο καιρό θα είναι.
0: Άσε, δεν θα παίζε με σένα, ρε. Δεν θα χειρώσουν. Θέλω να λέτε αλήθεια. Θα λέτε εδώ, ρε. Δεν υποκρίνεστε να πούμε.
1: Δεν υποκρίνομαι, τότε. Εγώ δεν είμαι Διονυσίου να μου. Εντάξει, δεν υποκρίνομαι.
0: Άμπραβο, αλλά είναι αλήθεια.
1: Άμα τραυματιστεί για μια εβδομάδα, δύο, θα χαιρόμουν. Άμα τραυματιστεί για ένα χρόνο και δεν αντέξει μπάλα, ναι. Τι θα χαρώ ρε τότε.
0: Για δύο εβδομάδες θα σουν λίγο καριόλες, για περισσότερο δεν θα σουν καθόλου. Τι με λες τώρα.
1: Σόπα ρε τότε, έτσι λες σύνα.
0: Ρε εσύ, τα συμφέροντα της ομάδας σου δεν κοιτάς, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Να πω χαίρομαι που τραυματίστηκε ο Κωνσταντίνας και άμα ακούει ο παπάς σου θα πει τι λέει αυτός.
0: Ρε εσύ, εσύ κοιτάς να νικήσει η ομάδα σου, νοιάζει τώρα άμα τραυματιστεί ο άλλος.
1: Γιατί αφοβηθώ άμα είναι ο Κωνσταντίνας.
0: Λέω παράδειγμα σε φεράνω ένα όνομα, ρε, ένα μεγάλο όνομα, ας πούμε, σαν αξία παίκτη. Δηλαδή, τώρα θα έπαιζε πάω ΚΑΕΚ, ας πούμε, την Κυριακή.
1: Εγώ σε είπα.
0: Περίμενε λίγο, περίμενε λίγο. Και ήταν να κρυθεί ο τίτλος.
1: Εγώ χάρηκα που έφυγε ο Κωνσταντίνας από το ΠΑΟ.
0: Περίμενε λίγο, ρε φίλε. Περίμενε.
1: Τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Περίμενε λίγο. Μη με κάνεις γυρίσματα τώρα μένα. Περίμενε. Άλλο σε ρώτησα εγώ.
1: Το ίδιο τώρα, Ζόρτα.
0: Άλλο σε ρώτησα. Παίζει τώρα, θα έπαιζε πάω ΚΑΕΚ ας πούμε.
1: Πάω ΚΑΕΚ, ναι.
0: Τελευταία αγωνιστική και κρίνεται ο τίτλος.
1: Και κερδίζει η ΑΕΚ, ναι.
0: Και κρίνεται ο τίτλος.
1: Κερδίζει η ΑΕΚ, ναι.
0: Περίμενε λίγο. Και όποιος κερδίσει παίρνει τον τίτλο παράδειγμα.
1: Η ΑΕΚ να κερδίσει, ρε φίλε.
0: Τι να κερδίσει, ρε, σε άλλο σε λέω. Και άμα χτύπαγε τώρα πώς το λένε, ο Γιώβιτς και τραυματιζόταν και δεν θα έπαιζε, εγώ θα στεναχωριόμουν, αυτό με λες. Και τσιφτετέλη θα ρίχνα. Άκουγε σε λίγο.
1: Λόγο του τραυματισμού.
0: Ρε παίξε μπάλα τώρα, έλα. Δεν άλλε τέσσερα χρόνια.
1: Εσύ χάρηκε τώρα που έσπασε το πόδι του.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν χάρηκα. Είναι αρχή τη σεζόν, τι να χάρω τώρα. Άλλο λέω εγώ.
1: Γιατί δεν χάρηκε τώρα και με το παίξει ιστορία εδώ.
0: Εσύ σε λέω, σε κρίσιμο παιχνίδι σε λέω.
1: Α, σε κρίσιμο παιχνίδι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω τι είπε στο πόλο Ζούδα. Εσύ σε ακούω σε βιντεάκια εκεί, και έχει ομαδάρα λε. Και μπράβο σου που του λες αυτό.
0: Είναι πιο καλή σαν ομάδα. Δεν είπα εγώ, έχει ομαδάρα. Εντάξει.
1: Έχει κάτι την μπάλα,
0: δεν ναι, μην το υπερβάλλει όπω τα είπα.
1: Αν έχει κάτι την μπάλα, τι εννοεί εδώ. Αυτή τη στιγμή παίζει κάτι την μπάλα,
0: ναι,
1: τι εννοεί.
0: Αλήθεια είναι.
1: Τι εννοεί όταν λες παίζει κάτι την μπάλα.
0: Παίζει καλύτερη μπάλα.
1: Έχει καλύτερη ομάδα από όλου.
0: Ναι, ομαδάρα δεν
1: είναι. Αυτή, αυτή τη στιγμή είναι πιο στρωμένη ομάδα η ΑΕΚ.
0: Από όλου. Ναι, οκτώμα προχθέ πάλι.
1: Και ακόμα όμω είναι αρχή. Έχει δει πολλά ακόμα.
0: Ναι, μπ, κοίταξε, θα ανέβουν και άλλε ομάδε.
1: Εσύ πιστεύει ότι θα ανέβει.
0: Βέβαια.
1: Με τις μεταγραφές που πήρες.
0: Βέβαια, γιατί να μην ανέβω.
1: Και άμα πήρες μεταγραφές και να κάνουν τέσσερις η ομάδα σου πιο πολύ τι.
0: Δηλαδή κάτσε, μέχρι τώρα φόρο δεν είχα, τώρα έχω τρία.
1: Μισό λεπτό λίγο. Αυτό το φόρο που έχετε τώρα, που, όχι αυτό που έπαιζε μέσα το φόρο. Ο... Πώς έχετε ρε φίλε, για πες μου.
0: Ο Ντιαγέ.
1: Ο Ντιαγέ.
0: Ναι.
1: Σ' άκουσα να λες.
0: Δεν μ' αρέσει πολύ.
1: Δεν σ' αρέσει εγώ, εμένα πώς λίγο μ' αρέσει, είναι καλό παιχτάκι, γιατί. Γιατί δεν σ' αρέσει.
0: Δεν ξέρω τώρα, δεν είναι καλή υποδοχή μπάλα.
1: Εσύ είδε τα πρώτα δύο παιχνίδια. Ναι. Τώρα βλέπω λίγο ανεβασμένο εγώ.
0: Θα τον δούμε, κάτσε, εντάξει, θα τον δούμε. Θα τον δούμε.
1: Κέρδισε και πέναλτι και δεν το έδωσε με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Και πέναλτι και δεν το έδωσε, έχει δίκιο.
1: Τι να σε τρολάρω λίγο, τι να σε ποτέ τώρα.
0: Ό,τι γουστάρεις, ό,τι γουστάρεις.
1: Ο σταθμός ακούγεται μια χαρά, Τζόρνταν.
0: Καμπάνα.
1: Καμπάνα ακούγεται, Τζόρνταν.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο τους τεχνίτες εκεί που το κάνανε. Τι να πω τώρα, δεν έχω να πω τίποτα.
0: Κλείσε άμα δεν έχεις να πεις, θα κλείσεις, θα ακούσεις μετά. Έχει να πει ο άλλος από πίσω που περιμένει τώρα.
1: Ο Δημοσθένης θα πάρει πάλι από τώρα.
0: Ο Δημοσθένης πήρε ρε. Πού ήσουν εσύ.
1: Είδε ο Δημοσθένης.
0: Δυο φορές κιόλας.
1: Και τον άκουσα, το Γιώτη και το Δημοσθένης.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων να πιω το καφέ εδώ, τώρα θα ακούω.
0: Κρύο ελληνικό με καλαμάκι, έτσι.
1: Σε καλαμάκι δεν σε πέρε.
0: Καλαμάκι δεν το πίνεις.
1: Όχι ρε παιδί, σε κούπα το έχω.
0: Α, σε κούπα. Κρύο ελληνικό. Αχτύπητο.
1: Κρύο ελληνικό λουμίδι.
0: Αχτύπητο.
1: Αχτύπητο, ναι.
0: Από το καλύτερο απ' όλα.
1: Έλα, θα σε ακούω τώρα την καλημέρα μου.
0: Έγινε, bye bye, γεια. Γεια, έλα φίλε.
2: Έλα.
0: Έλα.
2: Το πούσε είναι the trademark του Γιάννη.
0: Ναι, πρέπει να το κατοχυρώσει.
2: Το έχω καταργήσει, γιατί με έκανε παρατήρηση.
0: Ναι.
2: Δεν θυμάσαι που μου έκανε παρατήρηση.
0: Ναι, ναι, σωστά. Δικαιώματα, ναι. Πνευματικά δικαιώματα.
2: Το trademark είναι κατά, σήμα κατά τη θέση.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, επειδή θέλω με την άδεια του Γιάννη να τον πω τι να κυριολεκτεί.
0: Δηλαδή?
2: Ή αποκάλεσε την ομάδα της ΑΕΚ μοντέλο.
0: Ναι.
2: Δεν είναι μοντέλο. Ούτε πασαρέλα κάνει, ούτε αυτοκίνητο είναι, ούτε...
0: Είναι μεταφορικά.
2: Είναι πρότυπο.
0: Τι είναι?
2: Πρότυπο ομάδας. Να μην αποκαλεί την ομάδα του μοντέλο. Πρότυπο ομάδας.
0: Μεταφορικό, μεταφορικά είναι.
2: Πρότυπο. Κάτι για, για να το μιμηθείς. Πώς λέμε αυτός είναι πρότυπο.
0: Ναι.
2: Σεβασμού, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Και κάτι άλλο. Σε αποκάλεσε ότι, ότι είσαι πολύ κλάψας.
0: Ναι.
2: Λάθος κάνει και σε αυτό το χαρακτηρισμό. Πρέπει να πει την παοξίδικη μύρλα.
0: Μύρλα. Έχω μύρλα.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Άμα την
2: μύρλα,
0: έχω...
2: Μύρλα, ξέρεις, είσαι Θεσσαλονικός.
0: Ναι. Μύρλα.
2: Η μύρλα την έχουμε στο αίμα μας.
0: Ναι. Μύρλα.
2: Αυτό το... Ξέρεις τι εννοώ.
0: Μύρλα εννοείς τι.
2: Το μίζερο, το τρογόμαστε, Όχι, κλάψα.
0: Μύρλα είναι αυτό που γκρινιάζει ο άλλος, όταν γκρινιάζει.
2: Ναι. Παοξίδικη μύρλα.
0: Ναι. Οι Αριανοί, ας πούμε, δεν την έχουν αυτή τη μύρλα.
2: Τώρα, κοίταξε, μιλάμε για...
0: Όχι, παράδειγμα, λέω, ρε παιδί μου, παράδειγμα.
2: Ποια, οι Αριανοί είναι στον κόσμο, πώς το λέω. Τι κάνανε σήμερα,
0: Χάνανε και το ακύρωσε τον κόλ και ήρθε ένα-ένα. Είναι Κύπελλο,
2: ποιος έβαλε, σε ποιον ακύρωσε τον κόλ.
0: Στο Κολοκοτρονίτσι.
2: Ναι.
0: Ναι, πήγε να γίνει δύο να τα ακύρωσε, δεν ξέρω.
2: Α, δηλαδή, τη γλιτώσαν, έτσι.
0: Εντάξει, αυτό είναι βαθμολογία, ρε Κύπελλο, δεν είναι τίποτα.
2: Ναι, βαθμολογία, εντάξει, αλλά και καμιά φορά μπορεί να κρυθεί και... στο βαθμό. Έτσι δεν είναι.
0: Εντάξει.
2: Πόσες ομάδες είναι στον όμιλο, 30...
0: Πολλές είναι.
2: Και περνάνε πόσες?
0: Πολλές.
2: Πολλές περνάνε, αλλά 8 πόσες αποκλείονται.
0: Οι 4 νομίζω πάνε απευθείας.
2: Ναι. Λοιπόν, να μην σε κρατώ πολύ το χρόνο. Λοιπόν, παίξε κανένα μαζονάκι σήμερα, έτσι το παιδί να το τιμήσουμε. Με την τρέλα του, με τα γούστα του, έτσι δεν είναι?
0: Εντάξει, για τη μνήμη του πιο πολύ, για το αυτό του.
2: Το δικό του δεν είναι, ζηλεύω, δικό του δεν είναι?
0: Νομίζω, δεν ξέρω.
2: Ε?
0: Πιθανόν.
2: Έτσι που λες. Ναι. Νομίζω ήμουν κυριολεκτός αυτά που είπα, ναι, για τις δύο λέξεις. Έτσι.
0: Και το κυριότερο σύντομος και περιεκτικός, να πούμε, δεν είναι.
2: Ναι. Μύρλα και πρότυπο, όχι μοντέλο.
0: Ναι.
2: Ομάδα μοντέλο. Πρότυπο είναι η ομάδα.
0: Για χαρά, για χαρά.
2: Συγγνώμη για την καθυστέρηση.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ, συγχωρεμένος. Φίλε Τζόρνταν, το ήλιος θεός του σκουλά μιλάει για πιλότους, λέει. Βάλτο να δεις, χαιρετίσματα, λέει, στον Γιάννη που βγαίνει στη γραμμή, λέει. Νίκος Λιμπουλεθίνα. Ήλιος του σκουλά, ήλιος θεός. Το ήλιος θεός μιλάει για πιλότους. Για βάλω λίγο το δούμε. Να δούμε τι λέει. Ο λαός του Εύρου απαιτεί, λέει, μια εκπομπή ολόκληρη με τον Μέγα Σταρ Γιάννη, λέει. Τριαντάφυλλος από Σουβλί. Σταρ ο μπαγάσας και τι σταρ. Μέγα Σταρ, όντως. Ιορδάνη, αυτός ο Γιάννης, λέει, λιγμένα παίρνει, λέει. Στη Λάνς έπαιζε, λέει, ο Γάλλος. Δεν τον ήξερε αυτός. Ο Γάλλος, λέει, ο Κογκολέζος. Δεν τον ήξερε ο Γιάννης. Με γαλλικό πρωτάθλημα δεν ασχολείται. Ούτε με πορτογαλικό. Ούτε με αράβικο. Πού να το ξέρει την πράγκα τώρα ο Γιάννης και τη Λάνς που δεν ασχολείται. Στατιστικά του Γάλλου σε 99, τι λέει εδώ, έχει παίξει 377 παιχνίδια, λοιπόν, από μπόλικα, ρε, κάτσε λίγο. 99 παιχνίδια στη Λανς, 90 στην Πράγκα, εκεί στην Πράγκα τον θυμάμαι λίγο. Τι λέει εδώ, σε μια β' εθνική είναι 56, δεν, στα ξένα μου τη γράφει. Τραμπζονσπορ 37 παιχνίδια, Φαμαλικάο 33, Αλτζατζίρα 26, νομίζω μια χρονιά ήταν εκεί πέρα, τώρα που εκεί τον παίρνει. Και σε άλλες 2-3 ομάδες από λίγες συμμετοχές. Πεταντζέρ, τι λέει εδώ, 25, και Μπέζιερς 11. Έχει βάλει πόσα γκολ? 40, όχι 133, τι λέει εδώ,

0: Έλα, Βίλος.
1: Έλα, Τζορντάν.
0: Έλα.
1: Έλα, καλημέρα, τι κάνεις?
0: Καλημέρα, καλά. Εσύ, ποιος?
1: Αχιλλέας εδώ, Παναθηναϊκός, από Αθήνα σε παίρνω. Πώς είσαι?
0: Καλά είμαι, φίλε, καλά. Εσύ?
1: Καλά, μπράβο, μωρέ.
0: Καλώς τώρα το είστε πρώτοι, τώρα σαν τα μανιτάρια γίνεται ένας-ένας.
1: Κοίτα να δεις, θα σου πω. Εγώ 14 χρόνια κάνω αποχή από το ποδόσφαιρο. Έχουμε ξαναμιλήσει.
0: Ναι, το ξέρω, το ξέρω.
1: Μπράβο, και έχουμε βρεθεί και πάνω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, 14 χρόνια έχω που κάνω αποχή.
0: Ναι.
1: Τώρα, έκατσα να δω φιλαράκια μου, μου λένε κάτσε δες,
0: περίμενε
1: η ομάδα θα στρώνει, κάνει ράντι.
0: Περίμενε λίγο, περίμενε.
1: Να κάτσω να δω.
0: Περίμενε, άμα πάρεις προτάσμα θα πανηγυρίσεις, θα πας στο γήπεδο?
1: Όχι.
0: Όχι, μάλιστα.
1: Δεν με κοιεί το ποδόσφαιρο πια. Α, πάρει, να πάρει, δεν λέω.
0: Στο μπάσκετ, στο μπάσκετ, με τον μπάσκετ ασχολείσαι του Παναθηναϊκού?
1: Το μπάσκετ, ρε, εσύ, το μπάσκετ με πονάει εμένα.
0: Α.
1: Αυτό με πονάει.
0: Ναι.
1: Η κάψα μου αυτή είναι εμένα. Δεν είναι τώρα το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο μας έδιωξε.
0: Τώρα
1: και πολλά χρόνια.
0: Θα έχει ανταγωνιστικότητα το μπάσκετ τώρα. Ναι, ανέβηκε ο ΠΑΟΚ, ανέβηκε ο Άρης. Επίπεδο.
1: Ο Άρης ανέβηκε, ο Ολυμπιακός είναι εκεί. Τώρα, ο Ολυμπιακός εκεί δυνατός και αυτός ακόμα. Τέλος πάντων.
0: Τώρα δεν
1: λοιπόν, που λες. Ναι. Και έβαλα εδώ κάτι φιλαράκια, ας πούμε, μου λέει, έρανα μου λέει να δεις την ομάδα και αυτά και αν δεν σ' αρέσει, σαν να κόφτω. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εγώ θυμάμαι κάποια παιχνίδια, 4-5 που είχα δει, δεν ήταν παραπάνω, επί Γιωβάνοβιτς τώρα ακόμα. Λοιπόν, που εντάξει ρε παιδάκι μου, οκ, υπήρχε μια περίοδος ατμόσφαιρα, ήταν πιο συσπηρωμένο το πράγμα. Εντάξει, δεν έπαιζε κανένα φοβερό ποδόσφαιρο, αλλά εντάξει, ήταν μια σφιχτή ομάδα. 1-0, 2-0, εκεί λίγο κάπως το πάλευε. Αυτό που παρατηρώ σήμερα είναι ότι έχει ποιότητα. Δηλαδή, συγκριτικά με κάτι παίκτης τύπου Τζούρισιτς, τύπου κάτι Μπακασέτης που είχε πιο πριν, Τερίμ και
0: μετά. Εντάξει, τώρα εκείνο δεν ήταν ομάδα, εκείνο συνοθήλεμα ήταν. Τώρα εδώ έχεις τώρα Τετέι ναι. Μπροστά, αυτό το παιδί θα αφήσει ιστορία. Στο λέω εγώ, το ξέρεις, είναι πιτσιρίκος.
1: Για ποιον λες?
0: Για τον Τετέι, είναι ογκώδης, είναι.
1: Αυτός κοίτα, με... Τετέι, κάθε παιχνίδι θα γίνεται καλύτερο. Αν θυμάσαι τον Ιούνιο, ήταν σαν να έχει καταπιεί 4 πιτόγυρα. 4 ψητοπολία πάνω από Θεσσαλονίκη. Να έχει αδειάσει 4 γυράδικα. Το θυμάσαι?
0: Κοίταξε, είναι μικρός. Το έχει, είναι ογκώδης. Θα γίνει φορ καλό να το ξέρεις αυτό το πράγμα.
1: Για να δούμε.
0: Άμα...
1: Πάντως βλέπω.
0: Ναι,
1: ναι, για πες μου. Συγγνώμη, δεν
0: έχω. Άμα έχει πίσω χάβ να πούμε και τον δίνουν μπάλες και τώρα, θα γίνει.
1: Έχει ρε εσύ. Yeah. Έχει. Και αυτό ήθελα να σου πω τώρα. Βλέπω ότι έχει μέσους καλούς δηλαδή που τρέχουν μπροστά και καλύπτουν και πίσω. Yeah. Γιατί πολλοί, ας πούμε, λένε για τα δύο στόπερ που έχει, που είναι καλά, έτσι. Φαίνεται ότι οι άνθρωποι, ας πούμε, είναι ποιοτικοί παίκτες. Αλλά από την άλλη βοηθάει το γεγονός ότι επειδή οι στόπερ πρέπει να είναι η τελευταία γραμμή άμυνας, η έσχατη λύση, βλέπω ότι καλύπτουν οι άλλοι μπροστά. Δεν τους κρεμάνε. Ειδικά αυτός ο Κάγκο, ας πούμε, εσένα σου αρέσει, πώς τον βλέπεις?
0: Δεν τον είδα.
1: Δεν τον είδες, ε?
0: Λοιπόν,
1: δες τον και θα δεις γιατί πέφτει μιλάμε. Αυτός μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Τώρα κανένα δυο άλλοι που πέτρεψε μέσα, ειδικά αυτός ένας λούζε, πώς είναι αυτά, δεν τον ξέρω.
0: Πάντως το Ολυμπιακό στάδιο...
1: Πάντως η Ιορδάνη σε λίγες γραμμές έχει ποιότητα ο Παναθηναϊκός.
0: Πρόσεχε τώρα. Ζωρίστηκε να κερδίσει την Κηφισιά. Πρόσεχε σε πού τώρα. Με 10 παίκτες η Κηφισιά την αδίκησαν. Παίρνει πέναλτι που δεν είναι ο Παναθηναϊκός. Και είναι κολλημένο χέρι, δεν είναι πέναλτι.

γρήγορος είναι, αλλά μου κάνει ένα σούτ έξω από την περιοχή Κουτουρού. Μαύρος. Καλά λέω. Πού να σκεφτεί αυτός τώρα. Όπως έρχεται η μπάλα, τρέχει να πούμε, δεν σκέφτεται καθόλου.

0: Βλέπω τώρα τον Παναθηναϊκό εδώ τα στιγμιότυπα. Τέλος πάντων, είναι αυτό που σας λέω. Σου τέξε από την περιοχή ο άλλος, να πούμε, και χτυπιέται, τη θέλει 10 μέτρα στα πουλιά, να πούμε. Και... λοιπόν. Πάμε ένα διάλειμμα τώρα, μην τρώμε το χρόνο. Focus FM 103 και 6. Οι γραμμές ανοιχτές. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. 2310 500 676 και 500 677 οι γραμμές εδώ στον Focus. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Εσείς, ναι.
1: Έλα, Τζορδάν.
0: Έλα.
1: Και εγώ Παναθηναϊκός είμαι.
0: Καλώς όρισες. Από πού είσαι?
1: Μπασκετικός.
0: Και εσύ μπασκετικός?
1: Ναι, ναι.
0: Το απαξιώσα το ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, τώρα είμαστε λίγο και λίγο με τον Αλαφούζο, γιατί βλέπουμε ότι...
0: κάτι πάει να γίνει.
1: Ναι ρε φίλε, τώρα τα βλέπεις τώρα, δεν δίνει πέναλτι στον ΠΑΟ καθαρό. Σφάζουμε την Κηφισιά. Να μην είμαστε και λίγο Αλαφούζος.
0: Το αμφισβητείς δηλαδή αυτό? Δεν έχουν γίνει?
1: Όχι, έγιναν, αυτό σου λέω, γι' αυτό είμαστε με τον Αλαφούζο.
0: Α, επειδή τα κάνει αυτά.
1: Ναι,
0: μ' αρέσεις,
1: τι θα είμαστε δηλαδή.
0: Μ' αρέσεις, έτσι, μπράβο.
1: Στα ίσα, τι τώρα.
0: Ναι, μ' αρέσεις.
1: Και αυτός ο Κουαγκό είναι μεγάλος παίκτης ρε φίλε.
0: Ναι, ωραίο. Ωραίο γκολ.
1: 1,5 μέτρο πάνω από το έδαφος είναι.
0: Ναι, αλλά έβαλε ωραίο γκολ. Το είδε σήμερα.
1: Έβαλε γκολ.
0: Ποιος έβαλε τον γκολ με την Κηφισιά, ρε? Πού ήσουν εσύ?
1: Καλά ρε, έβαλε γκολ ο Παναθηναϊκός. Εγώ νομίζω μόνο το πέναλτι είδα και το μαϊμό. Δεν ξέρω.
0: Καλά δεν είναι. 3-1 κέρδισε ρε. Μας δουλεύεις τώρα.
1: Ρε, είδα το πέναλτι εγώ σου λέω, εκείνο που έδωσαν στο 2-1. Δεν είδα τίποτα άλλο.
0: Τι έβαλε γκολ? Δεν έβαλε γκολ. Τα γκολ τι τα βάλανε?
1: Πλάκα κάνεις τώρα. Ότι έβαλε ο Κάγκουα γκολ.
0: Άκου λίγο. Το καλύτερο από το ποδόσφαιρο, ξέρεις τους παίκτες ποιοι είναι μέσα με τα νούμερα? Το δεκάρι του Παναθηναϊκού είναι ο καλύτερος παίκτης τώρα. Εγώ τον είδα μέσα πώς πιάνει την μπάλα, υποδοχή, αυτά, μπαλιές που βγάζει κλπ. Ταχύτητα που έχει και. Είναι ο καλύτερος που ξέρει μπάλα. Ποιος είναι το 10?
1: Δεν ξέρω, δεν παίζει με 10 αυτός.
0: Το νούμερο 10 ρε που φοράει.
1: Ρε, η Δανία δεν παίζει με 10. Ο Δανός δεν παίζει αυτός.
0: Ρε, η φανέλα με το νούμερο 10, ποιος τη φοράει? Εσύ άλλα σε λέω, άλλα με λες.
1: 10 κούδες, ποιος θα τη φοράει?
0: Μάλιστα. Για να το λες. Πούρο καπνίζεις?
1: Ρε θα μας τρελάνετε ρε.
0: Πούρο καπνίζεις?
1: Ρε Παναθηναϊκοί θα μας τρελάνετε ρε. Ρε πάτε καλά ρε. Ρε πάτε καλά.
0: Για πες.
1: 3 επίπεδα πάνω Παναθηναϊκός από τον ΠΑΟΚ. Και φυσικά το δικό σας παιδί να πούμε κόντυψε να σας κερδίσει, να πούμε ότι διαλύσατε με 10 παίκτες.
0: Το είδες
1: στο μάτς. Μαϊμού πέναλτι την κερδίσατε.
0: Το είδες στο μάτς.
1: Και μιλάτε κιόλας.
0: Το είδες στο μάτς.
1: Σχεδόν όλο.
0: Αυτός ο Κάγκουα ο μαύρος δεν έβαλε έναν γκολ?
1: Ρε, άσε τον Κάγκουα ρε.
0: Περίμενε λίγο. Εγώ σε εγώ είπα, δεν είναι το μάτς. Δεν έβαλε.
1: Άσε τον Κάγκουα τώρα να πούμε.
0: Το δεκάρι, η φανέλα.
1: Το πέναλτι το είδες, το 2-1 το είδες.
0: Το πέναλτι μαϊμού, το άλλο λόγο.
1: Ρε, άσε το άλλο και το
0: παράδειγμα. Άσε τι άσε, κουβέντα κάνουμε. Τα είπα εγώ εδώ πριν τα πεις εσύ τώρα.
1: Λοιπόν, τι φοβάσαι να το πεις να πούμε. Έτσι κέρδισε.
0: 11 φορές το είπα, τι να φοβάμαι του μπορεί. Να φοβάμαι τι.
1: Και τώρα να πούμε όλοι γίνατε φιλοβάζελοι να πούμε τώρα τελευταία. Τι φοβάστε ρε, το Μητσοτάκη φοβάστε. Θα σκόψει το μεροκάματο.
0: Δεν μου λες, ποιο εμβόλιο έκανες, για πες μου λίγο.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Όλα τα έκανα και το Pfizer και το...
0: Σε πείραξαν όλα μαζί, σε πείραξαν όλα.
1: Όλα, ναι. Τζορδάν, κοίταξε να δεις.
0: Κοιτάω.
1: Πρωτάθλημα Κύπρου, ο ΠΑΟΚ θα το πάρει.
0: Ναι.
1: Και πες το φίλο στο Ναξί.
0: Τρέμπλο θα πάρει.
1: Τα χάπια θα τελειώσουν φέτος. Κόπηκε εισαγωγή από την Κίνα.
0: Κόπηκε, λες.
1: Οι Αμερικάνοι, να πούμε, τους έχουν στριμώξει. Κατάλαβες.
0: Όταν βλέπεις 2-3 αγωνιστικές να σε κάνει τέτοια ο Βάζελος στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Τι βλέπεις εσύ δηλαδή, μυαλό θέλει. Όταν σε έχουν πάρει τον Καγκάτσι εκεί και τον κάνουν ό,τι θέλουν, δεν βλέπεις τι γίνεται. Πού είσαι εσύ?
1: Τον Καγκάτσι, ναι. Φίλε, ο Καγκάτσι θα φύγει όπως ήρθε.
0: Ναι.
1: Καλά δεν το έχεις καταλάβει.
0: Τι σε λέω, τον Καγκάτσι τον αλλάξαν ένα μήνα πριν το τελικό κυπέλου. Την πήρες χαμπάρι.
1: Ο Καγκάτσι θα φύγει όπως ήρθε.
0: Ναι, αλλά
1: πώς
0: τον αλλάξαν ένα μήνα πριν το τελικό σε λέω. Στον...
1: Εγώ ξέρω ότι ο ΠΑΟΚ πήγε κάτω, του δώσαμε μια ταινία που έλεγε ότι δεν ξέρουμε τι λέμε και εντάξει οι άνθρωποι τα κάλυψαν και ελαφρώς.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι η ταινία δίκιο. Ήταν, ξέρεις, δίκιο. Να είχαμε να λέγαμε, μην δίνεις το πέναλτι γιατί δεν είναι, γιατί έσπρεπε να κάνεις και είπαν ότι ξέρεις κάναν λάθος. Μπερδέθηκαν λίγο. 72 κάμερες έχει.
0: Σε σφάζει στον τελικό κυπέλου με τον Όφη. Πρόσεξε να δεις τώρα. Δεν μετράει εκείνο το γκολ. Περνάει όλη τη γραμμή και δεν το μετράει.
1: Ναι.
0: Δεν κυτρινίζει έξι παίκτες που ανέβηκαν στα κάγκελα πάνω.
1: Γκαγκάτσι, τέλος ρε φίλε.
0: Άκουσε με λίγο εδώ. Δεν ναι. σε μετράει το γκολ του Κωνσταντέλια μέσα στον Παναθηναϊκό το 1-3. Είναι βεβαίως. 15 εκατομμύρια γκολ εκείνο για Champions League.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: τα Γιουβάνια ακόμα μιλάνε για τον Γκαγκάτσι τώρα.
1: Γκαγκάτσι τελείωσε.
0: Α, μπράβο, να τα λέτε αυτά.
1: Όχι, εγώ τα λέω και στο λέω και έτσι είναι. Γκαγκάτσι τέλος. Γκαγκάτσι θα πάει από εκεί που ήρθε. Έτσι. Απλά είναι τα πράγματα. Πώς να σου πω.
0: Ναι.
1: Τα ζάρια που λέγανε οι παλιοί έβησαν στην κουβέρτα. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Άντε καληνύχτα.
0: Καληνύχτα, καληνύχτα. Ουδής αχαριστότερος του ευεργετηθέντος λέω εγώ. Έλα φίλε.
2: Έλα γεια σου Τουρλά.
0: Καλώς ήρθα.
2: Τι είναι αυτά ρε φίλοι που γίνονται εδώ. Το παιχνίδι δεν το είδα όλο γιατί πετάχτηκα με το που...
0: Και οι μουγκοί θα μιλήσουνε, τι νομίζεις.
2: Είδα τώρα αυτό το πέναλτι ρε φίλε. Και βγαίνει αυτός του Παναθηναϊκού που διαβάζω εδώ ένας, δεν ξέρω,
0: τι δίνει,
2: να πούμε το όνομά του.
0: Τι δίνει ρε φίλε. Τι λοιπόν, δίνει, κάτσε λίγο, περίμενε λίγο. Έχω μπροστά μου αυτή τη φάση. Μιλάμε για καρναβάλια τώρα. Πάει στο βαρ, άκου, ατρελαθείς. Πάει στο βαρ για να το δώσει πέναλτι. Κολλημένο το χέρι εκεί, δες εδώ τι δίνει.
2: Όχι μόνο κολλημένο, όσο σε Τζόρνταν, από το πόδι βγαίνει μπάλα, δηλαδή δεν πάει πλέον γκολ και χτυπάει στο χέρι.
0: Ματσούκας εδώ, μούτραδες, φάτσαδες, ματσούκας.
2: Γιατί, δεν τον είδε στην κόκκινη κάρτα πως την έδειξε.
0: Το
2: έτσι,
0: κάνει ο Παπαδόπουλος.
2: Έδωσε και το χέρι του για να δείξει σε όλους γύρω, ο κοιτάξτε εγώ τι καλό παιδί που είμαι.
0: Ο Παπαδόπουλος από εδώ, από το Ρεόκαστρο, αυτός ο Παπαδόπουλος, ο Γιάννης.
2: Ναι, είπε, τι ωραίος δούλος είμαι, την κάρτα, απ' την τέντωσε, ξέρεις εκεί την κόκκινη, α, κοιτάξτε να δείτε. Και με μίσος κιός, έριξε εκεί πέρα πράγμα. Τον έβλεπες. Ακούς,

0: Καγκουά. Μόνο με 11-10 αν παίζετε και παίρνετε και τα πεναλτάκια αυτά όπως αυτά που πήρατε. Θα πάρετε το πρωτάθλημα. Να το λέτε πιο σωστά. Κατάλαβες, γιατί αρχίσαμε τώρα και τους βλέπουμε να γίνονται και, ξέρεις, εικόνα. Για μένα δεν μου αρέσει. Κοιτάξτε, ο Παναθηναϊκός μου θυμίζει τον περσινό Τζόρνταν. Τι έγινε? Όπως ήταν ο περσινός ο Παναθηναϊκός, χάνουν ευκαιρίες, ιστορίες, μπερδέματα, να δεις μετά πώς αρχίζουν τα νεύρα και ιστορίες και όλα αυτά, αλλά εδώ έρχεται ο διαιτητής. Έρχεται ο διαιτητής, θα δώσει το πεναλτάκι του, δεν θα δώσει τα πέναλτι στους αντιπάλους και λέει ο άλλος, ακόμα λέει προς επέκτης τώρα του Παναθηναϊκού, λέει και με 11-11, άκου να δεις τώρα, παλέμαχος του Παναθηναϊκού, και με 11-11 λέει να ήταν, λέει, το μάτι λέει των παιχτών του Παναθηναϊκού γυάλιζε, λέει, όταν μπήκανε μέσα, λέει, στο γήπεδο. Και το διαιτητή γυάλιζε. Όταν έπαιζε με εμάς, έτσι. Και το διαιτητή γυάλιζε. Ήτανε πόσα θα δώσει υπέρ του Παναθηναϊκού και πόσα δεν θα δώσει τον ΠΑΟΚ. Γυάλιζε το μάτι του, φαινόταν.
1: Ντροπή.
0: Μετά το άλλο. 50, όταν δείχνει ότι ο άλλος τρέχει, ξέρεις, μέσα, μαρκάρει και παίζει, ξέρεις, και σκληρά και ιστορίες και τέτοια. Το σκληρά, γιατί λένε τώρα, λέει, παίζει σκληρά. Σκληρά, φίλε μου, θα παίξεις όταν έχεις την ανοχή του διαιτητή. Πότε θα παίξεις σκληρά, κατάλαβες? Όταν όμως ο ΠΑΟΚ πάει να παίξει σκληρά, αρχίζουν οι κόκκινες και οι κίτρινες. Και λένε, μα δεν ήταν σκληρό. Μα, αυτό δεν σου λένε. Δεν σου λένε, ναι, ήταν μαρκάρισμα, λέει, για κίτρινη. Των Παναθηναϊκών τα μαρκαρίσματα δεν είναι για κίτρινη. Δεν είναι για δεύτερη κίτρινη. Δεν είναι για τρίτη κίτρινη. Κατάλαβες. Δεν πειράζει. Ο κύριος Καγκάτσης, καλά να είναι, τον εύχομαι και καλή, πώς το λέει, και καλή συνέχεια στην UEFA, να πάει και στην UEFA εκεί πέρα μέσα, όπως πήγαν και οι άλλοι, ξέρετε ποιοι. Εντάξει, να πάει προς τα εκεί. Πάντως, κύριε Γκαγκάτση, από τον ΠΑΟΚ να ξέρετε ότι όλοι οι φίλαθλοι σας μάθαμε. Και σε λυπάμαι, γιατί είσαι νέος άνθρωπος, μπορούσε να πας πολύ καλά, δεν ξέρω από πού σε κρατήσανε, ίσως κάπου να υπήρξαν ορισμένες, δεν ξέρω... τίποτα εκβιασμή, ξέρω εγώ, για κάτι που κατά λάθος μπορεί να έγινε, οτιδήποτε. Ή φοβήθηκες τους από κάτω. Φοβήθηκες τους καραπαπάδες, φοβήθηκες εκεί πέρα...
1: Τι τον... να φοβηθεί, ρε, παίζει το παιχνίδι τους, ρε. Πρόσεξε τώρα. Εδώ έπαιξε...
0: ναι, για αυτό το λόγο.
1: Άκουσε με λίγο, άκουσε με λίγο.
0: Κόλωσε, κόλωσε.
1: Άκουσε με λίγο, ρε. Τι να κόλωσε, άκουσε με. Εδώ πρώτα ξεκίνησε με τον Όφη. Έδωσε το κύπελο στον Όφη. Πιο νωρίς του μπεγιάστηκε με τον Εφ, αγωνίζεστε. Εκεί που θα τον έφιανε μήνυση να πούμε, τον έδωσε και συγχαρητήρια. Δεν είδες, στήριξε τον Λανουά, ο Ηλιόπουλος. Πήρε το πρωτάθλημα μια χαρά. Άρα στηρίξανε να πούμε όλοι μαζί την παρέα. Λοιπόν, τώρα παίζει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ένα άλλο θα σου πω τώρα. Εδώ ο ΠΑΟΚ έκανε αγώνα για να πετάξει τους Έλληνες διαιτητές από τα ντέρμπι να φέρει ξένους και αυτός προσπαθεί να φέρει πάλι τους Έλληνες πίσω. Δεν το βλέπεις?
0: Δεν είναι μόνο αυτό, Τζόρνταν. Είναι ότι δέχεται να παίξει, πρόσεξε, και εναντίον του ΠΑΟΚ αυτού που τον καθιέρωσε. Ο ΠΑΟΚ τον καθιέρωσε. Και παίζεις ρε εσύ εναντίον του. Δεν τρέπεσε λίγο? Δεν τρέπεσε? Δεν λέμε να παίζεις υπέρ μας, ξέρεις, 60-40, ξέρω εγώ και τέτοια. 50-50 θέλουμε. Γι' αυτό σε βάλαμε εκεί. Για να μην μπορούν από κάτω να κάνουν αυτά τα θέατρα, αυτά τα καραγκιοζηλίκια. Γιατί για καραγκιοζηλίκια πρόκειται. Μου αρχινάει ο άλλος, κάνει αυτή την πεναλτάρα κάτω με εμάς, εκεί, κάτω με τον Παναθηναϊκό. Κάνει αυτή την πεναλτάρα ο άλλος. Και τι λέει ο άλλος εκεί πέρα? Δεν ήθελε, λέει, να κάνει, λέει, το μάτς, λέει, να... πώς το λένε, δεν ήθελε να το δώσει, λέει, γηπεδούχος ο άλλος και τέτοια. Αλλά και να το δίνε, λέει, πρόσεσε, άλλος πήγε να πει. Και να το δίνε, λέει, υπήρχε φάουλ. Που δεν υπήρχε φάουλ, όλοι το είπαν. Προηγουμένως δεν υπήρχε φάουλ. Αλλά και να το δίνε, λέει, πάλι, λέει, θα νικούσε ο Παναθηναϊκός, γιατί λέει, γυάλιζε το μάτι του. Τι λέει, ρε φίλ, να πάρουμε κι εμείς κανένα γυαλιστικό εκεί πέρα στα μάτια. Να το έχουμε και να μας δίνουν εμάς τα πέναλτι και να αποβάλουν τους αντιπάλους. Και να βγαίνει μετά ο ποιος είναι εκεί πέρα και να σου μιλάει εσένα για κλάψα. Κατάλαβες? Που αυτή είναι η πρώτη στην κλάψα. Αυτή του ΠΟΚ, όλη του ΠΟΚ είναι η πρώτη στην κλάψα. Θυμάσαι τόσα χρόνια χωρίς να μας κάνει η διαιτησία, αλλά προς παίρναμε τα πρωταθληματάκια, παίρναμε τα κεπελάκια, θυμάσαι πως κράζανε. Εκείνο το χέρι του Βιερίνα, το θυμάσαι?
1: Βέβαια.
0: Το θυμάσαι?
1: Στη Λαμία, που βάζανε
0: όλα τα φερέφωνά τους να λένε το χέρι του Βιερίνια. Το χέρι... Όπως λέγανε για τον Μαραντόνα, το χέρι του Θεού και το χέρι του Θεού και το χέρι του Θεού. Δεν είδαν ότι μετά ο Μαραντόνα κατέβηκε μέσα εκεί πέρα και τους διέλυσε, ολόκληρη άμυνα τους διέλυσε και τους έβαλε το δεύτερο γκολ και τους λέει, να αυτός είμαι. Κατάλαβες? Όπως και ο ΠΑΟΚ στο μάτι της Λαμίας, την είχε διαλύσει τη Λαμία. Την είχε διαλύσει. 2-3 πέναλτι δεν μας έδωσε. Σε εκείνο το παιχνίδι, έτσι. 2-3 πέναλτι δεν μας έδωσε. και ότι την είχε στριμώξει.

0: μέσα και δεν ήξερε τι γινότανε. Αυτά δεν τα λέμε. Αλλά το λέγανε το χέρι του Βιερίνια. Τελείωσε. Όλοι τους. Αυτές τις κλάψεις τις ξεχνάνε. Και θα αρχίσουμε τώρα. Θα δεις τώρα. Θα δεις. Γιατί αυτοί θα αρχίσουν να σφάζονται μεταξύ τους. Εγώ βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ, εντάξει, πήραμε καινούριο διαιτητή, πήραμε πάρα πολλούς παίκτες και μάλιστα πολλοί έρχονται στο, έχω ξαναπεί αυτό, σε διαφορετικά χρονικά σημεία, έτσι. Δηλαδή εκεί που πας να στρώσεις τη μία ομάδα σου έρχεται και κάποιος άλλος. Άντε και αυτός στη μέσα, άντε και αυτός θα αργήσει η ομάδα, αλλά μη μας το κάνετε αυτό ρε εσείς. Εκεί που πας και λες δηλαδή ότι μπορείς να τα απεξέλθεις στον Παναθηναϊκό, να έρχεται ο άλλος και να σε καθαρίζει. Δεν γίνονται αυτά ρε φίλε. Όχι δεν γίνονται. Δεν πρέπει να γίνονται αυτά. Τουλάχιστον σε εμάς, εντάξει. Δεν μας ενδιαφέρει για τους άλλους. Ας πάνε να γίνονται ό,τι θέλουν στους άλλους. Τουλάχιστον σε εμάς. Να το δω εγώ μετά τον Παναθηναϊκό. Γιατί τους είδες τι πάθανε. Μετά το... εκεί πέρα που έγινε η φάση με το πέναλτι, όλο το γήπεδο βουβαμάρα. Βουβάθηκε όλο το γήπεδο. Όταν έγινε με τους 9 παίχτες που τους βάλαμε τον γκολ, πάλι βουβάθηκε όλο το γήπεδο και αρχίσαν οι άλλοι να καθυστέρησε από εδώ, να καθυστέρησε από εκεί. Έτσι πηγαίναν. Με 9 παίχτες.
1: Ναι.
0: Αυτοί έτσι έχουν μάθει να κερδίζουν συνέχεια. Έτσι έχουν μάθει. Αυτό είναι ρε παιδί μου. Όσοι είναι του ΠΟΚ αυτό έχουν μάθει να κάνουν. Έχουν και τα παραμάγαζά τους. Βοηθάνε και τα παραμάγαζά τους εκεί πέρα όταν παίζουν με τον ΠΑΟΚ να καθαρίζουν δηλαδή όσο μπορούν. Βάζουν τη διαιτησία να είναι εις βάρος μας. Έχεις δει τώρα αυτές τις ομάδες που τις αδικούν. Που τις αδικούν. Τους έχεις δει να κάνουν αυτά τα θέατρα που κάνουμε εμάς, να ρουμάνε όλοι επάνω στο διαιτητή και να βρίζουν και να κάνουν και να σπρώχνουν τους διαιτητές έτσι την ψύχρα και ο διαιτητής να κάθεται σούσα. Μιλάμε για τις ομαδούλες, έτσι δεν μιλάμε για τις ομαδάρες.
1: Ναι.
0: Αυτά να τα κοιτάμε σε κάθε παιχνίδι. Βλέπεις τι μας βάλανε. Διαιτητή,
1: πρόσεξε
0: το επόμενο μάτς. Επειδή τα γνωρίζουν αυτοί ακριβώς το τι γίνεται, γνωρίζουν το πώς θα παίξουν και οι αντίπαλοι μας, γιατί τους ξέρουμε αυτούς μια ζωή, εντάξει. Σε όποιο μάτς και να έχουμε παίξει τους ξέρουμε τι θα κάνουν. Βάζουν τώρα και έναν διαιτητή ο οποίος τι έχει κάνει, ξέρουμε ότι έχει εμπλακεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι οποίες δεν φαίνονται για νόμιμες. Να μην το πούμε αλλιώς. Στην Ιταλία έτσι και Ιταλό διαιτητή. Μπράβο κύριε Γκαγκάτσι. Μπράβο σας. Συγχαρητήρια. Αυτά Τζόρνταν.
1: Οκ. Καλό ξημέρωμα. Γεια.

Άκου τι λέει ο φίλος εδώ, 141. Δηλαδή λέει να μην το ακύρουν, λέει, δύο μέτρα μπροστά ήταν, λέει, ο παίκτης του Αστέρα. Για τον κόλλεσε. Δεν είναι, λέει, όλοι οι φίλοι σαν εσένα. Μόνο οι όμοιοι σου, λέει, χαίρονται με τον τραυματισμό ανθρώπου. Άκου, άκου. Εσύ θα στεναχωριέσαι δηλαδή. Ε. Εσύ, ας πούμε, ο ΑΕΞΙΣ, θα στεναχωριέσαι, να πούμε. Θα παίξει, ξέρω εγώ, τι να σε πω, θα παίξει ΑΕΚ ΠΑΟΚ παράδειγμα, και θα ήταν ο ΠΑΟΚ κομπλέ με Κωνσταντέλης και μετά, και άμα τραυματιζόταν θα στεναχωριώσουν. Θα έλεγες κρίμα, ρε, κρίμα που δεν ήθελα να τραυματιστεί. Ξέρετε, εσείς γίνετε πιο ξεφτυλισμένοι που τα λέτε κιόλας αυτά, έτσι. Εκφραστείτε ελεύθερα, ρε. Αυτό βγαίνει μόνο σας από μέσα.

Να πω για αυτόν τον center for, το μαύρο που πήρε από τον Κογκό, Κογκολέζος, ο ΠΑΟΚ, τον Μπατζά που λέμε, έτσι, τον Σιμών Μπατζά. Αυτόν τον πήρε από την Μπράγκα. Τον πήρε 8,5 εκατομμύρια ευρώ και μέχρι του χρόνου νομίζω έχει συμβόλαιο αυτός. Μέχρι το 28 νομίζω έχει. 27 τέλος. Και

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι. Focus FM 103 και 6, τελευταίο διάλειμμα. Και επιστρέφουμε να πούμε μερικά πράγματα ακόμα. Έτσι, ένα μισάωρο το έχουμε. Οι γραμμές είναι ανοιχτές, όποιος θέλει παίρνει. Διάλειμμα λοιπόν και επιστροφή.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, τρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Πάμε για το τελευταίο μισάωρο. Μεγάλη επιτυχία, ρε φίλε, να μπορείς να περάσεις στην επόμενη φάση του Champions League. Έτσι, πολλά παιχνίδια, πολλά λεφτά. Γιατί σίγουρα θα κάνεις τουλάχιστον άλλες δυο νίκες. Μιλάω για την ΑΕΚ τώρα. Έκανε την πρώτη νίκη. Και αν κάνει άλλες δύο, πολύ πιθανό να περάσει στην επόμενη φάση. Τώρα το, να του κάνεις δύο, βλέπω, είναι, δεν είναι και κάτι εύκολο. Εχθές λέγαμε εδώ με τον Γιάννη τι θέση έχει, μου λέει. Νομίζω ήταν τέταρτη, τι ήταν να πούμε, μέσα στη βαθμολογία των 8 δηλαδή που περνάς από πηδίες, αλλά δεν είχαν παίξει οι σημερινοί αγώνες, έτσι. Και τώρα που παίξαν και οι σημερινοί, το 8 έγινε 16, είναι στο 16 να πούμε. Τελευταία όσον αφορά με τους 3 βαθμούς, όσοι έχουν 3 βαθμούς, δηλαδή είναι τελευταία. Η άλλη είναι λίγο καλύτερα και, και στα γκολ και στην... η χώρα τους είναι καλύτερη βαθμολογία στην Ευρώπη, γιατί παίζουν και αυτά, ξέρετε, η κατάταξη. Και το 9 έως και το 24 παίζουν μεταξύ τους play-off, μπαράζ που λέμε, διπλά παιχνίδια, για να δούμε ποιος θα συμπληρώσει, να πούμε, την 24 εκεί πέρα για να περάσουν. Έχει πολύ πράγμα πάντως. Στην πρώτη οκτάδα δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο που να περάσει εκεί πέρα. Έχει κάτι θηρία να πούμε. Στο υπόλοιπο λοιπόν από το 9 μέχρι το 24 και εκεί έχει βαριά ονόματα. Τι θέση θα πάρεις τώρα εκεί, γιατί θα παίξεις να πούμε με την αντίστοιχη σειρά, ομάδα σε σειρά που είναι. Και αυτό γίνεται και σε League Phase να πούμε του Europa, έτσι, και όχι μόνο και στο Conference κλπ.

Ο Ρασμάν Λουτσέσκου ξεκίνησε εντυπωσιακά εκεί πέρα στην Αραβία, στο μπάγκο εκεί της Al Sadd. 4 παιχνίδια, 4 νίκες έκανε. 3 ήταν για το πρωτάθλημα και 1 για το κύπελο. 15 γκολ έβαλε, παρακαλώ. Επίθεση, 5 έφαγε. Το παθητικό είναι 5 δηλαδή. Και καταλαβαίνετε, πήρε και το, πως το λένε, και το Super Cup. Εντάξει. Θα με πείτε, στην Αραβία. Τι να κάνουμε, εκεί πήγε.

0: αλλά να πάρει πέναλτι ρε φίλου Παναθηναϊκούς σε κουρυμμένο χέρι. Έλα φίλε μου.
1: Γεια σου Τζόρνταν.
0: Γεια σου και σένα.
1: Ήθελα τη γνώμη σου για τα δύο γεγονότα της ημέρας. Το πρώτο είναι ο σεντερφόρ που πήραμε, αυτός ο Μαυρούλης που πήραμε από την Πράγκα.
0: Το θυμάμαι λίγο αμυδρά, δεν τον πήραμε από την Πράγκα, τον πήραμε από την Αραβία να πούμε.
1: Από την Αραβία τέλος πάντων, ναι, συγγνώμη.
0: Ναι, αλλά έπαιξε στην Πράγκα, έχεις δίκιο.
1: Η Πράγκα μεγαλούργησε, οπότε βλέπω τα στατιστικά του εντυπωσιακά.
0: Ναι.
1: Και το δεύτερο είναι η γνώμη σου σε περίπτωση θεός φυλάκι, δεν λέμε να γίνει, αλλά λέμε σε περίπτωση που ο Λύση δεν τραβήξει. Πώς φαίνεται η προοπτική να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ ο Μεντιλίμπαρ?
0: Να πάρει ο Μεντιλίμπαρ τον ΠΑΟΚ λες, να το φέρουν?
1: Γιατί όχι.
0: Τι να σε πω, ξέρω εγώ ρε φίλε. Το πρώτη φορά του, ούτε καν το έχω σκεφτεί να πούμε.
1: Ναι, σαν ιδέα, γιατί και εγώ δεν είναι δικιά μου ιδέα. Δηλαδή πάντα
0: ξέρει το ποδόσφαιρο το ελληνικό, είναι γνώστης, αυτό είναι μια αλήθεια.
1: Ναι, έχει πάρει Europa, έχει πάρει conference με τον αγωτανό μας του. Γιατί όχι, δηλαδή το Λύση είναι χειρότερος, είναι δυνατόν, το κοινάλι.
0: Ναι, αλλά το διώχνει ο άλλος τώρα, διότι δεν έπιασε.
1: Άλλο αυτό, κούρασε και εμείς δείξαμε τον Λουτσέσκου, τι σημαίνει, δεν είναι καλός.
0: Αυτό πάλι πώς γίνεται ρε φίλε, ενώ παραδέχονται όλοι ότι είναι καλός, πώς τον διώχνουν δηλαδή?
1: Γιατί κουράζεται ο κόσμος, δεν έχει υπομονή, δεν υπάρχει πίσω χρόνου σε ένα παλιό προπονητή. Ενώ στο καινούριο βλέπεις ο Λύσης κάνει ένα σωρό χαζομάρες, μην πω κάτι άλλο, και το δίνουν σχόρο χάρτη. Λέει εντάξει, θα ακόμη μαθαίνει την ομάδα. Εντάξει, δεν είναι να μάθει την ομάδα μόνο. Είναι και η τεχνική ικανότητα. Πολλές φορές κάνουν λάθη πραγματικά. Ξέρουν, δεν ξέρουν την ομάδα.
0: Ναι, έκανε εκεί που παίζαμε στην Ευρώπη, εκεί που αποκλειστήκαμε, έκανε λάθη.
1: Ναι, τώρα δεν μπορούσα να αποκλείσει την άντρα, τώρα τι να λέμε, με τον Κωνσταντέλια μέσα, έτσι, δύο παιχνίδια. Γιατί? Τέλος πάντων, πώς βλέπεις το Μεντιλίμπαρ στον ΠΑΟΚ?
0: Να σε πω, θα το... Δηλαδή, εντάξει, τώρα στηρίζουμε αυτό, λέμε τώρα, θα ήταν κάτι πιο, πώς το λένε, πιο στάνταρ από ότι να πας σε κάτι άγνωστο.
1: Έτσι.
0: Γιατί...
1: Και είναι και...
0: Γιατί τον έχεις εδώ τόσα χρόνια και ξέρει την πραγματικότητα, την ελληνική, κατάλαβες?
1: Τα πάντα ξέρει. Και το άλλο, Τζόρνταν, είναι άνθρωπος ο οποίος είναι πετυχημένος και θα δίνει ενθουσιασμό στον κόσμο. Δηλαδή ο κόσμος πιστεύω θα ενθουσιαζότανε.
0: Ξέρεις τι γίνεται.
1: Θα διατρεβόταν λίγο τα τραύματα της περσινής χρονιάς και του φετινού καλοκαιριού. Κάπως ας πούμε θα αναφαρούσε ο κόσμος. Έτσι νομίζει. Το λέω σε μένα.
0: Ναι, ίσως όμως τώρα επειδή ήταν στον Ολυμπιακό να μην τον ήθελε ο κόσμος.
1: Αφού μας αγαπούσε μαζί, κάθε φορά που μιλούσε το Λουτσέσκο έχανε
0: ναι,
1: και τον
0: Βενιούς. Ναι, όχι, το σεβότανε πολύ, υπήρχε αλληλοσεβασμός, αλήθεια είναι. Ναι,
1: ναι, και τον ΠΑΟΚ ποτέ δεν έκανε προκλητικές δηλώσεις, ήταν κύριος.
0: Ναι.
1: Τζόρνταν, ειλικρινά είναι ο μόνος προπονητής του Ολυμπιακού που συμπάθησα.
0: Ναι, δεν δηλαδή, είναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, ήταν πολύ σωστός απέναντι στον
1: ΠΑΟΚ
0: και στο Λουτσέσκο. Το θαύμαζε τον Λουτσέσκο. Το είπε κιόλας.
1: Βεβαίως, ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Είναι πολύ καλός άνθρωπος.
0: Κάνει έργο, λέει, και το μ' αρέσει εμένα το έργο του, έτσι είχε πει. Κάπως έτσι. Ναι, ναι.
1: Και ήταν και εγνωσμένης αξίας, δηλαδή δεν ήταν κανένας πεταμένος τώρα, κανένας τυχαίος.
0: Πήρε Europa League, ναι, πήρε τίτλους.
1: Με τη Σεβίλη Europa League, με τον Ολυμπιακό, αυτό που το πας. Τους ξέπλαινε. Η κολυμπή ήταν του Λάμε.
0: Καλά, με τον Ολυμπιακό βοήθησε και ο άλλος, να πούμε έτσι.
1: Κοθοδωρή.
0: Βέβαια.
1: Ναι, αλλά έπαιξε και μπάλα.
0: Τέτοια διαιτησία που πήρανε μέσα στην Άστον Βίλα, ο Μαρινάκης να σφύριζε, τόσα πράγματα δεν θα δίνει.
1: Όντως.
0: Και αυτοί δεν τον παραδέχονται. Εδώ βάζει γκολ, ρε φίλε, ο Ελκαμπή. Ελαραμπή, ποιος ήταν εκείνος τέλος πάντων.
1: Ο Ελκαμπή.
0: Σηκώνει τη σημαία ο βοηθός, είναι offside. Και λέει ο άλλος από το βάρε πάνω. Γκολ δείχνει στο ΒΑΡ ο Βαλέρη. Και τον Βαλέρη τον έχουμε εδώ τώρα υπεύθυνο στο ΒΑΡ. Προσέχεις.
1: Τέλεια.
0: Α, μπράβο. Και τώρα κάποιοι άλλοι μου λένε τώρα φαντάσματα βλέπουμε. Τι βλέπουμε ρε φίλε, δεν τα είδατε?
1: Κάτσε, ο Βαλέρη δηλαδή εξαργύρωσε αυτή την υπηρεσία και έγινε υπεύθυνος γενικός.
0: Άκου λίγο να μιλήσουμε τώρα με τη γλώσσα της αλήθειας. Ναι. Ο Ολυμπιακός βρήκε άκρη με τη διαιτησία και με Ιταλούς διαιτητές. Μέσω του Ρωσέτη, του αρχιδητή της UEFA. Και φέραν τον Βαλέρη εδώ. Το Βαλέρη τον είχε στο Άστον Βίλα Ολυμπιακός, εκεί που έγιναν τα όργια. Εκεί που κατακυρώνει τον γκολ το offside που έδωσε ο βοηθός. Αυτός το λέει γκολ. Και ήταν στο βάρο Βαλέρη. Ο Βαλέρη το μέτρησε τον γκολ.
1: Ναι.
0: Και στο καπάκι μετά τη σεζόν αναλαμβάνει ο Κακάτης και φέρνουν τον Βαλέρη εδώ μαζί με τον Λανουά.
1: Εντάξει.
0: Και ξέρεις που, που την πήρα χαμπάρε εγώ. Όχι γιατί αυτά μπορεί να πεις είναι και σύμπτωση που ήρθε εδώ.
1: Όχι, σύμπτωση δεν είναι. Πολύ ωραία το διάβασα.
0: Ναι, πρόσεχε τώρα. Ορμάει ο Ολυμπιακός τον Λανουά το πρώτο διάστημα εκείνη τη χρονιά. Ορμάει τον Λανουά για να τον κράζει, τον κράζει, τον κράζει, αν θυμάσαι.
1: Για ξεκάρβωμα.
0: Όχι για ξεκάρβωμα, για να τον διώξουν να πούμε να βάλει τον Βαλέρη πάνω.
1: Α, για να βάλει τον Βαλέρη, ναι. Ωραίο.
0: Αλλά είχε φύγει ο Ολυμπιακός, πήρε το πρωτάθλημα και μετά σταμάτησε το κράξιμο, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, αυτά είναι σημεία τα οποία εγώ τα πιάνω, ρε φίλε.
1: Όχι, αυτό είναι πολύ σημαντική παρατήρηση με ναι. τον Βαλέρη. Δεν το είχα σκεφτεί ότι ήταν έτσι σχέδιο.
0: Έμπα μέσα, πάτα Άστον Βίλα Ολυμπιακός.
1: Τι να πατήσω.
0: Δες τις φάσεις, θα τα καταλάβεις όλα. Δεν τα καταλάβεις. Πρώτα απ' όλα ακυρώνει γκολ της Άστον Βίλα στο 0-0.
1: Ναι, το θυμάμαι αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό το θυμάμαι.
0: Και δες το διαιτητή. Χτυπάει κεφαλή, αλλάζει δύο-τρεις πάσες να μου επέκτες και πάει μπάλα μέσα. Και μόλις πάει μπάλα μέσα, τότε σφυρίζει φάουλ σε πριν τρεις φάσεις που είχε γίνει. Τρεις παίκτες, δηλαδή
1: να,
0: πριν
1: να σου πω κάτι όμως, Ιορδάνη. Ναι. Να σου πω, όχι, εγώ δεν έχω καμιά όρεξη με τον Ολυμπιακό να κάνω το συνήγορο, αλλά στο δεύτερο μάτι θα μου πεις έγινε το.
0: Μαγκιά του Ολυμπιακού. Αυτό είναι μαγκιά. Μαγκιά του. Άλλο τον, άλλο τον όμως.
1: Δεν είχε ωραίο πρέσβη, δεν μπορούσαν να βγουν από την περιοχή, ρε εσύ. Από την περιοχή δεν μπορούσαν να βγει στον Βίλ να τρελαίνεσαι. Δηλαδή αυτό είναι έργο του Ντιλίμπα. Και στο τελικό που ήταν 50-50, πιστεύω. Δεν ήταν, τώρα δεν τους έσφαξε. Τους άλλους τους έσφαξε. Όχι.
0: Πώς δεν τους έσφαξε.
1: Στο τελικό.
0: Το γκολ ξεκινάει από Φάουλερ, την πιο προηγούμενη φάση. Στην ίδια φάση την πιο προηγούμενη παλιά που πήρε. Δεν σου το γκολ πώς μπήκε.
1: Πες ότι θα ήταν 0-0, έτσι, ας τον γκολ.
0: Αλλά θα μου πεις δεν τους έδωσε πέναλτι, να πούμε, έτσι. Τέλος πάντων. Τον Ολυμπιακό.
1: Δεν τον έδωσε.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Πες ότι πάλι δεν είναι έργο με την Λίμπαρα, ας πούμε, ότι πήραν το
0: τελικό. Όχι, δούλεψε καλά ο Ολυμπιακός. Εντάξει,
1: μιλάμε. Και πέρσι που πήγανε Champions League, πάλι παίξε καλά. Καλά έπαιξε. Ο Ολυμπιακός είναι μικρή ομάδα. Εδώ στην Ελλάδα απλώς φαίνεται μεγάλο μέγεθος. Στην Ευρώπη είναι τίποτα. Κανένας δεν το ξέρει. Τίποτα. Άμα λες Ολυμπιακός γελάγανε. Αλήθεια. Πάνε ρώτα οποιονδήποτε. Στο εξωτερικό έχω πει πολλές φορές. Όπως ξέρω Ολυμπιακός. Δεν μας ξέρουν. Κανένα δεν ξέρουν. Μόνο
0: δεν ξέρουν. Τι λες τώρα. Το ξέρουν Ολυμπιακό. Αλλά ξέρεις τι γίνεται.
1: Το ξέρουν.
0: Τον Ολυμπιακό δεν το ξέρουν. Τι λες τώρα.
1: Ως τι το ξέρουν όμως. Ως τι.
0: Σαν τις φάπες που έτρωγε παλιά.
1: Αυτό σε λέω.
0: Ναι, αλλά το ξέρω. Πρόσεχε λίγο. Πήρε ευρωπαϊκό όμως. Δεν μπορεί να πεις, δεν το ξέρω.
1: Τώρα δεν έχω καιρό να βγω. Κάμπιο δεκαετία. Παλιά έβγαινα πολύ συχνά. Τώρα όχι.
0: Όχι, πήρε ευρωπαϊκό λέω.
1: Ναι, λέω πήρε ένα. Ευρωπαϊκό. Ναι. Τον καιρό, ας πούμε, μέχρι το 2012-2013 που ταξίδευα ευρώ, πραγματικά τον Ολυμπιακό τον αγνοούσαν. Δηλαδή δεν δίνανε κανένα σημασία.
0: Έπαιξε καλά.
1: Σημασία, τίποτα.
0: Ο Ολυμπιακός έπαιξε καλά παιχνίδια στην Ευρώπη. Και με Arsenal και με αυτά, με τα προηγούμενα χρόνια, πριν 6-7 χρόνια και μετά, πίσω.
1: Δεν μπορεί. Εφτάρες, εξάρες, τετάρες.
0: Εκείνα ήταν με κόκαλη, πιο παλιά αρέσει.
1: Ναι, εντάξει. Τι
0: μετά έστρωσε ο Ολυμπιακός.
1: Έστρωσε, εντάξει. Έστρωσε, Ολυμπιακός. Ναι, πεντάρες και εξάρες, αυτό ήταν. Ότι ήταν πιο καλά. Πιο καλά ήταν τα πράγματα γι' αυτό. Ναι, αλλά να σε πω κάτι. Οι άντρες είναι μεγαλύτερο μέγεθος του Ολυμπιακού.
0: Άκου λίγο να σε πω πως ξεκίνησε το παρασκήνιο του Ολυμπιακού στην Ευρώπη. Από τότε που ανέλαβε ο Πλατινί, πήρε για σύμβουλο του Θεοδωρίδη μετά από λίγους μήνες.
1: Γιατί όμως?
0: Γιατί έπιανε διακοπές, να πούμε, στη Μύκονο. Μαζί με το γιο του. Με το γιο του Κόκαλη. Τον Θεοδωρίδη, κατάλαβες?
1: Κατάλαβα.
0: Τον είχε καλεσμένο, να πούμε, και τα καλοκαίρια κατέβαινε εκεί πέρα να μην βγαίνει διακοπές. Το συμπάθησε. Τον Πλατινί, τον φέρνανε στη Μύκονο.
1: Ναι.
0: Ο Κόκαλης,
1: έξυπνη.
0: Ο Κόκαλης έχει σπίτι, βίλα έχει στη Μύκονο.
1: Ναι, τι θα
0: έχει. Και τον γιο του, να πούμε, τον είχε εκεί πέρα. Και αυτός κατέβαινε, τον έφερνε καλεσμένο, ρε φίλε. Φτιάνε διακοπές κούτρα εκεί πέρα ο Πλατινί.
1: Ναι.
0: Γίναν φιλαράκια. Σε λέω τώρα από το 4, 5, 6, ξέρω εγώ τότε. Και μόλις έγινε με εκλογές, βγήκε ο Πλατινί στην Ευρώπη, την άνοιξη που ήταν, στο καπάκι μετά από λίγους μήνες τον παίρνει τον.
1: Το Θεοδωρίδη.
0: Πρόσεχε τώρα. 2-3 μήνες πίσω όμως κάνει την πρώτη νίκη ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη, στο Champions League. κερδίζει μέσα στην Βρέμη, νομίζω. Την πρώτη νίκη εκεί την κάνει.
1: Το 3-5, κάτσε, 3-2-5,
0: κάτι τέτοιο ήταν, ναι, με το λεμονί.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, άμα πατήσεις στο Google και τα δεις, οι πονηροί τώρα θα πούν τι λέει αυτός τώρα. Δεν ήταν τότε ο Θοδωρίδης στην UEFA. Ο Θοδωρίδης δεν ήταν στην UEFA τότε, αλλά ήταν σύμβουλος του Πλατίνη. Είχαν γνωριστεί δηλαδή από πριν, κατάλαβες.
1: Και τον επηρέαζε, μόνο που έκανε διακοπές φτάνει, δεν χρειάζεται.
0: Μετά από λίγους μήνες γίνεται το παιχνίδι αυτό που βγάζει το διπλό και μετά τον παίρνει στην UEFA. Κατάλαβες.
1: Απίστευτο.
0: Ναι, είπα μέσα τα ψάξεις, τα βρεις. Δεν σε λέω εγώ τώρα.
1: Όχι, τόσο γερό νόμιζα ότι ήταν πιο περίπλοκο. Πιο περίπλοκη ιστορία.
0: Από τότε που τον πήρε τον Θεοδωρίδη στην UEFA έκανε το διπλό. Το πρώτο διπλό βέβαια το έκανε πριν τον πάρει, αλλά οι σχέσεις υπήρχαν. Γιατί ένα-δύο χρόνια πίσω.
1: Αυτός όμως, Ζόρνταν, αυτός ο Θεοδωρίδης, έχει σπουδάσει κάτι παρεφερές με το.
0: Ναι, τώρα δεν ξέρω κάτι τον πήρε. Δεν τον πήρε γιατί ήταν σπουδαγμένος τόσο πολύ, τον πήρε γιατί ήταν γνωστός του, να πούμε, και τον πήρε σαν ειδικό του σύμβουλο.
1: Πέρα από αυτό, πώς το δικαιολόγησε όμως και το.
0: Είναι σπουδαγμένος.
1: Τεχνοκράτες, τον είχαμε. Ο Μπλάτερ ήταν δικηγόρος.
0: Τον είχαμε στην ΕΠΟ, εδώ στη δικιά μας την ΕΠΟ, σαν τέτοιο κάτι σύμβουλο, κατάλαβες.
1: Ναι, μάλλον θα έχει κάνει κάποια
0: μεταφράση. Εδώ, όχι Κυρτζικίδες, ο άλλος, πώς το λέγανε. Πώς το λέγανε τον άλλον, αμόρε.
1: Τον ομάδο, κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί, κάτι έχει σπουδάσει αυτός. Δεν μπορεί να τον πειράξει.
0: Ναι, τον είχε η ΕΠΟ εξοδικητικά κάπως, κάτι τον είχε, να πούμε. Σαν σύμβουλο και τέτοια. Διοργάνωνε και διάφορα πράγματα. Είχα διαβάσει το βιογραφικό του, ρε παιδί μου. Και από τότε, να πούμε, με την ΕΠΟ του. Μετά τον Καγκάτσι, ποιος ήταν Πιλάβη και αυτοί, να πούμε. Σαρίδες και αυτοί, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Μάλλον όχι ο Σαρίδης, πιο πίσω ήταν. Τον πήρε, να πούμε, εκεί πέρα, με την αφορμή αυτή δηλαδή, τον πήρε σαν σύμβουλο εκεί πέρα, ειδικό σύμβουλο, και τον έκανε και αντιπρόεδρο στην UEFA μετά. Μεγάλο πράγμα, ρε φίλε, να έχεις κόζει μέσα.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Και άρχισε. Αυτός μετά.
1: Είναι ο γιος του παππού που φώναζε.
0: Ο γιος του παππού με την γυναίκα του που την έχει.
1: Που την πήρε ο Κόκαλης. Τη μαμά του πήρε ο Κόκαλης.
0: Χωρίσανε, ρε παιδί μου, και την παντρεύει ο Κόκαλης.
1: Ναι, αλλά είναι ο πατριός του ο Κόκαλης, δηλαδή.
0: Πατριός του, ναι.
1: Δηλαδή η ιστορία. Θέλουμε και εγώ τι είναι η φάση.
0: Ναι, εντάξει. Τον αγαπούσε. Πάντως
1: εδώ στο βιογραφικό που ψάχνω δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν σπουδές, δεν αναφέρει κάτι.
0: Κάτι σπούδασε τώρα, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα μόνο, εντάξει.
1: Τώρα εδώ στη Wikipedia, κάτσε.
0: Άμα το ψάξεις καλά θα τα βρεις. Δες πότε γνωρίστηκε με τον Πλατινί. Το 3 νομίζω, το 4 κάπου εκεί. Ή το 4.
1: Δεν λέει κάτι, δεν λέει.
0: Γνωρίστηκε αυτός πιο πριν, κάνα χρόνο πριν, το έκανε διακοπές μαζί του στην ΚΟ. Μετά κατεβαίνει το Μάρτιο για εκλογές στην UEFA, να πούμε, τρώνε τον άλλον τον. Πώς το λέγανε τον άλλον τον. Γιώχανσον, πώς το λέγανε.
1: Τον Μπλάτερ.
0: Τον Μπλάτερ, ναι. Και βγαίνει ο Πλατινί. Ήδη ήταν φίλοι αυτοί 1,5-2 χρόνια πριν. Είχε πάει κάνα δύο φορές δηλαδή εκεί στο Μύκονο.
1: Και τον Μπλάτερ το φάγανε.
0: Το φάγανε τον Μπλάτερ, βγάλανε τον Πλατινί. Μετά.
1: Και τον Πλατινί το φάγανε.
0: Μετά, ρε παιδί μου, εγώ λέω πως.
1: Όχι, ρε, ο Μπλάτερ ήταν στην UEFA το 94-95.
0: Ναι, μέχρι.
1: Έφυγε ο Χαβελάντζε, πήρε τη θέση του Χαβελάντζε και έγινε πρόεδρος της FIFA και έγινε άλλο στη θέση του. Ο Γιώχανσον είχε γίνει.
0: Αυτό σε λέω, το Γιώχανσον. Ο Πλατινί μπήκε το 5 ή το 6, νομίζω. Για δες.
1: Μπράβο, έτσι. Ναι.
0: Ναι, αν θυμάμαι καλά.
1: Το 18 όμως, Τζόρνταν, αυτό το ξέρω σίγουρα.
0: Στο 18, εγώ λέω πως γνωρίστηκαν και τον έβαλε μέσα.
1: Ναι,
0: μετά έφυγες πολύ. Μετά, αυτοί γνωρίζονται από το 3, πότε πήραμε το Euro, εμείς, πότε το πήραμε.
1: Το 4.
0: Αυτοί γνωρίζονται λίγο πριν το Euro. Και πήραμε το Euro, αυτοί κάναν διακοπές σε το Μεξικά, τον γνώρισαν πιο καλά, τον έκανε πρόσκληση, τον πήρε κάτω στο νησί, ρε φίλε. Εμένα μου τα λέγανε φίλοι μου, οι οποίοι δουλεύαν εκεί σε κλαμπ μεγάλα και πώς θα λένε εκεί μπροστά στη. Πώς το λένε, ρε παιδί μου. Έναν.
1: Στον Παραντάις.
0: Όχι στον Παραντάις.
1: Πού.
0: Ένας έφτιανε τα κουμάντα εκεί στα κλαμπ, μωρέ, και τους παίρνανε πρώτο τραπέζι μπροστά εκεί πέρα. Εκεί πηγαίναν μόνο οι αφακαντέ, κατάλαβες, δεν πηγαίνανε όπου πηγαίνανε.
1: Του ραπτάκι τα μαγαζιά, λες, πού λες.
0: Όχι. Τέλος πάντων, θα τα θυμηθώ.
1: Τέλος πάντων, δεν είναι, δεν ξέρω πού.
0: Και από εκεί πέρα αυτό ήταν μέτρα εκεί πέρα. Και έκλεινε τραπέζια, καταλαβες.
1: Ποιος έκλεινε τραπέζια.
0: Ο Μέτρε, τον κλείναν τα τραπέζια.
1: Ο φίλος σου.
0: Όχι ο φίλος μου. Ο φίλος μου πήγαινε εκεί, ήξερε το μέτρο.
1: Α, ήξερε το μέτρο. Ναι. Και ο άλλος ήταν με τα κόζια.
0: Και ο άλλος πάντα τους έβλεπε εκεί πέρα πρώτη μούρη, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Από τότε. Και μετά έγινε πρόεδρος στην UEFA και μετά πήρε τον άλλον εκεί πάνω και ούτω καθεξής. Και έτσι έγιναν οι σχέσεις.
1: Να σε κάνω μια τελευταία ερώτηση.
0: Άντε, κάνε.
1: Δεν είναι αξιοπερίεργο το 18, γι' αυτό ήθελα να πάω στο 18, που έγινε μεγάλη καθάριση από τους Αμερικάνους και τους Εγγλέζους και διώξαν τον Πλάτερ και τον Πλατινί, το ότι άφησαν τον Θεοδωρίδη. Δεν σου κάνει εντύπωση ότι αυτός ο άνθρωπος επιβίωσε μέσα σε αυτό το, μέσα σε αυτό το μεγάλο μακελιό που έγινε ανάμεσα στο στελέχη της UEFA και της FIFA. Γιατί καρατομήθηκαν όλοι, δεν έμεινε ούτε ένας.
0: Τότε
1: δεν υπάρχουν ντοκιμαντέρ, είναι προσβάσιμα για όλους.
0: Ήτανε, το Netflix, πρόσεχε τα νησού, ο Κόκαλης.
1: Στο YouTube υπάρχουν, μπορεί να δει ο καθένας και δείχνει πώς ακριβώς έγινε.
0: Ο Κόκαλης ήταν μεγάλη δύναμη.
1: Για ποιο λόγο έγινε αυτή η μεγάλη καθάριση.
0: Δεν ξέρω τι έγινε καθάριση. Ο Κόκαλης ήταν μεγάλη δύναμη στην UEFA, να ξέρεις. Αυτός εκεί πέρα είναι ακρόνητος ο Ραδοδορίδης. Από τότε δηλαδή. Το μπήκε εκεί, τελείωσε. Έκοβε και έραβε.
1: Ναι, αλλά σου λέω το αφεντικό το έφυγε, αυτός έμεινε.
0: Καλά, δεν έφυγουν όλοι. Κάποιοι θα μείνουν κιόλας. Άμα οι άξιοι θα μείνουνε.
1: Αυτό έχεις δίκιο, γιατί και ο Ιφαντίνο ήταν συνεργάτης του Μπλάτερ και έμεινε, είδες.
0: Ναι.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Πολύ παρασκήνιο, πάρα πολύ παρασκήνιο. Άστο.
1: Εντάξει. Εμάς δεν μπορεί να μας βοηθήσει αυτός.
0: Τι να σε βοηθήσει. Εδώ κάθε φορά που βγαίνεις παίζεις με την Μπενφίκα να πούμε και με τον Άγιαξ. Βγαίνει η ΑΕΚ μια φορά και παίζει με τα καφενεία να πούμε. Δεν βλέπεις τι γίνεται.
1: Και γιατί πέρυσι δεν ήρθε στην Τούμπα και παρακολούθησε μάτς.
0: Και τι έγινε που παρακολούθησε μάτς.
1: Γιατί το δέχτηκε πάει.
0: Εδώ ήρθε το λαμόγιο Πλατινί εδώ στην Τούμπα. Θυμάσαι τότε που, που ήταν καλεσμένος στην Τούμπα και ήρθε.
1: Αυτό έχει χρόνια.
0: Έχει πολλά χρόνια. Ναι. Και λέει να πούμε. Ναι. Πολύ ωραίο γήπεδο, πολύ ωραία ατμόσφαιρα κλπ. Αλλά να ακολουθήσετε λέει το πρότυπο του Ολυμπιακού λέει. Πρόσεξε να δεις. Και μετά θέλει να πει ρε παιδί μου ό,τι κάνει ο Ολυμπιακός ας πούμε να το ακολουθήσετε. Και μετά από λίγους μήνες τον αρπάξανε για το σκάνδαλο. Τα θυμάσαι.
1: Το θυμάμαι αυτό που είχε πει.
0: Και λέω ρε φίλε τι βιάς είπε το λαμόγιο λέω να πούμε. Τέλος πάντων.
1: Ο Πλατινί όταν ήταν παίκτης ήταν σαν πρόβατο ήταν. Σαν ένα αρνί ήταν. Ένα αθώο παιδί. Πώς έγινε αυτό
0: σαν παίκτης.
1: Πώς διεφθάρει.
0: Είσαι αθώος σαν παίκτης. Σαν παράγων διεφθάρεσαι.
1: Ναι, ναι, σαν παράγοντας ήταν.
0: Σε πλευρίζουν όλοι που έχουν τα συμφέροντα. Σε ανοίγουν τα μυαλά. Λες και εσύ εδώ είμαστε στο μέλι τώρα. Κάτσε να πούμε να τα έχουμε καλά. Κατάλαβες. Υπάρχουν. Καταρχήν σου δίνουν την εντύπωση. Λέω εγώ τώρα. Πιστεύω ότι αν είσαι ηθικός δεν έχεις μέλλον εκεί πέρα σαν παράγοντας.
1: Ναι.
0: Άρα τι κάνεις.
1: Ρε Σιντζόρδα, να σου πω κάτι. Λένε για τη FIFA ότι είναι διεφθαρμένη, αλλά η UEFA δεν έχει τέρι. Η UEFA δεν έχει κανένα. Δεν υπάρχει.
0: Όλοι τα ίδια είναι, βρε τώρα. Τι η FIFA και η UEFA τώρα. Η εξουσία είναι άλλο πράγμα. Τα ξεχνά όλα. Ένα
1: παιδί μου που βαράνε το Γάιντερ, φταίει το Σαμάρι, βαράνε πώ λέει
0: πρώτα,
1: η
0: Παρμία. Ναι, φταίει το Σαμάρι. Πρώτα απ' όλα πιστεύω εγώ ότι για να σε ανεβάσουν σε τέτοιο επίπεδο σε έχουν δεμένο από τα κάτω τα επίπεδα. Καταλάβε.
1: Ναι.
0: Όπως είναι η πολιτική. Για να φτάσεις, για να πάει κάπου και να βγεις, σε έχουν πιασμένο όλοι. Predator που λέμε.
1: Σωστό. Και αυτή δεν είναι ένα είδος πολιτικών. Αυτοί που είναι σύνομα θα και στη φύση.
0: Αυτό πολιτική. Λέμε. Σε δένουνε. Τους διαιτές δεν τους δένουνε. Τι νομίζεις, έτσι είναι. Άιντε.
1: Μενός καλά, εντάξει.
0: Μόλις πάει η Β' Εθνική αρχίζει το κλείψιμο μετά. Ο ένας παίρνει τηλέφωνο τον άλλον. Αρέσει κανένα αυτό να πούμε να μείνουμε να ανέβουμε στους πίνακες να κάνουμε. Άμα δεις την καρακιουζίδια κανόνα θα πάθεις πλάκα. Για να ανέβουν στους πίνακες. Και μετά είναι αυτό που λένε φυλάνε κατουρημένες ποδιές. Κατάλαβες.
1: Τι να πω ρε Ζόρδα.
0: Θα πάρεις άλλη μέρα νωρίς να στα εξηγήσω πιο καλά. Τώρα δεν έχουμε χρόνο.
1: Έγινε.
0: Τα λέμε για χαρά.
1: Καληνύχτα.
0: Καλό ξημέρωμα για χαρά. Πολύ παρασκήνω δουλειά. Πολύ πράγμα. Όλα είναι όπως είναι η αλυσίδα, η κρίκη. Ο ένας δένει με τον άλλο, κουμπώνουν αυτά. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, να ξέρετε. Γιατί μιλάμε για παρασύνομεις, έτσι, στην πλάκα. Λοιπόν, εμείς εδώ κάπου τελειώσαμε να πούμε και σήμερα. Πάω γκάρι στην Κυριακή στην Τούμπα. Το νου σας, παιδιά, το νου σας. Το νου σας γιατί... δεν γουσάρουν τον Σαββίδη, τον κάνουν πόλεμο όλοι. Τι να στείλουν αυτόν τον Ιταλό, τον καμικάζι, να τεινάξει το παιχνίδι, να μπούμε να γίνουν όρια και να έχουμε ιστορίες. Τα λέμε εμείς από τώρα, έτσι, από πριν, όχι από τώρα. Θέλει πολύ προσοχή. Εγώ προσωπικά τα περιμένω όλα, να ξέρετε, δεν είναι. Τα πάντα περιμένω. Είναι ιδανικός αντίπαλος ο Άρης, θα παίξει με πάθος με αυτά. Δίνει και καμιά κάρτα, κανένα αυτό εκεί κουκκινίζει ένα ξεροκοπαίκτη και τελείωσε για χαρά. Μετά τεινάζει το μάτι στον αέρα. Ή κανένα μαϊμουδένιο αυτό να πούμε. Ή σε δίνουν πέναλτι τον αντίπαλο, δηλαδή μαϊμού, ή δεν σε δίνουν εσένα. Το ίδιο πράγμα είναι. Λοιπόν, αυτά. Καλό ξημέρωμα, παιδιά, σε όλο τον κόσμο. Υγεία να έχετε. Πρώτα ο Θεός, αύριο το βράδυ, λίγο μετά τις 11, που λέει ο Πετρουλάκης, 11 και κάτι ψηλά, εδώ είμαστε.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
4: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
1: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
1: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιο, ελευθεριά.
1: Ψαγμένος.
6: Ωραία.
7: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Φόκους στον κόσμο.
1: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
2: Καλημέρα, από Φιλανδία.
3: Καλημέρα,
4: από Μάθεμ Σουτγκάρδη.
1: Από Βέλγιο.
5: Ιώνας από Μελβούρνη.
6: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
1: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
7: Από Ρόζενταλ.
8: Από Ζυρίκη.
9: Καλημέρα από τον Ταχάου.
10: Χάσολ, Φλαμανδία.
11: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
12: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.